0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Φόκους στον κόσμο.
6: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
7: Καλημέρα, από Φιλανδία.
8: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
6: Από Βέλγιο.
9: Ιώνας από Μελβούρνη.
10: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από Ρόζινταλ.
12: Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από τον Ταχάου.
14: Χάσολ, Φλαμανδία.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: ακρόαση.
1: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
1: Και

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα δικά μας.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαι από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
7: Και τώρα θα μάθουμε.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
9: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
10: ας το διάολο, πρωί.
11: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
12: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
13: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
14: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
15: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
16: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
17: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
18: Σιγά τα αίματα, καλέ.
19: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
20: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
21: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
22: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
23: Τέλος.
24: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Το ημερολόγιο δείχνει 23 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε παρέα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας μέχρι και τις 8. Όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, καθαρό ουρανό και υγρασία στο 65%, με 26 ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 44%. Σήμερα περιμένουμε ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τη μέγιστη στα ηπειρωτικά να βρίσκεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες βροχές στο ορεινό ηπειρωτικά ίσως έχουμε το απόγευμα. Αλλά γενικότερα ο καιρός θα είναι ωραίος. Ίσως έχουμε και λίγη ζέστη, αλλά είναι καλοκαίρι. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιούνιου.

Καλημέρα στο Μανώλη, στο Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Στη Σούλα από την Πτολεμαΐδα. Όμορφη μέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Στον Κωνσταντίνο, στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του Θεού να έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Εύχομαι, λέει, να κυλήσει με το καλό ημέρα. Μακάρι, μακάρι. Στο Βασίλη καλημέρα από τον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα. Κράτα τα μπούρι, λέει Βασίλη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Κρήτη. Ξημερώνουμε με 22 βαθμούς, λέει. Την καλημέρα μου στους απανταχούς αλιάριδες. Μην τον ψάχνεις, είναι διακοπές στην ΚΟ. Ρε, ούτε ένα μήνυμα δεν έστειλε. Ούτε μια καλημέρα. Άντε, άντε όχι στην εκπομπή, κομμάτια να γίνει. Στο κινητό ρε, δεν μου έστειλε ένα μήνυμα. Ρε, πώς τον αλλάζει τον άνθρωπο το χρήμα, ε. Πας διακοπές, ρε παιδί, με 6 φράγκα όταν πας διακοπές δεν είναι. Και τα αφήνεις όλα πίσω. Δεν με νοιάζει, ρε. Στέλιο γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνω. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα. Αλλά εγώ θα πάω Μύκονο φέτος και θα ανεβάζω story από τη Μύκονο εκεί. Σε πω εγώ.

Στην Τίνα καλημέρα, καλή Τρίτη με υγεία. Η Δέσποινα λέει το Σεπτέμβριο αργά δεν είναι να πας Μύκονο. Μια χαρά είναι, γιατί δεν κατάλαβα. Μια χαρά είναι, έχεις πάει ποτέ Μύκονο το Σεπτέμβριο? Τον Νικόλα στην Καλαμάτα. Κανένα νέο ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο? Έχουμε το ένταλμα σύλληψης. Θα τον πιάσω μετά τον Αβραμόπουλο. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού τώρα, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας και να επανέλθουμε.

Ισχυρούς ανέμους, τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες περιλαμβάνει ο καιρός για σήμερα Τρίτη σύμφωνα με την πρόγνωση. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα έχουμε τις βραδινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού για σήμερα Τρίτη. Με ζέστη, λίγες βροχές ίσως στα γυρόρινα, αλλά γενικότερα θα πάει καλά. Γεια σου Ιδωμενέα μου, τι έγινε με τον Αβραμόπουλο, λέει, γιατί τον ζητάει η βελγική δικαιοσύνη. Εντάξει, τι να κάνω, μπορεί να θέλουν να πιούνε καφέ, μπορεί να θέλουν να πάρουν πρωινό μαζί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην είναι κάπου μπλεγμένο, ρε παιδί. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Γεια σου Μαρία μου, Μύκονο ακούω, λέει, φτωχά. Ναι, φέτος φτωχικές διακοπές, λεφτά δεν έχουμε. Μια παλιό Μύκονο εκεί να πάμε κομμάτια να γίνει. Τι είναι να φας 10-15 χιλιάρικα στις διακοπές, σιγά το. Τόσες αυξήσεις έδωσε ο Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα. Γιατί πρέπει να ζούμε δηλαδή σαν πλεμπέοι. Θα έχει και ήλιο από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζονται και χρήματα. Θα πληρώνουμε με ηλιοφάνεια. Καλημέρα στο Στέφανο, να προσέχεις, λέει, και στη Μύκονο. Μην μας θες και τίποτα Ντουμπάι μετά. Και στο Ντουμπάι, τώρα στο Ντουμπάι πάμφθηνα είναι. Δεν είναι. Τώρα συμφέρει να πάτε Ντουμπάι, να ξέρετε. Μπορεί να σας έρθει καμιά βόμβα από το πουθενά, αλλά δεν έχει να κάνει. Καλημέρα στη Δέσποινα. Το άλλο με τον Τωτό, λέει, το ξέρεις. Εδώ δεν λέμε να αφήσουμε τη Θεσσαλονίκη και στο Τσακίρ και φιάτε μέχρι τη Χαλκιδική. Ποια Χαλκιδική, ρε, η Μύκονος πιο φθηνή είναι από τη Χαλκιδική. Πλάκα με κάνεις. Καλημέρα στο Γιάννη. Γνωρίζει, λέει, ότι στη Μύκονο με τον Λίδη Μάρχο έχουν απαγορευτεί οι μίνι φούστες γιατί όσες σκι... Ναι. Οκ. Σήμερα γιορτάζουν η Αγρυπνία, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 23 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά σε εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομάζονταν η κόρη του Πάμπλου, του αυστριακού επιχειρηματία Emil Γελίνκεν, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις για το Κυπριακό. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1997, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο ομίλου Λάτσι, μιλά σε εκδήλωση για το Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1908 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Καραγκάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας, γνωστότερος για τα έργα του Γιούγκερμαν και συνταγματάρχης Λιάπκιν. Σαν σήμερα το 1912 έρχεται στη ζωή ο Άλαν Τιούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Ενώ σαν σήμερα το 1936 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός αλλά και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1995 φεύγει από τη ζωή ο Τζόνα Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ αλλά και πρωθυπουργός κατά το 1981-1989 και 1993-1996. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης.

Ανδρέα, ζεις εσύ, μας οδηγείς. Ακουγότανε τότε στην κηδεία του αείμνηστου πολιτικού Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή, αλλά σαν σήμερα είχε και γενέθλια ο Κώστας Σιμίτης, που ο θάνατος του Παπανδρέου τον έχρισε πρωθυπουργό των Ελλήνων μετά από εκλογές που γίνανε και όλα αυτά. Και τα αποτελέσματα δραματικά. Ο άνθρωπος ο οποίος μας έβαλε μέσα στο ευρώ με πλαστά στοιχεία, και από τότε η Ελλάδα άρχισε να παίρνει τον κατήφορο.

Καλημέρα, Πασχάλη μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Φυλακή η Άννα Μισελή Λαλίστατη. Καλημέρα και στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, Πάλιο Σοφεράτζα. Στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ. Οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Email Gate και Qatar Gate. Διπλό χτύπημα. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από το Πεντάγωνο, ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, τη φέρνει η διοίκηση πληροφορικής και κυβερνοχώρου. Έρευνα, σπουδές και πτυχίο με τον δίσκο στα χέρια. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Αλήθειες και μύθοι, πόσο μας απειλεί ο λαγοκέφαλος. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Οι προκηρύξεις, οι ειδικότητες, τα προσόντα και οι προθεσμίες. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παραιτήθηκε και ο Κιρ Στάρμερ γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Παρουσίαση ο Μπράμοβιτς με αποθέωση, τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Με το δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγείου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης, θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Γιώργος Στάσης στη Γενική Συνέλευση Μετόχων. Η ΔΕΗ δεν είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαίο ένταλμα σύλληψης. Καμία εμπλοκή του Qatar Gate δεν με αφορά. Εφημερίδα Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην πρώην ατζέντα. Παρόν ο Φιντάν. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Ανοίγει ο δρόμος και για πέμπτη νομική σχολή. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του Γιόρκ. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρη, η ουσία δυνατίσματος. Καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου. Κοσμοσυρώει στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. Ορυχείο Μαυροπηγής, μία εικόνα, χίλιες λέξεις για την πολιτική του κέρδους στην ενέργεια. Ισραήλ, κατάπτυστη απέλαση αντιπροσωπείας ελληνικών σωματείων. Διαρροή email από δήμων. Οι καταδίκες εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποιήσεις από σήμερα. Δάσο, προστασία και πυρόσβεση. Πρώτες πυρκαγιές αποκαλύπτουν ξανά τις μεγάλες ελλείψεις. Εφημερίδα Κόντρα, η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντζέρι. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρος. Πώς θα λειτουργήσει, ποιες κατοικίες αφορά, στα σκαριά, σχέδιο για πλαφόν στα ενίκαια. Θεών Κουφό Νικολάου, επανίδραση του κοινωνικού κράτους και παραγωγούς και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Υπουργείο Οικονομικών 6 συν 1 νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς επαγγελματίες και συνταξιούχους. Εξελίξεις στη Βρετανία, δεν άντεξε την πίεση και υπέβαλε την παραίτησή του ο κ. Στάρμερ. Εφημερίδα των Συντακτών, Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Email Gate, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Ανδρέας Παπανδρέου, 1926-2026. 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Κόμπι επιστροφή, ο Μακρόν αγανάκτησε. Σύγκρουση Μαξίμου με Ελλάς για οικονομία αλλά και κόκκινα δάνεια. Μελέτη και φήμη τροπολογίες της νύχτας σε αριθμούς ρεκόρ. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για ο Μπράνοβιτς. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ. Φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Γιώργος Χαρβαλιάς, η Γερμανία αναπολούν την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Ένταλμα σύλληψης από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Συνένεχος ο Μητσοτάκης που τον κατέβασε στις εκλογές του 23. Ήβρες απέναντι στα θύματα. Ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Έρευνα και φήμη μεταξύ 9 και 1 τα ξημερώματα κατατίθεται το 81% των τροπολογιών. Κρατική κερδοσκοπία. Μελέτη του ΓΕΣΕΒΕ διαψεύδει τα παραμύθια Μητσοτάκη για το ΦΠΑ. ήρεμα νερά, νέο Οθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Εφημερίδα Απογευματίνη, υπόθεση καταργέτη. Απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. 4 τρίκ για αύξηση της σύνταξης έως 35%. Η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. Μειονότητα Θράκης, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Πεντάγωνο το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. ΔΕΗ γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δισεκατομμύριων ευρώ. Επιπλέον 1.118.000 τουρίστες. Οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν. Εφημερίδα One Voice, 14 μήνες μετά τις αποκαλύψεις, η υγειονομική βόμβα στον Κηφισό παραμένει ενεργή. 7 οργανώσεις ζητούν αμέσως την απορρίπανση της Κήτης του ποταμού. Τα σκάνδαλα είναι αμέτρητα. Ο Μητσοτάκης στο εδόλιο. Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. 20 μήνες φυλάκιση στην Άννα Μισάλα Σιμακοπούλου. Η Κοβέση θα τους πάει μέχρι τέλους. Αποκάλυψε από τον Κώστα Ιβαλιώτη. Η Γαλλία κόβει τις πτήσεις μισθοφόρων του Ερντογάν στη Λιβύη. ΔΕΗ, στόχος ο τριπλασιασμός κερδών έως το 2030. Ανάλυση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή το Ιράν βγαίνει κερδισμένο από τον πόλεμο. Υπόθεση Πλουμπί κοιμάται και σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Στην τσιμπίδα της Αμερικανικής Δικαιοσύνης η Τουρκία καίνε τον Ερντογάν απόρριτα έγγραφα για μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το Ιράν. Εφημερίδα Μανιφέστο θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Σκαφάτος λαϊκισμός. Λίγες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμικό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Δημήτρης Γαλάνης εκθετεί κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας. Η ξαναζεσταμένη σούπα του Παντζέρη, απαράδεκτη και ύποπτη, η εμπλοκή του ονόματός μου, δηλώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καψόνια ψάχνουν για δηλώσεις οι Ελλασίτες. Θαύμα, Πασόκ, Ελλάς μοιράζουν λεφτά σαν μαρουλόφυλλα. Έρκος οδόντος, το επόμενο φιάσκο έρχεται διαγραφή Δούκα. Συνέντευξη, απαντήσεις της Κονιτέρα στα ερωτήματα του Μανιφέστου. Εφημερίδα Πολίτικα, λένε ενόπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις ηλεκτρονικές απειλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Προεκλογικό ντεμάρασμα φυλαπορίας και ημερομηνίες που κυκλώνει το Μεγαλομαξίμου έως τη ΔΕΘ. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα, η βαριά σκιά του και το στρατηγικό δίλημα του Πασό. Αβραμόπουλος για καταργέτη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας μου. Εφημερίδα Εστία, μουδιασμένο το Μαξίμου αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία. Ένταλμα συλλήψεως τον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην τέως ευρωβουλευτή κυρία Σιμακοπούλου και 8 έως 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγκο η Κοβέση αύριο. 8 στους 10 νέους λυγίζουν από την ακρίβεια και τους μισθούς ντροπή. Χρυσαδόντια, δημιουργική καταστροφή και η πιο αδύνατη από τους δυνατούς. Αξίζει να διαβάσετε πορτρέτο Βουλγάρου Κομιτατζή από εξτρεμιστές σε εκκλησία των Σερών. Παρετήθηκε δακρυσμένος ο παντοδύναμος Κιρ Στάρμερ. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγινε γραμματόσιμο. Πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων από τους κοινούς λογαριασμούς. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, σημαντικότερη πολεμική και ενεργειακή κρίση. Μηχανισμός ασφάλεια και τέλη πηξίδα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Κριστίν Λαγκάρντ ανέκρουσε πρίμαν για τις επόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Διαφορετική αντιμετώπιση από τον νόμο για όσους δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. 15ετής αν η μη υποβολή δήλωσης αφορά έτη της περίοδου 2010-13. 5ετής αν αφορά τα έτη της περίοδου 14-17 και 10ετής αν αφορά τα από το 2018 και μετά. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο Μπούσουλας για τις κληρονομιές και διαδικασία για τα δικαιολογητικά. Υπερταμείο επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Σε εθνικό αναπτυξιακό με το ονομάστηκε ο φορέας. Downing Street, ο Κιρ Στάρμερ φεύγει, ο Αντιμπέρναμ έρχεται. Τράπεζα της Ελλάδος, ποιοι τουρίστες επιμένουν ελληνικά και πόσα δαπανούν. Euronext Athens, νέες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική ναυτιλία. Λεωφόρος Αθηνών εκτινάχθηκε πάνω από τις 2.500 μονάδες. ΔΕΗ με αυξημένο μέρισμα κατά 50% το 2025.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολό. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 στο το Viber. Για μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Τώρα γίνεται ένας χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Μετά μάλιστα και την υπόθεση Qatar Gate και την διαταγή σύλληψης του Αβραμόπουλου. Αλλά πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Αβραμόπουλος, στις 16 Πέμπτου δηλαδή του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα και κάτι, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αβραμόπουλος έστελνε ένα καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έλεγε, θα είναι νικήτρια στις επόμενες εκλογές και εγώ, λέει, θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή. Ο στρατιώτης λοιπόν της πρώτης γραμμής, μετά από 37 ημέρες, κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Πάμε λίγο να γυρίσουμε περίπου ένα μήνα και κάτι πίσω, να θυμηθούμε τι έλεγε ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
0: Μην είσαι στρατιώτης σε καμιά φυλακή, εγώ φοβάμαι, κύριε Αβραμόπουλε. Γιατί βλέπω ότι στενεύουν τα πράγματα. Νομίζω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το οποίο να μην εμπλέκεται έστω σε ένα μικρό σκάνδαλο, ρε παιδί μου, κάπου. Και ξέρετε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Οι κατηγορίες για τον κύριο Αβραμόπουλο είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Αλλά μάλλον από ό,τι φαίνεται θα δικαστεί στην Ελλάδα, γιατί κατά το επίμαχο διάστημα δεν ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όλη η έρευνα η οποία έχουν κάνει οι βελγικές αρχές μάλλον θα πάει χαμένη, και γι' αυτό ζητάει κιόλας και την άρση ασυλίας του. Γιατί γνωρίζει ότι αν δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα θα αθωωθεί. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές όπου βλέπουμε μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχουν σκάσει και ήταν και πολύκροτα μάλιστα, να πηγαίνουν προς τη δικαιοσύνη και όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά να αθώνονται. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ για το τι περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κατά του κύριου Αβραμού.
2: Από έγκυρες δικαστικές πηγές έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης περιλαμβάνονται δύο κατηγορίες σε βάρος του. Μιλάμε για την παλιά υπόθεση αυτή με τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, για τα 75 χιλιάρικα. Οι κατηγορίες όμως είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διότι η οργάνωση αυτή, η ΜΚΟ, θεωρείται κατά τις βελγικές αρχές εγκληματικό δίκτυο.
3: Είναι από λίγα λεπτά το υπέθετα, Ιωάννα, κρίνοντας από τους χαρακτηρισμούς της βελγικής δικαιοσύνης, τώρα προκύπτει ότι είναι έτσι. Ναι.
2: Και το δεύτερο αδίκημα το οποίο το αποδίδουν είναι νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, αφού θεωρείται εγκληματικό δίκτυο η μη κυβερνητική οργάνωση στην οποία ο ίδιος συμμετείχε, θεωρείται προϋπόθεση κατά τις δικαστικές αρχές η άσκηση ποινικής δίωξης για να εκδοθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Και να προσθέσω ότι μετά την άρση της ασυλίας του, την οποία και ο ίδιος αποδέχεται, δικαστικές πηγές και νομικές πηγές αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι η υπόθεση αυτή να απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη και όχι τη βελγική, δηλαδή να μην εκδοθεί στις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, διότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα είχε πάψει να είναι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρμοδιότητα περνά, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες, στην ελληνική δικαιοσύνη.
3: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε Ιωάννα Μάνδρου. Αλλά εκ του ασφαλούς και εγώ θα ζητούσα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας για να το παίξω και θυγμένος από πάνω. Γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί και είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Το έχουμε δει ουκόλυγες φορές αυτό το πράγμα. Οπότε, γιατί να μην ζητήσω άρση της βουλευτικής μου ασυλίας αν είναι να δικαστώ εδώ πέρα στην Ελλάδα και να πέσω στα μαλακά ή να αθωωθώ κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά μάλιστα από το ένταλμα σύλληψης από την Βελγική Εισαγγελία για την υπόθεση του Qatar Gate και η Βελγική Λεσουάρ μάλιστα υπενθυμίζει τους λόγους για τους οποίους ο Έλληνας πολιτικός βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Βελγικών Αρχών. Η αλήθεια είναι ότι το Qatar Gate είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που αφορά μια φερόμενη διαφθορά αλλά και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το οποίο το είδαμε να επικυρώνεται επίσημα τον περασμένο Φεβρουάριο από το κατηγορητήριο των Βρυξελών. Και βέβαια αυτό έχει φτάσει σε ένα νέο στάδιο όπου οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος ήταν και πρώην επίτροπος, Ευρωπαίος Επίτροπος και εσωτερικών υποθέσεων της μετανάστευσης. Επίσης, να θυμηθούμε ότι μεταξύ 2021 και 2022 ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτιμο μέλος μάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ΜΚΟ η οποία δημιουργήθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρώην Ευρωβουλευτή και φερόμενος εγκέφαλο του Qatar Gate Αντώνιο Παντσέρη, όπου ο κύριος Αβραμόπουλος υπό αυτήν την ιδιότητα λάμβανε περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ όλα τα άλλα επίτιμα μέλη δεν πληρώνονταν. Τώρα σε έρευνα την οποία διεξήγαγε η Λεσουάρ αλλά και οι συνεργάτες της ανεδείχθησαν οι στενοί δεσμοί που είχε ο κύριος Αβραμόπουλος με τον Αντώνιο Παντσέρη και τον βοηθό του τον Φραντζέσκο Τζιόρτζι, καθώς και όλες τις προσπάθειές τους να εξαιρεθούν οι κάτοικοι του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης για είσοδο στο χώρο της συνθήκης Σέγγεν. Έτσι λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες και δηλώνει ότι δεν είχε καμία σχέση. Βέβαια δεν περιμέναμε να δηλώσει και κάτι άλλο ή να πει ότι είμαι ένοχος και ναι πήρα χρήματα από μια εγκληματική οργάνωση και ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση βέβαια τώρα θα πρέπει να διαβιβαστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σκοπός είναι να ζητηθεί η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2023 και έκανε δήλωση την οποία λέει ότι δεν θα επικαλεστεί κανένα είδος βουλευτικής ασυλίας και ότι θα απευθυνθεί προσωπικά στις αρχές της χώρας του ζητώντας την πλήρη εξέταση του θέματος. Και εδώ πέρα βέβαια γελάμε, γιατί το να λες ότι θα προσφύγω στις αρχές της χώρας μου είναι σαν να λες ότι θα προσφύγω στους δικούς μου για να με βγάλουν Ελλάδη και να μην τρέχει τίποτα, να μην ανοίξει ρουθούν. Οπότε λοιπόν έχουμε τις κατηγορίες του κυρίου Αβραμόπουλου εναντίον του κυρίου Αβραμόπουλου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σύνδεση με οικονομικό όφελος έως 76.000 ευρώ. Επίσης κατηγορείται για σύνδεση και συνεργασία με την συγκεκριμένη ΜΚΟ, όπου εργάστηκε εκεί επί περίπου έναν χρόνο με τη θητεία του ως επίτροπος και λάμβανε αμοιβή όπως δήλωσε και στο πόθεν έσχες του. Και ο ίδιος βέβαια εννοείται ότι απορρίπτει πλήρως τις όποιες κατηγορίες, λέγοντας ότι η υπόθεση φυσικά δεν τον αφορούσε ποτέ. Η συνεργασία ήταν νόμιμη, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Το ένταλμα βέβαια έχει φτάσει στις ελληνικές αρχές και η διαδικασία για άρση ασυλίας είναι εν πλήρη εξελίξη, ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος εμπλέκεται και σε παλαιότερη υπόθεση με την Οβάρτης, όπου το όνομα του εμφανίστηκε σε λίστα με πολιτικούς οι οποίοι φέρονταν να δωροδοκήθηκαν από την Οβάρτης κατά τη διάρκεια, κατά την θητεία του τότε που ήταν υπουργός υγείας, 2006-2009 εκεί πέρα. Υπήρξε πρώτα κριτική στη Βουλή, αλλά ο ίδιος εννοείται ότι αθωώθηκε ουσιαστικά, γιατί οι δικαστικές αποφάσεις και πόρισμα έβγαλαν την υπόθεση στο αρχείο για σχετικά σκέλη και είχε μιλήσει μάλιστα και για πολιτική σπήλωση. Και τώρα βλέπουμε να φιγουράρει ξανά το όνομά του στην πολύκροτη αυτή υπόθεση του Qatar Gate. Έτσι είναι όταν κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο είναι εγκληματική οργάνωση. Συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κανένας δεν πηγαίνει φυλακή. Όταν η δικαιοσύνη είναι καθοδηγούμενη, όταν η δικαιοσύνη μπορεί να παίρνει χρήματα κάτω από το τραπέζι, πώς μπορεί να κλείσει φυλακή αυτούς οι οποίοι τους κάνουν τα χατήρια, έτσι μέσα σε εισαγωγικά η λέξη χατήρια. Όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα και γι' αυτό δεν φοβούνται όταν σκάει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Το μόνο το οποίο φοβούνται και φοβάται ο Μητσοτάκης είναι το θέμα των υποκλοπών αυτή τη στιγμή, το οποίο όλα τα στοιχεία δείχνουν το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φοβάται ότι η μη επανεκλογή του ίσως σηματοδοτήσει ένα μπαράζ γεγονότων όπου θα τον φέρουν προτετελεσμένον και θα χρειαστεί να πάει στον δικαστή να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Δηλαδή να αποδείξει ότι όντως δεν ήταν αυτός ο οποίος κρύβεται πίσω από τις παρακολουθήσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος πλην αυτών των φανατισμένων νεοδημοκρατών που φοράνε παροπίδες, οι οποίοι να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι πίσω από, από την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα και όλα δείχνουν το πρόσωπο του ιδίου.

Η διαφθορά βασιλεύει στην χώρα μας, κακά τα ψέματα. Παντού ακούς πολιτικές συζητήσεις ως επιτοπλίστων, στα διάφορα πηγαδάκια, στις παρέες κτλ. Οι περισσότεροι λένε για την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει η χώρα, η οποία είναι πρωτοφανής. Είναι πρωτοφανές το να συμβαίνουν τόσα σκάνδαλα και η κυβέρνηση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην θέση της και να μην γίνεται κάτι ούτως ώστε να πέσει. Προσπαθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα να πέσει. Προσπαθούν όλα αυτά τα σκάνδαλα να...

Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς γίνεται όλοι να βρίζουν το Μητσοτάκη, όλοι να βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει. Τα πράγματα είναι απλά. Ο κόσμος όντας αγανακτισμένος αποφασίζει λανθασμένα να μην πάει στην κάλπη, γιατί θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Γιατί θεωρεί ότι, μάλλον όχι θεωρεί, τον κάνανε να πιστεύει ότι στα χέρια του δεν έχει καμία απολύτως δύναμη. Αυτός ήταν και ο στόχος βέβαια. Να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ψευδές και είναι λάθος να το πιστεύουμε. Οπότε λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό των αγανακτισμένων Ελλήνων δεν πηγαίνει στην κάλπη. Επίσης οι δικοί τους, τα κομματόσκυλα τα οποία λέμε, εννοείται ότι θα πάνε να ψηφίσουν. Οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, όλοι οι ευνοούμενοι από τη Νέα Δημοκρατία θα είναι εκεί τη στιγμή που εμείς θα απουσιάζουμε. Επίσης θα είναι εκεί όλοι αυτοί οι οποίοι πήραν μαύρο χρήμα. Θα είναι εκεί όλη η ομάδα των Ρωμά που πηγαίνουν και μοιράζουν χρήματα για να βγουν κάποιοι βουλευτές και ο εισαγγελέας δεν έχει κινηθεί ακόμη, γιατί υπάρχει και το σχετικό βίντεο. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία καταφέρνει και βγαίνει. Ή πηγαίνουν σε συλλόγους κάποιοι, δίνουν και εκεί πέρα χρήματα, όλοι οι σύλλογοι είναι χρεωμένοι. Δίνουν και εκεί πέρα χρήματα. Και γενικά επειδή η Νέα Δημοκρατία διαχειρίζεται τις τράπεζες και όλα αυτά, τέλος πάντων, μπορούν και παίρνουν χρήματα και τα μοιράζουν. Και έτσι γυρνάνε το πολιτικό παιχνίδι. Και κάτσε εσύ τώρα και μην πας να ψηφίσεις και ας τους να αποφασίσουν ότι ξέρεις τι. Εμείς θέλουμε αυτό, άσε τους Ρωμά να αποφασίζουν για σένα, άσε τους ολιγάρχες να αποφασίζουν για σένα, άσε τους τραπεζίτες να αποφασίζουν για σένα και φυσικά τι θα αποφασίσουν, αυτό που είναι καταστροφικότερο για σένα, η Νέα Δημοκρατία. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο περισσότερο, τόσο πιο γρήγορα μάλλον θα μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη συνεπάγεται πως δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ο ίδιος λέει ότι δεν θέλω και τέταρτη τριετία, άλλη μία να κάνω ρε παιδί μου, και μια χαρά που κανονικά θα πρέπει να υπάρχει πλαφόν σε αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει πλαφόν στο να είναι κάποιος πολιτικός. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να μπαίνει στην πολιτική, να είναι εκεί πέρα εσαΐ, να παίρνει τα φράγκα. Το είχε πει και ο Βελόπουλος αυτό, να μπει ένα πλαφόν στο πόσες φορές θα εκλέγεται κάποιος. Να πάνε και να δουλέψουν, δεν κατάλαβα. Όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κρατικοδίαιτος από τότε που γεννήθηκε, πριν ακόμη γεννηθεί. Ο οποίος ήταν και πολιτικός κρατούμενος από τη Χούντα. Δύσκολα πέρασε αυτό το παιδί από τότε που γεννήθηκε, πέρναγε δύσκολα. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας βασικός κανόνας για να ασχοληθεί κάποιος με την πολιτική. Και ο κανόνας αυτός θα είναι πρωτίστως να έχει εργαστεί, να έχει κολλήσει ένσημα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άεργος, δεν έχει σηκωθεί ποτέ να πιάσει κάτι στα χέρια του, ένα στυλό, ένα κατσαβίδι, ένα κάτι ρε παιδί μου, που να πάρει να έχει εργαστεί κάπου, να έχει βάλει το μυαλό του να δουλέψει, να έρχεται και να μας λέει ότι εγώ θα έρθω να σας σώσω και να βοηθήσω τη χώρα να κάνει τι. Πώς μπορεί να καταλάβει τώρα ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, εμένα και σένα, που θα σηκωθούμε από το άγριο χάραμα για να πάμε στη δουλειά μας, που μπορεί να κάνουμε και δεύτερη εργασία, να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά να συνεχίζουμε να το κάνουμε γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Θα καταλάβει τώρα ο Μητσοτάκης τον φτωχό μεροκαματιάρη, θα καταλάβει ο Μητσοτάκης τον εργάτη, θα καταλάβει ο Μητσοτάκης τον αγρότη, που θα είναι όλη μέρα στα χωράφια κάτω από τον καυτό τον ήλιο για να παράξει, και αυτά τα οποία θα παράξει να του τα πάρουν οι μεσάζοντες κοψοχρονιά και να τα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ πανάκριβα. Μιλάμε τώρα για τρέλα σε αυτή τη χώρα, έτσι.

Και τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει κιόλας, αρχίσανε σιγά σιγά και οι φωτιές. Αργήσαμε φέτος, δεν ξέρω. Really? Φέτος αργήσαμε. Yes. Τις τελευταίες 34 ώρες εκδηλώθηκαν συνολικά 41 πύρινα μέτωπα, οδηγώντας τις ανακριτικές υπηρεσίες σε συνολικά 4 αυτόφορες συλλήψεις υπετίων, οι οποίοι εκτελούσαν αγροτικές αλλά και τεχνικές εργασίες χωρίς μέτρα προστασίας. Το πυροσβεστικό σώμα παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, καθώς από τις 8 το πρωί της Κυριακής 21 του Ιούνιου έως τις 6 το απόγευμα εχθές, Δευτέρα 22 Ιούνιου, εκδηλώθηκαν συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου ευτυχώς τουλάχιστον χάρη στην άμεση επέμβαση των πήγαιων αλλά και των εναέριων δυνάμεων, οι 36 από αυτές αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά στο αρχικό του στάδιο, ενώ βέβαια οι πυροσβέστες συνέχισαν να δίνουν μάχη για την κατάσβεση ακόμη 5 ενεργών μετώπων. Την ίδια ώρα μάλιστα τα κατατόπους ανακριτικά γραφεία αλλά και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού διερευνούν όλα τα αίτια εκδήλωσης των περιστατικών. Τα κυριότερα μέτωπα τα οποία είχαμε ήταν στο ακρέφνιο της Βιωτίας, όπου είχαμε μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία έλαβε μάλιστα και ανησυχητικές διαστάσεις λόγω του ότι στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, αλλά ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο μετά από πολύ ωρή μάχη. Δυστυχώς άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές αλλά και αγροτικές εκτάσεις, σε υποδομές, και είχαμε και απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο κτηνοτροφικών μονάδων. Είχαμε άλλη μια φωτιά στον Ελαιώνα της Θήβας. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στη Βιωτία και έκαιγε σε χορτολιβαδικές αλλά και γεωργικές εκτάσεις. Ευτυχώς οριοθετήθηκε πλήρως χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Πυρκαγιά είχαμε και στα Σπάτα στην Αττική, όπου είχαμε αγροτοδασική πυρκαγιά σε ξερά χόρτα κοντά στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν και εκεί πέρα σπίτια. Πυρκαγιά είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα χτύπησε και το 112 στα κινητά των πολιτών. Η πυρκαγιά ήταν κοντά στον οικισμό Τσαΐρια, ξεκίνησε από απορρίμματα και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Μάλιστα οι καπνοί είχαν γίνει και ορατοί από το κέντρο της πόλης. Όπως είπα προηγουμένως, ενεργοποιήθηκε και το 112 και κάλεσε τους κατοίκους να κλείσουν παράθυρα και πόρτες. Επίσης άλλη μια φωτιά είχαμε στο Μέγα Δέριο του Εύρου, όπου είχαμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία οριοθετήθηκε άμεσα αφού μάλλον προτού κινδυνεύσει η κατοικημένη περιοχή, γιατί εκεί πέρα έπαιναν και ισχυροί ανέμοι. Και βέβαια είχαμε και 4 συλλήψεις για αμέλεια, καθότι οι ανακριτικές υπηρεσίες προχώρησαν στις 4 αυτές συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι άριθμες επικίνδυνες εστίες προκλήθηκαν από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών ή τεχνικών εργασιών χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας 55χρονος για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην αγροτική περιοχή κοντά στα Δουμπιά στο Δήμο Πολυγύρου, η οποία προκλήθηκε από τη χρήση γεωργικού καταστροφέα. Στη Βιωτία οι αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο στην περιοχή του Ελαιώνα, καθώς διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα, με τρακτέρ δηλαδή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 60χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στις αρχές για την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο βιομηχανικό πάρκο, η οποία αποδίδεται σε εργασίες με τροχό. Στη Λάρισα είχαμε ακόμη μία σύλληψη ενός άνδρα στην περιοχή Αμυγδαλέα στο Δήμο Λαρισαίων, ο οποίος προκάλεσε φωτιά εκτελώντας θερμές εργασίες εντός αγροτεμαχίου. Και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, και στις 4 αυτές περιπτώσεις οι φλόγες δημιούργησαν άμεσο κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις και εγκαταστάσεις, ένα γεγονός που επέβαλε και την άμεση επέμβαση των αρχών.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και κάπου εδώ θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 6907483484. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να μας διαβάζετε στο www.focusfm.gr και να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία κατεβάζετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας τηλέφωνο, οποιαδήποτε συσκευή και αν χρησιμοποιείτε. Μαζί μας σήμερα είναι και η εταιρεία Digicar, η εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing αυτοκινήτων και η οποία προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar διαθέτει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, ενώ προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πανέρχομαι.

0: The devil bowed his head because he...
1: Η ώρα είναι 7.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν έφτασε στο Ομάν, όπου θα έχει συνομιλίες σχετικά με την μελλοντική κατάσταση στο εν λόγω στενό. Στο Πακιστάν σήμερα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Έντελμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Κατάρκετ, καθώς συμμετείχε σε μοικείο του Αντώνιο Πεντσέρη, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο. Ο πρώην επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο ποθενέσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη μοικείο για το 19, ωστόσο η βελγική δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών έκρινε ένοχους τους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσά τους και την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, στην υπόθεση διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων Ελλήνων. Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από 8 έως 20 μήνες, όλες με τριετή αναστολή. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και την αντιπολίτευση να τα χαρακτηρίζει αναποτελεσματικά. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για στεγαστική πολιτική, ενώ η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά στεγατικής επιβάρυνσης στην Ευρώπη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είσαι άνεργος και αέργος πολιτικός, δεν ξέρεις να παράγεις πλούτο, αλλά ξέρεις μόνο να παράγεις φόρους, οδηγώντας την Ελλάδα εκεί που Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και Πασόκ την οδήγησαν στη καταστροφή, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Εκτός συνόρων και πάλι, 6 άτομα τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, τα υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 και τοπικά στα δυτικά υπηρετικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αλλά και το δελτίο ειδήσεων. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. 23 του Ιούνιου δείχνει το ημερολόγιο. Με έναν εξαιρετικό καιρό ξημερώνουμε την ημέρα μας με ηλιοφάνεια και σε Αθήνα και, και σε Θεσσαλονίκη αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπου από το μεσημέρι και μετά ίσως να έχουμε κάποιες βροχές στα γύρω ορεινά, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Θερμοκρασίες καλές, στους 35 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε είμαστε μια χαρά, γιατί να γκρινιάξουμε.

Τώρα έρχεται ένα ρεπορτάζ στην δημοσιότητα. Αυτό έρχεται από την πόλη της Καβάλας, όπου λέει ζήτησαν αποπλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε καρκινοπαθή, να κληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Οι διασώστες βέβαια αρνήθηκαν να κόψουν ακτοπλοϊκό εισιτήριο και τους είπανε να... τους έκοψαν αυτή εισιτήριο και τους είπαν να το δώσουν στο ΕΚΑΒ να το πληρώσει. Είναι μια σοβαρότατη καταγγελία. Είναι, δείχνει γενικότερα το πόσο έχει διαλυθεί η χώρα. Το περιστατικό συνέβη εχθές σε πλοίο της γραμμής της γραμμής Λιμένας Κεραμωτή, με τον πρόεδρο της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Τσιτσιλικάκη, να σημειώνει ότι δεν έλειφθην υπόψη ότι επρόκειτο για όχημα άμεσης επέμβασης που τελεί υπηρεσιακό έργο. Μάλιστα, ο κύριος Τσιτσιλικάκη σημείωσε ότι οι διασώστες αρνήθηκαν να πληρώσουν, όμως τους έκοψαν εισιτήριο και τους είπαν να το δώσουν στο ΕΚΑΒ για να το πληρώσουν. Και παράλληλα, όπως καταγγέλλεται, και ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να μίλησε άσχημα στους διασώστες. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσιτσιλικάκης αναφέρει ότι ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα. Οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρ' όλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει. Επενεύει και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, δεν καταβάλουν κόμιστρα και από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών, η διακομιδή ήταν επίγουσα για την υγεία του ασθενή. Ήταν επίγον από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το κέντρο υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή περίπου 75 ετών με νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του, σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών. Ελλάδα 2.0. Να μπαίνει το ασθενοφόρο μέσα στο. Στο ferry boat και να λένε ότι πλήρωσε, ρε παιδί μου, την μεταφορά την οποία θα κάνουμε. Δηλαδή, πόσο ξεφτιλεί και αυτό το πράγμα να το κάνεις ειλικρινά. Άρα και θα παρέμβει ο Υπουργός Υγείας για αυτό το θέμα. Γιατί κακά τα ψέματα, τα ασθενοφόρα και γενικότερα τα οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν πληρώνουν ούτε διόδια, ούτε τέλη κυκλοφορίας, ούτε άμα χρειαστεί να μπουν σε κάποιο καράβι, άμα χρειαστεί να μπουν σε κάποιο. Πώς το λένε, για να μεταφέρουν ασθένη. Αλλά στην Ελλάδα όλα μπορούν να συμβούν. Στην Ελλάδα πραγματικά μπορούν να συμβούν τα πάντα. Τώρα πριν από λίγη ώρα είχαμε σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος ήταν μόλις στα 5 χιλιόμετρα, ενώ η ακριβής τοποθεσία η οποία σημειώθηκε ήταν 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας. Πιθανότατα να ακολουθήσουν και μετασεισμοί. Δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος ο σεισμός, 4 Ρίχτερ, αλλά είχε χαμηλό εστιακό βάθος, οπότε αυτό συνεπάγεται ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητός και μάλιστα και σε περιοχές της Αττικής.

0: Τώρα θέλω να πάμε να ακούσουμε μια δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Κερίδης, ο οποίος είπε ότι το να αυξάνονται τα ενίκια είναι υγεία. Ναι, γιατί λέει κάποιοι τα εισπράττουν αυτά τα ενίκια, οπότε είναι υγιές να αυξάνονται τα ενίκια στον βαθμό τον οποίο έχουν αυξηθεί.
1: Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
2: είναι δείγμα υγείας για αυτούς που έχουν να ανταπεξέλθουν.
3: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
1: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
4: Θα πρέπει να εισπράττει κάποιος, αλλά δεν μπορεί να τα πληρώσει ο κόσμος.
1: Ναι, το ξέρετε.
0: Εμείς το ξέρουμε, κύριε Κερίδη. Το θέμα είναι ότι πόσο υγιές μπορεί να είναι το να φτάνουν τα ενίκια στο Θεό και να αναγκάζεσαι να πληρώνεις, να δίνεις μάλλον το μεγαλύτερο μέρος του μισθού σου απλά για να έχεις σπίτι, για να μην κοιμάσαι στο δρόμο. Και τα λέει αυτά ο κύριος Κερίδης, ο οποίος δεν ξέρω πόσα ακίνητα μπορεί να διαθέτει και από πού τα βρήκε. Άρα είναι υγεία αυτό το πράγμα. Ξέρετε πότε θα ήταν υγεία το να αυξάνονται τα ενίκια, αν αντίστοιχα αυξανόντουσαν και οι μισθοί. Δηλαδή, OK, να δεχτώ να πληρώσω ένα ενίκιο της τάξης των 500-600 ευρώ για ένα μεγάλο διαμέρισμα. Αλλά ο μισθός μου να είναι τουλάχιστον και 2.000. Κύριε Κερίδη, όχι να μου είσαστε εσείς μέσα στη Βουλή να παίρνετε 5-6.000 το μήνα και να λέτε ότι είναι υγιές το να δουλεύω για 7-8 κατοστάρικα και να πληρώνω 6 ενίκιο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Και να μου λέτε ότι είναι και δείγμα υγείας αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι δείγμα υγείας το να ανεβαίνουν τα ενίκια. Η ακρίβεια δεν είναι δείγμα υγείας. Η ακρίβεια είναι δείγμα ενός κράτους το οποίο είναι ανήμπορο να προστατεύσει τον φορολογούμενο πολίτη. Η ακρίβεια είναι δείγμα ενός κράτους το οποίο είναι έρμεο στα καρτέλ, τους ολιγάρχες και τις τράπεζες. Και άλλοι κάνουν κουμάντο. Και μην ξεχνάμε ότι η εκτόξευση των ενοικίων προήλθε από το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν πόσα σπίτια, οι τράπεζες τα φάνε, τα οποία τα κρατάνε κλειστά και δεν τα δίνουν προς διάθεση. Πάρα πολλά σπίτια. Η ζήτηση είναι μεγάλη. Όλο αυτό είναι μια φούσκα η οποία κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα σκάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι να σκάσει ο κόσμος περνάει έναν απίστευτο γολγοθά κάθε μήνα για να μπορεί να έχει χρήματα.

0: Αλλά βέβαια εδώ στην Ελλάδα για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση μας κάνανε το πόσο κάνει για να μπορούμε τουλάχιστον να ψωνίζουμε όπως λένε φθηνά από τα σούπερ μάρκετ. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Άκουσα τον οικονομολόγο, έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον κύριο Κοσμά Μαρινάκη, ο οποίος, όσοι θυμάστε, είχε δεχθεί και μία προκλητική επίθεση από τον Άρη τον Πορτοσάλτε, ο οποίος εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη πλατφόρμα του πόσο κάνει, την οποία πλατφόρμα την πληρώσαμε εμείς, στην ουσία εξυπηρετεί απόλυτα τα καρτέλ, γιατί δεν υπάρχει μεταξύ τους εμπιστοσύνη και έτσι αποτρέπεται το να τους κλέβει κάποιος συνάδελφός τους. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το τύπ.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχω λάβει ένα τεράστιο αριθμό μηνυμάτων για αυτή την καινούργια την πλατφόρμα. Πόσο κάνει? Κάποιοι από εσάς λέτε εντάξει, περισσότερη πληροφορία δίνει στην αγορά, οπότε αυτό καλό είναι. Κάποιοι άλλοι έχετε αρχίσει ήδη και καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται, οπότε δεν πιάνεστε εύκολα κορόιδα. Τι γίνεται λοιπόν? Σε μια αγορά η οποία λειτουργεί ανταγωνιστικά, η περισσότερη πληροφορία που θα μπορούσε να παρέχει μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να κάνει πολύ καλό στην αγορά. Γιατί? Γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός, οι στρεβλώσεις που βλέπουμε στην αγορά μπορεί να είναι λόγω του ότι δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία. Πώς λειτουργεί αυτό? Αν εγώ, ας πούμε, πουλάω κάτι 2 ευρώ και κάποιος άλλος το πουλάει 3 ευρώ, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει ότι εγώ το πουλάω 2 ευρώ, τότε ο άλλος μπορεί να χρεώνει πιο ακριβά, γιατί βλέπει ότι η έλλειψη πληροφορίας στην ουσία καταπολεμά τον ανταγωνισμό. Όμως, όταν έχουμε καρτελοποιημένες αγορές, αυτό όχι μόνο δεν λειτουργεί, αλλά λειτουργεί αντίστροφα. Γιατί? Ένα καρτέλ τι είναι? Είναι μια συμφωνία τιμών. Από τι κινδυνεύει μια συμφωνία τιμών? Από το να πάει κάποιο μέλος της συμφωνίας αυτής και να την παραβεί. Δηλαδή να συμφωνήσω εγώ με τους άλλους ότι θα πουλάμε 10 και εγώ κρυφά να πηγαίνω να το πουλάω 9, έτσι ώστε να ρίχνω τους άλλους και να κερδίσω πιο πολύ εγώ. Μια τέτοια πλατφόρμα λοιπόν στην ουσία θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στα καρτέλ, γιατί τους επιτρέπει να ελέγχουν ποιος παραβαίνει τη συμφωνία ή όχι. Αν θέλετε να το ψάξετε στη βιβλιογραφία του ανταγωνισμού, αυτό ονομάζεται enforcement mechanism, δηλαδή πολλές φορές η πληροφορία να λειτουργεί ακριβώς υπέρ των καρτέλ και όχι εναντίον.
0: Άρα λοιπόν εν ολίγες αυτή η πλατφόρμα του πόσο κάνει μπορεί να βοηθήσει το καρτέλ ανάμεταξύ τους να μην κλέβει ο ένας τον άλλον. Να κλέβουν όλοι μαζί εμάς, αλλά να μην κλέβονται ανάμεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτά τα θέματα, μας έδωσε και αυτή την πτυχή του πράγματος. Ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα έχει δημιουργηθεί για να μην αλληλοκλέβονται τα καρτέλ, να μπορούν να αλληλοελέγχονται. Γιατί κακά τα ψέματα, όπως και να έχει, είτε ψωνίσεις από το ένα σούπερ μάρκετ, είτε ψωνίσεις από το άλλο, είτε ψωνίσεις από το τρίτο, η αλήθεια είναι ότι θα πληρώσεις πανάκριβα. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα τώρα, το θέμα είναι ότι αν πραγματικά θέλαμε να υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός και αν θέλαμε να υπάρχει, να είναι φθηνό το σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει πολλά, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση, αρνούμενη να μειώσει τον ΦΠΑ, αρνούμενη να βάλει ένα τέλος σε όλα αυτά τα καρτέλ, δημιούργησε αυτήν εδώ την πλατφόρμα, όχι για να βοηθήσει εμάς, γιατί το βέβαιο είναι ότι δεν το κάνει για εμάς, αλλά για να βοηθήσει τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε οι τιμές να είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος να πουλάει 10 και ο άλλος να πουλάει 9 και να τον μέσα σε εισαγωγικά κλέβει. Οπότε λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι και στη χώρα μας δεν υπάρχει αυτό που λέμε υγιής ανταγωνισμός, όταν υπάρχουν καρτέλ. Το ίδιο γίνεται λίγο πολύ και με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ούτε και εκεί υπάρχει μια πλατφόρμα που σου λέει που είναι φθηνότερο κτλ.

στη Βρετανία παραιτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία των εργατικών. Στο διάγγελμά του έξω από την Downing Street είπε ότι άκουσε το κόμμα του και αποδέχεται την πίεση την οποία δέχθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα παραμείνει προσωρινά πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδοχή. Και βλέπουμε ότι η Βρετανία μπαίνει ξανά σε μια φάση έτσι πολιτικής αβεβαιότητας με ακόμη μια αλλαγή στην πρωθυπουργία μέσα σε λίγα χρόνια. Δεν μπορεί να σταυριώσει πρωθυπουργός εκεί πέρα. Ο Στάρμερ είχε οδηγήσει τους εργατικούς σε μεγάλη νίκη, αν θυμάστε, το 2024. Παρ' όλα αυτά υπήρχε χαμηλή δημοφιλία, υπήρχαν πολλές εσωκομματικές πιέσεις, υπήρξε και η άνοδος των αντιπάλων, κάτι το οποίο επιτάχυνε ιδιαίτερα τις εξελίξεις. Τώρα, με βάση τα όσα έχω διαβάσει, από ό,τι βλέπω φαβορί για τη διαδοχή θεωρείται ο Άντι Μπέρναμ. Η διαδικασία για την ηγεσία των εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και ο στόχος είναι βέβαια ο νέος ηγέτης να έχει αναλάβει πριν επιστρέψει το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο, και μέχρι τότε ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα στηρίξει την ομαλή μετάβαση στην επόμενη ηγεσία, η οποία να δούμε πόσο θα κρατήσει και αυτή.

Η αλήθεια είναι ότι παρότι ο Στάρμερ είχε κερδίσει τις εκλογές πριν από σχεδόν 2 χρόνια, είχε διαδεχθεί τότε τον Ρίση Σούνακ, η πρωθυπουργική του θητεία μάλλον θεωρείται από πολλούς στο εσωτερικό των εργατικών ιδιαίτερα απογοητευτική. Τώρα να δούμε πόσο θα κρατήσει και ο επόμενος. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Και είναι πρόβλημα αυτό.

Ο Μητσοτάκης βέβαια κάνει και εγγένεια, έκανε εγγενεία σε το νέο, όπως λέει, υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Ένα κτίριο 2.500 τετραγωνικών μέτρων, δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Με λεφτά άλλων επί της ουσίας γίνεται ό,τι γίνεται. Ήταν ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο Παπάγου.

Όπου από εκεί ο Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, λέει, απέναντι στις νέες απειλές, αλλά θωρακίζεται συστηματικά. Δορίζουμε, λέει, στη χώρα ένα σύγχρονο εργαλείο που να αντέχει στο χρόνο. Είπε ο Δωρητής Αθανάσιος Λασκαρίδης και κάλεσε τους εφοπλιστές να κάνουν περισσότερες δωρεές. Ας κάνει μια δωρεά και ο Πρωθυπουργός. Πόσα λεφτά έχει. Έτσι να δείξει, ρε παιδί μου, ότι έκανε και αυτός κάτι σε αυτή τη χώρα. Ότι έβαλε για μια φορά το χέρι στην τσέπη. Γιατί συνήθως, ναι, βάζει το χέρι στην τσέπη, αλλά για να βάλει στην τσέπη τα χρήματα τα οποία παίρνει από εμάς, όχι για να δώσει. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου, να πει ότι να και εγώ κάτι έκανα, ξέρω εγώ. Δεν έχει αυτή την ανάγκη. Όλοι τόσοι τον βρίζουν, τον κάνουν. Τουλάχιστον να πει ότι έκανα και κάτι σε αυτή τη χώρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ πέρα ζωντανότατα στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για μηνύματα καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Όπως βλέπω θα είναι και σήμερα το βράδυ κλειστή η περιφερειακή οδό εδώ στην Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα της επομένης. Θα έχουμε αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό. Το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 όπου είναι ο κόμβος των Μετεώρων και K5 όπου είναι ο κόμβος της Ευκαρπίας. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικότατα χωρίς προβλήματα. Έχει εκδοθεί και ενημέρωση από την τροχέα Θεσσαλονίκης. Και ευελπιστώ να τελειώνουμε και με αυτό το flyover, να βρει λίγο η Θεσσαλονίκη τους ρυθμούς της, η οποία ταλαιπωρείται καθημερινά από ένα έργο το οποίο θεωρώ πως δεν έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε λόγος. Μπορούσαμε απλά να κάνουμε μια διαπλάτηση του περιφερειακού και όλα θα ήταν μια χαρά και δεν θα μπαίναμε σε όλη αυτή τη διαδικασία την οποία έχουμε μπει, μια διαδικασία ταλαιπωρίας και μια διαδικασία η οποία μας έχει κοστίσει

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το flyover το έχουμε πληρώσει ιδιαίτερα ακριβά. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου στα 382 εκατομμύρια ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Δηλαδή, άμα το δούμε με το ΦΠΑ, γύρω στα 478 εκατομμύρια. Και άμα το δούμε σαν συνολικό μακροπρόθεσμο κόστος για το δημόσιο, είναι πολύ υψηλότερο λόγω πληρωμών διαθεσιμότητας για κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, χωρίς διόδια. Όπου εκεί πέρα τα χρήματα φτάνουν 1,55 δισεκατομμύρια. Και βέβαια πληρώσαμε και πρόστιμα, αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, οι λεγόμενες λυπητερές που λέμε, καθότι η πρώτη μεγάλη αποζημίωση ήταν 3,6 εκατομμυρίων ευρώ στην ανάδοχο εταιρεία για καθυστερήσεις, προβλήματα στην έναρξη λόγω του ότι είχαμε εκλογές κτλ. Ενώ το Υπουργείο Υποδομών δέσμευσε το συγκεκριμένο ποσό το 2025 και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις για επιπλέον αποζημιώσεις των 81 εκατομμυρίων ευρώ και κάποιες αναφορές για καπέλωμα. Άλλες αναφορές μιλούν για αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο ή στις παρεμβάσεις. Οπότε μας έχει βγει λίγο τσουχτερά το flyover εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Αλλά γενικότερα εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να πληρώνουμε, ρε παιδί. Μας αρέσει να βάζουμε το χέρι στην τσέπη και να πληρώνουμε. Όλοι εμείς που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τα πάντα να ανέβαινε και ιδιαίτερα και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο βλέπουμε να αυξάνεται συνεχώς, όπου μας έχουν κάνει διάφορα τιμολόγια εκεί πέρα, μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, πουά και δεν ξέρω εγώ τι. Και η κυβέρνηση κυριολεκτικά καταστρέφει τα πάντα. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες με ελεγχόμενη έκρηξη να καταστρέφουν τους τρεις καδοφόρους εξκαφής στα λίγνη τοριχεία Πτολεμαΐδας. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει καμία επιστροφή στο λιγνί. Και η αλήθεια είναι ότι από όλο αυτό το πράγμα τίθεται μάλλον ένα ερώτημα. Το ποιος κερδίζει από την καταστροφή της χώρας? Γιατί κακά τα ψέματα, όλα τα φορολογικά έσοδα κατευθύνονται σε έργα μονάδων βιοαερίου, όπου οι μονάδες βιοαερίου παρουσιάζονται ως μια περιβαλλοντικά φιλική λύση. Η βασική ιδέα είναι ότι τα αγροτικά κατάλοιπα μετατρέπονται σε βιοαέριο, το οποίο βέβαια εν συνεχεία θα χρησιμοποιείται για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή οικονομίας η οποία είναι μηδενικού ή ακόμη και αρνητικού αθροίσματος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα κοιτάξουμε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την εμπειρία την οποία έχουν, δείχνει ότι η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων αυτών βασίζεται σε επιδοτήσεις, σε εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε προγράμματα χρηματοδότησης. Οπότε λοιπόν για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών μονάδων η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμές αγοράς δεν μπορεί να επαρκεί για να καλύψει το κόστος λειτουργίας και συνεπώς βέβαια αυτές επιδοτούν. Αν όμως μια τέτοια δραστηριότητα δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά, το κόστος, η αλήθεια είναι ότι δεν εξαφανίζεται, αλλά μεταφέρεται που αλλού, σε όλους εμάς, τους φορολογούμενους πολίτες, τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου ο πολίτης, ο οποίος βλέπει τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα να εκτοξεύεται, φυσικά δικαιούται να μάθει και πότε θα σταματήσει όλη αυτή η λεγόμενη πράσινη ληστεία και το σημαντικότερο, ποιος πλουτίζει από όλη αυτή τη διαρκή φοραφέμαξη η οποία υπάρχει. Έτσι λοιπόν το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι ότι αν το κοινωνικό όφελος είναι μεγαλύτερο του φορολογικού κόστους επιδότησης και παράλληλα υπάρχει και το ζήτημα του πραγματικού ενεργειακού ισοζυγίου, δηλαδή μια μονάδα βιοαερίου δεν λειτουργεί σε κενό αέρος, απαιτεί μεταφορές πρώτων υλών, απαιτεί κατανάλωση καυσίμων, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση των υπολοιμάτων της και όλα αυτά τα οποία είναι χρήματα. Εάν λοιπόν οι πρώτες ύλες τώρα προέρχονται από μεγάλες αποστάσεις, αν απαιτούνται καθημερινά μεγάλα δρομολόγια φορτηγών και αν το τελικό υπόλοιμα πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου σε άλλες περιοχές, τότε βλέπουμε ότι το συνολικό περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό όφελος αξιολογείται πάρα πολύ δύσκολα. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα το οποίο συχνά παραβλέπεται. Και αυτό είναι ότι η μονάδα δεν εμφανίζει τα απόβλητα. Δηλαδή τα μετατρέπει σε οργανικό υπόλοιμα του οποίου πρέπει να γίνει ο διαχειρισμός και η διάθεση. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το βιοαέριο είναι καλό ή κακό, αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι ότι εάν η συγκεκριμένη επένδυση ως επιχειρηματική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει το φορολογούμενο. Οι τρεις ενεργειακοί εξκαφείς, οι οποίοι κατεστράφησαν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέχρι πρότινος παρήγαγαν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Σε μια εποχή όπου η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας συρρυκνώνεται, και αυτό συμβαίνει λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών και Mercosur, μην τη βγάζουμε απ' έξω. Και βέβαια οι πολίτες δικαιούνται να λάβουν απαντήσεις. Και επίσης δικαιούμαστε να λάβουμε και μία απάντηση στην ερώτηση για το ποιο ποσοστό της επένδυσης πληρώνει η κοινωνία. Είναι οι μονάδες αυτές βιώσιμες χωρίς διαρκείς επιδοτήσεις? Και ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό ισοζύγιο? Και τέλος, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι πλουτίζουν από τις τάχα μου δήθεν πράσινες ενεργειακές πολιτικές εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών?
Διότι η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε να συμβαίνει στην Πτολεμαΐδα ήταν έγκλημα. Το να καταστρέψουν τους εξκαφείς που έβγαζαν λιγνίτη για να παράγουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν ένα μεγάλο έγκλημα της συμμορίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης αυτής, η οποία θέλει τον Έλληνα μονίμως να πληρώνει και να τα πληρώνει όλα πανάκριβα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Να έχουμε φτάσει σε σημείο να περισσεύει ο μήνας και όχι ο μισθός.

Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber, στο 69-07-483-484, στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλημέρα στην Ξηροκρίνη, καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη. Είναι κάποιος, λέει, από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς κάποιο σκάνδαλο, είναι πολλά τα λεφτά, λέει η Άρη. Όχι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας, τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο να μην είναι κάπου το όνομά του, έστω σε ένα μικρό σκάνδαλο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο που όλοι οι νεοδημοκράτες αύξησαν κατακόρυφα τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τα ακίνητά τους κτλ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλη. Μάλλον, λέει, από την ακτή Λεφαντοστού, είναι θεία του Αβραμόπουλου, του Παπαντονίου, ήταν από τον Ιγύρα του Μητσοτάκη, είναι σίγουρα από την Ουκρανία. Ποιος κλέφτης, λέει, ότι έκλεψε. Καλά, εννοείται, δεν περιμένω κάποιος να παραδεχτεί και να πει ότι ναι, εμείς κλέψαμε, ότι ναι, έκανα αυτό το λάθος, ρε παιδί μου, μπήκα, συμμετείχα σε αυτό το σκάνδαλο, συμμετείχα στο Qatar Gate. Δεν περιμένω να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι θαύμα, να συμβεί κάτι τέτοιο, να παραδεχτούν ότι κλέβουν. Στον Γιώργο καλημέρα, από τον Κάμπο Καβαλαρίου. Όχι, Θωμάς ο Πολύτερη. Γιατί μου γράφει Γιώργος επάνω? Καλημέρα, καλημέρα. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα, από την Ευκαρπία ο Κυριάκος. Το παιχνίδι των εκλογών, λέει, το παίζουμε λάθος και γι' αυτό, επειδή δεν γίνεται αυτό που θέλουμε, λέμε στημένο νοθεία κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος να σκεφτεί και κανείς να μην ψηφίσει, θα πάνε τα κομματός και λένε να τους ψηφίσουν, άρα πάλι θα βγάλουν την κυβέρνηση που θέλουν. Έλατε. Αυτό είναι που λέμε, ότι ό,τι και να κάνεις, η αποχή δεν είναι λύση. Το να αφήσεις τους κομματικούς στρατούς να αποφασίζουν για εσένα και να αφήνεις τους Ρωμά να αποφασίζουν για εσένα και να αφήνεις τους Ρωμά να αποφασίζουν.

στη ζωή του που ζει παραβατικά και όλα αυτά. Πώς σου φαίνεται, ας πούμε, να αποφασίζει αυτός για εσένα και εσύ να είσαι είναι στημένο το πράγμα. Να σας πω κάτι, άμα ήταν στημένες οι εκλογές, δεν θα πηγαίνανε να δίνουν χρήματα δεξιά και αριστερά για να κερδίσουν ψήφους. Ξυπνάτε λίγο, ξυπνάτε, γιατί χανόμαστε πραγματικά. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το εξωτικό Βούπερταλ. Καλημέρα στον Πέτρο. Καλημέρα στην Αλκμίνη. Στην Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα, καλημέρα. Η Κύρα λέει καλό πρωινό Τρίτης, καλημέρα σε όλους. Ο φίλος ο Σάκης από την Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας. Άντε σιγά σιγά, λέει, να ετοιμαστούν όλοι τους για τη φυλακή. Μπα, δεν θα πάνε φυλακή. Άμα ο Αβραμόπουλος δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν φοβάται ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και γι' αυτό ζητάει και την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, γιατί ξέρει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ρουθούνη. Ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα με τη δικαιοσύνη. Ξέρει ότι όλα είναι καθοδηγούμενα. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάει φυλακή ή δεν πρόκειται να βρεθεί κατηγορούμενο. Η μισή Νέα Δημοκρατία και παραπάνω έπρεπε να είναι στη φυλακή. Πήγε οπότε και ένα στη φυλακή. Και όλα αυτά τα χρόνια γενικότερα πλην του Τσοχατζόπουλου, ο οποίος έκανε τη βλακία και τα έφαγε μόνος του. Γιατί αν μοίραζε λεφτά δεν πήγαινε φυλακή. Μόνο αυτός την πλήρωσε. Όλοι οι υπόλοιποι. Στη Δώρα καλημέρα από τη Σύρο. Καλά είναι, λέει. Βρε τις ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας. Φάτε και εξακολουθείτε να τρώτε. Γιατί όχι, εφόσον τους δίνουμε το ελεύθερο, εφόσον τους το επιτρέπουμε να τρώνε, εφόσον τους δίνουμε λευκή επιταγή να καταστρέψουν τις ζωές μας, γιατί να μην το κάνουν. Ευκαιρία βρήκανε και σου λέει γιατί όχι. Και ο Μητσοτάκης θέλει τρίτη τετραετία. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη μέρα να έχουμε. Τελικά, λέει, δεν θα ξημερώσει η μέρα χωρίς λαμογές. Πού ζούμε, ρε Έλληνες, τόση ξεφτύλα η πατρίδα μας. Έλατε, έλατε. Δεν είναι ότι ξεφτύλα η πατρίδα μας. Ο ξεφτυλισμένος είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας που τα βλέπει όλα αυτά και δεν αντιδράει. Ο Έλληνας που βλέπει να του κλέβουν τη ζωή και λέει εντάξει, δεν βαριέσαι. Από τον καναπέ του σπιτιού μου θα γράψω μια μπαρούφα στο Facebook, στο διαδίκτυο κτλ. Και έχω κάνει το χρέος μου. Ο Έλληνας ο οποίος λέει ότι και ποιο να ψηφίσεις, μωρέ, όλοι οι ίδιοι. Ο Έλληνας ο οποίος λέει ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω, γιατί δεν θα αλλάξει κάτι. Γιατί φροντίσανε να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν έχουμε δύναμη στα χέρια μας. Αυτός ήταν ο στόχος. Να ξέρετε κάτι, ότι το να μην πας να ψηφίσεις, η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει μέχρι και ένας χρόνος φυλάκιση. Αν είναι τόσο μάγκες και θέλουν όντως ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να μην υπάρχει αποχή, γιατί δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία? Ή γιατί δεν λένε, όπως λέγανε στους ανεμβολίες τους των άνω των 60, ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει, 100-150 ευρώ πρόστιμο. Γιατί δεν το κάνουν? Έτσι ώστε να κουνήσουν, να ταρακουνήσουν τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς αυτό? Γιατί δεν θέλουνε? Γιατί μόνοι τους βγάζουν κυβέρνηση? Γιατί το 41% που πήρε ο Μητσοτάκης το πήρε με την αποχή? Γιατί αν δεν υπήρχε αποχή, αν όλο αυτό το 50% το οποίο απήχε πήγαινε και ψήφιζε άλλα κόμματα, τότε ο Μητσοτάκης μπορεί σήμερα να μην ήταν η κυβέρνηση. Αλλά άντε να το δώσει αυτό στον Έλληνα να το καταλάβει, και άντε να ανοίξει ο Έλληνας στα στραβά του και να δει τι βρώμικο παιχνίδι παίζεται πάνω στις πλάτες του. Καλημέρα στο Δημήτρη. Διάβασε, λέει, ήταν παλιό, τώρα στο στέλνω μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα το δω μετά όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το δω, είναι η αλήθεια. Αλλά το κρατάω να το διαβάσω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο. Καλημέρα. Καλημέρα στη Βέρα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί τους γύφτους δεν τους λες γύφτους. Σαν λέξη δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά σαν λέξη. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλή δύναμη, λέει, είπα να διαβάζει μαζί σου. Ο Βασίλης από την Νίκαια, από τον Πειραιά. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Στο συνονόματο τον Κώστα, καλημέρα.
Έρχεται η ώρα, λέει, που η ελληνική λύση θα είναι κυβερνήτης της Ελλάδος και όλοι αυτοί θα είναι πίσω από τα σίδερα. Με εκτίμηση, ο Κώστας Μουτσέλος από τη Φιλιππιάδα της

Πρεβέζης. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα. Και στο Μιχάλη από τη Μεσιά του Κιλκής με υγεία. Η αγροτιά στην περιοχή μας, λέει, και σε όλη την Ελλάδα σβήνει. Και χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα είναι μια ευάλωτη χώρα. Μα αυτό θα, τώρα έρχονται και τα μεταλλαγμένα, περίμενε. Θα μας φέρουν και τα μεταλλαγμένα. Σε λίγο θα τρώμε και εκτυπωμένο κρέας. Ωραία θα περνάμε, δεν μπορώ να πω. Όσο εμείς καθόμαστε και έχουμε τον ύπνο του δικαίου, τόσο αυτοί κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Ο Κυριάκος λέει, δηλαδή, ρε σηκώστε, γιατί θέλουν να κάνουν ηλεκτρονικά εκλογές, για να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεφύγει κάτι. Δεν έχω ακούσει κάτι για ηλεκτρονικά να γίνονται εκλογές, αλλά εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σαφέστατα υπάρχει μεγάλο θέμα να γίνει νοθεία, όπως επίσης και με την επιστολική ψήφο. Εγώ παροτρύνω τους Έλληνες στο εξωτερικό να μην ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Εκεί μπορεί να γίνει νοθεία, δεν μπορείς να την ελέγξεις την επιστολική ψήφο. Οι εκλογές όταν γίνονται και πηγαίνει ο άλλος αυτοπροσώπος, μετρώνται από τα κόμματα, μετρώνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τους δικαστικούς επιμελητές, ποιοι είναι εκεί πέρα, τέλος πάντων. Αλλά η επιστολική ψήφος, δεν μπορείς να ξέρω, ο άλλος μπορεί να έχει ψηφίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κουκουέ και να του βγει η Μητσοτάκης. Ακρονάω τον δηλαδή. Ο Κώστας λέει, άμα δεν αλλάξει δικαιοσύνη δεν πρόκειται να πάει κανένας φυλακή, μόνο ο Βελόπουλος μπορεί να το κάνει. Ο Πέτρος μου λέει, δες το link πιο πάνω, βάζουν όλες τις μίζες της κυβέρνησης και είναι όλα μαζεμένα. Δεν μου το δίνει το link όμως. Καλημέρα στο Γιάννη από το Κορδελιό. Ο Κυριάκος λέει, δηλαδή, τι άλλο είδους αντίδραση υπάρχει που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε τα σύνθετα, ας κάνουμε τα απλά, σωστά. Καλημέρα στη Γωγό, όχι μόνο αποχή, τους ψήφους τους παίρνουν από τους νεκρούς, λέει, το αντιμετώπισα σαν εφορευτική επιτροπή πριν χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που πήγα να ψηφίσω, στους εκλογικούς καταλόγους είχα βρει το όνομα του παππού μου, ο οποίος έχει πάνω από 30-35 χρόνια που πέθανε. Και όμως υπήρχε.

Εγώ μου λέει 500 αναγραφόμενοι, 350 ζωντανοί. Θυμάμαι κάποια στιγμή που εδώ στην Ελλάδα ψήφιζαν και τα δέντρα. Δικαίωμα ψήφου να μην έχουν και οι πεθαμένοι. Γιατί όχι. Τα έλεγε ο Καζαντζίδης. Ξέρω νεκρούς που στις εκλογές ψηφίζουν. Επί Νέας Δημοκρατίας γίνεται και αυτό. Γιατί όχι.

Σήμερα συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη. Στο επίκεντρο είναι τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση των κατηγορουμένων. Αιτήματα τα οποία υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων, αλλά και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Και σε αυτό το κλίμα θα συνεχιστεί και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα το οποίο έγινε στα Τέμπη πριν από περίπου 3,5 χρόνια. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαστήριο απέρριψε ήδη τα δύο αιτήματα που είχαν υποβάλει συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κυρίου Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν έφτασε στο μεταξύ στο Ομάν, όπου θα έχει συνομιλίες σχετικά με την μελλοντική κατάσταση στο στενό. Στο Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κατάρκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί στο μεταξύ να είναι το κεντρικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση να καταλογίζει λαϊκισμό στην αντιπολίτευση. Για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας και λαϊλασία του εισοδήματος των πολιτών κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες, σχολιάζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην Εύβοια, έγινε αίσθητος και σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου επιβατικό αεροσκάφος τύπου Boeing 787 που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένιας προς το Άμστερνταμ λόγω μηχανικής βλάβης. Τέλος, 6 άτομα τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ η πρωτεύουσα Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, καλώντας τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε κυρίως στα ορεινά θα αναμένονται τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Η λυρική σε ήμισαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, εδώ όπου η αλήθεια δεν κρύβεται. Έχετε πολλούς τρόπους να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr και μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα και σε σένα, Μάνο. Ξενυχτισμένο σε κόβω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητά μας, όπου εκπέμπουμε κυρίαρχα στην Κεντρική Μακεδονία, από την καρδιά της Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Μπορείτε να μας ακούτε στους 103,6. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο Viber 6907 483 484, να μας στείλετε την καλημέρα σας. Επίσης υπάρχουν και τα chat, όπου μπορείτε να γράφετε και να ανταλλάσσετε απόψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρακολουθείτε τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε εδώ από την εκπομπή μας. Καταρχάς, τι έχει σήμερα το μενού? Τι έχει σήμερα το μενού? Το μενού σήμερα έχει μια μεγάλη και πολύ σημαντική συνέντευξη του Πίτερ Μακάλου, του καρδιολόγου. Θα σας πω δύο λόγια λίγο αργότερα. Η συνέντευξη, να ξέρετε και να το πείτε και σε άλλους, θα μεταδοθεί 9.30 το πρωί. 9.30 αποφάσισα. Συσκέφτηκα με τον εαυτό μου και 9.30 θα παρακολουθήσετε όλα όσα κουβέντιασα πριν από λίγες ημέρες σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη που παραχώρησε, και είναι τιμή μας που μας μιλάει εδώ και μας μιλάνε επιστήμονες τέτοιου βεληνεκούς στον Focus FM 103,6. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να εκφράσω κάποια συμπαράσταση, την αμέριστη συμπαράστασή μου θέλω να εκφράσω σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος άδικα κατηγορείται, γιατί το έργο του Δημήτρη Αβραμόπουλου, του Δημήτριου Αβραμόπουλου το έργο, είναι βαρύ και βαθιά ανθρωπιστικό και είναι πραγματικά άδικο να κατηγορεί το Δημήτριος Αβραμόπουλος, αυτός ο τεράστιος πολιτικός ογκόλιθος, για κάτι τόσο πεζό. Έτσι, είναι πεζό τώρα, πιο Qatar Gate. Είναι δυνατόν να κατηγορείται Έλληνας πολιτικός μετά την Καϊλή για το Qatar Gate, και αυτός ο Έλληνας ο οποίος συνελήφθη για την εθελοντική του προσφορά, να είναι ο Δημήτριος Αβραμόπουλος? Αυτός ο ογκόλιθος. Ο ογκόλιθος. Είναι δυνατόν να κατηγορούνται για τόσο πεζά πράγματα διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Δημήτριος Αβραμόπουλος? Αυτό το τοτέμ της ελληνικής πολιτικής, ο ατσαλάκωτος. Γιατί, κυρίες και κύριοι, είναι εθελοντική προσφορά το να εισπράττεις περίπου 5.000 ευρώ το μήνα, περίπου 75.000 ευρώ συνολικά, από μία ΜΚΟ. Εθελοντικά τα εισπράττεις από αυτή τη ΜΚΟ, η οποία αποδείχθηκε τελικά να είναι πλυντήριο επιρροής του Κατάρ. Γιατί αυτό να ονομαστεί δωροδοκία? Από πού και ως πού αυτό είναι δωροδοκία? Για μένα είναι ξεκάθαρο, είναι μια απλή, δίκαιη πάνω απ' όλα αποζημίωση για το τεράστιο, πραγματικά τεράστιο, πνευματικό κεφάλαιο το οποίο κατέθεσε ο Δημήτριος Αβραμόπουλος, αυτός ο ογκόλιθος της πολιτικής, προκειμένου να πολεμηθεί για τιμωρησία. Βέβαια, βέβαια. Και το άλλο που να το βάλουμε, ότι όλα αυτά έγιναν με τη σφραγίδα της Ούρσουλα. Έτσι μας είπε ο ογκόλιθος, ιερή αγελάδα, Δημήτριος Αβραμόπουλος. Μας το θύμισε ο ίδιος, ότι όλα όσα έγιναν είχαν τη σφραγίδα της Κομισιόν, δηλαδή τη σφραγίδα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αν είναι αδυνατόν, αν είναι ποτέ δυνατόν κάποιοι τη χάρπαστη να αμφισβητούν το Ιερατείο των Βρυξελών, όταν υπάρχει έγκριση από το Ιερατείο. Είναι απολύτως νόμιμη η διαδικασία. Θεσμική. Ευρωπαϊκά εγκεκριμένη. Ευρωπαϊκά νόμιμη η όλη διαδικασία. Και όχι δωροδοκία. Εθελοντικά έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα από ΜΚΟ, η οποία ήταν πλυντήριο του Κατάρ. Γιατί φωνάζεις ρε εσύ συνονόματε, Στέφανε? Φωνάζει ένα Στέφανος κάγκελο, κάγκελο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ποιος θα πάει κάγκελο? Ο ογκόλιθος Δημήτριος Αβραμόπουλος. Παιδιά, ακούστε λίγο. Αυτές οι προσωπικότητες, οι διεθνείς προσωπικότητες, όπως ήταν και η Εύα η Καϊλή, που ξεκάθαρα πιστοποιούσαν την ελληνική παρουσία στο Qatar Gate, μας δίνουνε κύρος. Έτσι γίνεται, παιδιά. Ακούστε λίγο, δεν θέλω να είστε, να μην ζυμπάτε από αυτά που λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αθώος είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να του δώσουμε μπόνους, γιατί έχει εφαρμόσει την παλιά, καλή, παραδοσιακή διπλωματία. Είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος. Εθελοντικά σας λέω τα έπαιρνε τα 5.000 ευρώ. Εσύ Δημήτρη μου, Λευτέρη μου, συγγνώμη. Εσύ Λευτέρη μου εθελοντικά παίρνεις 5.000. Αρχίσαν τα βουντού. Είναι που, ναι. Εθελοντικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάπως έτσι από τα σαλόνια των Αθηνών φτάνουμε στα εντάλματα των Βρυξελών. Όχι, όχι, δεν ειρωνεύομαι. Τα εννοώ αυτά που λέω. Ο άνθρωπος είναι ογκόλιθος. Ο άνθρωπος αυτός που μιλάμε, που τον μπουζούριασαν, παιδιά, είναι άδικο. Έχει περάσει από κάθε πιθανό και απίθανο ελληνικό υπουργείο. Ο άνθρωπος αυτός έγινε, είχε βαριά αξιώματα. Ήτανε επίτροπος μετανάστευσης. Wow, που έλεγε μια ψυχή. Ξέρει όσο λίγοι να ελίσσονται σαν γλιτσερό φίδι. Όσο λίγοι. Ο ίδιος δε ζητάει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, παιδιά. Με ύφος. Το ζήτημα, λέει, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Σώπα. Σώπα. Για σένα μπορεί να έχει κλείσει. Ογκόλυφε, Δημήτρη Αβραμόπουλε. Αλλά μάλλον για κάποιους Βέλγους δικαστές, οι οποίοι έλαβαν το σχετικό μέμο από εκεί που έπρεπε να το πάρουν, και δεν ήταν ένα μέμο της λήθης, αλλά ήταν ένα μέμο της μνήμης. Αν εσύ πιστεύεις ότι κάποιοι είναι ξεχασιάριδες, μάλλον πλανάσε πλάνην ικτρά. Λέτε τώρα εγώ να σκέφτομαι άδικα ότι μπορεί το μπουζούριασμα του Αβραμόπουλου, του πολιτικού αυτού ογκόλυθου, άδικα πάντα, έτσι, άδικα, άδικα. Καμία εμπλοκή με το Qatar Gate, με το ξέπλυμα αυτό της ΜΚΟ, που μάζευε φραγκάκια στη τσέπη του 5.000 χωρίς να κάνει το παραμικρό, χωρίς να κουνάει το δαχτυλάκι του κάθε μήνα. Λέτε αυτό να μας πάει σε εκλογές μια ώρα αρχίτερα? Γιατί είναι χτύπημα στα αχαμνά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χτύπημα στα κάκαλα του Μητσοτάκη. Και δεν είναι το πρώτο. Από κροσέ σε direct και από direct σε uppercut πάει το Μητσοτακέικο τελευταία. Και το μαγαζί το γαλάζιο με τις γαλάζιες ακρίδες. Να ένα κροσέ ο Αβραμόπουλος, να ένα κροσέ, ένα direct η Ασημακοπούλου. Με τα προσωπικά δεδομένα. Και έρχονται κι άλλα. Έρχονται κι άλλες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται κι άλλα σκάνδαλα τα οποία αποκαλύπτονται. Και φυσικά κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει και στην Ελλάδα και το ζήτημα των αποκαλύψεων της Τούλση Γκάμπαρντ την τελευταία ημέρα που βρέθηκε στη CIA ως διευθύντρια, που έδωσε στεχνά τον Άντονι Φάουτσι, τον Δόκτορ Θάνατο. Ακούστε λιγάκι για να έρθω λίγο στα ίσια μου, γιατί περί ερπετών πρόκειται και όχι πολιτικών ογκόλυθων και διεθνών προσωπικότητων. Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν ρεζίλι, γιατί δεν είναι παλιοί καλοί διπλωμάτες, είναι παλιοί εγνωσμένης αξίας πολιτικοί απατεώνες που έχουν στήσει τέτοιες business που δεν μπορούμε να τις διανοηθούμε οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι άνθρωποι της εργατιάς. Ο Λευτέρης ο Καφάτσος, ο αγρότης που σε λίγη ώρα θα είναι εδώ πέρα και έρχεται να μας αποκαλύψει σήμερα 2 νέα σκάνδαλα, δεν καταλαβαίνει τι πάει να πει lobbying και 5.000 ευρώ τσέπη παντελόνι κάθε μήνα απλά και μόνο για να κάνεις lobbying, να μιλάς και να λες καλά πράγματα για το Κατάρ, ό,τι έκανε και η Εύα Καϊλή. Δεν καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι δεν θα κάνει τίποτα και θα τσεπώνει 5.000 κάθε μήνα. Και αυτοί τώρα μας κουνάνε το χέρι, μας κουνάνε το δάχτυλο και μας τη λένε και από πάνω ότι αυτά είναι υποθέσεις που έχουν κλείσει πριν από 3 χρόνια. Έπαιξες και έχασες. Αβραμόπουλε, ογκόληθε της διεθνούς πολιτικής κοινής που σε έχουμε κάνει υπουργό σε όποιο πιθανό υπουργείο θα μπορούσες να κάτσεις μέχρι και επίτροπο της Ευρώπης. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Δεν έχει πλάκα. Όλα αυτά δεν έχουν πλάκα. Παίζουνε με τη λογική μας. Και αυτό το οποίο σας είπα. Κάποια στιγμή εγώ απαιτώ, πραγματικά απαιτώ να ξεκαθαριστεί όλη αυτή η ιστορία με τον Φάουτσι και όλα όσα έγιναν τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Σήμερα, σε λίγη ώρα, εδώ στον Focus FM 103,6 θα μεταδώσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη. Και καλά θα κάνετε να μείνετε εδώ, γιατί στις 9.30 ώρα θα πατήσω το play και θα ακούσετε πρώτη σήμερα, εδώ στον Focus FM 103,6, όλα όσα αρνούνται πεισματικά χρόνια τώρα να μεταδώσουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι έχουμε οριμαγδό εξελίξεων. Οριμαγδό εξελίξεων. Και θέλω όσοι με ακούτε, σας εκλιπαρώ και σας παρακαλώ, να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή. Να μπείτε τώρα στα προσωπικά σας μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να κάνετε ένα copy το link της εκπομπής και να το μεταδώσετε. Για να μας ακούσουν κι άλλοι. Και εσείς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, τσιτώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Για να ακούσει και ο διπλανός. Ναι, αδελφέ μου, ο Αβραμόπουλος φταίει. Ο Αβραμόπουλος φταίει που τάρπαζε. Σαφώς και αυτοί που τον ψήφισαν φταίνε. Εντάξει, γιατί μόνος του δεν θα πήγαινε εκεί που πήγαινε. Αλλά και όταν δεν τον ψήφισαν, τον έκαναν εξοκοινοβουλευτικό υπουργό. Τον έκαναν εξοκοινοβουλευτικό, αλλά τον ψηφίσαμε, δεν τον ψηφίσαμε. Είναι μια ακρίδα του συστήματος. Και υπάρχουν κι άλλες τέτοιες εξοκοινοβουλευτικές, όχι αιρετές ακρίδες. Αλλά θα μου πεις, αυτοί οι οποίοι διορίζουν απευθείας υπουργούς και τους δίνουν αξιώματα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμείς τους στείλαμε εκεί. Σαφέστατα και έχουμε ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια καλωδιωμένοι με την εξουσία έχουν πλέον χάσει την παραμικρή αίσθηση του τι σημαίνει να είσαι μεροκαματιάρης Έλληνας. Γι' αυτό και δεν πρέπει, πέραν της τρίτης τετραετίας, να μην έχεις δικαίωμα να ασχολείσαι με την πολιτική. 4 χρόνια, 8, 12, τι άλλο έχεις να δώσεις. Εδώ έχουμε δεινόσαυρους να είμαι στο κοινοβούλιο. Έχουμε δεινόσαυρους. Έχουν ξεχάσει να πεθάνουνε, αλλά μια χαρά ξέρουν να ρουφάνε δημόσιο χρήμα και να απολαμβάνουν εξουσία. Την ώρα που εμείς προσπαθούμε να ξεβγούμε από την καθημερινότητα και τα τόσα προβλήματα. 9.30 ώρα το πρωί θα ακούσετε πράγματα τα οποία αρνούνται πεισματικά να μεταδώσουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους και επιδραστικούς καρδιολόγους, όχι στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, ο επικεφαλής του Macallo Foundation, μιλάει με αδιανόητη ειλικρίνεια και όλα όσα λέει θα πρέπει να κάνουν αυτό το σύστημα να τρέμει από φόβο και να τρέμει από ντροπή. Να μην μπορεί να μας κοιτάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που χθες ήξερε να κάνει live με τον Στέφανο Κασελάκη. Άλλο πάλι και τούτο. Έκανε live ο Κασελάκης θες μαζί με τον Δανάδωνη Γεωργιάδη. Τι έγινε, τα τακιμιάσανε. Τι γάμος ΛΟΑΤΚΙ είναι αυτός. Τι γάμος ΛΟΑΤΚΙ, τι τρανσέξουαλ σχέση είναι αυτή. Κασελάκης, Σπύρος. Σπύρος, Στέφανος. Τα δυο αγόρια. Κάτσανε και κάνανε λέει live και μεταδόθηκε λέει και στο TikTok. Το τι μπινελί και έπεσε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έγλυφε ο Κασελάκης τον Άδωνη. Ρε εσύ Σπύρο, να σε γλύφει ο Στέφανος. Όχι εγώ. Εγώ δεν γλύφω. Όχι. Κάνα παγωτό στην καλύτερη. Να σε γλύφει ρε εσύ Σπύρο ο Στέφανος. Στέφανε, δεν είναι αυτός ρε παιδιά. Μα αυτός ήταν όμως. Αυτός ήταν. Ο Σπύρος βγήκε στην εκπομπή του Κασελάκη λέει. Και το κάναν και live στο TikTok. Το τι μπινελί και έπεσε δεν φαντάζεστε. Έρχεται λοιπόν σήμερα. Και είναι πραγματικά εξαιρετική τιμή για μένα που φιλοξένησα εδώ στον Focus FM 103,6 τον Dr. Peter Macallo σε μια χυμαρόδη συζήτηση στην οποία θα παρακολουθήσετε κι εσείς να γκρεμίζονται τα αφηγήματα και να έρχεται στο φως της αλήθειας το μεγάλο μυστικό το οποίο θέλουν να μας κρύψουν. Θα τον ακούσετε να μιλάει για υβριδικές απειλές, θα τον ακούσετε να μιλάει για την παραμονή της πρωτεΐνης ακίδας στο σώμα για πολλά χρόνια. Θα τον ακούσετε να μιλάει για το σκοτεινό παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον και για τις τελευταίες αποκαλύψεις της Τούλσι Γκάμπαρντ για τον Άντονι Φάουτσι, τον Δόκτωρ Θάνατο, και γενικότερα παραθέτει στοιχεία τα οποία θα σας σοκάρουν ή θα σας επιβεβαιώσουν. Ούτε λίγο ούτε πολύ, έτσι για να κάνω λίγο spoiler, η πρωτεΐνη ακίδα σύμφωνα με τελευταίες μελέτες παραμένει και κυκλοφορεί στο αίμα 3,6 χρόνια μετά την τελευταία δόση. Αποκαλύπτει πώς μπορεί να γίνει αποτοξίνωση. Μιλάει για τούρμπο καρκίνους, τι δείχνουν τελευταίες μελέτες, αλλά και για μακροχρόνιες παρενέργειες όπως είναι αυτοάνωσα νοσήματα και άλλες καρκινογενέσεις. Ξεκαθαρίζει τη θέση του για τα εμβόλια σχετικά με την εγκυμοσύνη, με τις εγκυμονούσες, για τον COVID μιλάω πάντα, αλλά και για τους νέους υγιείς ανθρώπους. Περνάει πριονοκορδέλα. Θα μπορούσα να το πω και έτσι. Δεν περνάει ακριβώς πριονοκορδέλα, αλλά σίγουρα ασκεί δρυμύτατη κριτική για τη διακυβέρνηση Τραμπ και τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στη θέση του Υπουργού Υγείας για την πολιτική που ακολουθούν απέναντι στα mRNA εμβόλια και λέει τα πράγματα με το όνομά τους σχετικά με τις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες δείχνουν να έχουν εγκλωβίσει τη διακυβέρνηση Τραμπ. Και επίσης λέει και κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τα εμβόλια mRNA σε ζώα και πώς μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσουν αυτά τα οποία τρώμε. Εδώ να είστε, γιατί σε λίγη ώρα θα ακούσετε πολύ σημαντικά πράγματα και σας παρακαλώ, δεν θέλω μπράβο, Βαγγέλη, δεν θέλω μπράβο. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους και για τη δουλειά μας δεν πρέπει να ακούμε μπράβο. Όχι, εσύ αν είσαι οδηγός ταξί και με πας από την Καλαμαριά στο αεροδρόμιο και με πας με ασφάλεια και έτσι όπως πρέπει, εγώ δεν πρέπει να σου πω μπράβο, να σε πληρώσω πρέπει. Γιατί είσαι επαγγελματίας ταξιτζής. Σε πληρώνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια. Εγώ είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Από το 2001 πληρώνομαι για να εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Κάποιοι βέβαια ενοχλούνται που πληρώνομαι. Θα ήθελα να το κάνω τζάμπα. Οκ, εντάξει. Αλλά ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Ότι εγώ δεν έχω παρουσιάσει ποτέ στη ζωή μου κάτι το οποίο δεν το πιστεύω. Ποτέ. Και δεν θα το κάνω. Δεν πρόκειται να το κάνω. Έχω αυτό το μειονέκτημα, αντιζαβαντάζ, πλεονέκτημα, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος και αναλαμβάνω και το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί για την παραπληροφόρηση δεκαετίες ολόκληρες της ελληνικής κοινωνίας από δημοσιογράφους. Και έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές συγγνώμη από εσάς για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν διάφορα θέματα οι δημοσιογράφοι. Από σημαντικά σημαντικότατα μέχρι και θέματα τα οποία είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά επειδή ξαφνικά έφτασαν οι λαγοκέφαλοι Σαλαμίνα, όλοι ανακαλύψαν τους λαγοκέφαλους και έχουν προκαλέσει τρόμο στον κόσμο για να φοβάται να μπει στη θάλασσα. Όλο αυτό το σκηνικό είναι ένα σκηνικό τρόμου. Και εγώ τουλάχιστον ως δημοσιογράφος ουδέποτε υπήρξα τρομολάχνος. Ναι, θα πω αυτά τα οποία πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας για πιθανό ενδεχόμενο, αλλά δεν θα μπω ποτέ σε ένα ράλι, σε ένα διαγωνισμό φόβου για να αρχίσω να λέω για αρκούδες που κατεβαίνουν στα παιδινά, για καρχαρίες που βγαίνουν σε ελληνικές θάλασσες και για λαγοκέφαλους οι οποίοι θα σε δαγκώσουν. Αν θέλαμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Αλλά σίγουρα όταν αυτά τα ζητήματα φτάνουν να είναι στα κανάλια με μουσικές που προσδίδουν αγωνία, με βίντεο τα οποία προσδίδουν τρόμο, δεν γίνεται τυχαίο αυτό, παιδιά. Και σας το λέω ως άνθρωπος επαγγελματίας λοιπόν στον χώρο της επικοινωνίας. Στον χώρο της επικοινωνίας, ακόμα και η μουσική που μπαίνει από κάτω, δηλαδή τώρα που με ακούτε, αν εγώ από κάτω είχα ένα μουσικό χαλί το οποίο θα ήταν τσίρκο, που βγαίνουν οι κλόουν και με χειροκροτάτε και τους χειροκροτάνε τους κλόουν, δεν θα είχα δημιουργήσει το κλίμα, να σας το πω έτσι, που θέλω να δημιουργήσω την εκπομπή. Όχι ότι αυτό το χαλάκι, βάλε το χαλάκι λίγο δυνατά. Βάλε το χαλάκι λίγο δυνατά. Έπαθε Ερμαίο ο Μάνος. Βάλε το χαλάκι λίγο δυνατά. Κατέβασε το χαλάκι τώρα. Γιατί αγόρι μου, πολύ παρέα κάνει, μην του μιλάς. Κολλάς. Είναι υπερμεταδότης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ολόκληρη επιστήμη. Και δυστυχώς τα κοράκια στα συστημικά αθηναϊκά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης ξέρουν καλά να το παίζουν. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Ο Ομιλών είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά να το αποδομεί αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πήρε αυτό λογό και ζητώ συγγνώμη. Θέλω όμως να, στα 2-3 λεπτά που θα έχω μέχρι να πάω στο διάλειμμα, επειδή δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί λέει δεν ψήφισε η ομάδα της ελληνικής λύσης στο Ευρωκοινοβούλιο την έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν, λέει, μια καλή έκθεση, γιατί αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Ελλάδας απέναντι στο Αιγαίο, αναγνωρίζει το δικαίωμα να απαιτούμε να πάψει το casus belli. Καταρχάς, με θλίβει το γεγονός ότι τσιμπάται ακόμα και η αντισυστημική στο τυράκι της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, είναι ένα ψήφισμα το οποίο το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Το υπερψήφισαν. Και μόνο που το υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να σας προβληματίσει. Δέχτηκα και εγώ μηνύματα χθες, και μάλιστα ένα από αυτά ήταν στο τέλος εκπομπής, και επιφυλάχτηκα για να απαντήσω σήμερα, και γι' αυτό απαντώ. Για ποιο λόγο, λέει ο Φράγκος, δεν ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας δίνει πλεονέκτημα και αναγνωρίζει τη θέση της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούγοντας αυτή την πρόταση, κάποιος θα πει: «Ωπα ρε φίλε, γιατί έγινε τέτοια μαλθακία? Από πού και ως πού λέμε όχι στο να αναγνωρίζει η Ελλάδα, να αναγνωρίσει η Ευρώπη αυτά που ζητάει η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία τόσα χρόνια?» Μάλιστα. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μας προβληματίσει το γεγονός ότι αυτό το υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα η Νέα Δημοκρατία και μετά το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος τρόπος για να απαντήσει κάποιος για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε αυτό το ψήφισμα είναι ο ίδιος ο Μανώλης ο Φράγκος. Δύο λεπτάκια θα χρειαστεί, 2 και 42 για την ακρίβεια. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο άνθρωπος για ποιο λόγο η ελληνική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπερψήφισε την έκθεση για την Τουρκία, και θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε αυτό το κατάπτυστο, είναι η αλήθεια, ψήφισμα, το οποίο μπορεί να έχει το τυράκι, αλλά πιστέψτε με, η φάκα που κρύβεται μέσα είναι πολύ μεγαλύτερη από το τυράκι της δίθεν αναγνώρισης των ελληνικών αιτημάτων απέναντι στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Επειδή τις τελευταίες ώρες δέχομαι κάποια μηνύματα από κάποιους και αναρωτιέστε γιατί δεν υπερψηφίσαμε την έκθεση για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο, να πούμε ότι αρχικά πολύ καλά κάνετε και αναρωτιέστε, και επίσης πολύ καλά κάνετε και μας στέλνετε μηνύματα, διότι εμείς στην Ελληνική Λύση και λογοδοτούμε συνεχώς και αναπτύσσουμε και αναλύουμε τις πολιτικές μας απόψεις και τοποθετήσεις. Όσον αφορά λοιπόν τη συγκεκριμένη έκθεση που οι παπαγάλοι της Νέας Δημοκρατίας την αναφέρουν ως έκθεση κόλαφος για την Τουρκία, να πούμε ότι ενώ είχε κάποια θετικά σημεία για την Ελλάδα και την Κύπρο, είχε και κάποια σημεία τα οποία όχι είναι προβληματικά, είναι κατά την άποψή μου τελείως προδοτικά για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται η Τουρκία ως ένας πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, στη συγκεκριμένη έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ξεκάθαρα τη στρατιωτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Τρίτον, στη συγκεκριμένη έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο συγχαίρει την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Για εμάς βέβαια δεν υπάρχει προσφυγική κρίση, υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο λαθροεισβολής, το οποίο εφαρμόζεται από την Τουρκία με την ανοχή των Βρυξελών. Επίσης, στη συγκεκριμένη έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο ζητά αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης. Ακόμη, στη συγκεκριμένη έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο συγχαίρει την Τουρκία για το διάλογο με την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μια έκθεση περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα σημεία, όχι μόνο δεν πρέπει να απολογηθούμε εμείς γιατί δεν την υπερψηφίσαμε, αλλά κατά την άποψή μου θα έπρεπε να απολογηθούν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που την υπερψήφισαν. Βέβαια, θα έπρεπε να αναλογιστείτε και να φανταστείτε ότι μια έκθεση που τη στηρίζει το κόμμα του διαλόγου, το κόμμα των ήρεμων νερών, το κόμμα των υπουργών που έρχεται ο Ερντογάν και κάνουν υποκλήσεις, καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενό της θα είναι και το αντίστοιχο. Και όσον αφορά τους δημοσιογράφους, τους YouTuber, τους influencer, οι οποίοι μας εγκαλούν για την άποψη άποψή μας και για τη συγκεκριμένη έκθεση και για άλλα πατριωτικά θέματα, πέρα από το ότι θέλει πολύ θράσος για να το κάνουν αυτό, καλό θα είναι πριν το κάνουν, τουλάχιστον να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν τι αναφέρει το ζήτημα που αναφέρουν. Και μπορεί για κάποιους να είναι δύσκολο να διαβάσουν μερικές σελίδες, αλλά όταν επιτελείς το πολύ σημαντικό έργο της ενημέρωσης, το λιγότερο που θα πρέπει να κάνεις είναι να διαβάζεις τι αναφέρει αυτό για το οποίο ενημερώνεις τον κόσμο.
0: Μεγάλη ιστορία το να μπορεί κάποιος να διαβάσει. Ποιοι να διαβάσουνε, ρε Μανώλη μου. Ρε Μανώλη μου, ποιοι να διαβάσουνε. Ποιοι, οι δίθεν αντισυστημικοί. Οι δίθεν αντισυστημικοί που το πρόβλημά τους, αγόρι μου καλό, είναι το τι ψηφίζεις εσύ, που κάθεσαι και λιώνεις παντελόνια. 6 χρόνια στην Ευρωβουλή, 7, παραπάνω, σχεδόν 7,5. 7,5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας από τους πιο ενεργούς, για να μην πω ο πιο ενεργός ευρωβουλευτής στο Ευρωκοινοβούλιο. Σίγουρα πιο ενεργός από τους Έλληνες. Όλη μέρα διαβάζει αυτό το παλικάρι. Νέος άνθρωπος. Επιστήμονας. Όλη μέρα διαβάζει και τρέχει. Και βλέπω και άντε τσουτσέκια να βγαίνουν και να του λένε τι είναι αυτό. Λένε ψήφισε στην Τουρκία την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και βγαίνουν οι άλλοι ακραίοι προπαγανδιστές να ασκήσουν κριτική, λέει. Άκου, άκου, άκου. Για το Θεό. Τσιμπάνε το. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι όλοι αυτοί οι δίθεν αντισυστημικοί του διαδικτύου έχουν κάνει τέτοιες μαλθακίες, έχουν φάει τις αγωγές από το Μαξίμου και τους έχει δώσει εντολή το Μαξίμου, κοίταξε, για να μην σε γονατίσω, για να μην σε εξαϊλώσω, για να μην σε αφανίσω, ό,τι λέει το Μαξίμου θα το έχεις Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, καρδίτσα? Ευαγγέλιο. Άλλα της. Έτσι γίνεται. Όταν από τη μια μαλθακία πηδά στην άλλη, έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Και νομίζω ότι για αυτά όλα και άλλα και άλλα και άλλα τσουτσέκια του διαδικτύου, κάτι εκβιαστές, κάτι οδικά πτηνά, κάτι τύποι που είναι σκαστοί από τον Οκανά, ναι, και βγαίνουν λέει να ενημερώσουν. Τους κρατάνε από τα αχαμνά εκεί στην υπόγα του Μαξίμου. Λοιπόν, φεύγω, πάω γρήγορα στη διάλειμμα. Νομίζω ότι ο Μανώλης ο Φράγκος απάντησε απολύτως για ποιο λόγο και απολύτως κατανοητά για ποιο λόγο δεν ψηφίστηκε αυτό το δήθεν θετικό για την Ελλάδα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, την έκθεση, συγγνώμη. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο περισσότερο από αυτά τα οποία είπε ο Μανώλης Φράγκος. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο με το Λευτέρη του Γκαφάτσο. Διπλή καταγγελία για αγροτικά θέματα. Εδώ θα αποκαλυφθούν σκάνδαλα σε λίγο. Μετά θα πάμε συνέντευξη με Πίτερ Μακάλου και μετά λίγο θέλω να δώσω συνέχεια στο θέμα το οποίο με απασχολεί τις τελευταίες μέρες, είναι η αλήθεια, με τα ογκώδη αντικείμενα εκεί στην Χαλκιδική, γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω κάποιες συμπεριφορές και θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο σχετικά με κάποια ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Τον ίδιο τον Δήμαρχο δέχτηκε να βγει στην εκπομπή ο κύριος Καράς, οπότε θα έχω τη δυνατότητα λίγο μετά την τσέκα να θέσω κάποια ερωτήματα. Πάμε διάλειμμα γιατί ο χρόνος πέρασε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εν αναμονή της αποκλειστικής συνέντευξης που θα παραχώρησε ήδη και θα την ακούσετε λίγο μετά τις 9.30 ο Πίτερ Μακάλου, καρδιολόγος. Έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν νέο αγρότη, τον Ελευθέρη του Καφάτσο. Όπως έχουμε πει, κάθε δεύτερη εβδομάδα θα είναι εδώ μαζί μας για να αποκαλύπτει ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Και πρωτογενής τομέας είναι και η αγροτιά και η κτηνοτροφία και η αλεία και η μελισσοκομεία. Λευτέρη Καφάτση, καλημέρα, καλώς ήρθες και πάλι εδώ στο Focus FM.
7: Καλημέρα, Στέφανε, ευχαριστώ άλλη μια φορά για το βήμα,
0: λοιπόν,
7: για την πρόσκληση.
0: Εννοείται ότι τα μικρόφωνα του Focus FM είναι ανοιχτά. Σήμερα θα ακούσετε κάτι το οποίο πραγματικά θα σας εξοργήσει. Θα έχουμε και μια αποκάλυψη για τον ΟΠΚΠ, όπως σας είπα, έρχονται καινούργιες αποκαλύψεις. Αλλά αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σε πρώτη φάση με τον Λευτέρη του Καφάτσο έχει να κάνει με την αλεία και έχει να κάνει με μια πρακτική που ακολουθούν οι Τούρκοι, την οποία δεν την έχουμε ξανακούσει. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν καταγγελίες και είναι πραγματικά εξοργιστικό και θα καταλάβετε εν πολλής για ποιο λόγο η σαρδέλα από εκεί που ήταν 3 ευρώ το κιλό έχει φτάσει να τη δούμε και 12 και
7: 13. 5 φορές παραπάνω.
0: Και, ναι, ανάλογα από πού θα την αγοράσεις. Υπάρχει λόγος. Δεν είναι ότι δεν έχουμε πλέον σαρδέλες. Σαρδέλες υπάρχουν. Το θέμα είναι
7: ποιος
0: τις παίρνει και για ποιο λόγο τις παίρνει. Πάμε τώρα, θέλω λίγο την προσοχή σας για να καταλάβετε τι ακριβώς, τη μεγάλη απάτη με τους τόνους, τους ελληνικούς τόνους, που αλλιεύουν οι Τούρκοι σε ελληνικές θάλασσες και τι κάνουν συνέχεια. Λευτέρης, ακούω.
7: Καλημέρα να πω και εγώ από την πλευρά μου. Θα ήθελα λίγο να αναφέρω ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει από το 2023 και επαναλαμβάνεται μέχρι και σήμερα. Από το 2023 και μετά τα αλλιεύματα έχουν περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό και βλέπουν οι καταναλωτές κάποιες τιμές στις λαϊκές αγορές, στα ψαρικά όπως η σαρδέλα, ο γάβρος που κάποτε παίρναμε 2 κιλά με ένα τάλιρο που αγοράζαμε όλοι. Και ξαφνικά βλέπουν ότι η σαρδέλα έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στο ποσό των 5, 6, 7 ευρώ το κιλό. Ειδικά πέρσι δεν έβρισκες κιόλας. Λοιπόν, ο λόγος ποιος είναι? Έχουμε εδώ πέρα μια αναφορά έκθεση είναι στην ουσία από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, το οποίο αυτό το Ινστιτούτο είναι ένας από τους λίγους μη κερδοσκοπικούς φορείς στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
7: Από διεθνείς επιστήμονες και φοιτητές. Και έχει δικά τους σκάφη ερευνητικά και κάνουν ελέγχους και συνεισφέρουν και στην προστασία των θαλάσσιων ειδών. Αυτοί τι λένε αυτοί στην ουσία? Προχώρησε η δημόσια έκθεση αναφορά ότι στο διάστημα Μάιο-Ιούνιο 2025, 32 μεγάλα τουρκικά σκάφη ελευτικά γρηγρή, ρημουλκούσαν κλωβούς, δίχτυα δηλαδή, με άγνωστες ποσότητες ζωντανού τόνου. Λοιπόν, ταξιδεύουν από τη Μάλτα στην Τουρκία και παρουσιάζουν, είπε, από τη δραστηριότητα μέσω δικαιολόγητα μεγάλων στάσεων για τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Η κάθε μία τράτα σκάφου σε περιοχές, δηλαδή του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Αυτοί τι κάνουν? Αυτοί πηγαίνουν με λίγα λόγια, βάσει των νόμιμων δικαιωμάτων που έχει η κάθε χώρα να ψαρεύει ερυθρό τόνο στη Μεσόγειο, πηγαίνουν, βγάζουν 37 σκάφη αλλιευτικά και βγάζουν και άλλα 30 σκάφη υποστήριξης, βγαίνουν, ψαρεύουν στη Μεσόγειο τους ερυθρούς τόνους που έχουν πάρα πολύ μεγάλο τζίρο, μεγάλη αξία, κυμαίνει τη τιμή τους από τα 40 μέχρι και φτάνει και τα 700 ευρώ το κιλό. Προχωρούν και σε παράνομη με 700 ευρώ το κιλό. Προχωρούν και σε παράνομη με αλλιεύματα.

0: εκτροφή στην ουσία του τόνου έχουν πιάσει για να πιάσουν περισσότερο βάρο και να πιάσουν μεγαλύτερη αξία στην αγορά. Ψαρεύουν τα δικά μα τελεύματα, σερδέλα, σκουμπρί, φαγ, ό,τι νομίζετε, τα φρόψαρα, τα κλασικά που έχουμε, τόνου και δικού μα μικρού. Και για 9 και για ένα τόνο πάχυνση που χρειάζεται ο τόνο μέσα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη καλλιέργεια, ρημάζουν 9 τόνου δικού μα, ψαρεύουν 9 τόνου δικού μα από δικά μα αλεύματα.
1: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, μιλάμε για κινούμενα ιχθυοτροφία. Στόλος τουρκικών αλιευτικών σκαφών βγαίνει παγανιά στη Μεσόγειο για να ψαρέψει ερυθρό τόνο. Πανάκριβος και περιζήτητος σε αγορές σε όλο τον κόσμο για σούσι, Ιαπωνίες, Αμερικές, Γαλλίες, γενικότερα ένα πανάκριβο ψάρι. Τον αλιεύουν, τον κρατάνε ζωντανό μέσα σε κινούμενους κλωβούς, δίχτυα δηλαδή, και έρχονται σε ελληνικές θάλασσες, δήθεν επικαλούνται ότι χάλασε το σκάφος τους, σταματάνε εκεί και όσο σταματάνε εκεί, τα βοηθητικά σκάφη συνεχίζουν να ψαρεύουν αφρόψαρα, γάβρο, μαρίδα, σαρδέλα, σκουμπρί, σαφρίδια και ό,τι ψαρέψουν τα πετάνε μέσα στον κλωβό με τους ζωντανούς τόνους, άγνωστος ο αριθμός των τόνων που έχουν πιάσει το κάθε σκάφος και τα ταΐζουν για να τα παχύνουν. Γιατί αν ένα τέτοιο, αυτά τα ψάρια, για να καταλάβετε, επειδή τα γνωρίζω αυτά, αυτά τα ψάρια, όσο περισσότερο λίπος έχουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η αξία τους. Και μιλάμε, αυτά τα 700 ευρώ το κιλό που είπες, μπορεί και να είναι διπλάσια τιμή.
0: Έχει πιάσει και 10.000 ευρώ το κιλό στην Ιαπωνία. Μιλάμε για τρομερούς τους.
1: Μιλάμε για ψάρια τα οποία τα κυνηγάνε. Υπάρχει ολόκληρο χρηματιστήριο για αυτά τα ψάρια τους τόνους. Ιδιαίτερα στην Ιαπωνία. Αυτό που λέει τώρα ο Λευτέρης ο Καφάτσος ισχύει. Ακόμα και 10.000 ευρώ το κιλό για ένα ψάρι περιοπής. Και φαντάσου τώρα ένα τέτοιο ψάρι να σου είναι κοντά στα 500 κιλά. Τι ψάρι είναι αυτό?
0: Εδώ πέρα να πούμε τώρα ότι λένε εδώ πέρα το ερευνητικό κέντρο και εδώ είναι η καταγγελία ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου που κάθονται και σταθμεύουν τα τουρκικά τα πλοία, τα βλέπουν οι κάτοικοι των νησιών. Δεν έχει, λέει, δεν υπήρξε ορατή παρουσία σκαφών επιθεώρησης σε αυτές τις περιοχές των ελληνικών θαλασσών. Οι επίσημοι οργανισμοί ελέγχου, ιδίως το λεγόμενο κοινό σύστημα επιθεώρησης, Frontex δηλαδή, που οργανώνεται από τη Frontex, το Ευρωπαϊκό Σύστημα, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνόρων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το λιμενικό, είναι υπεύθυνοι για την επιβολή της συμμόρφωσης. Και τι κάνουν τα πλοία όταν βλέπανε σκάφη του λιμενικού? Κινούντανε σε συνθήκες μετρολογικά δύσκολες, δηλαδή με βουριάδες, 9 μπουφόρ. Εκεί βάζαν μπρος, μετακινούνταν όταν δεν μπορούσαν να βγουν τα λιμενικά και τα δικά μας σκάφη. Αλλάζαν οι σημεία και προχωρούσαν και σε εκτροφή σε άλλη περιοχή. Α. Δηλαδή δεν ρημάζανε μόνο την Τίνο ή τη Σύρο ή την Αμοργό ή τα άλλα τα δικά μας νησιά.
1: Λοιπόν,
0: προχωρούσαν αναλλακτικά σε άλλη περιοχή.
1: Επειδή σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να ενώνουμε τις τελίτσες. Να μάθουμε να κάνουμε τις δύσκολες εξισώσεις. Σαν τώρα θυμάμαι, γιατί αυτό το ότι μένουν εκεί τα σκάφη, το λένε αυλαβή διέλευση. Εντάξει. Σαν τώρα θυμάμαι τον άθλιο που έχουμε, πολιτικά άθλιο, που έχουμε να παριστάνει τον Υπουργό Αλίας, τον Κικίλια, να λέει ότι τα σκάφη μας, τα σκάφη τα τουρκικά, κάνουν αυλαβή διέλευση γιατί πηγαίνουν, λέει, στη Μάλτα για να πάρουν γόνο. Άλλο γόνος. Γόνος είναι το μικρό το ψαράκι. Άλλο γόνος, Κικίλια, και άλλο να πάνε να ψαρεύουν προς τη Μάλτα τον ερυθρό τόνο. Και επειδή δεν είναι στα κιλά που θέλουν να έρχονται εδώ και να τον παχαίνουν για να πιάσουν τα λεφτά τα οποία θέλουν.
0: Πυροβολούν τους ψαράδες, τους Έλληνες, να πάνε κοντά.
1: Βέβαια, δεν ακουμπάει κανένας.
0: Έχετε δει πέρσι τι έγινε. Πήγε το λευτικό σκάφος και το πυροβολούσανε. Είναι πολλά τα λεφτά που λέει και το ρητό.
1: Καταλαβαίνετε ότι. Και ασχολούμαστε με το λαγοκέφαλο, ρε. Ρε λαγοκέφαλοι, με το λαγοκέφαλο ασχολείστε. Καταλαβαίνετε τι κάνουν οι Τούρκοι.
0: Έσβησε Ελία.
1: Καταλαβαίνετε, ρε, τι κάνουν οι Τούρκοι. Έχουν ρημάξει όλα τα ιχθυαποθέματα τα οποία ζουν στον αφρό της θάλασσας.
0: Και για να το κάνουμε ακόμα χειρότερα, μεταφορικές εταιρείες ελληνικές, δεν θέλω να πω ονόματα αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν επαρκή ποσότητα τα δικά μας τα σκάφη πλέον, για αυτόν τον λόγο, τα έχουν ρουφήξει από οι απέναντι, μην τους κατονομάσω, στέλνουν φορτηγά και πάνε στην Αλικαρνασσό στην Τουρκία και αγοράζουν από εκεί ψάρια, ρε. Και τα φέρνουν σε δικές μας εδώ πέρα λυσίδες. Δηλαδή αγοράζουμε, μας κλέβουν. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω και το άλλο. Δεν είναι μόνο ότι κλέψανε τα ελληνικά αλεύματα και το κάνουν συστηματικά εδώ και χρόνια. Είναι ότι τώρα η ΡΑΣ, η υπηρεσία εντοπισμού διασυνοριακών.
1: Αυτή που πιάνει τα βρώμικα.
0: Έπιασε τώρα, έγινε αναφορά πριν 5 μέρες.
1: Τι λέει?
0: Εισαγόμενο προϊόν από την Τουρκία, εδώ να ακούσει ο κόσμος τώρα.
1: Τι προϊόν?
0: Τόνος, κονσέρβα σε ηλιέλαιο, νάτος που είναι ο τόνος. Σε έχουν, ναι, έχουν κλέψει και σε δηλητηριάζουν. Έχουν πάρει αυτόν τον τόνο, τον έχουν επεξεργαστεί, τον έχουν τυποποιήσει. Στο Ισμίρ γίνεται, εκεί στην Τουρκία γίνεται όλη η ιστορία. Mm-hmm. Εκεί γίνεται η περαιτέρω εκτροφή και η τυποποίηση.

0: Μυρ. Εκεί γίνεται η ιστορία όλη. Τον τυποποιούν, τον κονσερβοποιούν, τον βγάζουν στο εμπόριο και βρέθηκε ουσία η σταμίνη σε εγχώριο προϊόντα από την Τουρκία, σε κονσέρβα τα οποία πήγε στο ράφι, δυστυχώς πρόλαβε και πήγε στο ράφι, η οποία η σταμίνη είναι μια ουσία η οποία προκαλεί πάρα πολλά συμπτώματα στη βλάβη στην υγεία, εμετούς, ναυτίες, καρδιοπάθειες, ταχυκαρδίες, μπορεί να πεθάνει ο άλλος. Και ήρθε και τον έκανε ανάκληση του εφέντη τελευταία στιγμή. Δηλαδή έρχονται, αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, σε τρίβουν στη μούρη από τη στιγμή ότι εσύ έχεις δυνατότητα επέκτασης που λέμε τα ναυτικά μη. Μπαίνουν αυτοί μέσα σε ένα κάθονται για πάρα πολύ καιρό, 2 εβδομάδες στάσιμος ρε, και δεν τον πειράζεις. Και ταυτόχρονα αφού σε κλέβουν, σε ρημάζουν το εθνικό απόθυμα, το ολίβμα. Και σε δηλητηριάζουν και από πάνω. Σε σκοτώνουν.
1: Καταρχάς,
0: έχουν απόγνωση τους ψαράδες.
1: Καταρχάς, η Σμύρνη does not exist. Σμύρνη. Ένα το κρατούμενο. Το λέω γιατί έχω ευαισθησίες. Αλλά αυτά τα οποία ακούμε, Λευτέρη, και σε ευχαριστώ που μας ενημερώνεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Γίνεται μέχρι και σήμερα. Αυτό έγινε πέρσι και τα γίνεται. Και γίνεται μέχρι και σήμερα.
1: Φυσικά γίνεται.
0: Τα νησιά τα οποία να δηλαδή, πούμε έχουν επηρεαστεί, θα σου πω μετά ποια είναι.
1: Ναι, δηλαδή μιλάμε για το απόλυτο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Εμ σε κλέβουν, εμ επεξεργάζονται τα κλεμμένα από σένα ψάρια και σε τα βάζουν και να τα φας δηλητηριασμένα.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο ότι χτυπάνε που λέμε, γιατί ο κόσμος βλέπει που βγαίνουμε και διαμαρτυρόμαστε τα μπλόκα και τα χωραφιά, είναι και το αλίευμα.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Χτυπάνε το αλίευμα.
1: Σαφώς.
0: Τα νησιά τα οποία έχουν ρημάξει είναι η Σάμος, και θα σα πω για ποιο λόγο λέω αυτά τα νησιά, είναι θέμα διπλωματίας Τουρκίας. Είναι η Σάμος, Χίος, Λέσβος, Ικαρία, Κάλυνος, Κος, Σύρος και Νάξος, και από εκεί μεριά στο Ιόνιο είναι η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά. Αυτά τα νησιά στο Αιγαίο, αυτό είναι γραμμή της πολιτικής Άγκυρας. Γι' αυτό κάνουν εκτροφή σε αυτά τα νησιά. Γκριζάρουν το Αιγαίο. Σου λέω ότι εγώ θα βγω κατά μήκος αυτών των νησιών και θα κάνω και εκτροφή γιατί είναι δικά μου νερά. Σ' αφισβητεί. Και η Ελλάδα το μόνο που έκανε είναι να λέει, να καταφεύγει στην Ευρώπη και να λέει κάνε κάτι. Πού είναι η αποτροπή σου εδώ? Δεν μπορεί να βγει ένας ψαράς να ψαρέψει. Το λέει, το καταγγέλει. Μας πυροβολούνε ρε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Για το θέμα που είχαμε πει για την Αίγυπτο, ότι δώσαν την έγκριση και βγήκε στις ευρωπαϊκές αγορές, περιμέναμε 2 εβδομάδες ρε. Να κάνει μια ρήτρα η Ελλάδα στα δικά μας τα προϊόντα που βγάζουμε. Η ηχθοκαλλιέργεια είναι το νούμερο ένα εξαγωγικό με τη φέτα. Φαγκρί, λαβράκι, τσιπούρα, νούμερο ένα είναι. 2 εβδομάδες, γιατί δεν μπορείς να αμφισβητήσεις την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικά όμως μπορείς να βάλεις ρήτρα. Και δεν έχει βάλει 2 εβδομάδες από την έγκριση της απόφασης ρήτρα. Τι θα κάνουν τώρα οι Αιγύπτιοι? Θα σας πω τι θα κάνουν. Θα προχωρήσουν πέρα από τα λιμνίσια που βγάζουν στις καλλιέργειες. Τώρα δείτε τι θα κάνουν. Θα πάνε και θα ανοιχτούν στα απορρεύσιμα του Αιγαίου.
1: Τη θάλασσα, βέβαια.
0: Και επειδή έχουν πολύ φθηνά εργατικά χέρια, κόστη δεν είναι και έχουν και κρατικές επιδοτήσεις τεράστιες σε σύγκριση με εμάς, οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλότερες στα δικά μας. Τα δικά μας θα μείνουν αμανάτι. Απειλείται το αλίευμα. Απειλείται η ελληνική ηχθοκαλλιέργεια. Και η ελληνική αλία. Σύν από και το γεγονός ότι ήδη κάποιες εταιρείες έχουν προχωρήσει στη σύνεψη εμπορικής συμφωνίας με την Αίγυπτο. Ελληνικές δεν τρέπονται κιόλας. Για να κάνουν συνεργασία από εδώ και εκεί. Πυροβολούμε τα πόδια μας.
1: Λοιπόν, άνω τελεία, γιατί πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Τώρα έφτασε 9 η ώρα, αλλά θα τον κρατήσω μαζί μου τον Λευτέρη τον Καφάτσο, γιατί έχει να μας πει και μία εξέλιξη στο σκάνδαλο με τις πολλές προεκτάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕΟΣ. Ναι, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕΣ του ΟΠΕΚΕΠΕΟΣ. Άμα το κλείνεις, δεν κατάλαβα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ του ΟΠΕΚΕΠΕΟΣ. Δηλαδή, γιατί. Παγορεύεται εγώ να κλείνω τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή, μα σήκωνε η δασκάλα. Η δασκάλα στο και σου λέγε. Μάνο, κλείσε μου τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε παρακαλώ πολύ. Θα λες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ του ΟΠΕΚΕΠΕΟΣ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Μποτίτση. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Και θα επιστρέψουμε με τον Λευτέρη τον Καφάτσο. Και 9:30 έχουμε τη μεγάλη συνέντευξη, την αποκλειστική συνέντευξη του Πίτερ Μακάλου, του καρδιολόγου, για να τα πει όλα έξω από το στόμα. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Πάμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον εισαγγελέα του Αριουπάγου διαβιβάζεται το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκι ο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει σχετικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει το κεντρικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο σενάρια προώρης κάλπης, με την κυβέρνηση να καταλογίζει λαϊκισμό στην αντιπολίτευση. Για επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας και λαϊλασία του εισοδήματος των πολιτών κατηγορεί το Μαξίμου το ΠΑΣΟΚ. Είναι ανίκανοι να χτυπήσουν την εσχροκέρδεια γιατί βολεύονται από αυτήν και βοηθούν ολιγάρχες και πλουτοκράτες, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Με τα δύο ευαισθήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικο-ακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα καθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς χθες έληξε και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπελεί σε νέες αιχμές κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της συμμαχίας, καθώς δεν στήριξαν την στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον της Τεχεράνης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. Το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι, οπότε κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι 3 με 4 από φόρνο νότιο-ανατολική, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Χτυπάς κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά. Αν αγγίζεις βελούδινη άμμο. Αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς. Αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων. Αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πήλιο.
9: Δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οι άνθρωποι είναι οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Και όπως με ενημερώνει εδώ ο αδερφός ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, σήμερα την Τρίτη θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και στην Οριστιάδα. Αύριο Τετάρτη θα κατηφορήσει προς Θεσσαλονίκη και θα παραμείνει μέχρι και την Πέμπτη. Ενώ Παρασκευή κατεβαίνει στην Αθήνα και Σάββατο θα βρίσκεται ξανά προς το Βορρά, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Με ενημερώνει ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, που είναι επικεφαλής της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, ότι υπάρχουν πολλές ζητήσεις για διαμερίσματα προς ενοικίαση και προς πώληση σε όλη την Ελλάδα. Και γι' αυτό μας ζητά, αν θέλετε κι εσείς να έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση από την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, να καλέσετε τώρα στο 6940-667071, 6940-667071 και 2310-662124, 2310-662124, 6940-667071, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Τώρα, άμα θέλεις απεριόριστο ίντερνετ, άμα θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας, άμα θέλεις απεριόριστα SMS, άμα θέλεις και απεριόριστες κλήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμα θες να μιλάς και λίγο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάρε και ένα δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις. Όλα αυτά με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα μπορείς να τα έχεις απλά και μόνο, ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι ακροατής του Focus FM 103,6. 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, με τέτοιο συμβόλαιο τα πάντα περιόριστα. Κάλεσε απλά και μόνο για να εκμεταλλευτείς την προσφορά που εξασφάλισε ο Focus FM για σένα. Με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μπορείς να κρατήσεις το κινητό σου το παλιό, το νούμερο, έτσι. Μπορείς να κάνεις μεταφορά από άλλη εταιρεία αν χρειάζεται. Απλά και μόνο καλώντας το νούμερο που θα σου δώσω και λέγοντάς σου τον κωδικό Focus FM 103,6. Αν δεν πιάσεις γραμμή, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα για να μην περιμένεις τζάμπα. στο ίδιο τηλέφωνο που θα σου δώσω, είτε μηνυματάκι Viber είτε μηνυματάκι SMS. Απλό. 6951 957 332. 6951 957 332. Κάλεσε ή στείλε μήνυμα Focus FM 103,6. Αν θέλεις να έχεις το καλύτερο συμβόλαιο, το πιο φτηνό συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο στην αγορά, με τα πάντα περιόριστα. Έτσι για πάρτι σας. Γιατί το βρήκαμε, το εξασφαλίσαμε και σας δίνουμε τη δυνατότητα να το κάνετε δικό σας. Εντάξει. 6951 957 332. Μόνο για τους ακροατές του Focus FM και μόνο αν πείτε Focus FM 103,6. Λοιπόν, έχω το Λευτέρη του Γκαφάτσο. Μας την έσκασε τη μία βόμβα για τους τόνους. Πάμε το... Ήταν βόμβα μεγατόνων. Κρύο ήταν, αλλά πετυχημένο ήταν. Δεν. Ήταν λίγο πετυχημένο. Μεγατόνων. Εντάξει, ναι. Εντάξει, κρύο. Οκ. Okay. Χρειάζεται λίγο να δροσιστούμε. Έχει πιάσει και η ζέστη. Πάμε τώρα να σας τσετώσω τα νεύρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, αυτά τα οποία θα ακούσετε είναι μία ακόμα απόδειξη ότι η κυβέρνηση που έχουμε στην Ελλάδα δεν θέλει ούτε κτηνοτρόφους, δεν θέλει ούτε αγρότες, ούτε μελισσοκόμους, ούτε αλλιείς. Δεν θέλει τίποτα. Τους θέλει όλους εργάτες, υπαλλήλους, με μισθούς Ουγκάντας.
13: Σε ξένα φαντ.
12: Σε ξένα φαντ. Παρακαλώ, σε ακούμε, Λευτέρη.
13: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, επειδή είναι και εν ώψη των κινητοποιήσεων που ξεκινάνε σήμερα.
12: Σήμερα έχουμε ξεκινάνε, για τρεις μέρες οι αγρότες.
13: Ρωτάνε για ποιο λόγο ξανά η κινητοποίηση και αυτά. Απέναντι λοιπόν στις αυτοκτονίες συναδέλφων, στις μηδενικές αποζημιώσεις, στις κατασχέσεις, τους πληρώνα και τους τα πέρα πάλι πίσω. Απέναντι σε αυτή την κατάντια που έχουν προκαλέσει, σε αυτή την ατζέντα να θέλουν να ξεκλείσουν τον πρωτογενή τομέα, εμείς θα έχουμε τώρα μια απάντηση. Για να φωτίσουμε και φόρο τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, για ποιο λόγο βγαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο και για ποιο λόγο διεκδικούν νόμιμα αυτά που πρέπει.
12: Μάλιστα.
13: Λοιπόν, έχουμε τοποθέτηση της Ελένη Τζαβάρα από τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, είναι στέλεχος του ΙΠΑΤ, κατά τη διαδικτυακή της εισήγηση σε μερίδα του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας στη Λάρισα. 5
12: Μαΐου. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για ένα στέλεχος της κυβέρνησης, μια γυναίκα η οποία δουλεύει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και βγαίνει, την καλούνε σε μία ημερίδα διαδικτυακά και βγαίνει από την Αθήνα και μιλάει. Στη Λάρισα μίλησε.
13: Στη Λάρισα, σε συνέδριο βιοκαλλιεργητών.
12: Σε βιοκαλλιεργητές. Τι είναι οι βιοκαλλιεργητές?
13: Είναι εκείνη η καλλιέργεια στην οποία δεν χρησιμοποιούνται χημικά μέσα. Είναι μια πολύ δύσκολη καλλιέργεια και έχει πάρα πολλούς αυστηρούς όρους και ελεγκτικούς όρους.
12: Πολλά μπορούμε να πούμε για τη βιοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, το πώς γίνεται η βιοκαλλιέργεια και αν γίνεται βιοκαλλιέργεια ή όχι. Πάμε παρακάτω. Τι έχει πει η Τζαβάρα η Ελένη?
13: Τα λόγια είναι δικά της. Και πάμε να πούμε τώρα, να σας πω λέω τι έχει πει. Λοιπόν, από το 2014 μέχρι το 2016 η παραγωγή στη βιολογική γεωργία ήταν 22.000. Κρατήστε το αυτό. Το 2016 με 2017 ξεκίνησε μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ενισχύσει στη βιολογική γεωργία. Από το 2017 μέχρι το 2021 από 22.000 παραγωγούς πήγαμε στους 33.000. Η αύξηση ήταν απότομη αλλά ελεγχόμενη. Αυξάνονταν οι δηλώσεις και υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις ότι μπαίνουν και την επιδότηση. Από εκεί το είχαν πάρει γραμμή. Και εδώ είναι τώρα το ξεκινάει το γέλιο. Το 22 είναι μεγάλη έκρηξη. Το ΙΠΑΤ διαθέτει 705 εκατομμύρια ευρώ σε μια μόνο προκήρυξη και συνολική. Και συνολικά το μέτρο φτάνει τα 1,2 δις ευρώ και μαζί με τη βιολογική κοινοτροφία έπιασε το 1,5 δις. Η Ελλάδα γίνεται από τις πρώτες χώρες βιολογικής δηλώσεις στην Ευρώπη. Για τα στρέμματα που έχουμε είναι γελίο αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συμβαίνει. Καθώς από 33.000 παραγωγούς φτάσαμε στους 64.500 παραγωγούς και χωρίς να απορροφάει η αγορά των πουριών. Δηλαδή, με αυτά που είχαν παραχθεί, με τα νούμερα που είχαμε, η αγορά δεν μπορούσε να τα απορροφήσει. Ενώ αυτοί λέγανε ότι συνεχίζουμε. Το 2023 η φούσκα φουσκώνει, η παραγωγή φτάνουν από τους 64.500 στους 83.000. Πολλοί πλέον μπαίνουν χωρίς να κάνουν πραγματικά βιολογική παραγωγή. Το 24 είναι η κορύφωση. Το 24 να πω και εγώ ότι ήταν το απόλυτο χάος. Η κορύφωση λοιπόν. Η παραγωγή από τους 83.000 φτάνουν στους 120.000. Γελάω γιατί είχε γέλια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, η αύξηση είναι πενταπλάσια σε 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Για τα δεδομένα της Ελλάδας, όταν κάθε χρόνο μπαίνουν μέσα χιλιά άτομα με το ζόρι. Δεν γίνεται.
12: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πιθανότατα δεν είχαν ιδέα τι πάει να πει βιολογική καλλιέργεια. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν φάντασμα, αλλά παρόλα αυτά είχαν την πληροφορία. Είχαν πληροφορία, όχι θεϊκή πληροφορία. Είχαν πληροφορία υπουργική. Έρχεται η επιδότηση 1,5 δις.
13: 1,5 δις.
12: 1,5 δις πέσαν από την Ευρώπη. Είχαν την πληροφορία ότι πέφτουν αυτά τα χρήματα για να ενισχυθεί η βιοκαλλιέργεια και τα κοράκια στις διάφορες υπόγειες σφύριξαν στους κομματικούς στρατούς, στις στρατιές. Πώς βγαίνουν, ρε παιδιά? Πώς βγαίνουν, ρε παιδιά, στις εκλογές? Πώς εξαγοράζονται οι ψήφοι? Αυτό είναι τα λεκουάλε ο ΠΚΠ. Συνέχισε.
13: Το 2025, τώρα εδώ θα σταθούμε, είναι η κατάρρευση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πέσει γραμμή πλέον. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για πιθανή απάτη. Από 120.000 παραγωγή έμειναν 90.000. Κάθε μέρα επιστρέφονταν δηλώσεις, ακυρώνονταν, τους πήραν χαμπάρι και έπεσε σύρμα μέσα. Γιατί ήταν δικά τους στελέχη αυτά.
12: Τραβηχτείτε.
13: Φύγετε, έρχονται.
12: Τραβηχτείτε. Ναι, ναι. Σαν λοιπόν, το χρηματιστήριο τη φούρνια.
13: Είχαμε, λέει, μαζικές αποχωρήσεις, ακυρώνονταν καθημερινά αιτήσεις, εμφανίζονταν οι πρώτες καταγγελίες για νοικοκυριακές δηλώσεις. Η λογική και ο σχεδιασμός του ΙΠΑΤ ήταν να δοθούν όσα χρήματα, ακούσετε το αυτό, όσα χρήματα μπορούσαν στη βιολογική γεωργία, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει στην Ελλάδα ότι πρέπει να φτάσει στο 25% της καλλιεργούμενης έκτασης μέχρι το 30%. Δηλαδή η Ελλάδα να φύγει από τις χημικές, να έχει και ένα 25% βιολογικά προϊόντα. Ναι. Γνώριζε όμως η Ελλάδα, ρε εσείς, γνώριζε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί μπαίνουν πολύ λίγοι νέοι αγρότες. Δεν γινόταν μαθηματικός να το πετύχουμε. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν 1,5 δισεκατομμύριο το
12: ναι, μπαίναν πολλά λαμόγια, δεν έπαιρναν αγρότες.
13: Ακριβώς. Και πολλά στελέχη από το ΙΠΑΤ δεν περίμεναν ποτέ να φτάσουν οι ίδιοι τα στελέχη σε αυτό το επίπεδο που όριζαν τα μεγαλοστελέχη του ΙΠΑΤ. Γιατί οι περισσότεροι παραγωγοί που έρχονταν και εντάσσονταν, λέει, ήταν ακατάλληλοι για βιολογική γεωργία, έρχονταν μόνο για την ενίσχυση. Το είχαν πάρει πλέον χαμπάρι μέσα στο Υπουργείο. Όταν, λέει, παίρναμε τα αποτελέσματα μετά από την ένταξη των νέων παραγωγών, διαπιστώσαμε ότι σε κάποιες ειδικά περιοχές ο αριθμός των ζώων που εντάσσονταν ήταν τεράστιος. 18 εκατομμύρια προβατάκια
12: που μετρούσαμε. Μη διαλογική.
13: Αυτά είναι τώρα καταγγελία της ίδιας στέλεχος του ΙΠΑΤ, όχι δικά μας.
12: Ελένη Τζαβάρα, στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
13: Για να μην
12: έχει, τους έχει δώσει στεγνά. Ξέρεις τι, θέλω να κάνουμε ξανά λίγο για τους ακροατές το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα θέλω να μου το πεις λίγο. Πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήταν πόσοι αρχικά βιοκαλλιεργίες.
13: 2017 ξεκίνησαν οι εντάξεις στο πρόγραμμα. Μέχρι τότε ο αριθμός ήταν 22.000 αγροτές, ήταν ελεγχόμενος.
12: Θα λέγαμε
13: ήταν ένα φυσιολογικό. Γιατί και από 12 μέχρι ήταν.
12: Άρα το 2017 γίνεται αυτή η ιστορία και μαθαίνουν ότι θα πέσει 1,5 δις.
13: Το μάθανε κυρίως όταν ξεκίνησε η ΝΑΚΑΠ το 2017. Ότι ζητούν εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει την Ελλάδα να πιάσει ένα στόχο για 30% βιοκαλλιέργεια.
12: Λογικό ακούγεται. Λογικό ακούγεται και προφανώς κάποιοι θέλαν να μπουν.
13: Το έγκλημα είναι ότι γνώριζε η Ελλάδα ότι οι νέοι αγρότες στην Ελλάδα πλέον δεν μπαίνουν στο επάγγελμα. Γνώριζε ότι δεν θα φτάσουν ποτέ αυτό το στόχο, αλλά παρόλα αυτά είχε δώσει εντολή να συνεχίζουν να κάνουν ένταξη στο πρόγραμμα.
12: Το 2017 λοιπόν βγαίνει το πρόγραμμα. Μετά η επόμενη.
13: Μέχρι το 2021 ήταν σταθερά αυτός ο αριθμός των δικαιούχων. Δηλαδή γύρω στους 33.000, ανέβηκε 10.000, ήταν ελεγχόμενο.
12: Έτσι.
13: Είχε πέσει όμως γραμμή, έστω και με αυτό το μικρή αύξηση.
12: Ότι έρχεται επιδότηση.
13: Ότι κάτι δεν μας αρέσει εδώ.
12: Και από το 2021 ξεκινάει το πάρτι.
13: Το 2022, παιδιά, ήταν το μπαμ. Από εκεί ξεκίνησε και το σκάνδαλο του ΠΚΠ για όλες.
12: Δηλαδή, από το 20, προσέξτε λίγο το timeline. Νέα Δημοκρατία τώρα. Είμαστε στα ντουζένια της Νέας Δημοκρατίας, πρώτη τετραετία.
13: Η
12: αριστεία. Από το 38.000 βιοκαλλιεργητές ξαφνικά διπλασιάζεται και πάμε στους 64.000.
13: Και την μέσα επόμενη χρονιά πάμε στους 80 φεύγα.
12: Και την επόμενη χρονιά πάμε στους 80 φεύγα. Και την μεθεπόμενη φτάνουμε.
13: 120.000. Κάναμε το 24.
12: Το 24. Και το 25 που έχει σκάσει το παραμύθι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει. Αρχίζουν να φεύγουν σαν τα ποντίκια, να πηδάνε από πόρτες και παράθυρα. Αρχίζουν να εγκαταλείπουν το καράβι.
13: Κάθε μέρα είχαμε ακυρώσεις. Γιατί καταλάβανε ότι πάμε για σκάνδαλο.
12: Αυτά δεν τα λέει ούτε ο Καφάτσος, που είναι αγρότης, δεν τα λέει ούτε ο Δαμιανίδης, που είναι δημοσιογράφος, ούτε ο Μάνος, που είναι ηχολήπτης. Αυτά τα λέει η Ελένη Τζαβάρα, στέλεχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδιάσκεψη διαδικτυακή παρέμβασή της σε μια ημερίδα αγροτών βιοκαλλιεργητών που έγινε στη Λάρισα. Πότε, πριν από ένα μήνα?
13: 5 Μαΐου,
12: πριν από ένα μήνα.
13: Και τι λέει τώρα εδώ πέρα? Υπήρχαν, λέει, θα γελάσουμε τώρα. Υπήρχαν περιφέρειες που φαίνονταν ότι όλη η περιφέρεια εμφανίζονταν με βιολογική γεωργία. Πήγαμε, λέει, σε έλεγχο στην Κρήτη, σε μελισσοκόμο, ο οποίος είχε δηλώσει 200 μελίσια και βρήκαμε 200 άδειες κυψέλες. Με έπαιρνε, λέει, παραγωγός τηλέφωνο και του ρωτούσα σε ποιο πιστοποιημένο οργανισμό ανήκει ο άνθρωπος και ο βιοκαλλιεργητής δεν ήξερε, λέει, σε ποιον ανήκει, σε ποιο πιστοποιημένο οργανισμό.
12: Εδώ δεν ήξερε τι χρώμα έχει μέλισσα τώρα, πλάκα.
13: Δεν ήξερε ο βιοκαλλιεργητής ποιος τον ελέγχει, πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος, τι παρατηρήσεις του έγιναν, τι έπρεπε να διορθώσει, πότε έλεγε το πιστοποιητικό του, δεν ήξερε ποιος ήταν ο οργανισμός πιστοποίησης, δεν είχε δει ποτέ επιθεωρητή, δεν ήξερε τι είναι το πιστοποιητικό γενικώς. Λέει η γυναίκα, είναι δυνατόν να μην ξέρει σε ποιο πιστοποιημένο οργανισμό, λέει, ανήκει. Είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιον οργανισμό που δεν ξέρει ποιο είναι, λέει.
12: Αυτός ο τύπος,
13: είναι τρομερό αυτό.
12: Αυτός ο τύπος στις εκλογές, 7 παρατέταρτο το πρωί, πριν ανοίξουν οι κάλπες, θα είναι εκεί και θα έχει δαγκωτό στο στόμα του ένα ψηφοδέλτιο γαλάζιο. Δαγκωτό, έτσι θα το έχει. Και θα είναι έτοιμος μέσα να βουτήξει, να ψηφίσει για να σώσει την πάρτη του και το τομάρι του. Κατάλαβες.
13: Η βόμβα έρχεται.
12: Ναι. Αυτοί έτσι συμπεριφέρονται. Εσύ που με ακούς και σκέφτεσαι και λες, έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι οι ίδιοι. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι οι ίδιοι. Ξέρεις ότι αν δεν πας να ψηφίσεις, η δύναμη αυτού του τύπου που σταμασάει τόσα χρόνια θα είναι δεκαπλάσια από ότι αν πήγαινες. Συνέχισε.
13: Και τώρα θα πούμε το καλύτερο. Η ιδιαίτερη, λέει, αίσθηση, λέει, γυναίκα προκαλεί ότι μέχρι την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το καλοκαίρι του 25 δεν είχαν ενεργοποιηθεί ουσιαστικοί μηχανισμοί ελέγχου από το ΙΠΑΤ. Αυτό και αν δεν είναι έγκλημα. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μόλις το καλοκαίρι του 25 μετά τις αποκαλύψεις και τις πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Όταν φτάσαμε, λέει, στο σημείο να κάνουμε εξετάσεις, εντάξεις, η διαχειριστική αρχή του ΙΠΑΤ μας είχε πει ότι μην ανησυχείτε, υπάρχουν, λέει, αρκετά χρήματα. Όλους τους παραγωγούς που θα κάνουν αίτηση για τα βιολογικά θα τους εντάξουμε στη βιολογική γεωργία. Τους φίλους τους, ρε, τους δικαστές, τους κομμωτές, τους μη πω καμιά βαριά λέξη, γι' αυτό, ρε, τους έλεγε να τους εντάξουν και καταστρέψαν και αυτοκτονήσαν άνθρωποι, ρε. Και λέει, εντωμεταξύ προέκυψαν όλα τα θέματα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το καλοκαίρι του 25, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαμε κι εμείς όλα αυτά τα στοιχεία, τρομοκρατηθήκαμε, λέει. Το ίδιο και η πολιτική ηγεσία του ΙΠΑ τρομοκρατήθηκε. Μας στέλνει, λέει, έγγραφο η διαχειριστική αρχή του ΙΠΑ, στο οποίο μας λέει: όπα, εδώ μιλάμε για πάτη, για διασπάθηση κοινωνικών ισχύσεων. Έχουμε, λέει, θέμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έρχεται, λέει, ότι υπάρχει απάτη σε όλα και αυτά και πρέπει, λέει, να κάνουμε ελέγχους. Σύμφωνα, λοιπόν, λέει, με το θεσμικό μας πλαίσιο, ήμασταν υποχρεωμένοι και έπρεπε να κάνουμε επιτόπιους ελέγχους. Έτσι ξεκινήσαμε, λέει, να κάνουμε τους ελέγχους το καλοκαίρι του 25, τον Ιούλιο μήνα, και κάναμε έλεγχο στα ζωικά και τα φυτικά, λέει, είχαν προχωρήσει. Και τώρα εδώ είναι το γέλιο. Έτσι, λοιπόν, κάναμε έλεγχο ένα 8% στη μελισσοκομεία, ένα 6% στην υτροφία και τα αποτελέσματα, λέει, ήταν απίστευτα. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, να ακούσει ο κόσμος. Υπήρχαν περιφέρειες όπου το ποσοστό παραβάσεων παρατυπής ξεπερνούσε το 70%, ρε!
12: Από το 6%. Από το 6% το 70%
13: παρανομίες. Μόνο στο 6% φτάσαν να έχουμε 70% παρανομίες. δεν ήταν, λέει, η γυναίκα όλα έτσι όμως, αλλά ο μέσος όρος, λέει, της παραβίασης ήταν 30-40% οπωσδήποτε. Όμως αυτό που με τρομοκρατεί είναι, λέει, ότι δεν πρόκειται να βγουν καινούργιες προκηρύξεις. Παγώσαν τις προκηρύξεις. Την πληρώσανε οι άνθρωποι, στην ουσία, οι οποίοι δεν φταίγανε σε τίποτα. Εδώ είναι να τρελαίνεσαι.
12: Άρα, για να φάνε τα γαλάζια και τα γαλαζοπράσινα ακριδάκια για 3 χρόνια που κάνανε αυτό το πάρτι, 3 χρόνια έγινε, μιλάμε, πάρτι τρελό, έτσι. Βάλαμε στον πάγο όλη την ιστορία της βιοκαλλιέργειας.
13: Τώρα, τον Ιούνιο σταμάτησαν,
12: παγώσανε. Όχι στον πάγο, γι' αυτό είναι τα φόπλακα, δεν είναι πάγος. Πάγος ξεπαγώνει και αυτό είναι τα φόπλακα. Διότι όλη αυτή τη ρεμούλα, τα χρήματα τα οποία χάθηκαν θα τα βρούμε μπροστά μας. Αυτοί όλοι πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτοί όλοι πρέπει να βγει ένας άνθρωπος και να πει: παιδιά, θα σας βάλω φυλακή. Φυλακή, το καταλαβαίνετε.
13: Είναι για φυλακή, σοβαρά.
12: Είναι για κάγκελο.
13: Μέχρι σήμερα ποιος την πλήρωσε, ρε παιδιά? Ποιος μπήκε φυλακή? Ποιος πολιτικός έδωσε λόγο την πλήρωσε? Ένας λογιστής μπήκε μέσα, δύο. Οι άλλοι από τα Γιαννιτσά αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.
12: Και ο Τσοχαντζόπουλος που την πάτησε λόγω της Βίκης.
13: Και να πούμε και για την ιστορία, γιατί κλείσαμε σε αυτό. Ναι. Λέει για την ιστορία: οικονομικοί βιοκαλλιεργητές στο συντηρητικό σενάριο υπολογίζονται, λέει, να σα πω ποιες είναι δηλαδή οι ζημιές τους. Οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές από τους 120.000 ήταν τελικά 54.000 στο σενάριο το ρεαλιστικό. Δυστυχώς, παιδιά, η ζημιά η οποία προκλήθηκε στο δημόσιο, στους αγρότες και ταυτόχρονα και στην ίδια την αγορά, όσον αφορά την αξιοπιστία της, από το 2007 μέχρι το 2026, ακούστε τώρα εσείς, είναι από 800 εκατομμύρια μέχρι 1,35 δις ευρώ. Σήμερα οι αγρότες που είναι στους δρόμους ζητάνε το 1 δις που τους κλάπηκε. Είναι αυτό το 1 δις, ρε, που τους κλάπηκε, που αυτοκτόνησαν άνθρωποι, που γυρίσανε παιδιά από τις σπουδές τους πίσω, που δεν αποζημιώθηκαν για αυτά που τους έχουν εκλέψει. Και όχι μόνο αυτό, προσπαθούν, βλέπω εδώ πέρα μετά και το τέλος του λιχνίδι στην κουτά, να το πω και να προλάβουμε να το πούμε και αυτό, κορυδεύουν και χειρότερα πράγματα γίνονται. Αυτή τη στιγμή, λόγω ότι έχουν τερματίσει το λιχνητικό το πρόγραμμα, έχουν δημιουργήσει προγράμματα ΕΣΠΑ εκεί, στη Δυτική Μακεδονία, αυτό που είπαμε με το Ταμείο της Ανάκαμψης, αυτό εδώ πέρα, το Ταμείο, προγράμματα του ΕΣΠΑ, χτίζονται εκεί πέρα βιοτεχνίες μεταποίησης προϊόντων. Υγειονομικού ενδιαφέροντος, τυροκομεία και όλα τα σχετικά, ό,τι έχει σχέση με τυποποιήσεις πάνω στο γαλακτοκομικό προϊόν. Αυτές οι επιδοτήσεις, αυτά τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, πρημοδοτούν την τυποποίηση, όχι την παραγωγή. Δηλαδή, καταστρέφουν για δεύτερη φορά την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα του.
12: Την τυποποίηση ποιανών προϊόντων, Λευτέρη?
13: Αυτών τη πρώτη ύλη που μπορούν να παίρνουν ελεύθερα απ' έξω από την Ολλανδία.
12: Κατάλαβες.
13: Τη σκόνη και να την κάνουν εδώ γάλα και
12: από την Κίνα, από την Κίνα, από την Ολλανδία, από την Αίγυπτο, από τις Μερκοσούρ.
13: Ακριβώς.
12: Κατάλαβες.
13: Ακριβώς.
12: Δηλαδή, ουσιαστικά καταστρέψαμε τα λιγνητικά εργοστάσια, χάσαμε τη δυνατότητα να έχουμε φθηνή ενέργεια. Και επιδοτούμε τώρα, και χάθηκαν 25.000 θέσεις εργασίας, επιδοτούμε τώρα την τυποποίηση για να τους δώσουμε το τυράκι ότι ξέρεις τι, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, αλλά επί της ουσίας θα τυποποιούμε προϊόντα τα οποία δεν θα είναι ελληνικά, θα τα παίρνουμε απ' έξω,
13: Ούτε και εταιρεία δεν ξέρουμε αν είναι ελληνική.
12: Μπορεί και να μπορεί να τα δίνουμε και στην Ελλάδα τα προϊόντα αυτά τα οποία θα τυποποιούμε εδώ πέρα, αλλά με πρόβλημα.
13: Για να το κλείσω εγώ.
12: Γιατί η πρώτη ύλη είναι.
13: Είναι ατζέντα. Πλέον είναι κάνουν τον κτηνοτρόφο εργάτη. Δηλαδή του λένε με λίγα λόγια ότι δεν θα πάρουμε το δικό σου το προϊόν.
12: Είναι
13: θα
12: ατζέντα.
13: Πάρουμε εισαγωγή και εσύ θα δουλέψει εργάτη στι εταιρείε που θα χτίσουμε για
12: είναι
13: σένα.
12: Είναι ατζέντα κανονική.
13: Την πλάτη, ρε.
12: Λευτέρη. Σε ευχαριστώ θερμά.
13: Στέφανε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
12: Το έχω πει πολλέ φορέ ότι εδώ είμαστε με τα μικρόφωνα ανοιχτά και θέλουμε να αποκαλύπτουμε τα κακό κείμενα. Σήμερα ακούσαμε απίστευτα πράγματα και για τους αλείς, για τον τόνο, για τα κινούμενα αυτά. Ιχθυοτροφία, πάχυνση των τόνων που ψαρεύουν οι Τούρκοι και
13: με
12: τα
13: ταΐζουν
12: με ελληνικά αλλιεύματα. Ακούσαμε το γεγονός ότι όταν τα πηγαίνουν στη Σμύρνη και τα τυποποιούν οι Τουρκαλάδες και τα πουλάνε μετά στην Ελλάδα, εντοπίζονται μέσα δηλητήρια και εκτός από το ότι μας κλέβουν, μας δηλητηριάζουν. Ακούσαμε την απίστευτη ρεμούλα που έγινε με τις βιοκαλλιέργειες, με ομολογία κοινική στελέχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά αυτή την ατζέντα την οποία συνειδητοποίησαμε όλοι μαζί, που έχει εκτελεστεί στην Πτολεμαϊδά, στην Κοζάνη και σε όλη
13: να
12: την.
13: Να πω κάτι για να κλείσω. Ναι. Να δείτε τι θα γίνει στη ΔΕΘ. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις τώρα συνεχίζονται στη ΔΕΘ. Να δείτε τι θα γίνει. Και μετά θα δούμε και το χειμώνα. Εκεί να δείτε τι θα γίνει.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
13: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
14: Focus 103,6.
12: Λοιπόν, όπως είμαστε, για να προλάβουμε και τη συνέντευξη που ακολουθεί σε λίγο με τον Πίτερ Μακάλου, να δώσω την καλημέρα μου στον Ανδρέα Μημάρη από την Κάρτα Υγείας Σεφ Κλαμπ. Ανδρέα, καλή σου μέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM, στη χώρα που χάνει την ταυτότητά της. Σιγά αυτό κάνουμε.
12: Μόνο σιγά σιγά δεν γίνεται, Αντρέα μου.
15: Και εμείς κοιμόμαστε.
12: Με γοργούς ρυθμούς, με γοργούς ρυθμούς. Και η υγεία μας έχει τεράστια προβλήματα. Άκουγα χθες τον Άδωνο Γεωργιάδη να μας λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Αλλά μάλλον είναι καλά μόνο εκεί που έχει κάμερες. Γιατί άμα δεν έχει κάμερες, τα πράγματα είναι άθλια.
15: Σε ποιο κανάλι, γιατί αυτός τώρα θα γίνει δημοσιογράφος.
12: Έγινε συνέντευξη, έκανε συνέντευξη μαζί με τον Στέφανο Κασελάκη εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο δεν το κατάλαβα. Αλλά τέλος πάντων, ας μην μείνουμε σε αυτά.
15: Εντάξει, ναι. Εμείς κοιτάμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ο κόσμος βιώνει τεράστιο πρόβλημα. Αν κάποιος θέλει να πάει επίγον περιστατικό ή του έχει τύχει, μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει την αναμονή 8, 10, 12 ώρες να περιμένεις για ένα περιστατικό. Γιατί είναι μεν οι ιατρικά μου υπεράνθρωπες προσπάθειες και στα δημοσία ιδρύματα, αλλά δεν μπορούν, δεν φτάνουν. Δεν μπορείς να καλύψεις όλο αυτόν τον όγκο, και αν δεν ήταν μόνο Έλληνες. Είναι και όλοι οι εισερχόμενοι, οι οποίοι δίνονται και προτεραιότητα. Εγώ πληρώνω, εγώ απαιτώ και πρέπει ο κάθε Έλληνας να απαιτεί να έχει ποιοτικές παροχές υγείας και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια. Αυτό κάνει η Κάρτα Υγείας του ΕΦΚΛΑΠ. Και δίνει το δικαίωμα σε όλους τους Έλληνες να μπορούν να εξυπηρετούνται σε όλη την Ελλάδα. Η κάλυψη είναι πανελλαδική, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό. Διασφαλισμένα τα επίγοντα περιστατικά στις καλύτερες κλινικές σε κάθε πόλη εντελώς δωρεάν, όσες φορές και ας συμβεί, ή τακτικά ιατρία. Να μην πληρώνει, τόσα πληρώνει πια αυτός ο άνθρωπος. Και άλλο, να έχει δωρεάν μεταφορά ιδιωτικού ασθενοφόρου όσες φορές και αν του χρειαστεί. Γιατί ο χρόνος είναι κρίσιμος εκείνη την ώρα και πάντα επικοινωνώντας την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης, έχει Βέβαια. Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες.
12: Βέβαια.
15: Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων φυσικά, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αναπεριοχή και όχι να μένω τούμπα και να σου λέω πάνε Σταυρούπολη. Να είναι δίπλα μου, να είναι βατά. Και φυσικά σε επεμβάσεις έκπτωση που φτάνει από 40 έως 60%. Η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ είναι θεσμός πλέον με το Focus FM. Και ενώ η ατομική έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο, 23, 13, 253, 333, καλούν οι ακροατές του Focus FM και θα έχουν για 5 άτομα τις κάρτες του ΕΦΚΛΑΠ για 2,5 χρόνια, 30 μήνες, 150 ευρώ. Και οι 5 για 2,5 χρόνια, για 30 μήνες, δεν το έχουμε ξαναδώσει αυτό.
12: Ναι. Και έχετε και τριπλό καθαρισμό των δυο για την 5 στο τρίτο χρόνο.
15: Έχει 3 όλα τα δωρεάν και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που γλιτώνεις, παιδιά. Είναι η ποιότητα παροχών υγείας, γιατί σας αξίζει. Η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων και όχι μόνο αυτών που έχουν χρήματα.
12: Ανδρέα.
15: 13, 253, 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές.
12: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην κάρτα για σας.
15: Καλημέρα.
14: Focus 103,6.
12: Φύγαμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με την μεγάλη συνέντευξη του Πίτερ Μακάλου αποκλειστικά εδώ στον Focus FM 103,6.
14: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
16: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
17: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 102,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Είναι η εταιρεία η οποία είναι κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Συνεπώς, μην μπερδεύεστε με αυτούς οι οποίοι σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε: έχουμε την καλύτερη προσφορά. Θέλετε να σας κάνουμε μια πρόταση για φυσικό αέριο, για ηλεκτρικό ρεύμα. Θα τους λέτε: έχουμε τη Vulcom. Γιατί αυτοί οι οποίοι θα σας κάνουν την προσφορά, σας κάνουν προσφορά γιατί ξέρουν την προσφορά μόνο της εταιρείας τους. Ενώ η Vulcom είναι κατάσκοπος και μαθαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή τις προσφορές όλων των παρόχων. Άρα είναι ο κατάσκοπος των 45 παρόχων ενέργειας που έχουμε στην Ελλάδα. Συνεπώς, η Vulcom μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε όλη την Ελλάδα, ένα το κρατούμενο. Η Vulcom μπορεί να σας εξυπηρετήσει δωρεάν, δύο τα κρατούμενα. Και η Vulcom μπορεί να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί έχει μια πολύ καλή ομάδα, την καλύτερη που έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Βούλτσιος, ο επικεφαλής της Vulcom. Φυσικά με την αμέριστη συμπαράσταση της συζύγου της Λαζαρούλας, και αυτή η εξαιρετική. Εσείς που με ακούτε τώρα και είστε φοιτητές ή φοιτητρίες ή κάνετε κάποιο μεταπτυχιακό, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε ένα πακέτο που έχει εντοπίσει η Vulcom για εσάς, έτσι, σε 5 ευρώ πάγιο και με τιμή μονάδος για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, για ρεύμα μιλάω, στα 0,095 ευρώ. Και είναι πολύ καλή αυτή η τιμή της κιλοβατόρας, γιατί ο μέσος όρος τιμής την ώρα που εσείς θα το πάρετε με 0,095 είναι στο 0,16. Έχει διαφορά. Και 5 ευρώ μόλις πάγιο. Και πάνω από 200 κιλοβατόρες, τότε η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Κάνεις τα κουμάντα σου και σε συμφέρει. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, αν είσαι φοιτητής, επικοινωνείς με τη Vulcom. Αν δεν είσαι φοιτητής, πάλι με τη Vulcom θα επικοινωνήσεις, γιατί μόνο εκεί θα βρεις το πιο αξιόπιστο συμβόλαιο και το πιο οικονομικό συμβόλαιο και για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Κατάλαβες? Γράψε τώρα. 2310. Γράφεις, έτσι. Ξαναλέω. Μην μου πεις μετά, το είπες γρήγορα. Πάμε. 2310-208-808 Vulcom. Πανελλαδική κάλυψη. Μην απαντάς στα τηλέφωνα που σου λένε έχουμε την καλύτερη τιμή. Πάρε τη Vulcom. 2310-208-808. Τι να σου πω άλλο. Είναι καλός ο κύριος Δημήτρης, ο Βούλτσος. Λαζαρούλα είναι ακόμα πιο καλή. Πάρε να τους πεις μια καλημέρα. Θα δεις. Πες έτσι με είπε ο Δαμιανίτης. Να σε πάρω να δω πόσο καλός είσαι στο τηλέφωνο. 2310-208-808. Έχω κάτι ακροατές, ρε φίλε. Όλους με έχουν επικοινωνήσει, με όλους. Με όλους. Ναι, ρε φίλε. Υποστηρίζουν Focus FM. Καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα. Γιατί να πάνε να τα δώσεις αλλού? Θέλεις να κάνεις καινούργιο συμβόλαιο για ρεύμα και αέριο? Πας Vulcom. Θες να κάνεις. Σωστά. Τώρα μου ήρθε να κάνω έξτρα διαφήμιση, λοιπόν. Θες να κάνεις ανακαίνιση, πας στην καμπινοτεχνική, θα τα πω μετά. Τώρα θα πούμε Peter McCullough, κυρίες και κύριοι. Ο Peter McCullough, ο παγκοσμίου φήμης καρδιολόγος, στον Focus FM, και πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε αυτή την κουβέντα. Έχω κάνει τη διερμηνία, εύχομαι να είναι κατανοητό, αλλά έχουμε πει απίστευτα σημαντικά πράγματα. Παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε, Dr. McCullough. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε ξανά κοντά μας εδώ στην Ελλάδα, στον Focus FM.
2: Είναι εξαιρετικό που είμαι εδώ. Μακάρι να βρισκόμουν στην όμορφη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Ναι, έτσι είναι, το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά η οικονομία δεν είναι τόσο καλά. Έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό εδώ στην Ελλάδα, οπότε τα πολιτικά κόμματα προετοιμάζονται και επικρατεί ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά είναι εντάξει. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι η γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά εμείς το έχουμε ξεχάσει. Αλλά και αυτό εντάξει, καλά είναι. Οπότε, Dr. McCullough, ας ξεκινήσω τις ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας θέσω μερικά ερωτήματα, τα οποία ζητάει το κοινό μου να σας ρωτήσω. Τι συμβαίνει λοιπόν με τις πιο σοβαρές παρενέργειες των mRNA εμβολίων κατά τον κορονοϊό, που τώρα πλέον τα βλέπετε στην κλινική σας πρακτική, αλλά τα διαβάζετε και σε κάποιες πρόσφατες μελέτες. Πώς τα διαχειρίζεστε αυτά?
2: 6 χρόνια πλέον μέσα στην πανδημία και 5 χρόνια από την έναρξη της εμβολιαστικής εκστρατείας, βλέπω καθυστερημένες εμφανίσεις καρδιακών βλαβών, μυοπερικαρδίτιδες, θρομβώσεις, αυτοάνοσα προβλήματα, καθώς και νευρολογικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένης της νευροπάθειας μικρών ινών, της γνωστικής έκπτωσης και κινητικών διαταραχών. Επίσης βλέπουμε την εμφάνιση καρκίνων. Όλα αυτά έχουν συσχετιστεί είτε με τον ιό SARS-CoV-2, την πρωτεϊνική ακίδα, είτε με τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA, τα εμβόλια αδενοϊού ή τα εμβόλια αντιγόνου ή και με τα δύο. Έτσι, δημοσιεύσαμε μια επιστημονική εργασία με πρώτο συγγραφέα τον Μιτ και συνεργάτες από το Ίδρυμα Μακάλου στο Journal of the European Society of Medicine. Χρησιμοποιήσαμε τον όρο υβριδικές βλάβες, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη τόσο από τη λίμωξη όσο και από το εμβόλιο.
1: Μάλιστα. Οπότε άνθρωποι έχουν υποστεί βλάβη και από τη λίμωξη αλλά και από τα εμβόλια και τα δύο λοιπόν είναι τεχνητά. Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι και τα δύο παρουσιάζουν την πρωτεϊνική ακίδα στον οργανισμό. Αν όμως τα εμβόλια δούλευαν, οι άνθρωποι δεν θα κολλούσαν τη λίμωξη. Σχεδόν κάθε ασθενής μου που έκανε το εμβόλιο διαπίστωσε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργήσε και κόλλησε τη λίμωξη ούτως ή άλλως.
1: Φυσικά. Δόκτωρ Μακάλο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην κατάθεσή σας στη Γερουσία τον Μάιο του 2025. Δείξατε δεδομένα νεκροψιών που συνδέουν τα εμβόλια με τους θανάτους. Και αυτό ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό. Ποια είναι λοιπόν η τελευταία ενημέρωση που έχετε σχετικά με την επίμονη πρωτεΐνη ακίδα στον οργανισμό?
2: Έχουμε τώρα μια εργασία που έγινε πλήρως δεκτή σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετικά με έναν από τους ασθενείς μας που συμμετείχε στην έρευνα. Βρήκαμε ότι αφού έκανε τρεις δόσεις του εμβολίου της Pfizer, η πρωτεϊνική ακίδα συνέχισε να κυκλοφορεί στο αίμα του για 3,6 χρόνια.
1: Θεέ μου.
2: Μετά την τελευταία του δόση.
1: Θεέ μου.
2: Επομένως παραμένει στο σώμα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστεύαμε.
1: Οπότε αυτό πώς θα αντιμετωπίζετε, γιατρέ?
2: Η καλύτερη προσέγγισή μας αυτή τη στιγμή είναι να ενθαρρύνουμε την υγιεινή διατροφή. Πιστεύουμε ότι το εμβόλιο και η πρωτεϊνική ακίδα αποβάλλονται μέσω του υδρότα. Επομένως, παροτρύνουμε τον κόσμο να κάνει σάουνα και να γυμνάζεται. Η βασική κλινική μας προσέγγιση τώρα είναι η χρήση δύο φυσικών ενζήμων σε σκευάσματα υψηλής δόσης της νατοκινάσης και της βρωμελίνης. Και τα δύο έχουν αποδειχθεί ότι καθορίζουν την πρωτεϊνική ακίδα. Το αμερικανικό προϊόν που είναι, που είναι διαθέσιμο σε Ευρώπη και Ελλάδα ονομάζεται Ultimate Spike Detox από την εταιρεία The Wellness Company. Έτσι, το πρώτο βήμα είναι η εφίδρωση μέσω σάουνας και άσκησης και στη συνέχεια τα ένζημα. Αυτό προτείνουμε.
1: Μάλιστα. Άρα, τι νέα δεδομένα υπάρχουν σε μακροπρόθεσμες επιπλοκές όπως οι καλπάζουσες τούρμπο καρκίνοι αλλά και τα αυξάνουσα νοσήματα από τα εμβόλια? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται?
2: Μια πολύ ανησυχητική εργασία δημοσιεύτηκε από έναν κορυφαίο ερευνητή καρκίνου, τον Wafik Elderi, ο οποίος βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Brown των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα παρουσίασε τα ευρήματά του σε ακροάσεις της Αμερικανικής Γερουσίας τον Ιούνιο αυτού του έτους, του 2026, και τα δημοσίευσε στο περιοδικό Oncotarget. Εκεί κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρωτεϊνική ακίδα, είτε από τη λίμωξη είτε από το εμβόλιο, σαφώς αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επιπλέον, τα εμβόλια αγγελιοφόρου RNA φαίνεται να έχουν πρόσθετους ξεχωριστούς κινδύνους. Μία εργασία των Anguis και Bustos έδειξε ότι η πρωτεϊνική ακίδα μειώνει τα φυσικά μας συστήματα άμυνας κατά του καρκίνου, συγκεκριμένα τα P53 και BRCA. Επιπλέον το mRNA παρεμβαίνει στην επιδιόρθωση του DNA και τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna είναι πιθανώς μολυσμένα. Μάλιστα, πολλαπλά εργαστήρια έχουν δείξει ότι είναι μολυσμένα με τον ιό Simian Virus 40, ο οποίος είναι γνωστός ενεργοποιητής πρωτοογκογονιδίων. Παρεμπιπτόντως, τα εμβόλια πολιομελίτιδας πριν από χρόνια είχαν μολυθεί με SV40 στις ΗΠΑ, επομένως πρόκειται για ένα γνωστό ιστορικό πρόβλημα με τα εμβόλια. Μέσω αυτών των πολλαπλών μηχανισμών, πιστεύουμε δυστυχώς ότι όσοι έκαναν το εμβόλιο ενδέχεται να διατρέξουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
1: Μάλιστα. Η επόμενη λοιπόν ερώτηση, Δόκτωρ Μακάλο, έρχεται από μια ακροάτρια μου, η οποία είναι έγκυος αυτή τη στιγμή και ο γιατρός της της πρότεινε να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Ποια είναι λοιπόν η δική σας άποψη για τη χρήση εμβολίων mRNA για τον κορονοϊό σε εγγύους και θα πρόσθετα και σε νέους υγιείς ανθρώπους?
2: Ας θυμηθούμε ότι για τους νέους υγιείς ανθρώπους περίπου το 97% έχει ήδη περάσει τον COVID. Επομένως, το πρώτο ερώτημα είναι, είχε ήδη κολλήσει το άτομο αυτό τη λίμωξη? Αν ναι, έχει φυσική ανοσία, η οποία παρέχει εξαιρετική προστασία. Μπορούμε πάντα να θεραπεύσουμε μια νέα λίμωξη και υπάρχει μια ποικιλία ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπείων, συμπεριλαμβανομένης της υδροξυχλωροκίνης, των κορτικοστεροειδών και των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων. Επιπλέον, ο ιός είναι πολύ προήπιος τώρα από παλιότερα. Κατά την κρίση μου στην εγκυμοσύνη δεν υπάρχει καμία ιατρική αναγκαιότητα ή κλινική ένδειξη και τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή στην κοίηση. Μια σειρά εργασιών που δημοσιεύτηκαν από τον Θόρπε και τους συνεργάτες του έδειξαν αυξημένο κίνδυνο απώλειας και αιμορραγίας του εμβρίου, γεγονός που τώρα συνοψίζεται στο Focal Points. Όποιος μας ακούει θα πρέπει να εγγραφεί στο Focal Points στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com. Επιπλέον, μια εργασία που κυκλοφόρησε μόλις χθες από τον επιδημιολόγο του Ιδρύματος Μακάλου, Νίκολας Χέλτσερ, διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος συγγενών ανομαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών ανομαλιών, σε γυναίκες που κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID.
1: Συνεπώς, γιατί οι γιατροί πιστεύουν ότι συνεχίζουν να προτείνουν στον κόσμο να κάνει αυτό το εμβόλιο? Γιατί δεν γνωρίζουν τα στοιχεία, δεν ξέρουν την έρευνα? Γιατί λένε αυτά τα πράγματα στους ανθρώπους?
2: Αυτή η ερώτηση καλύτερα θα ήταν να απευθυνθεί στο Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων και Γυναικολόγων, το οποίο μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να προωθεί τον γενετικό εμβολιασμό σε εγγύους, παρόλο που είναι μη ασφαλής, κλινικά ανένδεικτος και ιατρικά περιττός. Πολλοί από εμάς ανησυχούμε έντονα ότι το ACOG έχει επηρεαστεί άμεσα από το βιοφαρμακευτικό σύμπλεγμα, αυτή την ισχυρή συμμαχία του POI, των παρασκευαστικών εμβολίων και των κυβερνητικών υπηρεσιών. Κατά κάποιο τρόπο έχουν συντονίσει και ελέγξει αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς.
1: Μάλιστα.
3: Okay.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τα mRNA εμβόλια κατά του κορονοϊού δεν έχουν αποσυρθεί πλήρως ακόμα και σήμερα από την αγορά? Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια εμπόδια που δεν έχει γίνει αυτό?
2: Τα εμβόλια κατά του COVID με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παραμένουν σε αγορά σε περισσότερες από 140 χώρες από τις περίπου 193 που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Καμία χώρα δεν έχει ξεκινήσει επίσημη αναθεώρηση ασφάλειας. Καμιά χώρα δεν έχει ελέγξει τα φιαλίδια των εμβολίων για την ποιότητα, την καθαρότητα ή τη μόλυνση. Και ούτε μια χώρα δεν τα έχει αφαιρέσει από την αγορά. Είναι μια αξιοσημείωτη διαπίστωση. Όλοι γνωρίζουν ότι η κύρια πανδημία του COVID έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Οπότε γιατί παραμένουν στην αγορά? Κάναμε μια εκτίμηση πέρσι με βάση τις αγορές και το κόστος των εμβολίων. Το CDC δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Αμερικάνοι έκαναν αναμνηστική δόση πέρσι, αλλά υπολογίσαμε ότι ήταν περίπου το 8,9% των Αμερικανών, δηλαδή γύρω στα 31 εκατομμύρια άνθρωποι. Κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο πληθυσμού με ποσοστό χρήσης 8,9%. Πιστεύω ότι τα εμβόλια έπρεπε να είχαν αποσυρθεί εδώ και χρόνια.
1: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ο ένικος του Λευκού Οίκου ήταν ο Τζο Μπάιντεν. Και όλα πηγαίνανε κατά διαβόλου. Πριν από 1,5 χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έλεγε κάποια πράγματα πριν από τις εκλογές και το ίδιο έκανε και ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, και αυτά τα οποία έλεγαν μας έδωσαν ελπίδα ότι τα εμβόλια θα αποσυρθούν σύντομα. Αλλά μέχρι στιγμής, Δόκτωρ Μακάλου, δεν το βλέπουμε αυτό. Πώς κρίνετε τη διακυβέρνηση του Τραμπ μέχρι τώρα?
2: Δίνω στη διακυβέρνηση Τραμπ και στο Ρόμπερτ Κένεντι περίπου ένα C+. Έχουν σχεδόν 2 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση. Στα εμβόλια, καμία επίσημη έρευνα για το φιάσκο τους και δεν έχουν αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Δεν τα έχουν καν συζητήσει ανοιχτά. Ο ίδιος ο Τραμπ, κατά την ιατρική του εξέταση, έκανε περισσότερα εμβόλια COVID-19. Έχει κλείσει τα 80 του χρόνια και οι Αμερικάνοι κατά κάποιο τρόπο έχουν απογοητευτεί πολύ από τη νέα κυβέρνηση σε αυτό το μέτωπο.
1: Επομένως δεν κινούνται προς σωστή κατεύθυνση.
2: Όχι, δεν κινούνται και δεν φαίνεται να δείχνουν κανένα ενεργό ενδιαφέρον. Φαίνεται να είναι αποσπασμένοι και πάνε από το ένα θέμα στο άλλο. Είναι σχεδόν σαν το λόμπι των εμβολίων να έχει τον απόλυτο έλεγχο στην Ουάσιγκτον και να τους έχουν πει μην αγγίζετε τα εμβόλια.
1: Μάλιστα, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Παρακολουθούμε όλη τη δημόσια συζήτηση για τα τρόφιμα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε. Ακούμε τη συζήτηση για τον αυτισμό που προκαλείται από εμβολιασμούς, αλλά όσον αφορά στα mRNA εμβόλια για τον κορονοϊό δεν ακούμε τίποτα. Και αυτό είναι απογοήτευση. Οπότε συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι.
2: Θυμηθείτε, τα κύρια εμβόλια αγγελιοφόρου RNA είναι τον Pfizer και Moderna. Αλλά η Moderna έχει επίσης λανσάρει ξεχωριστά ένα mRNA εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτικό ιό. Η υπόλοιπη αγορά χρησιμοποιεί παραδοσιακά εμβόλια ιού διαντιγόνου. Τώρα ακούστε αυτό, μας είπαν ότι τα εμβόλια COVID παρέκαμψαν τις τυπικές προκλινικές δοκιμές για καρκίνο, συγγενείς ανομαλίες ή ενσωμάτωση του ανθρώπινου γονιδίωμα, επειδή η διαδικασία ήταν εφευσμένη λόγω της έκτακτης ανάγκης. Εδώ που βρισκόμαστε 5 χρόνια μετά και αυτές οι βασικές δοκιμές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα και το εμβόλιο RSV της Moderna παρέκαμψε αυτόν τον κρίσιμο προκλινικό έλεγχο, παρόλο που δεν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον RSV και διαθέτουμε ήδη παραδοσιακά εμβόλια βασισμένα σε αντιγόνα. Είμαι εξαιρετικά υποψιασμένος ότι η πλατφόρμα του αγγελιοφόρου RNA έχει λάβει κατά κάποιο τρόπο ένα μόνιμο πράσινο φως για να παρακάμπτει τους ελέγχους ασφαλείας.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωση έχουν παίξει έναν πολύ ύποπτο ρόλο για το πώς παρουσιάζουν τα θέματα αυτά στο κοινό για το mRNA RSV.
2: Είναι αλήθεια. Τα μέσα ενημέρωση επίσης δεν συμμορφώνονται με τους τυπικούς κανόνες φαρμακευτικής διαφήμισης. Θυμηθείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες δύο χώρες που επιτρέπουν τη διαφήμιση.

0: Θέλετε.
1: Do you think that.
0: Ότι η παγκόσμια ελίτ.
1: The global elite.
0: Θέλει να ξεκινήσει μια νέα πανδημία. Ακούγαμε πριν από λίγους μήνες για αυτόν τον Χανταϊό. Και επίσης διαβάσαμε ότι ένα κορεάτικο πανεπιστήμιο συνεργάζονταν με τη Moderna σε ένα εμβόλιο mRNA για αυτόν. Τι έχετε να πείτε?
2: Σήμερα το πρωί ανάρτησα μία ενημέρωση γι' αυτό στο Twitter όσον αφορά την έξαρση στο κλασγερόφυλλο MV Hondius. Όλοι οι ασθενείς με τον ιό Χάντα που έφτασαν στο νοσοκομείο και στην εντατική επέζησαν μέχρι και τον τελευταίο. Και υπήρξε μηδανική μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φαίνεται ότι ο ΠΟΗ κατασκεύασε ένα ψευδές αφήγημα, υπονοώντας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το μεταδώσουν ένα στον άλλον, αλλά δεν μπορούν. Μεταδίδεται αυστηρά από τα τροπικά στους ανθρώπους, το οποίο απέκρυψε τα στοιχεία καταγραφής τροπικών, κάτι που είναι πολύ υποπτό γιατί πιθανότητα είχαν προσβολή από τροπικά στο σκάφος. Πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η οποία παρήγαγε χιλιάδες δελτία τύπου, ήταν στην πραγματικότητα προετοιμασία της αγοράς για το εμβόλιο κατά του ιού Χάντα που αναπτύσσεται από τη Moderna στην Κορέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα θύματα του ιού Χάντα στην εντατική επέζησαν, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίδας στο νοσοκομείο Μπισά στο Παρίσι, αλλά τα μέσα ενημέρωσης εγκατέλειψαν την ιστορία εντελώς. Εγώ νομίζω ότι τη σταμάτησαν επειδή δεν υπάρχει πλέον μια πιστική ιστορία για να οδηγήσει στη ζήτηση για εμβόλια. Τα άτομα που κρατούσαν σε κέντρα βιολογικής απομόνωσης στη ΣΥΠΑ πρόκειται να αφαιθούν σε λίγες μέρες ελεύθερα. Η απομόνωση ήταν εντελώς περιττή επειδή αυτό το στέλεχος του ιού Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον Τολέντο και τους συνεργάτες του σε μια εργασία του περιοδικού IDSA. Γνωρίζαμε ήδη ότι ο ιός Χάντα δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και πράγματι ούτε σε αυτή την έξαρση μεταδόθηκε.
0: Πιστεύω ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έδωσε πριν από λίγες ημέρες ενδείξεις για εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από τις ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο όπου πειραματίζονταν με θανατηφόρα παθογόνα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
2: Αυτή είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της Τούλσι Γκάμπαρντ στο αξίωμά της και κυκλοφόρησε μια άλλη δέσμη εγγράφων αυτή τη φορά, συνδέοντας άμεσα τον Άντονι Φάουτσι με το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γιουχάν. Ο Φάουτσι είπε άμεσα ψέματα στο Κογκρέσο. Οργάνωσε μια δόλια ακαδημαϊκή ομάδα με επικεφαλής τον Κρίστιαν Άντερσεν στο Scripps και τον Τζέρεμι Φάραρ, ο οποίος ήταν στο Wellcome Trust και τώρα είναι ο επικεφαλής επιστήμονας του ΠΟΗ, για να εξαπατήσει όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ και οι Κινέζοι ανέπτυξαν από κοινού μια βιολογική απειλή των SARS-CoV-2, σχεδιασμένο άμεσα να βλάψει ανθρώπινα όντα. Αυτό έκαναν. Και ο Φάουτσι προσέγγισε τον Biden στη γεροντική του κατάσταση και ζήτησε επιείκεια. Έλαβε μια δεκαετή χάρη. Τώρα το πραγματικό ζήτημα είναι αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ηγεσία του Todd Blanche, που είναι η μόνη ομάδα με τη σχετική δικαιοδοσία, θα διορίσει έναν ειδικό εισαγγελέα. Πιστεύω ότι ένας ειδικός εισαγγελέας θα ήταν απολύτως κατάλληλος. Ένας ειδικός εισαγγελέας είναι ένας εξωτερικός δημόσιος κατήγορος που διορίζεται όταν υπάρχει δημόσια απειλή και σύγκρουση συμφορώντων εντός της κυβέρνησης, κάτι που αποτελεί ακριβώς την περίπτωση εδώ. Εναλλακτικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να διεξάγει τη δική του έρευνα, αλλά πρόσφατα έγγραφα δείχνουν ότι η κοινότητα των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένου του FBI και της CIA, ήταν επίσης εκτεθειμένη.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ο Dr. Fauci να μην έχει συλληφθεί ακόμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Είναι εντυπωσιακό. Νομίζω ότι αυτή η δέσμη εγγράφων θα επιβεβαιώσει πλήρως όσα έχουν περιγράψει οι συγγραφείς στα βιβλία του, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου του Robert Kennedy Jr. και του Anthony Fauci, του εξαιρετικού βιβλίου του Rand Paul Deception, του δικού μου βιβλίου The Courage to Face COVID-19 και του αρχικού βιβλίου του Peter Breggin COVID-19 and the Global Predators. Όλοι μας συνθέσαμε την ιστορία από δημόσια δεδομένα, αλλά αυτά τα νέα έγγραφα παρέχουν ακλόνητες αποδείξεις. Η άμεση εμπλοκή του Anthony Fauci είναι πλέον πλήρως τεκμηριωμένη.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια άλλη ερώτηση από το κοινό μου σχετικά με τη χρήση mRNA εμβολίων στα ζώα. Τι γνωρίζετε γι' αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή το τυπικό αγγελιοφόρο RNA δεν χρησιμοποιείται στα ζώα, αλλά εισάγονται αυτοπολαπλασιαζόμενα γενετικά εμβόλια, τα οποία εφίστανται έναν ή δύο κύκλους πολλαπλασιασμού. Αυτό μπορεί να είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, Επειδή δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τη συνολική ποσότητα του εμβολιαστικού προϊόντος που απελευθερώνεται μέσα στο σώμα του ζώου, δεν υπάρχει

0: απολύτως καμία ανάγκη γι' αυτό. Τα ζώα είναι ήδη υπερβολικά εμβολιασμένα. Για τους κατοικίδιους σκύλους, από τους οποίους έχετε άφθονο στην Αθήνα, παρεμπιπτόντως την τελευταία φορά που ήμουν εκεί, γιατί έξω με ακολούθησε μια ολόκληρη αγέλη, τα βασικά εμβόλια είναι κυρίως για την νόσο του κάρετ, τον τύφο δηλαδή, και τη λύσα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πολλοί ολιστικοί κτηνίατροι έχουν περιορίσει πλέον τους εμβολιασμούς των σκύλων αυστηρά στον τύφο και στη λύσα, εξαλείφοντας τις περιττές προσθήκες. Πιστεύω ότι η πραγματική ανησυχία δεν αφορά τους σκύλους, τις γάτες, αλλά τα παραγωγικά ζώα.
1: Στα παραγωγικά ζώα φαντάζομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, και έτσι.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση. Ο κόσμος δικαιολογημένα ανησυχεί για την τροφική αλυσίδα. Ευελπιστούμε ότι το μαγείρωμα του κρέατος σε υψηλή θερμοκρασία μετουσιώνει κάθε γενετικό υλικό ή εμβολιαστικό προϊόν. Αλλά θυμηθείτε, πάρτε για παράδειγμα το μοσχάρι. Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας μοσχάρι καταναλώνεται ομώς σε ορισμένους πολιτισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως στη λιβανέζικη κουζίνα. Επιπλέον, ο κόσμος ανησυχεί για τα ψάρια που ενδέχεται να λάβουν γενετικά εμβόλια, και το σούσι προφανώς καταναλώνεται ομό. Μπορώ να σας πω το εξής: αν το αγγελιοφόρο RNA ή DNA καταναλωθεί από το στόμα, ένα μέρος του μπορεί να φτάσει στο γαστρεντερικό σωλήνα. Εάν είναι εγκλεισμένο σε ένα φωσφολιπιδικό σωματίδιο, όπως ένα εξώσωμα, και μπορεί να απορροφηθεί. Μια εργασία που δημοσιεύτηκε από Κινέζους ερευνητές το έδειξε αυτό. Πήραν ένα μικρό τμήμα του γενετικού κώδικα με την πρωτεϊνική ακίδα, το εγκλώβησαν σε φωσφολιπιδικά σωματίδια και κατάφεραν να επιτύχουν την απορρόφησή του μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα ενός θηλαστικού στο εργαστήριο. Επομένως, ναι, αυτό είναι ανησυχητικό. Εάν τρώτε κρέας ή ψάρι, μαγειρέψτε το καλά.
1: Stop doing that. Cook it. Cook it. And cook it well.
2: Δόκτωρ Μακάλο, ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το Ίδρυμα Μακάλο?
0: Το Ίδρυμα Μακάλο συνεχίζει να αναπτύσσεται στα νέα μας γραφεία στο Ρίτσαρτον του Τέξας. Στα παρασκήνια, ο Νίκολας Χέλτσερ είναι ο επικεφαλής επιδημιολόγος μας και ο Τζον Λικ είναι ο ανώτερος ιστορικός μας. Ο Τζον Λικ βρίσκεται σε αποστολή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ίσως τον έχετε δει στην Αγγλία. Όλοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Focal Point στη διεύθυνση www.thefocalpoints.com για να λαμβάνουν απευθείας την ενημέρωση από το Ίδρυμα Μακάλο. Κάθε μέρα δημοσιεύουμε σημαντικές αναλύσεις για θέματα όπως οι απαρχές της γρίπης των πτηνών, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Προέδρου Τραμπ. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε στον κόσμο τις κρίσιμες αναλύσεις που οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αποτυγχάνουν να παράσχουν αυτή τη στιγμή. Για να μας στηρίξει κανείς, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας στο www.macallow.org. Εκτιμούμε κάθε δωρεά.
2: Γιατί να μην το κάνουμε? Πιστεύω πάντως ότι ο πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος Μακάλο είναι η αφύπνιση του κόσμου. Προσπαθείτε να ξυπνήσετε τους ανθρώπους. Γιατί πιστεύετε οι άνθρωποι ότι δεν αντιστέκονται στο να ξυπνήσουν? Τι συνέβη στην ανθρωπότητα?
0: Οι άνθρωποι σε περιόδους μεγάλων αντιπαραθέσεων φαίνεται να καθοδηγούνται εξ ολοκλήρου από το φόβο και ένα διάχυτο ελεύθερο άγχος. Όταν αυτό συμβαίνει, επιζητούν φυσικά να ακολουθήσουν κάποιον άλλον. Είναι αυτό που ο κοινωνιολόγος και ψυχολόγος Ματάιας Ντεσμέτ ονομάζει μαζικό σχηματισμό. Πιστεύω πράγματι ότι ένα μεγάλο μέρος του κοινού βρίσκεται σε κατάσταση μαζικού σχηματισμού. Θέλουν απλώς να ακολουθούν εντολές. Έξω από τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές προσπάθειες όπως η δική σας, ο κυρίαρχος τύπος δεν κάνει καμιά κρίσιμη ερώτηση. Παίρνουν κυριολεκτικά τη ροή των ειδήσεων απευθείας από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και την αναμεταδίδουν. Πολλές φορές πρόκειται για ένα εντελώς ψευδές αφήγημα.
2: Γιατρέ, γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που αφιερώσατε χρόνο για αυτή τη συνέντευξη. Θα ήθελα επίσης και τη βοήθειά σας να κανονίσουμε μια συνέντευξη με τον δικό σας επικεφαλής επιδημιολόγο, τον Νίκολας Χάλσερ. Θα ήταν τιμή μας να τον έχουμε επίσης στην εκπομπή μας και ελπίζω να μας βοηθήσετε σε αυτό.
0: Ναι, θα ήμουν ευτυχής να το κανονίσω.
2: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
0: Ευχαριστώ, Στέφαν.
3: Bye-bye.
4: Focus 103,6.
1: Αυτά λοιπόν από τον Πίτερ Μακάλο, πολλά μπορούμε να πούμε.
2: Νομίζω θα έχει ήδη ανέβει, αν δεν κάνω λάθος, η συνέντευξη. Ανεβαίνει αυτή την ώρα και στο YouTube. Θα ανέβει σε λίγη ώρα και στο Mixcloud. Θα την κοινοποιήσω και εγώ στα δικά μου social media. Φαντάζομαι ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον ανθρώπων, θα έπρεπε να προκαλέσει το ενδιαφέρον ανθρώπων οι οποίοι αναζητούμε ακόμα απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά θέματα, και δεν το κάνουμε εκδικητικά, το κάνουμε γιατί πολύ απλά κάποια στιγμή, εγώ το έχω πει πολλές φορές, για μένα είναι σκοπός ζωής να κάτσουν στους καμνοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν φέρει εδώ που μας έφεραν, και τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης αποκρύπτουν με κάθε δυνατό τρόπο την αλήθεια, πολύ απλά γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες είναι τα μεγάλα αφεντικά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκληματίσει σε βάρος της ανθρωπότητας και το θέμα είναι τεράστιο, και δεν μπορεί να θέλετε να ενδιαφέρεστε κάποιοι να μάθετε για τους λαγοκέφαλους Χαλκιδική, που δεν έχει λαγοκέφαλους Χαλκιδική, τουλάχιστον όσο έχει η Νότια Ελλάδα, και να θέλετε να μάθετε κοτσομπολιά για το πώς κάποιος τρελός δολοφόνησε κάποιον άνθρωπο, δολοφόνησε μια γυναίκα ή δολοφόνησε έναν άντρα, και να θέλετε να στείνετε το μάτι στην κλειδαρότρυπα για να μαθαίνετε πικάτικες ιστορίες για το αν είχαν σχέση, αν είχαν παράνομο δεσμό, αν είχαν οικονομικές διαφορές, και να μην σας ενδιαφέρει να αποκαλυφθεί επιτέλους ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος της ανθρωπότητας. Αυτό το έγκλημα, το οποίο συνετελέσει με πολλούς και διάφορους τρόπους και πολλούς και διάφορους εκτελεστές κατά την περίοδο του κορονοϊού. Για μένα αυτό είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς τη ζωή μου. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και δεν θα σταματήσω να διεκδικώ να μάθουμε όλη την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Όσο και αν κάποιοι μας λένε ψεκασμένους. Εδώ στον Focus FM 103,6 ή από οποιοδήποτε άλλο μετερίζει, με φέρει εμένα προσωπικά το μέλλον. Λοιπόν, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση, και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να δώσουμε συνέχεια και σε εκείνο το θέμα το οποίο σας είπα και νωρίτερα, σχετικά με τα ογκώδη στον Δήμο της Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Γιατί κάποια πράγματα εμένα μου προκαλούν λίγο το ενδιαφέρον και θέλω λίγο να κρατήσω ζωντανό αυτό το θέμα και να δω να υλοποιείται αυτό που μου δεσμεύτηκε χθες στον αέρα του Focus FM ο αντιδήμαρχος του Δήμου Νέας Προποντίδας στο κομμάτι της καθαριότητας, σχετικά με το πώς θα αλλάξει η κατάσταση μέσα στο επόμενο 20 ημέρο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό και προβληματισμό στο Μαξίμου μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές εις βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αφραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Το αίτημα των Βελγικών Δικαστικών Αρχών διαβιβάζεται σήμερα στη Βουλή. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις Βελγικές Αρχές και μπλοκής του ονόματός του κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκι ο δικαστηρίου Μεγαλάς για λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους νοιάζει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν βγάζει το μήνα, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβέστικη και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς χθες έληξε και η παράταση μιας εβδομάδας στην σχετική προθεσμία. Στο νοσοκομείο, 76χρονη γυναίκα μετά από άγρια επίθεση τσαντάκια στην ανάληψη Θεσσαλονίκης. Ο 49χρονος την απόθυσε, την έριξε στο δρόμο και πήρε την τσάντα της με χρήματα, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από κράτη-μέλη της συμμαχίας, καθώς δεν στήριξαν, όπως είπε, την στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μελτέμια που φτάνουν τα 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς. Ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά αναμένονται καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
2: Παρέα ΝΑΣΑ.
5: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα είναι η μία και μοναδική Καμπινοτεχνική. Είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται σε ανακαινήσεις, η οποία εξειδικεύεται σε τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Εγγύηση, ποιότητα είναι συνώνυμα με την Καμπινοτεχνική. Είναι η πρώτη μας επιλογή για ανακαινήσεις και για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Πέτρου Συνδίκα 70 είναι το κατάστημα. Έχουν εξυπηρετηθεί πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM και μπορείτε να τους καλέσετε και για ανακαινήσεις και εργασίες στην μόνιμη κατοικία σας ή στο εξοχικό σας ή ακόμα και σε κάποια επαγγελματική στέγη ή και σε τουριστικά καταλήμματα τα οποία ενδεχομένως να έχετε και να εκμεταλλεύεστε. Καμπινοτεχνική λοιπόν, στο σταθερό απαντάει η Γεωργία, είναι η ψυχή της επιχείρησης. 2310 83 18 07, 2310 83 18 07, και το απευθείας κινητό τηλέφωνο του επικεφαλής της Καμπινοτεχνικής, του Δημήτρη του Δήμου. Μπορείτε να καλέσετε και να στείλετε και βίντεο ή φωτογραφίες στο νούμερο αυτό για να του δείξετε λίγο το χώρο που θέλετε να κάνετε, τις εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσετε. 6942 012 905, 6942 012 905. Ο Δημήτρης ο Δήμου είναι μακράν ο καλύτερος μάστορας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη πάνω στο κομμάτι της ανακαίνησης και της τοποθέτησης καμπίνας μπάνιου. 6942 012 905, εγγυημένα Καμπινοτεχνική. Τώρα σε όλους εσάς θα απευθυνθώ τώρα που αντιμετωπίζετε δύσκολα θέματα με κόκκινα δάνεια, σε όλους εσάς που αντιμετωπίζετε δύσκολα θέματα με αποπληρωμή χρεών, με τακτοποίηση χρεών. Η AG Economy είναι μια εταιρεία η οποία έχει έδρα την Αθήνα αλλά εξυπηρετεί όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν βοηθηθεί σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κόκκινα δάνεια, με χρέη προς funds, servicers, με ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζονται πρόβλημα με πληστηριασμούς. Η AG Economy μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό μπορεί να σας βοηθάει να φέρετε σοβαρές λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Με μια ομάδα πιστοποιημένων οικονομικών διαμεσολαβητών, με μια ομάδα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα του εξοδικαστικού διακανονισμού, μπορούν να δώσουν απαντήσεις, να κουρέψουν τις οφειλές σας, να μειώσουν το κεφάλαιο δηλαδή του δανείου, να δημιουργήσουν ένα δοσολόγιο το οποίο είναι βιώσιμο και εξυπηρετήσιμο από εσάς και να παγώσουν πληστηριασμούς και άλλες τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Είτε είστε ιδιώτες λοιπόν, είτε είστε ιδιοκτήτες κάποιας επιχείρησης ή ακόμα και αν έχετε κλείσει την επιχείρησή σας αλλά δεν έχετε μπορέσει να βάλετε σε σειρά τα χρέη, επικοινωνήστε τώρα από όπου και αν μας ακούτε, είναι επαναλλαδική η κάλυψη με την AG Economy. 210 32 50 652, 210 32 50 652, αν θέλετε να δώσετε λύσεις σε αυτό το βραχνά με την εγγύηση της AG Economy και, και την αμέριστη συμπαράσταση του ιδιοκτήτη της, του Γιώργου του Καμπαϊλή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που κοιτάει κατάματα το σύστημα στα μάτια. Τώρα το είπα ρε παιδιά το τηλέφωνο. 210 32 50 652, AG Economy. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο έχει από την προηγούμενη εβδομάδα που ασχολούμαστε και μας απασχολεί. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ μένω στη δέσμευση που ακούσαμε χθες από τα χείλη του αντιδημάρχου εκεί στο Δήμο της Νέας Προποντίδας, τον κύριο Μίλτο Χαρένη, ο οποίος είπε εδώ ότι σε λίγες ημέρες θα το έχουμε λύσει το θέμα με τα ογκώδη. Ένα ζήτημα το οποίο από τις δικές σας παρεμβάσεις στην εκπομπή καταλαβαίνω και διαπιστώνουμε ότι έχει απασχολήσει και απασχολεί χρόνια το συγκεκριμένο Δήμο με τα ογκώδη, με τα σκουπίδια. Σίγουρα λέει it takes two to tango, χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό. Και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη των ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν και εναποθέτουν τέλος πάντων τα μπάζα σε διάφορα σημεία σε όλο τον Δήμο, τον πολύ ωραίο Δήμο της Χαλκιδικής, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πήρε έκταση το θέμα μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από διάφορα βίντεο, μέσα από διάφορα ρεπορτάζ. Εδώ ασχοληθήκαμε, εσείς μας κατευθύνατε προς αυτή την κατεύθυνση, οι φίλοι ακροατές. Ακούσαμε τη δέσμευση χθες του αντιδημάρχου. Θέλω όμως να δώσω την καλημέρα μου και στον δήμαρχο της Νέας Προποντίδας. Είναι ο κύριος Μανώλης Καράς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Από ό,τι βλέπω έχετε πέσει για τα καλά στη μάχη αντιμετώπισης του προβλήματος. αν κρίνω από αυτά τα οποία βλέπω και χαιρόμαστε δηλαδή για να λυθεί το πρόβλημα.
1: Ένα πρόβλημα για να μπορέσει να λυθεί θα πρέπει να το διαβάσεις καλά. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόβλημα εμείς και το έχουμε διαβάσει καλά και το έχουμε αναδείξει και δεν περιμένουμε αυτούς οι οποίοι πετάνε δεξιά και αριστερά για να δείξουμε το πρόβλημα. Έτσι δεν κρυβόμαστε, δεν κρυφτήκαμε ποτέ
0: ναι.
1: από το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Τι εννοείτε
1: το
0: δεν περιμένετε, τι εννοείτε όταν, λέτε, όταν λέτε δεν περιμένετε αυτούς που πετάνε δεξιά και αριστερά, τι, λάσπη, τι εννοείτε.
1: Αυτοί οι οποίοι πετάνε ασύστολα, μπάζα, κλαδιά,
0: ανακαινήσεις,
1: καναπέδες, καρέκλες κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτοί οι ίδιοι λοιπόν οι οποίοι τα πετάνε, αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία, αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι δεν έχουν περιβαλλοντική συνείδηση, αυτοί είναι στο τέλος που βγαίνουν και από πάνω και το παίζουν οι έξυπνοι της υπόθεσης.
0: Ναι. Το, γενικε... λοιπόν, το, γενικε... είναι, το γενικεύεται
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο.
0: Το γενικεύεται ένα τώρα
1: δεύτερο, ένα δεύτερο που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όσα και να μαζέψει ο Δήμος, αν δεν σταματήσουν να πετάνε, και αν δεν αρχίσει να κάνει ο καθένας διαχείριση για τα δικά του απορρίμματα, δεν πρόκειται να ξεβρωμίσει η Χαλκιδική με τίποτα. Τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να κάνουν όλοι 2-3 κινήσεις. Ποιες είναι αυτές? Όταν δίνω 3, 5, 15, 20 χιλιάρια για την ανακαίνισή μου, θα πρέπει να πληρώνω για να πετάω και τα μπάζα μου. Όχι να τα φορτώνω και νύχτα να ψάχνω καμιά γωνία να πάω να τα ρίξω. Ξεκάθαρο, στοιχίζει, αλλά δεν μπορεί ρε φίλε να πληρώνεις τόσο να κάνεις την ανακαίνισή σου στο εξοχικό και να μην το κάνεις. Αυτό το πράγμα. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Δεν μπορεί να κλαδεύεις τον Αύγουστο. Θα πρέπει να κλαδεύσεις το χειμώνα, θα πρέπει να κάψεις τα κλαδάκια σου σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη που σου επιτρέπει και από εκεί και πέρα για γκαζόν, για οτιδήποτε πρέπει να κάνεις κομποστοποίηση. Δεν θες να κάνεις κομποστοποίηση. Μάζεψέ τα σε σακούλες, φέρ' τα στα τρία μαξοστάσια, Καλλικράτεια, Τρίγλια, Μουδανιά και θα την κάνουμε εμείς την κομποστοποίηση.
0: Αυτά μπήκανε τώρα, τα τελευταία που λέτε.
1: Μπήκανε τώρα.
0: Αυτά μπήκανε τώρα, δεν υπήρχανε.
1: Ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει. Δεν θέλει, ας μην το κάνει. Δεν μπορείς ρε φίλε να πετάς τα ψυγεία, τα πλυντήρια δεξιά και αριστερά όταν στα τρία μαξοστάσια δεχόμαστε ηλεκτρικές συσκευές για ανακύκλωση.
0: Και αυτό τώρα μπήκε,
1: και όταν όλοι δεν μπήκε τώρα, υπάρχει χρόνια.
0: Υπάρχει χρόνια.
1: Υπάρχει χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, και άντε δεν το ξέραμε αυτό. Όλα τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών ειδών κάνουν ανακύκλωση.
0: Να ρωτήσω,
1: να ρωτήσω λίγο,
0: γιατί...
1: θέλω να καταλήξω ότι αυτοί οι οποίοι πετάνε δεν είναι άμυροι των ευθυνών τους. Εμείς μαζεύουμε. Έτσι, πέρυσι μαζέψαμε 10.000 τόνους. Φέτος μαζέψαμε μέχρι 10 Ιουνίου, μαζέψαμε 3.000 τόνους. Εδώ και 5 μέρες έχουμε μαζέψει 1.000 τόνους. Δεν μπορούν να μαζέψουν αυτά τα πράγματα.
0: Χάρη τους Δήμαρχε,
1: έχουμε χρόνια τα μαζεύουμε. Ακούστε, θα πρέπει να σταματήσουν να πετάνε.
0: Ακούστε με λίγο για να το καταλάβω λίγο. Να το καταλάβουμε και όλοι, γιατί πάλι έχω τα ίδια μηνύματα τα οποία έπαιρνα και χθες και διαμαρτύρονται.
1: Τα ίδια μηνύματα πληρώνω δημοτικά τέλη και τι κάνουν τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη δεν είναι για να παίρνουμε εμείς τις ανακαινήσεις.
0: Γιατί το περιορίζετε μόνο στις ανακαινήσεις? Εγώ το περιορίζω. Να σας πω την αλήθεια.
1: Τα δημοτικά τέλη. Δεν είναι για
0: να σας πω λίγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Δήμαρχε,
0: ακούστε με λίγο.
1: Δεν
0: με ακούτε. Δεν με ακούτε αυτό που σας λέω. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι ένας πολίτης όπου κάνω μία ανακαίνιση. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνω μία εταιρεία και τους λέω, παιδιά, θέλω να κάνω μία ανακαίνιση. Μάλιστα, μου λέει. Ωραία. Τα μπάζετ θα τα κάνουμε, θα τα αναλάβουμε εμείς, μου λέει. Ωραία, τους λέω. Και πάει μετά αυτός ο κακός επαγγελματίας και πετάει τα μπάζα κάπου που δεν πρέπει να τα πετάξει. Εγώ γιατί φταίω?
1: Ωραία. Εσύ λοιπόν που τον πληρώνεις, γιατί τον πληρώνεις αυτό το
0: τι πρέπει να τον παρακολουθήσω?
1: Να ζητήσεις χαρτί που τα πήγε.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν γίνεται πουθενά.
1: Τότε πετάτε τα ρε παιδιά και θα τα μαζεύουμε εμείς.
0: Όχι, δεν είναι. Καταλάβατε, θέλω να σας πω.
1: Πετάξτε,
0: δηλαδή, Δήμαρχε, δείχνετε τον πολίτη.
1: Να είσαι επαγγελματία, να κάνεις ανακύκλωση. Εφόσον είσαι πολίτης, να αναλάβεις και την ευθύνη σου.
0: Τυρώνεις
1: για την ανακύκλωση από τα μπάζα σου. Ζήτα τα χαρτί του επαγγελματία που τα πήγε.
0: Πού γίνεται αυτό. Πού γίνεται αυτό. Έρχεται εμένα, έχω έναν
1: παντού
0: κυπουρό.
1: Γίνεται.
0: Έχω έναν.
1: Παντού γίνεται.
0: Δήμαρχε, πουθενά δεν γίνεται αυτό που λέτε τώρα. Δηλαδή, εγώ ως πολίτης που πληρώνω. Εγώ ως πολίτης. Τι κάνω λάθος. Θα ρωτήσω εγώ. Ωραία, και μου υπογράφει ένα χαρτί ότι θα τα πάω στην ανακύκλωση.
1: Δεν υπογράφει χαρτί. Όχι,
0: τι μου
1: λέει. Δεν υπογράφει χαρτί αυτός. Θα σου φέρει το χαρτί από την πιστοποιημένη εταιρεία ανακύκλωση τα πήγε. Δεν υπογράφει αυτός τίποτα.
0: Δήμαρχε, αυτό πρέπει να το ελέγξετε εσείς, όχι εγώ ο πολίτης. Εγώ πλήρωσα 2, 3, 5, 10 χιλιάρικα για να κάνω μια ανακαίνιση.
1: Δήμος θα το ελέγξει.
0: Δήμαρχε. Εγώ
1: τι
0: κάνω, ξαναλέω.
1: Να το ελέγξει ο Δήμος.
0: Δήμαρχε, κάνω μια ανακαίνιση ή κουρεύω τον καζόν μου και τα κλαδεύω τέλος πάντων και παίρνω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας. Δεν το κουρεύω εγώ, παίρνω έναν κυπουρό. Επαγγελματία. Έρχεται λοιπόν, κουρεύει, κλαδεύει. Λέω, τι θα τα κάνεις, θα τα πάρω εγώ. Μου λέει, μην ανησυχείς, εσύ δεν θα ασχοληθείς καθόλου. Τον πληρώνω. Και αυτός είναι επιφορτισμένος να πάει να τα αφήσει κάπου που επιτρέπεται. Και δεν τα αφήνει εκεί που επιτρέπεται και τα αφήνει κάπου. Αυτός είναι ο παράνομος. Εγώ θα τον ελέγξω ο πολίτης.
1: Εσύ θα τον ελέγξεις. Πώς θα σου είναι τα
0: προϊόντα. Δήμαρχε μου, πώς θα το πω. Μα έχω πληρώσει για αυτό το πράγμα.
1: Ο Δήμος πώς θα το ελέγξει αυτό το πράγμα, τη δουλειά τη δικιά σου που κάνεις.
0: Μα με περιφρούρηση.
1: Μα δεν με ακούς, είσαι ο πολίτης, ο καλός πολίτης που κάνει σωστά τη δουλειά σου.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι υποχρεωμένος να φέρει σκάφη εκεί και είναι υποχρεωμένος να τα πάει σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Από την αδειοδοτημένη εγκατάσταση που πάει, παίρνει δελτίο εισόδου. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι αυτά που πλήρωσες πήγαν εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Σε ποια χώρα θα γίνει αυτό τώρα, αλήθεια τώρα. Δηλαδή εγώ θα πληρώσω κάποιον.
1: Εσείς ο ίδιος, ρωτώντας αυτό σε ποια χώρα γίνεται, ας μην γίνεται τότε και πετάτε. Μα
0: ναι, αλλά ξέρετε
1: να
0: κάτι, τώρα αυτή
1: δεν
0: τη στιγμή.
1: Κατάλαβα, δηλαδή.
0: Συγγνώμη λίγο,
1: εσύ
0: συγγνώμη.
1: Εσύ τώρα είναι...
0: Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα.
0: Να σας πω κάτι. Και πάλι και να γίνει, αυτό βαραίνει τον επαγγελματία, ο οποίος πληρώνεται από εμένα ως δημότης.
1: Άρα, παιδιά, πετάτε τότε.
0: Όχι, εγώ δεν πετάω. Δήμαρχε.
1: Ακούστε με λίγο.
0: Να, είναι υποχρέωσή σα καταρχά. Είναι υποχρέωσή σα να τα μαζεύετε. Δεν κάνετε χάρη σε κανέναν. Είναι δικιά σα δουλειά.
1: Όχι.
0: Ο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση λέει ότι ο Δήμο είναι υπεύθυνο.
1: Δεν είναι.
0: Δήμαρχε.
1: Δεν είναι. Ο νόμο. Επιτρέψτε μου πάρα πολύ καλά, ξέρω τον νόμο.
0: Το άρθρο 75 λέει ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος.
1: Το άρθρο 75 λοιπόν λέει ότι θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Αλλά και αυτός ο οποίος όμως ρυπαίνει έχει τις υποχρεώσεις του. Ήδη η αστυνομική διεύθυνση Χαλκιδικής παίρνει αυτό.
0: Ωραία, μακάρι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Όποιος αφήνει εκεί πέρα τα σκουπίδια, είτε είναι πολίτης, είτε είναι κάποιος κακός επαγγελματίας που έχει πληρωθεί.
1: Εγώ σας λέω τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Αν ο πολίτης έκανε αυτό και είναι άμυρος των ευθυνών του, λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Όποιος πετάει είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τον νόμο.
0: Δεν διαφωνεί κανένας αυτό.
1: Εμείς θα τα μαζεύουμε. Γιατί είναι υποχρέωσή μας.
0: Αλλά το θέμα
1: είναι ότι εμείς τα μαζεύουμε και πληρώνουμε.
0: Να πω κάτι.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μα πληρώνεστε, από τα δημοτικά τέλη. Δεν κάνετε χάρη σε κανένα δήμαρχο.
1: Δεν ξέρεις τι είναι δημοτικά τέλη.
0: Για πείτε μου λίγο, τι είναι δημοτικά τέλη.
1: Δεν ξέρεις τι είναι δημοτικά τέλη.
0: Τι είναι δημοτικά τέλη που δεν ξέρω τι είναι δημοτικά τέλη.
1: Δημοτικά τέλη δεν έχει σχέση με τις ανακαινήσεις. Σταματήστε αυτή την καραμέλα.
0: Ποια καραμέλα. Δήμαρχε, 100 ευρώ μου στέλνει άνθρωπος τώρα. Μου στέλνει άνθρωπος μήνυμα ότι πληρώνει 100 ευρώ το μήνα τέλη.
1: Δεν πληρώνεις δημοτικά τέλη για τις ανακαινήσεις.
0: Δήμαρχε, μην με επιμένεις τις ανακαινήσεις. Ξαναλέω, εγώ όταν κάνω ανακαίνιση, και αυτό είναι το 90% των περιπτώσεων, τα μπάζα δεν θα τα βγάλω εγώ ο δημότης. Θα τα βγάλει ο επαγγελματίας που τον έχω πληρώσει να μου κάνει ανακαίνιση. Αυτός είναι ο κακός επαγγελματίας. Εγώ δεν μπορώ να τον ελέγχω.
1: Κάνεις λάθος.
0: Άντε πάλι, κάνω λάθος.
1: Κάνεις λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να εστερμιστώ την άποψή σου. Είναι λάθος.
0: Κάνω λάθος.
1: Εσύ που πληρώνεις, είσαι υποχρεωμένος να ζητήσεις και χαρτί από τον επαγγελματία που κάνει την ανακαίνιση, πού τα πάει.
0: Εσείς, Δήμαρχε, να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο. Να σας ρωτήσω λίγο. Ολοκληρώστε.
1: Να ολοκληρώσω. Είναι τόσο δύσκολο να ζητήσεις αφού τον πληρώνεις να σου φέρει το χαρτί που τα πάει. Αυτός τα λεφτά τα παίρνει.
0: Να σας ρωτήσω λίγο. Έχετε αποχέτευση ή έχετε βόθρους εκεί πέρα στην Νέα Προποντίδα?
1: Η Νέα Προποντίδα, όπου είναι κατηγορία γάμα οικισμοί, το οποίο προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, έχουμε αποχέτευση.
0: Ωραία.
1: Εμείς πέρα από την κατηγορία γάμα, κάνουμε αποχέτευση και σε οικισμούς κατηγορίας δέλτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πρόβλημα.
0: Βόθροι υπάρχουνε?
1: Σε λίγα χωριά.
0: Σε λίγα, άρα. Σε αυτά τα λίγα χωριά, λοιπόν, εγώ ας υποθέσουμε ότι είμαι σε ένα χωριό και έχω βόθρο. Έρχεται λοιπόν ο επαγγελματίας με το όχημά του για να πάρει τα λίμματα. Παίρνει τα λίμματα, τον πληρώνω και φεύγει με την ιδέα εγώ ότι αυτός θα πηγαίνει σε έναν βιολογικό καθαρισμό. Σωστά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ εγώ να ελέγξω αν τα πάει στο βιολογικό καθαρισμό ή αν τα αφήσει σε ένα ρέμα.
1: Εγώ στο υπογράφω, έτσι, ότι όσοι επαγγελματίες ασχολούνται με αποφράξεις ή με οτιδήποτε,
0: ναι,
1: έτσι, όλοι τα πάνε στους βιολογικούς.
0: Καλά, και εγώ σας υπογράφω όλοι. Ότι αυτό δεν ισχύει στο 100%.
1: Τώρα,
0: όχι σε εσάς, όχι σε εσάς, όχι σε εσάς.
1: Και μην κατηγορείτε.
0: Όχι σε εσάς. Όχι σε εσάς. Δήμαρχε, δεν αναφέρομαι στο λόγο.
1: Όσοι ασχολούνται με τους βόθρους, αναφέρετε άλλο παράδειγμα.
0: Προφανώς.
1: Όσοι ασχολούνται με τους βόθρους, πηγαίνουν στους βιολογικούς.
0: Ωραία. Επειδή είμαι χρόνια δημοσιογράφος.
1: Εγώ σας μιλάω τι γίνεται.
0: Δεν μιλάω για το Δήμο σας. Παράδειγμα φέρνω. Παράδειγμα φέρνω. Μην είστε απόλυτος. Ρεπορτάζ δημοσιογραφικό δικό μου. Έχω καταγράψει παράνομα τέτοιες εναποθέσεις λιμάτων από εταιρείες αποφράξεων. Μην επιμένετε σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο κακός επαγγελματίας, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν βαραίνει τον δημότη. Αυτό θέλω να σας πω. Και επίσης, εξηγήστε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Διάβασα χθες μία ανάρτησή σας, η οποία μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς, είναι στο δικό σας σελίδα στο Facebook. Και από κάτω έχει πολλά αρνητικά σχόλια. Λέτε, βγάζοντας μια φωτογραφία από έναν δημότη στα Μουδανιά, ο οποίος έχει πάρει έναν κάδο ειδικό για να το γεμίσει με μπάζα, και λέτε η διαφορά των κατοίκων εντός σχεδίου περιοχή και εκτός σχεδίου περιοχής.
1: Είναι ακριβώς αυτή η διαφορά που γράφω.
0: Ναι, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε και σας το επισημαίνουν οι δημότες σας, το αντιλαμβάνεστε ότι εδώ διχάζετε την κοινωνία. Τι πάει να πει εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου?
1: Δεν διχάζω καμία κοινωνία.
0: Απόλυτα τη διχάζετε,
1: Δήμαρχε. Λοιπόν, σταματήστε λοιπόν τη μικροπολιτική.
0: Δεν ποια είναι η μικροπολιτική?
1: Καμία κοινωνία. Αν κάνετε μία βόλτα στις εντός σχεδίου περιοχές, Καλλικράτεια, Μουδανιά κτλ.,
0: ναι,
1: θα δείτε σκάφες που οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν την ανακαίνησή τους, κάνουν κτλ. Κάνετε και μία βόλτα στις εκτός σχεδίου περιοχές. Αν λοιπόν μέσα στις εντός σχεδίου περιοχές βρείτε 100 κάδους, στις εκτός σχεδίου περιοχές θα βρείτε 2.
0: Δήμαρχε,
1: κάντε το, σας
0: Δήμαρχε, ο κάθε κάδος έχει 200 ευρώ. Για να τον πάρει.
1: Μα επανερχόμαστε πάλι στην ίδια κουβέντα.
0: Ωραία. Δεν μπορείτε να ζητάτε από τους πολίτες να πάρουν κάδους.
1: Κάντε ρεπορτάζ, βγείτε και δείτε.
0: Εγώ θα κάνω. Γιατί εγώ αυτό που θέλω.
1: Έχω τη γνώση και γι' αυτό έγινε η ανάρτηση αυτή.
0: Είναι διχαστική η ανάρτησή σας.
1: Είναι διαφορετική.
0: Είναι διχαστική η ανάρτησή σας.
1: Όχι, φίλε μου, δεν είναι διχαστική. Εσύ θες να το ερμηνεύσεις έτσι.
0: Θέλετε να σας διαβάσω. Μπείτε, δεν θέλω να τα διαβάσω στον αέρα, δεν θέλω να σας εκθέσω.
1: Έχω δει τα σχόλια και τα σχόλια είναι από αυτούς που δεν κάνουν αυτό που προβλέπετε.
0: Άρα είναι έχετε κακούς δημότες στους οικισμούς.
1: Μα βγείτε έξω, κάντε ρεπορτάζ. Γυρίστε την καλή.
0: Πείτε μου λίγο.
1: Να δείτε πόσες σκάφες έχει. Όχι, να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να σου πω ό,τι θες.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κάνε μία βόλτα στην Καλλικράτεια να δεις πόσες σκάφες είναι τοποθετημένες. Και κάνε μία βόλτα γύρω από την Καλλικράτεια και αν βρεις τις ίδιες σκάφες θα πω και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
0: Δήμαρχε, εγώ αυτό που θέλω. Και εγώ. Οι δημότες αυτό που θέλουν είναι να μην υπάρχει αυτή η εικόνα με τα μπάζα. Όποιος ευθύνεται για αυτή
1: άρα
0: την εικόνα.
1: Πρέπει να γίνει διαχείριση.
0: Άρα πρέπει να γίνει κάτι το οποίο να είναι μόνιμο. Να μην τα μαζέψετε
1: ναι,
0: τώρα απλά επειδή
1: να
0: το θέμα.
1: Πρέπει να γίνει διαχείριση. Ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει όλα αυτά τα χρήματα για να μαζευτούν. Άντε φέτος θα τα διαθέσουμε. Δεν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε βγει μπροστά, ανεβάζουμε, κάνουμε αναρτήσεις, να συμμαζευτεί ο κόσμος και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Να μην τις κάνετε μόνο διχαστικά. Γιατί διχάζεται ο κόσμος. Είναι πολλά τα μηνύματα τώρα.
1: Είναι άποψή σου αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω διχαστικά. Δείχνω την πραγματικότητα. Και σου λέω, έλα να κάνουμε μαζί, να γυρίσουμε μαζί.
0: Θα έρθω σε λίγες ημέρες θα το κάνουμε.
1: Πόσες σκάφες έχει μέσα στην Καλλικράτεια, πόσες σκάφες έχει μέσα στα Μπουδανιά και κάνε και μια γύρα βόλτα έξω από την Καλλικράτεια να βρεις σκάφες.
0: Συγγνώμη, πόσες...
1: Αλλά έχουν μάθει όλοι να τα πετάνε δεξιά και αριστερά. Επίσης, να τονίσω και κάτι άλλο, έτσι, γιατί και η πολιτεία δεν είναι άμυρη των ευθυνών της. Λοιπόν, καθαρισμένα οικόπεδα. Μπαίνουμε μέσα και δηλώνουμε ότι καθαρίστηκε το οικόπεδό μας. Το απλούστερο πράγμα. Πού πάνε αυτά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το δηλώσουμε. Που θα έπρεπε. Το έχουμε πει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι Δήμαρχοι και δε άπειρες φορές δεν έγινε τίποτα. Με αποτέλεσμα να καθαρίζει ο άλλος το οικόπεδό του και να γίνει να τα πετάει στα 10 παραπέρα μέτρα και να κάνει αυτοσχέδιο χωματερή.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, εγώ θέλω και να το καταλάβω λίγο να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Άρα λοιπόν εσείς έχετε μπει τώρα σε μια διαδικασία να τα μαζέψετε, να τα καθαρίσετε όλα και να τα περιφρουρήσετε τα σημεία αυτά ή όχι?
1: Μα δείτε ότι ήδη κάνουμε δουλειά. Σας ανέφερα τόνους.
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνετε. Έτσι, απλά ρωτάω. Προς Θεού δεν είπα ότι δεν κάνετε. Είπα ίσα έτσι ξεκίνησα την κουβέντα μας, ότι βλέπω ότι μαζεύετε πράγμα. Αυτό θα τα καθαρίσετε. Ο αντιδήμαρχός σας μου είπε χθες μέσα σε 20 μέρες θα τα έχουμε μαζέψει όλα. Δεν ξέρω αν θέλετε και λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. Φαντάζομαι όσο πιο σύντομα τόσο το καλύτερο.
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ δεν θα βάλω 20 μέρες ή 100 μέρες ή οτιδήποτε. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι ήδη, και εκείνο έχει αλλάξει τώρα, έτσι, έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ήδη περιοχές που έχουμε καθαρίσει, όπως είναι η Μπονάτσα στην Ηράκλεια, η Άνω Καραϊσκάκη στην Καλλικράτεια, όπως είναι τα Σφαγεία, όπως είναι του Λεμονή στην Ποτίδα που καθαρίζουμε σήμερα, όπως είναι στην παραλία της Τρίλιας που καθαρίσαμε, τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό δεν ξαναρίχνουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό.
1: Και πιστεύω αυτό είναι το θετικό της καμπάνιας που κάνει ο ίδιος ο Δήμος. Να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Βέβαια εδώ να συγχαρώ και την ελληνική αστυνομία, η οποία και αυτή όσο μπορεί βοηθάει στην καταπολέμηση το να ρυπαίνει κάποιος, να χάει δεξιά-αριστερά, έχει προχωρήσει σε αυτόφορα, επιτέλους να συμμαζευτεί το πράγμα.
0: Δεν διαφωνεί κανένας ότι δεν πρέπει κανένας να εναποθέτει τα μπάζα όπου να είναι.
1: Απλά όλα αυτά που γράφονται, έτσι, από να μην χαρακτηρίσω και μου λέτε ότι είμαι διχαστικός, δυστυχώς ή ευτυχώς τα
0: ζητήματα
1: είναι εκτός σχεδίου περιοχής.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ αν ήμουν. Δεν είμαι. Εγώ το σπίτι μου στην Χαλκιδική είναι στον παρακάτω Δήμο, είναι στην Κασάνδρα. Αλλά αν ήμουν κάτοικος Θεσσαλονίκης και είχα και ένα εξοχικό σε έναν οικισμό του Δήμου σας και έβλεπα τον Δήμαρχό μου να γράφει ότι εσείς εκεί πέρα και να ήμουν καλός δημότης. Να μην έχω πετάξει. Να έβλεπα και να έλεγα ότι εσείς εκεί πέρα είστε, ξέρω εγώ, ρυπαίνετε, είστε βρωμιάριδες. Και δείτε τι καλή που είναι οι άλλοι.
1: Είναι κακό. Να πω ξεκάθαρα.
0: Εμένα θα με προσβάλλατε, Δήμαρχε. Εγώ αν είμαι καλός πολίτης. Εγώ είμαι καλός. Δεν ρυπαίνω, αλλά βλέπω τον Δήμαρχό μου. Γενικεύεται.
1: Αν ρυπαίνεις θα σε προσβάλλω.
0: Όχι.
1: Αν ρυπαίνεις θα σε προσβάλλω.
0: Δεν λέτε όσοι ρυπαίνουν.
1: Αν δεν ρυπαίνεις.
0: Τους τσουβαλιάζετε.
1: Και αν δεν ρυπαίνεις, ζητώ δημόσια συγγνώμη.
0: Γι' αυτό σας λέω, μην τσουβαλιάζετε τον κόσμο έτσι.
1: Και αν δω σκάφη. Είναι άποψή σου, αγαπητέ μου.
0: Το τσουβαλιάζετε. Δεν είναι άποψή μου, είναι άποψη.
1: Είναι η άποψή σου.
0: Αυτού που γράψατε.
1: Δεν το ερμηνεύεις όπως θες.
0: Δεν διαχωρίσατε.
1: Άκουσε με ένα λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Άκουσε με ένα λεπτάκι.
0: Και δύο,
1: το πας όπου θες. Δεν θα σε αφήσω να το πας όπου θες.
0: Δεν έχω ανάγκη να το πάω όπου
1: θέλω. Θα πούμε την αλήθεια και να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, εγώ, οι συνεργάτες μου, αν βρούμε μία σκάφη σε εκτός σχεδίου περιοχές, θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη για τον άνθρωπο που είχε αυτή τη σκάφη.
0: Γιατί μόνο η σκάφη κάνει διαφορά. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ, να σας πω λιγάκι.
1: Αν δω κάποιον και κάνει κομποστοποίηση και έχει μαζεμένα τα κλαδάκια του στο οικοπεδάκι του, θα βγω και θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
0: Δήμαρχε, ξαναλέω. Εγώ μπορεί να έχω πάρει, έναν επαγγελματία, κλαδευτή.
1: Ο επαγγελματία τα είπαμε. Στην αρχή τα
0: κατάλαβα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ.
1: Το ο κόσμο το κατάλαβε.
0: Ο κόσμο το κατάλαβε. Δεν κατάλαβε. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Από τον επαγγελματία θα πρέπει να ζητάει απόδειξη πού τα πήγε.
0: Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
1: Αυτό πουθενά, αλλά ας το εφαρμόσουμε εδώ. Να στο πάω κι αλλιώς.
0: Θα κάνουμε παγκόσμια πρόταση.
1: Κάναμε την αρχή λοιπόν στην προποντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Να υποψιάσουμε τους πολίτες μας, ότι θα πρέπει να ζητάνε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά πληρώνουν. Να υποψιάσουμε λοιπόν τους πολίτες μας ότι θα πρέπει να ζητάνε πού τα πας. Υπάρχει δελτίο εισόδου σε εγκεκριμένες πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που κανονικά πρέπει να τα πάνε εκεί και να πάρουν την απόδειξη ότι τα πήγαν.
0: Θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν εκεί και να ελεγχθούν
1: αυτό,
0: από τις αρχές.
1: Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας.
0: Από τις αρχές, όχι από εμένα. Όχι από εμένα πάντως. Έτσι, γιατί εγώ μπορώ να έχω πληρώσει.
1: Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αν λες να μου πεις από ποιον θα ελεγχθεί, είναι δουλειά της αστυνομίας.
0: Δήμαρχε, σε πόσο καιρό θα το βλέπετε να το τακτοποιείτε όλο το θέμα τώρα, περίπου?
1: Σε πόσο καιρό?
0: Ναι.
1: Ναι, αν πετάνε ή δεν πετάνε.
0: Αν υποθέσουμε, αφού είπατε δεν πετάνε. Να μην πετάνε, γιατί να πετάνε?
1: Αν υποθέσουμε ότι δεν πετάνε, σε ένα μήνα θα τα έχουμε καθαρίσει.
0: Θα παραμείνει.
1: Αλλά αν υποθέσουμε ότι θα πετάνε, ποτέ.
0: Μάλιστα. Θα παραμείνει αυτή η προσπάθεια που κάνετε τώρα για να είναι καθαρά, ή αυτό θα είναι one-off, είναι μία και έξω και μετά θα ξαναδούμε?
1: Όχι, εμείς, αγαπητέ μου, πιο μπροστά κάτι είπα. Πέρυσι μαζέψαμε 10.000 τόνους. Το νούμερο είναι τεράστιο. Πέρυσι μαζέψε, και δεν το λέω έτσι για να το πω, υπάρχει το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων που είναι δηλωμένα εκεί. Επίσημα στοιχεία. Δεν σου λέω κάτι ότι δεν το κάναμε. Εμείς θα συνεχίσουμε. Και είπα, εμείς θα μαζεύουμε. Αν σταματήσουν να πετάνε ή αν αρχίσουν να κάνουν διαχείριση, θα συμμαζευτεί το πράγμα.
0: Άστε.
1: Αν δεν σταματήσουν να κάνουν διαχείριση, δεν πρόκειται να συμμαζευτεί. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια.
2: Focus 103,6.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε σε κάποια πράγματα. Έτσι. Εγώ ακούω αυτό που λέει ο άνθρωπος, ότι καταβάλουν προσπάθεια και καταβάλουν προσπάθεια. Ακούω και συμφωνώ μαζί του ότι δεν πρέπει να πετάνε κανένας. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι χαρακτηρίζει κάποιους από τους δημότες μουτζαχεντίν και βρωμιάριδες και κάποιους άλλους, αυτούς που είναι μέσα στους οικισμούς, σωστούς. Ίσως. Δεν θέλω να κάνω την ερμηνεία τώρα γιατί δεν τον έχω στον αέρα, αλλά έχω στο μυαλό μου την ερμηνεία που μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι στους οικισμούς ενδεχομένως να μην είναι δημότες του Δήμου Νέας Προποντίδας. Εντάξει. Αλλά εγώ ως πολίτης που θα πάρω έναν κυπουρό, που θα πάρω έναν επαγγελματία να μου κάνει ανακαίνιση, που θα πάρω κάποιον για να πάρει από μακριά να μου απομακρύνει κάποιους καναπέδες. Και τον πληρώνω. Για να τα πάει κάπου. Δεν ξέρω πού. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι και να τον παρακολουθώ πού πήγες να τα πετάξεις. Όπως δεν παρακολουθώ αυτόν. Εγώ έχω βόθρο στο σπίτι μου. Στη σουρωτή. Κάθε μήνα έρχεται δύο φορές το βόθρο. Το τέτοιο, το πώς το λένε, το όχημα. Για να κάνει. Να πάρει τα λίμματα και να πάει να τα αφήσει σε ένα βιολογικό καθαρισμό. Εύχομαι να τα αφήνει σε βιολογικό καθαρισμό. Το ξέρω ότι τα αφήνει. Τον παρακολουθώ, νομίζετε? Όχι. Ούτε θα του ζητήσω χαρτάκι. Ούτε θα ζητήσω χαρτάκι στον άλλον που θα έρθει να μου κουρέψει, ξέρω εγώ, να μου κλαδέψει το δέντρο. Όποτε και να τον πάρω. Γιατί μπορώ να τον πάρω τον Αύγουστο, μπορώ να τον πάρω τον Ιούλιο, μπορώ να τον πάρω και τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Όποτε μπορώ. Όποτε έχω λεφτά, όποτε είμαι εκεί. Και παίρνει τα κλαδιά, τα βάζει μέσα σε. Πού τα βάζει και πάει να τα πετάξει. Ξέρω εγώ που θα τα πετάξει ή πρέπει εγώ να τον ελέγχω? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και εγώ αν είμαι ένας νομοταγής και συνεπής κάτοικος σε μια περιοχή, ασχέτως αν είμαι δημότης ή όχι, προσβάλλομαι. Άμα διαβάζω το δήμαρχό μου να λέει οι κάτοικοι εντός σχεδίου είναι καλοί και οι κάτοικοι εκτός σχεδίου στους οικισμούς είναι ό,τι και ό,τι. Το διατάφτα ποιο είναι? Να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και επειδή ανοίξαμε αυτό το σε εισαγωγικά αλυσβερίσι, για να μην χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο μπιφ, θα το παρακολουθώ το θέμα. Και δεν κάνω δήμαρχε μου μικροπολιτικά παιχνίδια εγώ, ούτε μικροκομματικά, ούτε καν ξέρω με ποιον εκλέγεστε και ποιανού τη στήριξη έχετε. Και δεν με αφορά. Ασχολήθηκα με το θέμα γιατί κάποιοι άνθρωποι μου στείλανε κάποιες φωτογραφίες και κάποιες καταγγελίες. Και αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες, ενδεχομένως και εσείς να μην είχατε μπει σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει τώρα, που ξεκινήσατε πριν από 5 μέρες να τα μαζεύετε. Κάποια βιντεάκια στο TikTok, ένα παλικάρι έκανε εκεί στην Καλλικράτη ένα βίντεο. Ψαχτήκαμε μετά δημοσιογραφικά, βρήκαμε κάποιες καταγγελίες. Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Τα δημοτικά τέλη, τι πάει να πει, δεν ξέρω τι σημαίνουν δημοτικά τέλη. Πληρώνω για οτιδήποτε χρειάζεται ο Δήμος. Για οτιδήποτε. Διάλειμμα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα... Έχασα τα χαρτιά μου. Η Energas Group, παιδιά. Energas Group, εγγύηση. Πάμε για φυσικό αέριο μόνο στην Energas Group. Βάζουμε τους καλύτερους λέβητες στην Energas Group. Κάνουμε εγκατάσταση φυσικού αερίου με την βεβαιότητα και τη σιγουριά που μας χαρίζει απλόχερα η Energas Group, γιατί είναι η καλύτερη σε αυτό το χώρο, με ταχύτητα εξυπηρέτησης, με τη δυνατότητα να κάνουμε σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αναλαμβάνει η Energas Group να μας κάνει δωρεάν αυτοψία ενεργειακή του ακινήτου μας, να αναλάβει να κάνει δωρεάν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σε αυτή την κατάσταση. Και επίσης, όλοι όσοι με ακούτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τα δύο καταστήματα της Energas Group στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, το ένα είναι στην Καλαμαριά και το άλλο είναι ακόμα πιο ανατολικά στην Περαία. Συνεπώς, για εσάς που θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, τώρα καλέστε στο 2310-486-684, ξαναλέω 2310-486-684 και στο 2392-400-400, 2392-400-400 στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η Energas Group είναι συνώνυμο με τη σιγουριά στην εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Τώρα έχουμε new entry. New entry, κυρίες και κύριοι, και είναι πολύ χρήσιμη αυτή η υπηρεσία, διότι προτείνεται λύση σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, ακούστε με λίγο για όλους εσάς που θέλετε να έχετε μια ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να πληρώσετε μια περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. Θα απευθυνθείτε στους ειδικούς, οι οποίοι ονομάζονται έτσι όπως σας είπα, Wi-Fi and Tech Experts, για να σας λύσουν τα εξής προβλήματα. Πρώτον, εγκατάσταση δικτύου ασύρματου ή ενσύρματου. Ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους όσοι έχετε κατάστημα εστίασης και φυσικά για όλους εσάς που χρειάζεστε δικτύωση στην επιχείρησή σας. Δεύτερον, θα απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts και για την ασφάλεια και προστασία του σπιτιού σας, της οικογένειές σας αλλά και της επιχείρησής σας, με πολύ πολύ χρήσιμα θηροτηλέφωνα και θηροτηλεοράσεις, για να βλέπετε ποιος είναι αυτός ο οποίος σας χτυπάει την πόρτα και ανάλογα να πράτετε. Ή ανοίγεις ή δεν ανοίγεις. Και επίσης, ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού, 100% ασύρματα σε ειδική τιμή και με δωρεάν εγκατάσταση. Και εμείς εδώ στον Focus FM επιλέξαμε την Wi-Fi Tech Experts για την ασφάλειά μας και γι' αυτό σας το προτείνουμε. Έχουμε βάλει ένα συναγερμό, παιδιά, διαστημόπλοιο. Διαστημόπλοιο. Όλο ασύρματο από την Wi-Fi and Tech Experts. Περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να επενδύσετε στην προστασία της κατοικίας σας ή της επιχείρησής σας και να προστατέψετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αγαπημένα σας πρόσωπα αλλά και την περιουσία σας. Καλέστε στο 2392-029-600, ξαναλέω 2392-029-600, και θα ενημερωθείτε αναλυτικά αν τους πείτε φυσικά τον μυστικό κωδικό Focus FM 103,6. Μπορείτε να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας στην Wi-Fi and Tech Experts. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Wi-Fi and Tech Experts. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, παιδιά.

0: να βάλω λάστιχα στο αυτοκίνητό μου και πάω στο λαστιχά, στο βουλκανιζατέρ και μου αλλάξει τα λάστιχα. Θα πρέπει εγώ να παρακολουθήσω τον λαστιχά, αν τα πήγε να τα κάνει ανακύκλωση τα λάστιχα ή αν τα πέταξε σε καμία αυτοσχέδια χωματερή. Εσείς δηλαδή που μου το προτείνατε αυτό το κάνετε. Εγώ σας λέω, στο σπίτι μου, εγώ που σας μιλάω, δύο φορές το μήνα, έρχεται το όχημα για να αδειάσω το βόθρο. Πρέπει εγώ να κάθομαι να παίρνω από πίσω τον άνθρωπο, να δω που πήγε το βιτίο του, αν θα το αδειάσει σε βιολογικό καθαρισμό, που εκεί πηγαίνει. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι. Δεν του έχω ζητήσει ποτέ χαρτί. Ή αν είναι κανένας κακός επαγγελματίας, ο οποίος θα πάει να τα αδειάσει αλλού. Και να σας πω λιγάκι. Άντε, εγώ θέλω να βγάλω να κλαδέψω. Και θέλω να κάνω και μία μικρή ανακαίνιση. Και θα βγάλω 10 σακιά. 10 σακιά. Θα πρέπει να παραγγείλω έναν κάδο ολόκληρο 200 ευρώ να τον πληρώσω. Για να τον βάλω έξω από το σπίτι μου για να βάλω 10 σακιά μπάζα. Και ένα. Και ό,τι έχω βγάλει από κλαδιά από τα σπίτια, από τα τέτοια, από τα. Πώς τα λένε, από τα δέντρα τα οποία έχω στον κήπο μου ενδεχομένως. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Επίσης, έχω πάρα πολλές καταγγελίες, δήμαρχε, που λένε ότι δεν υπάρχουν καν κάδοι στις σωστές αποστάσεις. Ο άλλος χθες βγήκε εδώ πέρα και είπε ότι έρχεται από την Καλλικράτεια και φέρνει τα σκουπίδια του και τα πετάει στη Θεσσαλονίκη. Και σε τελική ανάλυση, δεν είναι η ανακαίνιση μόνο το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα. Θέλουν να πετάξουν ένα διθέσιο παλιό καναπέ. Θέλουν να πετάξουν μια καρέκλα. Τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να παραγγέλουν κάδους. Και δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι με τα πρόστιμα της αστυνομίας. Η αστυνομία είναι αυτή η οποία επιφορτίζεται με τους ελέγχους. Η αστυνομία να πάει να κάνει τους ελέγχους, αν επιφορτίζει η αστυνομία. Αλλά στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, αν θέλετε να περιφρουρήσετε μια κατάσταση και θέλετε να πιάσετε τους παραβάτες, εύκολα γίνονται αυτά τα πράγματα. Εύκολα γίνονται. Εμένα δεν λέω ότι θέλω να αφήσετε τους ανθρώπους να πετάνε πράγματα και να έχουμε αυτοσχέδιες κομματερές. Προς Θεού. Κοινός είναι ο στόχος. Αλλά μέσα σε αυτό τον κοινό στόχο, μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να διχάζετε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ζει κύριος ο Θεός το δυνάμει.
0: Σήμερα δεν κάνεις κήρυγμα. Θα πάρεις τηλέφωνο σε 2 μέρες. Εντάξει, έχω άλλο θέμα. Φιλιά, την αγάπη μου, δίχρονα. Πάμε, επόμενη γραμμή. 2-31-05-576, 2-31-05-577. Τα μηνύματά σας στο Viber. 6-9-07-483-484. Συγγνώμη, δίχρονέ μου, αλλά κάθε μέρα δεν είναι η ίδια μέρα. Εντάξει, εσύ θέλεις να κάνεις. Να μιλάς για το Ευαγγέλιο και δικαίωμά σου και το αγαπάμε και το σεβόμαστε, αλλά μην το κάνεις σε καθημερινή βάση. Βάλε μόνος φράχτη στον εαυτό σου και βγαίνει κάθε 3 μέρες. Εγώ μία φορά. Βγαίνει 2 φορές την εβδομάδα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μην το επαναλαμβάνεις, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται. Καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Μίχο Ευρυδίκη από Γερμανία παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σας, κύριε Ευρυδίκη.
2: Ο κύριος Στέφανος μόλις άνοιξε τις γραμμές.
0: Εγώ είμαι, εγώ στον αέρα είστε.
2: Αχ, στον αέρα είμαι.
0: Βέβαια.
2: Συγγνώμη. Αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος από την Χαλκιδική.
0: Ναι.
2: Είναι για τη Χαλκιδική. Έχω και εγώ να κάνω μια καταγγελία. Είμαι κάτοικος του εξωτερικού. Mm-hmm. Εδώ και 3 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχω ένα οικόπεδο στην παραλία Βρασνών. Και μένω στην παραλία Βρασνών. Αλλά το οικόπεδο μου με τις ελιές,
0: ναι,
2: ακριβώς στην πόρτα μου μπροστά είναι γεμάτο μπάζα, μαξιλάρια, χόρτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια. Έχω κάνει τα παράπονα μου, τα μαζεύω. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Γερμανία, αλλά το ίδιο γίνεται, μου στείλανε φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Τι θα κάνω εγώ?
0: Εκεί είναι ο Δήμος Ολυμπιάδος. Εκεί ποιος Δήμος? Ασπροβάλτα είναι εκεί.
2: Ασπροβάλτα είναι.
0: Ποιος Δήμος
2: Ασπροβάλτα είναι
0: εκεί? Ασπροβάλτα είναι η παραλία. Ναι, όχι, ενώ αν είναι Δήμος Ασπροβάλτας είναι εκεί.
2: Δήμος Ασπροβάλτας.
0: Ναι, εκεί δεν έχουν πρόγραμμα με ογκώδη στην Ασπροβάλτα.
2: Δεν υπάρχει, δεν γνωρίζει κανένας. Να πάρω τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, μου είπανε.
0: Όχι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πάρετε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει Δήμος εκεί πέρα. Η Θεσσαλονίκη τι να σας κάνει από την Ασπροβάλτα?
2: Έχω πάει στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, στη Ασπροβάλτα. Θα έρθουμε, ναι, να τα μαζέψουμε. Ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Μάλιστα.
2: Ούτε τα περσινά.
0: Αν θέλετε, στείλτε, ναι, μου αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο τα οποία σας στέλνουν, μπας και το αναδείξουμε.

0: θέμα λίγο και από εκεί μεριά. Μπάσκε.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με τα μπάζα. Να είστε καλά. Εντάξει, άμα είναι να κάνουμε εμείς τη δουλειά σας για να σας ενεργοποιήσουμε, άμα είναι, δεν είναι να απευθύνουμε στη γυναίκα, απευθύνουμε στο Δήμο. Στους Δήμους, γενικότερα. Άμα είναι να κάνουμε εμείς να κάνουμε bullying σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά σας, τι να κάνω, ξέρω εγώ, με αυτό θα ασχολούμαστε. Πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς γίνεται, εγώ έχω με στιγμικό γραφείο, είμαι και πολύ φίλος με τον Γιάννη τον Τεσσερίδη.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται στην Καλλικράτεια και γενικά στην Καλλικριτική ή στην Ασπροβάλτα που είπε τώρα η κυρία, ας πούμε. Και...
0: Βγάλε το hands free, φίλε, γιατί δεν σε ακούω καθόλου. Βγάλε το hands free σου. Βγάλε το hands free, γιατί είναι κινέζικο, δεν είναι καλό να ξέρεις.
2: Εντάξει. Κινέζικο, όπως τα λες.
0: Μα για να μπορούμε να συνοηθούμε, όχι τίποτα, γιατί σε ακούω λες και εσύ σε ένα κουβά. Έλα, για πάμε τώρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Γίνεται σε ένα οικόπεδο 200 να έχουμε καμιά 500 μέτρα δομήσιμα. Δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. Πώς γίνεται σε ένα τρίτο οικόπεδο σε χωματόδρομο να έχουν δώσει άδεια να γίνουν 4 σε χωριστές μεζονέτες σε έναν χώρο που είναι εκτός σχεδίου.
0: Mm.
2: Μπορεί να μας πει ο κύριος Δήμαρχος ή οποιοδήποτε νομάρχης εκεί πέρα πόσα λεφτά δηλαδή έχουν πάρει, ας πούμε, για να δώσουν τέτοιες άδειες.
0: Ναι.
2: Πώς
0: ναι.
2: γίνεται, ας πούμε, σε ένα οικόπεδο 200 να έχει 2 μεζονέτες τριόροφες.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι,
2: είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αν πας καμιά βόλτα από Κάριανη από εκεί, δεν θα το πιστεύεις αυτό που θα δεις.
0: Ναι.
2: Είναι μάλιστα. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Απίστευτο.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δήμος Αγίου Γεωργίου. Εκεί είναι η Ασπροβάλτα και τα Βραστά. Εκεί μπορεί να καλέσεις, έτσι. Να το λέω για τη φίλη από τη Γερμανία που πήρε. Μόνο ο δήμαρχος του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας ανέλαβε έναν Δήμο σε εμπόλεμη ζώνη. Πλέον είναι πεντακάθαρος και εξελίσσεται ραγδαία, ούτε μπάζα του σκουπίδια. Καλημέρα. Παιδιά, αυτό. Τι σας έλεγα νωρίτερα, ρε παιδιά, το πρωί που μου λέγατε, κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, μπράβο που έβγαλε τον Ακάλο. Δεν θέλω μπράβο για να κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι. Πληρώνομαι γι' αυτό. Ο Δήμος λοιπόν δεν χρειάζεται να ακούτε μπράβο ούτε τίποτα. Πληρώνεται για να κρατάει το Δήμο καθαρό. Υπάρχει νόμος. Νόμος συγκεκριμένος. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Και μην διχάζουμε, μην δημιουργούμε κατηγορίες πολιτών. Κατηγορία καλή, κατηγορία σαρδανάπαλη. Εντάξει τώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Εδώ λέει ο Πασχάλης. Αυτό είναι άμεση μετάθεση αρμοδιοτήτων του Δήμου προς τον πολίτη. Εντάξει. Οκ, τι να πω. Και μου λες μετά ότι σ' άρεσε η συνέντευξη. Τι είναι αυτός. Δεν κάθομαι τώρα να το διαβάσω αυτό. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Για τα σκουπίδια στη Χαλκιδική. Και εσύ και ο Δήμαρχος έχετε δίκιο. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η λύση, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Βρε παιδί μου. Το δίκιο είναι να είναι καθαρά τα πράγματα. Το δίκιο είναι να μην πηγαίνει κανένας να πετάει. Έχει δίκιο σε αυτό ο Δήμαρχος. Πηγαίνουν και πετάνε και δεν πρέπει να πετάνε. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει ο Δήμαρχος ότι αυτοί που πετάνε είναι πολίτες. Άμα σου λένε κακοί επαγγελματίες, τι φταίει ο πολίτης που έχει πληρώσει για να πάρει κάποιος τα μπάζα του να τα πετάξει κάπου και ξαφνικά τα πετάει ένα χιλιόμετρο μακριά. Και ενώ νομίζω ότι εγώ έχω πληρώσει για να τα πετάξει κάπου σωστά. Έτσι. Και αυτό που έχει άδικο ο Δήμαρχος, και του το είπα κιόλας, και άμα δείτε τα σχόλια που του γράφουν από κάτω, δεν μπορεί να δημιουργηθεί τέτοιο διχασμό μεταξύ των πολιτών. Δηλαδή, οι καλοί δημότες στο σχέδιο πόλης εντός σχεδίου, οι κακοί δημότες ή οι κακοί κάτοικοι στους οικισμούς. Γιατί απλά οι δημότες είναι αυτοί που είναι εντός σχεδίου και οι κάτοικοι που ψηφίζουν σε άλλους δήμους είναι στους οικισμούς. Εντάξει. Γιατί δημιουργεί ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο. Ξέρεις τι, δεν έχω πόρους για να δώσω σε σένα, γιατί τα δίνω εκεί για να μαζεύω τα σκουπίδια τους. Δεν είναι σωστό. Είναι διχαστικό. Ο Αχόρταγος, ναι. Πρέπει εγώ να ακολουθώ τον Αχόρταγο, ρε Σιδιονύση. Εμείς πάντως στην Κατερίνη, ό,τι έχουμε, παίρνουμε τηλέφωνο στο Δήμο, μας λένε την ημέρα που θα έρθουν και τα βγάζουμε έξω. Κι εγώ στη Θέρμη. Κι εγώ. Κλάδεψα τα δέντρα μου, τα έβγαλα έξω, πήρα τον πρόεδρο της κοινότητας, ήρθε ο Δήμος, τα πήρε, τα μάζεψε. Θέλω να βγάλω ένα πλυντήριο, χαλάει, το βγάζω έξω. Καλά, άμα προλάβω, γιατί εκεί περνάνε. Ξαφανίζεται. Ναι, ρε φίλε, σε χρόνο ρεκόρ. Αλλά το βγάζω, παίρνω τηλέφωνο, έλα πάρ' το. Δεν κατάλαβα. Πληρώνω, δημοτικά τέλη. Αυτά για μένα. Από μένα, μάλλον σήμερα. Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τίποτα για τον Πίτερ Μακάλο. Και είπε τόσο σημαντικά πράγματα, ρε φίλε. Αύριο έχω, αν προλάβω, παιδιά, γιατί είναι 40 λεπτά η συνέντευξη του Ρόμπερτ Μαλόν. Θα προσπαθήσω να κάνω τη διερμηνία, γιατί δεν είναι απλή η διαδικασία. Και πρώτα θεός όμως θα βρούμε την άκρη. Λογικά αύριο θα παίξει ο Ρόμπερτ Μακάλο. Αυτά. Δέστε από τίτλοι δελτίο ειδήσεων, Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Πρώτο Θεός, αύριο θα είμαστε ξανά μαζί. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομελίας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος μεταξύ άλλων θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό και προβληματισμός έντονο στο Μαξίμου μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Κοινήν Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημητρία Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Το αίτημα των Βελγικών Δικαστικών Αρχών διαβιβάζεται σήμερα στη Βουλή. Και αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις Βελγικές Αρχές και εμπλοκής του ονόματός του κάνει λόγο κύριος Αβραμόπουλος σε δήλωσή του, ενώ προσθέτει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασύλειας. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους νοιάζει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν βγάζουν το μήνα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στα δικαστήρια Χανίων, με αποδοκιμασίες, ο Σκοπιανός καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας, εντός της ημέρας αναμένεται ο εισαγγελέας να του ασκήσει δίωξη για την ανθρωποκτονία της άτυχης γυναίκας. Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Μοναστηρίου και Αγίων Πάντων στην Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο, αναβατής μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, που προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Έχουμε ανοιχτά στενά και μια χώρα που ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μελτέμια που φτάνουν τα 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς ο υδράργυρος. Στην Θεσσαλονίκη έθριος επίσης ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρ νότιο-ανατολική, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην συνέχεια η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θα ήθελα σήμερα να δούμε πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Να το δούμε κατάματα. Να το δούμε με έναν τρόπο ιδιαίτερα, θα έλεγα, κριτικό. Με γιώτα. Τι φταίει? Γιατί φτάσαμε εδώ? Η άποψή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι δεν φταίει κανένας πολιτικός για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε σήμερα ως νεοέλληνες, γιατί δεν είμαστε Έλληνες, καταντήσαμε νεοέλληνες, με όλα εκείνα τα κουσούρια εντός εισαγωγικών, τα μειονεκτήματα ενός λαού που ενώ έχει τεράστια πλεονεκτήματα, του έχουν μείνει μόνο τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα τα ξέχασε. Ο άνθρωπος, ο Έλλην άνθρωπος, είναι έλογον. Δεν είναι άλογον. Και να πάμε στα απλά, για να μπούμε λίγο στην πολιτική. Φταίει ο πολιτικός που λέει ότι κυβέρνησα 5 χρόνια, δεν ήξερα πώς θα κάνω κάτι και τώρα που έφυγα ξαναγυρίζω και ξέρω? Και αναφέρομαι στον Τσίπρα, ο οποίος ως Τσίπριζα πλέον, ως νέος Τσίπριζα, όχι ως Τσίπρας, μας έρχεται για να μας ξανακυβερνήσει. Φταίει ο πολιτικός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος γνωρίζατε όλοι σας ότι δεν έχει εργαστεί ούτε μία μέρα στη ζωή του, ούτε μία μέρα, αλλά έχει εκατομμύρια ευρώ αυτός και η οικογένειά του. Και δεν ψάξατε να βρείτε από πού τα βρήκε τα λεφτά αυτά? Πώς έγινε πλούσιος αυτός και η οικογένειά του? Πόθεν τα βρήκαν? Δεν αναρωτηθήκατε? Φταίει αυτός που είτε από ανικανότητα είτε από δόλο καταστρέφει την Ελλάδα? Δηλαδή, να πω ότι είναι ανικανότητα, που εγώ πιστεύω ότι είναι δόλος. Γιατί δεν μπορεί στα ιδιωτικά του να γίνεται εκατομμυριούχος κάποιος, αλλά στα δημόσια να πτωχεύει τη χώρα. Κάτι δεν πάει καλά. Φταίει αυτός που έρχεται τώρα και σου λέει κάνω νέο κόμμα, δεν έχω εξωτική πολιτική, δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω σχέδιο, δεν ξέρω για την οικονομία τίποτα, είμαι υπέρ των λαθρομεταναστών, είμαι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, είμαι εναντίον των αυλώσεων, ένας αχταρμάς δηλαδή ιδεολογικοπολιτικός, και σου λέει ενώ δεν έχω πρόγραμμα ψήφισέ με, έτσι από αγανάκτηση, με το ένστικτο. Δεν φταίει αυτός, άποψή μου. Δεν φταίει αυτός που σου λέει ότι εγώ ζούσα με 3 χιλιάρικα το χρόνο με τη γιαγιά μου και τον ψηφίζεις. Δεν φταίνε αυτοί. Δεν φταίει κανένας τους. Φταίμε όλοι, φταίω εγώ, φταίτε εσείς, φταίμε όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, που φτάσαμε εδώ. Ένας λαός ο οποίος έχει γίνει κακεντρεχής, ο νεοέλληνας, ο νεοελληνικός λαός, όχι ο Έλληνας, που έχει γίνει αιμονικός με την αποτυχία. Αιμονικός με την δυστυχία. Αιμονικός με τους αποτυχημένους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι οι επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ίσως οι σημαντικότερες για τη χώρα. Ή τελειώνουμε, ή απλά τελειώνουμε το πρόβλημα εμείς. Εξάλλου, να το πω διαφορετικά, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Διέλυσε το πρόβλημα. Αν δεν διαλύσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το λύσουμε πλέον. Έκοψε τον κόρδιο δεσμό και δεν έλυσε κανένα κόρδιο δεσμό. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε και να δείτε κατάματα την πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Τι δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Και τι δεν μπορεί να κάνει καμία κυβέρνηση από αυτές που θέλουν να κυβερνήσουν και καλά τα νέα κόμματα? Πρώτον, με την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά η συνεχής εκτόξευση τιμών με πολίτες να αντιμετωπίζουν πίεση στην καθημερινότητά τους και το βιωτικό τους επίπεδο είναι το υπαρήθμιο ένα πρόβλημα της χώρας. Τι φταίει? Ποιος φταίει για την ακρίβεια? Ας το πω έτσι το καταλάβετε. Πρώτον, γιατί πολύ απλά κανένα κόμμα δεν ξέρει πού οφείλεται η ακρίβεια. Όλοι μιλούν γενικόλογα, κανείς δεν μιλάει ουσιαστικά. Όλοι λένε φταίει για την ακρίβεια, ο Τάδε, ο Δίνα. Δεν είναι έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ακρίβεια είναι οι τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες δεν φορολογούνται στην Ελλάδα και κάνουν ισολογισμούς μαγειρεμένους για να μην πληρώνουν ούτε φόρο και να μπορούν να αποφεύγουν και το κυριότερο να έχουν υψηλές τιμές και να μεταφέρουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν χτυπήσεις στο κεφάλι το πρόβλημα, δεν λύνεται. Το τελειώνεις. Δεύτερον, το πραγματικό εισόδημα. Μας μιλάνε για αυξήσεις όταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης λόγω συνδυασμού ακρίβειας και φορολογικών επιβαρύνσεων είναι τρομακτική. Διότι μπορεί να μου δίνεις 10 χιλιάρικα το μήνα, αλλά αν με φορολογείς με 9 χιλιάρικα, λέω τώρα εγώ, και ταυτόχρονα έχω και ακρίβεια και το χιλιάρικο που μου μένουν 10 ευρώ, 990 τα χρέη, τα εξοδά μου, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και φορολόγηση δεν είναι μόνο επί του εισοδήματος. Όχι. Φόρος για μένα είναι κάθε τι που υπάρχει μέσα σε οποιοδήποτε λογαριασμό που δεν το βλέπουμε, στο ρεύμα, που έχει έμεσους φόρους πάρα πολλούς. Και αυτό είναι φορολόγηση. Τρίτον, το στεγαστικό. Ένα έντονο και διαρκές πρόβλημα που οφείλεται και στον Τσίπρα
και στον Ανδρουλάκη και στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με τα φαντς έτσι όπως έκαναν και δέσμευσαν όλα τα κίνητα, τα κατέσχεσαν. Αυτός ο άνθρωπος κάπου έφυγε από εκεί. Ήταν δικό το σπίτι. Κάπου πήγε. Πού θα πάει? Θα πάει να νοικιάσει. Έλα όμως που άνοιξε 200.000 ακίνητα υποκατάσχεση, λέω ένα νούμερο έτσι, υποκατάσχεση. Αυτά λείπουν από την αγορά και ζητάς άλλα 200 για να τα αναπληρώσεις με ενίκιο. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ανεβαίνουν οι τιμές των ενοικίων. Με μισθούς πείνας και νέους εργαζόμενους που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν, δεν λύνεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και είχα πει ότι πρέπει να επανειδρυθεί από το 19-20, το έλεγα έτσι, η εργατική εστία. Με κρατική επιστασία, με πιο φθηνά κόστη, για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και ταυτοχρόνως να σταματήσεις αυτή η ιστορία με τους Τούρκους Ισραηλινούς να αγοράζουν ακίνητα χωρίς έλεγχο. Και όλους αυτούς τους τύπους. Βούλγαρους, Ρουμάνους, τα λοιπά. Το δημογραφικό. Δεν το έλυσε το δημογραφικό. Είναι προβλήματα που δεν λύθηκαν από την κυβέρνηση. Συνεχής επιδείνωση υπογεννητικότητος, επιτάχυνση πληθυσμιακής μείωσης, κανένα κίνητρο για να γεννήσουν Έλληνες, να γεννηθούν Έλληνες. Κανένα κίνητρο. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην παιδεία. Τεράστιο το πρόβλημα. Πολύ μεγάλο. Χρηματοδότηση ανύπαρκτη. Υποχρηματοδότηση. Υποβοήθηση ανύπαρκτη. Ενίσχυση της παραπαιδείας και έλλειψη ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Πάει το πτυχίο και θα σου πω πολύ απλά. Τι σπουδάζει το παιδί σου? Πολιτικές επιστήμες. Πού θα βρει δουλειά? Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Εδώ πήγαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κάναν, λέει, σχολή για φίλο. Σχολή φίλου. Ναι, φίλου, για τα πολλά φύλλα και τα λίγα φύλλα. Άντρας, γυναίκα, παιδί και άλλα 15, 45, 75. Δεν γίνεται έτσι οργάνωση. Δεν γίνεται σχέδιο. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας η παιδεία. Αλλιώς δεν είναι παιδεία. Άλλο πρόβλημα για την υγεία. Τα έχει κάνει μαντάρα ο Γεωργιάδης. Αυξανόμενη πάρα πολύ η εμπλοκή των ιδιωτικών συμφερόντων. Ανέβηκαν τα ασφάλιστρα, πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και ας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο άτομα, 1,5 εκατομμύριο δεν είναι λιγότερα, 1,5 εκατομμύριο το νούμερο, έτσι. Αυτούς οι λαθρομετανάστες, μαζί με τις δίθεν ευπαθείς ομάδες, τους Ρωμά, πώς λέγανε, Ρωμαίοι και όλοι αυτοί οι τύποι που δεν πληρώνουν ποτέ εισφορά, αλλά πηγαίνουν δωρεάν στα νοσοκομεία και κάνουν και τσαμπουκάδες, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ευπαθείς ομάδες. Μπαίνουν στα νοσοκομεία 50-50 μαζί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αν θέλετε την άποψή μου, κλείνει στα νοσοκομεία, δεν μπαίνει κανένας. Τι θα πει συνοδός? Συνοδός λέει ένας, το καταλαβαίνω, 15-20 μαζί. Η άλλη κοπέλα στο Άργος είχα στη ζωή της. Και αυτοί οι δίθεν ευπαθείς ομάδες που έχουν έρθει από Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία ή Αλβανο-Ρωμά, Βουλγαρο-Ρωμά, έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Τζάμπα όλα, κλέβουν κιόλας οι περισσότεροι, στυλιτεύονται και οι άλλοι. Οι γηγενείς Ρωμά εδώ, για μένα τσιγκάνοι είναι οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι Ρωμά, αυτά είναι παραμύθια. Τσιγκάνοι είναι. Τσιγκάνοι, Έλληνες τσιγκάνοι είναι. Αλλά αυτό το πράγμα σταματήσει, γιατί τζάμπα πηγαίνουν εκεί μέσα και διαλύουν τα νοσοκομεία όλοι οι λαθρομετανάστες. Τζάμπα, δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Και έχει και τη ΜΚΟ που κάνει στο νοσοκομείο, παπ, θα κάνει το δικό της. Κομμένα αυτά. Ιδιωτικό χρέος, τεράστιο πρόβλημα. Δεν έχει λύσει τίποτα η κυβέρνηση. Έντονη επιβάρυνση νοικοκυριών, επιχειρήσεων, με εκτεταμένη εξάρτηση από φαν, σέρβισες, χρωστάνε από εδώ, χρωστάνε στο ρεύμα. 2,5 δις λέει χρέη στο ρεύμα, 1,5-2 δις για το ρεύμα μας. Χρωστάμε, δεν πάμε να πληρώσουμε. Συγκοινωνίες. Εδώ να δείτε. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, χαμό στο ίσωμα. Υποδομές δεν υπάρχουν, λεωφορεία δεν υπάρχουν, μετρό δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, στο Κεφισό κολλάς και τελειώνεις. Αυτό ήταν. Τραβάς χειρόφρονο και μένεις εκεί για 2 ώρες, 3 ώρες. Αυτά δείχνουν κάτι. Ότι δεν λύνουν προβλήματα αυτοί που κυβερνάνε. Και δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνάνε, φταίνουν αυτοί που τους ψηφίζουν. Να σταματήσουμε την κλάψα κάποια στιγμή, είναι ο Έλληνες. Ενέργεια, καύσιμα, διόδια. Τι να πρωτοπώ γι' αυτό? Τι έχει λύσει η κυβέρνηση? Στην ενέργεια που παίρνω 600% πιο ακριβό το φυσικό αέριο από την Αμερική, γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο τύπος και παίρνουν και οι Τούρκοι λεφτά και οι Αζερβαϊτζανοί και αγοράζουν και φυσικό αέριο από τη Ρωσία πάλι. Τι να πω για τα διόδια που έχουν πάει στο Θεό? Τι να πω για τα καύσιμα που έχουν πάει στο Θεό? Τι έχει λύσει η κυβέρνηση? Και δεν μιλάω για τον πρωτογενή τομέα, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Το έλα να δεις. Και όταν λέμε το έλα να δεις, το έλα να δεις. Πεθαίνει ο πρωτογενής τομέας, πεθαίνει όλη αυτή η βάση της οικονομίας που θα μπορούσε να μας ταΐσει. Πείτε μου λοιπόν τι από όλα αυτά έχει κάνει η κυβέρνηση και λέτε να τον ξαναψηφίσετε τον Μητσοτάκη. Τι? Πώς πάτε και ψηφίζετε ανθρώπους που δεν έχουν πρόγραμμα, ρε παιδιά? Δεν έχουν τίποτα. Αέρα πατέρα σας λένε ένα χρόνο, έχουν σοφούς και πάνσοφους
και έχουν πεθάνει οι σοφοί και οι πανσοφοί και πρόγραμμα δεν έχουν. Ο Τσίπριζας θα μας ξανάρθει, θα μας κατσικωθεί μαζί με τον Σαμαρά. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είναι μερικά πράγματα που ως άνθρωπος δεν μπορώ να τα εξηγήσω.

πάμε στα γρήγορα να μιλήσουμε λίγο για το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Να ξεκινήσω από την από το αλφάβητο. Το α. Τι σημαίνει το α. Στα γρήγορα όμως, έτσι, πολύ γρήγορα. Είναι η αρχή της αλφαβήτου και η έννοια της δημιουργίας. Το α και το ω, δεν λέμε. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Παρουσιάζεται ως η αρχή του αλφαβήτου και συνδέεται με την ιδέα της ενάρξεως και της δημιουργικής δύναμης, η οποία εκφράζεται ως φωτεινή και ηλιακή ενέργεια. Αλεφ, αλφα, ξεκινάμε από αυτό. Βήτα, το βήτα, βου, ενέργεια και στερέωση της ύλης. Το βήτα λοιπόν ερμηνεύεται ως μορφή μιας ενέργειας από πολλούς ειδικούς γλωσσολόγους που ασχολούνται με τη γλώσσα, που συμβάλλει στη συγκρότηση και στερεοποίηση των υλικών σωμάτων. Βλέπετε ότι η ελληνική γλώσσα έχει νοήματα, ήταν και αριθμός, ήταν και μουσική. Δηλαδή η γλώσσα μας έχει υψηλά νοήματα, γιατί πολύ απλά είναι μια γλώσσα θεϊκή. Το θεϊκή εντός εισαγωγικών. Γη, γάμα, γη, γη, γη. Είναι η υποδοχή του φωτός. Γιατί η γη υποδέχεται το φως του ήλιου και από αυτόν παίρνει ζωή. Ζή. Το γάμα λοιπόν συνδέεται με τη γη, το φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά που απαρτίζουν τον πλανήτη Γη, τα οποία συνδέονται με τον πολύ απλά με τους όρους της φύσεως. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, από την ενέργεια του φωτός ζούμε και υπάρχουμε, του ηλίου. Δέλτα. Εδώ αρχίζουν τα περιπτωσιολογικά. Η πτώση και η συμπίκνωση του φωτός έρχεται από την πηγή της ενέργειας και πάει πάνω στον πλανήτη Γη. Έτσι ερμηνεύουν κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το όν, το υπέρτατο όν ο δημιουργός, το δέλτα επάνω η κορυφή και από κάτω η βάση οι άνθρωποι. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Σας λέω ότι η γλώσσα και το αλφάβητο ερμηνεύονται. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Το ε, ε, ε. Πορεία, κίνηση και έκταση. Δίνει όγκο το ε. Ε, ε. Κατευθύνει. Συνδέεται με την έννοια της κίνησης, της πορείας και της γεωμετρικής έκτασης του χώρου. Το ε που λέγαμε, θυμάσαι, στη γεωμετρία. Δεν είναι τυχαίες οι έννοιες. Ζήτα, ζωή, ζ, ζωή, ζω, έτσι, ζωή και βιολογικός κύκλος. Περιγράφεται ως σύμβολο της ίδιας της ζωής, το Z. Ζεστασιά, δύναμη που επιτρέπει στην ύλη να διανύσει τον φυσικό της κύκλο. Σας λέω πράγματα τα οποία ερμηνεύονται, επαναλαμβάνω, με βάση την ελληνική γλώσσα. Δεν είναι απλά μια γλώσσα, δεν είναι ένα αλφάβητο. Έγινε πολλή δουλειά από κάποιους, δεν ξέρω ποιους, για να γίνει το αλφάβητο αυτό. Το ήτα, ήτα, ήτα, φως, φανέρωση, αλήθεια. Το ήτα ερμηνεύεται ως διπλή ακτίνα. Μια διπλή ακτίνα φωτός που συμβάλλει στη φανέρωση και την αποκάλυψη, λέει, της αλήθειας μέσα από την υλική δομή. Είναι απίστευτα αυτά που σας λέω, για πολλούς, πίστευτα για κάποιους άλλους λίγους, αλλά ερμηνεύουν πολύ τη γλώσσα και το αλφάβητο κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο θ, η υλική ύπαρξη, το θήτα. Ήτα, θήτα. Υλική ύπαρξη και φωτεινή μεταβολή. Πάμε στο γιώτα. Στο γιώτα. Έτσι, στο γιώτα. Αθόρυβη ακτινοβολία και διάδοση ενέργειας. Γιώτα. Ιώτα λεγόταν. Το γιώτα το λέμε εμείς. Ιώτα. Έτσι το πρόφεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι γιώτα. Ιώτα. Γι' αυτό και μια φορά τα ακούν τα αρχαία ελληνικά, σας φαίνονται και λίγο περίεργα. Με την έκφραση κάθε διαλέκτου και τοπικισμού. Το ιώτα λοιπόν περιγράφεται ως συνεχής διακριτική ροή φωτός που δρά αθόρυβα στη δόμηση της ύλης. Πάμε στο κάπα. Το κάπα. Υλική υπόσταση και γείωση λέμε. Είναι και μερικά πράγματα που δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πρέπει να εμβαθύνεις πάρα πολύ στην ελληνική γλώσσα για να μπεις ως μύστης εντός εισαγωγικών στα υψηλά νοήματα που αποπνέουν τη γλώσσα αυτή. Το λάμδα. Λ. Λ, λ, λ. Τονίστε το. Μεταβολή φωτός σε ύλη. Το λου. Περιγράφει τη μετατοπή της ηλιακής, λέει, ακτινοβολίας σε διάφορες μορφές ύλης. Πάμε στο μη. Το μη είναι η μ, μ. Η δόνηση και η δόμηση της ύλης και η τελειοποίηση. Θεωρείται ένα άρτιο γράμμα το μ, μη, γιατί περιλαμβάνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με υψηλά νοήματα, δηλαδή την ολοκλήρωση της φυσικής τάξεως. Αυτό το λένε κάποιοι. Το νι. Φύση, νους, κοσμική τάξη. Το νι. Μ,
Το μεγαλύτερο έγκλημα που έκαναν ποτέ στην ελληνική γλώσσα είναι που αφαίρεσαν το τελικό νι. Προφέρεται το νι συνεχώς και θα δείτε μια νόηση, μια δόνηση στα αυτιά σας. Αυτή η δόνηση, λένε, ενεργοποιεί τα εγκεφαλικά κύτταρα, ενεργοποιεί τον εγκέφαλο, εμπάσχετο, γιατί κάντε το λίγο να καταλάβετε τι εννοώ. Αν δεν το κάνετε, δεν το καταλάβετε. Είναι αυτοί οι συμβολισμοί, είναι αυτά που κρύβονται ή που δεν λέγονται πολλές φορές για το υψηλό νόημα της ελληνικής γλώσσης. Ξι. Το ξι περιγράφει την υλική οικία της ύπαρξης. Το ότι συνδέεται με τη γη, το ξι, ξύλο, για ξύλο, το ξύλο. Το ξύλο, το ξύλον, ξύλο, όμικρον, όχι το ξύλο που τρώμε. Το όμικρον είναι η υποδοχή του φωτός σε και υλική μορφή. Ερμηνεύονται έτσι, σας λέω, από πολλούς. Το αν είναι έτσι ή όχι, δεν ξέρω, ο καθένας έχει την άποψή του. Το π, η δημιουργική αρχή και η εμψύχωση. Σας είπα μερικά γράμματα, γιατί θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά δείχνουν τι, ότι δεν έχουμε ψάξει την ελληνική γλώσσα. Πάμε στα γρήγορα. Το π, το ρο, ρο, ρο, η ροή του φωτός και η μετάβαση στην ύλη. Εξού και το είδωρ, η ροή, το νερό, είδωρ, από τη θάλασσα, έτσι. Η ροή του νερού. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Δεν τα βγάλαμε έτσι και λέμε, άιντε, βγάλτε ένα ρο και υδροροή και υδρονομέας και υδραγωγείο. Προέρχεται από κάπου. Τι περιγράφει. Και μάλιστα περιγράφει τη συνεχή ροή. Σίγμα, εσωτερικότητα και δομή.

και η πνευματική. Το φι, συνεχή τροφοδοσία του φωτός. Εξού και το φι στα μαθηματικά. Το χ, χωρική και υλική διάσταση. Τι περιγράφει? Το χάος. Από το χάος προέρχεται η ύλη. Αρχαίοι Έλληνες, άποψή τους. Από το χάος μπήκαμε στην ύλη. Η θεωρία του χάος που λένε οι νεότεροι, το ψ. Αυτό είναι διπλή ενέργεια και εσωτερικό φως. Διπλή ενέργεια συμβολίζει. Αυτό και το ωμέγα, ωμέγα, ωμέγα, ωμικρόν, ωμικρόν, ωμέγα. Ολοκλήρωση και κοσμική αρχή. Πυθαγόρας βέβαια, συμβολίζει την ολοκλήρωση του κύκλου και την εκπλήρωση μιας δημιουργικής διαδικασίας, το ωμέγα. Είναι το τέλος της σκέψεως, της γλώσσης, του αλφαβήτου. Το ωμέγα ήταν ένα πολύ σημαντικό γράμμα για τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό αποδεικνύεται ότι, σας είπα μερικά γράμματα, λείπουν το στίγμα κτλ. Λείπουν κι άλλα, 27 γράμματα είχαμε. Όχι 24. 27 γράμματα είχαμε εμείς, οι Ευρωπαίοι τα κράτησαν. Οι Λατίνοι τα κράτησαν πολλά από αυτά. Το δίγαμα, το F που λέμε. Τα κράτησαν. Εμείς τα πετάξαμε τα σκουπίδια. Γιατί? Φυγόπονοι. Να μην πονέσουμε, να μην ζοριστούμε, να μην διαβάσουμε, να μην ζορίσουμε το κεφάλι μας, να μην κοπιάσουμε. Γίναμε τεμπελχανάδες ακόμα και στην πνευματική τροφή.

0: Μην είστε αγενείς, γιατί είστε προκλητικότατοι.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είστε προκλητικότατοι. Θα σέβεστε, κυρία Υπουργέ. Διορισμένοι είστε. Είστε διορισμένοι και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλογημένους βουλευτές. Καταλάβατε. Σε καρέκλα διορισμένοι είστε. Το επαναλαμβάνω. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι διορισμένη. Δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένη. Τι να κάνω. Δεν σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Και έκρηξη έγινε και κάηκαν άνθρωποι και δεν απολογηθήκατε και να πήγα στον εισαγγελέα. Πάλι αγράμματι είσαι.
2: Παρακαλώ.
0: Πάλι μη μαθής είσαι. Πήγα.
2: Ελάτε,
0: πήγα.
2: Σας παρακαλώ.
0: Μια μάνα λοιπόν, ανώτατη δικαστή εισαγγελέα, λέει το εξής. Στην υγειά σας, είμαι ο Βασίλης που ψάχνατε. Εγώ με τη χάρη του Θεού βρήκα τον παράδεισο και βλέπω τον Χριστό που τόσο αγαπώ. Εσείς που με πετάξατε στα βουνά με τα άγρια ζώα, καθώς και το κακό ψυχοαφεντικό σας, τι τέλος θα έχετε άραγε. Εδώ πλέον μία δεν είναι η αγράμματη η μητέρα μου που πήγε στο δημοτικό με το ζόρι. Είναι θεσμικός ο ρόλος της μητέρας του αεμνής του Καλογύρου. Θεσμικό ρόλο έχει. Τι λέει λοιπόν εδώ, ότι τον έβγαλαν από τη μέση και βγάζετε. Τα τρόλ σας είναι λεϊνό αυτό που κάνετε. Στο διαδίκτυο, στο Twitter, να τη λένε θρησκόληπτη, να τη λένε μακριά από εδώ. Είναι θεούσα. Και δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε. Δηλαδή το να πιστεύει κάποιος στο Θεό είναι μεμπτό για τη Νέα Δημοκρατία και τα τρόλ της. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και τα τρόλ τα οποία είναι στο Μαξίμου. Ο θείος, πρώην βουλευτής εδώ, πρώην συνάδελφος, που κάποιοι τον αρρώστησαν κάποια στιγμή, αλλά άνθρωπος ήταν μια χαρά υγιής και έφυγε όρθιος, άφησε τη θέση του επικρατείας και έφυγε προς τιμήν του, έγραψε. Καλή αντάμωση, ανεψιά μου καλέ. Ο Κύριος δεν είναι άδικος. Όσα μυαλά πονηρά και χέρια δόλια σου στέρισαν, θα σου τα δώσει εκείνος πολλαπλάσια. Αιωνία σου η μνήμη. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ανθρώπους που είχαν θεσμικό ρόλο και μιλούν ξεκάθαρα για δολοφονία. Ότι τον έβγαλαν από τη μέση. Γιατί το κάνετε αυτό, σώνει και καλά πρέπει να βγάζετε τον κάθε πρωτοψάλτη να λέει ανοησίες. Και επειδή δεν κάνετε παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, βγαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και λέει: η κυβέρνηση παρενέβη στο έργο μας. Τι χρειανάλη έχω εγώ για να πω ότι γίνονται παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Για πείτε μου, τι πρέπει να πω άλλο. Πού είναι η ανθρωπιά σας. Α, είναι και υπουργός εδώ, είναι λαλίστατη. Λαλίστατη για άλλα θέματα. Για την Κοκατζέντα, για τους πρόσφυγες, τους καθόμεταναστες. Για τα Ελληνόπουλα! Λέω για τα Ελληνόπουλα. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε, ό,τι και να μου απαντήσετε κενό, υπερεχομένη απάντηση. Δεν σας διακόπτω εγώ. Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, κάνουμε όποτε θέλετε.
1: Παρακαλώ.
0: Μην είστε αγενείς, γιατί είστε προκλητικότατοι.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Είστε προκλητικότατοι. Κύριε... Θα σέβεστε, κυρία Υπουργέ. Διορισμένοι είστε. Είστε διορισμένοι και είμαι εκλεγμένος. Θα σέβεστε τους εκλογημένους βουλευτές. Καταλάβατε. Σε καρέκλα διορισμένοι είστε. Είστε
2: Υπουργέ,
0: μια διορισμένη
2: κυρία Υπουργέ.
0: Δεν θα κόβετε.
2: Όταν...
3: Αυτά τα ωραία γίνονται στο ελληνικό κοινοβούλιο με τους φυτεμένους που έβαλε ο Μητσοτάκης, τους οποίους θα τους κάνει και βουλευτές κανονικούς. Η κυρία Αγαπηδάκη θα εκλέγει, είναι βέβαια αυτό. Α είναι, πάνω πάνω, αγ, οχοχο, μην πω τα υπόλοιπα. Α, θα ψηφιστεί. Όσοι είναι από Α έχουν 30% των ψήφων του κόμματος, παραπάνω και πρόκριμα από τους άλλους. Μπας περιπτώσει. Ξέρετε, αυτοί που κοροϊδεύανε εμένα για τα ξυλόλια, ο Κυρανάκης, ο υπουργός Κυρανάκης,

0: πήγε κάπου σε ένα συνέδριο και βραβεύτηκε μαζί με την Εωδασάμα, τον Εωδασάμ, που είχε πει ότι βρέθηκε ξυλόλιο. Στο πόρισμα του Εωδασάμ έλεγε ξυλόλιο. Βραβεύσανε το πόρισμα του Εωδασάμ, παρουσία του Κυρανάκη, αυτοί που με ειρωνεύονται για το ξυλόλιο ή την εκρητική ύλη ή την πυρόσφαιρα. Εντάξει, δεν, ξέρετε, με την βλακία έχω πάθει ανοσία. Ανοσία. Δεν μ' αγγίζει πλέον η βλακία τους. Δεν μ' αγγίζει. Δεν μ' αγγίζει τίποτα πλέον. Πραγματικά τα έχω δει όλα. Δεν έχει κάτι άλλο που μείνει που να δω. Τα έχω δει όλα και βλέπω και χειρότερα. Όλοι κάνουν κριτική στην ελληνική λύση, λες και κυβέρνηση ελληνική λύση. Όλοι βρίζουν την ελληνική λύση, όλοι ρε παιδιά, από τα φασισταριά, τα ναζισταριά, μέχρι τα φασισταριά, ξέρω εγώ, ακροαριστερά, φασισταριά, ναζισταριά. Όλοι. Κεντρώοι, όλοι. Λες και κυβέρνησα εγώ. Κάνει ένα λάθος ο Μητσοτάκης, να το λένε. Νομίζουν ότι κάναμε ένα λάθος εμείς, μας βρίζουν όλοι. Μαζί, συγχορδία. Ξεκινάνε όλοι μαζί. Τι καημός είναι αυτός με την ελληνική σειρά, παιδιά. Σας είπα, όλοι θα πάρετε αυτό που σας αξίζει στο τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κυριάκος Βελόπουλος εδώ μαζί μας, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Μας περιμένει εδώ. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Είστε καλά?
2: Προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε? Γιατί εσείς γενικά είστε και Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε τυχαίοι που σας έχουμε τώρα εδώ.
2: Εντάξει, τι έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια άποψη τώρα?
2: Για τη χώρα, για την οικονομία. Σας άκουγα από το πρωί. Γιατί...
0: Ωραία, τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
2: Θα τα πάμε.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία. Από πού να πάμε? Από την απαράδεκτη αυτοκαταστροφική επιλογή της κυβέρνησης να καταστρέψει τα μηχανήματα, τις γνωστές, αν θέλετε, υποδομές στη Δυτική Μακεδονία για το Λιγνίτη. Δηλαδή, με πυροτεχνουργοί πήγαν και κατέστρεψαν περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αξία του Λιγνίτη στη χώρα μας είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός. Ο κακός για μένα έγινε η απολυντικοποίηση, γιατί χώρες στην Ευρώπη ανοίγουν Λιγνίτες. Πήγαν και κατέστρεψαν χθες. Πραγματικά το έβλεπα και μέσα στη ψυχή μου. Mm. Περιουσία του ελληνικού λαού. Αποφάσισε κάποιος να βάλουν πυροτεχνουργούς με εκρηκτικά και να καταστρέψουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ περιουσίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και το δεύτερο, και γι' αυτό είναι και σημαντικό, ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος άδειασε όλη την κυβέρνηση. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε μπαταρίες, γι' αυτό το λόγο και το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία και από εκεί το παίρνουμε εμείς την ώρα που οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα το οποίο το πετάμε. Και επίσης είπε ότι έτσι αναγκάζονται οι μικροί πάροχοι φωτοβολταϊκών να ξεπουλάνε τις περιουσίες τους στις μεγάλες καρχαρίες. Αυτά δείχνουν κάτι. Λάθη επιλαθών και ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Το ακριβό ρεύμα το πληρώνουμε όλοι δυστυχώς. Και το πληρώνουμε γιατί έχει κάνει εγκληματικά λάθη αυτή η κυβέρνηση σε επίπεδο και φυσικού αερίου. Και μάλιστα είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ ότι γι' αυτό το λόγο κάποιοι βολεύονται να μην γίνεται πραγματικά η αποθήκευση από τις ΑΠΕ του ρεύματος, γιατί αγοράζουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή δουλεύει η κυβέρνηση για αυτούς που φέρουν φυσικό αέριο και για τους μεγάλους καρχαρίες των παραγόντων
1: ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη κόμνα όμως είναι αυτή. Δεν έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εξωτερικό? Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα, δημοσιονομικά πάμε καλά. Πάνω από το 1 δις ετοιμάζει το Πρωθυπουργό να εξαγγείλει και να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σημαίνει ότι υπάρχει κουμπαράς.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα, γιατί πραγματικά καμιά φορά οι αριθμοί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Έτσι. Το ότι το ιδιωτικό χρέος τρέχει με ηλιγιώδεις ρυθμούς. Ιδιωτικό χρέος. Το ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε παρά τα μνημόνια που περάσαμε. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δανειζόμαστε με 4,5 και 5% και πουλάμε, ακούστε, δίνουμε με 1,5% ομόλογα που λύγουν το 35%. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η αύξηση της φορολογίας των εμέσων και των αμέσων φόρων, δηλαδή ουσιαστικά να πληρώνει ο πολίτης και να δανείζεται ταυτόχρονα η χώρα, διωγγώνει το χρέος. Δεν είναι έτσι. Ρωτήστε έξω στις δυτικές συνοικίες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλής, εάν τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Πραγματικά το βλέπω και σας άκουγα το πρωί για τα ενίκια π.χ., τα οποία πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Γίνονται εκβιασμού σε ανθρώπου που νοικιάζουν σπίτια. Ή μου δίνει διπλάσιο, όπω το φεύγει.
0: Καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νίκια, είναι δραματική.
2: Έχει ξεφύγει γιατί δεν έχουμε επιλύσει το στεγαστικό μα πρόβλημα. Και λέω πολλέ φορέ ότι καλείται εδώ πολιτικού αρχηγού ή κόμματα τα οποία μιλάνε για τι δημοσκοπήσει, αναλύονται κτλ. Γιατί δεν μιλάμε για τα προγράμματά μα? Γιατί δεν λέμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα?
0: Το στεγαστικό, ποια είναι η λύση?
2: Εμεί καταθέσαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Οργανισμό εργατική κατοικία. Έτσι. Πού κοστίζει μια οικοδομία ένα σπίτι για να αυξηθεί η τιμή του? Στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα στην Αθήνα. Και από εκεί ο οικοπεδούχος παίρνει το 50-40% της πολυκατοικίας και αυτό σημαίνει να αυξάνουν την τιμή. Έχω δημοτικά και δημόσια κίνητα. Έχω. Εκτάσεις. Στρατόπεδα, δημοτικές κτλ.
0: Πώς θα αυτά?
2: Ο ΕΚ. Ο Οργανισμός Εκατοικής Κατοικίας. Έτσι χαμηλώνει το ίμιση του κόστου κατασκευής.
0: Αυτά είναι, έχουν έξοδο όμως αυτά.
2: Ναι, έχουν έξοδο.
0: Να πληρώσει και αυτό.
2: Μπορείς να το κάνεις και αυτό. Υπάρχει μια πραγματική λύση. Αφού ο ΕΚ λειτουργούσε με φάση την εισφορά που δίναμε 1% από το μισθό που παίρναμε όλοι.
0: Αν θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα τα νοικιάσεις?
2: Όχι, θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σπίτια. Μάλιστα. Γίνεται.
1: Ακούστε,
2: 700.000 οικογένειες τα τελευταία 40 χρόνια ή 45 χρόνια πήραν από τον ΟΕΚ σπίτι, το ξέρετε αυτό. 700.000 οικογένειες, δεν είναι λίγοι. Έχουν πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ, μπορούμε με ένα σχεδιασμό που θα κάνει η Ελληνική Λύση, το έχουν καθίσει και μελέτη στη Βουλή. Ολόκληρη μελέτη, ξέρετε. Να κατασκευάσουμε σπίτι, να δώσουμε στους ανθρώπους δωρεάν. Με δωρεάν, με την έννοια να μην
0: κατασκευή, ποιο θα τα πληρώσει?
2: Θα σε εξηγήσω.
0: Άρα δεν είναι επειδή είναι
2: παρεδόν. Το λέω συνεχώς. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός που έρχονται και αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα ελέγχεται από κανέναν? Όχι. Δεν πληρώνει φόρο. Δεν ελέγχεται. Αν είναι μαύρα τα λεφτά, αν είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο, αλαθεμπόριο, δεν ελέγχεται.
0: Όταν παίρνει σπίτι, πληρώνει.
2: Όχι, μισό, ένα-ένα. Φέρνει τα λεφτά τα μαύρα και τα ξεπλένει εδώ. Ναι. Και αγοράζει ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 500 χιλιάρια και γίνεται φορμπίζα. Μισό λεπτό. Να τα λιγρώσουμε. Ο Έλληνας δεν έχει μαύρα λεφτά. Αν πάτε εσείς αύριο το πρωί, έχουν όλοι. 10-20 χιλιάρια στα παπλώματα, στα οξυλάρια, για μια δύσκολη στιγμή.
0: Ένα,
2: να ολοκληρώσω.
0: Αν έχουν όλοι 20 και 30 χιλιάρια, τότε μια χαρά του βλέπω. Και δεν έχουν όλοι
2: 20.000. Μια χαρά είσαι.
0: 20,
2: αν πληρώσει νίκη ένα χιλιάρικο.
0: Ξέρω πάρα πολλέ οικογένειε που δεν έχουν 20.000 κάτω από το πάπλωμα.
2: Ακούστε. Αυτό μην το πείτε στου ανθρώπου. Κάποιοι έχουν και 5.000 σπίτι του. Mm-hmm. Και 4.000. Και 3.000. Και 10.000. Mm-hmm. Τι λέω εγώ. Ίδρυση κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά αυτά δεν με νοιάζει που τα βρήκε. Φερτά εδώ. Γίνονται αυτό που λέμε μαγιά και από εκεί χρησιμοποιούνται
0: δεν
2: για τον νέο.
0: Δεν όμω τον κάθε γκάγκστερ και μαφιόζο.
2: Ο Τούρκο μαφιό που τριγυρνάει και δολοφονία στον άλλο στην Αθήνα.
0: Καλά, δεν έχει λογική όμω.
2: Όλοι οι περισσότεροι είναι.
1: Είπε,
2: κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε και μια δολοφονία Τούρκου μαφιόζο στην Ελλάδα. Έρχεται ο Σκοπιανό, δηλαδή ο Νταβατζή, δεν ξέρω τι είναι, αγοράζει πίσω στα Χαλκιδική, χωρί το έλεξει κανένα και τον Έλληνα τον κυνηγάμε που έχει τα 5.000 στην τράπεζα ή στο σπίτι του.
0: Με τα 5.000 ο Έλληνα που σπίτι θα πάρει σπίτι.
2: Αν έχουν 70.000 με 5.000 και 10.000 μαζεύεται το ποσό, ξέρω
0: σπίτι.
2: Δεν παίρνει σπίτι, κάνει μια κρατική τράπεζα και με αυτήν την κεφάλαια για να δημιουργήσει την υπεραξία.
1: Ωραία,
2: ακούστε, η οικονομία
1: λέει,
2: είναι μακροοικονομία.
0: Θα του δανείσει δηλαδή. Σε κρατική τράπεζα, προσπαθώ να καταλάβω. Κρατική τράπεζα, ό,τι φτιάχνει.
2: Η κρατική τράπεζα. Φτιάχνει τα σπίτια. Ναι. Και, μετά... και όπω παλιά με το νέο, αν θυμάστε καλά, τα πήρανε σε 30 χρόνια, αλλά με πολύ χαμηλό, με 200 ευρώ το μήνα. Γίνεται. Το κάναμε, δοκιμάστηκε, αλλά κάποιοι τον έκλεισαν τον ΟΕΚ. Και έκαναν λαφυραγώγηση όλη τη περιουσία του. Είχε ένα σωρακίνητα ΟΕΚ. Πού τα αυτά, τα φάγανε. Τα ξυλώσαν όλα. Και έτσι λύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Λύνεται. Τουλάχιστον δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο. Έρχεται ο άλλος και με 515 βίζα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η Ελλάδα. Ο Τούρκος, ο Μαφιόζος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος. Δεν ελέγχονται. Αν αύριο το πρωί πάω και στο από την τράπεζα 50.000 ευρώ, θα με ξετινάξει η τράπεζα και η εφορία γιατί τα θέλω και που τα βρήκα. Ή αν πάω 30.000 θα τα δώσω. Mm-hmm. Άρα και το Τούρκος με 500 δεν τον έχει κανένας. Αυτά. Είναι λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται στεγαστικό.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο τώρα και έχει να κάνει και με την ακρίβεια κτλ. Γιατί εσείς θυμάμαι εγώ τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ και πολλά χρόνια που σας φέρω, εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωτογενή
2: τομέα.
0: Και πρωτογενή παραγωγή.
2: Πώς θα το κάνεις, αφού τον κυνηγάνε τον αγρότη. Τον κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο. Τον κυνηγάνε τον μικρομεσαίο. Τους κυνηγάνε όλους. Κυνηγάνε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν έσοδα και την υπερφορολογούν. Και τι λέω εγώ. Λέγατε για τις ρυθμίσεις που έκανε μια κυρία εδώ, φοροτεχνικός, δεν ξέρω αν ήταν η δημοσιογράφος, ναι. Που έλεγε για τις 72 δόσεις. Ναι. Ακούστε λοιπόν τι χειρόφρονα να βάζει επίτηδες η κυβέρνηση σε 72 δόσεις. Λέει 5,84 επιτόκιο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά 6% επιτόκιο. Τι το κράτος. Λύση αρχή. Έλεγες εσύ. Σ' άκουγα το πρωί ότι αυτό είναι απαταιώνα. Δεν πληρώνει, ενώ άλλοι πληρώνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν χρωστάω εγώ 30 χιλιάρικα στην εφορία, μετά από 10 χρόνια γίνονται 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αφού έχουν προσαυξήσεις, έχουν πρόστιμα κτλ. Δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο με 6% φόρο να φορολογήσει εμένα. Όταν το κράτος που μου επιστρέφει με ένα φόρο για καθυστερήσει 3 μήνες, δεν μου δίνει επιτόκιο.
0: Εγώ αναφέρθηκα
2: Λέω λοιπόν.
0: Εγώ αναφέρθηκα σε διαγραφές χρεών που συνήθως. Οι διαγραφές χρεών στην Ελλάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, αφορούν κάτι μεγάλο επιχειρηματίες οι οποίοι τα έχουν κουμπονίσει στο εξωτερικό.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξαφνικά και δεν έχουν κάνει τίποτα.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Δεν μιλάω για το μεροκαματιάρι που χρωστάει 5.000.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο από ό,τι μαθαίνω τελευταία, που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Τζαμπατζίδες δεν είναι στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Η επιχορήγηση που παίρνει η Δημοκρατία είναι περίπου 25 εκατομμύρια, ξέρω 30, και τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Από πού τα πληρώνει. Δεν πληρώνει τίποτα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει ευρώ. Ακούστε ρύθμιση. Ο Φιλές μέχρι 31 12 λέει για τις 72 δόσεις. Τι λέμε εμείς.
0: Το 23.
1: Το 23.
2: Το 23. Ναι. Mm-hmm. Γιατί η μετέπειτα τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μην πούν και αυτοί. Ακούστε τώρα τι λέμε εμείς. 120.
0: Αυτό πάντως λένε ότι το 90% των οφειλών είναι για πριν από το 23. Οπότε καλύπτεται έτσι.
2: Αυτό το λένε, δεν ισχύει όμως. Αποκλείονται από την αριθμίση όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε εμείς. 120 δόσεις. 2% και μηδενικό για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Επιτόκιο. 2. Όσο είναι και τις καταθέσεις. Πλήρης έκπτωση. Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα και δικαίωμα μεταφοράς αν το επιθυμούν. Mm. Αυτά γιατί όταν εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πληρώσω και είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγαπητοί κύριε Κοταρίδη, δεν θα σου δώσω ένα ευρώ. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα. Άρα δώσε κίνητρα 120 δόσεων για να μπορείς να εισπράξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Είναι ασχετοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι πολύ απλά, αν χρωστάω 10 ευρώ, χρωστάω 10 ευρώ. Δεν γίνονται 30 και 40 και 50 στο δημόσιο. Είναι ένα άδικο δημόσιο το οποίο κυνηγάει τον πολίτη. Λέγατε για τα έσοδα.
1: Ναι.
2: Τι πληρώνει η μικρομεσαία, ξέρετε. 10 διαφορετικούς φόρους. Δηλαδή, ταμιακές μηχανές, ΠΟΣ, κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμί, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεση. Για τιμολόγια, εγώ πληρώνω ΦΠΑ. Αν δεν πληρωθώ όμως το τιμολόγιο, έχω πληρώσει το ΦΠΑ στην εμπορία. Ακούστε, δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα.
1: 80 φόρους λένε ότι έχουν μειώσει και ότι δεν τα κάνουν όλα καλά. Γίνονται προσπάθειες και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την προκαταβολή.

0: Ναι, αλλά έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Για να, αν μου καταργήσει τη ΔΕΔ, εγώ για να προσφύγω μετά να πληρώσω το 50% του προστίμου, αν είναι 400 χιλιάρικα, τα 200 για να πάω στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο με ταλαιπωρείς, αδερφέ? Για ποιο λόγο με κυνηγάς? Αυτά λέγα για τους εφοριακούς εγώ. Και το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Εμείς την εφορία, όπως λειτουργεί, θα την καταργήσουμε. 15% οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσέψη φορολογείται. Και έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη, μην κοιτάς το φτωχευμένο εκδέτη. Αυτό είναι από αυτού που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν.
1: Για ποιον λόγο?
0: Γιατί είναι εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Εγώ λέω ότι λέει εδώ πέρα έχει.
0: Ναι, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Η ανακοίνωση των ΣΥΡΙΖΑ εφοριακών που λέει για του αθρομετανάστες μέσα. Ανακατεύει του αθρομετανάστες με την εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εφοριακός που ενδιαφέρεται για του αθρομετανάστες, οι οποίοι δεν πληρώνουν και φόρο, είναι πιο ευαίσθητος από μένα που λέω δίκαιη φορολόγηση στου Έλληνες για να μπορούν οι Έλληνες να αναπτυχθούν? Απλά πράγματα είναι. Όταν σε κυβερνούν άεργοι και ανεπάγγελτοι, δεν έχεις παραγωγικότητα. Αποτυχάνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν, παράδομαι τώρα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουμε και δύο νέα κόμματα που έχουν πέσει στο παιχνίδι. Αναμένουμε και ένα τρίτο του κ. Σαμαρά, δούμε θα το κάνει. Τσίπρας, Καριστιανού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται? Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία με όσα κακά λέτε προηγείται μεγάλη διαφορά. Και να μου το εξηγήσετε αυτό.
0: Πού?
1: Σε δημοσκοπήσεις.
0: Πάλι δημοσκοπήσεις.
1: Δημοσκοπήσεις έχουμε. Τι να κάνουμε?
0: 22% έχει Νέα Δημοκρατία. Έτσι λένε δημοσκοπήσεις.
1: Πόσο?
0: 22-23. Πρόθεση κοιτάμε τώρα. Όχι τα μαγειρία τα υπόλοιπα.
1: Προηγείται όμως. Πάλι με διαφορά. Το επόμενο είχε 12.
2: Εντάξει. Αυτές οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αμφισβητείτε.
0: Δεν αμφισβητώ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ. Δεν τις σχολιάσαι ποτέ.
1: Ξέρεις λοιπόν, με αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
0: Ακόμη και όταν μου δώσουν και 40%, δεν θα τις σχολιάσω ποτέ. Για ποιο λόγο?
1: Δύο-τρεις απορίες.
0: Παρακαλώ.
1: Με αυτό που περιγράφετε εσείς, πώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και προηγείται μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης? Και λίγο θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς το υπόλοιπο κομμάτι τώρα με την παρουσία του κ. Σύμπρα.
0: Γιατί να σχολιάσω εγώ πώς προηγείται η Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις, όταν δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις? Δεν θα σχολιάσω ποτέ πώς προηγείται. Ο καθένας, κοιτάξτε, είμαστε οι επιλογές μας. Και λέω στον ελληνικό λαό ότι οι επιλογές μας θα καταδείξουν αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν πρόγραμμα. Εγώ ακούω κόμματα. Είστε 30 χρόνια στο χώρο. Μαζί δεν. Πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε.
1: 26. 27.
0: Εντάξει, σε μεγάλο, σε λίγο παραπάνω. 30 χρόνια. Πείτε μου στην πορεία και στη διάρκεια τη δική σα δημοσιογραφική, που είστε λιγότερα στην νεότερη πολλοί από εμά, είχατε παρουσία νέων κομμάτων που τόσο πολύ προμόσιο γίνεται? Του ρωτάνε δημοσιογράφοι για τα νέα κόμματα, το τι θα κάνουν τα νέα κόμματα.
2: Πάντα, δεν καλούν, υπάρχει ενδιαφέρον, όπα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Πάντα όταν υπήρχε νέο κόμμα.
0: Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποτέ εξοκυβουλευτικά κόμματα να παρουσιάζονται μαζί με κοινοβουλευτικέ κόμματα.
1: Και από τα, όταν είχα τα πρώτα χρόνια τη δημοσιογραφική μου καριέρα, τα πέρναγα έξω στο Λιοπύρι από το Δήμο Αθηναίων, Δημήτρη Αβραμόπουλο ΚΕΠ.
0: Επί ένα χρόνο.
1: Εφόσον σου κράτησε, μέχρι να το διαλύσει το μάτι. Μέχρι να διαλύσει.
0: Σε 3 μήνες, σε 2,5 μήνες.
1: Και μιλάμε πάλι 23-40%
0: του μήνα. Σε 2,5 μήνες ο Αβραμόπουλος του 23% και έφτασε στο.
2: Ωραία, άμα δεν φουσκώσει, θα σταματήσει μετά να αναφέρουμε.
0: Οι φούσκες λοιπόν έτσι δημιουργούνται από την αίσθηση των μέσων ενημερώσεως ότι πρέπει να του υπερπαρουσιάζουμε και να του υπερπροβάλλουμε. Παρουσιάστε προγράμματα, να έρθουν εδώ οι κύριοι αυτοί με τα νέα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά του
2: για
0: να
2: δουν.
0: Εγώ άκουσα έναν εκπρόσωπο τέτοιου κόμματος να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το ετοιμάσουμε.
1: Άκουσα
0: από τον κύριο Τσίπριζα, τον κύριο Τσίπρα, γιατί Τσίπριζα είναι το κόμμα αυτό. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μαζί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Το ενδιαφέρει περισσότερο τα 14 εκατομμύρια που είναι επιχορήγηση του κόμματος. Αυτό φαίνεται το ενδιαφέρον. Εκεί μάλλον.
1: Αλλιώς έχει πει δεν θα πάρει.
2: Ο μισό μαλλονδέρα είναι εκεί.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Έχει απαντήσει ο κύριο Τσίπρα.
0: Τόσα και τόσα και δεν έχει. Τώρα, αν να πιστέψω εγώ τον κύριο Τσίπριζα.
1: Καλά, γιατί δεν γίνεται.
0: Αν εγώ πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε οικονομήσει όλοι λεφτά, έχει σκίσει, έχει κάνει τα καλύτερα δυνατά, έχει καταργήσει, έχει δώσει μισθό κτλ. Και αφού πάμε τόσο καλά όπως λέτε, αύριο το πρωί η κυρία Κασιμάτη λέει: πάμε καλά, τα νούμερα αυτό λένε. 13ος και 14ος μισθό, τώρα να δώσει η κυβέρνηση αυτό που λέει.
1: Εσείς θα τον δίνατε το 13ο. Πού τα βρίσκετε λεφτά?
0: Εκεί που τα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία.
1: Πού το δίνει?
2: Δεν τα δίνει. Οικονομικά δεν μπορεί να τα δίνει.
0: Εμείς τι λέμε, θα αυξήσουμε με αυτές τις πρότασεις που έχουμε τις συγκεκριμένες την παραγωγικότητα. Αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητα, δεν πρόκειται. Η παραγωγή πλούτου και η παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να βρει λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε πώς θα βρούμε τα λεφτά. Παράγεις πλούτο. Και για να παράγεις πλούτο πρέπει ο ίδιος ο στιμός
2: να παράγεις. Εσείς θα το δίνατε το 13ο και το 14ο. Και από πού θα τα βρίσκατε?
0: Να σε εξηγήσω. Το έχω πει εκατοντάδες φορές.
2: Γιατί
0: ξέρω,
2: η κυβέρνηση λέει τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3.
0: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ οι ανεξάρτητες αρχές. Όλοι αυτοί οι τύποι που βολεύονται από τα κόμματα σε κάποιες ανεξάρτητες αρχές για να παίρνουν 5.000, 6.000. 8.000 ευρώ παίρνει ένας που παίρνει μέρος στο συμβούλιο ανεξάρτητης αρχής. Εσύ δεν παίρνει τόσα λεφτά και στο ελλήμερο εδώ μέσα. Μην γελάτε.
1: Ανεξάρτητες αρχιεράνατο.
2: Πόσοι.
1: 8 δεν μπορούμε όλοι μαζί εδώ.
0: 38. 38.
1: Να ζω κάτι. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και

0: ένα ρόλο θεσμικό όμως, ναι, δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
1: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση του Συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάσκη και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των Χρυσοκάθαρων, το λέω έτσι ομά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί? Για ποιο λόγο? Έτσι. Δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν. Θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο Υπουργό σε λίγο, δεν ξέρω αν θα είναι Υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 Υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 αντακλητούς. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Mm. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Για την κυρία Καριστιανού δεν μας είπατε τίποτα. Αν φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Τι εννοείται ακριβώς να καταλάβετε? Έχετε καταλάβει τι εκπροσωπεί το κόμμα αυτό, το πρόγραμμά του?
2: Στις δημοσκοπήσεις όμως αποτυπώνεται.
1: Μην πάτε δημοσκοπήσεις, πάμε στην ουσία του προγράμματος. Εγώ θέλω να μιλάω για την ουσία της πολιτικής. Για να κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που διαφωνώ μαζί του. Κάνω επιχειρήματα, λέω επιχειρήματα και διαφωνώ. Λέω λοιπόν, πρόγραμμα δεν έχει. Δεν άκουσα κάτι. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν πρόγραμμα. Τι να σχολιάσω και αντιπαράθεση μαζί τους. Όταν δεν έχεις πρόγραμμα, πολιτική αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, υπέρ της υιοθεσίας των παιδιών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Και όταν μου λέει άλλος, κύριε Κασιμάτη, έκανα κόμμα. Ωραία, θα σε σώσω. Τι ρωτάω, έχεις πρόγραμμα? Όχι. Πώς θα με σώσεις? Ποιος είναι ο τρόπος, εσύ μου είπατε, που θα βρείτε τα λεφτά? Και εγώ σας λέω μερικά πράγματα. Έχω και άλλα. Λοιπόν. Πώς θα με σώσει κάποιος που δεν έσωσε τον εαυτό του?
0: Ωραία, απορία. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γενικά ξέρουμε που θα κινηθεί, γιατί το ξέρουμε και ως πολιτικό. Ο οποίος, αν κάνει κόμμα, καταλαβαίνω, θα προσπαθήσει και αυτός να ψαρέψει μια δεξαμενή όπου έχετε ψαρεύετε κι εσείς από εκεί.
1: Γιατί?
0: Γιατί είστε κι εσείς στο δεξιό χώρο, υποθέτω. Δεν ξέρω τώρα. Αν έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη φορά.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχω αυτοπροσδιοριστεί μόνος μου στο δεξιό χώρο.
0: Όχι, εγώ σας προσδιορίσα. Δεν έχω.
1: Ετεροπροσδιορισμός είναι λάθος όμως. Γιατί? Εγώ τι έχω πει? Για μένα ο
0: αριστερός δεν ξέρω αν σας
1: πω. Πού ξεκίνησε, ξέχασες? Μιχάλης Καραλαμπίδης.
0: Είστε.
1: Από εκεί, στα 22 μου έφυγα βέβαια. Στα 22 μου έφυγα. Ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε πώς είπα ένα πράγματα. Ο Αντώνης Σαμαράς είχε κάνει και κόμμα για το παρελθόν.
0: Πάτε προς το κέντρο δηλαδή τώρα.
1: Να σου πω κάτι, η πείνα του αριστερού και του δεξιού δεν είναι ίδια? Η φτώχεια του δεξιού και του αριστερού στο Κερατσίνι, σου λέω, στην Νίκαια, στην Κορδελιό, στους Αμπελόκηθους,
0: αλλά κάποιες από τις θέσεις που έχετε κάποιες από τις θέσεις που εκφράζετε, γαμομήλο, φιλοφιλό, νοήθεση και τα λοιπά που λέτε, δεν είναι αριστερή ατζέντα.
1: Ποιος το είπε αυτός? Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα? Το μόνο αριστερό κόμμα το κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι ψευτοαριστεροί. Με Λουί Βιτόν ψευτοαριστεροί τώρα. Και με Πράντα, σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τον 20ο αιώνα ζείτε. 21ο πάμε. Mm-hmm. Στον 21ο αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι στους φτωχούς. Οι άλλοι είμαι στους πλουσίους. Εγώ εκπροσωπώ το φτωχό, αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, τον απλό υπάλληλο, αυτόν που δουλεύει μοχθή, το μικρομεσαίο, που θέλει να παράγει πλούτο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Να τους στηρίξουμε. Αυτό που λέμε, να φάει ψωμί ο Έλληνας. Όχι πάντα σπάνι που λένε οι υπόλοιποι. Πάντα σπάνι το λέγε η Μαρία Αντουανέτα.
0: Λοιπόν, άρα για το Σαμαρά, θα μου πείτε.
1: Να σας πω τι. Όλοι, καλοτάξιδοι, όλοι. Ας κάνουμε 5.000 κόμματα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Τελευταία ερώτηση. Όπως φαίνεται, αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία δημοσκοπήθηκαν.
1: Μην μου κάνεις πάλι την ερώτηση.
0: Θα κάνω την ερώτηση. Θα κάνω μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα κάνω την ερώτηση.
1: Εγώ στη ζωή μου.
0: Και χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι.
1: Τρεις το πρωί.
0: Όταν σας πάρουν, δεν ξέρω τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα. Και είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Τσίπρας. Και σας πούν. Έλα εδώ, Βελόπουλε, Κυριάκο μου, να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε.
2: Πλάτη,
0: να δούμε
2: βοήθεια.
0: Τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλεις πλάτη, να κυβερνήσουμε.
1: Όταν Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
0: Όχι μαζί όλοι, ένα-ένα σας
1: πω. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Πες το αυτό και.
2: Ναι, με τη σειρά.
1: Όταν σήμερα η κυβέρνηση δεν τολμάει να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Mm-hmm. Όταν πριν 10 χρόνια έκανε το βαρέλι 80 ευρώ, το δολάρια ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Σήμερα πόσο είναι?
0: 80.
1: Πόσο κάνει την βενζίνη?
0: 1,80,
1: 1,90 και κάτι. Για πας στα νησιά. Λοιπόν, 1,5 τότε. Όταν δεν μπορεί να
0: πάει. Τώρα, έχει αρχίσει κάτι φορά.
1: Δεν μπορεί να πάει στο Λάτσι να του βάλει εκεί πλαφόν και να του πει τόσο είναι το κέρδος, αδερφέ. Mm-hmm. Αφού το παίρνεις 80 δολάρια το βαρέλι, τόσο είναι το κέρδος σου. Πλαφόν εκεί.
2: Βάλτε πλάτη για να τα φτιάξετε αυτά.
1: Με ποιον να. Με αυτόν που υπηρετεί τον κύριο Τάδε, ωραία, τον κύριο Λάτσι, που του έδωσε το ελληνικό το τερατούργημα, επόμενος, που έκανε εκεί το πράγμα, το εξωγήινο, το πράγμα εκεί στο ελληνικό και μου καλύπτει όλο το ελληνικό. Όχι, παιδιά.
0: Πάμε στο επόμενο. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
1: Δεν γίνεται.
0: Επειδή έχετε προέλθει και από το Πασόκ, είπατε. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
1: Παιδιά, για να συνεργαστώ με κάποιον πρέπει να έχει πετύχει κάτι στη ζωή του. Τι πέτυχαν όλοι αυτοί
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν έχουν εργαστεί.
0: Έγινε πρωθυπουργός της Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος ο άνθρωπος. Άσχετο να ψάχνει δουλειά.
0: Τι άνεργος. Δεν
2: θα βάλει. Δεν δουλεύει.
1: Άνεργος.
0: Ήταν σε κόμμα.
1: Σε κατάλαβα. Επάγγελμα είναι πολιτική. Είναι άνεργος, σας λέω. Δεν έχει δουλειά ο άνθρωπος. Ψάχνει δουλειά. Άσχετο να πρέπει τα δουλειά και να
2: ζητήσει.
0: Άρα δεν θα απαντήσετε. Μάλλον θα απαντήσετε, αλλά λέω γενικά θα απορρίψετε.
1: Δεν τα λέω πολιτικά correct. Για ένα και μόνο λόγο. Για να καταλάβουν οι Έλληνες ότι αν δεν δουλέψει όπως ο Κοταρίδης ο άλλος, δεν έχει δικαίωμα να του ζητάει την ψήφο του. Αν δεν έχει εργαστεί όπως η κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να πηγαίνει η κυρία Κασιμάτη και να του λέει ψήφισε με να σε σώσω. Δουλειά. Να παράγουν δουλειά και πλούτο, να ξέρουν τι σημαίνει ιδιωτική μόχθος εργασία για να μπορούν να παράγουν και στην κοινωνία δουλειά. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, όχι των ολιγαρχών. Και το λέγα τους πολιτικούς αρχηγούς, για όλους τους. Καθίστε, δουλέψτε λίγο και τα ξαναλέμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος πλέον θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, ενώ παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Εξέλιξεις στο πολιτικό σκηνικό και προβληματισμό στο Μαξίμου μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για το σκάνδαλο Qatargate. Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή, η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλαζιολογότυπο, σχολιάζει την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν τα βγάζουν πέρα, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα για την δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μίας εβδομάδας στην σχετική προθεσμία. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη επανέλαβε σήμερα πως έχει σκοπό να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς παρά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχωρά σε αναστολή κάποιων από τις κυρώσεις της, ειδικά στο πετρέλαιο, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος καιρός επίσης, λίγες νεφώσεις, το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε κυρίως τα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότια, νότια-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Focus FM 103,6.
6: Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Γεια σας αγαπημένοι μου. Focus FM. Εδώ Δέσποινα Μποτίτση, εκεί απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης. Μέσω Viber ήδη γράφετε, στέλνετε μηνυματάκια 69 07 483 484. Από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε, από την Μακεδονία μας υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα, αν δείχνει τώρα το θερμόμετρο εδώ στο κέντρο, 30 βαθμούς άνετα, νομίζω πως θα ξεπεράσουμε τους 33 και στους 34. Γενικότερα καλές οι καιρικές συνθήκες σε όλη την χώρα. Έχουμε βέβαια και τα μελτέμια και τις μπόρες. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό που είναι απρογραμμάτιστο, αυτό που μας χαλάει, είναι αυτές οι ξαφνικές πυρκαγιές που εν ώψη καλοκαιριού, χθες έτσι πήραμε μια καλή γεύση και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Περαία, για ώρες. Είναι η γνωστή έτσι ιστορία με τις υψηλές θερμοκρασίες, με τους πυροσβέστες να ρίχνονται στην μάχη. Είναι μια εικόνα γνώριμη δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, που δεν λέει να εξαφανιστεί παρά τις όσες υποσχέσεις ότι φέτος θα είμαστε καλύτερα, ότι φέτος δεν θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση πιο προσεκτικοί, πιο υποψιασμένοι οι πολίτες, αλλά βλέπουμε πως ξεφυτρώνουν δυστυχώς σαν τα μανιτάρια. Το θέμα είναι ότι συχνά παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιουσία των Ελλήνων, για το περιβάλλον και την καταστροφή του. Ναι, εννοείται Νικόλα, και μετά έχουμε και τις ανεμογεννήτριες. Και αυτές για το καλό μας. Κάηκε που κάηκε, σου λέει. Τι να προχωρήσω σε αναδάσωση. Ας το πάμε για άλλα. 69 07 483 484. Μέσω Viber δωρεάν τα μηνύματάκια σας για συμμετοχή στην εκπομπή. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Τρίτη 23 Ιουνίου. Έχουμε μια καλή είδηση. Έχουμε μια είδηση που αφορά δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια πραγματική έτσι ανακούφιση, μια μεγάλη ανάσα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται πραγματικά. Καταθέτει το Υπουργείο Οικονομικών νέα ρύθμιση νομοθετική, φέρνει αλλαγές για αυτούς που έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις με τον νόμο Κατσέλη. Με απλά λόγια, ουσιαστικά είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, παίρνει σάρκα και οστά. Τα σημαντικότερα, ο τόκος πλέον δεν θα υπολογίζεται σε ολόκληρο το υπόλοιπο του χρέους του δανείου, αλλά πάνω στην δόση του μήνα, στη μηνιαία δόση. Έτσι οι συνολικές επιβαρύνσεις για τους δανειολήπτες θα είναι χαμηλότερες. Επίσης, για όσους ήδη πληρώνουν κανονικά τις ρυθμίσεις τους, προβλέπεται ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωριστούν και θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν αναδρομικά. Όπως και να έχει, είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η καλή είδηση της ημέρας. Και περνάμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται για μία ακόμη φορά σκάνδαλα, υποθέσεις αδιαφάνειας, όλα αυτά που βαραίνουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας, που ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στο Μαξίμου. Ο ΠΚΠ, πολεοδομίες, Τέμπη, είναι πολλές πραγματικά υποθέσεις που προκαλούν την οργή του κόσμου, πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Και φυσικά έχουμε και new entry, βλέπε Αβραμόπουλος, στην υπόθεση κατά Gate. Γιατί το Βέλγιο, οι αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βουλευτή και πρώην επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με αναφορές σε βαρύ κατηγορητήριο. Περιλαμβάνει συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά,
δωροδοκία 75.000 ευρώ, χρήματα, πληρωμές που φέρεται να έλαβε από ΜΚΟ, η οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο θα λέγαμε στην υπόθεση, σε αυτό το σκάνδαλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος από την πλευρά του δηλώνει πως όλα είναι νόμιμα, έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα και πως δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Επίσης ήρθε και το μαζί με την απόφαση, θυμόμαστε και την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου για τα email 25.000 των αποδήμων Ελλήνων, δηλαδή εδώ που τα λέμε σχεδόν το σύνολο του εκλογικού καταλόγου που έφτασαν στα χέρια της, ενοχή 20 μήνες φυλάκισης. Έχουμε βέβαια και τριετή αναστολή για την πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσημες έτσι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση δεν έχουμε. Βέβαια ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα σκάνδαλα Σημακοπούλου Gate. Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θα διαγραφούν, λέει, τα εμπλεκόμενα στελέχη. Τον ρωτήσανε τον κύριο Μαρινάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τους διαγράψουμε, λέει, για όνομα του Θεού. Μιλάμε για ένα mail μόνο. Πολύ κακό, σου λέει, για το τίποτα.

από την Πάτρα και το φέρει εδώ πλοίο έτοιμο να σαλπάρει. Να είστε καλά. Το κρατάω δίπλα μου, το έχω. Εν τω μεταξύ το είδαμε και αυτό, ένα περιστατικό που για μία ακόμη φορά μας εξοργίζει στην Θάσο. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ, πλήρωσε εισιτήριο εν ώρα διακομιδής ασθενούς. Έχουμε ξανακούσει παρόμοια περιστατικά. Έρχεται ακόμη ένα, έγινε γνωστό από το Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα ενημέρωσε, γνωστοποιούν οι συνδικαλιστές, ότι πρόκειται για επίγουσα μεταφορά. Ωστόσο οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέμειναν, πρέπει να πληρώσετε, λέει, το εισιτήριο, διαφορετικά δεν θα επιβιβαστεί το ασθενοφόρο στο ferry boat, ακόμη και αν είναι σοβαρό το περιστατικό. Έπρεπε να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ναι, απολυμμένα Θάσου για Καβάλα με προορισμό Κεραμωτή. Δεν ξέρω γι' αυτό εάν θα τοποθετηθεί ο κύριος Γεωργιάδης. Και το Υπουργείο Υγείας και ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να τοποθετηθεί, αλλά και το Ναυτιλία σε κάθε περίπτωση. Αντί να είναι δηλαδή η πολιτεία συμπαραστάτες σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δημιουργούν προβλήματα και εμπόδια. Και μιλάμε για σοβαρότατο περιστατικό. Τι άλλο θα δούμε. Α, τον αποκαλούν Σκοπιανό, μάλιστα. Και εγώ σκεφτόμουν ότι ρωτάω ακροατής για την δολοφονία της 45χρονης της Άτυχης Σταυρούλας. Ακούω, λέει, στα δελτία τον αποκαλούν Σκοπιανό. Δεν ξέρω, εγώ το σκεφτόμουν, λέω, σίγουρα θα μου την πέσουν, γιατί και εγώ έτσι τον προσφώνησα προχθές και σήμερα. Αλλά με ενημερώνετε ότι τα μέσα ενημέρωσης έτσι τον αποκαλούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι έγινε. Το ηχητικό δεν μπορώ να το ακούσω τώρα. 302. Καλώς ορίζουμε και τον Πασχάλη μας εδώ. Να είσαι καλά. Αρκετή ζέστη στην Αττική. Ο Πρωθυπουργός τι έγινε πριν του δείξουν, λέει, την πόρτα της εξόδου, κατεδαφίζει τις υποδομές της χώρας μας, αναρωτιέται ο Δημοσθένης. Να υποθέσω για τις εικόνες ντροπής στην Κοζάνη, στα Ορυχεία, για την ανατίναξη των εξκαφικών μηχανημάτων. Σου λέει, τελειώσαμε με τους λιγνητές, δεν χρειαζόμαστε πια.

μάλιστα, τουλάχιστον λέει σε κάποια συγκεκριμένη εκπομπή που παρακολούθησε, το έχει σουπεράκι για τον Σκοπιανό, καθομολογία δολοφόνο. Ο Απόστολος ξεκίνησε, λέει, να γράφω σε χαρτί τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και μου τελείωσε το μπικ το στυλό. Και τα στυλό θα τελειώσουν και τα χαρτιά. Καλώς ορίζουμε την αγαπημένη μας Νικολέτα που μας ακούει από την Κόρινθο. Αν δεν φύγουν όλοι αυτοί, θα δούμε πολλά ακόμη, μας γράφει η κυρία Ουρανία. Ας τη συνέχεια, στην διάρκεια το άλλαξαν, όταν ομολόγησε, μάλιστα δεν το παρακολούθησα, δεν το παρατήρησα, να σου πω την αλήθεια. Καλοκαιρινός καιρός και στην Ολλανδία. Ο Στάθης, γεια σου Στάθη. Τι κάνεις, ευχόμαστε να είσαι καλά. Επέστρεψε ο Στάθης. Εντάξει, μοναδική η θέα, η φωτογραφία από την Κόρινθο. Βέβαια έχει τα συννεφάκια και δεν είναι σημερινή, αλλά ωστόσο είναι καθηλωτική, θα έλεγα. Όσοι καθαρίσατε και δεν δηλώσατε, όσοι δεν καθαρίσατε τα οικόπεδα, από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα. Α, μάλιστα, η ΑΔΕ λέει εντόπισε κατασκευαστική που δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε με μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Κάτι μηδενικά ξέχασε.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, εξαίρεση προς δυτικά από Τριανδρία, έτσι ένα μικρό κομμάτι με μια δυσκολία. Λίγο πιο κάτω νομίζω ανοίγει και όλα καλά. Βέβαια έχουμε και το μετρό, βεβαίως από το Σάββατο, και περιμένουμε πώς και πώς την επέκταση προς Καλαμαριά. Επίσης έχουμε μια ζημιά άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ για τον ΔΔΕ από τις ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, τους τσάκωσαν, το θέμα είναι να μην πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα. Γιατί εμείς τα πληρώνουμε. Και μας κατηγορούν και για τις ρευματοκλοπές σε πολλές περιπτώσεις. Φτάσαν και σε αυτό το σημείο. Εννοείται πως ο Άριος Πάγος έδωσε την λύση, δεν την έδωσε η κυβέρνηση. Ακολουθούν και εφαρμόζουν όλα όσα αποφάσισε ο Άριος Πάγος όσον αφορά τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σε αυτές τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου. Χρόνια ταλαιπωρούνταν. Απλά ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε αυτό είναι, οπότε είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν τώρα. Δεν τους έπιασε ο πόνος. Καλά, σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω προώρων ή λόγω εκλογών, ούτως ή άλλως προεκλογική, είναι οι προεκλογικές είναι οι μέρες, οι μήνες που διανύουμε. Θα δούμε κολοτούμπες, θα δούμε πίσω μπρος, όλα αυτά μέχρι την ημέρα της κάλπης. Από εκεί και πέρα το γνωρίζουμε το σκηνικό. Αλλά οδεύοντας προς τις κάλπες, εννοείται πως θα τους δούμε να αναθεωρούν. Εδώ πέρα το 250 έγινε 300, τώρα σου λέει για τους συνταξιούχους και τους ευάλωτους. 400, μπορεί να πάμε και στα 500. Καθόλου άσχημα.

Εν τω μεταξύ παρακολουθώ από το πρωί αυτήν την ώρα στα 76 δολάρια το βαρέλι όσον αφορά το Brent. Τι γίνεται, έχετε δει έτσι μια καλή πτώση της τιμής στα βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων? Στείλτε μου. Πόσες ημέρες πέρασαν και ακόμη εκεί παίζουμε με τα cents. Πάμε, αγαπημένοι μου, σε ένα σύντομο, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ γρήγορα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής 6907-483-484. Τα μηνύματάκια σας μέσω Viber δωρεάν. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom με νέα συμφέρουσα προσφορά. Με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, εάν στο σπιτικό σας, στο νοικοκυριό σας, στην επιχείρησή σας βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, σας ενδιαφέρει, έχουμε νέα προσφορά από την Vulcom με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ένα κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, καλέστε, απευθυνθείτε στην Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές σε ρεύμα και αέριο. Καλέστε στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Αφορά και για όλους όσοι κάνετε το μεταπτυχιακό σας. Κοντά μας σε πολύ λίγο από τώρα ο κύριος Ευάγγελος Μπασαρμούσα, διδάκτορ οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου Άδισψο, για να συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Λέμε Μέση Ανατολή αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει επιπτώσεις παγκόσμιες, επιπτώσεις που τις νιώσαμε, τις ζήσαμε και εμείς εδώ στην χώρα μας. Όπως έλεγα και προηγουμένως, ακόμη περιμένουμε να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα, στην αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνησης. Με ενημερώνει όμως ο Γιώργος Δαμιανίδης ότι έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μούσα. Δεν χάνουμε χρόνο, σας καλωσορίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Μούσα, είστε καλά?
1: Και γεια σας, καλησπέρα σε όλους εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του Focus FM.
0: Περιμένω και εγώ και οι ακροατές πώς και πώς να μας μεταφέρετε τις εξελίξεις έτσι όπως είναι, γιατί πραγματικά έχουμε μπερδευτεί. Δεν ξέρουμε τελικά πού βρίσκεται πραγματικά, σε ποια φάση βρίσκεται αυτός ο πόλεμος. Η συμφωνία εύθραστη θα αντέξει? Έχουμε τόσα πισωγυρίσματα από την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Μούσα. Ευχή όλων κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την τρέλα. Τώρα έχουμε έναν πόλεμο ανακοινώσεων όσον αφορά βέβαια τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Όχι, είναι ανοιχτά, είναι κλειστά. Εμείς ελέγχουμε, όχι εμείς διατηρούμε τον έλεγχο, λέει η Τεχεράνη. Πού βρισκόμαστε, κύριε Μούσα?
1: Κύριε Ποτίτση, κοιτάξτε, συνοψίζεται μια εικόνα πραγματική. Αυτό που είπατε είναι αυτή η εικόνα που ζούμε. Αλλά εμείς θα διαβάσουμε πράγματα λίγο διαφορετικά. Ή μάλλον θα εισπάσουμε λίγο διαφορετικά από αυτό το αλαλούμ, και αυτή η λέξη είναι.
0: Αυτή είναι τη διαφορετική ερμηνεία περιμένουμε από εσάς, πιστέψτε με.
1: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Πρώτα, μέχρι στιγμής έχει όφελος το Ιράν, έστω και με τις λίγες μέρες αυτές, είχε όφελος γύρω στα 26 περίπου εκατομμύρια δολάρια από την διέλευση, αλλά επίσης περιμένει τα 13 δις δολάρια να απελευθερωθούν από τα ταμεία της Ελβετίας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να μιλήσουμε γενικά τι συμβαίνει και για αυτό το προς πίσω, ειδικά και η αλαζονία γενικά που ζούμε, την γεωπολιτική. Η συμφωνία αυτή, κύριε Ποτίτση, είναι, ή μάλλον θα πρέπει να την πάρουμε σοβαρά, ως επίσημο τέλος της αμερικάνικης μονομέρειας. Θα θέλουμε να το πιστέψουμε, έχει καλώς. Δεν θέλουμε, θα το δούμε μπροστά μας. Για πρώτη φορά και μετά από δεκαετίες, η Ουάσιγκτον, ας πούμε, διαπραγματεύεται και όχι από θέση ισχύως, αλλά από θέση ανάγκης. Δηλαδή, παλιά, όταν ήθελε να κάνει επίθεση στο Ιράκ, το έκανε χωρίς να ζητήσει άδεια κανενός. Χτυπούσε το ίδιο στη Λιβύη, το ίδιο στο Αφγανιστάν, παντού. Τώρα, να φανταστείτε, συσσωρεύονται και προσπαθούν να επιστρατεύουν διαπραγματευτές για να τα βρουν με το Ιράν. Δηλαδή, φαίνεται πως, ακόμα και στην Ουκρανία το είδαμε, ότι η Αμερική δεν έχει πια την πολυτέλεια να παίζει τον παγκόσμιο χωροφύλακα παντού και ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πρώτο. Και η νίκη που πουλάει ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι για να το πούμε ομά, είναι μια πύριος νίκη, το ξέρουν και πολύ καλύτερα οι Αμερικανοί, γιατί εκεί πληρώνουν την τσέπη τους. Ναι, το Ιράν μπορεί να δεχτεί να παγώσει το πλουτόνιο για 15, από 15 χρόνια μέχρι 20 χρόνια, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό πρόγραμμα, και σας το είπα από την πρώτη ώρα της εκπομπής, μετά από 2-3 ώρες από την έναρξη του πολέμου. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί το ξέρουν αυτό, κύριε Βουτίτση. Απλώς προτιμούν να κερδίζουν χρόνο παρά να εμπλακούν σε ένα πόλεμο που θα χάσουν.
0: Όσον αφορά αυτό, δηλαδή, τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, είναι αδιάλακτη η Τεχεράνη, τέλος. Αυτό δεν,
1: ναι,
0: το διαπραγματεύεται.
1: Ξέρετε, είναι το DNA, να σας το πω διαφορετικά, το DNA του καθεστώτος γενικά του Ιράν, αυτού του καθεστώτος που βλέπουμε. Και πότε η οξόντωση των πυρηνικών σημαίνει μία και έξω αντίο σε αυτό το καθεστώς. Και επειδή οι Ιρανοί θεωρούν ότι η ύπαρξή τους συνδέεται με αυτό, mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω. Ό,τι και να ακούστε, πάντα θα υπάρχει το στίγμα για να είναι πυρηνική, και μάλιστα σου λένε γιατί το Πακιστάν ναι και εμείς όχι. Mm-hmm. Το θέμα με το Ιράν, κυρία Ποντίτση, για να μην γελάμε, δεν ήταν ποτέ τα πυρηνικά το πρόβλημα. Το Ιράν εμποδίζει την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ. Αυτή είναι ομοίη αλήθεια. Και πότε δεν πάει να είναι, με συγχωρείτε, στη Συρία ζιχαντιστή πρόεδρο έχει. Τώρα και τι ανησυχούν για τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτά, ξέρετε, είναι τεχνάσματα τα οποία μόνο αν είσαι ανώριμος μπορείς να τα σκεφτείς. Εν πάση περιπτώσει, το πραγματικό διακύβευμα σε κάθε περίπτωση δεν είναι το Ορμούς, αλλά το ποιος θα γράψει το νέο σύνταγμα ασφάλειας του κόλπου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ίσως είναι το σημαντικότερο, γιατί το Ιράν δεν κάνει πίσω με τα πυρηνικά και δεν κάνει πίσω με το έλεγχο του κόλπου, και γι' αυτό η αποδυνάμωση των αραβικών χωρών και το χτύπημα των στρατιωτικών βάσεων των αμερικανικών ήταν στόχος, ακριβώς για να έχει το μεγαλύτερο λόγο στην περιοχή. Και έλεγα από την πρώτη μέρα, συμφέρει στις ΗΠΑ να έχουν σύμμαχο το Ιράν παρά εχθρό. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το τεράστιο πρωτοφανές γεωπολιτικό φλερτ Ιράν-ΗΠΑ. Ύστερα, ας πούμε, από μήνες πολέμου, ναι, που κόστησε και χιλιάδες ζωές, συμφώνησαν να ανοίξουν ξανά το στενό, και ήδη έριξε τη τιμή του πετρέλαιου. Ναι. Αλλά αυτό είναι
0: αυτό
1: μόνο
0: το φλερτ,
1: η αρχή μια...
0: Ναι, θα κρατήσει, θα πάμε σε σχέση, ενδεχομένως και σε γάμο, ή μπορεί να δούμε διαζύγια σύντομα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολλοί αραβωνιασμένοι μπορεί να διαρκέσουν 15 και 20 χρόνια και να μην παντρευτούν ποτέ. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, η αρχή μιας μάλλον πολύ πιο σύνθετης διαδικασίας. Φαίνεται όμως, αν εισέλθουν οι δύο, και φαίνεται να έχουν εισέλθω στην μέση, που σας είχα πει, της μιας εκχειρίας, mm-hmm. Και αρχίζουν και εισπράττουν τα ωφέλη από αυτό, καταλαβαίνετε, φαίνεται πόσο η εκχειρία δεν τερματίζει από την γνώση μας και από την ιστορία που διαβάζουμε. Δεν τερματίζει μια και έξω μια σύγκρουση, αλλά μπορεί να την μεταμορφώνει. Και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση, κυρία Ποντίτση, την μεταμορφώνει. Γιατί φαίνεται να αρχίζουν να εισπράττουν τα σύν. Θα αργήσουμε όμως να ανακάμψουμε γενικότερα, αλλά τα σύν αρχίζουμε να τα εισπράττουμε. Ναι. Ελάχιστη πτώση στην βενζίνη και γενικότερη κινητικότητα στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι,
1: αυτό
0: γιατί
1: μπορεί,
0: αυτός ο...
1: κυρία Ποντίτση, ναι, ναι, να κρατήσει, μπορεί μέγιστο να κρατήσει 18 μήνες, όσο ο Τραμπ είναι μέσα στην κυβέρνηση.
0: Εννοείται, δηλαδή, πιο ακριβώς να κρατήσει οι συνέπειες, όλες αυτές οι διαταραχές.
1: Αυτές οι διαπραγματεύσεις, ή ακόμα και αυτές οι διαδικασίες μετά την εκχειρία, μπορεί να κρατήσουν όσο υπάρχει ο Τραμπ, γιατί πραγματικά υπάρχει μια εξάντληση γενικά όλων των πηγών, των ΗΠΑ με τον Τραμπ, δηλαδή ο Τραμπ τα έβαλε όλα για όλα. στο τελευταίο πόλεμο και στο τελευταίο χτύπημα και επίθεση εν το Ιράν, έλεγε, θα σας είχα πει, έλεγε γύρω στις 38 φορές ότι ισοπεδώσαμε το Ιράν, ισοπεδώσαμε τα πυρηνικά τους, 38 φορές.
0: Άρα αυτά τα προς πίσω θα τα έχουμε, λέτε, και, και στους επόμενους μήνες.
1: Θα υπάρχει, κοιτάξτε, η διαδικασία μετά την, μετά την συμφωνία μπορεί να κρατήσει. Το μέγιστό της είναι 18 μήνες, θεωρώ εγώ.
0: Κατά την διάρκεια αυτών των μηνών.
1: Κατά τη διάρκεια αυτή, κοιτάξτε, θα μετράμε πλέον κατά τη διάρκεια αυτή πόσο θα κρατήσει μια σταθερότητα στην περιοχή. Γιατί στη διάρκεια αυτή, κύριε Αποτήση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο λόγος είναι καθαρά η τσέπη των καταναλωτών και ειδικά των ΗΠΑ. Και αν φαίνεται ότι αυτό θα αρχίσει να σφίγγει γενικά τα λουριά, όπως αυτή τη στιγμή η λουριά κρατάνε αυτή την συμφωνία, πραγματικά σπάγγει. Και οπότε αν αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει να σφίγγει και να αρχίζουν οι φωνές να αυξάνονται στην Αμερική έναντι του ίδιου του Τραμπ, που ήδη αυξάνονται, καταλαβαίνετε ότι θα έχει διάρκεια αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για έναν πρόεδρο που έχει την ψυχοσύνθεση του Τραμπ να πει «δεν κερδίσαμε». Ναι. Είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή ακόμα και την ώρα της διαπραγμάτευσης χθες, κύριε Αποτίτση, ένα πράγμα να ξέρετε. Ο Τραμπ ήθελε να δώσει την συμφωνία ως δώρο γενεθλίων του. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Πάλευε για να το δώσει. Οι Ιρανοί κατάλαβαν την αδυναμία του αυτή και ό,τι θέλει να του πουλήσει στον Αμερικάνικο λαό, και αποφάσισαν οι Ιρανοί να συμφωνήσουν για την συμφωνία. Αποφάσισαν 12 και 5 λεπτά ώρα Ελλάδος. Γιατί 12 και 5 λεπτά ώρα Ελλάδος στην Αμερική 6 ώρες πριν είναι ήδη στην μέρα των γενεθλίων του. Παίζονται χοντροί εθνικοί εγωισμοί και από τις δύο μεριές. Αλλά θεωρώ πιο κάθετοι είναι οι Ιρανοί, παρά που αυτή τη στιγμή έχουν πληθωρισμό θανατηφόρο, όχι μόνο καλπάζοντα, θανατηφόρο πληθωρισμό έχουν, και γνωρίζουν όμως ότι απόκτησαν δυνάμεις που δεν είχαν ονειρευτεί ποτέ. Ποτέ. Στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, κύριε Αποτίτση, αμερικάνικες βάσεις δεν τόλμησε χώρα να βομβαρδίσει. Και παρότι αυτό είναι, και παρότι αποδυναμώθηκε η θέση των ΗΠΑ, και παρότι όλων των σενάριων που είδαμε πιέζει η ΗΠΑ για διαπραγμάτευσεις με το Ιράν, και επιβεβαιώνεται το όραμά μου στο εξής, ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν στο πλευρό τους, θα παλεύουν να το έχουν, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία να αποδυναμώσουν Κίνα και Ρωσία, κύριε Αποτίτση. Κίνα κυρίως και μετά Ρωσία. Και να ξέρετε, υπάρχει ένα χρέος προς την Ρωσία από το Ιράν. Ο κόσμος δεν το διαβάζει, δεν το βλέπει. Είναι ότι έχουν 6,5 μήνες να στείλουν ντρόνς οι Ιρανοί στην Ουκρανία. Αυτά δείχνουν πώς οι αλληλεπιδράσεις φαίνονται και οι εξαρτήσεις φαίνονται και η υποστήριξη φαίνονται.
0: Άρα όλο αυτό με τις συμμαχίες μένει να φανεί και να αποδειχθεί. Να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι μπορεί να διαδραματίζεται και στις συνομιλίες και στις επαφές τους. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πολύ μεγάλο αγκάθι ο Λίβανος, κύριε Μούσα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν είναι θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Ακόμα και αυτό που λέτε, κύριε Αποτίτση, είναι ένα επιπλέον θετικό ακριβώς στο προϋπολογισμό του Ιράν. Γιατί φανταστείτε, ποτέ δεν έθεσε το θέμα του Λιβάνου σε καμία διαπραγμάτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Από το 1979 μέχρι τώρα, σε καμία διαπραγμάτευση δεν ήταν στο πρώτο σκέλος της μιας συμφωνίας.
0: Είναι πρώτη φορά πρωταγωνιστή. Ναι, όχι μόνο συμπεριλαμβάνεται, είναι όρος.
1: Πρώτη φορά, ναι, και όχι μόνο δεσμευτικό. Και λέει, δεν θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες και δεν θα χαιρετήσουμε τον Βάνς. Χθες οι διαπραγματευτές στο Ιράν δεν χαιρέτησαν τον Βάνς και είπαν στον Πακιστανό πρόεδρο και επικεφαλής, του είπαν, δεν δίνουμε χέρια Και ήταν, αν έβλεπε κάποιος τον μορφασμό του προσώπου του, θα καταλάβαινε ότι ήταν σε τρομακτική αμηχανία, γιατί είναι οικοδέσποινα χώρα. Και δεν δώσαν χέρια, γιατί λέει, δεν γίνεται να δώσουμε χέρια όταν βομβαρδίζει το Λίβανο και το έχουμε το πρώτο σκέλος της κοινωνίας, κύριε Αποτίτση. Δεν είναι το τελευταίο.
0: Ναι. Άρα είναι κλειδί. Άρα είναι κλειδί.

0: ψάχνει, είπαμε, ο Νετανιάχου μία νίκη για το, για το, αν θέλετε, για το κόμμα Λικούντ. Διότι το Ισραήλ, αν φύγει ο Νετανιάχου, πάλι θα αυτοταλαντεύεται με δεξιούς, αν δεν σας πω ακροδεξιούς. Και πότε αυτό είναι αναμφίβολο. Και σε κάθε περίπτωση ψάχνει μία νίκη για να μπορεί να την πουλήσει.
1: Θέμα γοήτρου. Είναι θέμα γοήτρου.
0: Η πιο σύντομη, αν μου επιτρέπετε, ναι, η έκφραση, ναι, είναι η κοντινή χωρίς κόστος. Ναι, δηλαδή, ναι, που είναι κοντά στη Συρία, είναι κοντά στο Λίβανο, είναι στην Γάζα. Και γι' αυτό λέει ότι εγώ βομβαρδίζω και δουλεύω πάνω σε τρία μέτωπα. Φαίνεται όμως ο Αμερικανός αρχίζει σκέφτεται την Αμερική πρώτα και μετά το Ισραήλ και κουνάει το δάχτυλο στο Τραμπ, στο Νετανιάχου και το λέει εξαιτίας μου είσαι εκτός φυλακής. Ξέρετε, οι δηλώσεις αυτές δεν είναι κρεβάτο μουρμούρα, κύριε Αποτίτση, όσο και να θέλουμε να τις παρουσιάσουμε κατενίστικα, όχι εμείς, κάποια ΜΜΕ, αλλά είναι ουσιαστικές, γιατί αυτές δεν έβγαιναν. Όταν έβγαιναν τέτοιες κουβέντες, κυρία Ποτίση, έτριχαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τις κρύψουν για να μην φαίνονται. Τώρα όχι απλά διαφημίζονται και ποστάρονται στους πρώτους τοίχους των ΜΜΕ. Και πότε αντιλαμβάνεστε, ναι, υπάρχει τώρα μια άσχημη κατάσταση η οποία η ΗΠΑ θα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Και τώρα, αν μιλήσουμε τώρα σε όλο αυτό το αλαλούμ, τι θα πούμε για την Ευρώπη, κυρία Ποτίση. Δηλαδή η συμφωνία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, παράδειγμα, για την Ευρώπη, σε κάθε περίπτωση. Να το πάμε πολύ, γιατί μας ενδιαφέρει, ότι ναι, μεν μιλάμε για μια συμφωνία που ποτέ η Ελλάδα δεν έσκαγε για τέτοιες συμφωνίες. Γιατί λέει πέρα από μας είναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι πέρα από μας. Γιατί αυτό το στενό είναι αρτηρία ευρωπαϊκή. Η αποκλιμάκωση μπορεί να έφερε χαμόγελα στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να πέφτει, ας πούμε. Αυτό όμως είναι, αυτή είναι μια ανάσα όντως για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όμως, μακροπρόθεσμα τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει ότι η συμφωνία αυτή είναι ευκαιρία και μήνυμα. Ακόμα και η ίδια η Φοντερ Λάιεν, αν θυμάστε, είπε ξεκάθαρα ότι δεν αρκεί να ανοίξει το στενό. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να επιτυχάνει και να ψάχνει άλλες πηγές. Η κρίση επιβεβαιώνει ότι η ενέργεια είναι γεωπολιτικό εργαλείο και εμείς στην Ευρώπη απλά είμαστε θεατές. Ό,τι παίζουν βλέπουμε και ό,τι ζητούν εκτελούμε. Δεν έχουμε γνώμονα πίσω από όλο αυτό. Και αν πούμε αυτό για την Ευρώπη, να δείξω και κάτι σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί εμείς δεν είμαστε καθόλου μακριά και η Ελλάδα πίσω από αυτό. Δηλαδή, κυρίως, ας μην ξεχνάμε, κύριε Αποτίτση, ότι τον πραγματικό άρχοντα της κατάστασης γύρω από όλο αυτό είναι ο Έλληνας εφοπλιστής. Δηλαδή, τα πλοία
1: μας, ναι, ναι,
0: ελέγχουν 25% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται την πολιτική βούληση των Αμερικανών. Γιατί αυτοί σκέφτονται τσέπες, νόμισμα, αυτονομίσματα, κέρματα.
1: Σε κάθε περίπτωση, εννοείται.
0: Τις ασφαλιστικές εταιρείες, κύριε Αποτίτση, και τις σημαίες ευκαιρίας. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσο το ρίσκο παραμένει υψηλό, τα πλοία θα αποφεύγουν τα στενά, και δεν μιλάμε μόνο για τα στενά, και του Μπάμπελ Μάντιπ το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι μεγαλύτερες αποστάσεις, ψηλότερα ναύλα και προσοχή εδώ, η αύξηση του κόστους μεταφοράς στην Ελλάδα, που είναι ήδη νησιωτική χώρα, κύριε Αποτίτση.
1: Μάλιστα. Και επίσης δεν ξεχνάμε, και δεν ξεχνάει μάλλον ο Τραμπ όσον αφορά, γιατί αναφερόσαστε τώρα στην Ευρώπη, είχαμε και τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, νέες εχμές για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τον βοήθησαν, δεν ανταποκρίθηκαν, δεν στήριξαν την επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Αν θα χρειαστείτε, λέει, θα το σκεφτώ κι εγώ τώρα πλέον.
0: Κοιτάξτε, λέει και ξελέει, ο Τραμπ του αρέσει πάρα πολύ αυτό το παίγνιο. Χθες η Μελόνι τον κουνούσε το δάχτυλο και την περνάει 2 μέτρα ο Τραμπ. Τον κουνούσε το δάχτυλο και την επόμενη μέρα λέει είχε λιστάξει για να βγει μια φωτογραφία μαζί μου. Ξέρετε τι, είναι κουβέντα.
1: Και με τον Μακρόν τα είδαμε, ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Είναι μια κουβέντα που εμένα με θλίβει να εισέλθω σε αυτήν ως ακαδημαϊκός, γιατί με ντροπιάζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Ποτίση, να ξέρετε ότι αυτή η συμφωνία είναι μια προσωρινή ανακοχή ανάμεσα σε δύο πλευρές. Καμία δεν εμπιστεύει την άλλη. Το Ιράν όμως θέλει χρήμα, η Αμερική θέλει χρόνο, η Ευρώπη θέλει να μείνει.

0: πληρώσει και η Ελλάδα έχει μια σπάνια ευκαιρία, το τονίζω, να γίνει ενεργειακή σύνδεση της Ηπείρου.
1: Οπότε
0: το ερώτημα δεν είναι αν θα κρατήσει συμφωνία, το ερώτημα είναι εμείς είμαστε έτοιμοι για το αμέσως επόμενο κύμα.
1: Μάλιστα. Εξαιρετική η ανάλυση σας, κύριε Μούσα. Σας ευχαριστώ πραγματικά και εγώ και οι ακροατές μας για όλα όσα μας είπατε εδώ στον Focus FM. Να είστε καλά και εύχομαι σύντομα και πάλι να σας έχουμε κοντά μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Αμήν και σε εσάς. Γεια σας.
2: Focus 103,6.

Αυτή λοιπόν ήταν μια διαφορετική ερμηνεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως δεν θα ακούσετε ομολογουμένως αλλού. Ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς τον κύριο Μούσα, τον εξαίρετο καθηγητή. Να είναι καλά. Ευχαριστώ και εσάς. Βλέπω ότι είμαστε ένα λεπτό πριν από τη μία, οπότε θα πρέπει να βιαστικά να κλείσουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την συμμετοχή, για τα μηνύματα και τα περισσότερα θα τα διαβάσω τώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Focus FM. Συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα θα είναι και σήμερα. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, φιλιά πολλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427-049-458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους Που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
0: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Ψαράκης. Τρίτη ώρα μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης.

0: σου.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για την Ελλάδα και για όλα όσα συμβαίνουν με τη δικαστική εξουσία. Εγώ ένα έχω να σας πω και με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, το ότι έρχονται τα βραχιολάκια. Ξέρετε, μέρα με τη μέρα βάζουμε και ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε επιτέλους να καθαρίσουμε τον τόπο από τους απατεώνες. Μέρα με τη μέρα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε πράγματα για το πώς ακριβώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμορία εκεί πέρα έξω. Μας έχουν απειλήσει, μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Όντως έχουν χρησιμοποιήσει κρατικούς μηχανισμούς για να το βουλώσουμε, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κόντρα στη φήμωση. Και κόντρα στους ξεπουλημένους, έτσι, και οι ξεπουλημένοι είναι πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω. Δεν είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ ξεπουλημένοι. Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ξεπουλημένοι. Για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μπορεί εσείς να νομίζετε ότι δεν είναι, αλλά είναι. Και όλοι πάνε για την καρεκλίτσα. Και θα επιβεβαιωθώ, σιγά σιγά θα επιβεβαιωθώ. Όταν λέω οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για εσάς, να με ακούτε. Και μπορείς να ξεχωρίσεις το ποιοι προσπαθούν να αποκτήσουν σχέσεις με ποιους, βλέποντας τι λένε, ακούγοντας βασικά τι λένε, βλέποντας τι ανεβάζουνε και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζουνε αυτήν την κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτή την κυβέρνηση, αλλά και τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες και όλους αυτούς οι οποίοι στην ουσία είναι οι χορηγοί. Πώς αντιμετωπίζουν τους χορηγούς. Ποιον χορηγό δεν βρίζουνε. Όταν βλέπεις τώρα έναν ολιγάρχη να στηρίζει τον Τσίπρα, παράδειγμα σου φέρνω, μην περιμένεις από τον Τσίπρα να βγει να σου πει κάτι για αυτόν τον ολιγάρχη. Ο ολιγάρχης ο οποίος εμπλέκεται σε πολλά. Υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, γιατί αν δεν υπάρχουν ανοιχτές δικογραφίες, τι να πει ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν λεφτά πρέπει να είναι στη φυλακή. Εγώ λέω το ότι υπάρχουν για συγκεκριμένους ανοιχτές δικογραφίες, υπάρχουν για συγκεκριμένους αποδεικτικά στοιχεία και κανονικά θα έπρεπε να φοράνε τη ριγέ στολή και δεν τη φοράνε. Γιατί δεν τη φοράνε? Γιατί αν έχεις πορτοφόλι δεν πας μέσα και βλέπουμε μετά τον καθένα να βγαίνει και να τους γλύφει αυτούς και να μην μιλάει για αυτούς και να κάνει αβαβά. Γιατί? Για να τους στηρίξουν οι ολιγάρχες και να πάρουν ψηφαλάκια ή για να πάρουν κανένα φράγκο. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 και πιστεύετε ότι έτσι θα σωθούμε? Που 8 εκατομμύρια έχουν απλώσει την παλάμη και λένε φέρτε φράγκα. Έτσι θα σωθεί η Ελλάδα? Με 8 εκατομμύρια ανοιχτοχέριδες? Και ο Έλληνας δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι τα παίρνει. Δεν θα βγει ο άλλος να σου πει ρε αδερφέ τα παίρνω. Ξέρεις θα σου πει, εγώ είμαι κόντρα, κάνω ράνο. Δεν είσαι κόντρα. Η μόνη εκπομπή η οποία αυτή τη στιγμή κρατάει ψηλά την ιδεολογία, τα μόνα ραδιόφωνα Focus, Μάχη και πάει λέγοντας, τα οποία πάνε κόντρα σε αυτή την κυβέρνηση και οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τα σημαντικά θέματα χωρίς να υπάρχει προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, γιατί έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με τους περισσότερους από όλους αυτούς τους διπρόσωπους. Υπήρχαν και κάποιοι, για να τα λέμε όλα, οι οποίοι καλός ή κακός προσπάθησαν, αλλά πλέον έχουν γίνει τσιράκια. πλέον γίνανε τσιράκια. Για άλλη μια φορά μπήκαμε σε αυτό το mood, για να μιλάω και με λέξεις της νεολαίας. Μπήκαμε σε αυτό το mood να βλέπουμε για άλλη μια φορά site τα οποία πηγαίνανε κόντρα στο σύστημα να είναι εκπρόσωποι κομμάτων. Και καταντάει και αηδία. Καταντάει και αηδία, βρε. Τυφλή, τυφλή. Κολλημένοι. Κολλημένοι είστε. Ή κολλημένοι ή εξαγορασμένοι. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς να μην μπορεί κάποιος να βγει μπροστά και να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό που συμβαίνει δεν είναι σωστό. Κάτι παίζει. Κάτι παίζει. Με τη Σεμερτζίδου γιατί δεν ασχολείστε άλλο? Η Σεμερτζίδου τι είναι, αθώα? Ρωτάω. Αυτή της Νέας Δημοκρατίας που υπάρχει ηχητικό που λέει ότι θέλει τα λεφτά της πίσω γιατί δεν της φέρανε οι Ρωμά ψηφοφόρους. Αθώα είναι. Έχετε δει τι λέει ο ποινικός κώδικας? Έχετε ασχοληθεί ποτέ με το τι λέει η νομοθεσία? Αλλά δεν θέλω να βιάζεστε. Θα πάνε φυλακή. Ακούστε το. Θα πάνε φυλακή. Όχι όλοι. Θα πάνε όμως αυτοί που πρέπει. Θα πάνε φυλακή αυτοί που πρέπει. Αργά ή γρήγορα. Θα το δείτε.

0: Γρηγάρη Σιανούπα για διάλυση. Φεύγουν ένας-ένας από το κόμμα. Σου λέει τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ. Το ίδιο και η Λατινοπούλου. Ένας θεός ξέρει αν θα τα καταφέρουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές. Βγαίνει ο Παπασιδέρης να πούμε και λέει ότι δεν πιστεύουμε στον κρατικό υπολογισμό, προϋπολογισμό, είναι μαγειρεμένα τα στοιχεία, κάτι τρέλες. Δεν ξέρουν ούτε αυτοί που πιστεύουνε, δεν ξέρουν ούτε αυτοί τι έχουνε να πούνε και αν θα το πούνε ποτέ. Βγαίνει από το Συμβούλιο των Σοφών και μας λέει οι άλλοι ότι δεν έχουνε πρόγραμμα και ό,τι και αν ρωτήσεις την Καριστιανού, που εδώ δεν έρχεται να τη ρωτήσω, έτσι, τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Ακούει Focus FM 103,6 και βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Βγάζει σπυράκια στο πρόσωπο. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας να δώσει καμία συνέντευξη. Θα πάει να πούμε στο Χαριτάτο στο Open, γιατί έχει καλές σχέσεις ο Αυγερινός με το Σαββίδι. Έτσι, έξω τα δόντια τώρα. Έξω τα δόντια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα πάει η Καριστιανού στο Χαριτάτο, γιατί ο Αυγερινός έχει καλές σχέσεις με το Σαββίδι. Θα πάει στον κουμπάρο της Γρατσίας. Στον Πετράκη, όχι στον Απόστολο Πετράκη, στον Πέτρο. Στον Πέτρο να τα πει και να είναι άνετη. Στο Focus FM 103,6 κάνει αυγά, δεν έρχεται. Έλα εδώ να σε ρωτήσω. Αυτά που πρέπει να σε ρωτήσει ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος. Και δεν έχει χατήρια να μας απαντάς εδώ πέρα, θα απαντήσουν για αυτά τα συμβούλια και θα απαντήσουν για αυτά οι σοφοί και θα απαντήσουν αυτά, για αυτά οι μοναχές. Άμα δεν ξέρεις τίποτα, εσύ τι βγήκες μπροστά. Δεν κάνεις άμα δεν ξέρεις και δεν έχεις άποψη. Πώς να σου το πω. Ένας άνθρωπος που λέει ότι θέλει να ηγηθεί πρέπει να ξέρει και τι συμβαίνει με την υγεία και τι συμβαίνει με την ιστορία και τι συμβαίνει με την παιδεία και τι συμβαίνει με την οικονομία και τι συμβαίνει με τα εθνικά θέματα και τι συνέβαινε τόσα χρόνια. Αλλά ξέχασα. Ασχολείσαι με την πολιτική τα τελευταία 4 χρόνια. Το πολύ 3 χρόνια. Γιατί πριν από αυτό μας είπες ότι δεν πήγαινες να ψηφίσεις και ότι υποστήριζες Νέα Δημοκρατία. Και θυμήθηκες τώρα στο 90 να μας το παίξεις Εθνοσωτήρας κι εσύ. Ρε δεν μας παρατάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν βάλε. Όχι όχι θέλω το ηχητικό αυτό ναι. Που δεν βγαίνουν στις εκπομπές. Δεν βγαίνουν κι αλλού. Ναι βάλε απλά. Εδώ πέρα ούτε καν λένε ότι θα βγούνε. Βάλε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που τον ακύρωσαν 3 φορές. Γιατί τον ακυρώνουνε. Δεν έχουνε τι να απαντήσουνε.
1: Κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
2: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρατσία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική. Δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το αν ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, θα πρέπει να φροντίζει ο
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η συγκεκριμένη, γιατί δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα, αντικειμενικά σας μιλάω, δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα από το να έχεις κανονίσει μια συνέντευξη, να ξέρεις ότι ο καλεσμένος λέει ότι 2 και 4 θα βγω. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες, γεια σας, ναι, είστε ο κύριος Χατζηπαπαρίδης, ναι, θα βγείτε στον αέρα να συζητήσουμε, ναι, θα βγω. Τι ώρα, 2 και 4. Εντάξει είμαστε κύριε Χατζηπαπαρίδη, 2 η ώρα, 2 και 4 θα σας καλέσω να βγούμε στον αέρα. Και καλείς 2 και 4 και ο Χατζηπαπαρίδης έχει ξεχάσει ότι είναι να βγει. Ή σου λέει δεν μπορώ 2 και 4, στις 2 και 4 το λέει αυτό, θα βγω 2 και μισή. Τι μας λες ρε Χατζηπαπαρίδη. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σωστός. Στην ώρα σου, όπως έχεις συμφωνήσει. Αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα, δεν συμφωνείς εκείνη την ώρα. Δεν είμαστε εδώ πέρα ξενοδοχείο. Ούτε καφενείο. Να βγαίνεις όποτε γουστάρεις και αν γουστάρεις. Απλά πράγματα. Τα ίδια κάνουν και στην τηλεόραση. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι σοβαρή. Έχεις κανονίσει να δώσεις συνέντευξη στην τηλεόραση και ακυρώνεις τελευταία στιγμή και λες βγάλε τη δικηγόρο μου τη γρατσία και παίρνουν και τη γρατσία και δεν βγαίνει και η γρατσία και τους έχεις κρεμάσει. Τους έχεις κρεμάσει. Δεν υπάρχει πιο σπαστικό πράγμα. Όταν λες ότι θα βγω, βγαίνεις. Και αν δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις γιατί κάνεις αυγά, σακλώσα, άστο, πες από την αρχή δεν βγαίνω.
2: Καλεσμένος και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
1: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε και του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
2: Ο Ερωτόκριτος.
1: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαϊντοσκοπημένη στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε παιδιά κανονικά, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μία συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι είστε σάπιοι, εμείς είμαστε καλοί, θα φτιάξουμε την Ελλάδα και να μην είσαι, και να μην είσαι συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.
0: Απλά πραγματάκια. Κάνουνε αυγά, δεν ξέρουν τι να απαντήσουνε. Και τον Αυγερινό που τον βγάλανε, σας είχα βάλει το ηχητικό που τον ρωτήσανε, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό. Και τους είπε δεν είναι τώρα η ώρα. Και πότε είναι η ώρα. Απ' τη μία λοιπόν έχουμε την Καριστιανού η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά γιατί δεν έχει απόψεις, γιατί δεν έχει ιδεολογία, γιατί φοβάται να απαντήσει. Μια Καριστιανού που θέλει μόνο μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις και αυτές αν το επιτρέψει για να βγούνε. Αν την αφήσουν να έχει μπροστά της το κειμενάκι της για να διαβάσει. Έτσι θα σώσει την Ελλάδα. Με στημένα κείμενα. Χωρίς να έχεις άποψη, χωρίς να έχεις γνώση, χωρίς γνώση δεν πας πουθενά. Πάνε σπίτι σου, πάνε στο ιατρείο σου στο Κολωνάκι και κάνε τη δουλειά σου. Απλά πράγματα, δεν είσαι κατάλληλη. Πάμε στην επόμενη. Βάλε να ακούσουμε λίγο την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου τι έχει να πει. Αυτή πρέπει να είναι αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω αυτή είναι. Ένα απόσπασμα από την Ευρωβουλή. Βάλε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αν είναι αυτό το ηχητικό, έτσι μην κάνουμε λάθος, το ηχητικό της κυρίας Λατινοπούλου από την Ευρωβουλή που μιλάει. Δώσ' το.
3: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω παγκόσμια, αυτό του λέμε. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό, αυτό του λέμε. Συγνωρίζω παγκόσμια, αυτό του λέμε.
0: Αυτή ήτανε. Μοιάζει η φωνή, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτή. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ιων Ανδρικόπουλος, θες που είχαμε εδώ πέρα καλεσμένος που ήτανε και μας είπε κάποια πράγματα, έκανε κι άλλη μια δημοσίευση χθες, στην οποία ανέβασε φωτογραφίες της κυρίας Λατινοπούλου με έναν κύριο. Και τι λέει. Βάζει ένα quiz ο Ιων Ανδρικόπουλος. Ο Ιωνας Ανδρικόπουλος. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ του στο Facebook και να τα δείτε όλα αυτά. Για να μην έχετε αμφιβολίες. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε στο προφίλ του Ιωνας Ανδρικόπουλος. Και γράφει quiz. Quiz. Ο εικονιζόμενος γράφει που ασπάζεται με τόση στοργικότητα και αγάπη η Λατινοπούλου ποιος είναι και έχει μια φωτογραφία που είναι με έναν άντρα εκεί πέρα με έναν κύριο και άλλη μια που τον φυλάει στο μάγουλο και ρωτάει ο Ιωνας είναι πρώτον ο πρίγκιπας του Μονακό, δεύτερον απόγονος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, τρίτον Βρετανός γαλαζοαίματος, τέταρτον δισεκατομμυριούχος πατριώτης ή Πέμπτον, ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η σωστή απάντηση είναι ότι ο κύριος με τον οποίο είναι αγκαλιά η κυρία Λατινοπούλου και τον φυλάει στο μάγουλο, είναι ο πρόεδρος της μουσουλμανικής κοινότητας των Ρωμά. Ρωμάλεν τσαβάλεν. Για να μην έχετε κενά δηλαδή. Ως προς το πώς η κοροϊδία πέφτει γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πώς η κοροϊδία γενικά τρώτε μέσα στη μάπα. Δηλαδή βγαίνει και λέει ότι δεν θέλει τους γύφτους. Πηγαίνει σε κάτι τυροπιτάδικα και αναφέρει ότι εγώ πηγαίνω στην Ευρωβουλή και μιλάω για τους γύφτους. Και παράλληλα εδώ πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι με τον πρόεδρο της μουσουλμανικής κοινότητας τον Ρωμά και τον φυλάει στο μάγουλο. Εσάς πώς σας ακούγεται? Φυσιολογικό? Εμένα δεν μου ακούγεται ούτε μου φαίνεται φυσιολογικό. Πειράζει που λέω την άποψή μου, θα μου κάνει πάλι ασφαλιστικά μέτρα η κυρία Χαλιλοπούλου, Λατινοπούλου. Τόσο κακό είναι δηλαδή να πούμε την άποψή μας. Εγώ θα τη λέω την άποψή μου και δεν πάνε να σκούζουν όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χίλια δυο σκάνδαλα. Μόνο τον Ερυθρό Σταυρό, μόνο το σκάνδαλο Ερίκος Δινάν να κάτσετε, να ψάξετε, να δείτε, να ανακαλύψετε και να βρείτε το τι ακριβώς συμβαίνει, θα καταλάβετε πολλά. Γιατί το πάρτι που έχει στήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ενορχιστρωτής στο πάρτι. Έχει φέρει τον DJ, έχει διορίσει το σερβιτόρο, έχει φέρει τα τραπέζια, κάνει ανακαίνιση στην αίθουσα δεξιώσεων και φέρνει και τους καλεσμένους για το φαγοπότι. Είναι δικοί του οι καλεσμένοι που θα φάνε και θα πιούνε, είναι δικοί του άνθρωποι. Ξέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και ψυχικής υγείας και σωματικής υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει στον Ερυθρό Σταυρό? Κύριε Σπυρίδωνα, ξέρετε τι συμβαίνει στον ΙΦΕΤ με τα φάρμακα? Έχετε κάποια συμφωνία με τον κύριο Γιαννακόπουλο? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εντολή να παίρνουμε φάρμακα σε αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας από συγκεκριμένους προμηθευτές? Τι εννοώ? Άμα ένας καρκινοπαθής, για να καταλάβετε, άμα ένας καρκινοπαθής χρειάζεται ένα φάρμακο και δεν το βρίσκει αυτό το φάρμακο, δεν θα έπρεπε το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας να του το βρει και να τον βοηθήσει? Θα έπρεπε. Θα έπρεπε επίσης να προσπαθεί να πάρει φάρμακα αυτό το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας από διάφορους προμηθευτές για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, καρκίνο και άλλες αρρώστιες φυσικά και άλλα προβλήματα υγείας που έχουν. Γιατί να επιλέγουμε συγκεκριμένους προμηθευτές φαρμάκων? Και γιατί υπάρχουν ανεβασμένες, αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά στα συγκεκριμένα φάρμακα? Στην Ελλάδα έχει αυτοκτονήσει άνθρωπος επειδή δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε και υπέφερε. Εγώ δεν το ξεχνάω. Βάζει κανένας καπέλο στην τιμή? Και αν βάζει κάποιος καπέλο στην τιμή των φαρμάκων, ποιος είναι αυτός? Είναι ο υπουργός? Είναι ο πρόεδρος ενός νοσοκομείου? Παράδειγμα φέρνω του Ερυθρού Σταυρού, για παράδειγμα. Μπορεί να είναι πρόεδρος, για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο? Ποιος είναι ο αρμόδιος? Είναι ο άνθρωπος με τις φαρμακοβιομηχανίες? Για να ρωτηθείτε, για σκεφτείτε και δώστε μου και εμένα την απάντηση, γιατί δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, αλλά ξέρει σίγουρα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα απαντήσει ή θα αρχίσει πάλι να λέει εκεί πέρα τις τρέλες του. Ή πάλι θα αρχίσει να αποσυντονίζει και να πετάει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για να αποφύγει την ερώτηση. Αυτό κάνει πάντα. Δεν δίνει απαντήσεις. Και δεν γίνεται να περιμένουμε από έναν αποδειδειγμένα ψεύτη να δώσει απαντήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση γιατί λέω ότι είναι αποδειδειγμένα ψεύτης, μπορώ να του φέρω 10 βίντεο που λέει άλλα και κάνει άλλα. Και αυτό τον κάνει ψεύτη. Έχει πιαστεί πολλές φορές να λέει ψέματα ο συγκεκριμένος. Ο οποίος χθες μιλούσε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τι έγινε? Απέτυχε σαν πολιτικός και πάει να το γυρίσει να γίνει δημοσιογράφος? Κατάλαβε ότι δεν βγαίνει και πάει να το γυρίσει σε podcast? Ο Αμερικανός Σταλτος πράκτορας για εμένα, σε εισαγωγικά πράκτορας, γιατί πράκτορας ονομάζεται αυτός που έχει μια αποστολή. Θεωρώ ότι η δική του αποστολή ήταν να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα κατάφερε. Μου βάλανε εκεί το φάμελο. Φάμελος. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άποψη για τίποτα. Ξέρει κανένας τι άποψη έχει ο Φάμελος? Και αυτός χειραψίες με τους εφοπλιστές και τους ολιγάρχες κάνει. Μπας και αποκτήσει δημόσιες σχέσεις. Πού έχει πάει κόντρα ο Φάμελος? Τι ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ΞΥΡΙΖΑ. Ας βάλουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με Φάμελο πρόεδρο να ξυριστούν. Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή με τα πολιτικά κόμματα. Κανένα απολύτως νόημα. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, πολιτικοί απατεώνες. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όταν μαθαίνεις αυτή τη χώρα το ότι έχουν καταδικαστεί τόσα πρόσωπα, το ότι έχουν βγει εντάλματα σύλληψης, ένταλμα σύλληψη, συγγνώμη. Έχει βγει ένταλμα σύλληψη. Μη μου στέλνει μηνύματα, αδερφέ. Τώρα δεν με ενδιαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΞΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Φάμελος είναι ανίκανος. Δεν κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος θα ζώσει στην Ελλάδα. Άσε με τώρα να πούμε. Ξύπνησες μια μέρα και μας λες ότι είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Με αποσυντονίζεις κιόλας. Εδώ σου λέω έχει βγει ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Το εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για υπόθεση διαφθοράς. Και θα σας πω τι λέει και η υπόθεση με το Qatar Gate για να καταλάβετε τι γίνεται και με τους Μαροκινούς. Θα το αναλύσω και αυτό. Εδώ 20 μήνες φυλάκιση έχει φάει η Μισέλα Σιμακοπούλου για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών και την προεκλογική της καμπάνια. Όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Πόσα υψηλόβαθμα στελέχη και πόσοι υπουργοί είναι σε δικογραφίες της Νέας Δημοκρατίας? Πόσοι? Δηλαδή πλέον θα μας κάνει εντύπωση αν συναντήσουμε κάποιο σκάνδαλο ή κάποιο οικονομικό έγκλημα και δεν υπάρχει μέλος της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Θα μας κάνει εντύπωση. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και δεν μιλάει κανένας. Κάποια στιγμή, αν ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, υπάρχει περίπτωση. Σκέψου τώρα να ανακαλύπτεις σκάνδαλο διαφθοράς χωρίς να εμπλέκεται στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Παθαίνει σοκ. Λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οικονομικό έγκλημα και να μην υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ίδιο και με το κύκλωμα Μαστροπίας και με όλους αυτούς τους ψυχανόμαλους, τους παιδοβιαστές, τους εγκληματίες που ανακαλύπτεις κύκλωμα και δεν γίνεται να μην υπάρχει μέσα απόστρατος αστυνομικός. Είναι απίστευτο. Λες τι γίνεται ρε φίλε? Κύκλωμα Μαστροπίας και δεν υπάρχει απόστρατος αστυνομικός. Είναι φοβερό. Συγκεκριμένα μοτίβα οδηγούν στο να οργανώνονται συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα και πλεκτάνες. Και πάντα υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και σε αυτά τα κυκλώματα. Και τις περισσότερες φορές, σχεδόν πάντα υπάρχουν μέσα διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Διεφθαρμένα στελέχη κρατικών υπηρεσιών. Εξαγορασμένοι δικαστές, εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, εξαγορασμένοι άνθρωποι. Που κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι στο κόλπο όλοι αυτοί. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στο κόλπο. Θα έπρεπε να είναι 20 μέτρα κάτω από τη γη και να μην βλέπουν το φως του ήλιου. Για να βάλουν μυαλό και για να φοβηθούν και οι υπόλοιποι. Όταν όμως κανένας δεν πάει φυλακή, έχουν πάρει ολονών τα οπίστια αέρα. Πώς αλλιώς να το πω.

Πώς αλλιώς να το πω. Το ίδιο ισχύει φυσικά και με τους βουλευτές και με τους υπουργούς που παίρνουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Δεν βλέπεις τώρα εδώ τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πάνε βόλτα. Βόλτα κάνουνε τις έδρες. Τι είναι ρε οι έδρες. Πανιά. Τι είναι οι έδρες. Φάκελοι. Να τους κάνετε βόλτα. Ποιος θα πάρει ποιον. Πού θα πάμε. Με ποιο κόμμα θα κατέβουμε. Με ποιους θα συμφωνήσουμε. Με ποιους θα διαφωνήσουμε. Άποψη δεν έχετε. Ιδεολογία δεν έχετε. Τίποτα δεν έχετε. Τίποτα απολύτως δεν έχετε. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Γιατί σας είπα ότι θα κάνω μια ανάλυση για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και κανένα κανάλι δεν το παίζει. Αναφέρουν την είδηση, αλλά δεν κάνουν ανάλυση. Δεν εξηγούν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει. Και θα μιλήσω μετά και για ένα σκάνδαλο άλλο, για την φαρμακευτική κάναβη. Και το ποιοι εμπλέκονται. Κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν για το σκάνδαλο Qatar Gate και γι' αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Διότι οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης διότι έχουν ανακαλύψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουν ανακαλύψει 73.000 ευρώ περίπου που έχει πάρει ο Αβραμόπουλος και τα έχει πάρει από συγκεκριμένους ανθρώπους. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει ένας πρώην επίτροπος αυτή τη στιγμή που είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων, ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν υπουργός εθνικής άμυνας και μετά και Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν Επίτροπος για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια. Θα σας εξηγήσω γιατί δεν ήταν τυχαίο. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε μια συγκεκριμένη θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και για αυτή τη θέση που είχε ήταν χρήσιμος σε κάποιους. Και δεν ήταν ο μόνος που ήταν χρήσιμος σε κάποιους, γιατί όπως λέγανε και οι παλιοί, αν δώσεις τα λεφτά που χρειάζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν αυτοί εδώ πέρα από το Qatar Gate, που Qatar Gate στην ουσία τι είναι, το λέει και η λέξη, έχουν ανοίξει μία πόρτα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο οι άνθρωποι του Qatar. Και μέσα από κάποια χρήματα που δίνανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, διαμορφώνανε τις αποφάσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να το κάνουν απευθείας και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούσαν μια ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ που είχε ιδρυθεί από έναν πρώην ευρωβουλευτή, τον Αντώνιο Παντσέρη, το οποίο είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate. Ωραία. Και σε αυτό εδώ που ίδρυσε ο Αντώνιο Πατσέρη στη ΜΚΟ, ο Αβραμόπουλος συμμετείχε σε κάποιες δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης και όταν έληξε η θητεία του ως επίτροπος, λάμβανε αμοιβή 5 χιλιάρικα το μήνα. Και φυσικά εξετάζονται αν οι συγκεκριμένες πληρωμές συνδέονται με την υποδιερεύνηση υπόθεση. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει να γνωρίζετε? Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν δήμαρχος Αθηναίων, όπως σας είπα, υπουργός εξωτερικών, υπουργός εθνικής άμυνας και επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση και την ηθαγένεια, για τον οποίο έχει βγει ένταλμα σύλληψης, είναι ένας από τους ανθρώπους που από ό,τι φαίνεται έπαιρνε λεφτά από τη ΜΚΟ και υποστήριζε αυτά που λέγανε συγκεκριμένοι ισχυροί άνθρωποι και έπαιρνε και συγκεκριμένες αποφάσεις. Δηλαδή, θα το πω απλά, με μία φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή.
Είμαι εγώ επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσε μου λεφτά και θα ψηφίσω ή θα στηρίξω αυτά που θέλετε. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής οι ονομασίες. Η ΜΚΟ που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από το Qatar Gate ονομάζεται Fight Impunity. Όπως σας είπα, την είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι βελγικές αρχές κάνουν μια έρευνα για να δουν ποιοι συμμετείχανε σε αυτή την ΜΚΟ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εξετάζεται για 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε στο πλαίσιο της συνεργασίας του με αυτήν την ΜΚΟ, την Fight Impunity. Δύο κατηγορίες αναφέρονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα. Και οι βελγικές αρχές ακόμα δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακριβώς ακόμη το πλήρες κατηγορητήριο. Δηλαδή τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε κι άλλα. Φυσικά ο Αβραμόπουλος δηλώνει ότι ήταν νόμιμη η συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ και εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάει λέγοντας. Αλλά θα σας θυμίσω κάτι. Ποιο άλλο πρόσωπο συνδέεται με το Qatar Gate? Θυμάστε μήπως την Εύα Καϊλή, η οποία τότε ήταν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Θυμάστε τον Φρανσέσκο Τζιόρτζι, που ήταν συνεργάτης του Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ και σύντροφος της Καϊλή? Θυμάστε γιατί είχε γίνει όλος αυτός ο θόρυβος το Δεκέμβριο του 2022, που είχαν πραγματοποιηθεί έφοδοι στις Βρυξέλλες και ανακοίνωσαν οι αρχές ότι βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά και μετρητά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε κάτι μαύρες σακούλες και σε κάτι μαύρες βαλίτσες, κάτω από κάτι κούνιες? Η Εύα Καϊλή συνελήφθη για το ίδιο σκάνδαλο και κατηγορήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ η ίδια είχε αρνηθεί ότι συμμετείχε σε κάποια παράνομη δραστηριότητα. Και συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία και έκατσε και για λίγους μήνες μέσα σε κάτι δωματιάκια υπερλούξ, ούτε καν φυλακή. Γιατί στην ουσία θεώρησαν οι αρχές ότι αυτοί οι άνθρωποι πήρανε λεφτά και κινήθηκαν ανάλογα όπως τους είπανε συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δεν συνελήφθησαν φυσικά ο Αβραμόπουλος και οι υπόλοιποι που βγήκαν τώρα στην επιφάνεια το 2022, αλλά είχαν επαφή με το ίδιο κύκλωμα που είχε και η Καϊλή. Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα δίκτυο στο οποίο δίκτυο ο τίτλος λειτουργίας είναι χρήματα για πολιτική επιρροή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Τι πολιτική επιρροή όμως θα μπορούσε να ασκήσει κάποιος, ας πούμε, από το Κατάρ? Και γιατί να έχει πιάσει και να έχει δώσει λεφτά, αν έχει δώσει λεφτά, στον επίτροπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια? Αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το τι λέω? Πιθανότατα αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε λεφτά για να εγκρίνουνε την παραμονή παράνομων μεταναστών, για να εγκρίνουνε hot spot, για να εγκρίνουνε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί που έρχονται. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ πιο χοντρό από ό,τι σας το παρουσιάζουνε. Γιατί ποιος ήταν ο στόχος του Qatar Gate σύμφωνα με τις αρχές? Η βασική κατηγορία είναι ότι το Κατάρ και σε ορισμένες περιπτώσεις το Μαρόκο φέρεται να επιδίωκε να επηρεάσει αποφάσεις και το κλίμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Για να βελτιώσει πρώτα τη διεθνή εικόνα του
να αμβλύνει την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας μεταναστών και για να εξασφαλίσει, φίλοι μου, πιο ευνοϊκές πολιτικές και δημόσιες τοποθετήσεις από Ευρωπαίους αξιωματούχους για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Γιατί όμως το Qatar Gate πλήρωνε πολιτικούς, σύμφωνα με τις καταγγελίες, όχι για να αλλάξουν ένα νόμο μόνοι τους, όπως κάνουν εδώ πέρα οι Έλληνες της νομοθετικής εξουσίας και τα αρπάζουν από εφοπλιστές, αλλά για να κάνουν θετικές δηλώσεις, να επηρεάζουν συζητήσεις και ψηφοφορίες, να οργανώνουν εκδηλώσεις, να φέρνουν δηλαδή μια νέα ατζέντα και να προωθούν την πιο φιλική στάση απέναντι στο Κατάρ και μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με λίγα και απλά λόγια, οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα σύστημα χρήματα έναντι πολιτικής επιρροής. Το καταλαβαίνουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που το σκάνδαλο αυτό θεωρήθηκε τόσο σοβαρό. Και δεν αφορά μόνο χρηματισμό προσώπων, αφορά και την ξένη παρέμβαση στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι αυτό που λέμε δούριος ύπος. Βρήκανε τα πρόσωπα, την Καϊλή, τον Αβραμόπουλο και πάει λέγοντας, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι εισαγγελείς, δώσανε λεφτά και τζιόρτζιδες και παντζέριδες και όλους αυτούς εκεί πέρα στην Ευρώπη και υπήρχε επιρροή, υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι σε σημαντικές θέσεις που σε ψηφοφορίες είχαν συγκεκριμένο ρόλο και όλοι αυτοί μαζί βοήθησαν στο να φτάσει η Ευρώπη εδώ που έχει φτάσει σήμερα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Και να υπενθυμίσω ότι βρέθηκαν 600.000 ευρώ σε βαλίτσα που είχε στην κατοχή ο πατέρας της Εύας Καϊλή. Βρέθηκαν 600.000 ευρώ στο σπίτι του Αντώνιο Παντσέρη, του ιδρυτή της ΜΚΟ. Και βρέθηκαν και 150.000 σε μετρητά μέσα στο διαμέρισμα της Καϊλή. Όλα αυτά τι ήτανε? Είναι αυτοί οι άνθρωποι κομμάτι ενός λόμπι? Είναι το λόμπινγκ νόμιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ισχυρό λόμπινγκ από εταιρείες, από συνδικάτα και από οργανώσεις, το ξέρουμε αυτό. Και το λόμπινγκ εκεί είναι νόμιμο, αλλά συχνά γίνεται και συζήτηση για το κατά πόσο οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις προεκλογικών εκστρατιών και για άλλα θέματα δίνουν μια δυσανάλογη επιρροή σε όλους αυτούς τους δωρητές και όλους αυτούς που εκπροσωπούν συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ λειτουργούν χιλιάδες λομπίστες που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, κλάδους και ΜΚΟ, αλλά η δραστηριότητά τους είναι θεσμοθετημένη και έχουν προκύψει πολλές υποθέσεις όπου εξετάστηκε αν ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια. Στην Ελλάδα ξεπεράστηκαν τα νόμιμα όρια από τα λόμπι τα ισχυρά που διαλέγουν πρόσωπα και τα προωθούν στα κανάλια τους και τα παρουσιάζουν ως εθνοσωτήρες. Βλέπε Τσίπρα, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Σαμαρά, βλέπε Καριστιανού. Μόνο και μόνο γιατί οι ίδιοι έχουν συμφέροντα και γιατί έχουν βρει τα πρόσωπα στα οποία επενδύουν αυτά τα λόμπι και αύριο μεθαύριο θα θέλουν να ζητήσουν πίσω ό,τι δώσανε. Το ίδιο κάνουν και οι τράπεζες. Και σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς το χρήμα μπορεί να συνδέεται άμεσα με δωροδοκίες για δημόσιες συμβάσεις, για άδειες, για φορολογικές διευκολύνσεις, για πολιτικές αποφάσεις, για εξυπηρετήσεις, για ρουσφέτια. Είναι οι κοινές μίζες. Στην Ελλάδα ποιος εξετάζει το αν παίρνουν κάποιοι μίζες? Ποιος? Γιατί ξένες κυβερνήσεις συχνά προσπαθούν να ρυθμίσουν την κατάστασή τους
και πάρα πολύ συχνά προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή μέσω think tanks. Με συμβουλευτικές εταιρείες που εδώ στην Ελλάδα δώσαν 600 εκατομμύρια είναι ο Δημοκράτες του Μητσοτάκη σε συμβουλευτικές εταιρείες. Σε όποιον θέλανε να δώσουν χρήμα του λέγανε κάνε και μια συμβουλευτική εταιρεία και θα μας το παίξει σύμβουλος και πάρε χρήμα.

ήταν τον Μπάτσι να αγοράζει κόκκινα δάνεια και να παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων και δεν άνοιξε ρουθούνι. Κανονικά θα έπρεπε να δηλώνουνε ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης. Δεν γίνεται να επιτρέπονται οι μυστικές πληρωμές. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ποια πρόσωπα κρύβονται πίσω από τον Τσίπρα, πίσω από την Καριστιανού και πίσω από όλα αυτά τα πρόσωπα που κυκλοφορούν κάθε μέρα στην τηλεόρασή σας. Και έπρεπε το Σύνταγμα να καταδικάζει όλους αυτούς που χρηματοδοτούν πρόσωπα για να ασκούν πολιτική επιρροή. Μιλάω λοιπόν για διαφανές λόμπινγκ, για δηλωμένες δωρεές, για δημόσιες παρεμβάσεις και για συμμετοχή ενεργή σε διαβουλεύσεις. Και όχι αυτό που συμβαίνει τώρα με την παράνομη πολιτική επιρροή, με τις μυστικές πληρωμές, με τις δωροδοκίες που δεν ξέρει κανένας από πού προήλθανε, με αδήλωτα χρήματα κάτω το τραπέζι και ανταλλάγματα για ψήφους ή αποφάσεις. Το εκλογοδικείο θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα έβγαινε μπροστά για να καταδικάσει τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Που πλέον το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι, άρα υπάρχει και νοθεία στις εκλογές. Γι' αυτό σε υποθέσεις όπως το Qatar Gate, το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι κάποιο κράτος ή οργανισμός θέλει να επηρεάσει ή να εξαγοράσει πολιτικούς, γιατί αυτό συμβαίνει παντού. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκαν κρυφές πληρωμές και προσωπικά οικονομικά ωφέλη για τον ίδιο ή για συγγενείς του ή για φίλους του για να επηρεαστούν αποφάσεις. Τα παίρνανε για να λένε ναι στο να έρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Τα παίρνανε οι Ευρωπαίοι πολιτικοί για να ανέχονται να μας στέλνουν εδώ πέρα τα καραβάνια γεμάτα. Ποιοι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι πολιτικοί? Μέσα σε αυτούς είναι και ο Αβραμόπουλος και η Καϊλή. Αναρωτηθείτε. Ψαχτείτε και θα δείτε ότι ο Γρηγόρης κάτι παραπάνω ξέρει. Αυτές είναι ομές αλήθειες που δεν θα σας πει κανένας. Και όταν ακούτε εκεί πέρα έξω να σας λένε ότι η φτώχεια θέλει καλοπέραση, να τους λέτε όχι, η φτώχεια θέλει επανάσταση. Η φτώχεια θέλει να πηγαίνεις κόντρα στην εξαγορά και να υποστηρίζεις αυτό που είναι σωστό για την πατρίδα σου και για το μέλλον των παιδιών σου. Και δυστυχώς, ούτε ο Σαμαράς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ούτε Κοτάκηδες, ούτε όλο αυτό το παρεάκι που έχει στηθεί. Και άμα έχουν τα κάκαλα, ας βγάλουν στη φόρα στα δικά τους μέσα το ότι παραπέμπεται σε δίκη ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου για κατοχή ναρκωτικών. Αν έχουν τα κάκαλα και λένε ότι είναι κόντρα στο σύστημα, ας βγάλουν πρωτοσέλιδο που θα γράφει την αλήθεια για το τι έχει καταθέσει ο αξιωματικός για την ημέρα εκείνη που μπήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και ζητούσε να διαγραφεί αναφορά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχει τέτοιο δικαίωμα Υπουργός Ανάπτυξης? Αλλά είστε φιλαράκια. Είστε φιλαράκια, όπως είστε φιλαράκια και με το Δένδια. Όπως είστε φιλαράκια και με τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει επιλεκτικά πατριώτης. Υπάρχει σκέτο πατριώτης. Δεν υπάρχει πάω κόντρα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ή πας κόντρα σε όλους ή δεν πας κόντρα σε κανέναν. Και δεν τρέπεστε κιόλας. Δεν τρέπεστε κιόλας. Δείτε εδώ ποιοι κυβερνάνε. Ο Ρωμανός που τραγουδούσε «Θέλω να πάω στο Αεροσόλυμα γιατί έχω φάει μαζί σου κόλλημα». Η ομάδα αλήθειας. Ο Κερίδης που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι σκουπίδια. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι σκουπίδι έλεγε. Ότι είμαστε παιδιά Οθωμανών έλεγε. Ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων έλεγε. Αυτοί κυβερνάνε και τους στηρίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δείτε εδώ πρόσωπα. Και σας θέω εγώ που λέω την αλήθεια. Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να πηγαίνω κόντρα σε όλους αυτούς. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία.

Σημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Να βγάλουν τα ρολογάκια και τα ρολεξάκια και ό,τι φορά στα χέρια. Γιατί έρχονται χειροπέδες. Για κάποιους πολιτικούς απατεώνες έρχονται χειροπέδες σύντομα. Πολύ σύντομα. Γράφτε το και θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθώ για άλλη μια φορά.

0: Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Ψαράκη κατευθείαν από την Κρήτη για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλουν να χτίσουν και εκεί μια δομή. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Ο κακός χαμός. Θα συζητήσουμε για όλους και για όλα. Δεύτερη ώρα επανέρχομαι με τον κύριο Ψαράκη. Δεν φεύγει κανένας. Δώσε. Δεν σου κάνω τον Άγιο θέλω τώρα. Δεν σου κάνω τον Άγιο. Γιατί? Γιατί ούτε αυτό δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Να παραδεχθούν τα λάθη τους. Δώσε. Πάμε. Νικογό Τσαμπά. Πιο μεγάλα τάχια από εσάς. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί ο Τσαμπά, έτσι. Μπορεί και να μην έχει γυναίκα, έτσι, μην παρεξηγηθεί.
1: Ράγια Γραφιώτη.
0: Τουλάχιστον αυτή λέει ότι αμάρτησε. Εσείς δεν τα λέτε, είστε ψεύτες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος πλέον θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής, ενώ παράλληλα η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ, του Αντώνιο Παντζέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάρκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Δεν τους νοιάζει ούτε η πατρίδα, ούτε ο Έλληνας εργαζόμενος, ούτε ο συνταξιούχος που δεν τα βγάζουν πέρα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Παθέ μετά το κόμβο Βέρειας. Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στην σχετική προθεσμία. Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία στο μεταξύ για την απογραφή των ανελκυστήρων. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Την ίδια ώρα αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, καθώς οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 35 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το απόγευμα θα προκαλέσουν στα ορεινά κυρίως τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει.

0: Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
2: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ψαράκη. Καλησπέρα κύριε Ψαράκη.
4: Καλησπέρα και από την Κρήτη, στο ακροατήριο όλο, στην όμορφη Μακεδονία μας, που τιμούμε κάθε φορά με δόξες, με τιμές. Σήμερα είναι τα θέματα πολύ σοβαρά για την Κρήτη, για το νησί Κρήτη, τη λεβεντογένα Κρήτη, όπου ζούμε και υπάρχουμε.
3: Θα τα πάρουμε ένα προς ένα και θα συζητήσουμε για όλα, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Βεβαίως, θα βάλουμε κάποια θέματα,
3: ναι,
4: τα οποία σήμερα είναι μια μάσιγα πάνω στον πρωτογενή τομέα, στο νησί της Κρήτη, στον πολίτη, στο λαό της Κρήτης κτλ.
3: Ωραία, ακούστε με κύριε Ιωάννη Ψαράκη, ένα λεπτό δώστε μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα και παρακολούθησα και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου που συνεδρίασε, τι ακριβώς έλεγαν όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί υπήρχε και αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή μεταναστών.
4: Λοιπόν, μια ωραία πάσα που μας έδωσες. Επειδή το είχα στο πρόγραμμα κουβέντας αυτό το θέμα, το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχουμε κακό εμείς σκεπτικό, μας προσφέρανε και μας προωθούν εχθρούς, καταπατητές, και έρχονται χωρίς πόλεμο. Δεν καλέσαμε κανένα εμείς από αυτούς να έρθουν στο νησί μας και να μας φέρουν αρρώστια, να μας φέρουν διάφορες μορφή εγκληματικότητας και να κινδυνεύουμε κιόλας. Αυτό λοιπόν το θέμα ήταν πολύ σοβαρό. Δηλαδή μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, απ' έξω από το Ηράκλειο, γύρω-γύρω περιφερειακά του Ηρακλείου, πέντε θέσεις που είχαμε βάλει στόχο να κάνουμε δομές, βάλανε μία από αυτές τις θέσεις, είναι και η δομή που ετοιμάζουν σε θανάτους. Αυτό το τους κουλούνται ένα οίκημα, μια αποθήκη μεγάλη. Άμα ανοίξουμε τέτοια πόρτα, θα έχουμε όλους τους εχθρούς. Η Λιβύη θα κάνει απικία εδώ πέρα. Αυτό θέλουνε. Απικία στην Κρήτη. Η Λιβύη. με χωρίς καρδιά, με χωρίς ντοκουμέντα, με χωρίς τίποτα. Ήρθατε απόγνωστο ο κόσμος, κατεβαίνοντας σε διαμαρτυρίες, καθημερινά 2-3 χιλιάδες κόσμος ταλαιπωρείται, φοβάται όλη η περιοχή τι θα γίνει με τις οικογένειές μας, με τα χωράφια μας. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν γνωρίζουμε και παίρνει εντολές ο Πλεύρης και λέει εγώ δίνω εντολή στον Περιφερειάρχη και συμφωνάω ο κύριος Περιφερειάρχης ο Αρναουτάκης και στηρίζει τη δομή και τα λόγια του κυρίου Πλεύρη. Ποιος είναι ο κύριος Αρναουτάκης?
3: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξατε.
4: Ο Περιφερειάρχης που εκλέξανε ο λαός. Άρα λοιπόν αφού στηρίζει όλα αυτά τα του κυρίου Πλεύρη, έχει μια υποχρέωση πίσω του και την έβγαλε ποδημένα. Διότι στο ψηφοδέλτιό του ήταν ενιαίο με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Καλά, προφανώς και ήταν και από το 2011 σε αυτή τη θέση.
4: Όχι, ήταν και πιο παλιά ακόμα. Ήταν πολλά χρόνια που είναι
3: περιφερειάρχης. Ναι, πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα από ό,τι φαίνεται δεν λαμβάνει σωστές
4: αποφάσεις. Τώρα τελικά για να δώσει στίγμα σωστό, τι έκανε? Αγκάλιασε τη Νέα Δημοκρατία. Μετά που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινούσε από το ΠΑΣΟΚ την πορεία του και τώρα που έχει φτάξει στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ωραία, ναι, είναι στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προήλθε, ό,τι και αν έκανε, όπου φυσάει ο άνεμος. Το θέμα είναι άλλο.
4: Λοιπόν, τώρα,
3: ακούει ένα
4: λοιπόν,
3: λεπτό. Κύριε Ψαράκη, θέλω να κάνουμε συζήτηση. Αν θέλετε να κάνετε μονόλογο, πείτε το μου να μην μιλάω.
4: Όχι, να μιλάς.
3: Ωραία, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Ο κύριος Αρναουτάκης αυτή τη στιγμή ακούει τον κόσμο τι λέει ή δεν τον ενδιαφέρει και θα κάνει αυτό που είπε ο υπουργός?
4: Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Το είπε αυθόρμητα γιατί εκτέλεσε εντολή προσωπική, όχι με το λαό. Γι' αυτό το χθεσινό βράδυ που έγινε το συμβούλιο στο Δήμο Ηρακλείου, προχθές και χθες κουβεντιάζαμε και όλο αυτό το θέμα, έγιναν αργητές και όχι δομή. Το είπε και ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει ο Αρναουτάκης θέσεις για όλες τις απόψεις τις δικές του. Ποιο λαό ρώτησε? Τι είπε στο λαό? Εμείς τη δεχόμαστε εχθρούς αυτούς. Αν γίνει πόλεμος αύριο στην Κρήτη, από την Τουρκία που έχουμε εχθρό, π.χ. λέμε ένα παράδειγμα, θα έχουμε και μέσα στον τόπο μας εχθρούς. Γιατί δεν θα είναι τώρα 8.010 που είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, αυτοί οι καταπατητές, θα μας στείλουν τώρα 1.000.000 ή 500.000. Θα είμαστε πιο πολύ ξένοι αυτοί, οι αλόθερσοι δεν ξέρω τι είναι, άγνωστοι, θα είναι περισσότεροι από τους κριτικούς.
3: Αυτό τώρα, αυτή η δομή, συγγνώμη λίγο, είναι ξενώνας, είναι διαμερίσματα, είναι...
4: Όχι, δεν είναι, είναι μια αποθήκη, ο οποίος αυτός ήταν έμπορο λαδιού. Ο Σκουλούς ήταν πρόεδρος των εμπορών Ελαιολάδου.
3: Ναι.
4: Και είχε μια κάνει μια δομή εκεί πέρα δικιά του, επιχειρηματική, με δεξαμενές, με κάποια πράγματα για τα φορτηγά του, για τις επιχειρήσεις του κλπ. Μια μεγάλη. Αλλά είναι η βιτρίνα του Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μιλάμε για βιτρίνες, δηλαδή να βάλουμε τις ξένους μέσα στα πόδια μας, μέσα στο κυκλοφοριακό αυτό συνέστημα του λαού, το οποίο θα είναι ότι θα περνάει ο τουρίστας και φοβάται. Δηλαδή τι να ζήσουμε, τριτοκομικές καταστάσεις θέλει να κάνουμε, πόλεμο θα μας κάνει δηλαδή αυτός.
3: Δηλαδή βρίσκεται στην είσοδο της πόλης αυτό?
4: Αυτό είναι ακριβώς από τη μεριά του κεντρικού δρόμου της Μεσαράς. Δηλαδή της λεωφόρης Μεσαράς, δηλαδή ένα πράγμα, μια εθνική Μεσαράς. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποιο παράκεντρο κομμάτι, αλλά επιλέξανε και τα πέντε σημεία που ήταν να κάνουν τη δομή αυτή, ξεκίνησαν από τις Μαλάδες, τον τόπο το δικό μας, που είναι τόπος και εκεί το ίδιο πράγμα, δηλαδή, ούτε 5 χιλιόμετρα είναι διαφορά ίσια. Και πήγαν στο Χταίο, το παλιό Χταίο να κάνουν εκεί που διαμαρτυρήθηκε πάλι ο κόσμος. Πήγαν στο Γιαννούλη τα ίδια, πήγαν στη Χρυσό τα ίδια, πήγαν στη Βιομηχανική τα ίδια. Δηλαδή στη βιτρίνα του Ηρακλείου είναι τώρα εκεί που πάνε για θανάτη. Είναι 8 χιλιόμετρα ο δρόμος από το Ηράκλειο. Και πάει με σαρά. Χιλιάδες τουριστικά λεωφορεία περνάνε κάθε μέρα και φοβούνται Ο κόσμος λέει, αν γίνει εδώ πέρα η δομή, πώς θα ξαναπεράσουμε στην καλεφορία από εκεί.
3: Κατανοητό, είναι σωστό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι για ποιο λόγο θέλουν να το κάνουν τόσο αιμονικά.
4: Είναι η καταστροφή του νησιού. Αφού δεν την πήρανε με όπλα οι Γερμανοί, τώρα έρχονται λοιπόν οι καταπατητές της Λιβύης να κάνουν απικία την Κρήτη. Τέλος. Αυτός είναι ο στόχος. Να διαλύσουν το νησί την Κρήτη.
3: Να τα ξεπουλήσουν όλα. Γενικά τι κλίμα επικρατεί.
4: Δεν υπάρχει, μα δεν υπάρχει θέμα να το συζητάμε καθόλου. Δεν έχουν βάση καταρχήν. Αυτή η κυβέρνηση που κυβερνά είναι ο εχθρός του λαού και προχωράει με αυτό το στενό κομμάτι, γιατί βγαίνει τώρα και λέει, ας πούμε, να πάρει κάθε χωριό 10 καταπατητές, λαθρομετανάστες, οικογενειακός. Πώς, αφού δεν έχουν οικογένειες. Δεν είναι οικογενειάρχες που ζητήσουν άσυλο, πολιτικό άσυλο. Δεν έχω τίποτα καρδιά. Άγνωστοι. Αμβολίαστοι, αρρώστιες. Ποιος θα τα μεταφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το μέγα έγκλημα που γίνεται σήμερα στην Κρήτη. Γιατί δεν βγάλει τα καράβια του πολεμικού ναυτικού στην Νότια Κρήτη ή να στείλει δυο F-16 στα βόρεια παλάρια της Λιβύης και να πει, αν δεν σταματήσει αυτό το πράγμα, θα προβαδίσουμε. Έστω κάνει ένας καλός νοικοκύρης στον τόπο που λέει Ελλάδα.
3: Εδώ πέρα να πούμε ότι γενικά έχουν καταστρέψει όλη την Ελλάδα. Δεν καταστρέφουν μόνο την Κρήτη.
4: Προχθές βάλανε και είδατε και οι ίδιοι τι ανατινάξεις που κάμανε στην οικονομία της Ελλάδος.
3: Ναι, πριν πάμε παρακάτω, κύριε Ψαράκη, θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό. Γιατί για τις δομές θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δώστε μου ένα λεπτάκι να τα ακούσουμε και επανέρχομαι για να πάμε και παρακάτω για τα υπόλοιπα.
4: Ναι.
3: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που υπάρχει αρκετή ένταση, Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε τι λένε.
2: Για μετανάστες κερδίτες άσυλο. Οι δομές αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους. Η πρώτη κατηγορία είναι τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και οι κλειστές ενεργόμενες δομές που υπάρχουν στο φυλάκιο του Εύρου, στην Έσδο, στη Χίο, στη Σάδο, στην Κό και στην Έρω. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ενεργόμενες δομές προσωρινής φιλοξενίας που υπάρχουν στην Ελλοχώρα. Στην περιφέρεια Αττικής και στη στερεά Ελλάδα υπάρχει της Μαλακάσας, αντίστοιχης με αυτή που θέλουν να μας κάνετε εδώ, στο Σκιστό, στην Ελαιώνα, στη Ριτσόνα, στη Θήμα, στα Ενόπιτα και στο Κουτσόγερο της Λάρισας. Στην περιφέρεια Κεντρικής Εθνικής Μακεδονίας υπάρχουν στα Διαβατά, στα Λαγκαδικιά, στη Βέρεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Κατερίνη, στις Σέρες. Από όλες αυτές τις επίσημες δομές φιλοξενίας και ταυτοποίησης, καμία δεν λειτουργεί εντός του αστικού ιστού, όπως αυτοί που πάνε να κάνετε. Αυτό να σας πω.
3: Ακούτε, κύριε Ψαράκη.
4: Εγώ τα ακούω γιατί ήμουν και σχεδόν παρόν και τα ακούγα από πιο δυνατά και πιο καθαρά και πιο έντονα. Λυπάμαι πάρα πολύ που το έχουν πάρει στο σωρολόπτο. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Περιφερειάρχης πήρε αυτή την απόφαση και είπε στηρίζω τη δομή του Υπουργείου Μετανάστευσης του κυρίου Πλεύρη. Αυτό και μόνο σημαίνει εχθρικότητα στο λαό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να βγει να απολογηθεί ή να φύγει ή να βρεθεί.
3: Μα αυτός λέει ότι κάνει το σωστό.
4: Σωστό το κάνει για πάρτι του. Όχι για μας.
3: Καλά, προφανώς. Ακούστε λίγο, κύριε Ψαράκη, εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει ο κόσμος να είναι ενωμένος, να υπάρχει ενότητα και να πάτε κόντρα. Αν δεν κάνετε κάτι εσείς οι πολίτες που κάνετε, δεν λέω ότι δεν κάνετε. Κάνετε, αλλά δεν ολοκληρώσετε αυτόν τον αγώνα που δίνετε για να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα, σταδιακά θα περνάνε και άλλα τέτοια.
4: Εμείς καταρχήν είμαστε αρνητές, κάνουμε αντίσταση, ο κόσμος είναι μαζί μας, όλη η Κρήτη είναι μαζί μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλες οι ώρες αποκλίνουμε το δρόμο. Μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους ανθρώπους, επαγγελματίες, είτε που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο νοσοκομείο κτλ. Που ανοίγουν και περνάνε. είναι ένα μεγάλο λάθος. Όχι άλλα εγκλήματα στην Κρήτη. Αρκετά δεχτήκαμε την κατοχή. Και σήμερα δεν θα έχουμε κανένα αλλοδαπό τέκους άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί μας να φέρνουν ξανά δυστυχία, ξανά πίκρα, ξανά πόνο. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί είτε αρρώστιας, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί δεν έχουν ούτε εμβόλια. Δεν έχουν ούτε κάποια τίποτα. Γιατί αντικαθίσουμε εδώ. Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ στο νησί μας. Άρα λοιπόν παίζουν το ρόλο τους, γιατί πήραν 42,5 δισεκατομμύρια η κυρία κυβέρνηση για αυτό το θέμα από την Ευρώπη. Και τώρα θέλει να δείξει ότι κάτι κάνει. Κάτι έδειξε, κάτι έκαμε και την πληρώσαμε εμείς στην Κύφη η Κρήτη. Το ιστορικό νησί η Κρήτη.
3: Ιστορική είναι όλη η Ελλάδα κύριε Ψαράκη, αλλά το θέμα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη δίνεται έναν αγώνα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του αγώνα? Δηλαδή ο Αρναουτάκης δεν σας ακούει, ο Υπουργός δεν σας ακούει. Αυτοί θέλουν να φτιάξουν εκεί μια δομή τώρα.
4: Δεν θα κάνουν τη δομή. Αυτό το λέω από πρώτο χέρι για να μείνουμε ξεκάθαροι. Είτε καλός είμαι, είτε κακός είμαι, είτε εγώ, είτε ο κόσμος που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή, ως αρνητές δεν θα γίνει δομή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τέλος. Το έχουμε πάρει απόφαση, ψυχή και σώμα. Θα δώσουμε μάχη, διότι αρκετές φορές πληγώθηκε ο λαός μας.
3: Ναι, ο λαός της Κρήτης όμως και γενικά όλοι οι κριτικοί, οι περισσότεροι, χρόνια τώρα στηρίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα λέω αυτά, ότι στηρίζεται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο κόμματα έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Άρα έχει ευθύνη και ο Έλληνας.
4: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχουμε ευθύνη. Και ποιος ψήφισε τον Αρναουτάκη? Ποιος ψήφισε? Ο Αθηναίος, ο Μακεδόνας, ο Πελοποννήσιος. Ο λαός της Κρήτης ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έδειξε μια άλλη εικόνα, μια άλλη ταυτότητα. Αν θέλει άλλη ταυτότητα να έχει, θα έχει ένα πόλεμο πολύ σκληρό. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει η δομή. Ήδη δείξαμε την ταυτότητά μας, ότι εμείς θα καίμε όλα. Και μια βραδιά βάλαν και φωτιά μια μέρα εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, για να τους δείξουμε ως έντιμα για μαρτυρία ότι εμείς θα τα κάψουμε όλα, τα χαλάσουμε όλα. Ο λαός κάνει κουμάντο. Έχουμε τον άγραφο νόμο στην Κρήτη για αυτό το θέμα. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Τα όπλα. Γιατί οι αστυνομικοί τι φταίνε να τρώνε ξυλιές. Ή ο κάθε ένας που είναι παρόν εκεί πέρα τρώει χημικά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Πόλεμο δηλαδή, να έχουμε μια ηρεμία για μια δημοκρατία και αυτοί θέλουν να κάνουν πόλεμο? Ή παίρνουμε μια μετεβατική χούντα? Αυτό έχει καταλάβει ο λαός. Αυτό είναι και το σήμα του λαού.
3: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε για όλο αυτό που συμβαίνει?
4: Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα που μου έχει μια άλλη πάσα και μας έχει πληγώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο πρωτογενής τομέας έχει πληγωθεί πάρα πολύ. Γιατί ήθελε να κάνει το κομμάτι του ο Λαμπρέτατος και υπουργός τότε κ. Αβγενάκης, έκαψε, διάλυσε το όνομα πρωτογενή τομέα. Και σήμερα οι αυγικοί αυτοί που φάγανε και κάμανε τις δικούς σας τα κονκρέτσα, μαγειρίας, κασάπιδες, πραπέδες, τέλος πάντων όπως λένε αυτούς, δεν ξέρω τι, συνεντζάκηδες. Αυτή ήταν η εικόνα δικιά τους. Ήταν τα παιδιά τα δικιά τους. Αυτοί βάλαν τα μεγάλα πάμπερς. Γιατί επί Κοσκοτά, δεν ξέρω να θυμάσαι, επί Πασόκ τότε με Κοσκοτάδες στην τράπεζα και τα λοιπά που πέραν τα πάμπερς με τα πεντοχίλιαρα. Τώρα έγινε και εδώ τα ίδια πάμπερς ήταν, αλλά ήταν σε ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβουμε δύο πράγματα. Ο κόσμος δυστυχά μας έβαλε σε νέες ελέγχους, χρήματα δεν πήρε ο πολλής κόσμος, αυτοί που κάνει να λαμβάνουν χρήματα. Χθες την ημέρα είχαμε ένα συμβούλιο, είχανε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Κρήτης Ηρακλείου μια συνάντηση η οποία ετοιμάζουν να κατεβούν σε νέους αγώνες, νέες κινητοποιήσεις, γιατί θέλουμε να μας πάνε τη γης. Δεν έχουμε, δηλαδή τη γη στη δικιά μας που βρήκαμε από τη γονή μας, από τις προπάτου μας, από τις αγοραές.
3: Ποιος θέλει να την πάρει αυτή τη γη?
4: Αυτή η κύριε κράτος.
3: Οι Μητσοτάκηδες.
4: Όλοι αυτοί, κλικά.
3: Με το Μητσοτάκη τι θα γίνει, θα φύγει ποτέ, θα τον διώξετε ποτέ ή σε επόμενες εκλογές θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε?
4: Να μιλήσω πρώτα για τον Υπουργό Γεωργία, τον Μαργαρίτη και τον Σκηνά.
3: Πάμε.
4: Τον κύριο Σκηνά. Να μιλήσουμε για τον Γιάννη, τον Αδριανό, ο οποίος είχε αναλάβει και το λογοκέφαλο, το θέμα που απασχολεί τώρα το σώμα της Κρήτης. Γιατί ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα.
3: Ναι, εντάξει, ο τουρισμός φοβάται να πάει στη θάλασσα, αλλά είναι πιο σημαντικό να πούμε αν θα φύγει ο Μητσοτάκης ή δεν θα φύγει.
4: Το ίδιο. Πρέπει και αυτοί να δώσουν τη μια γραμμή, γιατί μπορούσαν να βλώσουν κάποια καΐκια, ψαράδες.
3: Δεν μ' ακούει.
4: Να βοηθήσουν να διαλύσουν αυτό το ψάρι. Να το πάρουν και το τι είναι.
3: Κύριε Ψαράκη, κύριε Ψαράκη, σας μιλάω, με ακούτε?
4: Ναι, ναι.
3: Μ' ακούτε?
4: Ακούω.
3: Τα μητσοτακοκέφαλα πώς θα φύγουν από την Ελλάδα?
4: Λοιπόν, υπάρχει μια λύση. Εμείς που καταφέραμε σαν ενότητα σε πολλές γραμμές αγώνων έχουμε τον τρόπο μας. Αυτή η κατάσταση, αυτή η κυβέρνηση, από όπου και να αγγίξεις, λερώνεις. Με ποιο χέρι θα δώσεις να χαιρετήσεις αυτό ένα πολιτικό του?
3: Αυτό σας ρωτάω και εγώ. Πώς θα διώξουμε?
4: Άρα λοιπόν...
3: Δεν θέλετε να μου απαντήσετε από ό,τι καταλαβαίνω για όλους αυτούς.
4: Θα το απαντήσω, γιατί μου δίνεις το ερώτημα, να σου απαντήσω.
3: Ναι, πώς θα φύγουν είναι το ερώτημα. Όλα τα άλλα με τα χέρια δεν τα χρειάζομαι.
4: Πρέπει λοιπόν, εμείς που είμαστε το κλειδί, έτσι θεωρώ, το εμείς, δεν το είπα εγώ, είπα το εμείς. Και το επαναλαμβάνω. Αν ξυπνήσει ο αγροτικός τομέας, ο πρωτεϊνής τομέας, δηλαδή ο κτωτρευκός τομέας, ο ψαράδες ή με τις οκόμοι να έρθουν όλοι μαζί, ίσως να είμαστε και η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, με τη νέα φωνή που ετοιμάσαμε ή ετοιμάζομαι. Δεν μπορεί να έχουμε το δικηγόρο, το γιατρό, το πολιτικό μηχανικό να παίρνουν θέσεις και να κάνουν νόμους στα μέτρα τους. Έχουμε πολλά να πούμε και νομίζω ότι η γραμμή της ζωής του Έλληνα είναι να ζει ελεύθερος. Τώρα ζούμε υποκατοχή και πισκλαβιά, ορισμένοι είναι μόνο στα ψηλά και ο λαός είναι στον πάτο. Και αυτό γίνεται και...
3: Κύριε Ψαράκη, ακούστε με λίγο. Όπως είχε πει... Και ο Περικλής, η ελευθερία είναι κεκτημένο δικαίωμα αυτών που έχουν τον θάρρος να την υπερασπιστούν. Επειδή μιλήσατε για ελευθερία, ωραία, για να ελευθερωθεί η Ελλάδα πρέπει να τελειώσουμε με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνείτε σε αυτό?
4: Βεβαίως, μα εγώ είμαι και ο στόχος μου αυτός.
3: Γιατί όπως είπε και ο Αριστοτέλης, η ανοχή, η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας κοινωνίας που πεθαίνει.
4: Δεν μπορεί να προσκυνάς αυτούς τα είδωλα επειδή σε έχω μια σημαία ότι εμείς είμαστε Νέα Δημοκρατία και εγώ είμαι Κινάλ. Το Κινάλ, μην ξεχνάτε, έχει μια αφετηρία από τρία κόμματα. Το κοδισό του Παπανδρέου, του Σιμίτη και το άλλο που έχουν κάνει τώρα το τελευταίο, το Ανδρουλάκι. Και είναι το λεκανίκι της δεξιάς. Πού θα ακουμπήσει η δεξιά αν γύρει στο καράβι αλλιώς? Άρα θα τον έχει δίπλα του. Αυτά τα ξέρει ο λαός, τα ξέρει. Και τι να ψηφίσει λοιπόν κατεστημένα πράγματα? Τέλος! πρέπει να αργώσουμε το μυαλό μας. Να πλουτίσουμε την καρδιά μας με μια καθαρή σκέψη. Δεν ψηφίζουμε αστικά κόμματα πλέον. Τέλος. Ούτε Ελλάδα που λένε τώρα το Ελλάς αυτό το περιγόητο. Ένας προδότης να θέλει να γίνει ξανά κυβερνήτης. Μην τρελαθούμε καλά-καλά.
3: Άρα καταλήγουμε στο ότι...
4: Έχω τώρα κάτι τελευταία.
3: Ναι.
4: Θα πω και για το θέμα τα μικρά κόμματα αυτά που ετοιμάζουν να κάνουν και να γράμουν και να... Ίσως θα κάνουν ζημιά στο λαό και όχι στη δημοκρατία. Η ζημιά, τα μικρά κόμματα που έχουν δημιουργηθεί των τελευταίων χρόνων που δεν είναι και στη Βουλή, είτε άλλα είναι και στη Βουλή ακόμα μέσα, έχουν κάνει ζημιά τη μεγαλύτερη στο λαό.
3: Κύριε Ψαράκη, να σας κάνω μια ερώτηση.
4: Ακούω.
3: Θεωρείτε ότι ο λαός της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι αφυπνισμένος?
4: Ο λαός της Κρήτης δεν ψηφίζει πλέον αστικά κόμματα.
3: Άλλο ρώτησα. Δεν ρώτησα τι ψηφίζει. Αν είναι αφυπνισμένος, αν έχει καταλάβει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
4: Βέβαια, κοίταξα, μπορεί να μην έχουν μεγάλες μορφώσεις και γράμματα να κουβαλάνε οι άνθρωποι, γιατί είναι το πιο πολύ οι κάτοικοι της Κρήτης είναι αγρότες.
3: Ναι.
4: Βέβαια. Είναι η παραγωγή μας. Είναι ο τόπος μας που έχει την κτηνοτροφία, που έχει την αμπελουργία.
3: Για να το πω αλλιώς, ξέρω ποιος είναι ο λαός της Κρήτης, να το πω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι, ιδιωτικοποιούν τα πάντα, αρπάζουν το δημόσιο πλούτο, προσπαθούν, έχουν φέρει βασικά κάποια φαντ και προσπαθούν να εξαγοράσουν ό,τι περιουσία έχει ο Έλληνας. Τον φτωχοποιούν τον Έλληνα, δεν μπορεί να επιβιώσει με τα λεφτά που παίρνει και θέλουν να τον διώξουν και από αυτό τον τόπο εδώ πέρα. Το θέμα είναι, για να ολοκληρώσω, το θέμα είναι στην Κρήτη... Έχει αντιληφθεί ο κόσμος τι προσπαθούν να κάνουνε, γιατί βλέπω ότι ακόμα τους στηρίζουνε αυτούς που κάνουν αυτά τα πράγματα.
4: Δεν στηρίζει τώρα την Κρήτη, εγώ είμαι πολύ κοντά.
3: Το 2023 μπλε και πράσινο ήταν το νησί, τι δεν στηρίζουνε.
4: Ναι, αλλά να σε πω τώρα.
3: Και τη δεύτερη τετραετία το ίδιο, και την πρώτη.
4: Η μεγαλύτερη αλητεία πολιτική που εξαγοράστηκε το νησί ήταν με το χρήμα του ΟΠΚΕΠΕ.
3: Ναι, περιμένετε λίγο. Τι αυτό πάει να πει, ένα λεπτό. Το είπατε και μόνος σας. Δεχθήκανε οι κριτικοί να εξαγοραστούνε. Για ποιο λόγο?
4: Το χρήμα.
3: Άρα δηλαδή αν έρθει τώρα να ξαναμοιράσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσετε?
4: Εγώ δεν ξαναψηφίζω γιατί δεν ψήφισα ποτέ μου αυτό το πολιτικό.
3: Δεν μιλάω για εσάς συγκεκριμένα. Αλλά άμα ξαναπέσει χρήμα θα τους ξαναψηφίσουνε.
4: Δεν θα τους ψηφίσω λαό. Γιατί δεν εμπιστεύεται πλέον την δεξιά ούτε το Πασόκ. Το Κινάλ τέλος πάντων. Δεν υπάρχει Πασόκ, Κινάλ.
3: Κανονικά πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας.
4: Η ίδια όψη, το ίδιο νόμισμα.
3: Πρέπει να υποστηρίζουμε την ιδεολογία μας και να μην δεχόμαστε εξαγορές και ξεπουλήματα.
4: Αν δεν κρατήσουμε την ενότητα μεταξύ μας σαν άτομα που να μπορούμε να δώσουμε ένα βήμα χαράς στη ζωή μας, να παράγουμε προϊόντα δικά μας που παράγουμε και χωρίς τη συμπαράταξη του κράτους, γιατί η παράταξη του κράτους δεν μας βοηθά, δεν θέλει να παράγουμε τίποτα. 13 δισεκατομμύρια κάνουν εισαγωγές από το εξωτερικό, από τρίτες χώρες. Ενώ έχουμε τα καλύτερα χωράφια, τα καλύτερη γης. Κι όμως δεν βοηθάνε το λαό γιατί δεν θέλουν να το εξυπλήσουν, δεν τον βάλουν σε σημερία να αρχισμό καλοκαίρι. Να μην υπάρχει ζωή που να φύγει ο κόσμος. Αυτό θέλουν. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ξένες απικίες. Δηλαδή οι απικίες να λέγονται η Ελλάδα να αλλάξει όνομα. Αν λέτε την Ελλάδα, αυτό θέλουμε. Το δημογραφικό θέμα έπρεπε να υπάρχει και Ελλάδα. Δεν έχουμε νοσοκομεία και δεν έχουμε γιατρούς και δεν έχουμε υγεία. Και βαδίζει τον ταούλι συνεχώς και το βιολί ο Άδωνης. Τι σου λέει αυτό το πράγμα? Τις οικονομικές καταστάσεις να ζούμε στην Ελλάδα.
3: Πάμε λίγο και για την Αλία. Θέλω να μου πείτε για την Αλία.
4: Όσο για την Αλία, έπρεπε να χρηματοδοτήσει το κράτος αφού θέλει να στηρίξει το τουριστικό τομέα, τον τουρισμό μας, που ήρθανε κουτά στραβά γιατί οι Ρώσοι έχουν κόψει την Ελλάδα. Ποιος είχαμε το κακό στην Ελλάδα? Κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Χάσαμε λοιπόν και ένα τουρισμό από τη Ρωσία, που ήταν ένα μεγάλο κομπόδεμα στο ταμείο του τουρισμού. Ας δούμε και αυτή την αλήθεια, μην ξεχνούμαστε.
3: Ναι, για την αλληλεία όμως θέλω να μου πείτε, ο τουρισμός θα έρθει μετά.
4: Για αλληλεία λοιπόν, σήμερα από πού τρώμε ψάρια, ξέρετε, που τρώμε ψάρια από την Τουρκία. Τα απολύτερα ψάρια που έρχονται στην Ελλάδα είναι από την Τουρκία. Τα δικά μας παράλια, τη δικιά μας θάλασσα, την κοιτάζουν ποιος? Οι Τούρκοι.
3: Και αυτό το επέτρεψε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
4: Αλλά λοιπόν ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη? Ποιος είχαμε το κόκκινο χάρτη?
3: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι μια νέα πρέσπες. Αυτό το Αιγαίο θα γίνει μια νέα πρέσπες που λέω κι εγώ και το έχω ξαναπεί.
3: Δηλαδή συμφωνείτε σε αυτό που λέω ότι θα ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο?
4: Μπορεί και παραπάνω. Αφού φτιάξει την Κρήτη. Αφού ζητάει την Κρήτη το 3/4 της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ζητάει τα 3/4 της Κρήτης. 4 νομοί είναι, τα 3/4 της Κρήτης ζητάει. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λατσίδη.
3: Και τον τέταρτο δεν το ζητάει το νομό γιατί είναι η βάση της Σούδας.
4: Ακριβώς. Μου το πήρες μέσα από το Βέντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Και βγαίνει ο Χρυσοχοίδης και λέει να πάρουμε τα όπλα από την Κρήτη. Ποια όπλα να πάρει? Εδώ πολέμησαν την κατοχή οι γονέοι μας, οι προγόνοι μας και τα λοιπά, με τις κατσούνες που λέγανε, με τις βαγκούρες που λέτε εσείς, με τα βαστούνια, με τα δρεπάνια, για πάμε τα όπλα αυτά να τα έχουμε κοιμήλια για κάθε κακό για το νησί μας. Και έτσι λέει αφοπλίζω το νησί. Ποιος ένας Χρυσοχοίδης? Δεν σκούριασε πλέον να κάθεται στην ίδια καρέκλα για να αφήσει το νησί ήσυχο? Εμείς δεν φοβόμαστε, τα λέμε έξω από τα δόντια. Όλοι οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με το νησί την Κρήτη. Όλοι. Αυτοί που είναι τώρα αυτή τη στιγμή του Μητσοτάκη, η χούντα του Μητσοτάκη, θέλει να καταστρέψει το νησί. Εσύ δεν μου δώσουν ψήφους. Και πρέπει να το καταστρέψουμε με το ξένο λαό. Και είναι λύση αυτή με το δημογραφικό αυτό τους εχθρούς να δέχομαι στα πόδια μας. Δηλαδή έτοιμο λαό να πάρουμε το να κάνουμε τι? Και τι να το πάρουμε αυτό το ξένο λαό? Καλά είμαστε. Με Ελληνόπουλα, με Κρητικόπουλα, με Πελοποννήσιους, με όλοι την Μακεδόνες. Και τι να σκουβαλήσουμε αυτούς εδώ? Και τις δομές που κάμανε εκεί πάνω. Στη Δράμα, στις έρευνες που έχουν κάνει δομές και τα λοιπά. Μα αυτό είναι λύση? Να καθίσουν αχμάδες στο λαό αυτό που φέρνουν εδώ. Και τι κρατάνε μέσα? Άρα λοιπόν τα 42,5 δισεκατομμύρια πού τα πήγανε? Πού τα μολύσανε? Σε ρωτάω. Αυτά ήταν δις, δεν ήταν λίγα λεφτά. Η Ευρώπη χρηματοδότησε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση και την πρώην κυβέρνηση για αυτό το θέμα.
3: Λοιπόν, η λύση είναι να τελειώνουμε με αυτούς τους πολιτικούς εδώ πέρα πατεώνες, οι οποίοι έχουν αποδείξει πόσο ψεύτες είναι και το τι έχουν κάνει, να τελειώνουμε με αυτούς. Να βγει μπροστά κανένας
4: πατριώτης. Το έχουμε πει επανειλημμένα, οι μπανταξίδες. Τελειώσανε.
3: Να βγει μπροστά ο πατριωτικός χώρος, να αναλάβει, μπας και σηκωθεί ψηλά η ελληνική σημαία και νιώσουμε ξανά περήφανοι γιατί έχουν απαγορεύσει και να σηκώνουμε την ελληνική σημαία ψηλά.
4: Εγώ θα φέρω και ένα άλλο θέμα το οποίο το παραλείψαμε λίγο, το οποίο έγινε τώρα πρόσφατα στο Σιβάν, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτώ τον εαυτό μου, γιατί να καταντήσει η Ελλάδα η θρησκεία μας, αυτή την προσβολή, τη σιδεότητα που έπρεπε να αμέσως απαγορευτεί παρουσία τους σε δημόσιο χώρο και σε δρόμους. Η μεγάλη ασέβεια αυτή δόκανε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να κυκλοφορούμε ζημιοί και να έχουμε αυτές τις αηδίες. Έλληνας λοιπόν θεωρείται με αυτόν τον τρόπο Έλληνας? Α, λοιπόν, από πού μας ήρθε αυτό το γεγονός? Γιατί δεν μπήκε η Εκκλησία μπροστά μετά από την κυβέρνηση, αφού δεν παίρνει η κυβέρνηση? Πού είναι η Εκκλησία? Να πάρουν τα 5 χιλιάρικα από το σύνδο και τώρα τελευταία, την προσάυξηση 800-2800, για να μην μιλάνε. Τα μίλη το νερό, ε. Το ξέχασε αυτό, αγαπητέ φίλε? Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Τα ξεχάσαμε αυτά? Πρόσφατα τα έδωκε, 2800 έδωκε. Στον κάθε κληρικό. Πήρανε θέσεις. Αν τα λέω λάθος, αν πεις λάθος θα λες. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Είναι
3: τα άρα πανέρα, θεωρείτε δεν... ότι θα μπει εμπόδιο και δεν θα καταφέρουν όσοι κυβερνάνε να καταστρέψουν την Κρήτη, ή πιστεύετε ότι αργά ή γρήγορα θα προχωρήσουν?
4: Εμείς έχουμε ένα σοβαρό θέμα. Και έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Μόνοι μας. Χωρίς την καταβολή της κυβέρνησης, χωρίς του Περιφερειάρχη, και τα λέω και χωρίς τα αστυνομία. Εμείς θέλουμε να είμαστε στη δημοκρατία που βρήκαμε όταν είμαστε πριν 30 χρόνια, 40. Τώρα ποια δημοκρατία μιλάνε? Υπάρχει δημοκρατία? Τρομοκρατία. Έτσι θα τη λένε. Τρομοκρατία. Και βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν τρέπονται λιγάκι? Αλλά όταν δεν έχουν τσίπα, τι να τραπούνε? Εμείς θα έχουμε και φιλότιμο και πολιτισμό, θα κρατήσουμε και ενέργεια δημοκρατίας και πάνω απ' όλα θα είμαστε συνεπέστατοι για το κράτος μας. Αγαπούμε την Ελλάδα ως Έλλην, ως Ελλήνες θα πω, και πάνω απ' όλα εμείς αγαπούμε τη θρησκεία μας, την παράδοσή μας και όλα τα άλλα. Έχουμε τόσα ωραία αγαθά να μην τα χάσουμε. Αυτά έχω να σου πω, αγαπητέ φίλε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αεράκη.
4: Αγαπητέ ακροατές, και όποιος θεωρεί ότι έχει λάθος πράγματα, ας βγει στον αέρα να μας διαψεύσει. Εύχομαι καλή ελευθερία την πατρίδα Ελλάδα και φυσικά στον τόπο που μεγαλώσα και περπάτησα, στο ιστορικό μας νησί που λέγεται Λεβεντογένα Κρήτη, δεν θα γίνει ποτέ αυτό τη σκέπτη που έχουν. Δομή ποτέ. Όχι δομή. Είμαστε αρνητές, αντίσταση για το καλό του τόπου μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εύχομαι να είστε γεροί. Μην ξεχνάτε ότι η Μακεδονία είναι Κρήτη και η Κρήτη είναι Μακεδονία.
3: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαράκη.
4: Γεια σας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άννη Ψαράκη για όλα όσα είπε, για όλα όσα. Ακούστηκαν λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα εγώ τι θα σας πω. Η Κρήτη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Υπάρχει σχέδιο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το έχουν καταφέρει πιο εύκολα. Στην Κρήτη οι άνθρωποι είναι πιο ενωμένοι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Στην Κρήτη οι άνθρωποι, τα σόγια, οι οικογένειες, οι Έλληνες είναι πιο ενωμένοι. Προσπαθούν να σπάσουν αυτούς τους δεσμούς. Με τον έναν ή άλλο τρόπο. Είτε μέσα από την πίστη και τη θρησκεία, είτε μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και πολιτικές επιρροές. Δεν πρέπει οι κριτικοί να πέσουν στην παγίδα. Πρέπει να συντηρήσουν τα ήθη και τα έθιμά τους για να παραμείνουν ενωμένοι. Γιατί μόνο η ενότητα μπορεί να πάει κόντρα σε αυτό που έρχεται. Γι' αυτό εγώ φωνάζω τόσα χρόνια υπέρ της ενότητας και ότι πρέπει να βγάλουμε κόκκινη κάρτα σε όποιον προσπαθεί να μας διασπάσει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός που θέλει να μας διασπάσει, πρέπει να φεύγει. Κάποιοι εκεί πέρα έξω είναι προσωπολάτρες. Κάποιοι

0: Και από εκεί που ήταν η μητέρα των τεμπών, έγινε η μητέρα των κερδών, από ό,τι φαίνεται. Γιατί πάει να κερδίσει μια καρέκλα, πάει να κερδίσει σαν πολιτικός αρχηγός μια είσοδο στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και αναρωτιέστε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Βάλτε να ρε για να την ακούσουμε. Βάλτε να για να πάω τρίτη ώρα στον κύριο Πλεύρη πάλι. Δώσ' το, δώσ' το, δώσ' το, γιατί είναι και άπιστοι δωμάδες. Την Καριστιανού θέλω που λέει ότι τη στάξανε Υπουργείο. Δώσ' το.
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα Υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, Υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
2: Ναι, υπόθηκε.
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα Υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, Υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
1: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
2: Ναι, υπόθηκε.
1: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατευτείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
2: Ναι, να μου έταξαν μια θέση, ένα Υπουργείο, ας πούμε.
1: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, Υπουργό...
2: Δικαιοσύνης.
0: Έτσι πέφτει στην παγίδα. Έτσι το χρήμα, η δημοσιότητα και οι θέσεις εξουσίας αλλάζουν τον άνθρωπο. Ποιος τις έταξε καρεκλίτσα, ο ΕΟ? Θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1:00 με 4:00 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Δεν φεύγει κανένας. Παραμένετε συντονισμένοι. Δώσε, κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Ο τόκος πλέον θα υπολογίζεται μόνον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης και προωθείται στη Βουλή το αίτημα της αίρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Ό,τι και να κάνουν οι δολοφόνοι ένοχοι για την κατάντια της χώρας θα τιμωρηθούν στις εκλογές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγορών υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των ΤΕΠΟΝ και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Μια 29χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία συνελήφθη στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης το πρωί, καθώς κατηγορείται ότι τραυμάτισε τον 24χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Το θύμα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών. Ο ένας δραστηριοποιούνταν με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Θεσσαλονίκη. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ωστόσο την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Στο μεταξύ, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το απόγευμα, οπότε στα ορεινά αναμένονται τοπικές καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

Τα μάτια!

0: Αχ, Ελλάδα πότε!
1: Φίφα, αχ, Ελλάδα πότε!
0: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ!
1: Θα μεγαλώσω να στρατευτώ!
0: Για το χαμένο αίμα να εκδικηθώ!

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Φιλέτη, καλησπέρα σας.
0: Κύριε Πλεύρη, πρώτα απ' όλα θέλω να πω στους ακροατές για άλλη μια φορά ότι έχει κάνει πάταγο η τηλεοπτική συνέντευξή σας σε αυτή την εκπομπή που ξεκινήσαμε ανάλυση σκέψης, γιατί τα είπατε όλα τόσο απλά για να τα καταλάβουν και τόσο κατανοητά για να μπορούν να τα καταλάβουν όλα, όλοι, που είναι όλοι ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια.
1: Κοιτάξτε, παρακολούθησα τα σχόλια και ευχαριστώ τον κόσμο ο οποίος έκανε μια κριτική. Αλλά πρέπει να σας πω, με ακούτε?
0: Καθαρά.
1: Ναι, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εμείς μιλάμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Εκείνοι οι οποίοι είναι εναντίον μου δεν έφεραν ένα αντιεπιχείρημα ή ένα στοιχείο που να διαπιστεύει τα στοιχεία μου. Τι έκαναν, με βρίζανε. Με λέγανε ότι είμαι γέρος, να πεθάνω κτλ. Με βρίζανε. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Η ύβριση είναι αντιμετώπιστη. Διότι εγώ και λόγω αγωγής και λόγω ιδεολογίας και χαρακτήρος δεν βρίζω. Εγώ λέω στοιχεία και λέω το πιστεύω στο διάλογο. Λοιπόν, μάλιστα κάποιος με υπερστήριξε λέγοντας να με πάρουν τηλέφωνο και να μου τα πούνε. Αλλά δεν δέχονται το διάλογο. Δηλαδή, όταν λέμε δεν δέχονται το διάλογο, όλοι δεν το δέχονται. Έχω στείλει επιστολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με ορισμένα σοβαρά θέματα. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολές στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε από τη Σήμεν 1 εκατομμύριο μάρκα και ζήταγα κάποια στοιχεία. Δεν μου απήντησε. Έστειλα επιστολή στον κύριο Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος έχει κάνει φοβερό κακό στην Αθήνα, τρομακτικό κακό στην Αθήνα. Και του είπα ότι καλέστε με να σας πω γιατί είσαστε ανάξιος και γιατί είστε και επικίνδυνος. Δεν με καλούνε, δεν συζητάνε. Λέει στον κύριο από το ραδιόφωνο, λέω τον κύριο Γιαννούλη ότι είναι προδότης. Να έρθει να συζητήσουμε, τον αποκαλώ προδότη. Δεν σου απαντούν. Αλλά η κυρία Μενδώνη, της έστειλα μια επιστολή και τη ζητούσα γιατί δεν βγάζουν τους αρχαίους συγγραφείς, γιατί δεν τιμούν τους Έλληνες κοσμοκράτες και πολλά και πολλά άλλα. Δεν μου απαντά. Τη θέλω άλλη επιστολή να με καλέσει να της εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους είναι ανάξια. Δεν μου απαντά. Χρηματοδοτεί το Ισλαμικό κέντρο του Μπαγιαζίτ στο Δημότικο, μια ευπαθή περιοχή, και έδωσε και 6,5 εκατομμύρια για να δούμε και το έργο που παρουσιάζουν την ωραία Ελένη Μαύρη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι μας δεν απαντούν. Γιατί δεν απαντούν, να σας πω. Διότι ξέρουν ότι έχω δίκαιο, ξέρουν ότι στο διάλογο θα τους συντρίψουμε. Γιατί είναι δημαγωγοί. Μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα ένας θεσμός που υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Ο θεσμός ελέγεται Εύθυνα. Εύθυνα. Εύθυνα. Και τι σήμαινε ο θεσμός αυτό? Σήμαινε ότι όποιος δημόσιος ανήρ, δηλαδή οποιοδήποτε είχε αξίωμα κρατικό, όταν τελείωνε τη θητεία του, πήγαινε στον Εύθυνο, όπως λέγεται ένας ελεκτής, Εύθυνος, μια επιτροπή, και έδινε την Εύθυνα. Δηλαδή έλεγε εγώ έκανα αυτά και αυτά και αυτά. Τον ελέγχανε και αν δεν έκανε καλά τον θεωρούσαν ανεύθυνο, εάν έκανε κακά τον θεωρούσαν υπεύθυνο και οι ποινές ήταν τρεις. Πρώτον, να εργάζεται σε ένα δήμο και να δουλεύει ένα χρονικό διάστημα. Δεύτερον, να του δημεύαν την περιουσία. Και τρίτον, θάνατος. Αυτά ήταν στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ οι βουλευτές, οι υπουργοί, δεν υπάρχει κάποιος που να λογοδοτεί μετά από την περαίωση του δημοσίου λειτουργήματος που είχε. Δεν σου απαντούνε. Δηλαδή θέλω εξώδικα και δεν μου απαντούνε. Εξώδικα στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος με παρέπεψε να δικαστώ για το χαιρετισμό. Το μεταξικό που τον λέγανε χιτλερικό. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά στο δικαστήριο που έγινε στις 19 του μηνός, μετά από αναβολές, δεν ήρθαν οι κατήγοροι, και οι κατήγοροι όπως ο κύριος Καμπαγιάννης ήταν ημνητέ των δικαιωμάτων του Κουφοντίνα. Δεν ήρθαν στο δικαστήριο και ανεβλήθη στις 8 Μαρτίου του χρόνου. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχει στην Ελλάδα πολιτική. Η πολιτική είναι τέχνη και επιστήμη. Για να ωφελείται ο λαός. Τι υπάρχει στην Ελλάδα? Δημαγωγία. υπάρχουν δημαγωγοί. Τώρα, σας λέω το εξής. Προσέξτε με. Με τι ασχολούνται όλα τα κόμματα και όλα τα... όλες οι τηλεόρασεις. Πέστε, με τι ασχολούνται. Ασχολούνται με την κυρία Καριστιανού, με τον κύριο Σαμαρά. Ασχολούνται κάθε πρωί τα πρωινάδικα όλα. Ασχολούνται με διάφορα κουτσομπολιά. Έχω στείλει επιστολές και στον Sky στις εκπομπές του Παυλόπουλου, ο οποίος δεν μου σηκώνει και το τηλέφωνο, του κυρίου οικονόμου. Τους λέω, καλέστε να σας πω γιατί κάνετε εθνικό κακό. Δεν μιλάνε για τα εθνικά θέματα, ούτε η πολιτική. Δηλαδή, δεν μιλάει κανείς ότι η Ελλάδα έχετε πρώτη σε θανάτους πλέον από ναρκωτικά. Κανένας δεν μιλάει. Κανένας. Δεν μιλάει κάποιο κόμμα για τους μετανάστες. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό. Μας έρχονται καραβιές συνέχεια. Και όταν εγώ λέω μπαμ και κάτω, αμέσως είμαι φασίστας, είμαι ναζί κτλ. Λοιπόν, όταν θα κυριαρχήσουν οι αλλοδαποί στην Ελλάδα και θα γεμίσουμε τζαμιά και θα καταργηθούν και οι εκκλησίες από τους μουσουλμάνους, τότε θα με θυμηθούν, αλλά θα είναι αργά. Δεν μιλάει κανένα ακόμα για την υπογεννητικότητα που χανόμεθα. Δεν μιλάει κανείς για το χρέος. Επίσημα, 590 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Μπορείτε να μου πείτε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν λένε στον κυρίαρχο λαό. Έτσι. Δεν μιλάνε για τον απόδημο ελληνισμό. Τον έχουν καταλήψει. Και έχουν καταλήψει ακόμα και χειρότερο οι εθνοπροδότε. Έχουν καταλήψει τον περιφερειακό υπόδουλο ελληνισμό. Οι Έλληνες της Βορείου Πύρου δεινοπαθούν, αγκομαχούν. Οι Έλληνες της Βορείου Μακεδονίας, της πραγματικής Βορείου Μακεδονίας, της δικής μας. Όχι αυτή που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Το λέει στον Τσίπρα προδότη. Γελάει. Γελάει, τώρα αγκαλιάζονται. Φυλάει κόσμο, παιδάκια. Μας κοροϊδεύουν, δημαγωγοί.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, μιας και μιλήσατε για τη Μακεδονία, μιας και μιλήσατε για την Ήπειρο και μιας και μιλήσατε και για διάφορες περιοχές. Θέλω να μου πείτε, γιατί ξέρω ότι από ιστορία έχετε πάρα πολλές γνώσεις, κατέχετε πάρα πολλές γνώσεις. Θέλω να μου πείτε για την Κρήτη. Γιατί διάβαζα προχθές το ότι οι Κρήτες ήταν στην ουσία αυτοί που πρώτοι ήρθαν εδώ στη Μακεδονία. Δηλαδή οι Μακεδόνες είναι και Κρήτες. Μπερδεύτηκα λιγάκι με αυτά που διάβαζα.
1: Όχι, όχι. Καταρχήν οι Κρήτες και οι Μακεδόνες έχουν συγγένεια γιατί είναι δωρικό φύλο. Ο Μακεδόν σημαίνει από το Μάκος, ο ψηλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Είναι δωρικό φύλο και ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστών Μακεδονομάχων ήταν από την Κρήτη.
0: Α, ήτανε από την Κρήτη. Ένα μεγάλο ποσοστό λοιπόν ήταν οι Κρήτες.
1: Βέβαια. Και βέβαια, ναι. Λοιπόν, να τελειώσω με αυτό το θέμα που με βρίσκουν.
0: Ναι, και θέλω μετά να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχει συμβεί με τους Κρητικούς και τους Μακεδόνες, γιατί θέλω να καταλάβω τι δεσμός υπάρχει.
1: Ακούστε, η αρχαία Ελλάς, οι αρχαίοι Έλληνες, που ξέρετε έχουν μια ιστορία 3.000 ετών. Αυτά είναι παραμύθια. Η ιστορία που έχουμε και την κρύβουνε, είναι πάνω από 200.000 χρόνια. Εντάξει, δεν τα κρύβουνε. Και πολεμήσανε και τον Μπουλιανό με τον ελλαδικό αρχάνθρωπο, τον οποίο βρήκε στη Μακεδονία. Λένε ψέματα. Ό,τι έχει σχέση με την ιστορία μας, το γράφουνε με ψέματα. Και ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό, το κρύβουνε. Ό,τι παρουσιάζουμε εμείς, τα πήραμε από την Ανατολή, τα πήραμε από την Αίγυπτο. Που οι Αιγύπτιοι, οι φελάχοι, ήσαν τελείως απολύτιστοι. Η Αίγυπτος κατοικείτο από Έλληνες. Από Έλληνες κατοικείτο. Δηλαδή δεν ξέρουν την πραγματικότητα, την ιστορική. Δεν την ξέρουν. Ή την ξέρουν και την αποκρύπτουν. Η Ελλάς, εδώ και 50.000 χρόνια, η Μεσόγειος ήταν μία γη που δεξιά και αριστερά της είχε λίμνες. Και αυτό η γη που ήταν στη μέση έλεγε το Μεσόγειος. Όταν έσπασαν από τον Ατλαντικό η Ηράκλη Σύλλη, το Γιλαντάρ, και μπήκε ο ωκεανός μέσα, έγινε μία η Μεσόγειος, μία θάλασσα. Ενώ ήταν πρώτα χωρισμένη με μία γη που λεγόταν Μεσόγειος αυτό το χώρος και πήγαινε στην Αίγυπτο, την οποία ονομάσαμε εμείς Αίγυπτο διότι ήταν η πτεία του Αιγαίου. Εκεί όλες οι πόλεις ήταν ελληνικές. Λούξορ, Μέφης, Αρσινόη, έτσι. όλους. Το Pilution, δεν μιλάμε για το μεγάλο Αλέξανδρο, μιλάμε για εκατοντάδες χρόνια πριν. Οι Ελληνικές και οι Φελάκοι, οι ντόπιοι και τον Ήλο, το ονομάσαμε εμείς Ήλο, οι ντόπιοι ήσαν απολύτιστοι. Απολύτιστοι, δεν κάνανε κάποια πόλη. Δηλαδή όλες οι πόλεις που είναι στη Συρία, στην Ιορδανία, στο Ιράκ, στη Βόρειο Αφρική, όλες οι πόλεις, δεν υπάρχει μία που να την έκαναν οι Άραβες. Δεν υπάρχει μία πόλη. Όλες οι πόλεις γίνανε από τους Έλληνες. Οι Άραβες τι κάνανε? Αλλάξαν τα ονόματα. Έχω δημοσιεύσει μία σχετική μελέτη με περίπου 700 πόλεις που αλλάξαν τα ονόματα. Στη Μεσόγειο, γύρω-γύρω, υπήρχαν 1500 ελληνικές πόλεις. Το 700 π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν περίπου 250 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα λένε. Υπάρχουν όμως τα αρχαία κείμενα στα οποία βασίζομαι, και τα αρχαία κείμενα αυτά δεν τα δημοσιοποιούν στην Ελλάδα. Εμείς αγνοούμε την πνευματική κληρονομία του έθνους μας. Γιατί? Διότι το πολιτικό κατεστημένο μας θέλει να μείνουμε Βαλκάνιοι πληθυσμοί. Δεν είμαστε Βαλκάνιοι. Εμείς είμαστε Έλληνες. Και όλοι οι άλλοι που είναι στα Βαλκάνια ήρθαν μετά. Τον 6ο μετά Χριστό αιώνα. Δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα. Έτσι λοιπόν η Ελλάς είναι ένα έθνος μεγάλο με ένα μικρό κράτος. Αλλά η επέκτασή μας, γι' αυτό η Μενδώνη αρνήθηκε να βγάλει μια γεωγραφία της Ασίας της Αφρικής, της Ασίας της Αφρικής και της Ευρώπης. Δηλαδή να δούμε στη Γαλλία πόσες πόλεις ήταν ελληνικές. Ένα ολόκληρο κράτος που το λέμε σήμερα Ισπανία κατοικείται, για να μιλάμε και σωστά ελληνικά, από Έλληνες, και την είχαν αφιερώσει στον Θεό Πάνα και λέγανε πάω Εσπανίαν, στη χώρα του Πάνος, Εσπανία. Και δεν λέγεται Ισπανία, λέγεται Εσπανία. Έτσι. Υπήρχε όλη η νότιος Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, είχαμε κτίρια, τετραόροφα, είχαμε ναούς, είχαμε βιβλιοθήκες. Έχετε βρει καμιά βιβλιοθήκη ενός αρχαίου λαού? Βρήκαμε μια βιβλιοθήκη των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των Χαλδαίων, των Χεταίων, των Περσών, των Δήλων, των Μίδων, των Βαβλίων? Βρήκαμε καμιά βιβλιοθήκη? Όχι. Όπως ήταν απολύτως οι άνθρωποι. Οι Τούρκοι δεν είχαν αλφάβητο. Πέστε μου, μπορεί ένας λαός που δεν έχει αλφάβητο, δεν έχει γραπτή γλώσσα, το καταλαβαίνετε, να κάνει πολιτισμό? Ο Ερντογάν, όλοι αυτοί είναι απόγονοι των Βυζαντινών. Δεν χαθήκαν οι Βυζαντινοί, να μην λέμε παραμύθια. Εάν κάποτε ασχοληθεί ο Ελληνισμός με τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη, θα εκπλαγεί. Ο Ποθητής, ο Μωάμεθ, ήταν ελληνικής καταγωγής, η μητέρα ήταν Ελληνίδα. Ο ίδιος δεν είχε, βέβαια ήξερε ακτές ελληνικά, και ήταν θαυμαστής των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τους οποίους διάβαζε συνεχώς. Την Κωνσταντινούπολη, όταν τις επετέλεσαν, το πρώτο κύμα ήταν 60.000 Έλληνες που επετέλεσαν. Και την Κωνσταντινούπολη την υπεστήριζαν 7.000 στρατιώτες. Οι άλλοι ήσαν στα μοναστήρια. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν την ιστορία με τα αρχαία κείμενα για να δείξουμε το μέγεθος του ελληνικού πολιτισμού και την αξία της ελληνικής ιστορίας. Και τα αρχαία κείμενα δεν τα δημοσιεύουν στην Ελλάδα. Και αναγκάζεστε να διαβάσετε Γερμανούς, Τόιμπνερ εκτός Συνηψίας, Εγγλέζους εκτός Οξφόρδης, να διαβάσετε Αμερικανούς εκτός Χάρβαρντ, και τώρα όπως πήγε άλλη φορά, οι καλύτερες εκδόσεις είναι εκδόσεις τουρκικές. Γιουνάν Κλασικερή. Διότι ο Τούρκος με τα Γιουνάν Κλασικερή θέλει να μορφώσει, ήρωνες μας, έτσι μας λένε και οι Άραβες, θέλει να μορφώσει την νεολαία του. Εδώ δεν μαθαίνουν οι Έλληνες τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τον πολιτισμό, γιατί μας θέλουν να είμαι στραβή. Και όταν τα λέω αυτά, βγαίνει άλλος και μου λέει, είμαι φασίστας, είμαι ναζί, και με βρίζει, με λέει γέρο, λείψανο, ζω ακόμη, να πεθάνω, να χέσω στον τάφο σου, μου γράφουνε. Τα βλέπετε, έτσι. Γιατί μιλάω για την Ελλάδα. Ξέρω πως ενοχλεί, ξέρω πως τους πονάει. και λέει, περιμένουμε να πεθάνω. Τους πληροφορώ ότι έχω συνοηθεί με τον Άγιο Πέτρο, θα ζήσω τουλάχιστον άλλα 20 χρόνια. Έτσι λοιπόν θα ακούγεται η φωνή μου. Αλλά και αν πεθάνω τώρα, έχω γράψει ακριβώς 101 βιβλία για την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό και την ιστορία της. Θα ακούγεται η φωνή μου και πέρα από τον τάφο. Εκείνο το οποίο επιθυμώ, κύριε Σερέτη, και να αγωνιστείτε γι' αυτό, διάλογο. Να μας έρθει ένας κοινοβουλευτικός, να μας έρθει ένας κομμουνιστής. Έκανα μία αναφορά, με ακούτε?
0: Βέβαια.
1: Έκανα μία αναφορά στην εισαγγελία. Ότι ο εισαγγελέας της Μόσχας, και το κρύβανε εδώ, το κρύβανε έτσι, ο εισαγγελέας της Μόσχας ζήτησε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου δικαστική συνδρομή για τα χρήματα που έδινε η κρατική τράπεζα στο ΚΚΕ. Προσπαθήσαν να το αποσιωπήσουν, επέμενα, βρέθηκε κάποιος σωστός εισαγγελέας και ζήτησε να αρθεί η ασυλία του Κουτσούμπα. Και η Βουλή, με εξαίρεση τον κύριο Βελόπουλο, η Βουλή ψήφισε να μην αρθεί η ασυλία. Γιατί να μην αρθεί? Γιατί να μην αρθεί? 15 εκατομμύρια δολάρια, 250 εκατομμύρια δραχμές. Μάρκα, φράγκα, βελγικά έπαινε το ΚΚΕ. Και βγήκε η κυρία Κανέλη, η οποία κάνει και τη χριστιανή και έχει το σταυρό, και λέει, είναι τιμή μας που μας πολέμησε ο φασίστας ο Πλεύρης. Τι τιμή σας? Είσαστε απατεώνες. Φάγατε τα λεφτά των Ρώσων και τα ζητάει ο Ρώσος εισαγγελέας. Το γράψανε και οι εφημερίδες. Παρέθεσα τα στοιχεία και η εισαγγελία τις επετέλθαν. Επετέλθαν στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Ανεπίτρετο που έκανε η εισαγγελία. Γιατί? Λοιπόν, κάποτε θα έρθει η ώρα της εκαθαρίσεως των λογαριασμών. Και αυτά τα οποία λένε περί φασισμού και τα λοιπά είναι όλα παραμύθια. Και είναι παραμύθια, θα σας το αποδείξω αμέσως. Είναι παριστάνουμε τον αντιναζί. Έτσι. Στις 6 Απριλίου μας εμπετέχει το Τρίτο Ράιχ. Και ο τότε πρωθυπουργός είπε στον πρίγκιπα Έρμπαχ, ο αείμνηστος Κοριζής, Αλέξανδρος Κοριζής, είπε όχι και έπεσε και μαχόμενος, γιατί αυτοκτόνησε για άμυνη την κατάληψη της Ελλάδος. Είχε φιλότιμο, δεν είσαι από τους σημερινούς. Λοιπόν, μας εμπετέχει το Τρίτο Ράιχ. Λένε τίποτα στη Βουλή? Όχι. Γίνεται κάποια εκδήλωση στην Ελλάδα? Όχι. Εδώ στο στρατό ο Δένδιας απαγόρευσε να γίνουν εκδηλώσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τώρα έρχεται ο Τούρκος, ο Ερντογάν, και μας λέει, απειλεί. Σήμερα διαβάσει στις εφημερίδες, η κυβέρνηση λέει ότι κάνει αμόκ και τα λοιπά, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Όχι, δεν σέβεται κανένα διεθνές δίκαιο. Γιατί δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο? Υπάρχει μόνο συμφέρον και δύναμης. Διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Γιατί δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε στον Τραμπ να πάει να πάρει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας? Ποιο διεθνές δίκαιο επέτρεπε να επιτεθεί στο Ιράν? Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Είσαι δυνατός και έχει συμφέρον, ενεργείς. Δεν είσαι δυνατός, δεν έχει συμφέρον, θα είσαι στους ηττημένους. Έχει λοιπόν τώρα, έρχονται οι Τούρκοι και μας βρίσκουν. Ο Ερντογάν απειλεί, λέει, είναι θέμα ορών να πάρουμε τα νησιά. Και έχουν εγκαταλείψει την εθνοφυλακή. Κύριε Δένδια, κύριε Δένδια, προσέξτε με, έχετε κάνει πολύ κακό στο στρατό. Λέτε μερικά πράγματα εναντίον του στρατού, ότι κάτι πήγαινε κακά, και τα λέτε από την τηλεόραση. Για ποιο λόγο? Για να ευχαριστείτε τον Ερντογάν? Όχι. Εάν με καλέσετε, θα έρθω με έναν πρώην αρχηγό του στρατού να σας πούμε τι κακό κάνετε. Αλλά μέσα στα κακά που έχετε κάνει στο στρατό είναι και η διάλυση, η ουσιαστική διάλυση της εθνοφυλακής. Εντάξει. Και μη μου μιλάτε για στρατό όταν λοχαγός με τρία παιδιά του δίνεται 1.400 ευρώ. Όχι, κύριε. Δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος λοχαγός με τρία παιδιά για 1.400 ευρώ.
0: Κάνουνε δεύτερες δουλειές οι στρατιωτικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, ακούστε. Εμείς έχουμε τη λύση. Η λύση, κύριε Ελβένδια, είναι η εξής. Το Σύνταγμα λέει οι βουλευτές πρέπει να είναι 200 έως 300. Αμέσως να γίνεται 200 και τα υπόλοιπα λεφτά να πάνε στο στρατό, αντί να τα τρώνε άλλοι 100 χαραμοφάιδες. Ναι, είστε ομόσταυροι και χαραμοφάιδες οι βουλευτές. Τι προσφέρετε στην πατρίδα? Πέστε μου ένα βουλευτή που να έχει γράψει ένα άρθρο για την Ελλάδα ή τον Ελληνισμό. πέστε μου ένα βουλευτή ή ένα κόμμα που να έχει κάνει μια ομιλία στην νεολαία του για την Ελλάδα, την ιστορία της και τον πολιτισμό. Ποιο έθνος εκπροσωπείτε, την τσέπη σας εκπροσωπείτε. Εγώ, που σας ανέφερα το Σύνταγμα, εγώ πιστεύω στο Σύνταγμα, πάντα. Αρκεί ο συνταγματάρχης να είναι καλός, με καταλάβατε, έτσι.
0: Ναι, απλά θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα.
1: Μα κοιτάξτε, μου είπαν δεν πήγα στρατιώτης. Μου είπαν ότι στην κατοχή συνεργάστηκα με τους Γερμανούς. Ήμουνα 2 χρονών και συνεργάστηκα με ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Κύριε Σερέτη, όταν με βρίζουν για αυτά που λέω, δεν στενοχωριέμαι. Χαίρομαι. Γιατί χαίρομαι? Διότι θα ανησυχούσα εάν αυτά που έλεγα δεν ήταν σωστά και τα αντικρούανε. Αλλά δεν τα αντικρούνε, με βρίζουνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Θα ανοιχθούμε και τα φίβλεις προς το παρόν.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί ναι. Βλέπω ότι είναι σωστά αυτά που λέτε. Κατανοώ απόλυτα τη θέση σας και εντάξει, δεν δίνω τόση σημασία εγώ σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που βρίζουν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος και κοιτάει σε σχόλια και σε διάφορες άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές να αποσυμπιεστεί. Αλλά πήγα στην Κρήτη και πήγα και είδα ένα μινωικό ανάκτορο που βρίσκεται στην Κνωσό. Και ανακάλυψα κάποια πράγματα τα οποία με έκαναν φοβερή εντύπωση για το πώς τότε, και θα σας πω γιατί σας το αναφέρω αυτό, για το πώς τότε έτσι σε μια πόλη που είχε 10.000 κόσμο μπορούσανε και κρατούσανε τους ρόλους τους και υπήρχε οργάνωση και λειτουργούσαν όλα ομαλά και φυσικά υπήρχε και ανάπτυξη. Δηλαδή σε μια πόλη τότε 10.000 ατόμων που δεν είχαν την τεχνογνωσία, που δεν είχαν όλα αυτά που έχουμε εμείς σήμερα, μπορούσανε και είχαν ανάπτυξη. Και εδώ στην Ελλάδα, εν έτη 2026, που η Ελλάδα είναι τεράστια, έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε 5 ανθρώπους στην ηγεσία που να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Δεν είναι φοβερό?
1: Στην Κρήτη υπήρχε μία αυτοκρατορία. Είχε μία συγκεντρωτική ηγεσία και έγινε η Κρήτη θαλασσοκράτηγα. Όσον αφορά για τον πολιτισμό της Κρήτης, πρέπει να πούμε και για την τεχνογνωσία της, ότι είναι τελείως άγνωστα. Στο ανάκτορο της Θεστού βρέθησαν κλάσματα και εξισώσεις 3ου βαθμού. Υπήρχε ο κώδικ της Γόρτινος, προσέξτε με. Είναι 8 στήλες μεγάλες, έχουν 600 στίχους και ξέρετε τι είναι. Είναι ένα υπερσύγχρονο αστικό δίκαιο. Βλέπετε μέσα να έχει άρθρα, οι κώδικες αυτοί να έχουν άρθρο που να λέει τι θα γίνει η περιουσία ενός που πεθαίνει και έχει χρέη. Τι δικαιώματα έχουν οι δανειστές απέναντι των κληρονόμων. Αυτά πότε? Τον 8ο π.Χ. αιώνα. Τότε δεν υπήρχαν Άγγλοι, δεν υπήρχαν Γερμανοί, δεν υπήρχαν Γάλλοι, δεν υπήρχαν Ιταλοί, δεν υπήρχε κανείς. Οι Ιταλοί δεν υπήρχαν, υπήρχαν Λατίνοι, άλλο το Λάτιο. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη, σκανδιναβικές χώρες, τον 8ο π.Χ. αιώνα κυκλοφορούσαν με ακουδοτόμαρα και το πολύ είχε κάτι τσεκούρια. Λοιπόν, για την Κρήτη που σας είπα τώρα, τον κώδικα της Γόρτινος, έχω κάνει προσπάθειες να τον βάλουν στον Άριο Πάγο, δεν τον βάζουν, όχι. Δεν έχουν μία προτομή στον Άριο Πάγο. Μόνο λέει Ηλίου Μέλαθρον, Θέμης Μέλαθρον και ούτε τη Θεά Θέμιδα δεν έχουν. Και έχουμε τα παραμύθια τώρα για τις ειδωλολάτες και τέτοια. Λοιπόν, η Κρήτη είχε τριώροφα, τετραώροφα κτίρια. Εάν πήγατε στο μουσείο της Κνωσού θα βλέπατε τις μπανιέρες.
0: Βέβαια, και την αποχέτευση και όλα.
1: Δεν μου λέτε, είναι σαν τις σημερινές οι μπανιέρες, τις θυμάστε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δείτε στην προθήκη 81 θα δείτε και ένα σκάκι, τα επιτραπέζια παιχνίδια. Λοιπόν, όταν είχαν επιτραπέζια παιχνίδια, καταλαβαίνετε τι πολιτισμό είχαν. Τότε πού ήσαν όλοι οι άλλοι? Πού ήσαν? Οι Τούρκοι εκείνη την εποχή ήσαν άπλως άγνωστοι στην ιστορία. Δεν θέλω να πω ότι είναι ανθρωποειδή, άγνωστοι στην ιστορία. Και τώρα που μας φωνάζουν και βρίζουν και απειλούν, δεν υπάρχει ένας να τους πει δυο αλήθειες. Καταρχήν όταν απειλείς, δεν απειλούν οι Έλληνες ποτέ. Γιατί? Διότι το αναφέρεται και στους 7 σοφούς. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Το απειλήν γυναικώδες γάρ. Αλλά να τους πει ένα απλά πράγματα. Κύριε, απειλείτε για το Αιγαίο, ναι. Μολόν λαβέ. Έλα πάρ' το. φέρει στα αρχαία, άσε τις απλές, έλα πάρτο. Εάν εμείς πούμε κάτι αντίστοιχο για την Κωνσταντινούπολη, δεν τολμούν να το πούνε. Και θα πω κάτι, ξέρετε τη γνώμη μου για τους Εβραίους, την έχω γράψει στην αυλία μου και τους έχω και δείξει και στα δικαστήρια, αλλά πρέπει να αποκαλυφθώ στο γιο του Νετανιάχου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τον Ερντογάν του είπε κάτι που κανένας πολιτικός δεν έχει το θάρρος, την ευαισθησία, την εθνική να το πει. Είπε, ποια Ισταμπούλ, ρε Ερντογάν, του λέει, ποια Ισταμπούλ, η Κωνσταντινούπολης είναι η χριστιανική πρωτεύουσα της ελληνικής αυτοκρατορίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε εμείς. Εάν είχαμε εθνικό φιλότιμο, θα κάναμε το αεροδρόμιο, θα το λέγαμε Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Και μάλιστα, εγώ σύμφωνα με τις δικές μου αντιλήψεις, αν υπάρχει ένα εθνικό καθεστώς στην Ελλάδα ή αν υπάρξει, δεν θα λέγεται η Αθήνα πρωτεύουσα της Ελλάδος, θα λέγεται Αθήνα πρωτεύουσα, δηλαδή προσωρινή πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εγώ έτσι πιστεύω. Ο πατέρας μου που είναι πολεμιστής στη Μικρά Ασία και η καταγωγή μου η απότερη είναι από το Εικόνιο και η μητέρα μου με μάθανε τους θρύλους και τα παραδόσεις της φυλής μας. Με μάθανε για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, με μάθανε πάλι δικά μας με καιρούς, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι και διπλό-τριπλό θα πάρουμε αυτό που μας υπάρχει. Λοιπόν, πιστεύω στη μεγάλη ιδέα. Ενώ αυτοί οι καραγκιόζες εδώ τι πιστεύουνε. Θέλω να μου πει η κυρία που της έχω στείλει 4 εξώδικα. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που φωνάζει. 4 εξώδικα δεν μου απήντησε σε κανένα. Και έκανα μία αίτηση και δεν δόθησαν 2 αναβολές. Αίτηση στο μονομελές πρωτοδικείο να εξαρθεί από ψυχίατρο. Αλλά πήρε 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρέπει να εξετάσουμε επίσης αν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, και είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να το συζητήσω μαζί σας, έχουν ιστορικές γνώσεις. Γιατί, κύριε Πλεύρη, δεν θα έπρεπε κανονικά να περνάνε από μια επιτροπή η οποία θα τους ρωτάει για την ιστορία, για την παιδεία, ξέρετε τίποτα. Πώς μπαίνετε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και παίρνετε αποφάσεις, αν δεν γνωρίζετε τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε. Όλοι οι βουλευτές τσακώνονται για τα μεταξύ τους, έτσι, για τα κοινοβουλευτικά τους. Εγώ το ΚΙ προέγραψα, έκανα μια αίτηση στην κυρία Δηλίνη, ήταν η προηγουμένη εισαγγελέας του Αδιπάγου. Της έκανα μια αίτηση για ένα σοβαρό θέμα και έβαλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΚΙ με ύψιλον και μου απήντησε, κυρία Πλεύρη, θα επαναδιατυπώσετε την αίτησή σας γράφοντας το ΚΙ με όμικρον γιώτα γιατί τα κόμματα και πρέπει να σεβόμαστε τη δημοκρατία και τα λοιπά και να επιδεικνύετε σεβασμό στη δημοκρατία. Λέω, έκανα λάθος που το απήντησα εγγράφως. Αυτά που σας λέω τα έχω δημοσιεύσει. Απήντησα εγγράφως. Κύριε Εισαγγελές, έχετε δίκιο, έκανα λάθος που είπα κοινοβουλευτικά το ΚΙ με ύψιλον διότι οι Κίνες, δηλαδή τα σκυλιά, δεν έγραψαν ποτέ την Ελλάδα. Όσο για το σεβασμό στη δημοκρατία, εγώ δεν τη σέβομαι καθόλου τη δημοκρατία και εσείς να κάνετε υποδείξεις στους υφισταμένους σας και όχι σε μένα. Απάντηση της κυρίας Αδηλίνη. Καμία.
0: Μα δεν έχουν τι να πούνε, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, αναρωτιέστε κι εσείς τι να πει τώρα και η Αδηλίνη, τι να πει να πούμε και. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν. Τι να πούνε, εδώ πέρα εντολές δέχονται, τοποθετημένα πρόσωπα είναι.
1: Κύριε Σερέτη, να επιμένετε στο ότι οι Τούρκοι, προσέξτε, ο Τούρκος ανήγγειλε ότι φτιάχνει 50 πολεμικά πλοία. Εμείς θα αγοράσουμε, δεν φτιάχνουμε. Παράγει τάγκς, παράγει αεροπλάνα. 20 ευρωπαϊκές βιομηχανίες και γερμανικές κυρίως έχουν εγκατασταθεί με επικεφαλής της Siemens στην Τουρκία. Έχει δικά του γεωτρύπανα, εμείς δεν έχουμε κανένα. Τώρα τον Ιούλιο θα πάει ο Τραμπ. Θα πάει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα δείτε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Το μόνο το οποίο μας σώζει από τους Τούρκους, το μόνο που μας σώζει, είναι το ότι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι κράτος, δεν είναι κλωτσοσκούφι όπως το δικό μας, έχουν κράτος οι Εβραίοι. Κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ σε ορισμένα θέματα ιστορικά και θρησκευτικά. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι είναι ισχυρό κράτος το Ισραήλ. Εντάξει, αυτοί με πολεμούν και χάσαν τα δικαστήρια και εδώ και στο εξωτερικό. Γιατί εγώ δεν λέω τίποτα δικό μου, εγώ βασίζομαι σε πρωτογενείς πηγές. Και τώρα τελευταία τους ελπίδα, ήρθαν και προχθές κάτι εκπρόσωποι του Δήμητρα, το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη, λέει, που το παρατήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη, στο Ελσίνκη είναι στη φυλακή για απάτες. Λοιπόν, τι να σας πω, βλέπω μια πραγματικότητα πολύ θλιβερή για την Ελλάδα και σκέφτομαι αυτός ο λαός που κάποτε ήταν αυτοκρατορικός, που σήμερα ο πολιτισμός κινείται με τις έννοιες του ελληνισμού. Δηλαδή να σας πω να καταλάβετε το εξής ο κόσμος. Οι Εγγλέζοι λένε το αριθμό number, έτσι, και το πώς το λένε, τη γεωγραφία τη λένε, λένε τη γη Earth και το γράφο το λένε right. Αλλά τη γεωγραφία δεν ατιμούνε με το Earth και με το right, γιατί αυτές είναι λέξεις φτιαχτές, πεποιημένες, συμφωνημένες. Θα την πούνε γεώγραφοι, βάζουν το ελληνικό. Όλες οι έννοιες, πώς θα πούνε το όργανο, τη μέθοδο, την ανάλυση, θα τα πάρουν από τα ελληνικά, δεν μπορούν να το έχουν. Αλλά δεν μπορούν να βρούνε. Δεν μπορούν να βρούνε μία λέξη. Έτσι. Λοιπόν, κυριαρχούμε πνευματικά, κυριαρχούμε πολιτιστικά. Βρήκαμε το θέατρο, βρήκαμε τη λογοτεχνία. Έχετε δει κανένα βιβλίο αρχαίο, μια κωμωδία ενός αρχαίου λαού. Ένα δράμα, μια τραγωδία, όχι, μόνο οι Έλληνες. Τώρα τα κάνουν. Έχω παρακολουθήσει μια διάλεξη ενός καθηγητού πανεπιστημίου στο Λονδίνο και με εντυπωσίασε, διότι είπε ότι έχουμε τώρα εμείς τηλεοράσεις και βλέπουμε στις τηλεοράσεις την τριλογία του Εσχύλου. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τηλεοράσεις, αλλά είχαν τον Εσχύλο. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά. Και κάποτε που είπα τι είπε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου στην Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Ροθ, ο οποίος, Φίλιπ Ροθ, ο οποίος είναι και Εβραίος, είπε το εξής. Οι Έλληνες διαφέρουν των άλλων λαών. Γιατί υπερέχουν. Εάν πάρετε 20 άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων και τα ρίξετε στην Κεντρική Αφρική και πάτε μετά ένα χρόνο να δείτε τι απέγιναν, τους 19 θα τους έχουν φάει οι μαύροι και ο ένας, ο Έλληνας, θα είναι φύλαρχος. Αυτά τα λένε οι ξένοι. Και εμείς εδώ να μειώνουμε τον ελληνισμό, να τον μειώνουμε. Είναι τραγική η κατάσταση στην Ελλάδα και βρισκόμαστε σαν την Πομπία στο τέλος της. Δεν υπάρχει σεισμός να μας διαλύσει, ο σεισμός είναι εσωτερικός και θα τον δείτε με την αύξηση των μεταναστών. Εντάξει.
0: Και πώς, κύριε, κύριε Βλέμπρη, πώς θα μάθουμε ιστορία σε όλους αυτούς εκεί πέρα, στους ανιστόρητους όμως. Δηλαδή στη σχολική ύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν τα προσθέτουν. Πώς θα τους μάθουμε ιστορία, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε μπλέξει.
1: Κοιτάξτε, είδα κάτι. Έστειλα μια επιστολή στο Πανεπιστήμιο και τους λέω, κορυφή της ιστορίας μας είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Κορυφή του πνευματικού μας ζήτου είναι ο Σοκράτης. Παρακαλώ πέστε μου πόσες διδακτορικές διατριβές ή μεταπτυχιακές εργασίες έχετε δώσει για τον Σοκράτη και τον Μέγα Αλέξανδρο. Μου απάντησε επίσημα το Πανεπιστήμιο. Καμία. Αύριο γίνεται μία χούντα, την κλείνει τη σχολή. Τελείωσε. Ξέρετε, διαβάζω συγγράμματα για να σας πω κάτι και να τελειώνουμε για να καταλάβετε τι ήταν ο ελληνισμός. Όταν ήμουν το 1983 στην Νέα Υόρκη για κάτι διαλέξει το Πανεπιστήμιο και μετά πήγα στο Μεξικό, πήγα στην Πέμπτη Λεωφόρο στην βιβλιοθήκη, την Εθνική, ένα καταπληκτικό κτίριο ελληνικού ρυθμού. Σε ένα πρόσφατο βιβλίο έγραψα ότι εδώ στην Ελλάδα η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Εθνική Πινακοθήκη, με συγχωρείτε, Πινακοθήκη στο Χίλτον απέναντι, έτσι. Εάν τη δείτε, είναι σαν μια αποθήκη ενός εργοστασίου. Και δεν έχει κανένα αρχαιοελληνικό ρυθμό. Έχει εξαφανιστεί ο αρχαιοελληνικός ρυθμός, το μισούν. Ενώ στη Νέα Υόρκη έχουμε η βιβλιοθήκη στην Πέμπτη Λεωφόρου, τεράστια, ελληνικού ρυθμού. Μπαίνεις μέσα και εγώ ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το αλφάβητο που έγραψα. Είναι το μόνο το οποίο υπάρχει. Αργότερα μετά δεκαετίες έβγαλαν και κάτι άλλο για να μας πούνε ότι το αλφάβητο, ναι μεν το βρήκαν οι Έλληνες αλλά και οι Φοίνικες και κάτι παραμύθια. Λοιπόν, ζήτησα το Λίμα Ελλάς και μου είπαν το Λίμα Ελλάς δεν είναι εδώ, είναι στο απέναντι κτίριο. Θέλω να σας πω ότι όταν πάτε στη λεωφόρο, στην λεωφόρο Καβάλας, στη λεωφόρο Αθηνών που τη λένε Καβάλας, στην Αθήνα, είναι μια πολυκατοικία και κάποιοι όροφοι είναι στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Πήγα και ζήτησα το Λίμα Ελλάς και βγάλανε ένα σιρτάρι με κάτι καρτέλες με βιβλία. Ένα σιρτάρι. Στην Αμερική μου λένε πηγαίνετε στο απέναντι κτίριο, εκεί είναι το Λίμα Ελλάς. Πάω στο απέναντι κτίριο, ρωτάω τη ρεσεψιόν, θέλω το Λίμα Ελλάς, ένα κτίριο 12 πατώματα, γυάλιλο. Και μου λένε τι ακριβώς θέλετε, γιατί όλο το κτίριο είναι το Λίμα Ελλάς. Έτσι. Και πήγα στον 7ο όροφο που ήταν το αλφάβητο, είχαν 700 βιβλία οι Αμερικανοί για το αλφάβητο το ελληνικό. Και εδώ στην Ελλάδα μέχρι πρώτην ήταν μόνο το δικό μου, κανένα άλλο. Διότι οι δικοί μας ορσολόγοι λένε το ψέμα, ότι το αλφάβητο μας φόδωσαν οι Φοίνικες. Ψέματα. Γιατί το αλφάβητο που μας έδωσαν είναι το αλφάβητο του Αρχίνου. Ναι, αλλά εμείς είχαμε και το αλφάβητο της Χήμης, είχαμε και το κριτικό, το μινωικό. Αυτά μας τα δώσαν, όχι. Και μας δώσαν το αλφάβητο. Ποιο? Τα φωνήτα, όχι. Τα φωνήτα τα βρήκαμε εμείς. Τα σύμφωνα μας δώσαν. Μας δώσαν το φι, όχι. Μας δώσαν το χι, όχι. Τότε τι μας δώσαν? Τα άλλα. Δηλαδή τέτοια παραμύθια. Και παρουσιάζουν τώρα εμείς που δημιουργήσαμε τη γλωσσολογία και σαν επιστήμη, όποιος διαβάσει τον Φίλιππο, έτσι, θα δει μέσα πώς αναλύουν το γιατί λέμε Α, γιατί λέμε Β και τι σημαίνουν. Αυτά εδώ οι δικοί μας γλωσσολόγοι δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Αλλά όταν ζητάς να πεις από την τηλεόραση και να γίνει ένας διάλογος, σου αρνούνται. Με ποια δικαιολογία? Είσαι φασίστας, είσαι Ναζί. Εγώ δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι Ναζί. Με λένε και χουντικό. Χουντικός δεν είμαι. Είμαι χουντικότατος. Αλλά το φασίστας και το Ναζί θα το θυμηθώ εάν αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τότε θα φερθώ σαν Ναζί και σαν φασίστας.
0: Ωραία, άρα τι κάνουμε τώρα κύριε Πλεύρη? Εδώ πέρα έχουμε παίξει μια κυβέρνηση η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να πάει και φυλακή τώρα. Εδώ πέρα είδαμε τώρα το Qatar Gate, ένα τεράστιο σκάνδαλο όπου κάποιοι από ό,τι φαίνεται πολιτικοί που είχαν συγκεκριμένες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεχόντουσαν λεφτά για να δέχονται επίσης παράλληλα και την πολιτική επιρροή και να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες πάνε κόντρα στη δική μας γραμμή. Γιατί μέσα από αυτό το σκάνδαλο αποδεχόντουσαν τους παράνομους μετανάστες, Έλληνες κιόλας πολιτικοί. Γιατί για μια μαύρη σακούλα?
1: Όχι, δεν είναι Έλληνες πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικοί.
0: Ελληνόφωνοι πολιτικοί, ναι, όπως το λέτε.
1: Ούτε πολιτικοί, είναι ελληνόφωνοι πολιτικάντητες. Δεν υπάρχουν πολιτικοί.
0: Δεν πρέπει όμως να πάνε στη φυλακή.
1: Σας είπα πώς ετοιμολούνται στην αρχαία Ελλάδα όσοι κατήχαν δημόσιο αξίωμα και συνεχεία δεν ήσαν εντάξει. Υπήρχε ο θεσμός της εύθυνας, έτσι λέγεται. Εύθυνα. Έτσι, η ευθύνη. Η ευθύνη, να σας το πω και αυτό χάρη της ιστορίας, η ευθύνη κύριε Σερέτη, ήταν μία γραμμή που τραβούσε ο δάσκαλος στον πίνακα, μία γραμμή. Και έπρεπε να γράφουν καλά γράμματα οι μαθητές κάτω από τη γραμμή για να είναι υπεύθυνοι. Εάν γράφανε πάνω από τη γραμμή τους τιμωρούσαν γιατί ήταν ανεύθυνοι. Καταλάβατε? Αλλά ο θεσμός της εύθυνας είναι άλλος. Είναι απόδοση λογαριασμού τι έκανα όταν είχα δημόσιο λειτουργήμα. Και αν μεν έκλεψα χρήματα ή εσημείωσα το κράτος, οι ποινές ήταν τρεις. Εργασία υποχρεωτική για κάποιο χρονικό διάστημα ή δίμευση της περιουσίας ή θάνατος.
0: Έτσι.
1: Βλέπουμε όμως τώρα κύριε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χάνεται. Κοιτάξτε αυτές τις τηλεοράσεις με τα παράξενα ονόματα. Τι θα πεις Sky? Πάρτε, μιλάνε τώρα, μιλάνε στις τηλεοράσεις. Λέει είχαμε ένα break και είχαμε meeting και κάναμε ένα break και πήγα στο press room για briefing. Τι είναι αυτή? Τι θα πει Sky? Τι θα πει η τηλεόραση Sky? Να το βάλεις αγγλικά μάλιστα. Sky στα ελληνικά τι σημαίνει? Έχουν όλα ξένα ονόματα ως επιτοπλίστων. Και φυσικά όλες οι εκπομπές οι πρωινές δεν μιλάει κανείς για την Ελλάδα. Κανείς για την Ελλάδα. Για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, να μάθει ο κόσμος. Όχι. Όχι. Έχουμε και την τηλεόραση της Βουλής και λέει έχει εκπομπές κοινοβουλευτικό έργο. Ποιο κοινοβουλευτικό έργο? Είναι ένας που μιλάει. Αυτό είναι. Το κοινοβουλευτικό έργο είναι μπλα μπλα μπλα μπλα. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό έργο. Και σας θέτω το ερώτημα. Ρωτήστε ένα βουλευτή γιατί έχουμε 200 βουλευτές και δεν έχουμε, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200. Μιλάω πολύ ζώα και μπερδεύω ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, γιατί έχουμε 300 βουλευτές, ταΐζουμε 300 και δεν έχουμε 200 να ταΐζαμε 200. Και με τα λεφτά που πάνε οι υπόλοιποι 200 θα είχαμε αυξήσει, διπλασιάσει τους μισθούς των σταδιωτικών. Μα τώρα τον φαντάζεστε λοχαγός. Μα τώρα τον φαντάζεστε

0: να δούμε ότι η αιτία του κακού δεν είναι τα πρόσωπα αν κλέβουν, όχι. Η αιτία του κακού είναι το σύστημα, το πολίτευμα που επιτρέπει αυτά τα πρόσωπα να βγαίνουν. Και είχε δίκιο ο Μανιαδάκης, υπουργός ασφαλείας του Μεταξά, που έλεγε «Η δημοκρατία είναι σαν τη θάλασσα. Επιπλέουν οι θελοί και τα σκατά».
1: Κύριε Πλεύρη, ένα λεπτό έχουμε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση να σωθούμε ή είμαστε καταδικασμένοι?
0: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια περίπτωση να σωθούμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά ξέρω τον χώρο από τον οποίο μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, δεν θα είναι ο χώρος των δημοσιογράφων, ο χώρος των βιομηχάνων, ο χώρος των εφοπλιστών, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει στην Ελλάδα καμιά δωρεά παραμύθια. Δεν είναι ο χώρος των επιστημόνων. Είναι ο χώρος του στρατού. Εάν υπάρξει λύση, θα υπάρξει μόνο από εκεί.
1: Άντε να δούμε τι είναι να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλεύρη.
0: Να είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και εγώ πιστεύω ότι από το στρατό δεν θα έρθει λύση. Γιατί είναι διορισμένοι όλοι στις θέσεις εξουσίας από την κυβέρνηση. Και για να ανέβεις, πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πραγματάκια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1. Στο γνωστό ραντεβού. Δώσε την καπετάνισσα. Έλα, πάμε! Ανεβείτε λίγο ψυχολογικά! Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα! Θα τους χώσουμε μέσα στη στενή! Θέλουν, δεν θέλουν!

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Διαβιβάστηκε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κάταργκέιτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους και τα συμφέροντά τους. Ό,τι και να κάνουν οι δολοφόνοι ένοχοι για την κατάντια της χώρας θα τιμωρηθούν στις εκλογές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξη της κατηγορίας για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Το θύμα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τον κόμβο της Βέρειας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που την έθεσε υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό Μητρώο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλειοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές βαθμία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε σήμερα, ημέρα Τρίτη, 23 του μηνός Ιουνίου του 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Λοιπόν, να πω ότι θα έχουμε όπως πάντα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μια σκούπα του ρεπορτάζ, γιατί είναι και η πρώτη αθλητική πινελιά του Focus από το πρωί όσον αφορά τα θέματα για τα οποία θέλετε να ενημερωθείτε και οι ακροατές του Focus και όσοι μπαίνουν τώρα στη μεγάλη παρέα του Focus να ακούσουν τα αθλητικά, και θα έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για τα πάντα, για το ότι ακριβώς συμβαίνει μέχρι τώρα στην όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω, στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Περισσότερο από όλα θα μιλήσουμε για θέματα μεταγραφικά, γιατί παίζουν κάποια ονοματάκια γενικότερα. Θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα πάμε στον Άρη, ο οποίος σήμερα έγινε γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία με συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, τον οποίο παίρνει ο Άρης. Τόμ Ντέλε Μπασίρου, με μεταγραφή, 27 ετών, Νιγηριανός με αγγλικό διαβατήριο, έχει παίξει στην Αγγλία αρκετά χρόνια, χαφάκι είναι, χαφ, δυνατός, και να πούμε ότι είναι στην τελική ευθεία η μεταγραφή, όπως και την τελική ευθεία είναι και για στόπερ ο Άρης, και ακόμη υπάρχει μια περίπτωση επιστροφής του Σιώπη, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά τώρα μετά την απόκριση του Ντέλε Μπασίρου το βλέπω μάλλον χλωμό όσον αφορά στον Άρη. Στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρηθεί βέβαια η μεταγραφή του Αρίτζε Ελουστόντο. Υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει κλείσει με τον Ελουστόντο. Είναι παίκτης ο οποίος έρχεται μέσα στην εβδομάδα. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος ήδη ξεκίνησε από χτες προπονήσεις με το δικέφαλο του Βορρά. Τον ξέρει τον Ελουστόντο, πολλά χρόνια ήταν και αντίπαλοι στην Ισπανία, και φυσιολογικά ο Ελουστόντο κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ υπάρχει μια είδηση η οποία προκαλεί έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εμφανίζεται το όνομα του Σαβόν Σίλτζ στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς. Ο Δανός Φόργουρντ, ο οποίος προσελκύει το ενδιαφέρον βέβαια πολλών συλλόγων, αλλά φαίνεται σύμφωνα με δημοσιεύματα ότι και ο ΠΑΟΚ είναι στις ομάδες που κατέθεσε πρόταση στο Σίλτζ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι στην Ευρωλίγκα. Ο Σίλτζ είναι παίκτης της Ευρωλίγκας. 31 ετών, παιχτάρα πραγματικά, forward, δανός. Οι ομάδες οι οποίες έχουν καταθέσει προτάσεις εκτός του ΠΑΟΚ είναι η Μπαρτσελόνα και η Ανατολού Εφές. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει να παίξει στο Euro Cup, αλλά από την άλλη πλευρά ο Τρινκέρι τον θέλει πάρα πολύ, τον ξέρει, έχει μιλήσει μαζί του, και ο παίχτης ο συγκεκριμένος ανήκει στη Μιλάνο. Θέλει να τον διατηρήσει η Μιλάνο, αλλά θέλει να κάνει συμβόλαιο πιο μικρό. Αλλά υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και είναι ένα όνομα το οποίο προέκυψε τώρα, του Σίλτς, του Σαβόν Σίλτς, και δεν αποκλείεται να κάνει τη μεγάλη έκπληξη ο ΠΑΟΚ και να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο forward, κάτι που θα είναι πραγματικά καταπληκτικό εάν γίνει αυτό. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί πρόκειται περί για παίχτη ευρωλιγκάτο στην κυριολεξία, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε και στα θέματα. Γιατί έχουμε μια επικοινωνία τώρα για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, να μπούμε δηλαδή δυνατά με το ρεπορτάζ. Να πω ότι υπάρχει και μια εξέλιξη και με το μπάσκετ του Άρη, με τον Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο, ο οποίος ο Αντετοκούμπο, ο οποίος τουλάχιστον φαίνεται ότι μένει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και έρχεται στον Άρη για να υπογράψει τον Άρη. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι και ο Αντετοκούμπο θα είναι παίκτης του μπασκετικού Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Και επίσης να πω ότι θα έχουμε και στον Ηρακλή εξελίξεις, τις οποίες θα ακούσετε στην σημερινή μας εκπομπή. Τι ακριβώς έχει γίνει με παίκτες. Ο Ηρακλής είχε κλείσει δύο τερματοφύλακες σίγουρους, και άλλους βέβαια. Αλλά οι δύο τερματοφυλάκες θα είναι ο Αθανασιάδης και ο Τσιντότας, ένα πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων του Ηρακλή. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα πάμε στον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Είναι στη γραμμή 1, πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Περιμένουμε να μάθουμε λίγο τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα του ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο, που φαίνεται να είναι προσυμφωνημένος, και από την άλλη πλευρά τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα, αλλά δώσε μας λίγο έτσι το στίγμα που βρισκόμαστε.
1: Εκτός την πιαλιστικού απρόπτου, η πρώτη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ για αυτό το καλοκαίρι θα είναι ο Άρης Ελουστόντο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, 32 ετών, κεντρικός αμυντικός, αρχηγός της Σοσιεδάδ, περίπου 300 παιχνίδια στην πρίμερα ντιβιζιόν τα τελευταία χρόνια, γέννημα θρέμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διετές συμβόλαιο συνεργασίας με απολαβές λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, κοντά στο 1.200, λένε οι πληροφορίες, ότι θα είναι το συμβόλαιο του Άρη Ελουστόντο, ο οποίος έχει παίξει και αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ, όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Real Sociedad στο προπέρσινο πλέον Europa League, στην πορεία του, στο μάτς που έγινε στη χώρα των Βάσκων, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-0 από τους Βάσκους. Επαναλαμβάνω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση ο Άρης Ελουστόντο.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ ήθελα να πω ότι ξεκίνησε η προετοιμασία. Απόντες, παρόντες κλπ. Το απουσιολόγιο τι λέει, Στέλιο?
1: Καταρχήν να πω ότι σήμερα υπάρχει διπλή προπόνηση για την ομάδα. Το πρωί χαονικά στη μεσημβρία και το απόγευμα στις 6 ώρα έχουν ραντεβού οι ποδοσφαιριστές. Οι απόντες γνωστοί, οι δύο που έχουν την εξτρά άδεια, ο Ζήφκοβιτς και ο Ζαφίρης, οι δύο που είναι στο παγκόσμιο κύπελο, ο Μπάμπα και ο Σάντσες, οι ΜΕΙΤΕ και ΤΕΣΠΟΝΤΟΦ κάνουν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα για Καμαρά, Μιχαηλίδη και Θημιάνη. Αυτοί είναι συνολικά οι απόντες από το πρόγραμμα του Αλέσιο Λύση, ο οποίος σήμερα για πρώτη φορά έδωσε και το στίγμα των σκέψεών του στο βίντεο της συνέντευξης που παρουσιάστηκε μέσω του επίσημου καναλιού της ΠΑΕΠΑΟΚ στο YouTube, με μια μικρή, απαντώντας σε 5-6 γρήγορες ερωτήσεις, έδωσε ένα στίγμα των σκέψεών του ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος και χθες στην προπόνηση, μιλώντας από τους φοιτητές πριν την ένταξη της πρώτης προπόνησης, είπε ότι έχουμε καιρό να γνωριστούμε, προς το παρόν προέχει η δουλειά στον αγωνιστικό χώρο και στις προπονήσεις. Αυτά σύντοφορά και τους απόντες του ΠΑΟΚ από τις προπονήσεις. Στους παρόντες υπάρχει αρκετή πιτσιρικαρία, αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα περάσουν από το μικροσκόπιο του Αλέσιο Λύση και των συνεργατών του, για να αποφασιστεί ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο την επόμενη Δευτέρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και ένα όνομα το οποίο βγήκε πιθανού συνεργάτη του, του Αλμπέρτο Χινές.
1: Ο Αλμπέρτο Χινές είναι ήδη εδώ. Είναι ήδη με την ομάδα, απλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο Αλμπέρτο Χινές θα είναι ο γυμναστής της ομάδας, ο γυμναστής του ΠΑΟΚ. Τον είχε μαζί του και στη Μιραντές και στην Οσασούνα ο Αλέσιο Λύση. Οι άλλοι δύο συνεργάτες του αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες μέρες. Ο βοηθός, ο assistant coach, μαζί με τον αναλυτή που ήταν μαζί αυτή η τετράδα στην Οσασούνα την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ο Αλμπέρτο Χινές είναι ήδη εδώ, ήδη δουλεύει μαζί με την ομάδα. Φαίνεται κιόλας και στα βιντεάκια της ΠΑΟΚ από την προπόνηση. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Προφανώς θα ανακοινωθεί μαζί με τους άλλους δύο καινούργιους συνεργάτες του Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Και για τα μεταγραφικά τα υπόλοιπα, Στέλιο, ξέρουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στην άμυνα. Ο Ελουστόντο και είναι ένας. Ακούστηκε και παίζει το όνομα του Χατζηδιάκου που μπορεί να είναι ο δεύτερος, αλλά και του Γιαννούλη. Ψάχνονται όλοι και το θέμα είναι ότι η άμυνα εν αρχή είναι η άμυνα φυσιολογικά, γιατί εκεί υπάρχουν και τα κενά, νομίζω.
1: Όχι μόνο αριθμητικά να το δεις. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Μιχαηλίδη ουσιαστικά παίκτη πρώτης ομάδας στα στόπερ. Οι υπόλοιποι είναι οι νεαροί, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Αβράμπος και ο Πιατσιόνακ, οι υπόλοιποι στόπερ. Μόνο ο Μιχαηλίδης είναι ουσιαστικά παίκτης πρώτης ομάδας, οπότε γρήγορα πρέπει να γίνουν κινήσεις στην άμυνα. Σίγουρα το όνομα του Ελιστόντο δίνει κάτι παραπάνω από αυτό που τουλάχιστον σε επίπεδο βιογραφικού και παρουσίας από τον Κετζιόρα, γιατί ουσιαστικά ο Ελιστόντο θα έρθει να πάρει τη θέση του Κετζιόρα στο κέντρο της άμυνας σε σχέση με το περσινό σχήμα. Το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο με την Κοπενχάγη, μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα από τη Δανία, τι ακριβώς θα ζητήσει από τον ΠΑΟΚ, και φυσικά δεν αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει και σε μια ακόμα απόκτηση κεντρικού αμυντικού, αλλά αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή προέχει η ενίσχυση της άμυνας με δύο, δεδομένα με δύο κεντρικούς αμυντικούς, και το θέμα του αριστερού μπακ, το οποίο απασχολεί τον ΠΑΟΚ και δεν έχει τελειώσει, αυτό του Δημήτρη Γιαννούλη, που επίσης είναι μια σημαντική μεταγραφική υπόθεση, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν την έχει αφήσει. Το γεγονός ότι δεν ακούγεται κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξέλιξη ή δεν σημαίνει ότι θα ολοκληρωθεί αρνητικά. Ίσα-ίσα που τώρα που δεν ακούγεται τίποτα είναι ίσως και το καλύτερο δυνατό για αυτή την πολύ δύσκολη μεταγραφή που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως. Κάτι άλλο και τελευταίο να σε ρωτήσω όσον αφορά στην προετοιμασία της ομάδος. Από την πρώτη μέρα διαπιστώσαμε ότι έκαναν θεραπεία ο Ντεσπότοφ και ο Μεϊτέ, ενώ έκαναν ατομικό πρόγραμμα ο Θημιάνης, ο Καμαρά και ο Μιχαηλίδης. Ο Καμαρά είναι ακόμη ένα χρόνο παίχτης του ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό. Ο Θημιάνης ομοίως. Ο Ντεσπότοφ έχει εγχειριστεί. Ο Μεϊτέ έχει το γνωστό πρόβλημα, γιατί κλάταρε την προηγούμενη χρονιά. Μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα θλάσσης ή οτιδήποτε άλλο φυσιολογικά. Και ακολούθησε θεραπεία, έτσι.
1: Έχει το θέμα στο ισχύο, ναι.
0: Το ισχύο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά δεν μάθαμε αν θα συνεχιστεί η θεραπεία ή αν κάποια στιγμή στην Ολλανδία π.χ. μπουν. Είναι νωρίς ακόμη να συζητάμε αυτά, νομίζω.
1: Θα φανεί με τις επόμενες μέρες και σίγουρα στην Ολλανδία θα φανεί ο Ντεσπότοφ, και είναι από χειρουργείο. Οπότε είναι στα όρια του φυσιολογικού να είναι πολύ σταδιακή η επανένταξή του στην ομάδα. Ο Καμαρά ακόμα τον ταλαιπωρεί εκείνη η θλάση που υπέστη στο τελικό με τον Όφη, στο τελικό του κυπέλου. Να δούμε και πότε θα μπει ο Καμαρά. Ο Μεϊτέ, ολόκληρο το διάστημα των διακοπών, επίσης ακολουθούσε ένα ειδικό πρόγραμμα ταυτόχρονα με τις διακοπές του. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε πότε θα μπει με την ομάδα και ο Μεϊτέ, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, και ο Μιχαηλίδης, ο οποίος και αυτός στο διάστημα των διακοπών του, ταυτόχρονα με το διάστημα της ξεκούρασης, είχε ένα ειδικό πρόγραμμα αποφόρτισης από το ζήτημα που αντιμετώπιζε το γόνατο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, μήπως έχεις άποψη για αυτό το που έγινε γνωστό σήμερα, ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πάει για το Σίλτς?
1: Πολύ δύσκολη περίπτωση. Το δημοσίευμα του Ιταλικό του Ματέο Αντριάνι μέσα αναφέρει πως ήδη, εκτός του ΠΑΟΚ που του έχει κάνει μια ρελαστική πρόταση, ήδη το έχουν καταθέσει πρόταση και η Μπαρτσελόνα και η ΑΝΔΕΦΕΣ. Ενώ πολύ πιθανό είναι να του κάνει πρόταση και η Φενέρμπαξε. Πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, παίκτης Ευρωλίγκας, με εντυπωσιακούς μέσους όρους, αλλά επαναλαμβάνω, όταν ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην ίδια πρόταση μαζί με ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελόνα ή η ΕΦΕΣ, καταλαβαίνεις πού έχει φτάσει ο πύχης, πού έχει φτάσει το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Δύσκολη περίπτωση. Αν ισχύει αυτό, ότι μαζί με τον ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται και η ΕΦΕΣ και η Μπαρτσελόνα, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι. Να πω και το εξής, επειδή ρωτάνε φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή με μήνυμα, τα φιλικά παιχνίδια, λέει, του ΠΑΟΚ ποιος θα τα δείξει, ξέρουμε?
1: Το Open.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό. Το Open.
1: Ναι.
0: Τελικό είναι αυτό,
1: Το Open, απλά δεν ξέρουμε αν θα είναι στην κανονική τηλεόραση ή αν θα είναι στο υβριδικό το Open.
0: Μάλιστα. Ποιο από τα δύο κανάλια θα το δείξει φυσιολογικά?
1: Ναι, το Open σίγουρα θα δείξει τα παιχνίδια. Απλά τώρα ή θα το δούμε στην κανονική βερσιόν του καναλιού στο επίγειο, ή θα το δούμε στο υβριδικό, δηλαδή στις smart τηλεοράσεις, αν πατήσει το κόκκινο κουμπί που δείχνει το υβριδικό κανάλι του κάθε σταθμού.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, αυτά από το Στέλιο Στεργιάδη και από το ρεπορτάζ που δόθηκε όσον αφορά το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος πάει για την πάει για τις μεταγραφές πλέον και στο ποδόσφαιρο μετά τον Ελουστόντο, ο οποίος έχει προσυμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και μέσα στην εβδομάδα θα έρθει φυσιολογικά από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η επόμενη κίνηση θα είναι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η απόκτηση του Μαυροπάνου, όπως επίσης του Χατζηδιάκου, του Παντελή Χατζηδιάκου, όπως επίσης και η απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Χατζηδιάκος, Ελουστόντο και Γιαννούλης είναι οι πρώτες κινήσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές και νομίζω ότι είναι σαν ξεκίνημα, είναι καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ θωρακίζεται στην άμυνα και ο Γιαννούλης θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ο Ελουστόντο, έμπειρος παίκτης 7 τελευταία χρόνια στην Real Sociedad, αρχηγός, δεν έφυγε ποτέ από εκεί, Βάσκος, από τους παίκτες που μπορούν να παίξουν απευθείας ενδεκάδα και να κάνει ένα ωραίο δίδυμο με τον Μιχαηλίδη, σαν βασικό τον παίρνουν. Το Χατζηδιάκο τον παίρνουν για αναλλακτική αντικετζιόρα, δηλαδή κάτι σαν τον Κετζιόρα, ο οποίος βεβαίως ήταν και βασικός γιατί ο Λόβρεν και ο Βολιάκο ήταν αλλού. Άρα λοιπόν τώρα θα έχει τρεις τουλάχιστον παίκτες που μπορεί να χρησιμοποιεί ανά πάση στιγμή ο κύριος Λύση, αλλά θα πάρουν και τέταρτο, λένε οι πληροφορίες, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει και ένα τέταρτο παίκτη. Τον Χατζηδιάκο, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω λένε ότι θα τον πάρει δανεικό για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, λένε οι τελευταίες πληροφορίες από την Κοπεχάγη, ενώ ο Ελουστόντο έρχεται ελεύθερος, έχει τελειώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του, με την Real Sociedad, και έχει μιλήσει και με τον Αλέσιο Λύση, του έχει εξηγήσει ο Λύση τι θέλει να κάνει στην ομάδα, ποιος ήταν ο ρόλος του κλπ. Και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα της μεταγραφής του Ελουστόντο. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Λοιπόν, επειδή η ώρα πήγε 4.30 και έχω να μιλήσω για Άρη, έχω να μιλήσω για Ερακλή, θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ αμέσως μετά σε συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει και για Μουντιάλ. Αλλά τώρα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με φουλ δράση.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τον Άρη. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μεταγραφή για την οποία σας είπα πριν από λίγο. Θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την μεταγραφή η οποία έχει γίνει. Και στον Ηρακλή υπάρχει η συμφωνία με τον Τσιντότα μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη, και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Όμως τώρα θα πάμε να μείνουμε λίγο στα του ΠΑΟΚ, αλλά θα πάμε πρώτα στα του Μουντιάλ, γιατί ο Μέση με δύο ακόμη γκολ τα οποία έβαλε χτες, για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη, όπως τουλάχιστον λένε και οι ειδικοί. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή και πρώην προπονητή, ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Αλέξη Αλεξίου, ο οποίος στη διάρκεια του Μουντιάλ θα μας δίνει κατά καιρούς τα σχόλιά του για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καλησπέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Ζέστη, και βέβαια, ζέστη.
0: Πολύ ζέστη, πραγματικά.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι, ναι, χαμός. Ήθελα να πω βέβαια ότι και ο Μέση μας κάνει, και βλέπουμε, χωρίς να παίζει την μπαλάρα η Αργεντινή, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά χτες σε δύο περιπτώσεις καθάρισε, έχασε και το πέναλτι. Γενικά δηλαδή, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
1: Γενικά τώρα από εδώ και πέρα αρχίζει το μεγάλο ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Ναι. Είδαμε τα πρώτα παιχνίδια από όλες τις ομάδες, και τώρα σιγά σιγά θα διαμορφωθούν και θα περάσουν οι δύο πρώτοι για να μπούμε μετά στη μεγάλη μάχη που είναι το νοκάουτ. Εκεί θα δούμε άλλα παιχνίδια, τώρα βλέπουμε άλλα παιχνίδια. Οι δυνατοί επικρατούν εξ στιγμής, επικρατούν οι δυνατοί. Θα πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα δούμε τρομερά παιχνίδια.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζει το καλό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα αρχίζει το καλό. Κοίταξε, Νίκο, άμα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και ξεκινήσουμε από τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό πέρασε σίγουρα και περνάει και δεύτερο η Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Είχαν αυτοί οι δύο. Αν πάμε στον άλλο όμιλο, το δεύτερο, ο Καναδάς και η Ελβετία είναι οι δύο ομάδες που θα περάσουν. Στον τρίτο όμιλο είναι η Βραζιλία με το Μαρόκο. Είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και θα περάσουν και οι δύο αυτοί.
0: Ναι. Δεν ξέρω ποιες τρίτες θα... Η Σκωτία και αυτή κουνιέται λίγο, η Σκωτία. Αλλά εντάξει. Okay,
1: κουνιέται, αλλά μπορεί σαν τρίτη να περάσει και αυτή. Γιατί θα περάσουν και κάποιοι σαν τρίτες.
0: Σαν τρίτη, ναι, σωστά. Τέταρτος όμιλος. Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει. Και θα γίνει μεγάλη μάχη μεταξύ Αυστραλία και Παραγουάη, που δίνουν λίγες πιθανότητες παραπάνω στην Αυστραλία.
0: Αυστραλία, μάλιστα. Πέμπτο όμιλο η Γερμανία, σίγουρα.
1: Η Γερμανία πέρασε.
0: Και εδώ τι γίνεται τώρα.
1: Και πιστεύω ότι και αυτοί ελεφαντιστούν, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, πιστεύω, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, θα, γιατί μου γίνεται και η Γερμανία υπόφερε πάρα πολύ. Προηγήθηκαν 1-0 και... κέρδισαν 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.
0: Βεβαίως.
1: Θα περάσει και αυτή η Ελεφαντοστούνικα. Είναι πολύ καλή ομάδα και παίχτες που τρέχουν και έχουν και ποιότητα.
0: Μπέρδεμα υπάρχει στον έκτο όμιλο, όπου η Ολλανδία έχει 4 βαθμούς, η Ιαπωνία 4, η Σουηδία 3, η Νησία 0. Βέβαια, αλλά εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί βλέπουμε Ολλανδία, Ιαπωνία και μπορεί η Σουηδία που δεν κάνει καλό αυτό, σαν τρίτη μπορεί να περάσει. Ολλανδία, Ιαπωνία, ναι, σίγουρα, και η Σουηδία σαν τρίτη.
0: Μάλιστα. Στον 7ο όμιλο η Αίγυπτος πρώτη μετά έκανε και νίκη προχτές, 4 βαθμούς, το Ιράν 2, το Βέλγιο 2 και 1 βαθμό η Νέα Ζηλανδία.
1: Εδώ είναι ανοιχτά, Νίκο, όλα. Ήτανε, έκανε μεγάλη νίκη η Αίγυπτος προχτές το 3-1 με ανατροπή. Είναι ανοιχτά και το Βέλγιο έφερε 2 ισοπαλίες. Θα κρυθεί στην τελευταία αγωνιστική ποιοι θα περάσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί και εδώ μετά να έχουμε... βγει και ο τρίτος.
0: Και... ναι. Και εδώ έχουμε μετά την Ισπανία που έχει 4 βαθμούς και από εκεί και πέρα γίνεται ψιλοχαμός, γιατί έχει Ουρουγάη 2, Πράσινο Ακροτήρι 2 και Σαουδική Αραβία 1, αλλά η Σαουδική Αραβία αν κερδίσει στο τελευταίο παιχνίδι, με δεδομένο ότι η Ισπανία με την Ουρουγάη δεν ξέρω δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά αν κερδίσει η Σαουδική Αραβία, μπορεί ο Δόνης να περάσει.
1: Ναι, έτσι όπως τα λες, Νίκο, εδώ να γίνει μεγάλη μάχη. Εντάξει, το Ισπανία είναι, έχει διαφορά από, και από τους τρεις, αυτούς, σαν ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ουρουγουάη του Μπιέλσα, του προπονητή που τον συμπαθώ και όλα και έχει μεγάλη τρέλα σαν προπονητής, έφερε δύο ισοπαλίες και δεν είναι σίγουρο γιατί παίζει με την Ισπανία τελευταία αγωνιστική και ναι. Δεν ξέρουμε τι. Είναι ένας όμιλος ανοιχτός εδώ πέρα.
0: Εκτός
1: από την Ισπανία, οι άλλοι τρεις παίζουν.
0: Ναι, γιατί αν χάσει η Ουρουγουάη από την Ισπανία και κερδίσει η Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι, που δεν ξέρω αν είναι και εύκολο, γιατί και το πράσινο ακροτήρι δεν είναι κακή ομάδα.
1: Πολύ
0: είναι
1: καλή
0: μια
1: ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Ήθελα να σου το πω, πολύ καλή ομάδα. Τρέχουν.
0: Πολύ καλή.
1: Να δηλαδή από πράσινο ακροτήρι, αυτοί ελαφρυστού, από εκεί πρέπει να δουν παίχτες. Οι μεγάλες
0: ναι,
1: ομάδες.
0: Οι οποίοι δεν είναι και ακριβοί αυτοί οι παίχτες. Δεν είναι και ακριβοί γενικότερα.
1: Σε και από εκεί πρέπει να δούνε, άμα έχουν σκάουντε, να δούνε, έχει από αυτές τις χώρες πάρα πολύ καλούς παίχτες.
0: Σε αυτή την ομάδα, στο πράσινο ακροτήρι έπεσε ο Βαρέλα, να πούμε.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν στον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια. Πάμε στον επόμενο όμιλο, όπου η Γαλλία και η Νορβηγία μάλλον έχουν τελειώσει, γιατί οι Σενεγάλοι και το Ιράκ έχουν από 0, οι άλλοι έχουν 6. Γεια σας. Έχει τελειώσει εκεί.
1: Ναι, τελείωσε Γαλλία και
0: Νορβηγία.
1: Και η Νορβηγία είναι η Νορβηγία, μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, στη Γαλλία έχει μια εντεκάδα τρομερή. Νομίζω θα πάει πολύ ψηλά, αλλά είπαμε στα knockout match ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι. Στον άλλο όμιλο, Αργεντινή 6, Αυστρία 3, Αλγερία 3. Η Ορδανία 0, η Αργεντινή πολύ καλή.
1: Αργεντινή θα περάσει, πιστεύω θα περάσει και η Αυστρία, μου άρεσε πάρα πολύ εχθές.
0: Αδικείται
1: από το αποτέλεσμα. Οι Αυστριακοί παίξαν πάρα πολύ καλά εχθές με την Αργεντινή. Τους βάλαν πολύ δύσκολα, τους βάλαν βαθμό δυσκολίας μεγάλο. Νομίζω ότι οι Αυστριακοί θα περάσουν, είναι καλή ομάδα.
0: Μάλιστα, πάμε στον επόμενο όμιλο που έχουμε την Κολομβία με 3 βαθμούς. Εδώ έχουμε λίγο να... Βέβαια σήμερα παίζουνε, θα έχουμε από εδώ εξέλιξη. Κολομβία 3 βαθμοί με 1 νίκη, η Πορτογαλία 1 βαθμός, νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή ελπίδα να δούμε το Κονγκό, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Κονγκό, το οποίο έφερε ισοπαλία με την Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι. Το Ουσμπεκιστάν 0 βαθμούς και αυτός δεν είναι κακή ομάδα το Ουσμπεκιστάν, αλλά... 0 βαθμούς και εδώ είναι μπερδεμένος. Σήμερα είναι τα παιχνίδια, έτσι κι αλλιώς.
1: Σήμερα είναι και θα φανεί σήμερα να εξαρτηθεί και η Πορτογαλία που θα κάνει με το Ουζμπεκιστάν και τι θα κάνει και η Κολομβία με το Κονγκό. Σήμερα το Κονγκό δεν είναι εύκολο, τρέχουν. Τους είδες.
0: Ναι.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Σκυλιά του πολέμου. Ναι, πολύ δύσκολο.
0: Σκυλιά, πραγματικά. Ναι. Στο τελευταίο όμιλο η Αγγλία έχει κάνει νίκη, η Γκάνα έχει κάνει νίκη και αυτοί δεν παίξανε. Δεύτερη αγωνιστική, τώρα παίζουν Αγγλία-Γκάνα, ο Παναμάς με 0 και η Κροατία με 0. Εδώ τι βλέπουμε, ένα ματς έγινε.
1: Εδώ βλέπουμε, Νίκο, με εντυπωσίαση η Αγγλία, αν και είναι loser στο Μουντιάλ, ήταν πολύ καλή στο παιδί μου την Κροατία. Δεν ξέρουμε, χρόνια περιμένουμε την Αγγλία να πάει μέχρι το τελικό. Κάνανε πολύ καλά παιδί με τους Κροάτες. Οι Κροάτες είναι λίγο μια ομάδα είναι σε μεγάλη ηλικία και νομίζω ότι και εδώ θα εξαρτηθεί. Ο Παναμάς είναι η πιο αδύναμη ομάδα από τους τρεις.
0: Ναι. Εδώ βέβαια να πω ότι σήμερα είναι το μάτς Αγγλία-Γκάνα στις 11 ώρα το βράδυ Ελλάδος. Στις 8 η ώρα μπορεί ο κόσμος να δει το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Πρέπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίσει. Αν δεν κερδίσει είναι βρώμα. Αλλά θα μπερδευτεί δηλαδή ακόμη περισσότερο. Και σήμερα το βράδυ θα δούμε και το Αγγλία Γκάνα στις 11. Αλλά τα ξημερώματα έχουμε Παναμάς Κροατία, ωραίο ματσάκι. Κολομβία Κονγκό, 5 ώρα τα ξημερώματα. Σε βλέπω να μην κοιμάσαι πάλι σήμερα.
1: Μία η ώρα το βλέπω οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει, δεν μου φεύγει. Μέχρι στις 3 το βλέπω. Μετά
0: δύο αρχίζει τώρα. Δύο θα δεις ένα ημίχρονο από ό,τι βλέπω. Παναμάς Κροατία.
1: Εχθές που βλέπαμε το παιχνίδι τη Γαλλία που στο ημίχρονο τους βγάλαν όλους έξω.
0: Ναι, άλλο πάλι αυτό.
1: Εκενώθηκε το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια στην Αμερική.
0: Καταρακτώδης βροχή, χαμός έγινε.
1: Χαμός και λέω τι γίνεται. Περίμενα δεύτερο ημίχρονο και τους βγάλαν όλους έξω. Και από τότε έπεσε 10 λεπτά, δεν είναι άδεια στο γήπεδο. Ξύδευε,
0: ναι, γιατί. Χρόνια. Μα έχει εκεί 100 θύρες, είναι δυνατόν. Δεν είναι σαν την Τούμπα που στο 5-6 έχει δύο θύρες όλους και όλους και ο ένας παίχτης τον άλλον, ή τέλος πάντων σαν το Χαριλάου ή σαν τα γήπεδα δικά μας. Εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω, είμαστε το 1960 ακόμα. Αυτοί έχουν προχωρήσει τώρα. Τα γήπεδα τα βλέπω εγώ και παθαίνω θέλω υπογλώσσιο με αυτά που βλέπω. Δηλαδή αυτά τα γήπεδα είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι, χαίρεσαι να πηγαίνει, έτσι δεν είναι?
1: Τι χαίρεσαι, εδώ πέρα ο γιος μου είναι στην Αμερική και μου είπαν το πιο φθηνό. Να σκεφτείς, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $1,000 να δεις ένα αγώνα. Και δεν λέμε να δεις τώρα μεγάλες ομάδες. Εκεί πάει στα 4.000 δολάρια.
0: Πάω δηλαδή να δω η Ιορδανία, Αλγερία και πληρώνω ένα χιλιάρικο.
1: Ναι. Το...
0: Τι λέει.
1: Είπες να πληρώσω $1,000. Είναι για μεγάλα πορτοφόλια το Μουντιάλ. Δεν είναι για...
0: Το Μουντιάλ. Ναι, πανάκριβο.
1: Φαντάσου, Νίκο, τελικός. Εισιτήριο που κέντε 12.500.
0: Το τελικό ένα. Ποιο ξέρει που θα είναι, πάνω στο 8ο διάζωμα θα είναι.
1: Είναι και που θα είναι.
0: 12.500. Τι γίνεται. Τρελαθούμε τελείως.
1: Είναι μεγάλο.
0: Νομίζω, δεν ξέρω τώρα από πλευράς εσύ προπονητικά, από πλευράς ποιότητος, πώς το βλέπεις.
1: Κοίταξε, δες, Νίκο, βλέπω όλοι παίζουν το 4-3-3 ή 4-2-3-1 πες το και παίζουν και πολύ με τρεις πίσω στην άμυνα.
0: Χρησιμοποιούν πολύ το 3-5-2, ε.
1: Ναι, το 3 το βλέπω όμως σε ομάδες που είναι λίγο αδύνατες, όταν κάνουν άμυνα γίνονται πεντάδα.
0: Όταν έχουν
1: δύσκολο αντίπαλο, το κάνουν, παίζουν πεντάδα πίσω. 5-4-1.
0: Αυτό όμως δεν είναι κακό σύστημα να παίζει με ομάδα μεγαλύτερης εμβέλειας.
1: Έτσι, δεν είναι κακό. Και προσπαθούν να κλείσουν τους χώρους, παίρνουν το
0: να μην φάνε γκολ. Να μην φάνε γκολ, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Και άμα έχει κανένα γρήγορο μπροστά, παίχτη και αυτά, μπορείς να τους κάνεις καμιά αντεπίθεση, το παλεύουν έτσι. Αλλά γενικά δεν βλέπω κάτι καινούριο σε θέματα τακτικής. Όλοι πλέον παίζουν το ίδιο. Είμαι 4, είμαι 3. Δεν είδα κάτι το διαφορετικό.
0: Κάτι καινούριο.
1: Προπονητών. Είδα πίεση μπροστά, κάποιες ομάδες πιέζουν μπροστά, κάποιες κάνουν άμυνα κάτω από το κέντρο, δηλαδή αυτά που τα συνηθισμένα, δεν είδα κάτι καινούριο, μπορώ να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο καινούριο που είδαμε στο Μουντιάλ είναι η αποφάση των διαιτητών.
0: Αυτό είναι τρομερό. Τον άλλο τον έβγαλε κόκκινη κάρτα, γιατί υπάρχει καινούριος κανονισμός που λέει όταν βάζεις το χέρι στο στόμα και μιλάς, απαγορεύεται αυτό πλέον, είναι κόκκινη. Άκου να δεις. Φοβερό, έχει γίνει και αυτό σε ένα παιχνίδι. Όπως επίσης και κίτρινη κάρτα, άλλαξε και κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Τη δείχνει σε μένα και έρχεται μετά, αλλάζει και τη δείχνει σε σένα. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον. Είναι πολύ διαφορετικά.
1: Πιστεύω ότι γίνονται πολλές αλλαγές και πρέπει και εδώ στην Ελλάδα να πάρουν ακριβώς αυτό που κάνει η UEFA για να το φέρουν και στην Ελλάδα, γιατί να μάθει και ο κόσμος, γιατί θα γίνονται παρεξηγήσεις.
0: Έτσι Αλέξη, επειδή
1: τώρα που είδες Νίκο, άντε να γινόταν σε ένα τέρμπι. Έβαλε το χέρι ο άλλος, μίλησε και έφαγε
0: κόκκινη. Μα αν το λέει ο κανονισμός όμως, τελείωσε.
1: Ο κανονισμός το λέει, αλλά ο κόσμος το ξέρει, πρέπει να το μάθει.
0: Πρέπει να το μάθει. Και επίσης να ρωτήσω κάτι, εσύ έπαιξε δεκαετία 80 και 90, ας πούμε, τότε δεν υπήρχε, όχι VAR, ούτε KAR, δεν υπήρχε τίποτα. Και οι σφαγές που τρώγατε ήταν εξωγήινες, πραγματικά, έτσι.
1: Εξωγήινες, και όταν έβρεχε παίζαμε σε λάσπη μέσα, δεν είχε το χώρο να τραβάει το νερό και να παίζει. Ήταν μαχία.
0: Λασπομαχία κανονική. Τώρα βέβαια με το VAR, με το βοηθό που υπάρχει για τα offside, με το σύστημα ελέγχου των offside, με το σύστημα για την γραμμή τέρματος, με αυτό το σύστημα που έχει κάμερα ο διαιτής επάνω του και το ίντερνετ κλπ. Και τραβάει και τις φάσεις, φοβερό αυτό, βλέπουμε από το διαιτή πώς το βλέπει ο διαιτητής τη φάση κλπ. Αυτό όλο μας δίνει την εντύπωση ότι ίσως δούμε 50 διαιτησίες και δεν θα έχουμε τις σφαγές, αυτό είναι σίγουρο, των προηγούμενων ετών, όταν πήγαινε και ειδικά στη δεκαετία του 70 ή του 60, ξέρω εγώ, πήγαιναν οι ομάδες κάτω στην Αθήνα, χάνανε από τα αποδυτήρια. Γιατί έτσι εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έτσι, ναι. Ούτε τηλεόραση, ούτε τίποτα.
1: Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα είναι, πιστεύω δεν... ότι είναι τόσο πολύ δύσκολα θα γίνουν λάθη με αυτά που κάνει η UEFA. Δύσκολα θα γίνουν λάθη.
0: Δύσκολο να γίνουν και μακάρι να τα ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα για να δούμε και 50 πρωταθλήματα, έτσι, αυτό. Γιατί αν υπήρχε την εποχή του 18, αν υπήρχε το σύστημα αυτό του VAR με τον Κομίνη στην Τούμπα, δεν θα είχε ακυρωθεί τον γκολ του Βαρέλα, μάλλον θα είχε μετρήσει από την αρχή και θα πήγαιναν όλοι και θα ήταν 1-0 και ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρωταθλητής. Το κλεμμένο κοινό πρωτάθλημα του 18.
1: Αυτή τώρα είναι πλέον δεν μπορεί να κάνουν σφαγή. Δεν γίνονται πλέον. Σωστά. Άμα φέρουν όλα τα μηχανήματα αυτά που κάνει ο UEFA εδώ και εδώ πέρα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και να θέλει ο διαιτητής, δεν γίνεται.
0: Θα τον ειδοποιήσουμε. Θα εκτεθούν όλοι μαζί. Τώρα, μια που μιλάμε και είπαμε για τη λέξη ΠΑΟΚ, υπάρχει καινούριος προπονητής, 40 στον ΠΑΟΚ, 40 ετών, μαζί ο κύριος Αλέσιο Λύση, μαζί με τον επίσης 40 Λέω Μάτος και τον επίσης 40 Αντρέ Βιερίνα, εποχή των 40 στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι βλέπεις να γίνεται με τον καινούριο προπονητή?
1: Βεβαίως, τώρα θέλει να στηρίξει τον προπονητή του καινούριο. Ήρθε αργά ο άνθρωπος και πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία και πρέπει να τον βοηθήσουν, ειδικά ο Βιερίνια που ξέρει το υλικό, να τον πούνε σε ποιες θέσεις παίζουν, να του δώσουν κασέτες και βίντεο να δει θέσεις παίζουν, να του δώσουν κασέτες και βίντεο.

0: δεξιά. Ο Τάισον παίζει αριστερά. Δηλαδή να τον μάθουν τις θέσεις. Να ξέρει ναι,
1: έχει ενημερωθεί εδώ και 15 μέρες, διαβάζει και βλέπει τον ΠΑΟΚ. Έχει δει πολλά ματς, πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα έχει δει, λένε οι πληροφορίες. Και παράλληλα έχει το Μάτος και το Βιερίνια, ειδικά ο Βιερίνια που ξέρει πρόσωπα και πράγματα, τον ενημερώνει για τα πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μα έτσι και πρέπει, θετικό. Έτσι πρέπει. Γιατί έρχεται ένα περιβάλλον άνθρωπος άγνωστο. Και πρέπει σιγά σιγά ο Βιερίνια και ο Μάτος να τον πολλιάσουν μέσα στα πολιτήρια για να μάθει και το υλικό. Να μάθει την οτροπία των παιχτών, να μάθει το DNA του ΠΑΟΚ, να τον μιλήσουν για τον κόσμο. Είναι πολλά που πρέπει να το παιδί να το βοηθήσουν.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ
0: δεν
1: βασικό
0: είναι
1: αυτό τώρα, Αλέξη.
0: Του, κατάλαβες τι λέω. Ναι, αν είχε μπροστά του ένα μήνα, ήταν πιο εύκολα για αυτόν. Αυτός τώρα μπαίνει αμέσως στα βαθιά. Ξεκινάει προετοιμασία. Κατάλαβες τι λέω.
1: Εντάξει, δεν έχει κάνει ένας παίκτης ο οποίος θα πάρουν δύο center back φυσιολογικά, όπως λένε οι τελευταίες προφορές. Ο πρώτος θα είναι ο Ελουστόν, ο αρχηγός της εθνικής Real Sociedad. Θα είναι ο ένας που θα πάρουν, ο άλλος θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος και ακούγεται και το όνομα του Γιαννούλη ότι μπορεί να κλείσει και ο Γιαννούλης μέσα στην εβδομάδα. Τρεις μεταγραφές στην άμυνα. Καλές κινήσεις νομίζω.
0: Ναι, πρέπει να το δέσει. Αν πάρει το Γιαννούλη είναι μια λίρα 100, πάρα πολύ καλό. Θα κλείσει τη θέση από το αριστερού μπακ. Ο Στόπερ Ισπανός είναι και άμα έπαιζε στη Ράσου, δεν θα είναι, καλός πιστεύω. Ο Χατζηδιάκος είναι στην εθνική ομάδα και αυτός θα βοηθήσει άμεσα, ξέρει και την ελληνική νοοτροπία. Σιγά σιγά πρέπει να δουν τι θα γίνει στον χώρο του κέντρου, αν θα μείνει ο Σντόεφ, αν θα μείνει ο Μεϊτέ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο Ζαφίρης. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ποιοι θα μείνουν.
1: Ο Μεϊτέ θα μείνει, αλλά έχει πρόβλημα τραυματισμού. Και κάνει θεραπεία, δηλαδή ξεκίνησε με θεραπεία τη χρονιά. Καταλαβαίνεις. Και λέγεται ότι τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα είναι έτοιμος. Τι να το. Δηλαδή, μιλάμε ότι θα έχει μείνει πολύ πίσω αν είναι έτσι. Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι. Δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα.
0: Αυτό. Γιατί είναι βαρύ κορμί και αυτό θέλει παιχνίδι και προετοιμασία.
1: Βέβαια. Βαρύ κορμί.
0: Προετοιμασία. Είναι βαρύ κορμί. Καταλαβαίνεις. Άμα μείνει έξω, δύσκολα να επανέλθει.
1: Και αν δεν κάνει προετοιμασία, ακόμη χειρότερα.
0: Πέρσι, πότε ήρθε, είδες πώς ήταν. Μόλις έκανε προπονή και αυτά ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Ναι, όταν έκανε προετοιμασία με τον Λουτσέσκο την Περσίνη, ουσιαστικά μία προετοιμασία έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει κάνει αυτό κάτι άλλο.
0: Είναι το σχαρί αυτό, θέλει προετοιμασία, θέλει τρέξιμο, θέλει. Το σχαρί του είναι για μόνο για πολλή προπόνηση.
1: Για πολύ προπόνηση, σωστά. Συμφωνώ 1000%. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Σντόεφ, αν θα μείνει. Όχι, αν αποφασίσουν να το κρατήσουν.
1: Εσύ
0: το
1: τι
0: πρόσφυγε.
1: Θα έλεγες, για ο Σντόεφ τι θα έλεγες.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι, το συμβόλαιο ότι είναι ένα 200, ένα 400. Δεν θυμάμαι τώρα
1: γιατί. Το Σντόεφ 1,2.
0: 1,2. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πρέπει να αποφασίσουν αν μπορεί να βοηθήσει. Ή να φέρουν ένα νέο παίχτη πιο φρέσκο για να αλλάξει λίγο και το στάτους η ομάδα. Δεν ξέρω, είναι ρίσκο πάντως να πάρουν μια απόφαση. Αν πρέπει να μείνει, πρέπει να πήγει. Και το ξέρουν καλύτερα αυτοί που είναι μέσα στα αποδυτήρια και αυτοί που και τι δουλειά έχει κάνει όλο το χρόνο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να βρουν center for. Οι δύο πιτσιρικάδες και ο Μύθι είναι πάρα πολύ καλός και ο Χατζη.
1: Ο Χατζίδης
0: και ο Μύθιου είναι πάρα πολύ μεγάλα ταλέντα. Πρέπει σιγά σιγά να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί θα ανεβάσουν και την αξία τους στο χρηματιστήριο. Ο Κωνσταντέλιας είναι λίρα 100, να είναι γερός να μπορέσει να τραβήξει πλέον τον ΠΑΟΚ στην πλάτη του. Και από εκεί και πέρα, Νίκο, τι θα γίνει με τον Τάισον, πρέπει να αποφασίσουν πάλι οι διοικούντες και οι παράγοντες εκεί που ασχολούνται. Πρέπει να αποφασίσουν. Γενικά ο ΠΑΟΚ θέλει να έξω αριστερά. Οπωσδήποτε.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα. Από δεξιά πέσει είναι ο Ζήφκοβιτς μαζί με τον Πιτσιρικά. Αν
1: το Χατζίδη. Και τον Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι, κάνει εγχείρηση ο Ντεσπότοφ και δεν ξέρω αν θα είναι καλά κλπ. Θα δούμε.
0: Ναι. Κοίταξε, οι δύο αυτοί πρέπει να δέσει την αριστερή πλευρά και πρέπει οπωσδήποτε να φέρει center forward.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ο

0: μύθου πρέπει να φέρουν σεντερφόρο οπωσδήποτε. Γιατί
1: ο, είναι και ο Γερεμέγεφ.
0: Ναι, και ο Γερεμέγεφ. Είναι απλό, από ό,τι διαβάζω δεν θα μείνει ο
1: Γιακουμάκης.
0: Ο Γιακουμάκης πρέπει να φέρουν ένα παίχτη αξίας, γιατί εκεί πρέπει να ρίξουν τα λεφτά, γιατί τα λεφτά τα παίρνει αυτός που παστελώνει τα γκόλ.
1: Βεβαίως. Μία ερώτηση τελευταία. Σαν προποντή και πρώην ποδοσφαιριστή. Ναι. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, υπάρχουν παίχτες τους οποίους δεν τους προτιμούσε ο προπονητής ο προηγούμενος, ο Λουτσέσκου. Δεν τους γούσταρε, όταν αλλάζει ένας προπονητής, αλλάζει και η ψυχολογία του παίχτη που δεν το χρησιμοποιούσε ο προπονητής ο προηγούμενος και λέει τώρα σε αυτόν θα δείξω ότι μπορώ μπας και αρπάξω την ευκαιρία.
0: 100% Νίκο, είναι αυτό που λες.
1: 100%.
0: Το βέβαια. Μπορεί να μην είχε κάποια συμπάθεια ο Λουτσέσκου σε μένα, ας πούμε, και να έρθει ο άλλος ο προπονητής και να σε συμπάθει. Να σε πιστέψεις πιο πολύ αυτό το δρόμο.
1: Ναι, βέβαια, αυτό συμβαίνει,
0: ναι. Μπορούμε να δούμε καινούργια και πρόσωπα πλέον. Είναι αναλόγως τη δουλειά που θα κάνει ο προπονητής και τι θα δει ο κάθε προπονητής. Ο κάθε προπονητής, Νίκο, έχει και διαφορετική ματιά.
1: Ναι, και σωστά.
0: Είναι ακριβώς τι θέλει να παίξει και πιστεύω ότι είναι αυτό που λες 100% ότι παιδιά που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής μπορεί να τους δούμε να έχουν χρόνο συμμετοχής με τον καινούργιο προπονητή. Συμβαίνει αυτό, ναι. Πάντα στις ομάδες.
1: Συμβαίνει, συμβαίνει. Ωραία, κάναμε μια ωραία κουβέντα όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη Αλεξίου για τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον Αλέξη Αλεξίου, μας τα είπε ωραία, όπως πάντα. 5 και 2 λεπτά, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ, μία εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, την οποία θα σας δώσω, και ρεπορτάζ για Άρη Ηρακλή. Έχουμε επίσης συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ, την οποία θα ακούσετε. Ρεπορτάζ από τις ομάδες της Αθήνας, τις οποίες θα δίνουμε. Τι κάνουν οι ομάδες Αθήνας, οι αντίπαλοι των ομάδων Θεσσαλονίκης. Θα τα πούμε όλα αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα funds ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο και τα funds το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών αλλά των τραπεζιτών. Διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά, επισημαίνει στην διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Το θύμα υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τον κόμβο της Βέρειας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που την έθεσε υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λίγες στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό Μητρώο. Θα περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη ότι εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Η άνεμη στο θερμαϊκό μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
9: Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βέβαια να πω ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα πάμε να δούμε λίγο όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στον Άρη και στον Ηρακλή, αλλά και θα πάμε και λίγο να δούμε και ΠΑΟΚ, θα ακούσουμε δηλαδή και την άποψη ενός πολύ έμπειρου για τον ΠΑΟΚ, θα έχουμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε την άποψη και νομίζω να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δικέφαλο του Βορρά όσον αφορά την καινούρια τάξη πραγμάτων. Βέβαια υπάρχει ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον Ντάισον, εάν θα μείνει και λοιπά, όλα αυτά σχετικά, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το απασχολεί πλέον και τον προπονητή και τον Μάτος και όλους και νομίζω θα πάρουν και την πιο σωστή απόφαση. Αυτοί ξέρουν καλύτερα τι θέλουν ή τέλος πάντων ποιος είναι ο στόχος που βάζουν για την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτοί θα μπορέσουν να μιλήσουν και καλύτερα για το τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα. Τώρα εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Να πάω στον Άρη όπου σύμφωνα με τις σημερινές πληροφορίες υπάρχει μεταγραφή για τον Άρη. Και βέβαια αυτή η μεταγραφή η οποία είναι ενός παίκτη, έμπειρου παίχτη, όχι παίχτη δηλαδή ο οποίος είναι μέτριος ή τέλος πάντων είναι ένας άγνωστος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έπαιζε στην Αγγλία επί χρόνια, ο Μπασίρου, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, όπως είναι το πλήρες το όνομα, χάφινε, είναι η πρώτη κίνηση του Άρη. Αυτός έχει γεννηθεί στην Αγγλία, διαθέτει καταγωγή από την Νιγηρία, πρώτα έπαιξε στην Ακαδημία της Manchester City. Από το 2019 ανήκει στη Watford, 19, προσέξτε, στη Watford. 81 συμμετοχές στη Watford, 8 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Τη σεζόν 23-24 ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας στην Championship με 38 αγώνες, 3 γκολ. Πήγε δανεικός στη Reading την περίοδο 21-22, νωρίτερα είχε 39 συμμετοχές, 4 γκολ. Έκανε, νομίζω αυτή ήταν και η καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Και 25-26 φέτος ήταν δανεικός στην Gençlerbirliği, την τουρκική, 30 συμμετοχές και 1 assist. Ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί για αυτόν τον παίχτη, δεν τον πήρε. Τώρα τον παίχτη αυτόν τον παίρνει ο Άρης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής στο χώρο του κέντρου, τρεχαλατζής. Λένε ότι είναι σκυλί μαύρο, δεν καταλαβαίνει τίποτα, τρέχει πάρα πολύ. Έχει προχωρήσει σε συμφωνία έχει συμφωνία ο Άρης πλέον για αυτόν και οι πληροφορίες λένε ότι ο παίχτης είχε κάποιους τραυματισμούς στο παρελθόν, αλλά πέρσι στην Gençlerbirliği, όπως ονομάζεται η ομάδα την Τουρκία, έκανε 30 μάτς. Είχε μία assist, δεν έβαλε γκολ. Ο Άρης, αυτός είναι τρεχαλατζής, πολύ τρέξιμος στο χώρο του κέντρου. Το λέω γιατί ακούστηκε και ο Σιώπης, αλλά τελικά δεν θα πάνε για Σιώπη. Αυτόν εδώ πήρανε, τον Ντέλε Μπασίρου, όπως ονομάζεται. Πείθει περισσότερο, είναι αυτό που θέλουν ο Ρέγες, αυτό που θέλει ο Ρέγες και το πρότεινε και στον Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου του είπε: θέλω ένα τέτοιο παίχτη. Νιγηριανός, βέβαια, όπως σας είπα, με αγγλικό διαβατήριο, είχε τραυματισμούς. Τον άφησαν από την περίοδο 20-21 μέχρι πέρσι. Ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης. Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Είχε μια ρήξη χιαστού τον Οκτώβριο του 20, αλλά πέρσι στην Τουρκία τα πήγε καλά. Έκανε 30 παιχνίδια. Δηλαδή, δείχνει να το ξεπερνάει το παιδί αυτό, τον τραυματισμό του. Εγώ όμως σημειώνω ότι ήταν τραυματίας και ότι είχε αυτό τον τραυματισμό 500 μέρες περίπου, 1,5 χρόνο, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Επίσης τον Άρη, να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους παίχτες που είναι στην ομάδα και δεν έπαιξε καθόλου, ο Τιάμ Ματάρ, όπως ονομάζεται, κεντρικός αμυντικός Σενεγαλέζος. Αυτός ήρθε τον Οκτώβριο του 2025, είναι μια παρόμοια περίπτωση με Διαντή, από την Ακαδημία JPA, όπως ονομάζεται. Δεν υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν είχε ακόμη συμπληρώσει τα 18. Είναι γεννημένος 21 Απριλίου του 2008, τα συμπλήρωσε τα 18, τον περασμένο Απρίλιο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ, έχει ενηλικιωθεί, είναι παρόμοια περίπτωση με τον Διαντή. θα υπογράψει για 5 χρόνια μόλις επιστρέψει από την πατρίδα του και ο Άρης έχει αποφασίσει ότι αξίζει να επενδύσει σε αυτόν και θα ακολουθήσει την αποστολή στην Πτολεμαϊδα και στην Ιταλία. Θα παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια για να το τσεκάρει ο Γρηγορίου. Ο Άρης θεωρεί ότι είναι μια παρόμοια περίπτωση με τον Διαντή και ότι μπορεί και από αυτόν να κερδίσει 4-5 εκατομμύρια όπως κερδίζει από τον Διαντή που θα μπουν αύριο ή μεθαύριο στο ταμείο της ΠΑΕ Άρης, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Στα μπασκετικά του Άρη, να πω ότι η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Μπίρτς, ο οποίος θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα. Η μεταγραφή αυτή είναι μία από τις πολύ καλές μεταγραφές τις οποίες έχει κάνει ο Άρης και ο Νίκος Ζήσης μετακομίζει στην Αθήνα εντός της σήμερον, για να, από σήμερα θα είναι κάτω GM της Εθνικής Ομάδας. Μόνιμη βάση θα είναι και συζήτηση με τον Βασίλη Σπανούλη, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, γιατί από σήμερα ξεκινάει και η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας του μπάσκετ για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρουμανία. Όχι, εκτός είναι, με συγχωρείτε, έξω παίζουμε, στην πόλη Οραντέα. 2 Ιουλίου γίνεται το μάτς, 7 η ώρα, και μετά θα παίξουμε μέσα με την Πορτογαλία στα Λιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ, η ώρα 7.30, 5 Ιουλίου. 2 Ιουλίου λοιπόν με τη Ρουμανία έξω, 5 Ιουλίου με την Πορτογαλία μέσα, στα Λιώσια. Είναι στο πλαίσιο του τελευταίου παραθύρου, όπως ονομάζεται, της πρώτης φάσης των προκριματικών του FIBA World Cup 2027. Η εθνική ομάδα θέλει να κάνει 2 νίκες. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος θα είναι οι 2 παίχτες του Άρη που θα είναι στην εθνική αυτή ομάδα που κάλεσε ο Σπανούλης. Αυτά και για τα μπασκετικά του Άρη. Να πάω λίγο στον Ηρακλή. Όπου στον Ηρακλή περιμένουμε τις ανακοινώσεις, δεν έχει γίνει κάτι. Υπάρχει συμφωνία όμως του Ηρακλή με την πλευρά του Γιώργου Αθανασιάδη και την πλευρά του Τσιντότα. Είναι 2 μεταγραφές οι οποίες γίνανε. Ο Ηρακλής, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θα ανακοινώσει πολλούς παίχτες. Θα γίνει ένα κύμα ανακοινώσεων το προσεχές διάστημα, γιατί 30 Ιουνίου υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανακοινωθούν, γιατί μέχρι 30 Ιουνίου έχουν συμφωνία με άλλες ομάδες. Και ο λόγος για τον οποίο ο Ηρακλής δεν ανακοινώνει, γιατί δεν θέλει να έχει μπερδέματα. Δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ηρακλή και ακόμη και ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει υπογράψει ήδη στον Ηρακλή, ακόμη και ο Τσιντότας, έχουν συμφωνία με τον Άρη ο Αθανασιάδης 36. Μπορεί κάποιοι να λένε τι, αφού έχει φύγει και είπα, μα έχει φύγει, έχει αποχαιρετήσει, δεν θα ανανεώσει. Μέχρι 36. 36 ο Τσιντότας, το ίδιο. Πρέπει 1 Ιουλίου και μετά. Αυτό είναι το ορόσημο για τον Ηρακλή. Οι ανακοινώσεις θα πάνε από 1 Ιουλίου και μετά. Μην βιάζεστε δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ηρακλητές οι οποίοι μας τηλεφωνούν, λένε τι θα γίνει ρε παιδιά, δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Παιδιά, δεν είναι τόσο τα πράγματα έτσι εύκολα. Ο Μονεβασιώτης είναι ένας πολύ τυπικός και στη δουλειά του επαγγελματίας, επιχειρηματίας κλπ. Δεν θέλει να αφήσει ψεγάδι και δεν θέλει να δώσει σε κανέναν τη δυνατότητα να μπορεί να προσβάλλει κάποια μεταγραφή που θα έχει γίνει. Γι' αυτό είναι και ορόσημο η 30 Ιουνίου για τον Ηρακλή, δεδομένου ότι τότε τελειώνουν πολλά συμβόλαια και πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες κανονικά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει κλείσει ο Ηρακλής, 4 φιλικά παιχνίδια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι το μάτς το οποίο έχει κλείσει ο Ηρακλής με την Παλέρμο θα γίνει 29 Ιουλίου 5 ώρα το απόγευμα στο Σέντρο Σπορτίβο Μουλίν Ντακόλ της Σάντα Κριστίνα, όπως λένε οι πληροφορίες, στο Μπάλζανο. Αυτή είναι η πληροφορία. Στην ομάδα της Σικελίας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο παιχνίδι αυτό, γιατί είναι και η παρουσία του Πίπο Ιντζάκη που είναι στον πάγκο της ομάδας, αλλά και του Βάλτερ Ματσάρη που θα είναι στον πάγκο του Ηρακλή. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νομίζω ο Ιντζάκη, πάρα πολύ γνωστός και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, είναι προπονητής στην συγκεκριμένη ομάδα στην Παλέρμο. Και ο Ματσάρης στον Ηρακλή αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το φιλικό παιχνίδι, όπως και όλα τα παιχνίδια του Ηρακλή. Δεν έχω μάθει και δεν νομίζω να μεταδοθούν τα παιχνίδια του Ηρακλή από κάποιο κανάλι. Δεν το αποκλείω πάντως να γίνει κάτι, γιατί ο Ηρακλής πάει να δώσει τα δικαιώματά του στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Δεν αποκλείω λοιπόν να το μεταδώσει ο Sky, να μεταδώσει ο Sky παιχνίδια του Ηρακλή, γιατί θα είναι έτσι κι αλλιώς στην πλατφόρμα του. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι στον υβριδικό Sky ή θα είναι στον κανονικό Sky. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν τότε. Πάντως οι πληροφορίες οποίες έχω λένε ότι μπορεί τα παιχνίδια, τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια τα οποία έχει κλείσει ο Ηρακλής στην Ιταλία, να τα μεταδώσει η τηλεόραση του Sky, όπου ο Ηρακλής από ό,τι φαίνεται δίνει και τα δικαιώματά του, τα τηλεοπτικά του δικαιώματα στην τηλεόραση αυτή, στην τηλεόραση του Sky, αφού τα βρήκε με τον Αλαφούζο ο κύριος Μονεβασιώτης. Και επίσης να δώσω και ένα άλλο, μια άλλη πληροφορία, να θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει τεράστιες επιτυχίες γενικότερα, αλλά όταν μιλάμε για παίκτες, εννοώ στα τελευταία χρόνια, όταν μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα, αυτή τη στιγμή αυτό ισχύει για τον Ηρακλή, επιστροφή στην κανονικότητα. Super League 1, αυτή είναι η κανονική κατηγορία για τον Ηρακλή. Αυτά όλα θα τα δούμε στην πορεία, γιατί αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις για τον Ηρακλή, που στα μεταγραφικά, εκτός των δύο τραυματοφυλάκων που σας είπα, έχει στο κάδρο και τον Μούμο Μουνιώθ. Ο Μούμο Μουνιώθ ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ, έχει μιλήσει, 31 είναι, Ισπανός μέσος, ύψος 1,80, δεξιοπόδαρος, καλός παίχτης, οχταράκι είναι κυρίως, είναι από τους παίχτες που αξιολογούνται από τους ανθρώπους του Ηρακλή για την μεσαία γραμμή, και πέρσι έκανε 26 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. Στα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης 58 παιχνίδια, εντάξει δεν είναι και λίγα, σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μουνιώθ, καλός παίχτης, δεν ξέρω αν θα τον πάρουν στον Ηρακλή. Υπάρχει όμως πρόταση από το μάνατζερ που θέλουμε να έρθουμε κλπ. Και επίσης υπάρχει πρόταση στον Insigne, την οποία ο Insigne μελετάει. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή τη μεταγραφή, η οποία είναι μια καταπληκτική περίπτωση για τον Ηρακλή, αν έρθει ο Insigne στην ομάδα. Λοιπόν, έκανα μια σκούπα λίγο του ρεπορτάζ και του Άρη και του Ηρακλή, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι οι φίλοι που μας ακούτε. Και να κλείσω με μπάσκετ του Ηρακλή. Παρά το γεγονός ότι πολλές ομάδες κάνουν μεταγραφές κλπ, ο Ζόραν Λούκιτς είναι στη Ρωσία, αλλά παράλληλα εδώ στην Ελλάδα ο Πανταζόπουλος προχωράει κανονικά. Έχει την ευθύνη της μεταγραφικής καθημερινότητας, υλοποιεί όλο το πλάνο. Ο Ηρακλής έχει ήδη ενισχυθεί με τον Styles, με τον Cleveland Melvin, μην το ξεχνάτε. Έχει πάει τον Jacob Hudson, τον Γιώργο Αρνάκουρο και τον Τάσο Κουκ. Είναι ο Cole Sillas, ο οποίος παραμένει για την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν εκκρεμότητες, τα ξέρουμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, αλλά περιμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του Ηρακλή, γιατί οι παίχτες που θα έρθουν δεν θα καλύπτουν απλώς ρόλους σε μια ομάδα, θα είναι ρολίστες, αλλά θα εντάσσονται ουσιαστικά στο αγωνιστικό πλάνο του Ηρακλή και θα μπορούν να δώσουν και άμεσα βοήθεια. Είναι κάτι το οποίο νομίζω το θέλουν όλοι αυτή τη στιγμή, και είναι και το πιο λογικό από όλα να γίνεται κάπως έτσι, με τους ανθρώπους του Ηρακλή να περιμένουν την επόμενη κίνηση. Ο Styles, ο οποίος είναι μια μεταγραφή, ο Dondridge Styles, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι αυτός ήταν η πέμπτη μεταγραφή του Ηρακλή φετινή. Είπε ότι μίλησα με τον Λούκιτς και εκείνος με πίεσε και ουσιαστικά με έπεισε για να έρθω στον Ηρακλή. Είμαι ενθουσιασμένος, θα κερδίσουμε παιχνίδια, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, θα το κάνουμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Έχω δει τον κόσμο, είναι καταπληκτικός, και έστειλε και τα μηνύματά του ο συγκεκριμένος καλωσφαιριστής στους φιλάθλους του Ηρακλή. Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30. Επιστρέφουμε με συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ. Καπάκι με ρεπορτάζ Άρη, καπάκι και με ρεπορτάζ Ηρακλή, γιατί έχουμε Μάκη Ιωαννίδη, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, δίνει τα σχόλιά του πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρώην διεθνής γκολκίπερ, ο Γιάννης Κιτσιούδης, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και σε εσά.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Πώς θα το Θεό Νίκο, όλα καλά, όλα καλά.
0: Αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ, αλλαγή προσώπων με το Μάτος αθλητικό διευθυντή, με το Βιερίνια τεχνικό διευθυντή. Πάνε να αλλάξουν τα πράγματα, πώς τα βλέπεις?
1: Νίκο, θα φανεί, εντάξει. Το θέμα, το έτσι, η μόνη μου απορία είναι ότι είναι μάλλον λίγο άπειρη ακόμη, αλλά θα φανεί. Εμάς προσωπικά μας αρέσουν να μπαίνουν σε θέσεις κλειδιά στη διοίκηση παλιοί παίκτες, γιατί έχουν λίγο και την εμπειρία από το ποδόσφαιρο, από το πώς κινείται μια ομάδα. Αλλά τώρα στα διοικητικά πιστεύω να τα καταφέρουν, να κάνουν καλές επιλογές, να φροντίζουν με ποιους μάνατζερ συνεργάζονται, για τις τιμές, για την ποιότητα, για όλα. Θα φανεί.
0: Ναι. Να πω βέβαια ότι ο προπονητής είναι 40 χρονών, ο Μάτος περίπου τόσο, ο Βιερίνια περίπου τόσο. Δηλαδή είναι και οι τρεις της ίδιας ηλικίας, 40-ριδες.
1: Εντάξει, θα ταιριάζουν τα χνότα τους. Γιατί ναι. Εντάξει, τώρα όσο να είναι αφού και συνομήλικοι κιόλας. Μήπως ήταν και συμμαθητές στο σχολείο, τίποτα, όχι.
0: Όχι. Ο ένας στην Πορτογαλία, ο άλλος στη Βραζιλία, ο άλλος στην Ιταλία. Άρα αποκλείεται να βρεθεί κάτι.
1: Σαν να ήταν παραγγελία και 3-40 χρονών.
0: Μπράβο. Ναι, είναι η ηλικία τους τέτοια. Αυτό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα, την ίδια ποδοσφαιρική γλώσσα, έχουν την ίδια νοοτροπία. Αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία δεν είναι ένας 65 και άλλος 35 που δεν θα βρουν άκρη ποτέ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ίσως να είναι και καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα αυτοί οι τρεις.
1: Θα φανεί. Πιστεύω ότι θα είναι για καλό, οπωσδήποτε. Γιατί έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά σχήματα. Ας δούμε και αυτό, αλλά όπως σου είπα, αφού είναι και οι ίδιοι συνομήλικοι και έχουν αγαπάνε το ποδόσφαιρο, έχουν παίξει, έχουν εμπειρία. Επάνω κάτω μπορεί να σκεφτούν καμιά φορά και λίγο πιο λογικά και πιο πονηρά μερικές φορές το τι χρειάζεται μια ομάδα για να μπορέσει να πάει καλά.
0: Βεβαίως. Τώρα, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, Γιάννη, είναι η ενίσχυση του ΠΑΟΚ, γιατί ο προπονητής ήρθε, θα δουλέψει, θα κρυθεί, θα δούμε τι θα κάνει. Η ενίσχυση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει να πάρει δύο στόπερ. Τον Ελουστόντο, ο οποίος είναι της Real Sociedad, ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός επί 7 συν 7 έτη τελευταία. Μετά ο επόμενος ο οποίος ακούγεται είναι ο Χατζηδιάκος, ο διεθνής Έλληνας στόπερ της Κοπεχάγης, και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Υπάρχουν τρεις μεταγραφές δηλαδή στα σκαριά για τον ΠΑΟΚ. Τι βλέπεις εσύ για τις μεταγραφές, πού πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ κατά την εκτίμησή σου?
1: Νίκο, δεν ξέρω τώρα αυτά τα δύο center back που λες, θα διώξουν κάποιο δικό μας, κάποιον παλιό παίκτη center back?
0: Δεν έχουν.
1: Δεν μιλάω
0: για δεν βασικό. Είναι μόνο Μιχαηλίδης.
1: Και Τζιόρα θα φύγει.
0: Έφυγε. Πήγε στη Δυναμό Κιέβου. Ναι, Δυναμό Κιέβου.
1: Έμεινε λίγο πίσω, γιατί έλειπα κιόλας.
0: Δεν πειράζει.
1: Έμεινε λίγο πίσω. Εντάξει. Καλώς να έρθουν. Εντάξει. Τώρα μακάρι να τους πάρουμε, μακάρι να προσαρμοστούν. Είναι επιλογή του προπονητή αυτή, του τεχνικού διευθυντού, πώς, ξέρεις κάτι
0: είναι,
1: από αυτά?
0: Είναι του αθλητικού διευθυντή του Μάτος και του τεχνικού διευθυντή του Βιερίνια, από κοινού.
1: Ωραία, ωραία. Πιστεύω ότι θα είναι καλές επιλογές για να τους διαλέξουν αυτοί, γιατί εντάξει, είναι πρόσφατα παλέμαχοι, οπότε θα ξέρουν ακριβώς, μπορεί να ξέρουν ακριβώς τι ψάχνει, αν έχουν συζητήσει και με τον προπονητή, τι ακριβώς ψάχνει. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να βγουν. Τώρα δεν τους ξέρουμε και εμείς, θα εκφέρουμε κάποια γνώμη. Θα τους δούμε μέσα στα μάτς και από εκεί και μετά θα μπορούμε και εμείς να τους κριτικάρουμε, πάντοτε με καλή διάθεση.
0: Γιάννη, αυτό που τουλάχιστον θέλω να ρωτήσω, και εντάξει, δεν είσαι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ούτε εγώ είμαι κάποιος ο οποίος. Τη συζήτηση κάνουμε τώρα, ποδοσφαιρική. Κατά την εκτίμησή σου, ο Τάισον και ο Σντόεφ έχουν θέση στον ΠΑΟΚ?
1: Κοίτα να δεις, ο Τάισον πιστεύω ότι έχει.
0: Έχει.
1: Ο Σντόεφ, ναι, πιστεύω ότι έχει. Δηλαδή έστω αυτός έχει τρέλα με το ποδόσφαιρο, φαίνεται, προσέχει, αντέχει, παίζει και 1,5 μήχρονο άνετα πολλές φορές. Ό,τι μπορεί να προσφέρει, προσφέρει. Και είναι μέχρι τώρα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι κρίμα, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει.
0: Ο
1: Σντόι τώρα, εντάξει, είναι, δεν μας έδειξε μια, εμένα προσωπικά μια σταθερότητα, ότι είναι σταθερός παίκτης και ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Και αυτός μπορεί να βοηθήσει, γιατί είναι πολύ δυναμικός, είναι παθιάρης, το αρέσει, δεν θέλει να χάνει, είναι μαχητής. Εντάξει, τώρα αυτό είναι θέμα προπονητού, αλλά πιστεύω ότι αυτή. Κοίτα, συνήθως μέχρι τώρα ο Λουτσέσκου κρατούσε παίκτες οι οποίοι ήταν βασικοί για 3-4 χρόνια και όσο μεγαλώναν στην ηλικία, τους κρατούσε πάντοτε, τους έδινε την ευκαιρία, δεν τους έδιωχνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τους έβαλε σε κάθε μάτς ένα ημίχρονο, μισή ώρα, 15 λεπτά να μπορέσουν να πάρουν τη συμμετοχή για να μπορέσουν να πληρωθούν. Γιατί ήταν με τη συμμετοχή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά προσφέρανε όμως.
0: Το καινούργιο συμβόλαιο με τις συμμετοχές.
1: Όσους κράτησε, ναι. Και τους έβαλε όπως παλιά με το Μπίσεσβαρντ.
0: Ελκαντορί.
1: Μπράβο, Ελκαντορί. Βοηθούσαν. Όπως πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και αυτοί οι δύο.
0: Ναι. Αυτοί είναι δύο παίκτες που είναι έμπειροι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα της ηλικίας του Τάισον που είναι 39. Ίδια ηλικία με τον προπονητή, δηλαδή τον περνάει ένα χρόνο προπονητής. Θα μου πεις και τι έγινε. Άμα ο Τάισον μπορεί να παίξει μπάλα, αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο.
1: Έτσι, είναι. Επίπεδο φαίνεται.
0: Ναι, δεν παίζει. Τελευταίο είναι αυτό. Αν δηλαδή σου κάνει, μπορεί να έχει τις δυνάμεις. Τέτοιο παίχτη σαν τον Τάισον, έστω και στα 39, δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις με 500 χιλιάρικα που θα πάρει ο Τάισον. Νομίζω ότι και εγώ πιστεύω ότι μια σαν επιλογή ίσως να είναι και καλή να παραμείνει για. Να συμφωνήσει όμως να παίζει 30 λεπτά, λες.
1: Κοίτα, αυτά τα κανονίζει, έτσι πιστεύω λειτουργούσε ο Λουτσέσκου. Δεν λέω τώρα αυτός προβλήσεις θα λειτουργήσει έτσι. Α. Αλλά έπιανε, βοηθούσανε. Δηλαδή ο Τάισον, εκτός από καλός παίκτης και τα δίνει όλα, είναι αγαπητός στον κόσμο, είναι παθιάρης, κυνηγάει, είναι και προσωπικότητα που μπορεί εμπνέει και τους άλλους παίκτες. Τους βοηθάει, δηλαδή τους ανεβάζει. Εντάξει, ο Τάισον τώρα πόσο θα μπορεί, μακάρι να μπορεί να παίζει και δύο μήχρονα, να αντέχει. Αλλά να προσφέρει όμως, όχι ναι. Όπως πολλοί είναι μεγάλη ηλικία, μπαίνουν και περπατάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο...
1: Αυτό είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα προπονητού, πώς θα τον δει, πώς θα τον αξιολογήσει, για πόσα λεπτά μπορεί να τον χρησιμοποιήσει αν χρειαστεί, αν χρειαστεί κάποια στιγμή και όλο το μάτς. Αυτά είναι θέματα προπονητού, Νικό. Εμείς δεν τα ξέρουμε.
0: Σωστά. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή και αποκτά αθλητικό διευθυντή με το Μάτος. Ο Μάτος είναι και ιδιαίτερα αγαπητό παιδί στον κόσμο του ΠΑΟΚ, έτσι, από τη θητεία του.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, άρα αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι από το Μάτος, ο οποίος ήταν αθλητικός διευθυντής στη Βάσκο Νταγκάμα, στη Βραζιλία, που είναι τεράστια ομάδα, με εκατομμύρια φιλάθλους. Θέλω να πω ότι είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία και για το Μάτος να αποδείξει ότι έχει αυτή τη θέση, φέρνοντας ένα-δύο πολύ καλούς παίκτες, τουλάχιστον ένα-δύο, πιστεύω εγώ. Τι λες εσύ?
1: Συμφωνώ, Νίκο, βέβαια. Συμφωνώ και μακάρι να βγουν και καλοί. Εντάξει, να είναι καλές επιλογές, γιατί θέλει και λίγο τύχη, θέλει προσαρμογή, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, χρειαζόμαστε νέο αίμα τώρα λίγο.
0: Ναι.
1: Ξανά από την αρχή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή ομάδα.
0: Αυτό είναι δεδομένο ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και ίσως Γιάννη πρέπει να πούμε για την κρίνια, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακόμη και σήμερα λένε διώξατε τον Λουτσέσκου, πήρε μια απόφαση διοίκηση να τα αλλάξει όλα. Τι πρέπει να γίνει, να είναι 30 χρόνια ο Λουτσέσκου προπονητής? Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοίτα, Νίκο, ο Λουτσέσκου πρόσφερε, τα έχουμε πει και άλλες φορές,
0: ναι.
1: Τα 6-7 χρόνια που είναι εδώ, πρωταθλήματα, κύπελα, όσα δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σε όλη την καριέρα, σε όλη την ιστορία του. Η προσφορά του ήταν μεγάλη. Το μυστικό του Λουτσέσκου για μένα ήταν πάντοτε, είχε τα αποδυτήρια στεγανά, ήταν αγαπημένοι μεταξύ τους, τον πιστεύαν όλοι οι παίκτες, τον άκουγαν, δεν διαμαρτυρόντουσαν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να το προσπαθήσει τώρα και ο καινούριος ο προπονητής. Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, αν χάσεις τα αποδυτήρια, είναι σαν να χάνεις και το μισό και πόλεμο. Τώρα, γιατί να μην βγουνε? Δεν ξέρω τώρα. Ο Μάτος μακάρι να αποδείξει ότι έχει κάνει καλές επιλογές και ότι πρέπει και εμείς να καταλάβουμε, φίλαθλοι, ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα, γιατί ο Λουτσέσκο πλέον είχε γίνει προβλέψιμο σε όλες τις ομάδες. Όλοι ξέραν το σύστημα πώς θα παίξει, πολλές φορές μας μπλοκάρανε. Πρόσφερε, τελείωσε. Τώρα γι' αυτό να, όπως και για κάθε παίκτη, είναι καλό αν περάσουν ορισμένα χρόνια, λίγο κουράζεται και ο κόσμος μαζί του, λίγο συνηθίζεται και χρειάζεται ένα καινούριο κίνητρο. Σκέψου σε μια δουλειά εσύ, αν φτιάχνει κάποιος σταθμός, κάποια εφημερίδα, σου δώσει πιο πολλά λεφτά, θα κάνεις όνειρα, σχέδια, θα πάρω τα λεφτά, θα έχεις κάποιο κίνητρο να ξαναρχίσεις από την αρχή.
0: Ναι.
1: Εδώ πιστεύω ότι ήταν να δώσει, το έδωσε ο Λουτσέσκου, και πρέπει τώρα όλοι μαζί να στηρίξουμε την καινούργια προσπάθεια που γίνεται με το καινούργιο προπονητή και με τους καινούργιους συμβούλους του. Τώρα αυτό θα φανεί. Αλλά αρκετά, εντάξει, αρκετά, μακάρι να άντεχε κι άλλο, αλλά πιστεύω και αυτός είχε κουραστεί και το ήθελε.
0: Άρα έκλεισε ο κύκλος του Λουτσέσκου, λες?
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Και ο κύκλος του Μπράντο δεν είχε κλείσει πάλι στον Παναθηναϊκό και το ξαναπήραν πάλι μετά από πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν το πει καμιά φορά.
0: Τώρα έκλεισε ο κύκλος, αυτή την περίοδο.
1: Ναι, για τώρα. Νόμιζα για τον ΠΑΟΚ γενικά.
0: Όχι, γενικά εγώ δεν αποκλείω να ξανάρθει κάποιος, αλλά για τρίτη φορά. Τρίτη φορά έχει έρθει ποτέ προπονητής, τρίτη φορά, νομίζω μόνο ο Άγγελος.
1: Καλά, ο Άγγελος είναι ο Άγγελος, εντάξει.
0: Ναι. Νομίζω ο Άγγελος έχει έρθει την πρώτη φορά επί Μπατατούδη, άλλη μια φορά έχει έρθει, αν δεν απατώ, με δεύτερη, και τρίτη ήταν τώρα που ήρθε, στο επί Σαββίδη.
1: Κοίτα, ο Άγγελος είναι στρατιώτης του ΠΑΟΚ. Όποτε χρειαστεί έρχεται, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό όλοι τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε. Γιατί τα δίνει όλα για την ομάδα. Εντάξει. Μακάρι να ξαναρθεί, να μην χρειαστεί και τέταρτη ακόμα, που λέει ο λόγος.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχει πει ότι δεν ασχολείται πλέον με την προπονητική. Το μεγάλο του όνειρο είναι να γίνει το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το μεγάλο του όνειρο τώρα. Εκεί στη Θέρμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, Γιάννη, νομίζω ότι τα είπαμε καλά. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και την ομάδα πώς θα προχωρήσει και θα τα ξαναπούμε, πιστεύω, λίγα συντόμω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο, όπου είμαστε σε αναμονή, νομίζω, ρεπορταζιακά, της ολοκλήρωσης της συμφωνίας του Άρη με την Αλντιρίγια για τον Διαντή, σωστά?
1: Σωστά, αύριο μεθαύριο θα τελειώσει αυτό το θέμα, ουσιαστικά με την καταβολή και των χρημάτων από τους Σαουδάραβες. Είναι τελειωμένη ιστορία, ήρθαν εδώ, ήρθε και ο Διαντή, ήταν στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες, έχει υπάρχει συμφωνία. Είναι να περάσει και εξετάσεις ιατρικές στην Ελλάδα ο Διαντή και αύριο ή το πολύ μέχρι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή αυτή. Γενικά μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Καταρχάς σήμερα υπήρξε ανακοίνωση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Επί της ουσίας οι τιμές για τους νέους, δηλαδή για αυτούς που θα πάρουν, που δεν είχαν πάρει πέρσι ας πούμε και θα πάρουν φέτος, οι τιμές είναι ακριβώς οι ίδιες με πέρσι, ενώ όσοι από τους περσινούς θελήσουν να ανανεώσουν τα διαρκεία τους μπορούν να το κάνουν με χαμηλότερες τιμές, μέχρι 10-14% λιγότερο είναι το ποσό για όσους ανανεώσουν. Γενικά οι τιμές είναι, εντάξει, είναι χαμηλές, υπάρχουν και τα πακέτα τα οικογενειακά για τους ανέργους, για τους ανθρώπους με ειδικές δυνατότητες, για τους φοιτητές. Γενικά είναι καλές οι τιμές. Το θέμα είναι βέβαια ότι χρειάζεται κάτι για να μπορέσει να δοθεί κίνητρο στον κόσμο για να αγοράσει εισιτήρια διάρκειας. Νομίζω γίνεται, είναι αντιληπτό ότι γενικά υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο. Δεν ξέρω αν με κάποιες από τις κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες τονωθεί κάπως το ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι θα αρχίσουν να τρέχουν κάποια πράγματα με τα γραφικά. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Άρης είναι κοντά στην ανακοίνωση κάποιων πρώτων μεταγραφικών κινήσεων, οι οποίες κινήσεις από ό,τι φαίνεται θα είναι για την αμυντική γραμμή, γιατί ο Άρης φαίνεται να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με στόπερ και πολύ κοντά σε παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ενδεχομένως δηλαδή αυτές να είναι και οι πρώτες ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών που θα γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε περίπου 10 μέρες και κάτι ψηλά 13 μέρες θα αρχίσει η προετοιμασία, θα μαζευτεί για πρώτη φορά η ομάδα. Οπότε θα πρέπει σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα κάποια ζητήματα τέτοιου είδους, δηλαδή που αφορούν στο ρόστερ, να αρχίσουν να τακτοποιούνται. Και φυσικά έτσι καταλαβαίνει κανείς πως όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στις όποιες μεταγραφικές κινήσεις γίνουν. Βέβαια να τονίσουμε ότι θα πρέπει, και νομίζω ότι είναι και στο πλάνο να γίνει αυτό μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να τακτοποιηθούν και αυτές οι δύο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει μεταγραφικό μπαν από τη FIFA στον Άρη. Είναι υποθέσεις για κάποιες δικαστικές διαμάχες που έχει ο Άρης με έναν μάνατζερ ποδοσφαιριστό που είχε παίξει στον Άρη. Προφανώς έτσι, και επειδή και το ποσό δεν είναι αρκετά μεγάλο, θα τακτοποιηθεί και αυτό για να μπορέσει και η ομάδα να προχωρήσει με τα γραφικά. Γενικά πάντως υπάρχει αυτή η ίδια αναμονή που υπήρχε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να τρέχει κάπως το πράγμα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει πλέον τι θα γίνει στο μπάσκετ, γιατί εκεί βλέπω ότι έρχονται παίχτες, ανακοινώνονται, περιμένουμε να δούμε και άλλες ανακοινώσεις. Εκεί τι γίνεται?
1: Καταρχάς η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη για τον Άρη. Καταρχάς να πούμε ότι αν και εντάξει από την ΚΑΕ Άρης δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ο Άρης έχει κάνει μια φοβερή κίνηση θα πω εγώ. Ο παίκτης ο Ματ Μόργαν, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο γκάρντ ο Αμερικανός που τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια, μιλάμε για έναν παίκτη Ευρωλίγκα, έτσι, έπαιζε Ευρωλίγκα τα προηγούμενα δύο χρόνια. Πέρσι μάλιστα με την Ιταλική ομάδα είχε περίπου 14 πόντους μέσο όρο στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Οπότε μιλάμε τώρα για μια κίνηση πραγματικά πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική. Ασώδιο είναι ο συγκεκριμένος, κυρίως το 2 παίζει. Μεγάλο συμβόλαιο έχει υπογράψει με τον Άρη, περί το 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος παίκτης. με καλές χρονιές γενικά στην Ευρώπη. Είναι μια κίνηση καθαρά έτσι με άρωμα Ευρωλίγκα. Από εκεί και πέρα υπέγραψε χθες με τον Άρη και αυτός ανακοινώθηκε ο Τανούλης, που ούτως ή άλλως το περιμέναμε αυτό από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ότι θα υπογράψει πλέον ως ελεύθερος τον Άρη. Νομίζω όμως ότι η κίνηση η οποία έχει προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εντάξει, αφήνω στην άκρη τον Μόργαν, γιατί εντάξει, μιλάμε για μια πραγματικά πολύ σπουδαία κίνηση. Είναι αυτή η συμφωνία που έχει πετύχει ο Άρης και φέρει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, τον Σέργο τον Πούριτς, 16 χρονών, τον παίρνει από τον Ερυθρό Αστέρα ο Άρης. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι ψηλός γκάρντ, έχει εξαιρετικά στοιχεία. Και είναι ένας παίκτης, μια ψαγμένη κίνηση θα έλεγα, από τους κιτρινόμαυρους, που τη δούλεψαν πολύ τη συγκεκριμένη δουλειά. Κατάφεραν έτσι να πείσουν τους γονείς του παίκτη να έρθουν όλοι μαζί στην Ελλάδα, γιατί δεν θα έρθει μόνος ο συγκεκριμένος παίκτης, θα έρθει με τους γονείς του. Μιλάμε για ένα παιδί 16 ετών, έτσι. Κατάφερε ο Άρης να τους πείσει και κάνει μια πραγματικά πολύ σημαντική κίνηση, μια επένδυση για το μέλλον, αλλά φέρνοντας έναν αθλητή ο οποίος είναι 16 χρονών, αλλά σε ένα-δύο χρόνια θα μπορεί να στελεχώνει ακόμη και την πρώτη ομάδα του Άρη. Πολύ καλά λόγια και από τους μπασκετικούς, έτσι, τους μοιημένους στο μπάσκετ. Σε αρκετούς τους προκάλεσε και εντύπωση που ο Άρης κατάφερε να πάρει το συγκεκριμένο παίκτη. Και είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική κίνηση και μπορεί να έχει για το μέλλον, να λέμε ότι είναι κίνηση για το μέλλον, αλλά είναι μια κίνηση που γενικά δείχνουν και το πώς ακριβώς σχεδιάζουν και τα επόμενα χρόνια ο Νίκος Ζήσης με τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Υπάρχει και η περίπτωση του Κεμ Μπίρτς που έκανε κάποιες δηλώσεις στην Τουρκία, ότι φεύγω, πάω κλπ. Γεια σας κλπ.
1: Ναι, ο Μπίρτς πήρε το πρωτάθλημα με τη Φενέρ. Φεύγει από την Φενέρ, το δήλωσε κιόλας ο ίδιος. Ενδεχομένως αυτός να είναι η επόμενη μεταγραφή που θα ανακοινώσει ο Άρης μέσα στην εβδομάδα, ο Καναδός, ο Σέντερ. Ναι. Τώρα νομίζω ότι παίζεται, είναι 50-50, θα ανακοινωθεί αυτός ή ο Σκοπιανός, ο Ντιμητρή Γεβίτς, ο οποίος και αυτός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Bayern, δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Χάσαν από την Άλμπα αυτή στους τελικούς. Ένας από τους δύο νομίζω ότι θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα. Και αυτές έτσι πολύ δύο πολύ σημαντικές κινήσεις και αυτές κινήσεις με άρωμα Ευρωλίγκα. Έτσι, ο Πίρτς έπαιζε τα τελευταία 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, και λιγότερο τώρα τέλος πάντων, αλλά ήταν αρκετά χρόνια στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε και έπαιζε Ευρωλίγκα. Το ίδιο και ο Ντιμητρίγεβιτς. Τελευταία διετία με την Bayern Μονάχου στην Ευρωλίγκα, αλλά έχει παίξει Μπανταλόνα, έχει παίξει Αρμάνι. Είναι δύο πραγματικά πολύ σπουδαίες κινήσεις. Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και συνέχεια, έτσι το συζητάω αυτό. Πέρα από τις δεδομένες συμφωνίες που υπάρχουν με Χαραλαμπόπουλο και Μοκόκα, που και αυτές θα ανακοινωθούν προσεχώς, ο Άρης ψάχνει τουλάχιστον άλλους δύο παίχτες. Ψάχνει ένα διαρροτριάρι και ένα πεντάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα πεντάρια που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του. Να θυμίσω ότι σαν πεντάρια ο Άρης επίσημα δεν έχει μόνο τον Τανούλη σαν πεντάρι, αλλά εντάξει, είναι η συμφωνία με τον Μπίρτς, θα έρθει και ο Κώστας Αντετοκούμπο, οπότε ψάχνει έναν ψηλό, ένα τεσσαροπεντάρι θα έλεγα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς. Θα δούμε, πάντως φαίνεται ότι θα τελειώσει σύντομα με τις μεταγραφές του Άρης, δηλαδή τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες θα κλείσει το ρόστερ, θα κλειδώσει το ρόστερ του. Και περιμένουμε σε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες επιλογές που θα κάνει η ομάδα του Άρη, που έχει γεμίσει το ρόστερ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε αναμένουμε και τις επόμενες κινήσεις.
0: Μάλιστα. Και αν ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Για ποιο λόγο υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι αρκετοί έχουν συμφωνήσει, απλά δεν τους έχουν ανακοινώσει από τον Ηρακλή. Παιδιά, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ούτε ο Μονοβασιώτης ούτε στον Ηρακλή θα ξεκινήσουν μια χρονιά χωρίς να έχουν παίχτες στο ρόστερ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες κλεισμένες μεταγραφές. Νομίζω κλείδωσε η θέση του τερματοφύλακα με την έλευση πλέον και του Τσιντότα, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Αθανασιάδη. Ο Σουρλής είναι παίχτης του Ηρακλή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίχτες που αγωνίστηκαν πέρυσι στην Ελλάδα με τους οποίους έχουν συμφωνήσει ή προσυμφωνήσει. Ίσως εικάζω ότι η διοίκηση της ΠΑΕ θέλει να κάνει μια κοφαντική ανακοίνωση. Μπορεί να είναι η περίπτωση του Ινσίνε, μπορεί κάποιο άλλο παίχτη να θέλει να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Ίσως να περιμένουν κάποιο χρονικό διάστημα για δικούς τους λόγους. Αλλά όπως και να έχει, τίποτα δεν μένει κρυφό. Η ομάδα θα ξεκινήσει στις 7-8 του μηνός τη συγκέντρωσή της στη Μίκρα. Άρα τότε θα έρθουν οι παίχτες. Ονόματα ακούγονται. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Δείχνει ότι ο Ηρακλής έχει κινητικότητα. Ψάχνεται στην αγορά και λογικό αυτό με το γεγονός ότι αναζητάει περίπου 20 παίχτες. Αλλά επί της ουσίας ακόμα ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν σιγά σιγά στον Ηρακλή αρχίζουν να ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, που πέρα από τη δημιουργία του αγωνιστικού τμήματος έχει να κάνει και με άλλα θέματα που αφορά χορηγικές συνεργασίες, την επόμενη μέρα στη Super League που ο Ηρακλής θέλει να συμμετέχει αρκετά ενεργά. Και να πούμε και κάτι άλλο, Νικό. Υπάρχει τώρα, στο επόμενο διάστημα θα γίνει η Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Super League. Εδώ τώρα πάμε σε μια συγκυρία που είμαστε στο 7-7. Από τη μια μεριά είναι ο Ολυμπιακός, ο Άρης και κάποιες άλλες ομάδες. Από την άλλη μεριά είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής και κάποιες άλλες ομάδες. Είμαστε στο 7-7. Με αυτά τα δεδομένα, πρόεδρος δεν βγαίνει. Δεν μετράει εδώ ως διπλή ψήφος η ψήφος της ΕΠΟ, γιατί δεν ψηφίσει αυτή τη διαδικασία. Άρα μπορεί να έχουμε κάποιο μπέρδεμα. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα από τα μέλημα που υπάρχει έχει να κάνει και με την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Γιατί εκεί μετά αλλάζουν τα δεδομένα. Εάν περάσει η αναδιάρθρωση, τότε αυτόματα υποβιβάζεται ένα στην Β' Εθνική, στη Super League 2 και θα ανεβούν τρεις. Άρα είναι κάτι το οποίο αλλάζει έτσι πολλά πράγματα γενικά για το σχεδιασμό των ομάδων. Ίσως γι' αυτό και κάποιες ομάδες να είναι επιφυλακτικές ακόμα. Δεν λέω πως ο Ηρακλής ανήκει σε αυτή την κατηγορία, αλλά και γιατί να μην ανήκει άλλωστε, αλλά τέλος πάντων. Απλά λέω ότι η αγορά είναι κάπως ακόμα μετρημένη και περιμένει να δει τι θα ισχύσει με το θέμα της αναδιάθρωσης.
1: Ναι. Θα δούμε και ποιοι θα είναι υποψήφιοι πρόεδροι κλπ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι. Λέγεται ότι από τη μια μεριά είναι ο Μπέος, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει το χρήσμα και ίσως και να μην είναι αυτός. Και από την άλλη πλευρά, ο Αλαφούζος πρότεινε στον Ηλιόπουλο για να μπει σε διαδικασία να γίνει πρόεδρος. Δεν πήρε θετική απάντηση και σκέφτεται πλέον έντονα η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου να αναλάβει την προεδρία της Super League. Χωρίς όμως να είναι κάτι οριστικό ή ξεκάθαρο. Δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Ηρακλής. Δηλαδή, δεν κάνω Μονοβασιώτη.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάκη Ιωαννίδη για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια αμετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειολήπτων, διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να ξαλειφθούν τα funds ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο και τα funds το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειολήπτων αλλά των τραπεζιτών. Διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση κάνοντας ένα βήμα πίσω προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψής του από τη Βελγική Δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κάταργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισσας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη. Το θύμα υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου 4 διακινητές παράνομων μεταναστών, ο ένας με κλεμμένο αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τον κόμβο της Βέρειας. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που την έθεσε υπό έλεγχο. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μίας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λίγη στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό Μητρώο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Το πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Αυξάνεται σταδιακά η κίνηση των εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ, καθώς οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία, μιλώντας σε αποφύτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένων των επιθέσεων που πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό κόλπο θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
11: Καλημέρα από Βέρεια.
12: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
13: Καλημέρα από Καρδίτσα.
14: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
16: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
17: Αντισυστημικός.
18: Βαρδάρης.
17: Γαλανόλευκος.
19: Δημοκρατικός.
20: Ελληνικός.
21: Ζόρικος.
22: Ηφαίστειος.
23: Φιελώδης.
24: Ιδεοκινητικός.
25: Κουρσάρος.
26: Λατρευτός.
27: Μαχητικός.
28: Νικητής.
29: Ξεκάθαρος.
30: Όαση.
31: Παγκόσμιος.
32: Ρεαλιστής.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
15: Φιλαλήθης.
18: Κέραιο, κέραιο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι και τις 7, όπως κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στην κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα ενδιαφέροντα που έχουμε να σας πούμε. Με αυτό το ενδιαφέρον που θα ακούσετε ευθύς αμέσως, ότι η σύγχρονη λύση για τη μετακίνηση ονομάζεται DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης. Συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία εχμής. Εσείς τώρα, για να συγκεντρώσετε περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Με εμάς εδώ ξέρετε πως επικοινωνείτε και μπορείτε να το κάνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, στέλνοντάς μας στο Viber, στην ομάδα μας, τα δωρεάν μηνύματά σας, γραπτά μηνύματα στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484, για να τα διαβάζουμε στον αέρα. 6907-483-484. Ακούτε τον Focus FM στους 103 και 6 των FM όλο το 24ωρο. Αναλυτική ενημέρωση έχετε όμως και από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά, πολλές φορές όλο το 24ωρο, γιατί εκεί μέσα θα βρείτε όλη την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια, μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, ακούν και το πρόγραμμα του Focus διαδικτυακά ζωντανά επίσης όλο το 24ωρο. Το μόνο που χρειάζεστε είναι η διαδικτυακή διεύθυνση www.focusfm.gr, που είναι η διεύθυνση για την ενημέρωσή σας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχει παντού σελίδα του Focus, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε και να έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με τον σταθμό και με τις εκπόμπες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, να γράψετε Focus FM 103,6, θα σας εμφανίσει τη σελίδα, την ακολουθείτε και αυτό είναι όλο. Και τέλος, η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, την κατεβάζετε στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν ολονών μας τα κινητά για να κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε εκεί στην πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Αφού εμφανιστεί η εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν και έτσι μέσα από αυτή την εφαρμογή, όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας και φυσικά δεν χαρείτε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο επικαιρότητα. Σήμερα είχαμε την είδηση αυτή για τις εξελίξεις που αφορούν τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι η νομοθετική διάταξη αυτή που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, την οποία καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο στόχος είναι η πλήρης και ενιαία εφαρμογή, όπως λένε, της πρόσφατης απόφασης ορομέλειας του Αρείου Πάγου, και πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ευνοϊκή διάταξη για χιλιάδες δανειολήπτες. Παράλληλα, η διάταξη αυτή προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Αυτή είναι η εξέλιξη που αφορά τους δανειολήπτες, και σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, και τώρα πλέον ανοίγει ο δρόμος έτσι για μια ευνοϊκή μεταχείριση των δανειολήπτων με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, το ξαναλέμε, την οποία εφαρμόζει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, έτσι.

0: Έχουμε και άλλη πολιτική εξέλιξη που αφορά το περιβόητο σκάνδαλο Qatar Gate, στο οποίο φέρεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εμπλεκόμενος ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Γιώργο Φλωρίδη. Το σχετικό αίτημα προωθήθηκε στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου στη συνέχεια, εάν αποφασίσει σχετικά η Βουλή, να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος Αντώνιο Παντσέρη ξέρουμε όλοι ότι εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Λοιπόν, αναλόγως τώρα η σκυτάλη περνάει στην Βουλή προκειμένου να αποφασίσει. Για το θέμα που είπαμε πριν της απόφασης του Αρείου Πάγου που πλέον νομοθετείται από το Υπουργείο Οικονομικών για τους δανειολήπτες, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σκάνδαλα στα οποία φέρονται εμπλεκόμενα πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία, αρκετά σκάνδαλα έτσι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, λέει χαρακτηριστικά. Σχετικές δηλώσεις για όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας έκανε νωρίτερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Να ακούσουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, ωραία. Για να ακούσουμε.
1: Η κυβέρνηση για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών. Διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα funds και ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του όσο και τα funds το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών, αλλά των τραπεζιτών. Διότι εάν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ξεπέρασε και τον εαυτό του. Την ώρα που στις πολεδομίες συλλαμβάνονται οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μετά από τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός επιμένει να μιλάει για το ξεπέρασμα της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας. Τη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας. Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Τα δικά σας μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Ο φίλος μας ο Απόστολος μας γράφει εδώ: έχουμε χάσει, λέει, το λογαριασμό με τα σκάνδαλα. Να φτιάξουμε, λέει, μια πλατφόρμα και να τα αναγράφουμε, γράφει ο Απόστολος. Αυτό με τις ψηφιακές πλατφόρμες είναι έτσι της μόδας τελευταία. Ψηφιακή πλατφόρμα για τα πάντα. Οπότε μια ψηφιακή πλατφόρμα που να αναγράφονται τα σκάνδαλα, λέει ο Απόστολος, θα είναι χρήσιμη. Για να ξέρει ο κόσμος να μπει και να βλέπει τα σκάνδαλα εκεί. Λοιπόν. Την καλησπέρα μας και στο Δημοσθένη από τον Πειραιά. Λέει 38,9 βαθμούς, λέει, στον Πειραιά. 38,9, ρε Δημοσθένη, ούτε πυρετός να ήταν. Βράζουν, λέει, και τα τσιμέντα στον Πειραιά. Εντάξει, είναι δεδομένο, το έχουμε ξαναπεί, Δημοσθένη μου, ότι η ζέστη είναι υπερβολική για Ιούνιο μήνα. Τι θα κάνουμε, έτσι θα πάει το φετινό καλοκαίρι. Θα κάνουμε υπομονή, παντού υπάρχει ζέστη, καλοκαίρι είναι. Και θα περάσει και αυτό, να περάσει ευχάριστα και όμορφα για όλους, έτσι, γιατί είναι και η περίοδος ξεκούρασης το καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε και σε άλλα θέματα έτσι ενδιαφέροντα. Καταρχήν, επειδή είναι και σε εξέλιξη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και εντάξει, οπότε καθημερινά έτσι πρέπει να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε τις εξελίξεις. Τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για τηλεοπτική κάλυψη της δίκης και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων απορρίφθηκαν από το δικαστήριο. Αυτή ήταν η σημερινή εξέλιξη. Αύριο θα έχουμε την συνέχεια. Έτσι, ακόμα είμαστε σε διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία παρά το γεγονός ότι έχει αρκετό καιρό που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, ακόμα είμαστε σε διαδικαστικά ζητήματα. Στην ουσία της υπόθεσης δεν έχει μπει ακόμα το δικαστήριο. Αφού τακτοποιηθούν όλα αυτά, στη συνέχεια θα αρχίσει να μπαίνει στην ουσία της υπόθεσης με τις κλητεύσεις μαρτύρων και όλα αυτά, και εκεί έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά.

0: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, που έχουμε και εκεί σημαντικές εξελίξεις. Καταρχήν, στην Τεχεράνη κηρύχθηκε τριήμερη αργία, ως τριήμερο πένθος που λέμε εμείς. Θα γίνει επιτέλους μετά από μήνες η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος επί 37 συναπτά έτη κυβέρνησε τη χώρα και σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου σε εκείνον τον βομβαρδισμό που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου από Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Δεν μπορούσε τόσο σε όλο αυτό το διάστημα να πραγματοποιηθεί η κηδεία του. Τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα και υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης και όλα είναι έτσι ευνοϊκά, οι Ιρανοί αποφάσισαν να κηδέψουν τον Χαμενεΐ και να κηρύξουν τριήμερη αργία στην Τεχεράνη. Και από ό,τι λέγεται, ο ενταφιασμός του θα γίνει στην ιερή πόλη, λέει, Μασχάντα, από την οποία και καταγόταν. Είναι η πόλη καταγωγής του. Στη Ρωσία τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται και σε μη στρατιωτικές υποδομές και η προσπάθεια των Ουκρανών είναι να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία, είπε ο Πούτιν. Εν μέσω μιας μαζικής επίθεσης μίλησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε αποφύτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας. Τους είπε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεδομένων των επιθέσεων που πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων. Είπε ακόμη ότι ο στόχος είναι να αποσταθεροποιηθεί η κοινωνία εν μέσω μαζικής επίθεσης, όταν ολόκληρη η Δύση, λέει, εργάζεται για λογαριασμό τους και αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιους αριθμούς προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα αβεβαιότητας, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σχετικά με τις ενέργειες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μιλώντας σε κυβερνητικά στελέχη ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη και έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, όμως ως βάση θα πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο των προτάσεων και συμφωνιών που είχαν διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις που έγιναν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είπε ο Πούτιν. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί φυσικά να υπάρξει διάλογος με την Ουκρανία. Και πάμε και στη Μέση Ανατολή, εκτός από την κηδεία που είπαμε του Χαμενεΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη προειδοποιήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος, λέει, θα κάνει αυτό που πρέπει. Και από την πλευρά τους και οι πλειοκτήτες, οι ιδιοκτήτες των καραβιών που μεταφέρουν καύσιμα και εμπορεύματα, εμφανίζονται πλέον πιο σίγουροι λόγω της αποκλιμάκωσης της έντασης και ήδη οι πληροφορίες λένε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση των σταδιακά, αυξάνεται όλο και περισσότερο η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να ομαλοποιείται η κατάσταση με τη διακίνηση καυσίμων και εμπορευμάτων από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είναι 6:30 και αφού είπαμε και τα διεθνή μας λίγο έτσι και είδαμε όλη την επικαιρότητα, θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα δώσω το πάσα στον Αλέξανδρο για τις διαφημίσεις των 6:30. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Αργύρης, ο φίλος μας από τον Μπορντό, από τη Γαλλία, λέει 45 βαθμούς στον Μπορντό, λέει ο Αργύρης. Από τη Γαλλία μας καλείς, Αργύρη μου, ή από τη Γερμανία, γιατί βλέπω γερμανικό τηλέφωνο εδώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, 45 βαθμούς, λέει, στον Μπορντό. Έχουμε πει ότι στην Ευρώπη έτσι επικρατεί μια χαοτική κατάσταση με την πρωτοφανή καύσωνα. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν και στον Αργύρη. Πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε πίσω και θα έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τις πρόσφατες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, που ήταν κυριολεκτικά χαστούκι στην Τουρκία αυτές οι εκθέσεις, με κάποια ερωτηματικά βέβαια για ένα θέμα, θα το συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε με τον κύριο Φράγκο εδώ όλα αυτά που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις εκθέσεις της για την Τουρκία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να στέλνετε πάντα στο Viber στην ομάδα μας στο 6907-483-484. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτές τις εκθέσεις που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία, που η πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον δείχνει θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις θέσεις που παίρνει η Ευρώπη για τη χώρα μας. Υπάρχουν όμως κάποια ψηλά γράμματα που ανοίγουν παραθυράκια για την Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αν διαβάσει κανείς έτσι αυτές τις εκθέσεις που χαρακτηρίστηκαν κόλαφος για την Τουρκία κλπ. Ναι, μεν εδώ παγωμένες εδώ και 10 χρόνια οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι, μεν δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό αυτές τις συνθήκες γιατί τα πράγματα χειροτερεύουν στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και πολλά άλλα. Όμως στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής συνεργασίας εκεί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε εντοπίσει και άλλα περισσότερα.
1: Κοιτάξτε, επειδή έγινε πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όπως τοποθετηθήκαμε, το ίδιο θα κάνω και τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι όχι υπήρχαν κάποια ψηλά γράμματα. Για εμένα ψηλά γράμματα ήταν τα θετικά. Μην ξεχνάμε ότι η έκθεση για την Τουρκία αφορά μια χώρα. Γιατί το κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχουν άλλα στάνταρ στο μυαλό τους και έχουν έναν άλλο αξιακό κώδικα, ιδιαίτερα στα πατριωτικά ζητήματα, στα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Λοιπόν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για μια τρίτη χώρα, μια τυχαία χώρα. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εισβάλει και έχει καταλάβει ευρωπαϊκό έδαφος. Μιλάμε για μια χώρα που απειλεί καθημερινά ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Και όταν είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που για παράδειγμα όσον αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει όλη αυτή την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που η Ουκρανία δεν είναι καν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μας να νιώθουμε ότι εμείς απαιτούμε πολλά περισσότερα από το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο ότι έχουν άλλες απαιτήσεις και άλλα στάνταρ, καθώς αυτή την άποψη την εκφράζουν όχι μόνο στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεγεί και μας έλεγε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, και από τις κυρώσεις που ακούγαμε προεκλογικά το 2019 και το 2023. Έχουμε πάει στους εναγκαλισμούς και στις υποκλήσεις του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν.
0: Και στη Συμφωνία των Αθηνών για ήρεμα νερά και όλα τα σχετικά που μας λέει.
1: Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα συγκεκριμένα σημεία.
0: Ναι.
1: Η έκθεση, και συγγνώμη, πριν πάω στα συγκεκριμένα σημεία, θέλω κάτι άλλο να τονίσω, ότι από το ECR είχαμε στη συγκεκριμένη έκθεση εισηγητή το συνάδελφο το Γεάδη, ο οποίος προέρχεται από το ΕΛΑΜ, ο οποίος μαζί με αυτόν κάναμε τεράστιο αγώνα για να μπουν πολλές τροπολογίες και να αλλάξει η έκθεση. Κάποιες από αυτές πέρασαν και είναι αυτά τα θετικά σημεία που λέμε. Αλλά είχαμε πάρα πολλές που με την ανοχή και την κατεύθυνση του Λαϊκού Κόμματος ουσιαστικά δεν πέρασαν. Λοιπόν, και ήθελα να πω επίσης ότι η Κύπρος έχει 6 ευρωβουλευτές, οι 5 επέλεξαν την αποχή και ο συνάδελφος ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση. Δηλαδή, για να το κάνω λίγο πιο λιανά, επιτρέψτε μου την έκφραση στους ακροατές του Focus FM, κανένας Κύπρος ευρωβουλευτής δεν υπερψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση. Οπότε ένα ερώτημα που θέλω να κάνω στους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αυτιά, τον κύριο Μπελέρη και όλους αυτούς που έχουν στις κάμερες και στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης πολύ υψηλά αισθήματα πατριωτισμού, αλλά στα ευρωπαϊκά όργανα πάντα υπεκφεύγουν. Θέλουν να μας πούν ότι αυτοί ερμήνευσαν σωστά την έκθεση και οι Κύπροι ευρωβουλευτές που έχουν στρατό κατοχής αυτή τη στιγμή έκαναν και αυτοί λάθος που δεν την υπερψήφισαν την έκθεση? Διότι εμείς ως ECR Group και ως Ελληνική Λύση, γιατί σε αυτή την πολιτική ομάδα εντάσσεται η Ελληνική Λύση, επιλέξαμε την αποχή. Δηλαδή είχαμε την ίδια θέση με όλους τους Κύπριους ευρωβουλευτές. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα σημεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς Η αλήθεια είναι δεν περιμένουμε και άλλα κόμματα και άλλους ευρωβουλευτές γιατί, για να βγάλουμε την άποψή μας. Αλλά αυτό κάτι λέει σίγουρα στην ερμηνεία της συγκεκριμένης έκθεσης. Τώρα όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, πέρα από αυτά τα θετικά, να πούμε ότι όπου εσείς αναφέρατε σωστά όσον αφορά τις φυλακίσεις της αντιπολίτευσης, προσέξτε τι παιχνίδι παίζεται. Ο εισηγητής ο οποίος είναι σοσιαλιστής, όπου η Ισπανία έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, όπου η Ισπανία αυτή τη στιγμή υπογράφει συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ με την Τουρκία, καταλαβαίνει τι κατεύθυνση έχει δώσει στη συγκεκριμένη έκθεση. Γιατί γίνεται λόγο στην αντιπολίτευση, στην έκθεση? Γιατί είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Και ποιο σοσιαλιστικό κόμμα είναι? Είναι το κόμμα που πολιτικά είναι ο απόγονος του Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, εμείς, με συγχωρείτε, αλλά αδιαφορούμε για το κόμμα του Ερντογάν, αδιαφορούμε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως ο Ιμάμογλου, ο συγκεκριμένος δήμαρχος, που κάποιοι εδώ είχαν γίνει έξαλλοι ουσιαστικά επειδή φυλακίστηκε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει κάνει το χαιρετισμό των γκρίζων λύκων πάρα πολλές φορές. Εμείς δεν μπορούμε να συγκινούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς.
0: Και δηλώνει και απόγονος του το Πάλος Μάν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, εμείς την ίδια αντιπάθεια και την ίδια αντίδραση την έχουμε και με τον Ερντογάν τον ίδιο. Όμως, αυτά τα σημεία έχει από πίσω αυτό το παιχνίδι. Δεν το κάνουν για την Ελλάδα ουσιαστικά. Το κάνουν γιατί οι σοσιαλιστές, ο εισηγητής είναι σοσιαλιστής, το κόμμα της αντιπολίτευσης που κυνηγάει ο Ερντογάν ουσιαστικά είναι στην ίδια πολιτική ομάδα με τους σοσιαλιστές. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Επανέρχομαι. Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει στρατιωτική συμφωνία, συνεργασία Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτημα προς το Λαϊκό Κόμμα και τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υπερψήφισαν. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ό,τι υπερψηφίζεις, το υπογράφεις, το συνυπογράφεις, το ασπάζεσαι και το στηρίζεις. Λοιπόν, ερώτημα προς τους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπέρ, συμπεραίνουμε στη στρατιωτική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και αφού μας λένε ότι είναι καλή η δημιουργία του Ευρωστρατού, γιατί θα είναι μια συμμαχία που θα είναι ουσιαστικά μέσα η Ελλάδα και έξω η Τουρκία. Τι έχουν να μας πούν λίγο για αυτό το σημείο της έκθεσης? Δεύτερο σημείο. Η έκθεση, στην έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο συγχαίρει την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Για εμάς την Ελληνική Λύση και στο ECR Group δεν υπάρχει προσφυγική κρίση. Ξεκάθαρο σχέδιο εισβολής, αποσταθεροποίησης της χώρας μας, όπου εφαρμόζεται από την Τουρκία και το ανέχεται και κάνει τα στραβά μάτια οι Βρυξέλλες. Η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα που πριν μερικά χρόνια μας έλεγε για τον Εύρο ότι η Τουρκία εκβιάζει και απειλεί. Πώς τώρα υπογράφει και συμφωνεί με την άποψη ότι η Τουρκία διαχειρίζεται σωστά την προσφυγική κρίση, σε εισαγωγικά το προσφυγική? Γιατί, επαναλαμβάνω, υπερψήφισαν την έκθεση, άρα συμφωνούν με αυτό. Τρίτο σημείο, το οποίο δεν χρειάζεται ερώτημα, γιατί λέει συγχαίρει την Τουρκία για το διάλογο με την Ελλάδα. Εμείς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πάγια θέση μας είναι κανένας διάλογος, μόνο κυρώσεις με την Τουρκία. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσουν, γιατί ήδη βγαίνουν και λένε ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Και ένα ακόμη σημείο, και έχει και άλλα πολλά η έκθεση, αλλά αυτά είναι τα πιο εξόφθαλμα, όπου ζητά αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα στην τουρκική οικονομία. Εμείς, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι δεν βάζουμε την υπογραφή μας πουθενά σε κάτι που θα δώσει και 10 λεπτά στην τουρκική οικονομία για να αγοραστούν σφαίρες και όπλα που θα απειλούν τους Έλληνες και Κύπριους στρατιώτες.
0: Άρα, σε επίπεδο ρητορικής, κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται έτσι ωραία τα δίνουν έμφαση, αλλά τα ουσιαστικά ζητήματα, όπως αυτό με την άμυνα, όπως αυτό με την Τελωνειακή Ένωση κτλ., ουσιαστικά περνάνε.
1: Αυτά δεν είναι σημεία. Κοιτάξτε, εμείς δεν παραβλέπουμε ποτέ πράγματα. Εμείς τοποθετούμαστε βάσει των δεδομένων.
0: Έτσι.
1: Όμως αυτά, και κάποιος που είχε πρόθεση να παραβλέψει, αυτά δεν παραβλέπονται. Για το λόγο αυτό και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές που ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα δεν υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη έκθεση. Και είναι εξοργιστικό κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα της Ελλάδας να μας λένε γιατί δεν υπερψηφίσατε. Αυτοί θα έπρεπε να μας πούν γιατί υπερψήφισαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Οπότε αυτό δείχνει μια συνεχή κατεύθυνση. Η έκθεση είναι ένα ξέπλυμα προς την Τουρκία. Είναι ένα κυριολεκτικό ξέπλυμα που μπήκαν και κάποιοι αστερίσκοι και κάποια Επιτρέψτε μου να σας πω κάποια μυρωδικά ουσιαστικά για να γίνει πιο εύπεπτο το ξέπλυμα. Εμείς όμως δεν συνεννούμε σε κανένα ξέπλυμα. Και είμαι πολύ περήφανος που το ECR Group είχε μαζικά τη συγκεκριμένη στάση απέναντι στην έκθεση για την Τουρκία. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, πολύ σημαντική, δώσαμε τεράστιο αγώνα, είναι δεδομένο ότι εμείς καταθέσαμε από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές τις περισσότερες τροπολογίες, ενώ στο σύστημα όλα αυτά δημόσια μπορούν να τα δουν. Τοποθετηθήκαμε και στην Ολομέλεια σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Έλληνες Ευρωβουλευτές και αναφέραμε όλα αυτά που λέμε και τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον ίδιο αγώνα. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερη δύναμη για να ακουστεί πιο έντονα η συγκεκριμένη φωνή. Εμείς ούτε παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας, ούτε βασίζουμε την πολιτική μας επιβίωση στην επικοινωνία. Είναι σημαντική επικοινωνία, αλλά πρωτίστως η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα. Και όσον αφορά και τους δημοσιογράφους και τους influencer και τους youtuber που βγήκαν να μιλήσουν και να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα της Ελλάδας, καλό θα είναι, η έκθεση δεν είναι πολλές σελίδες, 3 σελίδες, 4 σελίδες θα μπορούν να τη διαβάσουν, 5 σελίδες, 10 σελίδες. Μπορούν να διαβάσουν μερικές σελίδες. Ιδιαίτερα όταν ενημερώνεις τον κόσμο για ένα τόσο λεπτό, ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας.
0: Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται και πλασάρονται προς τα έξω ως ωραία και ευνοϊκά για τη χώρα μας, αλλά τα ουσιώδη θέματα είναι αυτά τα οποία πραγματικά...
1: Είναι δυνατό, ναι, σε μια περίοδο που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση το πρόγραμμα SAFE. Μιλάμε για εκατοντάδες δισευρώ. Είναι ο μεγαλύτερος πόθος της Τουρκίας αυτή τη στιγμή να μπει στο safe. Και να ψηφίζουν έκθεση που λέει ζητάμε στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία. Αυτή η φράση ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο πρόγραμμα safe στην Τουρκία. Πώς μας έλεγαν στην Ελλάδα το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει η ελλαδική κυβέρνηση αυτή, πώς μας έλεγαν ότι θα αποκλείσουν και ότι απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα SAFE και οι ευρωβουλευτές αυτού του κόμματος στηρίζουν τη συνεργασία της στρατιωτική με την Τουρκία. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα.
0: Και το ζήτημα είναι ότι μπορεί να μπει ένα βέτο εδώ ως χώρα να βάλουμε, κύριε Φράγκο, σε κάποια πράγματα.
1: Το βέτο όμως μπαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ναι, και γι' αυτό η εκθέση μου είναι αυτή, ότι ένα κόμμα που είχε πραγματικά πατριωτικές ανησυχίες, ένα κόμμα που το απασχολούσε ποια θα είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, θα είχε ασκήσει βέτο για μια σειρά από ζητήματα. Κάναμε πρόσφατα επίσκεψη ως κλιμάκιο στην Κάλυμνο και στη Ρόδο. Αν μιλήσετε με τους αλληλείς της περιοχής, τα ζητήματα που έχουμε αναδείξει επανειλημμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο λαγοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν μπαίνουν τουρκικά αλλιευτικά 50 μέτρα από το Φαρμακονήσι και αλλιεύουν, εκεί υπάρχει ζήτημα, εκεί πρέπει να γίνει μια ανάδειξη ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε τον Έλληνα Υπουργό να κάνει παρεμβάση για το λαγοκέφαλο, να κάνει για το λαγοκέφαλο, αλλά όταν έχουμε την Τουρκία απέναντί μας που τα τουρκικά λιμενικά σκάφη όχι απειλούν τους ψαράδες μας σε ελληνικά ύδατα, όχι τους παρενοχλούν, περνούν με τεράστια ταχύτητα, με 40 μίλια, από πολύ κοντά τους με πρόθεση να τους βουλιάξουν.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, είναι ντροπή η στάση αυτών των ευρωβουλευτών. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ξέπλυμα, σε αυτό το ψέμα, σε αυτή την υποκρισία. Απλώς, γι' αυτό χαίρομαι και είναι πολύ πολύ σημαντικό που μας δίνεται αυτό το βήμα, διότι όπως λειτουργεί το σύστημα στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει μια τέτοιου είδους προπαγάνδα, γιατί δεν παρεξηγώ. Εγώ και στο βίντεο που έκανα, το πρώτο που είπα και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου είναι ότι επειδή δέχτηκα κάποια μηνύματα για τη συγκεκριμένη έκθεση, είπα μπράβο σε αυτούς που στείλανε μήνυμα και τους παρακινώ να μας στέλνουν για όλα τα ζητήματα μήνυμα. Γιατί εμείς, όταν είσαι απέναντι σε αυτό το σύστημα, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσεις τις απόψεις σου. Γίνεται μια μαζική προπαγάνδα που θυμίζει άλλες εποχές από ένα οργανωμένο σύστημα και μετά προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και μέσα ενημέρωσης όπως το δικό σας, που δίνει τη δυνατότητα όχι να ακουστεί μια άλλη αλήθεια, να ακουστεί η άλλη άποψη και να ακουστεί, επιτρέψτε μου να σας πω, η αλήθεια. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι, να κοιτάμε τα ψηλά γράμματα και τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα, κύριε Φράγκο.
1: Γιατί οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας να μας πούν ποια είναι η άποψή τους για τα σημεία που σας ανέφερα. Mm-hmm. Και φυσικά και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο του ΠΑΣΟΚ και των ευρωβουλευτών, των σοσιαλιστών, που επίσης υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, γιατί βρισκόμαστε και σε μια περίοδο όπου πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να δούμε ποιος πραγματικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας μας και ποιος εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα.
0: Το να επικαλείται κανείς τον πατριωτισμό μόνο σε επίπεδο ρητορικής δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι στην πράξη. Στην πράξη τι κάνει ο καθένας.
1: Σε αυτή τη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να προστατεύσεις αυτά τα ζητήματα. Και για μένα η έκθεση για την Τουρκία είναι μια πολύ κομβική στιγμή, γιατί είναι μια φορά το χρόνο.
0: Και το βέτο που λέγαμε πριν.
1: Και το άλλο ζήτημα ναι. είναι ότι πλέον η Τουρκία θα μπορεί να βγαίνει να λέει, όχι ότι είμαι, επειδή το λέω εγώ, σημαντικός για την ευρωπαϊκή άμυνα, θα λέει ότι το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι είμαι σημαντικός για την ευρωπαϊκή άμυνα. Θα λέει ότι όταν θα βγει ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και θα πει ότι η Τουρκία, αν το πει βέβαια ποτέ γιατί δεν το έχουμε ακούσει, αλλά λέμε έστω ότι ήθελε κάποιος να το πει, έστω ότι γίνεται μια τοποθέτηση ότι η Τουρκία οπλοποιεί τους παράνομους μετανάστες, που είναι μια πραγματικότητα, τι θα βγει να πει η Τουρκία? Ότι δεν το λέω εγώ, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου λέει ότι διαχειρίζουμε πολύ σωστά την προσφυγική κρίση. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργούν σε διπλωματικό επίπεδο οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και το βέτο που λέγαμε πριν, βλέπουμε άλλες χώρες να του κάνουν χρήση. Και εγώ πραγματικά θλίβομαι που σε κάποιες περιπτώσεις η χώρα μας ενεργεί όπως ενεργεί, χωρίς να βάζει βέτο. Πρόσφατα είδαμε, ας πούμε, τον Βούλγαρο, τον πρωθυπουργό, τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο οποίος είπε ότι θίγονται τα συμφέροντα της χώρας μου με τη Λουκόιλ, για παράδειγμα, ή με κάποια άλλα ρωσικών συμφερόντων κλπ. Βέτο. Έτσι δεν είναι?
1: Μα εννοείται. Εμείς
0: δεν κάναμε ποτέ χρήση του δικαιώματος αυτού.
1: Ποτέ, δεν ασκεί κανένα βέτο. Ποτέ.
0: Δυστυχώς. Μάλιστα.
1: Μόνο δεν ασκεί, μην ξεχνάμε, έχουμε πει εδώ επανειλημμένα για τους ευρωβουλευτές τους ίδιους που ψήφισαν υπέρ της κατάργησης του βέτο. Οπότε.
0: Αυτό και αν ήταν έγκλημα.
1: Εντάξει, μας έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι οι Έλληνες να ενημερώνονται, οι Έλληνες να διαβάζουν όσο μπορούν, προφανώς να συμμετέχουν στις εκλογές, ό,τι εκλογές και αν είναι, από αυτοδιοικητικές μέχρι ευρωεκλογές, και να στηρίζουν κόμματα που τουλάχιστον είναι έντιμα σε αυτά που λένε.
0: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά με την Τουρκία. Ακούσατε και τι στάση κράτησαν τα ελληνικά κόμματα. Οι Κύπροι από την πλευρά τους, έτσι, πήραν αποστάσεις από αυτή την ιστορία. Εν αντιθέσει με εμάς εδώ, πλην του ECR και της Ελληνικής Λύσης, έτσι, που ήταν τελείως διαφορετικά το θέμα. Το ζήτημα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι όταν επικαλείσαι τον πατριωτισμό, δεν αρκεί μόνο να το επικαλείσαι σε επίπεδο ρητορικής, να το αποδεικνύεις και με πράξεις. Και εδώ υπάρχουν ψηλά γράμματα, υπάρχουν πράγματα τα οποία σε ένα κείμενο το οποίο το παρουσιάζουν ως ότι είναι απολύτως ευνοϊκό για τη χώρα μας, έτσι όπως δίνεται τουλάχιστον προς τα έξω από την πλειονότητα των μέσων. Αν κάτσει κανείς και το ψάξει παράγραφο-παράγραφο και δει τις λεπτομέρειες, μας είπε ο κ. Φράγκο σε ποια σημεία είναι τα επίμαχα. Έτσι, υπάρχουν σημεία τέτοια τα οποία όχι μόνο δεν είναι ευνοϊκά για τη χώρα μας, ουσιαστικά ανοίγουν την κερκόπορτα, ανοίγουν την πόρτα για την Τουρκία, έτσι, για να παρισφρήσει στα της ευρωπαϊκής.

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλεί ευθέως την κυριαρχία μιας άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν προκειμένου της δικής μας, της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά τα δύο από μόνα τους θα έπρεπε να είναι για την Ευρώπη το μέγα ζήτημα. Όπως ενεργεί για την Ουκρανία και βλέπουμε όλοι αναμφανδόν να τάσσονται υπέρ της Ουκρανίας, που δεν κάνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και να δίνουν γη και είδωρ για την Ουκρανία και μέτρα κατά της Ρωσίας και κόντρα μέτρα ξανά κατά της Ρωσίας. Και... για την Τουρκία, γιατί δεν κάνουν κάτι. 40% του κυπριακού εδάφους, ευρωπαϊκού εδάφους, κατέχει παράνομα. Απειλεί καθημερινά και με παραβιάσεις και με τέτοια την Ελλάδα. Τίποτα. Καμία, δεν συγκίνεται κανένας. Εδώ είναι το ζήτημα. Και απ' την άλλη, να μπει και στο safe, να αναλάβει και στρατιωτική δράση για την Ευρώπη. Γι' αυτό έχει σημασία να κοιτάμε πάντα με τις λεπτομέρειες σε ένα κείμενο. Όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Φράγκος, 4-5 σελίδες είναι. Διαβάστε το με προσοχή. Έτσι, να κοιτάμε τις λεπτομέρειες, να κοιτάμε τα ψηλά γράμματα, να κοιτάμε εκείνα που μπορεί να κρύβονται μέσα σε ένα άλλο, σε ένα έτσι γενικότερο πλαίσιο και να είναι τα μείζωνα ζητήματα σε αυτή την ιστορία.

Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα εδώ μας έστειλε ένα μήνυμα. Λέει έχουμε να κάνουμε με νέους τσολάκογλους, ο κύριος Νίκος. Τι να πω κύριε Νίκο μου. Εντάξει λοιπόν, το ζήτημα είπαμε είναι ότι ο πατριωτισμός δεν αρκεί μόνο σε επίπεδο ρητορικής, να λέμε στα λόγια, να τον επικαλούμαστε. Στις πράξεις φαίνεται πως ενεργεί ο καθένας και με τις πράξεις του διασφαλίζει τα συμφέροντα της χώρας. Εκεί φαίνεται, στις πράξεις, όχι στα λόγια. Στα λόγια όλοι πατριώτες είμαστε.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά, μόλις ολοκληρώσουμε, θα παραδώσω τη σκητάλη για τη συνέχεια του προγράμματος στην Εύη Κιαγιά και στη δική της εκπομπή Κωδικός Εύη και φυσικά στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM, στους 103.6. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας, με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του ήχου, στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο μαζί με το απογευματινό μαγκαζίνο. Και να σας αποχαιρετήσουμε έτσι και με ένα τραγουδάκι από τα παλιά του Τζιμάκου, Αλέξανδρε, το έχεις έτοιμο? Ωραία. Επειδή μιλούσαμε για Ευρώπη. Καλό βράδυ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλησπέρα και στο Μαξί μου. Τελευταία μεταξύ μας έχει μεγάλη αναστάτωση. Είναι σε ίστρο. Όπως οι γάτες ένα πράγμα, όταν είναι σε ίστρο δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε όλο το βράδυ. Έτσι και στο Μαξί μου, ολημερής και ολινυχτής, προσπαθούν να ξανακολλήσουν τα αποκολλημένα κομμάτια τους. Το μεσημέρι άκουσα και κάτι ωραίο. Αν κάνει, λέει, ποιος το είπε, η μεγάλη ευφυΐα που απορώ πως πήρε απολυτήριο λυκείου, απορώ πως πήρε. Να μην πιάσουμε τις σπουδές γιατί δεν ξέρουμε. Απολυτήριο λυκείου πραγματικά πρέπει να ήταν με μέσον. Κατά τη δική μου άποψη. Εκτός και αν τα ξέρει, απλά βγαίνει και παραπληροφορεί. Τι βγήκε και είπε ο αθεόφοβος. Ναι, ναι. Τα ΔΕΦΗ Χατζηδάκης. Αν γίνει, λέει, κόμμα Σαμαρά. Ακούστε. Αν γίνει κόμμα Σαμαρά, θα πάρει ψήφους από τη Λατινοπούλου του. Και μόνο που πιάνει στο στόμα σου ορισμένα άτομα, πρέπει να βγάζει τα μικρόβια. Από το Βελόπουλο και από τη Νέα Δημοκρατία. Τι λες ρε, τι λες ρε, είσαι με τα καλά σου, να βάλω τις φωνές. Από την πρώτη, μου ακούγεται λίγο λογικό, αφού κολλητάρι της πάντα ήταν ο Σαμαράς. Από το Βελόπουλο, από πού και ως πού, συμπίπτουν καθόλου οι ιδεολογίες Σαμαρά με τις ιδεολογίες Βελόπουλου? Από πότε? Γιατί όταν ανοίγεις το στόμα σου και εξφενδονίζεις λουλούδια, πρέπει να μας δείξεις και τον αγρό στον οποίο φύτρωσαν. Από πού και ως πού φοβάται η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος ότι θα του φύγουνε ψηφοφόροι και θα πάνε στο Σαμαρά? Α, πείτε μου, ένα κάτι λογικό. Περιμένω ένα λόγο. Είναι πιο όμορφος, ας πούμε. Είναι πιο νέος, ας πούμε. Πέστε μου ένα λόγο. Υπάρχει? Όχι. Άρα, πού βασίζεται πάλι? Σε επικοινωνιακά ηρωτεχνήματα. Γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν τα κόμματα από τα οποία θα πάρει ψηφοφόρους ο Σαμαράς, αν και εφόσον κάνει κόμμα. Αυτό ήταν η πρώτη έτσι είδηση της ημέρας και πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας. Η δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας είναι ότι παντρεύτηκε η Δανάη, ούτε θυμάμαι το επίθετό της, δεν με αφορά κιόλας. Μία χονδρούλα που έβγαινε, και το χοντρί δεν είναι ρατσιστικό, χοντρί και εγώ χοντρί είμαι, δεν κατάλαβα. Είμαι ρατσίστρια και προς τον εαυτό μου. Όποιος έχει παραπάνω κιλά από όσα του αναλογούν για το ύψος του, είναι χοντρός. Τι να κάνουμε. Έτσι λέει το BMI. Τα μαθηματικά, η διατροφολογία, όποιος θέλετε. Οι ειδικοί τέλος πάντων, που μιλάνε για το βάρος που πρέπει να είναι φυσιολογικό σαν έναν άνθρωπο. Παντρεύτηκε το κορίτσι. Βέβαια. Θα μείνω όμως στους καλεσμένους. Καλεσμένοι ήταν η κυρία Κεραμέως, βεβαίως. Ο κύριος Κοκλώνης, βεβαίως. Η Δίκη Σταυροπούλου, Μάθαμε και το ονοματάκι της. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα το όνομά της. Την είχα δει σε ένα σύριαλ ελληνικό που έπαιζε πριν προ Χριστού, που είχε κωμικοτραγικό ρόλο. Αυτά. Μετά την είδαμε την περίοδο της πανδημίας να βγάζει το βρακί της και να φτιάχνει μάσκα και να μας λέει φορέστε μια μάσκα που έχετε φτιάξει από το βρακί σας. Ξεκάθαρα. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο γενικό, δεν αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα, έτσι. Θα κάνω γενικό σχόλιο με αφορμή αυτές τις μαζόξεις. Γενικότερα να ξέρετε στη ζωή, τα σκουπίδια πάνε με τα σκουπίδια. Τα χρήσιμα πράγματα πάνε στην ίδια λίστα με τα χρήσιμα πράγματα. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση να βλέπω διάφορες μαζόξεις διαφόρων ομοίων. Γιατί όμοιος τον όμοιο αγαπά και η κοπριά στα λάχανα. Και δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι κτλ. Κτλ. Ταιριάζουν όλες αυτές οι παροιμίες και τα γνωμικά. Έχω κι άλλα. Δεν θα σας τα πω, θα φάω χρόνο. Να ευχηθούμε λοιπόν βίων ανθόσπαρτων και να κλείσουμε εδώ με τη δεύτερη άχρηστη είδηση της ημέρας. Σας έχω 5. Κρατηθείτε. Αστυνομικός μαχαίρωσε έως θανάτου την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περνάνε ψυχίατρο? Φυσικά και πολύ τακτικά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεχίζουν να υπηρετούν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας και να έχουν κριθεί υγιείς? Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, δεν πρέπει και ο συνάδελφος ψυχίατρος να λογοδοτήσει? Ρωτάω. Γιατί κάτι μου λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει σε μια τέτοια κίνηση, να κάνει μια τέτοια κίνηση και τελικά να βάζει τέλος στη ζωή του, θα πρέπει σε όλη την πορεία του, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, να είναι εξίσου βίαιος. Τι όχι, εκείνη τη μέρα μόνο του βγήκε σε συγκεκριμένο άνθρωπο? Ρωτάω. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να υπηρετείς χρόνια στην ελληνική αστυνομία και τελικά να αποδειχθείς ότι δεν είχες σώα στα φρένα, στα σφρένας? Να μαχαιρώνεις μέχρι θανάτου τη γυναίκα σου και μετά να αυτοκτονείς έτσι ξαφνικά επειδή μια μέρα ξύπνησες βιαίος? Τι ζούμε? Πραγματικά τι ζούμε? Πάμε στην επόμενη άχρηστη είδηση της ημέρας. Τώρα μου πείτε πολύ, εντάξει, χρήσιμα ήτανε. Έτσι απλά να τα ακούς και να σου φεύγουν την ίδια στιγμή από το μυαλό. Να μην γεμίζεις το μυαλό σου με άχρηστα πράγματα, γιατί αυτές οι πληροφορίες είναι άχρηστες. Στην ουσία τους, έτσι, δεν σε κάνουν ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο άνθρωπο. Δεν σου προσφέρουν γνώση, ούτε σου δίνουν κάποιο μάθημα για το μέλλον. Γι' αυτό τις θεωρώ άχρηστες. Πάμε στην επόμενη. Σε προάστιο της Αθήνας, μία ηλικιωμένη γυναίκα κάλεσε το 100 σε κατάσταση πανικού. Τι τους είπε? Ότι έχει πέσει μαύρο στην τηλεόραση και ακούγονται περίεργοι θόρυβοι. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, μετέδωσαν με χιούμορ ότι η απειλή εξουδετερώθηκε, γιατί η γιαγιά απλώς είχε καθίσει πάνω στο τηλεκοντρόλ, αλλάζοντας κατά λάθος την πηγή σε HDMI 2, όπου ήταν συνδεδεμένη μια παλιά θορυβώδης κονσόλα παιχνιδιών. Πάμε και στην τελευταία. Η μάχη της τυρόπιτας. Ναι, ναι. Η μάχη της τυρόπιτας διαδραματίστηκε χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια μιας εξαντλητικής συνεδρίας της Επιτροπής, όπου ένας γνωστός βουλευτής επαρχίας αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για να ανεφοδιαστεί. Πήγε στο κηλικείο, πήρε την τελευταία παραδοσιακή σκοπελίτικη τυρόπιτα και την άφησε για 2 λεπτά σε ένα τραπεζάκι στο διάδρομο για να πάει να πάρει νερό. Όταν επέστρεψε, η τυρόπιτα είχε κάνει φτερά και ακολούθησε ένα απίστευτο μίνι πολιτικό θρίλερ. Ο βουλευτής άρχισε να ρωτάει έξαλλος τους αστυνομικούς της φρουράς αν είδαν ποιος έκλεψε το δείπνο του. Ένας συνάδελφός του από το αντίπαλο κόμμα εντοπίστηκε λίγα μέτρα πιο κάτω να μασουλάει ανύποπτος. Όταν ο πρώτος τον κατηγόρησε για πολιτικό σαμποτάζ και έλλειψη συναδελφικότητας, ο δράστης αμύνθηκε λέγοντας ότι η τυρόπιτα ήταν ορφανή και εφάρμοσε κοινωνική πολιτική αναδιανομής. Το θέμα έφτασε μέχρι τα πηγαδάκια των δημοσιογράφων για να κάνουν την τελευταία για την εκπομπή, να βγάλουν την τελευταία για την εκπομπή άχρηστη είδηση της ημέρας. Καταπληκτικό. Ωραία. Τώρα που μάθατε όλες τις άχρηστες ειδήσεις της ημέρας, πάμε να συνεχίσουμε λίγο το χθεσινό θέμα, το οποίο είχα ξεκινήσει και για το οποίο είχα ξεχάσει να σας αναφέρω, ότι αυτά τα τεράστια data centers που έχουν σκοπό να τοποθετηθούν στην Αφρική, στην Αφρική, ναι, το λες και Αττική, το λες και Αφρική, σε λίγο δεν θα ξέρουμε αν η Αττική έχει γίνει Αφρική και αν η Αφρική πλέον έχει ανταλλάξει κατοίκους με τους πρώην Αθηναίους. Ξέχασα λοιπόν εχθές να σας πω ότι εκτός από όλα αυτά τα φοβερά τα οποία θα δημιουργήσουν τα data centers, υπάρχει και ο θόρυβος, ο οποίος από ό,τι λένε είναι φοβερός για αυτούς που θα είναι κοντά σε αυτά τα data centers. Άρα, άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο μάλλον είναι δυσεπίλητο. Ο θόρυβος. Μέχρι σήμερα, όταν ακούγαμε για την κατασκευή αυτών των νέων γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων, των data centers, η ερώτηση ήταν συνήθως πού χτίζονται και άρα ποιες περιοχές και ποιοι οικισμοί θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο από την εγκατάσταση αυτών των τεράστιων κέντρων δεδομένων. Σήμερα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι το πού, έχουμε βρει την τοποθεσία, αλλά το γιατί επιλέγονται οι συγκεκριμένες τοποθεσίες. Γιατί η επιλογή κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Η γνωστή ακτιβίστρια Έριν Μπρόκοβιτς μπήκε πρόσφατα σε αυτόν τον αγώνα για να χαρτογραφήσει αυτά τα κέντρα, αυτά τα data centers, και χαρτογραφεί είτε αυτά που είναι έτοιμα, είτε υποκατασκευή, είτε προσχεδιασμένα να γίνουν. Και αυτό γιατί περισσότερα από αυτά τα έργα προχωρούν κάτω από απόλυτη μυστικότητα, με συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Οι τοπικές κοινωνίες ενημερώνονται συχνά μόνο όταν πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες και οι γερανοί. Με μια ανάλυση λοιπόν που έκανε η συγκεκριμένη ακτιβίστρια η Μπρόκοβιτς και με ταυτόχρονη διασταύρωση των χαρτών των υδροφόρων οριζόντων και των τοποθεσιών των λεγόμενων έξυπνων πόλεων, έφερε στο φως μια θεωρία που αλλάζει τα δεδομένα. Τα data centers δεν χτίζονται εκεί που η γη είναι φθηνή. Χτίζονται εκεί που υπάρχει νερό. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα γύρω από αυτές τις εγκαταστάσεις. Οι αναφορές από τις αγροτικές περιοχές που γυτνιάζουν με τα data centers είναι ανησυχητικές. Κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν ότι τα ζώα τους έχουν σταματήσει να μένουν έγκυα ή να φέρουν στον κόσμο απογόνους. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις και ανησυχίες, λέει η ίδια, όχι εγώ, ότι ο ασταμάτητος χαμηλός θόρυβος, το βουητό που δεν σταματά ποτέ και τα λοιπά και τα λοιπά, επηρεάζει άμεσα τη γονιμότητα και την υγεία των ζώων αλλά και των ανθρώπων. Οι επιπτώσεις όμως δεν σταματάνε εκεί, λέει. Τα κέντρα δεδομένα καταναλώνουν και μολύνουν τους φυσικούς πόρους των γύρω κοινοτήτων. Απομυζούν το νερό, εκτινάσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη, προκαλούν ηχορύπανση και φωτορύπανση και καταστρέφουν τους φυσικούς βιότοπους και την άγρια ζωή. Όπως λέει η συγκεκριμένη ακτιβίστρια όμως, η αντίσταση έχει ξεκινήσει και δείχνει ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η κοινή γνώμη έχει αρχίσει να αφυπνίζεται. Έχουν ήδη ψηφιστεί πάνω από 15 μορατόριουμ και αναστολές έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πόρτο Ουάσιγκτον το πρώτο σχετικό δημοψήφισμα έλαβε το 66% της στήριξης των πολιτών ενάντια στα data centers. Στο Φέστους του Μιζούρι 4 μέλη του τοπικού συμβουλίου καταψηφίστηκαν και έχασαν τη θέση τους μετά την έγκριση ενός τέτοιου έργου. Μόνο το 2025 ακυρώθηκαν περισσότερα από 25 έργα λόγω των τοπικών αντιδράσεων. Μέχρι τον Απρίλιο του 26, λέει, καταγράφονται 69 ενεργά μορατόριουμ σε δικαστικές περιφέρειες των Ηνωμένων Πολιτειών, μπλοκάροντας επενδύσεις ύψους 156 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά την αντίσταση όμως, οι αριθμοί προκαλούν δέος. Αυτή τη στιγμή, βάσει των επίσημων στοιχείων, υπάρχουν 33 data centers σε λειτουργία, 67 υποκατασκευή και 39 προσχεδιασμένα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, όπως λέει η ίδια, είναι τα κρυφά έργα. Οι αναφορές των ίδιων των πολιτών για ύποπτες μη επιβεβαιωμένες εγκαταστάσεις ξεπερνούν τις 5.000 σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο μακριά είναι από εμάς? 1-24 ώρα με τα αεροπλάνα. Μόλις. Τώρα, πάμε στο σχέδιο, πάντα σύμφωνα με την Μπρόκοβιτς, στο σχέδιο για τις έξυπνες πόλεις του 2023 έως 2030. Για να καταλάβουμε πού οδηγεί όλο αυτό, πρέπει να στρέψουμε, λέει, το βλέμμα μας στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων, τη μεγαλύτερη παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική ηγεσία των πόλεων. Η οργάνωση αυτή, σε συνεργασία με την εταιρεία ARUP και το δίκτυο C40 Cities, εξέδωσε μία έκθεση με τίτλο «Το μέλλον της αστικής κατανάλωσης σε ένα κόσμο 1,5 βαθμούς Κελσίου». Αυτή η έκθεση περιγράφει το όραμα για τις έξυπνες πόλεις με ορίζοντα το 2030. Τι περιλαμβάνει αυτό το όραμα? Μηδενική κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Καθίστε, έχει κι άλλα. Δεν πιστεύω να σοκαριστήκατε με το πρώτο. Εδώ βλέπουμε θανατώνονται χιλιάδες ζώα, χωρίς λόγο. Αν βρεθεί ή αν πούνε ότι βρέθηκε, έστω ένα άρρωστο. Δεν το βλέπουμε ότι καταστρέφεται η κτηνοτροφία? Δεν το βλέπουμε ότι καταστρέφεται η γεωργία? Ήρθε και η Μερκοσούρ και μας έκατσε το κερατσάκι στην τούρτα. Μηδενική κατανάλωση λοιπόν κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων έως το 2030. Μόνο νέα, 3 νέα ρούχα ανά άτομο το χρόνο. Κατάργηση της ιδιοκτησίας ιδιωτικών οχημάτων. Μόνο μια σύντομη πτήση μεταπιστροφής ανατριετία για κάθε πολίτη. Πρόκειται για οργανώσεις που συνεργάζονται στενά με σκοπό την προώθηση των έξυπνων πόλεων και τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτές τις ελεγχόμενες αστικές ζώνες. Πώς ακριβώς όμως συνδέονται οι έξυπνες πόλεις με τα data centers. Αν πάρουμε, λέει, τα δεδομένα των smart, των έξυπνων πόλεων από τον Παγκόσμιο Σύμφωνο Δημάρχων και τα τοποθετήσουμε πάνω στο χάρτη των data centers και των υδροφόρων οριζόντων, αποκαλύπτεται ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Στο Τέξας, για παράδειγμα, τα τεράστια αυτά data centers εμφανίζονται σε περιοχές με πλούσια αποθέματα υπόγειων υδάτων και σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται έξω από τις επίσημες ζώνες των έξυπνων πόλεων. Το ίδιο μοτίβο συναντάμε στη Γεωργία και τη Βιρτζίνια. Παρατηρούνται συμπλέγματα ή τριγωνικοί σχηματισμοί από data centers που κυκλώνουν τις τοποθεσίες των έξυπνων πόλεων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογία των Edge Data Centers, κέντρων δεδομένων άκρου. Οι έξυπνες πόλεις βασίζονται σε ένα απέραντο δίκτυο αισθητήρων, καμερών παρακολούθησης, έξυπνων δικτύων ηλεκτροδότησης και αυτόνομων οχημάτων. Αυτά τα συστήματα παράγουν ένα ωκεανό δεδομένων που πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο με μηδενική καθυστέρηση. Το Edge Data Centers είναι μικρότερες εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του δικτύου που αναλαμβάνουν αυτή την άμεση επεξεργασία, ενώ οι μεγάλες εγκαταστάσεις διαχειρίζονται το βαρύτερο φόρτο. Αυτό ακριβώς το τριγωνικό σχήμα δημιουργεί ένα πλέγμα, ένα mesh network. Προσφέρει γεωγραφική κάλυψη, σταθερότητα και ελάχιστες καθυστερήσεις. Ενώ αυτό πλασάρεται λοιπόν ως μέσον για τη δημόσια ασφάλεια και τη διαχείριση ενέργειας, ταυτόχρονα διευκολύνει την πλήρη και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των κινήσεων, των συναλλαγών και των επικοινωνιών των πολιτών. Τέλος, η πιο ανησυχητική θεωρία της έρευνας της συγκεκριμένης ακτιβίστριας είναι ότι τα απομακρυσμένα αυτά τα data centers χτίζονται στην επαρχία για να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους, νερό και ρεύμα. Και αυτό οδηγεί σε μια βίαιη μετατόπιση των πόρων. Πόροι αφαιρούνται από την αγροτική παραγωγή και τους ντόπιους κατοίκους για να τροφοδοτήσουν την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης και τις αστικές υποδομές. Οι αγροτικές κοινότητες μένουν πίσω με κατεστραμμένο τουρισμό, πληγωμένη γεωργία, τεράστιο κόστος διαβίωσης και στερεμένους υδροφόρους ορίζοντες. Και αυτή η υποβάθμιση της ζωής στην Ήπεθρο δεν είναι τυχαία, αλλά είναι μια μορφή στοχευμένης αποδυνάμωσης. Άρα τι θα κάνει ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος που δεν θα μπορεί πλέον να επιβιώσει στην επαρχία? Θα αναγκαστεί να πάει προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, προς τις έξυπνες πόλεις. Και τι θα βρει εκεί? Ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από ψηφιακές ταυτότητες, προγραμματιζόμενα ψηφιακά νομίσματα, καθολικά συστήματα παρακολούθησης, συστήματα κοινωνικής βαθμολόγησης, social credit scores, και είναι ένα πράγμα. Και τέλος, επιβολή δελτίου στη διανομή και κατανάλωση των πόρων. Μάλιστα, η Μαριάννα Μαζουκάτο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είχε αναφερθεί σε αυτό, ότι το ζήτημα του νερού θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη συμμόρφωση των πολιτών από ότι τα μηνύματα για την κλιματική αλλαγή. Και αυτό γιατί η έλλειψη νερού είναι κάτι που ο καθένας αντιλαμβάνεται και βιώνει ως άμεση απειλή επιβίωσης. Άρα τι έχουμε εδώ, με λίγα λόγια? Ένα παρασιτικό μοντέλο. Ένα μοντέλο που αναπτύσσεται και απομυζά τον πλούτο της γης χωρίς να προσφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στον απλό άνθρωπο. Και πάλι καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Η κοινωνία πρέπει να αφυπνιστεί. Η τοπική οι τοπικές κοινότητες και οργανώσεις όταν αφυπνίστηκαν και ξεκίνησαν αγώνες ενάντια σε αυτά τα καταστροφικά για τον άνθρωπο έργα, κατάφεραν και μπλόκαραν, τα μπλόκαραν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, δυστυχώς. Πρέπει να βγούμε στους δρόμους, όχι να κάτσουμε στον καναπέ ακόμη μια φορά και πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Φτάνει, έρχεται η καταστροφή μας. Έρχεται, τη βλέπουμε. Έχει προγραμματιστεί μέχρι το 2030. Πόσα χρόνια νομίζετε μένουνε? Μια τετραετία. Δεν είναι τίποτα. Είναι όμως τα πάντα, αν καταλάβουμε ότι σε μια τετραετία μπορεί να καταστραφούμε ολοκληρωτικά. Να ξυπνήσουμε και να βγούμε στους δρόμους. Και όλα τα σατανικά του σχέδια να τα μπλοκάρουμε. Είναι εφικτό, ναι, αρκεί να σηκωθούμε. Είναι εφικτό. Πόσα τέτοια έργα μπλοκαρίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες κιόλας. Πόσα τέτοια έργα. Εμείς τι είμαστε δηλαδή, πιο κοιμισμένοι, πιο χαζοί, με χαμηλότερο IQ, πιο υποτακτικοί? Δεν μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για όλους εμάς. Γιατί η κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτά που είπα. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε, καθυστέρησα κιόλας. Πάμε, πάμε σε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς
23: που υπάρχει.
24: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube όταν θα ανέβει, γιατί δεν υπάρχει χρόνος πάντα. Το Εύη και Αγιά, με λατινικά, μπείτε, κάντε εγγραφή και σχολιάστε ό,τι νομίζετε ότι θα είναι ενδιαφέρον να το διαβάσω ή αν έχετε κάποια ερώτηση, να σας απαντήσω είτε σε προσωπικό, είτε μέσα από την εκπομπή, αν πρόκειται για κάποια γενική ερώτηση. Τώρα, με αφορμή ένα άρθρο, ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο έγραψε το Voice News, μπείτε να το διαβάζετε, έχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και πρωτότυπα, όχι κουτσομπολίστικα, όχι άχρηστες ειδήσεις, έτσι. Όπως σας είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τις άχρηστες ειδήσεις της ημέρας, έχει πραγματικά σοβαρά άρθρα και άρθρα που προκαλούν ως επί το πλείστον προβληματισμό. Κινούν τη σκέψη, την κριτική σκέψη. Και αν λάβουμε υπόψη μας μία έρευνα που δείχνει ότι χρόνο με το χρόνο η εμπιστοσύνη του κοινού παγκοσμίως στις ειδήσεις τις οποίες λαμβάνει από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει μειώνεται και αυτή τη στιγμή έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό παγκοσμίως, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Ινστιτούτου Reuters από το 2015 και έπειτα. Ένα site όπως το Voice News νομίζω ότι θα ήταν, είναι αρκετά αξιόπιστο για να ενημερωθείτε για όλα τα τρέχοντα θέματα με αλήθειες. Έκλεισαν λοιπόν τα σχολεία. Ουφ. Με αγωνία περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Να ξέρετε κάποιοι. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά μέρα με τη μέρα να αποβλακώνονται όλο και περισσότερο. Καθώς ζωή χωρίς σχολείο, μέρα χωρίς σχολείο, είναι μια βαρετή μέρα χωρίς σκοπό, μακριά από βιβλία, μακριά από μάθηση, μακριά από γνώση. Δυστυχώς, όσο κι αν σε πολλά σχολεία της Ελλάδας η γνώση που προσφέρεται είναι μια άχρηστη γνώση, ο πιο φυσιολογικός τρόπος ανάπτυξης ενός νέου και ενός εφήβου είναι μέσα στο σχολείο, μέσα από την κοινωνικοποίηση, μέσα από την διαζώσεις επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους. Όπως και να το κάνουμε, είναι το φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είναι πίσω από μια οθόνη κλεισμένα σε ένα σπίτι το φυσικό τους περιβάλλον. Ποτέ δεν ήτανε. Πλέον λοιπόν είμαστε σε μια, μεγαλώνουμε μια γενιά η οποία νομίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τη γνώση. Δεν χρειάζεται να το μάθει, αφού θα ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Ε? Και φυσικά όλοι έχουμε ακούσει σε όλα τα σπίτια και στα σχολεία, γιατί να διαβάσουμε κάτι και να το μάθουμε απ' έξω, αφού ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη και μας απαντάει. Για πάρα πολλούς νέους αυτή τη στιγμή που μεγάλωσαν με το διαδίκτυο και έχουν αναχείρας και από μία οθόνη και έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, απαντάνε σε κάθε ερώτηση μέσα σε δευτερόλεπτα. Η παραδοσιακή μελέτη ενός βιβλίου μοιάζει μπανάλ, ξεπερασμένη. Γιατί να απομνημονεύσεις, γιατί να ερευνήσεις ή να αναλύσεις, όταν μπορείς να ζητήσεις από μία μηχανή αναζήτησης να το κάνει για σένα. Είναι παράλογα τα παιδιά? Εκ πρώτης όψεως, όχι.
Είναι όμως επικίνδυνο και παραπλανητικό όλο αυτό. Η εντυπωσιακή πρόοδος λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι η έτοιμη πληροφορία και η γνώση είναι το ίδιο πράγμα. Αν δε, η πληροφορία είναι ένα σύνολο δεδομένων. Η γνώση είναι η ικανότητα να κατανοείς κάτι, να συνδέεις πράγματα μεταξύ τους, να αξιολογείς και να χρησιμοποιείς αυτά τα δεδομένα που πήρες από τη γνώση με τρόπο ουσιαστικό. Η έτοιμη πληροφορία μπορεί να παραχθεί από μία μηχανή αναζήτησης. Η γνώση όμως παραμένει ανθρώπινη διαδικασία. Η γενιά τώρα που μεγαλώνει με όλες αυτές τις μηχανές αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να μπερδέψει την πρόσβαση στη γνώση με την κατάκτηση της γνώσης. Πριν από 20 χρόνια κάποιος έπρεπε να διαβάσει βιβλία, να αναζητήσει πηγές, να επεξεργαστεί πληροφορίες, να τις συνδέσει μεταξύ τους για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Σήμερα μπορεί να ζητήσει μια περίληψη σε λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, είναι τεχνολογική πρόοδος, αλλά το πρόβλημα ξεκινά όταν η περίληψη αυτή που θα σου δοθεί αντικαθιστά τη μελέτη. Όταν ο μαθητής δεν διαβάζει το βιβλίο, αλλά μόνο το συμπέρασμα. Όταν ο φοιτητής δεν εξετάζει πηγές, αλλά αρκείται στην έτοιμη απάντηση, τότε η γνώση μετατρέπεται σε ψευδαίσθηση γνώσης. Η γνώση δεν είναι αποθήκη πληροφοριών. Πολλοί πιστεύουν ότι η εκπαίδευση αφορά απλώς μία απομνημόνευση κειμένων, νόμων, κανόνων κτλ. Αν όμως ήταν έτσι, πραγματικά η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ανθρώπινη γνώση και την ανθρώπινη νόηση. Η πραγματική εκπαίδευση όμως δεν είναι η αποθήκευση και η απομνημόνευση πληροφοριών στον εγκέφαλο. Είναι η ανάπτυξη νοητικών εργαλείων. Είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διάφορες συνάψεις στα εγκεφαλικά κύτταρα, στους εγκεφαλικούς νευρώνες και βγαίνει κάποιο λογικό ή παράλογο, δεν ξέρω, συμπέρασμα, βάση ανάλυσης. Πραγματική εκπαίδευση είναι να έχεις τα εργαλεία και τις γνώσεις να διακρίνεις το αληθινό από κάτι ψεύτικο. Να αναγνωρίζεις κάποια λάθη. Να συνθέτεις διαφορετικές ιδέες. Να αμφισβητείς αντιλήψεις. Και να δημιουργείς νέες λύσεις, τις δικές σου, σε προβλήματα που δεν έχουν έτοιμες απαντήσεις. Καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να μεταφέρει αυτές τις δεξιότητες σε κάποιον που δεν έχει εκπαιδεύσει τον εγκέφαλό του να σκέφτεται. Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει απαντήσεις, δίνει περιλήψεις, δεν δίνει κρίση. Η κρίση είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να έχει κρίση. Και επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα τελευταία, αν ένας γιατρός δεν έχει βαθιά γνώση της ιατρικής, μπορεί όμως να ζητήσει πιθανές διαγνώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορέσει όμως να ξεχωρίσει ποια είναι η σωστή διάγνωση. Ένας μηχανικός μπορεί να πάρει ένα έτοιμο κώδικα, κάποιον έτοιμο υπολογισμό για το έργο που θέλει να φτιάξει. Αλλά αν δεν κατανοήσει τις βασικές αρχές, δεν θα μπορέσει να εντοπίσει τα λάθη. Και αν ένας μηχανικός κάνει λάθη, τότε κάποιος δρόμος θα γκρεμιστεί, κάποιο κτίριο θα πέσει, γενικότερα κάποιο πρόβλημα θα υπάρξει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου προσφέρει επιλογές. Η επιλογή όμως
της σωστής διάγνωσης, λύσης γενικά, παραμένει ανθρώπινη ευθύνη. Και είναι και το άλλο που σας έχω ξαναπεί μέσα από τις εκπομπές μου. Αν μάθεις να κρατάς τον εγκέφαλό σου αδρενοποιημένο και να εξασκείς όλο και λιγότερο τον εγκέφαλό σου, αυτό είναι ακριβώς όπως ένα άκρο, ένα πόδι, ένα χέρι δεν εξασκείται καθημερινά. Τι παθαίνει? Αδυνατίζει. Παθαίνει αγκύλωση. Και όπως έχουν αρκετές μελέτες επισημάνει τα τελευταία χρόνια, των τελευταίων χρόνων μελέτες, η υπερβολική εξάρτηση από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μειώνει τη βαθιά επεξεργασία πληροφοριών, αλλά και την προσοχή και την πρωτότυπη σκέψη. Αυτό που πρέπει να καταφέρουμε σαν άνθρωποι ποιο είναι? Είναι να θέσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία μας για μια καλύτερη ανάπτυξη της γνωστικής μας λειτουργίας, του εγκεφάλου μας, και όχι να την κάνουμε εργαλείο αποβλάκωσης. Το ηρωνικό είναι ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, έχω να σας πω, να σας υπενθυμίσω, ότι εκπαιδεύτηκε πάνω στην ανθρώπινη γνώση. Βιβλία, επιστημονικά άρθρα, πανεπιστημιακές έρευνες και φιλοσοφικά κείμενα. Αυτά όλα αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκαν τα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Το χτίσαμε λοιπόν, το φτιάξαμε και τώρα μας έχει υποδουλώσει? Δεν το δέχουμε. Αν οι επόμενες γενιές σταματήσουν να διαβάζουν, να ερευνούν και να παράγουν νέα γνώση, ποιος θα δημιουργήσει την εξελιγμένη μορφής τεχνητή νοημοσύνη του μέλλοντος? Κανείς. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν παράγει πολιτισμό από το μηδέν. Επεξεργάζεται και παρουσιάζει την ανθρώπινη γνώση. Χωρίς ανθρώπους που μελετούν και δημιουργούν, η πηγή της τεχνητής νοημοσύνης θα στερεύσει. Πρέπει να ξέρετε, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω αυτή τη στιγμή, ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε όλοι εμείς την τεχνητή νοημοσύνη, και το πάω λίγο αλλού το θέμα, δεν πειράζει, τόσο περισσότερο την εκπαιδεύουμε, εμείς την εκπαιδεύουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αυτοεκπαιδευόμενοι, πώς το λένε. Εμείς την εκπαιδεύουμε, εμείς τη μαθαίνουμε. Παίρνει γνώση από μας και την ενσωματώνει για να γίνει καλύτερη. Πώς λοιπόν εμείς θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε? Πώς? Και για να καταλήξω, γιατί ξεκίνησα από αλλού και το επέκτηνα πολύ το θέμα. Όταν ένα παιδί μας ρωτάει, γιατί να διαβάσω αφού υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, καλό θα ήταν να το απαντήσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δώσει μια απάντηση, αλλά δεν μπορεί να σου δώσει μυαλό. Το μυαλό χτίζεται με διάβασμα, με προσπάθεια, με αμφισβήτηση και με εμπειρία, την εμπειρία όλης αυτής της διαδικασίας. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης η γνώση δεν είναι λιγότερο σημαντική, είναι ακόμη πιο πολύτιμη. Γιατί όταν όλοι θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που θα ξεχωρίζει πλέον τους ανθρώπους δεν θα είναι τι γνωρίζει η μηχανή αναζήτησης, αλλά τι καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ας μην καταδικάσουμε λοιπόν τα παιδιά μας σε εύκολες απαντήσεις, σε εύκολες λύσεις, πάνω σε γνώση άλλων όταν πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη ειδικά. Ας
θα μάθουμε να ψάχνουν, να ερευνούν, να κριτικάρουν και να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Λανθασμένα ή όχι δεν παίζει ρόλο. Θα είναι αποτέλεσμα μιας λειτουργίας των εγκεφαλικών νευρικών συνάψεων και όχι μιας έτοιμης απάντησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουν θέλει και το άλλο. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας παρουσιάζουν την τεχνητή νοημοσύνη σαν το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής μας, είναι αυτοί που μας προειδοποιούν συνεχώς ότι εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους εξαιτίας της. Άρα ξέρουν. Οι ίδιοι που επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μιλάνε πλέον ανοιχτά για ένα καθολικό βασικό εισόδημα. Όχι τώρα. Τα τελευταία 5 χρόνια μιλάνε για αυτό. Μιλάνε για ένα επίδομα που θα επιτρέπει στους πολίτες να επιβιώνουν απλά σε ένα κόσμο.

σαν λύση του μέλλοντος, ένα βασικό εισόδημα. Άρα τι θα γίνει όταν εκατομμύρια παραγωγικοί άνθρωποι του πλανήτη θα μετατραπούν σε αποδέκτες ενός μηνιαίου επιδόματος? Ποιος άραγε αυτή τη στιγμή όντας θειασότης του Great Reset? Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με επιδόματα. Καλά το καταλάβατε. Ο Κουραμπιές θέλει να συνηθίσουμε στα επιδόματα. Δεν θέλει να ανοίξει θέσεις εργασίας. Μας θέλει επιδοματίες. Δεν το έχετε καταλάβει? Τι άλλο να σας πει? Πώς ακριβώς να σας το εξηγήσει? Το βλέπετε στην πράξη. Μας θέλει όλους εξαρτώμενους από ψωροεπιδόματα. Γιατί η εργασία, όπως και να το κάνουμε, σου δίνει κάτι της παραπάνω σε ελευθερία, σε ανεξαρτησία. Αυτή την κοινωνία θέλουμε στο μέλλον? Να επιβιώνουμε με επιδόματα? Θα παραδώσουμε δηλαδή την ανεξαρτησία μας για ένα κομμάτι ψωμί στην κυριολεξία? Θα αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας παίρνει τις θέσεις, να αντικαθιστά τον άνθρωπο? Μα στην υπηρεσία του ανθρώπου δεν ήρθε ταγμένη, ε? Τραγικό, τραγικό πραγματικά. Πολλά τα προβλήματα. Και ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που έχει πάψει να αντιδρά, θα είναι πολλά τα προβλήματα και για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς, πρέπει να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε από το λίθαργο και να καταλάβουμε τι έρχεται. Αυτά. Να είστε όλοι καλά. Να παραμείνετε συντονισμένοι στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και στην εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Άλλο ένα περιστατικό τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο καταγράφηκε με αεροσκάφη της γειτονικής χώρας να προβαίνουν σε 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Οι παραβάσεις των κανόνων αέριας κυκλοφορίας αποδόθηκαν σε ένα F-16, 5 μη επανδρωμένα και ένα ATR-72. Παράλληλα, οι 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προήλθαν από ένα F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους διεθνείς κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Νομοθετική διάταξη που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με στόχο την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφειλής. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, διότι ενώ εμείς τους λέγαμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα φαντς ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο και τα φαντς το έχουν αγοράσει, η κυβέρνηση εκτάκτως αποφάσισε όχι για το καλό των δανειοληπτών αλλά των τραπεζιτών, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στην ίδια λογική, η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Πάλι η κυβέρνηση, κάνοντας ένα βήμα πίσω, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους τραπεζίτες και όχι τους πολίτες, πάντοτε προεκλογικά, επισημαίνει στην διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κάταργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας συνελήφθη 29χρονη Ρουμάνα, η οποία σήμερα το πρωί μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνοπόλη Θεσσαλονίκη. Το θύμα υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα από την πυροσβεστική και τους δήμους για τα ακαθάριστα οικόπεδα ιδιωτών, καθώς έληξε χθες και η παράταση μιας εβδομάδας στη σχετική προθεσμία. Λίγε στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρό. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία. Μιλώντας σε αποφύτους στρατιωτικών σχολών και σχολών υπηρεσιών ασφαλείας, δήλωσε ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένων των επιθέσεων που πραγματοποιεί το Κίεβο εναντίον πολιτικών στόχων. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να φανεί ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θέτοντας όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση αυτές να βασιστούν στο πλαίσιο των προτάσεων και των συμφωνιών που είχαν διαμορφωθεί κατά τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγνου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, τα τραστ δεν τελειώσανε ούτε με τον Μπράουν, τον Φίσερ και τους υπόλοιπους. Και οι πόλεμοι δεν θα τελειώσουν ποτέ, ούτε για τον Φρανς, ούτε για τον Τσίγκο, ούτε για τον Γιώργη, ούτε για κανέναν. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας έρχεται στην πραγματικότητα δομημένα και ολοκληρωμένα και με επιχειρηματολογία, γιατί πάντα σε αυτή την εκπομπή αυτό πρώτα πρέπει να συμβαίνει, έξω από συνωμοσιολογίες και έξω από αυθαίρετα συμπεράσματα. Θα παρουσιάσουμε μια εταιρεία, την ονόμασα η εταιρεία του κακού, μια μυστική εταιρεία του κακού, και θα διαπιστώσουμε από την λειτουργία της, τους συμμετέχοντες και την προϊστορία που υπάρχει, ότι όταν λέμε μια πραγματικότητα είναι matrix, είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτό που είναι και σε αυτό που φαίνεται, σε αυτό που κατανοούμε. Θα διαπιστώσουμε λοιπόν με ένα πάρα πολύ σοβαρό τρόπο πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το matrix μέσα από τις εργασίες αυτής της εταιρείας τα τελευταία 20 χρόνια. Κανένας δεν ήξερε την ύπαρξή της. Κανένας απολύτως. Όσο καιρό οι περισσότεροι άνθρωποι απασχολούνται με τους Bilderberg, με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, με το Κλαμπ της Ρώμης, με τους Rothschilds κλπ, χωρίς να αμφισβητείται η σοβαρότητα όλων αυτών των μορφών συναντήσεων ως ο δρόμος που διαμορφώνεται και ανοίγεται στο σήμερα και στην πραγματικότητα των ανθρώπων. Όμως πίσω από αυτό όλο, και αυτό φαίνεται από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή τη μυστική εταιρεία, κατανοούμε πώς φτιάχνεται και οικοδομείται ο δρόμος που βλέπουμε στις αποφάσεις ή στις συζητήσεις που κάνουν σε αυτά τα προφανή, τουλάχιστον από ό,τι μαθαίνουμε τα δημοσιεύματα, οργανισμούς, ιδρύματα, συναντήσεις κτλ. Περί τίνος πρόκειται, θα μου πείτε. Ακούστε κάτι. Πάμε λοιπόν. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή η μυστική εταιρεία στην οποία συμμετέχει, θα λέγαμε, το αφάνγκατε του διεθνούς τεχνοφεουδαλισμού, του διεθνούς δυτικού στρατιωτικού μηχανισμού, του ακαδημαϊκού μηχανισμού, του οικονομικού μηχανισμού, και δείχνει ότι όλες αυτές οι διαφορετικές υποτίθεται σε δραστηριότητες κοινότητες στην ηγεσία τους έρχονται, συνέρχονται, συζητάνε για πράγματα τα οποία φυσικά θα δούμε ποια είναι αυτά. Λοιπόν, δεν είναι μόνο μιας θρησκείας ή μιας φιλετικής καταγωγής. Δηλαδή, για παράδειγμα, η διευθύντρια των πληροφοριών είναι Ινδουίστρια και ορκίστηκε στην διάρκεια της θητείας της στην Bhagavad Gita. Συμμετέχει η πρέσβυρα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είναι μουσουλμάνα. Συμμετέχει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Κάλλας, η οποία είναι κοσμική Εστονή. Ο ιδρυτής αυτής της εταιρείας, ο Πίτερ Τιέλ, ο ιδρυτής της PayPal Mafia, χρηματοδότης του Facebook, και ιδρυτής της Palantir είναι ένας γκέι χριστιανός. Είναι ένας άνθρωπος που χρηματοδοτήθηκε από τη CIA και ο διοικητής στο τραπέζι του ΝΑΤΟ επίσης είναι ένας χριστιανός. Δεν τους ενώνει κάποια φιλή. Προσέξτε τώρα κάτι. Αυτή η λίστα των ανθρώπων συνδέεται άμεσα με τη λίστα του Τζέφρι Έπστιν, τον άνθρωπο κεντρικό ήρωα, κόμβο, για να μην πω ήρωας, παρεξηγήσουμε έτσι, δεν το πούμε, της παγκόσμιας ελίτ, που επίσης θα πρέπει να πούμε, παρόλο που το 80% των συνεργατών και των συνομιλητών του Επστάιν είναι εβραϊκής καταγωγής, ταυτόχρονα οι χριστιανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δημόσια, όπως ο Τσόμσκι, έδιναν μάχη, υποτίθεται, κατά του αντισιωνιστές, κατά του σιωνισμού. Και ο Έπστιν είναι, θα λέγαμε, και η καθαρότερη απόδειξη ότι ο συνδετικός κρίκος δεν είναι το αίμα, καταγωγή δηλαδή, αλλά είναι το μερίδιο σε μια μηχανή. Τώρα, τι θέματα συζητάει αυτή η εταιρεία και τι έχει αποφασίσει και τι θέματα, πάνω σε ποια θέματα αποφασίζει. Ας πούμε, πώς θα απολογηθούμε, αυτό τώρα το 2006 έτσι, πώς θα απολογηθούμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βεβαίως συνομιλητής σε όλα αυτά εδώ, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ. Ο πρώην επικεφαλής της Google, ο οποίος έχει στήσει ένα ολόκληρο Ινστιτούτο με ένα σκοπό. Να κερδίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το 2030. Η Palantir, η οποία πουλάει και όπλα και μάτια. Άλλα θέματα είναι όπως η επαναφορά των πυρηνικών. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη πεινάει για ενέργεια. Τώρα για τους νεαρούς, η φράση Three Mile Island δεν λέει τίποτα. Αυτό είναι ένα πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο μάλιστα είχε γυριστεί και σε ταινία. Σταμάτησε να λειτουργεί ο μηχανισμός ψύξης, αμόλυνε με, νομίζω αυτό κάπου το 75 είναι, το 73, 74, εκεί κάπου, το οποίο ξαναμπήκε σε λειτουργία και για να τραφεί, για να δώσει ενέργεια στα data centers, τα κέντρα δεδομένων. Τι άλλο συζητάνε? Πώς θα φτιάξουμε ένα κόμμα? Ο Μάσκ που συμμετέχει σε αυτό εδώ κυριολεκτικά δημιούργησε ένα κόμμα. Ο Θιέλ έχει γράψει με το όνομά του ότι δεν πιστεύει πια πως η ελευθερία και η δημοκρατία είναι συμβατές. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά πιο κάτω. Ονειρεύεται έναν διευθύνοντα σύμβουλο νομάρχη που μονάρχη που κυβερνά μια χώρα σαν ανήτερια, χωρίς κογκρέσο, χωρίς δικαστήρια, χωρίς τους ανθρώπους, τους λαούς. Άρα τα θέματα είναι πόλεμος, η επιτήρηση, η ενέργεια, το τέλος δημοκρατίας, η δημιουργία μιας θρησκείας, θα το δούμε πως το μεθοδεύουν, η έξοδος, η αναπαραγωγή, δηλαδή η αναπαραγωγή μόνο μεταξύ ανθρώπων όπου ανήκουν σε μια ελίτ και που θεωρούν εκείνοι ότι το DNA τους αξίζει να αναπαραχθεί μεταξύ ανδρών και γυναικών επιλεγμένων με εφαρμογές, ας το πούμε έτσι, dating apps, που αφορά μονάχα ομοίους τους, η διασταύρωση και το ζευγάρωμα. Και όλα αυτά τα διαπερνά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι μια μυστική ελίτ που κουτσομπολεύει, είναι το σχέδιο ενός ολόκληρου νέου πολιτισμού, επιτηρούμενο, εξοπλισμένο, πυρηνοκίνητο, χωρίς δημοκρατία, που βγαίνει έξω από το παλιό κράτος και φτιάχνει τους δικούς του κατοίκους. Είναι ένα εργοστάσιο στην κυριολεξία που πλέον είναι στη θέα μας. Στην κοινή θέα. Προσέξτε τώρα κάτι. Υποτίθεται, και αυτή είναι η επίσημη ιστορία, ότι όλο αυτό το υλικό το τράβηξε, το χακάρισε μία hacker από την Ελβετία. Εγώ, μέσα από όλα αυτά τα οποία μελετώ, διαβάζω, μπορώ να εκτιμήσω κιόλας ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι τόσο επικίνδυνο όλο αυτό το υλικό που βγήκε στην επιφάνεια, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η δική τους σφραγίδα, επισημοποίηση, η παρουσία τους σε ένα διεθνές ρευστό γεωπολιτικό γίγνεσθε. Υπάρχει ο πόλος του αντίχριστου, η ολική επιτήρηση, και δεν κάνω την, χρησιμοποιώ τη λέξη εγώ, την αναφέρουν οι ίδιοι τη λέξη αντίχριστος. Λέει ότι η ανθρωπότητα είναι παγιδευμένη ανάμεσα σε δύο τέρατα, τον Αρμαγεδόνα, δηλαδή τον Πυρηνικό Πόλεμο και τον Αντίχριστο, ένα παγκόσμιο κράτος ολικής επιτήρησης που υπόσχεται ειρήνη και ασφάλεια και προσφέρουν τον εαυτό τους σε αυτό τον δρόμο του σωτήρα. Ο πόλος του Αντίχριστου, η ολική επιτήρηση, είναι η εταιρεία της Παλαντήρ. Τώρα αυτά μπορεί να ακούγονται αστεία για κάποιους. Αλλά τι λέει ρε φίλε. Εγώ αναφέρομαι σε έγγραφα δικά τους. Δεν αναφέρομαι στις φαντασιώσεις μου. Ο πόλος του Αρμαγέδωνα, τα όπλα, ο πόλεμος είναι πάλι παρέα του. Κατέχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός και τα δύο τέρατα από τα οποία υποτίθεται μας διασώζει. Είναι, θα λέγαμε, ο αμπριστής που τρέχει προς την πυροσβεστική. Ποιος θα υποπτευόταν τον άνθρωπο που βουλιάζει πιο δυνατά για την επιτήρηση όταν είναι ο κύριος πολιτής της. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το νοχετό, το οποίο πιστεύω με τα τμήματα που θα τα αναπτύξουμε, με τα κομμάτια στα οποία θα αναφερθούμε, θα μας αφήσουν, όπως άφησαν και εμένα, άφωνος.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε από ένα, θα λέγαμε, από τη γενεολογία ενός κέντρου εξουσίας, το οποίο είναι αναπόφευκτο να μην το εξηγήσουμε, να μην κατανοήσουμε ποιο είναι αυτό και να δούμε και την ιστορική του συνέχεια μέχρι το σήμερα. Αυτό το γενολογικό δέντρο του κέντρου της εξουσίας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι ένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, το Stanford. Και ό,τι πούμε αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να σας παραδώσω το κάθε ντοκουμέντο που αφορά αυτά που θα υποθούν. Λοιπόν, καταρχάς, στην αρχή πώς δημιουργήθηκε το Stanford. Στην αρχή υπάρχει το χρήμα του σιδηροδρόμου βαμμένο με αίμα. Είναι ο Leland Stanford, ήταν ένας από τους ληστές βαρόνους, ήταν, έτσι αποκαλούσαν τους μεγιστάνες του 19ου αιώνα, που έκτισαν τις αυτοκρατορίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντίστατες μεθόδους, μονοπόλια, πολιτική επιρροή και κρατικές παραχωρήσεις. Είναι ένα από τους μεγάλους τέσσερις ιδιοκτήτες του Central Pacific Railroad, δηλαδή του δυτικού τμήματος του πρώτου υπηρωτικού, υπερυπηρωτικού σιδηροδρόμου, τον ΗΠΑ. Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, μετά γερουσιαστής, η περιουσία του που χρηματοδότησε το πανεπιστήμιο χτίστηκε από 12.000 Κινέζους εργάτες, κυρίως από το Guangdong, που αποτελούσαν και το 90% του εργατικού του δυναμικού και έκαναν την πιο επικίνδυνη δουλειά. Εκρηκτικά, σύριγγες, γρανίτι, παγωμένα περάσματα, κατασκευές σε υψόμετρο και πληρώνουσαν φυσικά έναντι μισθίου εξευτελιστικού. Η υποκρισία του είναι διδακτική. Στο ενακτήριο λόγο του ως κυβερνήτης, το 1862, ο Στάνφορντ χαρακτήριζε τους Κινέζους η κατώτερη φυλή που δεν θα έπρεπε να εγκατασταθεί ανάμεσά τους, ενώ η εταιρεία του ζούσε από τον μόχθο της και ως γερουσιαστής υποστήριξε τους νόμους για τον περιορισμό της κινέζικης μετανάστευσης. Και εκμετάλλευση και ρατσισμός. Το σιδηροδρομικό μονοπόλιο, αργότερα λεγόταν, πήρε το όνομα Southern Pacific, πήρε τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις, παραχωρήσεις γης, αλλά αρνήθηκε να αποπληρώσει τα δάνεια στους φορολογούμενους. Ο Στάνφορντ εξαγόρασε τους ερευνητές, τους δικαστές, διόρισε φιλικούς για αυτόν αδικαστές. Ο ειδικός σύμβολος του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον ΗΠΑ τον αποκάλεσε τον πιο περίβλεπτο εγκληματία του 19ου αιώνα. Δεν είναι Εβραίος. Το 1884 ο μοναχογιός του, ο Λίνα Τζούνιορ, πεθαίνει 15 ετών από τύφο στη Φλωριντία. Στη μνήμη του λοιπόν, ο Στάνφορντ και η γυναίκα του Τζέιν ιδρύουν το Πανεπιστήμιο το 1885, που ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 1891. Αν και η Τζέιν αρχικά ήθελε να μην δέχεται το Πανεπιστήμιο γυναίκες. Να κρατήσουμε την εικόνα. Ένα ίδρυμα γνώσης, γεννημένο από φθηνό, φιλετικοποιημένο θα λέγαμε εργατικό δυναμικό, με κρατικές επιδοτήσεις, μονοπόλιο και νομική διαφθορά. Όπως γράφει ο βιογράφος του, η σημερινή κουλτούρα του disruptive, δηλαδή του γρήγορου πλουτισμού που αλλάζει τον κόσμο, ανάγεται κατευθείαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εκεί φυτρώνει ο σπόρος από αυτόν τον ιδρυτή της Silicon Valley. Το πανεπιστήμιο αυτό δεν ήταν απλώς προϊόν μιας ευγονικής νοοτροπίας. Είναι το επίκεντρο της. Το επίκεντρο της διεθνούς παγκόσμιας ευγονικής των πειραμάτων των φυλετικών θεωριών, κυριολεκτικά είναι το Στάνφορντ. Μπορεί να ήταν ο Γκάλτον που εισήγαγε τον όρο το σκυλί του Δαρβίν, όπως το λέγανε, ο παππούς των δύο Χάξλεϊ, αυτού που υπηρέτησε ως πρόεδρος της UNICEF και αυτού που έγραψε ο θαυμαστός Νέος Κόσμος. Αλλά στην πραγματικότητα όλες αυτές οι θεωρίες ευωγονικής, οι οποίες συνεχίζουν σήμερα και θα δούμε ποιο τρόπο, ξεκινούν από αυτόν τον χώρο. Είναι ο κεντρικός θεσμός της αμερικάνικης ευωγονικής με το διάσημο Gold Spring Harbor, το βασικό εργαστήριο ευγονικής στην Ανατολική Ακτή. Ευγονική σημαίνει η υποτιθέμενη βελτίωση της ανθρώπινης φυλής μέσω επιλεκτικής αναπαραγωγής. Στην ΗΣΥΠΑ όμως δεν έμεινε θεωρία. Σήμαινε αναγκαστικές στηρώσεις χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλοι, ανεπαρκείς, κληρονομικά προβληματικοί και κοινωνικά ανεπιθύμητοι. Ο ιδρυτικός πρόεδρος του Στάνφορντ, ο David Starr Jordan, είναι ο ηγέτης του κινήματος που έγραψε το αίμα του έθνους το 1902, γι' αυτό σας λέω είναι πολύ πριν από το Χίτλερ και από όλα αυτά εδώ. Παρουσίαζε ανοιχτά τους ανθρώπους με κοπάδι βοδιών προς επιλογή. Αν πουλήσουμε ή σκοτώσουμε τα αδύναμα μοσχάρια, θα έχουμε ένα κοπάδι από τα καλύτερα. Το 2020 η αλήθεια είναι ότι το Στάνφορντ αφαίρεσε τα μνημεία του. Αλλά είναι μια πράξη προσχηματική και υποκριτική. Και θα δούμε και γιατί. Ο δεύτερος και ο πιο μακροχρόνια επιδραστικός άνθρωπος πάνω στην ευωγονική, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Stanford Binet, ποιο είναι αυτό? Είναι το IQ test, δηλαδή Intelligence Quantity, η αριθμητική κλίμακα που υποτίθεται ότι αποτυπώνει την νοητική ικανότητα. Και στα χέρια του Terman, όμως δεν είναι ουδέτερη μέτρηση, είναι ευωγονικό εργαλείο. Σκεφτείτε πόσοι έχουμε κάνει IQ test και πόσο σημαντικό και πόσο φοβερό, και το βάζουν και στις εξετάσεις. μια κυριολεκτική μπούρδα, το οποίο στοχεύει μονάχα σε ένα πράγμα, στη μέτρηση. Και δεν νομίζω ότι ήταν η μέτρηση της ευφυΐας. Αλλά θα μου πεις ότι ο Αϊνστάιν είχε 160 IQ, ξέρω εγώ 180. Προσέξτε κάτι. Να έχετε υπόψη σας. Τα εργαλεία που αποδέχεστε είναι τα ίδια εργαλεία με τα οποία εξορίζεστε από την κοινωνία. Την κοινωνία των σπουδαίων ανθρώπων. Ο Τέρμα λοιπόν είναι μέλος του Human Betterment Foundation, της Αμερικάνικης Ευωγονικής Εταιρείας και της Εταιρείας Ευωγονικής Έρευνας, δηλαδή ανήκει σε ιδρύματα και ενώσεις που προωθούσαν την ευωγονική, την στήρωση, την ταξινόμηση των ανθρώπων με βάση βιολογικά και ψυχομετρικά κριτήρια. Πίστευε ότι η νοημοσύνη είναι έμφυτη, είναι όλη η συζήτηση που κάνει στον πρωταγόρα, ο διάλογος ανάμεσα στο Σοκράτη, στον πρωταγόρα του Πλάτωνα, ή ο διάλογος που γίνεται ανάμεσα στον Σοκράτη και τον πρωταγόρα. Το αναφέρω γιατί συζητάνε το αν είναι κληρονομική ή αρετή ή αν διδάσκεται. Θα πρέπει να σας πω, στην αρχαία ελληνική γραμματεία τα κείμενα, σε αυτά του Πλάτωνα, δεν καταλήγουν σε συμπεράσματα. Σου δίνει όλο το υλικό για να λειτουργήσει το μυαλό σου και να σκεφτείς εάν ισχύει ή δεν ισχύει. Να το ξέρετε. Οπότε, πίστευα ότι η νοημοσύνη λοιπόν είναι έφητη κυκλονομική και ότι η κοινωνία έπρεπε να δομηθεί, σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό εδώ, με βάση του σκορ, και ότι τα λευκά παιδιά γενός είναι εξυπνότερα. Εμείς δεν είμαστε λευκοί αδέρφια, είμαστε στα αρένια. Να το θυμάστε. Έγραφε ότι νοητική ανεπάρκεια είναι φυλετική στις οικογένειες των Μεξικανών, των Ιθαγενών και των Μαύρων. Και εδώ η σύνδεση πάλι που γίνεται με το Στάνφορντ, τη γενεολογία του, δεν είναι σύμπτωση. Είναι βασικά η ιδέα ότι η νοημοσύνη είναι το έμφυτο μετρήσιμο μέγεθος που μετατάσσει και κατατάσσει ποιος αξίζει να ζήσει. Είναι ο σπόρος αυτού που ονομάζεται Τεσκριαλ. Με τον όρο Τεσκριαλ, στο Silicon Valley εννοείται μια δέσμη ιδεολογικών ρευμάτων που επηρεάζουν το ζήτημα του μετανθρωπισμού, δηλαδή η πίστη ότι τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και ο υπολογιστικός ορθολογισμός, για να το πούμε στα ελληνικά, μπορούν να υπερβούν τα ανθρώπινα όρια, να ταξινομήσουν αξίες για το ποια ζωή έχει προτεραιότητα στο μέλλον. Η αιμονή λοιπόν στο IQ, μιλάμε το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ όλα αυτά, έτσι, η αιμονή με το IQ και η λατρεία της νοημοσύνης, η κούρσα για αυτό που ονομάζουν The Artificial General Intelligence, δηλαδή μιας τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να επιλύει ευρύ φάσμα προβλημάτων, όμως καλύτερα ακόμα και από τον άνθρωπο. Να θυμάστε αυτά τα τρία αρχικά, AGI. Όλα πίνουν από το ίδιο το πηγάδι που άνοιξε το Στάνφορντ με τον Τέρμαν. Η αιώνια επιστροφή της ευωγονικής δεν είναι μεταφορά. Είναι η ίδια ιδέα, στον ίδιο τόπο, 100 χρόνια μετά και πλέον απλωμένη πέρα από τα σύνορα των χωρών. Σύνορα, να ξέρετε, δεν υπάρχουν σήμερα. Είναι μονάχα μια ιστορική παλαιά μνήμη. Δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές στους πολιτικούς χάρτες. Έχει τελειώσει αυτό. Όποιος θέλει το καταλαβαίνει, όποιος θέλει δεν το καταλαβαίνει. Οπότε, στην ουσία αυτό το Τεσκριαλ είναι το σύγχρονο πακέτο τεχνοειδεολογιών που συνδένει τον διανθρωπισμό, τον ορθολογισμό, τη λατρεία της υπερνοημοσύνης. Okay. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο βιβλίο που έφτασε στα χέρια του Χίτλερ. Χρειάζεται λοιπόν μια μεχειρουργική ακρίβεια. Είναι τεκμηριωμένο ότι το Στάνφορντ δεν το είναι σαν ίδρυμα, αλλά είναι ποιοι οι καθηγητές του, έτσι, να ξέρουμε, παρέδωσε το βιβλίο της ευωγονικής στον ίδιο τον Χίτλερ. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν είναι το Passing the Great Race του Madison Grant, έργο το TEN της Αμερικάνικης Φυλετικής Ευωγονικής. Το βιβλίο αυτό εντυπωσίασε βαθιά τον Χίτλερ και αποτέλεσε τη βίβλο του. Θα πρέπει να σας πω ότι ό,τι έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης των γιατρών, και των, και των διαφόρων, πώς το λένε, συνεργατών του ναζισμού, είπαν εμείς, μα εμείς δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας ότι υπάρχουν φυλετικές διαφορές και ότι υπάρχει ανώτερη και κατώτερη φυλή. Αυτά τα βγάλουν οι Αμερικάνοι, εσείς που είσαστε στο δικαστήριο και παρουσιάζαν τα βιβλία αυτά. Έτσι. Η ιδέα είναι απλή και δηλητηριώδης. Η ιστορία ως βιολογικός πόλεμος των φυλών. Η νορδική φυλή ως ανώτερη, η μετανάστευση και η ανάμιξη ως εκφυλισμός. Από εκεί περνάει η γραμμή προς τους μεταναστευτικούς προορισμούς, τη φυλετική ταξινόμηση και την πολιτική της φυλετικής καθαρότητας. Το δεύτερο βιβλίο που έφτασε στα χέρια του Χίτλερ είναι το The Case for Sterilization, δηλαδή η υπόθεση της στήρωσης, του Λέον Βίτνεϊ, στέλεχος της American Eugenics. Αυτό λοιπόν επίσης κυριολεκτικά συνδέεται με τον Χίτλερ. Το 1934 ο άνθρωπος του επιτελείου του ζήτησε αντίγραφο του βιβλίου εκ μέρους του Φίρερ. Ο Βίτνεϊ το έστειλε, έλαβε και προσωπική ευχαριστήρια επιστολή. Και εδώ η γέφυρα πια δεν είναι μόνο ιδεολογική. Υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχει κυκλοφορία βιβλίων, αναγνώριση ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου διεθνούς πλέον ευγονικού κόσμου. Και υπάρχει και ο τρίτος κρίκος, ο Χάρι Λάφκιν, ο άνθρωπος του γραφείου που κρατούσε τα αρχεία της ευγονικής στο Cold Spring Harbor του Στάνφορντ. Λοιπόν, που ήταν το σημαντικότερο αμερικάνικο κέντρο συλλογής γενεολογικών και ευγονικών δεδομένων στην Ανατολική Αττική. Ανατολική Ακτή. Ο Λάφλιν συνέντεξε το περίφημο μοντέλο του νόμου για την αναγκαστική στήρωση. Το έργο αυτό επηρέασε τους πολιτιακούς νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Χαϊντεβέργης στη Ναζιστική Γερμανία. Δηλαδή, οι Ναζί δεν επινόησαν από αέρος αυτή τη βιοπολιτική, η Αμερική τους την έδωσε. Λοιπόν, και φυσικά όλο αυτό το πράγμα είναι με κέντρο το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Πάμε στο επόμενο. Αν λοιπόν ο Τέρμαν έδωσε στη Silicon Valley την ιδεολογία της, ο William Shockley της έδωσε το υλικό και την ίδια αρρώστια. Είναι νομπελίστας του 1956, είναι ο συνεφευρέτης του τρανζίστορ, δηλαδή του μικροσκοπικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος που αντικατέστησε τις λιχνίες και έκανε εφικτά και δυνατά τα σύγχρονα ηλεκτρονικά, τους υπολογιστές και τελικά αυτή την ψηφιακή εποχή. Συνειδητής της Intel, ο Gordon Moore, είπε ότι ο Shockley έφερε το πυρίτιο στη Silicon Valley. Μην ξεχνάτε, το Silicon είναι, αφορά τη λέξη πυρίτιο. Το πυρίτιο είναι το βασικό αγωγό των ημιαγωγών, το υλικό των ημιαγωγών, το μικροτσιπ των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Και το 1956 ιδρύει το Shockley Semiconductor. Και από αυτήν εδώ την εταιρεία που φτιάχνεται μέσα στον χώρο του Stanford, δημιουργείται η Intel. Ο Shockley ο ίδιος είναι φανατικός ευγονιστής και ρατσιστής. Υποστηρίζει ότι η δημόσια νοητική υστέρηση των μαύρων είναι κληρονομική, φυλετικά γενετική και πρότεινε ένα σχέδιο μπόνους εθελοντικής στήρωσης. Ο άνθρωπος που αφορά τη λέξη πυρίτιο, βάσει το πυρίτιο που στηρίζεται το άπαν σήμερα στον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συνέδεσε λοιπόν ο ίδιος τον εαυτό του με τον κοινωνικό δαρβινισμό του ιδρυτικού πρόεδρου του Τζόρνταν. Ο κοινωνικός δαρβινισμός σημαίνει η μεταφορά της δαρβινικής φυσικής επιλογής στην κοινωνία. Η ιδέα ότι οι ισχυροί, οι ικανότεροι, οι ανώτεροι πρέπει να επικρατήσουν και οι αδύναμοι να απορριφθούν. Σας λέω, τα βασικά θεμέλια του Silicon Valley, το δημιούργημα του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Και το χρήμα έχει όνομα. Το Pioneer Fund, ίδρυμα της χρηματοδότησης ευγονικής και φυλετικής έρευνας, διοχέτευσε από το 1969 μέχρι το 1976 εκατομμύρια δολάρια μέσω του Stanford για την έρευνα. Και βεβαίως έφυξε το δικό του ίδρυμα με την ίδια στιγμή να είναι ο σύμβουλος του Αμερικάνικου στρατού, του Υπουργείου Άμυνας και οι δύο αυτοί πατέρες τη Silicon Valley στο Στάνφορντ είναι ο Τέρμαν και ο Shockley και οι δύο ευγονιστές. Η γενολογία γίνεται σάρκα και οστά. Ο γιος του ευγονιστή λοιπόν Λουίς Τέρμαν, ο Φρανκ Τέρμαν, είναι ο άνθρωπος που αποκαλείται ο πατέρας του Silicon Valley. Κοσμήτωρας μηχανικής του Στάνφορντ και μετά πρίτανης του, δηλαδή ανώτατος ακαδημαϊκός διοικητής, σπούδασε πιο μπροστά στο MIT, του επιστήμονα που σχεδίασε το Αμερικάνικο Σύμπλεγμα Έρευνας Στρατού Βιομηχανίας και ενέπνευσε το National Science Foundation, δηλαδή τον Εθνικό Οργανισμό Χρηματοδότησης Επιστημονικής Έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι δύο φοιτητές του ήταν ο Hewlett και ο Packard. Η Hewlett Packard δημιουργείται στη Silicon Valley. Φτιάχνει το πρώτο Stanford Industrial Park το 1951, είναι το πρώτο επιστημονικό πάρκο στον κόσμο. Και εκεί συγκεντρώνονται οι εταιρείες τεχνολογίας που έχετε ακούσει, αλλά δεν ξέρετε πού εδρεύουν. Hewlett Packard, Varian, General Electric, Kodak, Lockheed Martin, Xerox, Xerox, η Next, το Facebook. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για εταιρείες επιστημών, η Lockheed Martin ανήκει στην αμυντική βιομηχανία. Και ο Σπρίτανης διεύρυνε σκόπιμα τα τμήματα επιστήμης και μηχανικής για να κερδίζει κονδύλια έρευνας από το Υπουργείο Άμυνας. Στον πόλεμο, ο ίδιος διεύθυνε το Harvard Radio Research Laboratory, ένα εργαστήριο ηλεκτρονικού πολέμου, δηλαδή έρευνας πάνω σε ραντάρ, αντίμετρα, τεχνικές ηλεκτρονικής παρεμβολής. Πατέρας λοιπόν η Ευωνική, ο γιος ο δημιουργός του Silicon Valley, στο ίδιο πανεπιστήμιο, στην ίδια οικογένεια, με τον στρατό από κάτω. Το κέντρο των εταιριών είναι τεράστιο. Από το 2011, περίπου 5.000 εταιρείες ανάγονται στο Stanford, όπως είναι η Hewlett Packard, η Cisco, η Sun Microsystem, το Yahoo, η Google, η Nvidia, το Instagram, τη Snapchat, το LinkedIn. Φυσικά το όνομα Sun Microsystem βγαίνει από το Stanford University Network. Το Sun δηλαδή, δεν είναι ο ήλιος, και εγώ νόμιζα ότι ήταν ο ήλιος. Είναι Stanford University Network. Στο Stanford λένε ότι ο άγραφος κανόνας ότι πρέπει να ιδρύσεις μια εταιρεία για να γίνεις πετυχημένος καθηγητής. Φυσικά δίπλα είναι η Xerox Park, του θρηλυκού ερευνητικού κέντρου της Xerox. Το Palo Alto έδωσε το γραφικό περιβάλλον στον Steve Jobs και από εκεί ξεπηδάει η Apple, η Adobe, η 3Com. Στην ουσία όλος ο κόσμος, ο ψηφιακός της ευωγονικής, του ρατσισμού, των μηχανισμών, ξεπηδάει σε ένα τεράστιο οχταπόδι και μέσα σε αυτό το οχταπόδι γεννιέται και η dialogue που θα δούμε παρακάτω. Τι άλλο κάνει το Stanford? Υπόγειες διασυνδέσεις. Το 1946 το Stanford ιδρύει το Stanford Research Institute, ESRI. Ερευνητικό Ινστιτούτο εμπνευσμένο από το όρομα του Vannevar Bush για σύμπλεγμα επιστήμης, εθνικής ασφάλειας, και από την αρχή συνεργάζεται με το Πεντάγωνο, τη NASA, τους ιδιωτικούς κολοσσούς και το SRI, δηλαδή το Stanford Research Institute, είναι ο σταθερός εργολάβος της DAPRA, της Εταιρείας Προηγμένης Αμυντικής Έρευνας του Πεντάγωνου και ένας από τους πρώτους κόμβους του ARPANET. Ποιο είναι το ARPANET? Είναι ο πρόδρομος του ίντερνετ. Εκεί λοιπόν στο Stanford ο Douglas Engelbart εφήβρε το ποντίκι του υπολογιστή. Δηλαδή το ίδιο το ίντερνετ γεννήθηκε μέσα στο ερευνητικό σκέλος του Stanford με χρήμα του Πενταγώνου. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και έρχονται ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα για να μας αφήσουν άφωνους.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στο Αιγαίο. Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας αποδόθηκαν σε ένα F-16, 5 μη επανδρωμένα και ένα ATR-72. Παράλληλα, οι 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προήλθαν από ένα F-16 καθώς και το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια των αναχαιτήσεων, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους διεθνείς κανόνες εναέριας.

0: Βάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κάταργκεϊτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα, ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη χώρα μας, την λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας. Φανταστείτε τι γίνεται και στις άλλες ΜΚΟ που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ευρώ και οι οποίες δεν ελέγχονται από κανέναν. Κλείστε τώρα τις ΜΚΟ, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανικές αρχές κήρυξαν σήμερα τριήμερη αργία στην Τεχεράνη για την κηδεία του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν επί 37 χρόνια και σκοτώθηκε από Ισραηλινο-Αμερικανικά πλήγματα την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία επιτίθεται σε μη στρατιωτικές υποδομές στη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει την κοινωνία και ότι δεν βλέπει να υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, σε νεότερες δηλώσεις του άφησε να φανεί ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θέτοντας όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση αυτές να βασιστούν στο πλαίσιο των προτάσεων και των συμφωνιών που είχαν διαμορφωθεί κατά τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Βαθμία το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα υπηρετικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια της χώρας. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αύριο νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
4: Καμία

0: απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6. Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καθορίσαμε το κεντρικό σημείο αυτής της ιστορίας, αυτής της μυστικής εταιρείας και όλου του πνεύματος που πλέει ανάμεσά μας, κυριαρχώντας μας, διαμορφώνοντάς μας, μέσα από ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει λειτουργήσει καθοριστικά ως κέντρο αυτού του κόσμου που ζούμε. Όχι ότι δεν έχουν υπάρξει βεβαίως άλλες σχολές, άλλα πανεπιστήμια με διαφορετικούς τρόπους κτλ. Αλλά εδώ συζητάμε για τη βάση και το θεμελίωμα όλων αυτών που άλλα πανεπιστήμια είτε τα πήγαν παραπέρα, είτε λειτουργήσαν ή συλλειτουργήσαν πάνω στις δομές εξουσίας κτλ. Φυσικά αναφερόμαστε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Δέσαμε την ευγονική, τη ρίζα της, τους καθηγητές της, την πορεία της μέσα στον 20ο αιώνα, την ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας, του ίντερνετ, του ARPANET, όλα αυτά τα οποία καθορίζουν σαν εργαλεία αυτά που ζούμε. Το πιο σκοτεινό κομμάτι είναι το 1972 στο 1995. Το Stanford Research Institute έτρεξε για την CIA το πρόγραμμα Remote Viewing, εξ αποστάσεως δηλαδή όραση, δηλαδή υποτιθέμενη ψυχική κατασκοπία. Τα κωδικά ονόματα αυτών των επιχειρήσεων ήταν Scanite, Grail Flame και τελικά το περιώνυμο Stargate. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Το διεύθυναν οι φυσικοί του Στάνφορντ, Ράσελ Τάργ, Χάρολντ Πούτοφ, ο δεύτερος είναι πρώην σύμβουλος του NSA. Δοκίμαζαν λοιπόν ψυχικούς ανθρώπους όπως τον Ισραηλινό Γιούρι Γκέλλερ με δεσμούς στην Σαϊεντολογία. Η Σαϊεντολογία εδώ δεν αναφέρεται ως θεολογικό ζήτημα αλλά ως παράδειγμα της περίεργης όσμωσης ανάμεσα στην ψυχοπολεμική έρευνα, τις αποκρυφτικές προσδοκίες, τα πειράματα συνείδησης και οι υπηρεσιακές φαντασίωσες. Εγώ γνώρισα προσωπικά τον Γιούρι Γκέλλερ πολλά χρόνια, είχαμε μία σχέση και επαφή. Δεν τα γνώριζα τότε για να του κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Γιάσι Λεβίν τεκμηριώνει ότι το SRI, δηλαδή το Stanford Research Institute, ήταν μπλεγμένο σε όλα από έρευνα χημικών όπλων ως αντιανταρκτικό πόλεμο, ότι το ARPANET χρησιμοποιήθηκε για να καταγράφει και να παρακολουθεί τους πληθυσμούς της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, πρόδρομος κατά τη δική του διατύπωση το μετέπειτα PRISM της NSA, αυτά που αποκάλυψε δηλαδή ο Snowden. Το PRISM είναι ένα πρόγραμμα μαζικής ψηφιακής επιτήρησης του NSA, γνωστό ευρύτερα μετά λοιπόν από τις αποκαλύψεις του Edward Snowden το 2013. Δεν είναι τυχαίο ότι το SRA αποσχίστηκε κάποια στιγμή τυπικά από το Πανεπιστήμιο. Ήταν η καθυστερημένη απάντηση στις φοιτητικές διαμαρτυρίες στις εποχές της αντιπολεμικές διαμαρτυρίες στο Βιετνάμ, που κατήγγειλαν ότι η στρατιωτική έρευνα του SRA που έκανε το Stanford ως μέρος του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος. Το ίδρυμα, θέλοντας να προστατεύσει τη φήμη του, έκοψε αυτό το κομμάτι, όχι όμως δεν το εξόρισε και έξω από τις εγκαταστάσεις του. Άλλαξε ιδιοκτήτη. Ένα από τα πιο δημοφιλή ζητήματα ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που ήταν δημοφιλές, αφού είδαμε ότι όλες οι εταιρείες, Intel, Hewlett Packard, Xerox, Lockheed, Kodak, όλες αυτές οι εταιρείες, Sun Microsystems, λοιπόν, οικοδομήθηκαν μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στον χώρο, τον περίβολο χώρο του Stanford. Τι μας δείχνει σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο, λοιπόν, ήταν το MKUltra. Δηλαδή δείχνει κάτι ακόμα σκοτεινότερο, της διείσδυσης, της μυστικής έρευνας στο ίδιο το ιατρικό και το νευρολογικό σώμα του Πανεπιστημίου. Το MKUltra ήταν το πρόγραμμα της CIA για να ερευνά πάνω στον έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα συστήματα τα οποία
σήμερα χρησιμοποιούμε, αυτό το οποίο κάνουνε πέρα από τη ψυχομέτρησή μας είναι μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς μας. Ο τρόπος που αντιδρούμε, ο τρόπος που λειτουργούμε, ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ο τρόπος που αντιδρούμε σε μια σχέση πραγμάτων, ειδήσεων, ερευνών, σχέσεων, μην ξεχνάτε τα κοινωνικά μέσα, που είναι ένας κόσμος διάδρασης πραγματικών ανθρώπων σε ψηφιακό επίπεδο, είναι ακριβώς η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Αυτό ήταν το ένα. Ναρκωτικές ουσίες, ύπνωση, απομόνωση, αισθητηριακή στέρηση, ανάκριση, αντιανάκριση, η μέθοδη διάσπασης ή χειρισμού του νου. Η δημόσια αφήγηση το θυμάται κυρίως ως πείραμα του LSD. Μην ξεχνάτε ότι όλη την παραγωγή LSD της Σαντός, της ελβετικής εταιρείας, την αγόρασε η CIA ακριβώς για αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι το μικρό μέρος. Το πραγματικό αντικείμενο ήταν η κατασκευή τεχνικών ελέγχου, θράψης της ανθρώπινης προσωπικότητας και χαρακτήρα, μέτρησης της εντοχής ή εκμετάλλευσης ανθρώπινης ψυχής. Στο φάκελο του Stanford εμφανίζονται τα MKUltra Projects 256-70-71-72-85-86 με sub-projects, με υποπρογράμματα δηλαδή, που σημαίνει ένα μικρότερο κομμάτι ενός ευρύτερου μυστικού προγράμματος με δικό του αντικείμενο, δικό του προϋπολογισμό, δικούς τους ερευνητές, διαδρομή χρηματοδότησης. Το κρίσιμο είναι ότι τα έγγραφα δεν μιλούν γενικά για κάποιους επιστήμονες στην Καλιφόρνια. Μιλούν για το Stanford University School of Medicine, ειδικά για το Department of Medicine και το Neurology Division, δηλαδή το τμήμα νευρολογίας. Το 1977 η ίδια η CIA έστειλε στον πρόεδρο του Πανεπιστημίου, Richard Lyman, αντίγραφα των διαθέσιμων εγγράφων που αφορούσαν αυτά τα υποπρογράμματα, ώστε το Ίδρυμα να δει τη φύση και την έκταση της εμπλοκής του. Επιμέρους δείχνουν ότι το SAP Project 70 το αντικείμενο ήταν η έρευνα πάνω σε προσωρινά αντικανοντικά φάρμακα και μηχανισμούς ακούσιου ύπνου και απώλειας συνείδησης. Η έρευνα περιγράφεται ως συνέχεια προηγούμενου προγράμματος που στην αρχή αφορούσε πειράματα σε ζώα. Η ανθρώπινη δοκιμή έγινε κατόπι. Το πρόγραμμα 71 είναι το αντικείμενο που γίνεται πιο καθαρό. Κλινική αξιολόγηση φαρμάκων και μέτρων αντιανάκρισης, συμμετοχή σε αξιολόγηση ουσιών, ανάπτυξης μικροσκοπικής και πολυκαναλικής συσκευής, καταγραφής φυσιολογικών αντιδράσεων, όλα αυτά τα watch που κουβαλάμε για να μετράνε τους παλμούς μας και τα λοιπά, τα longevity και όλα αυτά εδώ, εκεί έχουν τη βάση τους, εκεί είναι το υλικό τους. Τη μελέτη ξένης βιβλιογραφίας πάνω σε φαρμακολογικές και φυσιολογικές τεχνικές, δηλαδή ως σώμα, ως όργανο ανάκρισης, η νευρολογία, ως τεχνική ασφάλειας. Το πρόγραμμα 72 κινήθηκε γύρω από τις νευροφυσιολογικές και φαρμακολογικές επιδράσεις ουσιών που επιδρούν το κεντρικό νευρικό σύστημα. Εδώ η γλώσσα είναι επιστημονική, αλλά το πλαίσιο είναι στρατιωτικομυστικό. Δεν είναι μια ουδέτερη ακαδημαϊκή περιέργεια όταν το χρήμα και η εντολή έρχονται από τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα 85 μοιάζει με τεχνικό, είναι απολύτως υπηρεσιακό, αιματολογικές ταξικονομήσεις, εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας πρακτόρων ή προσώπου, η βιολογία γίνεται μητρό ταυτότητας πριν από την ανακάλυψη ή την, μάλλον όχι, από κωδικοποίηση του DNA. Το 86, το πρόγραμμα 86, εμφανίζεται ακόμα πιο καθαρά η λογική του μηχανισμού, χρηματοδότηση από την Νευρολογική Διεύθυνση της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ για την ανάπτυξη μικροσκοπικού πολυγράφου και τεχνητών εγγραφής στρες. Πολύγραφο σημαίνει συσκευή που καταγράφει φυσιολογικές αντιδράσεις, αναπνοή, καρδιακό ρυθμό, αγωγημότητα δέρματος και χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανάκρισης, ανάκρισης ή ανίχνευσης ψεύδους, παρότι η αξιοπιστία του μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο σκοπός ήταν να υπάρξει φορητή, διακριτική συσκευή ανίχνευσης φυσιολογικών αντιδράσεων, ένα εργαλείο ανάκρισης, ελέγχου και αξιολόγησης ανθρώπινης αντίδρασης. Είναι τεκμηριωμένο λοιπόν ότι η ιατρική σχολή του Στάνφορντ συμμετείχε σε όλα αυτά τα project του MKUltra, έκανε πειράματα παραδίνοντας LSD χωρίς να το γνωρίζουν σε φοιτητές, με σε συνεργασία με τη CIA. Η πίστη και ο άνθρωπος μπορεί να μετρηθεί. Χριστιανική, Ιουδαϊκή καμπάλα. Μπορεί να μετρηθεί, να ταξινομηθεί,
να διορθωθεί, να προβλεφτεί, να ελεγχθεί. Άλλοτε με το IQ, άλλοτε με τη στήρωση, άλλοτε με τον πολύγραφο, άλλοτε με το ψυχοφάρμακο, άλλοτε με τον αλγόριθμο. Από την ευογονική στο MK Ultra και από εκεί στην αλγοριθμική αυτοκρατορία που υφίσταται σήμερα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μια διαρκής, τα λέγαμε, συνωμοσία. Δεν ξέρω. Μπορείτε να το ονομάσετε και έτσι. Υπάρχει λοιπόν κάτι σταθερό. Θεσμική συνέχεια, χρηματοδοτική συνέχεια, ιδεολογική συνέχεια. Το Stanford δεν είναι λοιπόν ένα απλό πανεπιστήμιο. Είναι το πηγάδι μέσα από το οποίο η αμερικάνικη εξουσία άντλησε επιστήμη, κύρος τεχνολογία, ηθική νομιμοποίηση και αναδύθηκαν οι μεγάλες εταιρείες αυτού που ονομάζουμε του τεχνοφεουδαρχισμού, Facebook, Google, OpenAI, Anthropic, πώς το λένε, η Apple, όλος αυτός ο όγκος. Google, η αόρατη χρηματοδότηση. Η πιο αόρατη σύνδεση ίσως είναι η γέννηση της Google. Προσέξτε, γιατί όλα τα εργαλεία που μας βάζανε και μας βάλαν τελικά να χρησιμοποιήσουμε είναι οικοδομημένα μέσα σε ένα στρατιωτικό πολιτικό ιδεολογικό πλέγμα, το οποίο είναι στις βάρος του πραγματικού καθημερινού ανθρώπου. Λειτουργεί σαν ένα εργαλείο όπου κάποια στιγμή, όπως μου έλεγε μία φίλη σήμερα, μου λέει, βλέπω μία γειτόνισσα η οποία πάει να δει τη μάνα της που είναι 75 χρονών, η γειτόνισσα κάπου 63-64, και τι της λέει, μου θυμίζει το τραγούδι αυτό με το «Εμείς οι συνηθισμένοι άνθρωποι», και τι μου λέει, και τι της λέει, κανονικά λέει, θα πρέπει οι άνθρωποι άνω των 75 ετών να δέχονται την ευθανασία. Θέλω να σας πω ότι έχει τροχοδρομηθεί το μυαλό μας σε αυτό τον απίστευτο δρόμο των απίστευτων σκέψεων, και δεν αφορά ούτε καθηγητές πανεπιστημίου, ούτε κάποιους θα λέγαμε ιδιαίτερους εκεντρικούς ανθρώπους. Έχουν καταφέρει να μολύνουν, να απικιοποιήσουν με όλα αυτά τα εργαλεία όχι μόνο παρακολούθηση και επιτήρησης, προπαγάνδας και μηχανισμού, διάχυσης πληροφορίας και αντίληψης. Θα σας θυμίσω ένα πράγμα. Ποια ήταν η κυρία που χρησιμοποίησε τη μηχανή, τη συσκευή ανίχνευσης ψεύδου στην Ελλάδα και στήθηκε μια ολόκληρη εκπομπή? Η Ευγενία Μανολίδου, η σύζυγος του κύριου Γεωργιάδη. Η εξοικείωσή μας με όλον αυτό το μηχανισμό, μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών, μέσω των τηλεοπτικών ειδήσεων, μέσω, μας έφερε από το Big Brother, από το American Got Talent, από το X Factor, σε αυτή τη διαδικασία της απαξίωσης της ανθρώπινης ύπαρξης, της ειδικής ιδιαιτερότητας που έχει ο κάθε διαφορετικός άνθρωπος. Εγώ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ. Το Google λοιπόν είναι δύο διδακτορικοί φοιτητές του Stanford, ο Larry Page και ο Sergey Brin, που ανέπτυξαν το 1996 τον αλγόριθμο PageRank ως ερευνητικό εργαλείο με το όνομα BugRub. Το PageRank ήταν ένας αλγόριθμος κατάταξης ιστοσελίδων. Δεν έψαχνε απλώς λέξεις, αλλά αξιολογούσε τη σημασία μιας σελίδας από το πλέγμα των συνδέσμων που οδηγούσαν προς αυτόν. Το λιγότερο γνωστό είναι ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε όχι μόνο από το πρόγραμμα Digital Library Initiative, δηλαδή από μια πρωτοβουλία ψηφιακών βιβλιοθηκών με συμμετοχή του National Security, της DARPA και της NASA, αλλά και από το MDDS, το Massive Digital Data System. Το MDDS είναι πρόγραμμα για τεράστια ψηφιακά συστήματα δεδομένων, συνδεδεμένο με την κοινότητα των πληροφοριών, κοινώς με τις μυστικές υπηρεσίες, με διαχείριση και συμμετοχή φορέων όπως είναι η Μήτρα. Την Μήτρα, ένας μη κερδοσκοπικός αμυντικός εργολάβος που διαχειρίζεται ερευνητικά κέντρα για λογαριασμό της Αμερικανικής κυβέρνησης.
και ο στόχος του MDTS ήταν, όπως αποτυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο της εποχής, ήταν να μάθει η κοινότητα πληροφοριών να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων και κατά τη διαπίστωση μεταγενιστέων αναλύσεων να συνδεθεί οργανικά με την αναδυόμενη Silicon Valley. Αν διαπιστώσεις ότι τα πόδια του χταποδιού αυτής της κοινωνίας της σημερινής που θα μας απασχολήσει π.χ. ο Αβραμόπουλος για τις αλότριες του πράξεις και η Μπίζιου, η κυρία αυτή που ήθελε να βγει στις εκλογές με 200 χιλιάρικα, όλος αυτός ο συνθετικός κόσμος απασχόλησης του νου μας για να αποφύγει όλος αυτός ο μηχανισμός από εμάς την κατανόηση της ύπαρξής του. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος. Δεν μιλάω για συνωμοσία. Αναφέρομαι σε πραγματικά γεγονότα, σε πραγματικούς ανθρώπους και σε πραγματικά έγγραφα. Όταν διαπιστώνεις το μέγεθος αυτού του μηχανισμού που έρχεται να αποτυπωθεί στο dialogue, που ξέρω ότι δεν έχουμε πάει εκεί, αλλά παιδιά, θέλω να σας εφοδιάσω, φίλες και φίλοι, με όλο αυτό το υλικό για να κατανοήσετε ότι αυτός ο κόσμος, ο συνθετικός μέσα στον οποίο ζούμε, δεν είναι ένας τυχαίος κόσμος. Οι αντιλήψεις που έχουμε φτάσει σήμερα, όπως με το παράδειγμα της ευθανασίας, δεν είναι τυχαίες αντιλήψεις. Η αποξένωση, η απομόνωση, η σύγκρουση των δύο φύλων, μηχανισμοί δηλαδή που έχουν διασπάσει και κατακερματίσει την κοινωνία, τα 71 ή τα 1500 φύλλα, όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα, τα Pride Parades ή δεν ξέρω, οι φανατικοί, είτε οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο έρχεται μέσα στην καθημερινότητά μας από την ανικανότητα του να ζήσουμε με τις πενταροδεκάρες που παίρνουμε και να νομίζουμε ότι η ευθύνη βρίσκεται κάπου αλλού. Να μην μπορούμε εμείς οι ίδιοι μέσα από την κοινωνική, ανθρώπινη, φυσιολογική, πολιτική αλληλεγγύη. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικά κόμματα. Μπορεί ο κάθε ένας να έχει τη δικιά του πολιτική ιδεολογία. Αλλά στο επίπεδο της κοινωνίας βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι και δεν μπορεί να δραπετεύσει κανένας από εσάς. Φυσικά ούτε κι εγώ. Να διασωθεί για λίγο καιρό. Πιθανόν. Αλλά θα διασωθεί για λίγο καιρό εις βάρος του παιδιού του, εις βάρος της γυναίκας του, εις βάρος του πατέρα του, εις βάρος του οποιοδήποτε συγγενή του. Τι αξίζει η ζωή ενός ανθρώπου όταν έχει διαλύσει όλο τον κοινωνικό ιστό γύρω του για να μπορεί να επιβιώσει αυτός εις βάρος όλων των υπολείπων, όχι μονόχα των αγνώσεων υπολείπων και των δικών του. Όλο αυτό το τεράστιο χταπόδι μέσα από τα πλοκάμια του ζούμε, δηλαδή τις βεντούζες του μας έχουν, οι βεντούζες αυτού του χταποδιού έχουν κολλήσει πάνω στο δέρμα μας. Αυτό που είναι, δεν είναι παραφροσύνη το να το κατανοήσω τι συμβαίνει. Παραφροσύνη είναι που το δεχόμαστε και πιθανότατα να το δεχόμαστε μέσα από την ατελείωτη άγνοιά μας, που επίσης είναι ένα αποτέλεσμα επίτηδες φτιαγμένο. Επίτηδες δεν μορφώνουν τα παιδιά μας και επίτηδες δεν μορφώσανε και εμάς, για να μπορούμε να είμαστε συνεχώς εξαρτημένοι από ένα πολιτικό γραφείο, από έναν πολιτικό διαμεσολαβητή, την ίδια ώρα που αυτός θα μας πουλήσει στο παζάρι και εμάς και τον τόπο μας και την ιστορία μας και οτιδήποτε αυτό που θα λέγαμε ελληνικότητα. Και ας είστε κοσμοπολίτες. Για να υπάρξεις κοσμοπολίτης θα πρέπει να έχεις κατακτημένη τη δική σου πολιτισμική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που όλα αυτά αποδιαρθρώθηκαν. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι τράπεζες, χρησιμοποιώντας την φυσική ανθρώπινή μας απληστία, οικοδομήσαν έναν το ολόκληρο μηχανισμό αποξένωσή μας από την ικανότητα να ζούμε ως αξιοπρεπείς άνθρωποι.
με όλο αυτό το παιχνίδι και το κόλπο που κάνανε στα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Όλη η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας και η ηγεσία των τραπεζών, είτε είναι γέροι, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι απόμαχοι, πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Για να πιστέψω πίσω. Όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι το οποίο σήμερα λέγεται διαχείριση δεδομένων οικοδομείται μέσα από αυτό το Massive Digital Data System Community Staff. Η διαχειρίστρια της εταιρείας αυτής, η Bhavant Thurasaigin, της Mitre, είχε γράψει ότι ο Μπριν χρηματοδοτήθηκε εν μέρη από το πρόγραμμα και ότι αυτή και ο Rick Stanhauser από το σκέλος έρευνας και ανάπτυξης της CIA, όπου επισκέπτονταν του Stanford και ο Μπριν τους έκανε τις παρουσιάσεις. Δηλαδή ο πυρήνας της Google, η έβριση της συγκεκριμένης πληροφορίας, αυτό που κάνουμε εμείς, μας μάθα να κάνουμε, από το να έχουμε βιβλιοθήκες στα σπίτια μας, το τέλος του βιβλίου, το τέλος της ύπαρξης του βιβλίου σαν σκληρό, σαν ένα κομμάτι το οποίο το ξεφυλίζεις, όπως υπήρξε σαν εργαλείο για να μπορέσει να φωτοδοτηθεί η ανθρωπότητα στο σκότος της χριστιανικής, μεσαιωνικής, ιουδαϊκής καμπάλα. Αυτό στο τέλος του, στο σήμερα, αποτελεί και το σβήσιμο του κάθε λαμπτήρα φωτός. Ο πυρήνας λοιπόν της Google, η έβριση της συγκεκριμένης πληροφορίας μέσα σε ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, ήταν ακριβώς ό,τι ήθελε η κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών, τον είπα, στην εποχή της μαζικής ψηφιακής παρακολούθησης. Αργότερα ο κύκλος κλείνει με το Google και το project Maven. Ξέρετε τι είναι το Maven? Είναι η τεχνητή νοημοσύνη στις υπηρεσίες ανάλυσης εικόνων και βίντεο για στρατιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις με drones. Το project Maven ήταν πρόγραμμα του Πενταγώνου για την εφαρμογή του machine learning, δηλαδή της μηχανής μάθησης, υπολογιστικών συστημάτων που μαθαίνουν στα μοτίβα από δεδομένα σε στρατιωτικό οπτικό υλικό. Το πρόγραμμα Maven είναι το βασικό κομμάτι που λειτουργήσε για να μπορέσει να φέρει τη γενοκτονία στη Γάζα. Είναι το ίδιο πράγμα το οποίο χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς στην Ουκρανία. Δηλαδή, υπολογιστικά συστήματα που μαθαίνουν από μοτίβα, από δεδομένα, από το ερευνητικό project του Πανεπιστημίου στη μηχανή παρακολούθησης και στόχευσης. Είναι το ίδιο μοτίβο με το Stanford Research Institute, κρατική μυστική χρηματοδότηση στη ρίζα, ένας εμπορικός κολοσσός στην οροφή, παρακολούθηση και πόλεμος στο βάθος. Και σήμερα φτάνουμε στο σύγχρονο δίκτυο, στο φάκελο Dialogue. Ο Peter Thiel είναι προϊόν του Stanford. Πτυχίο φιλοσοφίας στη νομική του Stanford, ίδρυσε το Stanford Review, τη συντηρητική φοιτητική εφημερίδα, συνέγραψε το Diversity Myth με τον David Sachs, των έτερων αυτών που συμμετέχουν σε αυτό τον κύκλο των 222 ατόμων, και από αυτό το δίκτυο βγήκε το PayPal Mafia. Με τον όρο PayPal Mafia εννοούμε το δίκτυο των πρώην ιδρυτών, στελεχών και επενδυτών του PayPal, που στη συνέχεια ίδρυσαν και χρηματοδοτήσαν εταιρείες όπως είναι η Tesla, η Palantir, το LinkedIn, το YouTube, το Yelp και ένα σωρό άλλες. Και να θυμηθούμε ότι οι Founders Funds του TL, που πήρε το 2006 το πρώτο του θεσμικό χρήμα, ποιος ηγήθηκε? Το Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Stanford, το Endowment, δηλαδή το αποθεματικό που λειτουργεί σαν επενδυτικό ταμείο. Το Πανεπιστήμιο δεν γεννά μόνο τους ιδρυτές, χρηματοδοτεί κιόλας. Στην ίδια Πανεπιστημιούπολη στεγάζεται το Hoover Institution, το δεξιό think tank, δηλαδή δεξαμενή σκέψη, παράγει πολιτικές προτάσεις, ιδεολογία, γραμμή, βιβλία, εκθέσεις και επιδροή και επίδραση, όχι μόνο στην Αμερικάνικη κυβέρνηση.
Το Χούβαρ έχει βαριά πολιτική επιρροή για τον πόλεμο και την ασφάλεια. Εκεί ανήκει και η Κοντολίζα Ράις, η πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Και εκεί ο Τσιέλ εκφώνησε τις ομιλίες του για τον Αντίχριστο. Έτσι το Στάνφορντ συγκεντρώνει και τις τέσσερις δυνάμεις στο ίδιο σημείο. Το χρήμα, Endowment and Venture Capital, την επιστήμη, τεχνητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογία, υπολογιστές, την ιδεολογία, Hoover και το Standard Review, τεχνοδεξιά και δίκτυο, την PayPal Mafia, τους founders, τις επενδυτικές πλατφόρμες. Να ξέρουμε, το Venture Capital σημαίνει επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού ρίσκου. Επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες που μπορεί να αποτύχουν, αλλά να πετύχουν. Αποδίδουν τεράστια κέρδη και επιρροή που αξίζει περισσότερο, πολύ περισσότερο από τα χρήματα που διατέθησαν στις εταιρείες που επενδύθηκαν σε startups και δεν πέτυχαν. Δεν είναι ένας κόμβος ανάμεσα σε άλλους. Είναι το σημείο ακριβώς που σμίγουνε. Το think tank είναι η δεξαμενή σκέψης που επηρεάζει πολιτικές ιδεολογίες. Γιατί λοιπόν εμφανίζεται ξανά και ξανά το Stanford, στην Ευωγονική, στο Transistor, στις μυστικές υπηρεσίες, στο Ιντερνετ, στο MK Ultra, στην Google και στην τεχνοδεξιά? Όχι επειδή υπάρχει κάποια κρυφή επιτροπή που τη σχεδίασε. Είναι η βάση και το θεμέλιο, η ύπαρξή του. Είναι το σημείο συμπίκνωσης όπου σμίγει η ελίτ, η εξουσία της, το χρήμα, η επιστήμη και η ιδεολογία κυριολεκτικά των ΗΠΑ. Γι' αυτό είναι παρόν παντού. Ήταν επιστημονική αυθεντία της Ευωγονικής, ο κόμβος που χρησιμοποιήθηκε από το κράτος για τη μυστική έρευνα της κατασκευής, της Silicon Valley και της χρηματοδότησης των δικτύων. Η επανάληψη είναι αληθινή και καταδικαστική. Είναι η γραμματική της, κέντρο εξουσίας και όχι απαραίτητα να τη σκεφτούμε σε κάτι μυστικό συμβούλιο. Το νήμα τα δένει όλα. Από το 1985 έως σήμερα. Είναι ένα. Η ιδέα ότι η ανθρώπινη αξία μετριέται, κατατάσσεται, ότι οι ανώτεροι πρέπει να διοικούν και να κυβερνούν, να αναπαράγονται και να επιβιώνουν. Ο Τζόρνταν το είπε με τα βόδια. Ο Τέρμαν το είπε με το IQ test. Ο Σόκλεϊ με τη στήρωση των ανθρώπων. Το MK Ultra με τον χειρισμό του νου και του σώματος. Το SRI, δηλαδή το Stanford Research Institute, με την κατασκοπία και την υπολογιστική υποδομή. Η Google με την κατάταξη πληροφορίας. Και το Tascreal με το AGI. Τη σωτηριολογία υπέρ της νοημοσύνης. Το πιχάλι είναι ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό και η έρευνα μας φέρει μπροστά σε αυτό το πηγάδι, και έτσι και γι' αυτό το λόγο το ονόμασα. Αυτά λοιπόν για το Στάνφορντ. Τώρα, επειδή αύριο θα ολοκληρωθεί αυτό που έχω, θα σας διαβάσω τον πυρήνα των 222 του Dialogue. Υπόψη είναι ότι αυτό συνδέεται με το μηχανισμό Epstein, Dialogue, είναι ο κατάλογος ονομάτων που θα σας πω και τι είναι ο καθένας. Ο ιδρυτής το 2006, ο απόφοιτος του Stanford, Peter Thiel, είναι συνειδητής του Dialogue, της Palantir, του Founders Fund, της PayPal, ο πρώτος χρηματοδότης του Facebook. Είναι Γερμανοαμερικανός, μεγαλωμένος, ευαγγελιστής, αυτοπροσδιοριζόμενος, ετερόδοξος, λιθουριανός, χριστιανός και ανοιχτά γκέι. Δισεκατομμυριούχος επενδυτής, η Palantir σήμερα είναι ο μεγαλύτερος μηχανισμός παρακολούθησης που υπάρχει στον κόσμο και σωματωμένος πλέον στα διοικητικά συστήματα. Αύριο θα δούμε πώς το συμβόλο της Palantir με τον Βρετανικό στρατό επιδιώκει στο πώς ο στρατός, ο Βρετανικός, θα γίνει πιο θανατηφόρος. Ο δεύτερος είναι ο Άρεν Χόφμαν, πρόεδρος της Dialogue, ιδρυτής της SafeGraph και του LiveRamp, εμπόριο ψηφιακών δεδομένων, διαχείριση ψηφιακών ταυτοτήτων. Εβραίος.
Είναι data broker στην ίδια κατηγορία με τον Υπουργό Οικονομικών και ρυθμίζει τα χρηματοοικονομικά δεδομένα. Ο John Latsail, συνειδητής Palantir, από τη λεγόμενη PayPal Mafia. Αμερικανός, επιχειρηματίας λογισμικού, είναι ο Ραφ Γκρίνμπεργκ, ο εκτελεστικός διευθυντής, Εβραίος, διαχειριστικός πυρήνας, ο διοικητής της Dialog. Είναι ο Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ, πρώην διαχειριστής Hedge Fund, Αμερικανός, ανοιχτά γκέι, Ευαγγελιστής μάλλον. Είναι ο πρόεδρος των οικονομικών, των οποίων τον είδαμε και στον Νταβός, ο υπουργός οικονομικών του Τραμπ. Επικεφαλής Δημόσιου Υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιος τους κανόνες των χρηματοοικονομικών δεδομένων δίπλα στον data broker Άουριν Χόφμαν. Ο Νταν Ντρίσκολ, ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, βετεράνος, πολιτική ηγεσία στρατού. Υπουργός, καταλαβαίνετε, είναι στην ίδια λίστα με τον Λόντσελ. Τον Lonsdale της Palantir και προμηθευτής, που είναι και προμηθευτής του Πενταγώνου. Ο στρατηγός Αλέξους Γκριγκέκεβιτς, ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ και επικεφαλής της US AUCOM. Συμμετέχει συναντήσεις Dialog το 2021. Εν ενεργεία στρατηγός. Στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ. Ο Τέτ Κρούς, ο γνωστός γερουσιαστής του Τέξας, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου και Επιστήμης. Είναι Κουβανοαμερικανός. Χριστιανός σιωνιστής. Πρόεδρος της πιο ισχυρής Επιτροπής της Γερουσίας. Η Επιτροπή που εποπτεύει την αρχή προστασία δεδομένων και ρυθμίζει με ποιους θα συνεδριάζει. Ο Τζιμ Χέιμες, βουλευτής του Connecticut, το ανώτερο στέλεχος Επιτροπής Πληροφοριών της Αμερικάνικης Βουλής. Δημοκρατικός αυτός. Ο Τέτ Κρούς είναι ρεπουμπλικάνος. Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών, πρώην Δημοκρατική Βουλεύτρια της Χαβάης. Από τη Σαμόα, Ευρωπαϊκή Σαμόα, η Ινδουίστρια που σας έλεγα. Φυσικά, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, Affinity Partners, Αμερικανό-Εβραίος, μοντέρνος Ορθόδοξος, σύμβουλος και διαχειριστής κεφαλαίων, χρηματοδοτούμενος από τα Αραβικά Εμμυράτα, η σύζευξη της προεδρικής οικογένειας του Αραβικού Κρατικού Κεφαλαίου, των ιδιωτικών συμφερόντων και της μυστικής αυτής εταιρείας της Dialog. Η Κάγια Κάλλας, η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην υπουργός, πρωθυπουργός της Εσθονίας. Κοσμική Λουθουριανού υπόβαθρου, φυσικά επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι επιβλέπει ενεργεία την Ευρωπαϊκή Σύναφη με την υποδομή ασφάλειας επιτήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, το PRUM 2 και τα βιομετρικά. Ο Χόλι Χόφμαν, η πρώην Γενική Νομική Σύμβουλος και είναι η διοικήτρια της ΔΕΑ, το ανώτατο στέλεχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Και φυσικά η πριγκίψα Ρίμα Μπιν Μπαντάρ Αλ-Σαούντ, πρέσβερα Σαουδικής Αραβίας, μουσουλμάνα, διπλωματική εκπρόσωπη ξένου κράτους. Οι Σαουδάραβες ξέρετε πώς συμμετείχαν μέσα στην Αμερικανική οικονομία. Από την χρηματοοικονομική εξουσία, ο Ράντι Κρόσνερ, ο πρώην διοικητής του Federal Reserve, τώρα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής της Τράπεζας Αγγλίας. Είναι ο ρυθμιστής της νομισματικής πολιτικής δύο υπήρων. Έχει διασυνοριακή νομισματική εξουσία, Fed και Bank of England, εντός ενός ιδιωτικού δικτύου. Ο Λάρι Σάμερς, ο οικονομολόγος, ο πρώην πρόεδρος Παγκόσμιας Τράπεζας, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Μπαράκ Ομπάμα, κεντρικό πρόσωπο στο οικονομικό κατεστημένο, πρώην Dean, πρόεδρος του Harvard. Είναι Αμερικανο-Εβραίος. Ανιψιός των οικονομολόγων Paul Samuelson και Kenneth Arrow. Διαμορφωτής
του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος. Ρότζερ Μέιερσον, νομπελίστας οικονομολόγος, Πανεπιστήμιο Σικάγο. Έχει πάρει τον Νόμπελ για τη θεωρία των μηχανισμών. Ακαδημαϊκό κύρος, διανοητική νομιμοποίηση. Μάρκ Άντρισιν. Επίσης θα δείξουμε ματιά σε αυτόν αύριο. Είναι ο άνθρωπος, βασικά το όνομά του είναι Άντρισιν Χόρβιτς. Φυσικά είναι Εβραίος. Είναι ο venture capitalist, ο χρηματοδότης του οικοσυστήματος που παράγει τα εργαλεία επιτήρησης, ο θεωρητικός δίπλα στον Τραμπ για όλο τον τεχνοφεουδαρχισμό. Jim Breyer, ο επενδυτής, ο μέλος του δουσού του Facebook, venture capitalist, πρώιμο κεφάλαια για τις πλατφόρμες των δεδομένων. Ο Henry Kravis, χρηματοδότης, μιλάμε για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται private equity funds. Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί, δηλαδή τα think tanks, το αφήγημα, η κοινή γνώμη. Είναι ο Jonathan Greenblatt, ο εκτελεστικός διευθυντής της Εβραϊκής Anti-Flammation League. Αμερικανο-Εβραίος. Η δύναμη του ADL είναι ασύλληπτη. Πρέπει να σας πω ότι επειδή ο Massey, ένας βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων, ζητούσε επίμονα να δοθούν όλοι οι φάκελοι, ο Epstein, για στη δημοσιότητα, Thomas Massey, δώσανε 30 εκατομμύρια και δεν έχει τη δυνατότητα να ξανατρέξει, έχασε τις προκριματικές εκλογές ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους, οπότε δεν θα συμμετέσχει. Αν δεν κάνω, νομίζω ότι είναι από τη Βόρεια Καρολίνα. Peter Gottler, το Gatto Institute, το κορυφαίο φιλελεύθερο think tank. Ιδεολογικό πλαίσιο libertarian είναι που νομιμοποιεί την απορρίθμιση. Ο Ryan Stowers, ο εκτελεστικός διευθυντής της Charles Koch Foundation. Ο μηχανισμός Koch, δηλαδή μιλάμε μεγαλύτερη, θα λέγαμε κεντρικός, πώς θα το πούμε, κεντρική εταιρεία με δεκάδες χιλιάδες εταιρείες γύρω-γύρω, η γνωστή αδελφή Koch. Ο Tom Liu, επικεφαλής του Global Affairs, του Frontier, της Google DeepMind, μέλος του blog στελεχών της Google DeepMind, είναι το, θα λέγαμε, το πρόγραμμα της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης. Ποιοι είναι αυτοί που αφορούν τεχνολογία, longevity, δηλαδή μακροζωία, διακομματική βιτρίνα? Elon Musk, Tesla, SpaceX, Dodge, Mega API της Palantir. Νοτιοαφρικανός. Αύριο θα αποκαλύψουμε πώς οι αλγόριθμοι αναπαράγουν το νοτιοαφρικανικό Apartheid μοντέλο. Είναι δοκιμασμένα, παιδιά, ό,τι μας φέρνουν για να ζήσουμε το έχουν δοκιμάσει ολόκληρες κοινωνίες. Κάρι Μπρόκερ, γερουσιαστής, διακομματική βιτρίνα. Ο Στράους Ζέλνικ, ο CEO της Take-Two. Ο Έρικ Σμιτ, ο πρώην CEO της Google. Ο Ρέιτ Χόφμαν, συνειδητής της LinkedIn, του LinkedIn. Ο Γκρέικ Μπρόκμαν, ο πρόεδρος της OpenAI. Ο Σταν Μακκρίσταλ, απόστρατος στρατηγός. Ο Γκάρι Γκασπάροφ, ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής του σκακιού και ακτιβιστής. Αρμενοεβραϊκής καταγωγής. Ο Σαμ Χάρις, συγγραφέας και podcaster. Άθεος εβραϊκής καταγωγής. Ο Τιμ Φέρις, συγγραφέας επενδυτής. Ο Μπράιαν Λόνσον, του Longevity Blueprint, μορμόνος. Σάρα Μποντ, η πρόεδρος του Xbox της Microsoft. Ο Τζόζεφ Γκόρντον Λέβιτ, ηθοποιός, εβραϊκής καταγωγής. Ο Τζούλιαν Κάστρο, πρώην υπουργός στέγασης, Αμερικανο-Μεξικάνος. Ο Μπριτ Μπαχάρα, πρώην εισαγγελέας, Ινδοαμερικανός, Σιχ. Ο Έζρα Κλέιν είναι ο αρθρογράφος, από τους πιο σπουδαίους αρθρογράφους του New York Times, podcaster, Εβραίος. Η Αν Μαρί Σλάουτερ, η ανώτατη πρώην αξιωματούχος του State Department. Ο Γκρόβερ Νόρκουιστ, ρεπουμπλικάνος οργανωτής
Αυτός έχει οικοδομήσει το πρόγραμμα Taxation, δηλαδή τις φορολογίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Λέοναρντ Λέο, διεκδικητής της συντηρητικής δικαστικής εξουσίας, και ο Σαχίτ Καχάν Αμπασί, πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν. Σύνδεση βέβαια με τον Έπστάιν είναι ο Λάρι Σάμερς, ο Πίτερ Θιέλ, ο Ρέιτ Χόφμαν, ο Έλον Μάσκ, ο Τζον Λόντσελ και ο Στέφεν Κόιν, οι διαιτητές της Παλαντήρ, ο Έρικ Σμιτ, ο Μαρ Άντερσεν. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σύμπλεγμα ανθρώπων, μηχανισμών, εξουσίας. Δεν είναι απλώς χρήμα, μια τεράστια ιδεολογία, ένα τεράστιο συνοθήλευμα πραγμάτων που αυτή τη στιγμή σαν χταπόδι στην πραγματικότητα κυβερνάει τον κόσμο μας, τον δυτικό κόσμο, και που αποφάσισε για μένα, για κάποιους λόγους, θα το δούμε σύντομα αυτό, να δηλώσει την παρουσίασή του. Από το 2006 μέχρι το 2026, με κέντρο το Stanford Πανεπιστήμιο, οικοδομήθηκε όλος αυτός ο μηχανισμός της επιτήρησης, της σκέψης, της απικιοποίησης του νου μας, της απικιοποίησης της ζωής μας, του κατακαιρματισμού και της απομόνωσής μας, και όλα έχουν την εξήγησή τους. Και δεν αφορά μια συνωμοσία. Παγκόσμια λερναία ύδρα, όπως λέει ο φίλος ο Κανένας. Για τον Τσάρλι Κέρκ, γιατί τον σκότωσαν? Από όσο γνωρίζω, θα πρέπει να πω ότι ο Τσάρλι Κέρκ στις τελευταίες του δηλώσεις είχε εναντιωθεί σε αυτό που έκανε το Ισραήλ και στην πολιτική του στη Γάζα. Με εμφανή και εμβληματικό τρόπο. Πλανήτη Γη και η ανθρωπότητα εκπέμπουνε. Θράξ, στοές. Ξεπερνάει, παιδιά, το ζήτημα των στοών. Δεν αφορά, δηλαδή, μη λειτουργούμε με όρους μνήμης. Η ιστορία των στοών έχει τελειώσει, γιατί έχει μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο πιο φοβερό, πιο τρομερό και πιο ικανό. Σοπιάδης Γιώργος, όταν δεν λέγεται η όποια εξουσία καταλήγει να σε ελέγχει και απόλυτα. Συμφωνώ. Για την Τούλση δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα, ούτε για αυτήν? Όχι. Και δεν είναι τυχαίο ό,τι έφερε στην επαφή. Δεν είναι τυχαίο η Τούλση Γκάμπαρντ. Τι έφερε στην επιφάνεια? Τα βιολογικά εργαστήρια. Θα εξηγήσουμε αύριο γιατί. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ευχαριστώ και τον Κανένα, ευχαριστώ και τον Σοπιάδη, τον Γιώργο, ευχαριστώ τον Θράξ, ευχαριστώ τη Μαρία, τους... ποιος είναι εδώ? Κάποιο γιατί το... Αστραπή, Μακιαβελισμός, ο Λούθε. Συμφωνώ. Παγκόσμιος σατανισμός. Τι να σου πω. Αύριο θα ενώσω και άλλους συνδέσμους μέχρι να μπούμε. Και θα ολοκληρωθεί βέβαια η εκπομπή αυτή για τον dialogue. Χρησιμοποίησαν τη λέξη διάλογος, ρε φίλε. Δηλαδή, οκ. Okay. Διάλογος μεταξύ σιωπηλών μορφών εξουσίας. Από μένα, ευχαριστώντας σας όλους για όσους παρακολουθήσατε είτε από τα RGNA, είτε μέσω του YouTube στο Alex Tsingos. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που είναι και το δεξί και το αριστερό μου χέρι, λοιπόν, για τις μουσικές του και για την βοήθεια που μου δίνει. Ευχαριστώ, νομίζω δεν ξέχασα κανένα, το Σολεϊμέζογλου πρέπει να πω. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Σολεϊμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί είναι εξαιρετική η εκπομπή για όσον θέλετε να ακούσετε μουσική. Και εμείς αύριο το δεύτερο μέρος και η ολοκλήρωση αυτής της ιστορίας, αυτής της μυστικής εταιρείας οικοδομημένης μέσα από το Πανεπιστήμιο Stanford και μέσα από τους μηχανισμούς εξουσίας κυριολεκτικά που διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας από το χθες στο σήμερα, στο αύριο
Και αυτό δεν είναι πλάκα. Καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
12: Focus 103,6.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγέραστη ρε παιδί μου αυτή. Αγέραστη και γεμάτη ενέργεια. Ρίκι επόδερη μανών τούτο λαβίτα. Αλλά όχι και για όλη τη ζωή. Σε αντίθεση με αυτά που μας τραγούδησε πριν από ένα μήνα και περισσότερο ο Σαλ Νταβίντσι που έλεγε Περσέμπερση για πάντα, ναι. Εδώ οι Ρίκι επόβεροι μας τραγουδούν σχεδόν το αντίθετο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Σήμερα πάμε Ιταλία, τρίτη ιταλική άβρα σήμερα. Και ξεκινήσαμε με ένα από τα εμβληματικά συγκροτήματα της ιταλικής pop που μετρά δεκαετίες επιτυχιών. Και συνεχίζουμε με έναν κύριο που έκανε θράψη το 1980. Στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, στο μικρόφωνο Γιώργος Σοηλεμέζογλου. Μακέλ Ιντέα. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: μπάλα.
1: Σήμερα έφερα 17 τραγούδια, αλλά Στέφανε δεν νομίζω να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα. Δεν πειράζει, θα τα κρατήσουμε για την επόμενη εκπομπή, αυτά που θα προλάβουμε σήμερα να μεταδώσουμε. Ο απόλυτος πιονέρος της Ιταλο Disco, Pino D'Angio, έγραψε ιστορία με το cool σχεδόν ομιλητικό στυλ ερμηνείας του και το τσιγάρο πάντα στο χέρι, και επηρέασε πολλές γενιές μουσικών. Ο τίτλος «Μα quale idea», «Μα τι ιδέα» αποπνέει αυτή την ηρωνία, την απόλυτη ηρωνία και την αυτοπεποίθηση ενός τύπου που προσπαθεί να φλερτάρει σε μία δίσκο γεμάτο στυλ, ακόμα κι αν οι προσπάθειές του φαίνονται κάπως υπερβολικές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ναι, μια παλιά εποχή, εκείνη την εποχή όπου ακουγόντουσαν αυτά τα τραγούδια, την εποχή δηλαδή της δίσκο. Και πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο, όχι τόσο πολύ, αλλά είναι πιο πρόσφατο. Αναλύσα, una finestra tra le stelle, ένα παράθυρο ανάμεσα στα αστέρια. Από τις πιο επιτυχημένες και σταθερά ανερχόμενες φωνές της σύγχρονης ιταλικής pop σκηνής.

Άννα Λίσα, με σπουδές στη φυσική, αλλά με μια φωνή που κέρδισε τις καρδιές των Ιταλών μέσα από το Σαν Ρέμο. Και ένας τίτλος τραγουδιού γεμάτος ρομαντισμό που μας προκαλεί να ανοίξουμε το δικό μας σε εισαγωγικά παράθυρο στη φαντασία και να δραπετεύσουμε έστω και για λίγο από την καθημερινότητα. Αυτό προσπαθούμε και εμείς σε τούτη εδώ την εκπομπή, στις μουσικές ανιχνεύσεις, στον Focus FM 103,6. You don't have to say you love me, και στα ιταλικά Io che non vivo senza te. Εδώ από τον Jack Savoretti, από ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2002. Υπέροχο.

medley. You don't have to say you love me. Δεν χρειάζεται να πεις ότι με αγαπάς. Io che non vivo senza te. Εγώ που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Ο Ιταλοβρετανός τραγουδούρος με την βραχνή αισθαντική φωνή ένωσε δύο αριστουργηματικά, ναι, την αγγλική εκδοχή με το αυθεντικό θρυλικό κομμάτι του Πίνο Ντονάντζιο από το 1965, η πρώτη εκτέλεση που έγινε στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο του 1965. Και πάμε να ακούσουμε το συγκρότημα Ματία Μπαζάρ.

solo του. Ένα διαχρονικό διαμάντι των 70's με τα απίστευτα φωνητικά της Αντονέλα Ρουγκέρο. Ένα κομμάτι το οποίο το έκαναν soundtrack της ζωής τους πάρα πολύ Ιταλοί εκείνα τα χρόνια. Ένα τραγούδι που έχει δύο μόνο λέξεις, μόνο εσύ. Και οι λέξεις αυτές έχουν βέβαια υποθεί εκατομμύρια φορές σε εξομολογήσεις. Ένα κομμάτι σταθμός, νοσταλγία, γεμάτο νοσταλγία που σε κάνει να θέλεις να ψιθυρίσεις αυτές τις δύο λέξεις σε κάποιον, κάποια, ξεχωριστό, ξεχωριστή.

και με τον Έρος Ραματζώτη, το ουνότιμο άτιμο ντιπάτσε, μια στιγμή ειρήνης, μια στιγμή ηρεμίας. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με The Colors, Μαρκέλα Μπέλα, με Λάουρα Παουζίνη, με Αλέσια Φοντάνα. Εδώ τώρα κρατήστε το, έχουμε να πούμε κάτι αξιοπρόσεκτο για το συγκεκριμένο κομμάτι και πολλά ακόμα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και τα λέμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις στον Focus FM 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με The Colors, το συγκρότημα που έχει αναζωογονήσει την ιταλική σκηνή τα τελευταία χρόνια με απανωτά ραδιοφωνικά hits, με πολλές ραδιοφωνικές επιτυχίες. Μετά την παγκόσμια επιτυχία τους στο Italo Disco, επέστρεψαν με αυτό το άκρος κολλητικό κομμάτι στο San Remo το 2024, καταλαμβάνοντας την 10η θέση. Και ο frontman του συγκροτήματος έχει πει ότι δεν πρόκειται το τραγούδι για να αναφορά σε μεταξύ δύο ανθρώπων, όπως ίσως δηλώνει ο τίτλος, αλλά λίγο πολύ την έννοια του να σπάσει τον πάγο, και η ιδέα γεννήθηκε από μια σκηνή που έλαβε χώρα σε έναν σταθμό του Μιλάνου, όπου ένα αγόρι προσπαθούσε να μιλήσει σε ένα κορίτσι χωρίς να χρησιμοποιεί κινητά, χωρίς να είναι online, χωρίς να emoji, χωρίς τα likes. Κάτι πολύ δύσκολο για πολλούς νέους της σημερινής εποχής. Και είμαστε στην Μαρκέλα Μπέλα. Πενσιέρε e parole, σκέψεις και λέξεις. Μια σπουδαία και αναγνωρίσιμη φωνή του ιταλικού πενταγράμμου με τεράστια καριέρα. Εδώ ερμηνεύει με το δικό της μοναδικό παθιασμένο τρόπο το αριστούργημα του Λούτσιο Μπατίστη.

Πενσιέρε, επάρολε, σκέψεις που δεν λέγονται και λέξεις που δεν εκφράζουν πάντα τις σκέψεις μας, ολόκληρες τις σκέψεις μας. Το ραδιόφωνο έχει μία δική του, μοναδική μαγεία που δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμία playlist. Όταν ακούς μουσική στο ραδιόφωνο υπάρχει πάντα το στοιχείο της έκπληξης. Δεν ξέρεις ποιο τραγούδι θα ακολουθήσει και αυτό δημιουργεί μια όμορφη αναμονή. Είναι σαν να μοιράζεσαι την ίδια στιγμή, την ίδια μελωδία με χιλιάδες άλλους ανθρώπους, άγνωστους ανθρώπους που είναι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα με μένα, με σένα, με όλους. Είτε είσαι στο αυτοκίνητο, είτε διαβάζεις το δωμάτιό σου, η μουσική στο ραδιόφωνο κρατάει μια γλυκιά συντροφιά, γεμίζοντας τον χώρο με φωνές, συνέστημα, απρόσμενες αναμνήσεις. Ο πρόλογος για το τραγούδι που ξεκίνησε. Con la musica alla radio. Με τη μουσική στο ραδιόφωνο. Λάουρα Ποζίνη.

Λάουρα Φουζίνη, Κόνα Μουζικά Λα Ράδιο, με τη μουσική στο ραδιόφωνο. Ο ιδανικός τίτλος για κάθε ραδιοφωνικό παραγωγό. Μας θυμίζει εκείνες τις αυθόρμητες, όμορφες στιγμές που οδηγούμε ή είμαστε λοιπόν στο σπίτι και δυναμώνουμε την ένταση και αφήνουμε τη μουσική στο ραδιόφωνο να μας αλλάξει τη διάθεση. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο είναι όμορφο. Αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είναι ένα δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης και όχι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο της ιταλικής δισκογραφίας. Παρόλο που το όνομα ακούγεται εξαιρετικά ρεαλιστικό, Αλέσια Φοντάνα, ένα πολύ κλασικό ιταλικό όνομα τεπώνυμο και ο τίτλος παραπέμπει σε αυθεντική ιταλική ερωτική μπαλάντα, δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγραφή για το τραγούδι αυτό στα ιταλικά charts, στις ιταλικές σελίδες. Θα το βρείτε βέβαια σε κάποιες πλατφόρμες και πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια πλατφόρμες δημιουργίας με μουσικής μέσω AI όπως το Suno ή το Udio μπορούν να παράγουν εντυπωσιακά αληθοφανή κομμάτια που μιμούνται τέλεια την προφορά, το ύφος και την ενορχίστρωση κομματιών. Συχνά τέτοια κομμάτια ανεβαίνουν στο YouTube ή σε άλλες πλατφόρμες με εξώφυλλα και τίτλους, καταφέροντας να μπερδέψουν ακόμα και τους πιο έμπειρους μουσικούς παραγωγούς. Εγώ το άκουσα, μου άρεσε, το ψάξα και βρήκα ότι είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα, Il mondo in cui ama vamo.

Και αφήνουμε την τεχνητή νοημοσύνη να πάμε σε φυσικό πρόσωπο, στον Gigi D'Alessio, non dirli mai, μην του πεις ποτέ. Ο απόλυτος στάρ της ναπολιτάνικης και ιταλικής ερωτικής μπαλάντας. Το τραγούδι το παρουσίασε το 2000, στο Σαν Ρέμο βέβαια.

τον έχουν ονομάσει βασιλιά των μεγάλων συναισθημάτων οι Ιταλοί, τον Gigi D'Alessio, και στο τραγούδι αφηγείται την ιστορία του πόνου ενός άντρα που μιλάει στην πρώην κοπέλα του, η οποία εξακολουθεί να έχει συναισθήματα για αυτόν. Μουσικές ανιχνεύσεις, Focus FM 103,6, Τρίτη σήμερα, και όπως κάθε Τρίτη λοιπόν πάμε Ιταλία και αφήνουμε τον Gigi D'Alessio και πάμε να ακούσουμε Πεπίνο Γαλιάρδη, Σαββάτο Σέρα, Σαββάτο Βράδυ. Κλασικός, εκφραστικός, Ιταλός τραβαδούρος της δεκαετίας του 60 και του 70.

Σάββατο σέρα, Σάββατο βράδυ, η πιο πολύ αναμενόμενη στιγμή της εβδομάδας για όλο τον κόσμο, μόνο που εδώ ο Πεπίνο μας τραγουδά για την μοναξιά εκείνου του Σαββάτου που η αγαπημένη του λείπει. Κλείνουμε την εκπομπή μας, κλείνουμε τις μουσικές ανιχνεύσεις με Πατρίτσιο Μπουάνε,

όταν μιλάει ο Τζόρνταν, ο οποίος πάντα έχει κάτι καινούριο, κάτι νέο, κάτι έτσι ιδιαίτερο να μας πει για τα τεκτενόμενα στον αθλητισμό, ειδικά αυτή την εποχή. Να είστε όλοι σας καλά. Φιλιά, φιλιά, πολλά, πολλά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρίμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βέβαια,

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό πρωτάθλημα. Εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν πολύ του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, πάω πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και καλησπέρα, μόνο καλησπέρα. Μπούμε και καλημέρα. Ακούει και η Αυστραλία. Focus FM 103 και 6 από την συχνότητα του ραδιοφώνου. Και στο διαδίκτυο από τις σελίδες του Focus παντού, έτσι σε όλο τον κόσμο. Μεγάλο πράγμα το διαδίκτυο. Έρχομαι, μπαίνω στο Focus λοιπόν. Και εκεί την ώρα συναντιόμαστε στην πόρτα με τον Γιώργο του Σελεϊμέζογλου. Πού πας, του λέω, φεύγει, μου λέει. Έλα εδώ, τάκ τον αρπάζω από το γιακά. Έλα μέσα, του λέω, πού πας. Έλα μια φορά να είμαστε και λίγο μαζί, ρε φίλε.
1: Παγκόσμιος Τζόρνταν.
0: Τι κάνεις, Γιώργο, πώς είσαι?
1: Γεια σου, Τζόρνταν, μια χαρά. Λοιπόν, αυτή την. Κάποιο μικρόφωνο δεν ακούγεται καλά. Μήπως είναι αυτό?
0: Όχι, σε ακούμε.
1: Εντάξει, Okay. Να τώρα το έστρωσε. Λοιπόν, αυτή τη συζήτηση, το να βγάλουμε μαζί μια εκπομπή, την έχουμε κάνει πολύ καιρό πριν.
0: Πολύ καιρό, ναι.
1: Αλλά δεν βόλεψε,
0: ναι.
1: Καλά είμαι, καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Σε
1: καλά.
0: Άκουσα μια μέρα με τον Τζίγκο.
1: Ναι.
0: Να πω, ο Γιώργος εδώ στο Σολεϊμέζογλου είναι 10-11. Την ώρα την προηγούμενη από μένα, δηλαδή 10-11, να τον ακούτε. Είναι λίγο πιο χαλαρά, εμείς μετά αρχίζουμε βαράμε. Και πιο πιο είναι, φυσικά είναι ο Τσίγκος, έτσι, τον οποίο δεν τον έχω δει. Μια φορά τον είδα γρηγοράδα κι αυτόν. Μπαμ, μπαμ. Είχε μείνει λίγο αργά.
1: Ναι.
0: Μάλλον ήσασταν μαζί τότε, νομίζω.
1: Έχουμε κάνει εκπομπές μαζί με τον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις. Πάμε και λίγο στα παλιά, ερχόμαστε στα καινούρια, λίγο φιλοσοφία, λίγο γέλιο, λίγο απ' όλα. Αυτό που θέλει το ραδιόφωνο, δηλαδή, όπως λέω πάντοτε.
0: Είναι πολύ ωραία, η κουβέντα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εγώ σας άκουγα και την ημέρα.
1: Ξέρεις, εγώ είμαι της εποχής του πειρατικού ραδιοφώνου, οπότε θυμάμαι μία προηγούμενη εποχή που κάναμε αυτό το πειρατικό το ραδιόφωνο, δεκαετία 80.
0: 80 ήταν.
1: Όπου όταν δεν κάναμε εμείς εκπομπή, ακούγαμε άλλους σταθμούς και μόνο που άνοιγε το μικρόφωνο χωρίς να παίζει μουσική, περιμέναμε να δούμε τι θα πει, κάτι θα πει. Ήταν μια παρέα.
0: Λοιπόν, να σου πω εγώ τι γίνονταν τότε. Έπαιρνε η Ελένη από το Τριφύλι Γιάννη Τσόν παράδειγμα και έλεγε: μία αφιέρωση μπορώ να κάνω. Ναι, να αφιερώσω στη φιλινάδα μου τη Μαρία, στον Γιώργο να πούμε από την Καριώτισσα. Και τέτοια πράγματα. Τα θυμάμαι, ρε φίλε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και πολλά καλά ραδιόφωνα βέβαια και πειρατικά και αυτά. Τα κυνηγάγανε τότε όμως,
1: Βέβαια. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 τα ραδιογωνιόμετρα είχαν πάρει φωτιά. Εμένα η μάνα μου από το μπαλκόνι μου τα πέταξε έξω.
0: Ναι.
1: Μόλις έμαθε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ήταν προς τα τελειώματα. Μετά μπήκα σε εισαγωγικά ελεύθερη ραδιοφωνία. Αλλά σε αν την ελεύθερη ραδιοφωνία εδώ του Φάκους δεν έχω περάσει σε κανένα, δεν έχω ζήσει κανένα άλλο ραδιόφωνο. Και έχω περάσει από πολλά. Από το Κανάλι 1, από το Πανόραμα, από το Ράδιο Εγνατία, από τον Scan FM, από τον Παντοκράτορα. Έχω περάσει από πολλά.
0: Μα εδώ έρχεσαι και νομίζεις είναι δικό σου. Δεν βλέπεις κανέναν, φεύγεις, ναι. Κάνεις, κάνεις την εκπομπή, έχεις τον ηχολήπτη σου. Ακριβώς. Δεν σε λέει κανείς τίποτα γιατί το είπες αυτό, πες το άλλο και λοιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά, εγώ δεν το είδα.
1: Κρατάμε όμως αυτά που πρέπει, έτσι. Τα
0: ναι, εννοείται.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκφράζεσαι όπως πρέπει,
1: ναι,
0: και έτσι. Την άποψή σου ελεύθερα. Αρκεί να είναι.
1: Εκφράζεσαι όπως με έναν άνθρωπο που μπορεί και να μην τον γνωρίζεις και κάνεις μια κουβέντα. Δεν θα είσαι.
0: Κόσμιος. Να είσαι κόσμιος και εκφράζει όπως νομίζεις. Έτσι είναι. Δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η άποψή σου δεν μας ενδιαφέρει όποια για να είναι, αρκεί να είναι κόσμια.
1: Έτσι.
0: Να γίνει κατάθεση με κόσμιο τρόπο.
1: Εσύ από πότε κάνεις ραδιόφωνο? Τώρα θα κάνω και εγώ ερωτήσεις, έτσι. Μου
0: εγώ εννοείται, φυσικά. Τώρα είμαστε φιλαράκια και κάνουμε κουβέντα τώρα. Δεν πες ότι είμαστε σε ένα καφενείο τώρα, πίνουμε έναν καφέ.
1: Έτσι.
0: Είσαι σπορ καφέ, γιατί ακόμα εκεί είμαστε. Εμείς δεν πήγαμε σε καφενείο ακόμα. Είσαι καφενείο, ρε παιδί μου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και κάνουμε μια κουβέντα. Ραδιόφωνο, εγώ κάνω σαν μισαφύρης τότε του Jukebox του Ραπτόπουλου στο Μετρόπολης από το 2010. Mm-hmm. Ή 10 ή 11 κάπου εκεί πέρα.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής, ότι στο μυαλό μου έχω να κάνω μια έτσι σειρά εκπομπών στις οποίες θα έχω καλεσμένους όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ στο Focus FM,
0: ναι,
1: και να κάνουμε έτσι μια συζήτηση, μια κουβέντα για όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και δεν ανοίγεται τέλος πάντων ο παραγωγός και να τα πει από μόνος του στο ραδιόφωνο. Τώρα μου δίνεις μια ευκαιρία να κάνω και εγώ δηλαδή κάποιες
0: ερωτήσεις. Πρόσεχε τι θα κάνεις τώρα. Επειδή όμως εσύ έχεις μόνο μία ώρα, δεν θα προλάβεις.
1: Στην ώρα αυτή.
0: Στην ώρα αυτή, ό,τι προλάβεις
1: να πούμε. Ναι, στην ώρα αυτή.
0: Όταν θα έρθει η σειρά η δικιά μου, θα την κάνουμε τετράωρη. Γιατί
1: Δεν θα φτάσει.
0: Δεν θα φτάσει.
1: Όχι, όχι, δεν πρόκειται.
0: Γιατί πρέπει να πούμε πολλά εδώ τώρα, μέχρι να πούμε να πούμε στον αέρα. Βλέπεις, ανοίξαμε μάλλον 2-3 θέματα.
1: Λοιπόν, η σχέση σου πριν από το 10 με το ραδιόφωνο ήταν δηλαδή.
0: Μόνο ακουστικά.
1: Μόνο ακουστικά.
0: Ναι, μόνο ακουστικά. Το ραδιόφωνο, εγώ το αγαπάω. Και όταν λέω το αγαπάω, και να το ακούω και να το κάνω. Το έχω στο αυτοκίνητο, το έχω στο σπίτι, το έχω στα ταξίδια όταν κάνω. Το ραδιόφωνο είναι παρέα. Πέρα το ψυχαγωγία, ακούς τον άλλον από απέναντι, αυτό που κάνει τον παραγωγό, ας πούμε, και το νιώθεις όταν τον ακούς κάθε μέρα, το νιώθεις ότι είναι δικός σου άνθρωπος. Νομίζεις ότι είναι φίλος σου. Ας μην τον έχεις δει ποτέ. Λοιπόν, ζεις την εκπομπή, τα θέματα, γιατί νιώθεις κομμάτι αυτής της εκπομπής ή του ραδιοφώνου, αν θέλεις. Και τα παιδιά όλα που συμμετέχουν, οι ακροατές, και με τα μηνύματα και με τα τηλεφωνήματα και με τα διάφορους άλλους τρόπους, νομίζω ότι νιώθεις ότι είστε παρέα. Εγώ το εισπράττω αυτό προσωπικά πολύ, και μου το λένε και ακροατές, και πολλοί είναι τόσο πολύ ευχαριστημένοι, οι οποίοι λένε να κάνουμε, λέει, μία μάζοξη, να βρεθούμε όλοι μαζί, λέει, αυτοί που βγαίνουμε και κάνουμε και λοιπά, να βρούμε ένα χώρο να το κάνουμε. Εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό να γίνει, αλλά σίγουρα δεν θα βολεύει για κάποιους η ημέρα που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, να το κάνουμε καλοκαίρι που βολεύει τους περισσότερους, λέω εγώ, έτσι δεν είναι? Γιατί παίρνουν άδεια αυτοί του εξωτερικού, έρχονται Ελλάδα και τέτοια. Πότε να το κάνουμε? Το κάνουμε Ιούνιο? Δεν παίρνουν άδεια κάποιοι. Θα πάρουν τον Ιούλιο. Να το κάνουμε τον Ιούλιο, θα πάρουν αυτοί του Αυγούστου. Άλλοι θα είναι από εδώ από την Ελλάδα, θα φύγουν διακοπές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι όντως δύσκολο, και δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί μια ημερομηνία η οποία θα βολέψει τους πάντες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφασίσεις εσύ, λαμβάνοντας υπόψη κάποια και σταθμίζοντας.
0: Όχι, το Vice Gallop, και λες στον κόσμο πότε πιστεύετε ότι μπορείτε να έρθετε και λοιπά, και το να κοιτακέδεις, οι περισσότεροι πότε, ποιες ημερομηνίες εσύ. Νομίζω το πιο δίκαιο αυτό είναι, έτσι. Και πάνω εκεί στο διάστημα εκείνο που νομίζετε, που νομίζεις εσύ, νομίζουν αυτά τα παιδιά ότι μπορούν να είναι εδώ, κάνεις το δικό σου γκάλωπ και λες, θα έχουμε το πιο πολύ κόσμο, παράδειγμα, μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, ας πούμε, σε εκεί το 15ήμερο, παράδειγμα, από τις 20 μέχρι τις 5.
1: Πάντως υπάρχει στο μυαλό σου κάτι τέτοιο?
0: Ναι, κοίταξε, κάποια στιγμή θα γίνει και ένα τέτοιο. Mm-hmm. Θα γίνει και ένα τέτοιο, όχι για να μετρήσουμε δυνάμεις και τέτοια, φαίνονται εδώ από το διαδίκτυο, βλέπεις πως εκατοντάδες ακούνε, οι χιλιάδες, έτσι.
1: Το βράδυ δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος παραγωγός από Θεσσαλονίκη σε αυτό που κάνεις μπορεί να πιάσει τα νούμερα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα
1: έχεις εσύ.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα εδώ, πολύ μεγάλη παρέα. Το 103 και 6 που ακουγόμαστε στην συχνότητα, εκεί δεν μετριέται, δεν ξέρεις πώς σε ακούνε. Μπορεί να σε ακούνε 100 ονοματέ, μπορεί 500, μπορεί να σε ακούνε και 15.000, δεν ξέρεις. Αλλά το διαδίκτυο φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις εδώ.
1: Τα νούμερα είναι.
0: Τα νούμερα είναι. Έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πιο πολύ θα ήθελα να το κάνουμε αυτό, την μάζοξη που λέμε, τη συγκέντρωση, για να γνωριστούν μεταξύ τους οι ακροατές. Όχι για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνουν και από κοντά φίλοι. Είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή γνωρίζεις κόσμο, και μέσα στον κόσμο που γνωρίζεις, γνωρίζεις και ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, να πούμε, είναι πολύ καλές γνωριμίες. Έτσι. Και το κρατάς αυτό, ρε φίλε.
1: Στις κουβέντες που έχει τύχει να κάνουμε λίγο πριν την εκπομπή σου, και καθώς εγώ αποχωρώ, έχω αντιληφθεί ότι έχεις πάρα πολλούς φίλους σε όλη την Ελλάδα και τους γνωρίζεις προσωπικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι απ' άκρη σ' άκρη, σε όλη τη χώρα, επαγγελματικά, έχεις δημιουργήσει κάποιους δεσμούς οι οποίοι έχουν μείνει μέσα στα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτοί είναι επίσης κάποιοι που σε ακολουθούν και στο ραδιόφωνο τώρα. Δηλαδή, από άλλο μετερίζει, ήρθαν και σε βρήκαν εδώ στο μικρόφωνο του Focus FM.
0: Πρόσεξε. Είχα στη μικρή μου ηλικία, δηλαδή, από μικρός, έκανα αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Mm-hmm. Εκεί οι δουλειές που έκανα ήταν με πολύ κόσμο. Και εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος ανοίγω με, κάνω, δηλαδή μπορώ να κάνω φιλία, είναι στον άνθρωπο αυτό, έτσι. Μπορεί να πάμε, να πούμε, να πάνε δύο άτομα να κάτσουν μια εβδομάδα στην Καλαμάτα, ο ένας να γνωρίσει πέντε νοματέους και να γνωρίσει όλη την Καλαμάτα. Είναι στον άνθρωπο πώς τους γνωρίζει. Εγώ είμαι, ρε παιδί μου, από αυτούς που ρωτάω, ψάχνω, κάνω να πούμε, να μάθω, κάνω φίλους εύκολα, κάνω γνωστούς εύκολα. Λοιπόν, αυτό στην πορεία με βοήθησε πολύ. Με τις δουλειές μου μετά με βοήθησε, επειδή χρόνια ολόκληρα γύρναγα παντού. Ήταν οι δουλειές που έκανα έτσι να γυρνάω τη μισή και παραπάνω Ελλάδα. Ταυτόχρονα ήρθα και στη Θεσσαλονίκη και είμαι και 35 χρόνια κοντά εδώ. Πιστεύω ότι όλο αυτό και λόγω του ποδοσφαιρικού του κομματιού έτσι που το έχουμε και λοιπά να πούμε, και τα ραδιόφωνα, γιατί αλλάξαμε και εγώ άλλαξα έτσι μερικά ραδιόφωνα, όπως σου είπα, ξεκίνησα από το Μετρόπολης με τον Ραπτόπουλο σαν μισαφύρης, 4-5 χρόνια μαζί δίπλα εκεί, μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα.
1: Θα σου πω για τον Ραπτόπουλο,
0: ναι. Θα σου πω. Και μετά με κάνει την πρόταση ο Πετρουλάκης λοιπόν, και αφού μιλήσαμε το 16 πάμε στον Αρένα. Έτσι ξεκίνησε με δική μου εκπομπή, τριώρη, από τότε τριώρες εκπομπές, για δύορη πήγαμε. Να πω και τον κόσμο τώρα για να ξέρει τι γίνεται. Μιλήσαμε λοιπόν με τον Νίκο τον Πετρουλάκη τότε. Τι Νίκο, μου λέει, εγώ θέλω να είσαι εδώ μαζί μου. Λέω, τι να κάνουμε, λέει, πάρε μια εκπομπή, επιλέξει ό,τι μου είχε πει τότε. Μπορείτε να το ρωτήσετε. Επειδή πιστεύω πολύ, μου λέει, σε σένα, θέλω να πάρεις μια εκπομπή. Λέω, τι ώρες θέλεις Νίκο? Ό,τι ώρες θέλεις εσύ, μου λέει. Μάλιστα.
1: Προηγουμένως είχε ακούσει στο Μετρόπολη.
0: Μας άκουγε, ναι. Μας άκουγε, μας έβλεπε.
1: Είχε διαμορφώσει μια
0: εκπομπή. Είχα και μια εκπομπή στη τηλεόραση εγώ, στο Eurobahn. Και τα παρακολουθεί, να πούμε, ο Νίκος, τέλος πάντων. Και μου κάνει λοιπόν αυτή την πρόταση. Τι ώρες να ξανακάνουν, Νίκο, είπαμε. Μου λέει, ό,τι ώρες θέλεις εσύ. Μάλιστα. Πόσες ώρες ήταν η εκπομπή? Όσες ώρες θέλεις, μου λέει. Λέω, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, κοίταξε, μου λέει. Εγώ επάνω σε ό,τι ιερό έχω, ρώτησε τον Νίκο.
1: Δεν μου το έχει πει. Και...
0: Εγώ, μου λέει, επάνω σε σένα θέλω να χτίσω το πρόγραμμα. Ότι... Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, το λέω, εντάξει, θα το σκεφτώ και θα σου πω. Μετά κάνα δύο εβδομάδες, είναι το 16 την άνοιξη. Μιλάμε πάλι, ξέρω εγώ, ξαναμιλήσαμε. Τέλος πάντων, μου λέει, τι έκανες? Λέω, εντάξει, το βράδυ. Τι ώρες θέλεις? Λέω, να κάνουμε ένα δύο ώρο, Νίκο. Ό,τι θέλεις, μου λέει. Τι ώρες θέλεις, μου λέει. Λέω, για να μην επηρεαστεί, λέω, και οι άλλες δουλειές που κάνω, να το κάνουμε 10-12. Έγινε, μου λέει, 10-12. Ξεκινάμε λοιπόν 10-12 στον Αρένα. Το έκανε ένα promotion ότι ξέρω εγώ θα είμαι εκεί, να πούμε, μια εβδομάδα πριν δηλαδή. Και καλή μου αστίχη είναι το 16 και το έχει γύρω το 16. Το πήρε η Πορτογαλία, πρόσεξε τώρα. Μου λέει, αφού κάνουμε εκεί, ξεκινήσαμε. Μου λέει να πούμε, με παρουσιάζει και λοιπά, να πούμε, και ξεκινάμε. 10-12. Με το που εγώ πήρα κάτι τηλέφωνα, φίλους μου, γνωστούς μου, αυτά, ξέρω εγώ, ξεκινάω στον Αρένα, αυτά και λοιπά, να μου, όπως κάνει ο καθένας, έτσι είναι. Καινούριος είμαι, πρώτη φορά παίρνω εκπομπή δική μου, να πούμε, πρώτη φορά. Όλο ήμουνα καλεσμένος, μισαβύρης. Δεν είχα, ήμουνα ακομπλεξάριστος, δεν είχα τέτοια κόμπλεξ. Άρα έχω γνώσεις στο κομμάτι αυτό, τις έχω. Λοιπόν, παίρνω, κάνω τα τηλέφωνά μου, ενημερώνω τον κόσμο και λοιπά, να πούμε, τα πάντα. Και ξεκινάμε. Με το που ξεκινάμε, Γιώργο, γίνεται ένας χαμός. Μιλάμε για χαμό τώρα. Επόμενος. Να ανοίγω γραμμές, να πούμε μια ώρα πρόλογο και στην επόμενη ώρα. Κάθε τρία λεπτά. Επόμενος. Εν τω μεταξύ, 12 με 1 ήταν ένα παιδί, πολύ καλό παιδί, Παρασκευαίδης ο Γιαννάκης, που πάρα πολύ καλό παιδί από το Κιλκής, ο οποίος έκανε ανασκόπηση της ημέρας. Είχε μια ώρα, ρε παιδί μου, και έφτιανε όλα τα θέματα της ημέρας και τα έκανε μια. Σαν δελτίο ειδήσεων το έκανε, αθλητικού αυτού. Λοιπόν, επόμενος. 12 παρά 4 παρά 10, έλεγα, μην καλείτε άλλοι όσοι είστε στις γραμμές για να τους πάρουμε, γιατί θα βγει ο Γιαννάκης, ας πούμε. Μην καλείτε άλλοι. Λοιπόν, μία, δύο μέρες, μία εβδομάδα, 15 με ένα μήνα. Μπαίνει ο Πετρουλάκης μια μέρα στο. Με λέει, τι μη καλείτε άλλοι. Άσου να παίρνουν, ρε. Τι μη καλείτε άλλοι, μου λέει. Εδώ γίνεται χαμός. Άλλοι τους ψάχνουν, μου λέει, τους ακροατές και εσύ τους γιώχνεις, μου λέει. Λέει, πάρε μια ώρα ακόμα. Όχι, ψέματα. Με λέει ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης πρώτα. Με λέει, Τζόρνταν, επειδή γίνεται χαμός, μου λέει, δεν παίρνεις και μισή ώρα από μένα. Εγώ σε μισή ώρα, λέει, τα καλύπτω. Πάντω μέχρι τις 12.30. Το λέω, ρε Γιάννη, δεν είναι να σε τρώμε την εκπομπή τώρα. Όχι, μου λες. Ναι.
1: Πρωινές ώρες, έτσι.
0: Όχι, βράδυ.
1: Ανασκόπηση μετά είχε.
0: Ναι, τα θέματα όλη τη ημέρα και το βράδυ τα μάζευε το παιδί. Okay. Δημοσιογράφο ήταν ο Γιαννάκης.
1: Ναι, γιατί το πρωί ξέρω ότι.
0: Ναι. Λοιπόν, το κάναμε κάνα μήνα έτσι, πάμε όμω 12.30 ώρα, μην καλυτάλλω, μην καλυτάλλω. Μετά μπαίνει ο Πετράκης, μου λέει τι μην καλυτάλλω. Πάρε μία ώρα. Λέω αφού δεν έχουμε κολύπτη. Θα πάρουμε ένα υφοβολήπτη ακόμα λίγο. Θα τον πληρώνω έτσι, πλέξι μου λίγο. Λοιπόν, και το κάνουμε 10.00. Τρίωρη. Αμόσαρα σε λέω, πολύ κόσμο. Ναι. Τέλος πάντων πάει. Έχουμε το Euro του 16. Κάνω μία πρόβλεψη, λέω να το πάρει η Πορτογαλία, γιατί είχε το Σάντος προπονητή, ξέρω εγώ. Λέω, οι Γάλλοι ήταν τελικός, στο τελικό, πριν το τελικό, κάνω το αυτό. Λέω, ποιοτικά η Γαλλία έχει πολύ καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερες μονάδες και λοιπά, το ένα τ' άλλο. Εντάξει, η Πορτογαλία έχει ωραία ομάδα, αλλά πιστεύω ότι έχει καλύτερο προπονητή. Τακτικά, λέω, ο Σάντος είναι σε πτώση πίσω, ξέρω εγώ. Θα τους τρέξει, λέω, τους Γάλλους και μόλις δει ότι θα τους κουράσει και μόλις δει ότι τους Γάλλους, γιατί περισσότερο ήταν έγχρωμοι να μπούμε μέσα, έτσι, να γυαλίζουν εδώ οι μάπες τους και λοιπά από τον Ιδρώτα, τότε θα τη φρεσκάρει εκεί τα χάπ, θα πετάξει κανένα δυο χάπ μέσα να πούμε και θα τους τρέξει και εκεί μπορεί, επειδή είναι και τυχερός άνθρωπος, λέω και καλός άνθρωπος, θα βάλει και το κόλ, θα πάρει και το παιχνίδι. Και έτσι έγινε. Και πήρε και. Τώρα εκείνο, ξέρεις, εκείνο ήμουν τυχερός βέβαια.
1: Εντάξει, ναι. Σίγουρα.
0: Ήταν ένα προγνωστικό τυχερό.
1: Σίγουρα.
0: Και γίνεται εκεί ο χαμός, τέλος πάντων είχαμε και τις εκλογές στην ΕΠΟ τότε με το γραμμένο, το περπατήσαμε και εκεί καλά. Βγήκαμε δηλαδή, με βοήθησαν και οι εξελίξεις με λίγα λόγια. Και έτσι έγινε η εκπομπή, ας πούμε, πολύ καλή. Και κάτσαμε εκεί κανένα 20 μήνες, αν θυμάμαι καλά. Η κορυφαία εκπομπή ήταν στον Αρένα. Mm-hmm. Μετά από 6 μήνες που βγήκαν εκεί οι ακροματικότητες. Τέλος πάντων, μετά από εκεί χώρισε ο Ντίμης με τον Πετρουλάκη. Εμείς πήγαμε, τότε είχαμε κάνει ένα άλλο ραδιόφωνο. Είχαμε πάει σε ένα άλλο ραδιόφωνο, μάλλον. Με τον Διαμαντόπουλο και τον Μαρόγλου είχε κάνει το Fair Play. Ένα το 96 και ένα το θυμάμαι, τη συχνότητα. Αλλά ήταν πολύ λίγους μήνες. Το κάνανε μετά μουσικό το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, γιατί αυτοί ανέκαθεν
0: μουσικά, και
1: μουσικά πλαισίωναν τα ραδιόφωνα.
0: Και πέρα του Ράδιο Θεσσαλονίκη που είναι δημοσιογραφικό, όπως λένε, πολιτικό και κοινωνικό και τέτοιο, τα υπόλοιπα νομίζω είναι μουσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά μείναμε κάποιους μήνες έτσι, μέχρι να γίνει το deal με το Focus και από το 19 είμαστε στο Focus. Το 19 τέτοια εποχή. Πριν τις εκλογές.
1: Εσύ ως δηλαδή είσαι 7 χρόνια εδώ.
0: Εδώ είμαι νομίζω από τους πιο παλιούς πλέον. Ναι,
1: ναι, είσαι βετεράνος τώρα.
0: 7 χρόνια. Ήταν νομίζω κάνα μήνα πριν τις εκλογές του 19.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί ήταν. Τέτοιο καιρό νομίζω, λίγο πιο πριν. Εντάξει, από τότε και μετά άλλαξαν πολλά πράγματα βέβαια. Εκτοξεύθηκε και το ραδιόφωνο. Δεν ήταν τόσο. Ήταν πολύ πεσμένο τότε.
1: Πλέον στην πόλη είναι σημείο αναφοράς. Ακούν οι πάντες.
0: Ναι.
1: Οι πάντες ακούν.
0: Εγώ όταν ήρθα το τον ηχολήπτη, θυμάμαι, του λέω, να σε μπορέσει, είχαμε έναν Γιάννη ηχολήπτη εδώ. Λέω, ρε Γιάννη, εδώ δεν έχει ένα site που μπορώ να δω από το ίντερνετ πόσοι με ακούνε. Πώς δεν έχει, μου λέει, πού είναι, δεν ξέρω. Ας το βάλω εκεί πέρα να το δεις, μου λέει. Mm-hmm. Το βάζω και κοιτάω.
1: Τις χιλιάδες.
0: Όχι, τότε δεν ήταν χιλιάδες.
1: Α, όχι.
0: Ναι, το λέω, πού είναι, να μου λέει αυτό. Λέω, αυτοί μόνο λέω ακούνε τώρα, ναι. Πω, λέω, σώπαρε μου, ναι, μου λέει. Λέω, θέλει πολύ δουλειά εδώ, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Και μετά, χωρίς ρεμπό, χωρίς άδειες, χωρίς αυτά, βάρα. Βάρα, ναι. Εδώ πέρα, τι να κάνεις, πάμε στον κόσμο.
1: Κοίταξε, αυτό που εγώ έχω, έτσι, πει και σε σένα, αλλά και τώρα στο ραδιόφωνο, μιας και είμαστε μαζί ζωντανά,
0: ναι.
1: Αυτό που σε χαρακτηρίζει είναι ότι έχεις το χάρισμα της μνήμης. Ναι. Θυμάσαι πάρα πολλά γεγονότα και όχι μόνο αθλητικά. Θυμάσαι ονόματα, καταστάσεις, ανθρώπους.
0: Μα αν τα ζήσεις.
1: Ναι, αλλά με την πάροδο του χρόνου έρχεται μία φθορά στη μνήμη και προσπαθείς να θυμηθείς κάποια πράγματα. Στις κουβέντες που έχουμε κάνει μαζί, εγώ έχω διαπιστώσει ότι η μνήμη σου, εντάξει τώρα δεν ξέρω πώς ήσουν, ναι, τέλος πάντων στα 20 σου, αλλά η μνήμη σου είναι εκπληκτική.
0: Μπορεί να ξεχάσω αυτά που γίνανε προχθές, παράδειγμα, πριν λίγες μέρες, και πριν 30 χρόνια να μην τα ξεχάσω ποτέ.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι λογικό, αναμενόμενο και εξηγείται.
0: Όταν ζεις μια κατάσταση,
1: ναι, ναι,
0: ένα γεγονός, νομίζω δεν το ξεχνάς εύκολα. Εκτός άμα το μυθοποιείς στο μυαλό σου ότι είναι ένα
1: αλλιώς,
0: ψέμα και
1: αλλιώς,
0: όχι, θες να περάσεις ότι είναι ένα γεγονός, αλλά είναι ψέμα και το κάνεις μόνος σου. Παράδειγμα, γιατί έχω κάτι συνεργάτες που τα κάνουν και αυτά.
1: Ναι.
0: Το ψέμα το παρουσιάζουν σαν γεγονός που το ζήσανε και την άλλη φορά
1: το
0: λένε αλλιώτικα. Δεν θυμούνται.
1: Ακριβώς, και εκεί αποκαλύπτονται.
0: Ναι.
1: Εκεί αποκαλύπτονται. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι καταρχάς με τον αθλητισμό, γενικά?
0: Από μικρό παιδί.
1: Έπαιζες και εσύ ποδόσφαιρο?
0: Και στο χωριό έπαιξα μπάλα φυσικά και στα γήπεδα πηγαίναμε, στον πάγο. Εγώ με τον πάγο είμαι, ξέρεις, δεν είναι.
1: Καταγωγή σου είναι από
0: κάτω από τον Δράμα, αλλά μεγάλωσα από τα 13 μου και μετά στη Σκίδρα εδώ.
1: Στη Σκίδρα, ναι. Στα δικά μου πάτρια.
0: Εσύ, Ελλάδα. Γιώργο, πού έχεις καταγωγή?
1: Η καταγωγή είναι από την Μπέλα, από το Μάνδαλο.
0: Από το Μάνδαλο είσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: από το Μάνδαλο.
0: Ξέρεις το Μάνδαλο, τι έχει κάνει το Μάνδαλο?
1: Θα σου πω ότι.
0: Είναι αυτό το χωριό που έφερε το άλογο στο ΠΑΟΚ Νάπολη. Το άλογο στον ΠΑΟΚ να έχουν παιδιά από το Μάνδαλο το φέρανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ φίλε. Έτσι. Τα παιδιά εκεί είναι πολύ φίλοι. Ναι. Το μισό χωριό και παραπάνω. Πολύ φίλοι. Πάρα πολύ.
1: Είχε κάποτε και πολύ καλή ομάδα ποδοσφαίρου εκεί.
0: Δόξα Μανδάλου, βέβαια.
1: Δόξα Μανδάλου. Ναι. Έκανε. Και τώρα προσπαθούν τα παιδιά να στήσουν πάλι την ομάδα μετά.
0: Καλή άνυδρο Μάνδαλο. Από εκεί μεριά πα Λάκα, πιάνει Αραβισό. Και κατεβαίνεις εκεί μεριά Αξό και τέτοια πράγματα. Και βγαίνεις Μιλότοπο Αξό και βγαίνεις Γιάννητσα, βέβαια.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι,
0: η γραμμή από πίσω μεριά, από το Πάικο που λέμε.
1: Και σε ακούνε πάρα πολύ από εκείνα τα μέρη. Είτε είναι Παοξίδες, είτε είναι Αεξίδες, είτε είναι οποιαδήποτε ομάδα. Σε παρακολουθούν, ναι, ναι, με κάθε βράδυ. Μου έχουν πει δηλαδή τα παιδιά εκεί από το χωριό που έχω κάνει κουβέντα μαζί τους και.
0: Μα με γνωρίζουν και προσωπικά, δεν είναι?
1: Μας παίρνουν ύπνο, λέμε, τα ακουστικά, ναι, στα αυτιά και το πρωί ξυπνάμε, έχει τελειώσει και η μπαταρία από το κινητό.
0: Πολύ καλά παιδιά, βέβαια. Όλα τα παιδιά εκεί. Και στην Καλή ακόμη. Νίκη Καλής, το άλλο χωριό. Άρης Προφητηλία μετά. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, βέβαια, τι, αλίμονο.
0: Και μπαίνεις στη Σκίδρα μετά από Κύμερια. Μαυροβούνη, Σκίδρα. Δόξα Μαυροβουνίου.
1: Εσύ την κλώτσες λοιπόν την μπάλα.
0: Ναι, μικρή, στο χωριό. Δόξα κάτω πρωτούς. Δεν... Πολλές δόξες στην Ελλάδα.
1: Από...
0: ναι.
1: Όντως, όντως. Δοξασμένος τόπος.
0: Γυμνάσιο Λύκειο τα έβγαλα όλα στη Σκέδρα. Μετά έφυγα, πήγα στην Αθήνα, γύρισα, Θεσσαλονίκη. Μετά δουλειές άνοιξα πάλι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, πανέλα και τέτοια πράγματα. Και μετά εγκατασταθήκαμε μόνιμα Θεσσαλονίκη.
1: Οικογένεια. Έχεις τρία αγόρια.
0: Τρία
1: αγόρια.
0: Μικρή, από μικρή που λένε στα βάσανα.
1: Ναι.
0: Από 35 χρόνια σου λέω τώρα πίσω, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μικρή. Εντάξει. Με τα καλά του, με τις δυσκολίες του.
1: Τα παιδιά ασχολούνται καθόλου με το αντικείμενο αυτό που εσένα.
0: Κοίταξε, με τον αθλητισμό ασχολούνται. Όλοι με τον ΠΑΟΚ είναι φυσικά, εννοείται, έτσι.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Οι δύο ασχολούνται κιόλας. Πάνε στα γήπεδα και το ένα και το άλλο. Εντάξει, ο μεγάλος δεν πολύ ασχολείται. Εντάξει. Τα παιδιά τώρα είναι σε άλλη κατάσταση. Είναι παιδιά επόμενης γενιάς, μορφωμένα αυτά, με άλλη κουλτούρα, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει. Η δικιά μας η γενιά ήταν διαφορετική. Εμείς παρατάγαμε, που λέει ο λόγος, και τη δουλειά στο χωριό για να κατέβουμε στο γήπεδο τότε.
1: Δεν μετρούσε καθόλου το.
0: Εγώ το έκανα πολλές φορές.
1: Το ρολόι. Δηλαδή, σήμερα νομίζω ότι το μυαλό μας είναι να τα προλάβουμε όλα. Κοιτάμε συνεχώς το ρολόι. Εγώ θυμάμαι εκείνη την εποχή που περιγράφεις, που δεν με αγχώνε το ρολόι.
0: Δεν είχε ξανά με τα προβλήματα. Δεν είχαμε και τόσα προβλήματα. Τώρα μπήκανε πολλά προβλήματα στην κοινωνία. Δηλαδή από τότε που μπήκε. Πρώτα απ' όλα βάλαμε την προπαγάνδα στο σπίτι μας με την τηλεόραση, έτσι. Όχι ότι η τηλεόραση. Παλιά ήταν, τη βάλαμε για ψυχαγωγία, αλλά μετά αυτοί το περάσανε την προπαγάνδα μέσα από την ψυχαγωγία. Δηλαδή, στα δελτία ειδήσεων, στα πρωινά δικαστών, αντάλλου κλπ., όλα αυτά τα χρόνια περάσαν την προπαγάνδα στο σπίτι μέσα. Στην οικοκυρά, η νοικοκυρά, ξέρω εγώ, στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα και ούτω καθεξής.
1: Το είπε η τηλεόραση.
0: Το είπε η τηλεόραση. Το είπε η τηλεόραση, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα ρίξει και το είπε, ξέρω εγώ, ο Πάπας της Ρώμης. Το είπε η τηλεόραση, λέει.
1: Αυτή η έκφραση έχει μείνει στην ιστορία. Το είπε η τηλεόραση.
0: Το άκουσα στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην τηλεόραση μιλάγανε οι σοφοί.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά ευτυχώς τα τελευταία χρόνια το κατάλαβε ο κόσμος και δεν την πολύ δίνει σημασία την τηλεόραση. Ξέρει, πονηρεύτηκε δηλαδή με όσα έχουν συμβεί. Είναι η άποψή μου αυτή.
1: Έχουν μπει άλλα κόλπα έχουν μπει όμως, ούτως ώστε να διαμορφώνουν άποψη στον κόσμο, και μιλάω για αυτές τις πλατφόρμες, τις διαδικτυακές πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Κοίταξε. Όλα αυτά βρίσκουν τρόπο να επηρεάζουν και βλέπεις ότι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα πολύ συχνά, γιατί ξέρουν ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει σκρολάρει και παρακολουθεί και πέφτει πάνω σε αυτό που θέλει. Και βέβαια κάποιοι πληρώνουν για να εμφανίζονται πιο συχνά στα μέσα. Είναι ο νέος τρόπος. Είναι ο νέος τρόπος και επηρεάζει αυτό
0: η εξέλιξη.
1: Σου δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Τι χαμός γίνεται το τελευταίο μήνα ή και λίγο περισσότερο με τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή κάθε πικραμένος που έχω πει και με τον Αλέξανδρο βγάζει την δημοσκόπησή του. Και ναι. Τι σκοπό έχει, όπως κάποτε η τηλεόραση επηρέαζε, τώρα να επηρεάζονται μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Και οι οποίες δημοσκοπήσεις δεν είναι όλες αληθινές, αυτές που βγαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Σε εισαγωγικά, με μεγάλη απόκληση μάλλον, οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στην τηλεόραση έχουν κάποια στοιχεία αλήθειας, όχι όμως την απόλυτη αλήθεια. Κρύβουν και τα έχουμε πει νομίζω και μαζί, ότι στείνονται με ένα τέτοιο τρόπο τους ώστε το αποτέλεσμα να ικανοποιεί αυτό που πληρώνει.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ πάνω σε αυτό.
1: Αλλά αυτές οι πλατφόρμες ο καθένας ανεβάζει ό,τι θέλει. Φτιάχνει μια κάρτα στον υπολογιστή του και την ανεβάζει ως δική του δημοσκόπηση. Άντε εσύ ψάξ' το να δεις αν είναι αλήθεια ή όχι. Σκοπός ένας, να επηρεάσουν.
0: Να επηρεάσουν, ναι. Γι' αυτό γίνονται κιόλας. Και πολλές έχουν και έναν σκοπό. Όχι μόνο να επηρεάσουν, να προβάλλουν κάποιο άλλο. Ναι. Για προβολή κάποιων άλλων κομμάτων το κάνουν, έτσι. Δηλαδή, ή να σπάσουν ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, το κάνουν τα συμφέροντα, παράδειγμα. Δεν ξέρεις μια δημοσκόπηση για ποιο λόγο βγάζει αυτό το πράγμα. Ή για να σπάσει κάποιο άλλο κόμμα. Όπως κάνουν κάποια άλλα μικροκομματίδια που τελευταία στιγμή γίνονται κλπ. Να πούμε, γιατί γίνονται αυτά. Για να κερδίσουν κάτι, υπάρχει περίπτωση να μπουν στη Βουλή, όχι. Κάτι όμως έχουν σκοπό. Να σπάσουν κάποιο άλλο κόμμα. Δηλαδή τώρα, στη Νέα Δημοκρατία, άμα γίνει ένα άλλο κόμμα, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αυτοί οι στεναχωρεμένοι που φύγαν κλπ. Ποιος είναι ο σκοπός, για να σπάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ή ένα άλλο πρόγραμμα, για να γίνουν ένα κόμμα άλλο μικρό, ή δύο κόμματα μικρά, έτσι, καινούργια κόμματα κλπ. Μπορεί να θέλουν να σπάσουν τον Βελόπουλο, λέω εγώ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο. Δηλαδή συμφέροντα είναι αυτά. Για μένα η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτή που ο καθένας τη βλέπει έξω στην κοινωνία. Μόνος του, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Η οποία όμως δημοσκόπηση δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θέλουν να μας προβάλλουν. Έτσι.
0: Εγώ
1: στις συζητήσεις που κάνω διαφέρει εντελώς η άποψη των ανθρώπων που γνωρίζω ή τυχαίνει να γνωρίσω εκείνη τη στιγμή από αυτά που μας παρουσιάζουν. Εγώ βλέπω τεράστια διαφορά και εκπλήσωμαι με τα νούμερα που δίνουν στο
0: πρώτο κόμμα. Πρόσεξε. Εγώ τώρα είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας, πέρα απ' όλα. Την αγορά την ξέρω πολύ καλύτερα, πιστεύω, από πολλούς. Να μην πω από τη μεγαλύτερη μάζα του κόσμου. Μπορεί εμένα να με επηρεάσει κάποια δημοσκόπηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι βογκάν τα μαγαζιά και περιμένουν ένα Σάββατο να δουλέψουν λίγο, να κλείσουν μερικές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα πλέον δεν είναι ο περσινός, ο προπερσινός κλπ. Ο τουρισμός στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουν φτάσει να ποντάρουν στον τουρισμό από την Ελλάδα για να πληρώσουν υποχρεώσεις και τόκους και να πληρώσουν και άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν φτάσει μια χώρα να περιμένει τον τουρισμό, ας το φίλε του έργο είναι χαμένο. Έτσι. Όταν αυτή η χώρα δεν έχει δικιά της βιομηχανία, τίποτα, έχει τίποτα βιομηχανία εδώ, τίποτα δεν έχει. Όταν δεν έχει πρωτογενή τομέα να παράγει, εδώ όλοι είναι μέσα με τα τσαρούχια, δεν μπορούν να παράγουν προϊόντα οι άλλοι. Τα κόστη μεγάλα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα βασικά πράγματα, όταν τον πνίγεις τον άλλο με την ενέργεια, πάει να πιει να φάει ρε παιδί μου ένα σάντουιτς, να πω το άλλο. Και του λέει 5 ευρώ. Αν πάει δύο σάντους να πιει και να πιει, του λέει 15-13 ευρώ. Και λέει, πω, τι ακριβά είναι. Μα είναι ακριβά, πουλάει ακριβά ο άνθρωπος και όχι αυτός μόνο όλοι, γιατί όλα που πληρώνει είναι ακριβά. Όταν πληρώνει τώρα αυτός 2.500 ρεύμα, άλλα 1.000 αέριο, και άλλα πόσα δεν ξέρω εγώ τις άλλες υποχρώσεις. Πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος δηλαδή. Εγώ το καταλαβαίνω. Δίκιο έχει και ο καταναλωτής που πάει και το βλέπει, αλλά έλα και στον άλλον ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να τα έχει τόσα να τα πάρει, γιατί πρέπει να πληρώσει και την ενέργειά του και τους φόρους του και τα αυτά. Γιατί έρχεται μετά το κράτος να τα πάρει από τον ελεύθερο επαγγελματία από εκεί.
1: Βλέπω πάντως ότι όλο ένα και περισσότερο ανεβαίνουν οι τιμές στα καθημερινά προϊόντα και αυτή ειδικά η τελευταία πλατφόρμα που ανακοινώθηκε το και λειτουργεί το πόσο κάνει είναι ό,τι πιο αστείο, θα μου επιτρέψεις να σου πω.
0: Αυτά είναι που κορυδεύουν τον κόσμο τώρα.
1: Είναι ό,τι πιο αστείο έχει βγει.
0: Τι ρωτάνε, πόσο κάνει και δεν παίρνω άμα είναι ακριβό και τέτοια πράγματα.
1: Το ίδιο προϊόν το επιλέγεις τέλος πάντων και βλέπεις ότι το α, β, γ, δ, σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν τι τιμή το έχουν.
0: Άρα κάνει διαφήμιση τα σούπερ μάρκετ με λίγα λόγια. Στέλνει τον κόσμο εκεί πέρα.
1: Και αυτό.
0: Δεν βοηθάει τον καταναλωτή.
1: Και υπάρχουν και διαφορές στα προϊόντα. Βλέπεις ότι μπορεί να σου πει ότι το προϊόν έχει 1,80 στο α σούπερ μάρκετ, 1,93 στο άλλο, 2,5 στο παρακάτω και σου γράφει από κάτω ότι είναι 180 γραμμάρια ή 200 γραμμάρια. Και πας μετά στο κατάστημα και διαπιστώνεις ότι δεν είναι 180 γραμμάρια, αλλά είναι λιγότερα τα γραμμάρια. Δηλαδή υπάρχει. Και πού να ελέγξεις αυτά όλα τα χιλιάδες τα προϊόντα, ποιος θα πρωτοκάνει καταγγελία και ποιος θα πει ότι εγώ το είδα αλλού και δεν ισχύει αυτή η τιμή. Συν το ότι εγώ δεν μπορώ να αγοράζω ένα προϊόν από ένα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνω μετά με το αυτοκίνητο σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ να πάρω το β' προϊόν, το οποίο το βρήκα εκεί πιο φθηνά. Η βενζίνη που θα ξοδέψω είναι τα χρήματα τα οποία προσπαθώ να κερδίσω. Δηλαδή ουσιαστικά χάνω κάνοντας μία επιλογή πηγαίνοντας σε 2-3 σούπερ μάρκετ. Και για τα καφέ, αυτό ήθελα προηγουμένως να σου πω, ότι σιγά σιγά κάποια καφέ επιλέγουν να μην έχουν σερβιτόρους για να μπορούν να έχουν μειωμένη τιμή στον καφέ. Που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η τιμή του καφέ που σήμερα.
0: Κοίταξε, ένας υπάλληλος κοστίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο. Πριν μπούμε στην εκπομπή, θυμάστε τι λέγαμε.
1: Ναι.
0: Για τα μηχανήματα στις τράπεζες και λοιπά. Σου είπα εδώ ότι μόλις είδα το πρώτο μηχάνημα σε τράπεζα εγώ, πριν από πολλά χρόνια, είπα τον εαυτό μου, σε λίγα χρόνια θα φύγουν όλοι οι υπάλληλοι. Θα είναι μόνο μηχανήματα. Το βαριά θα είναι και ένα σεκιουριτάς να φυλάει τα μηχανήματα ή να δείχνει πώς θα λειτουργεί το μηχάνημα σε έναν ανίδεο κλπ. Γιατί τα κοστολόγια είναι πολύ μεγάλα. Ο υπάλληλος κοστίζει πάρα πολύ. Ο υπάλληλος δουλεύει 8 ώρες και πληρώνεται παράδειγμα αλφα ποσό και το μηχάνημα θα δουλεύει 24 ώρες σε μια τράπεζα που είναι ανοιχτή και το βράδυ παράδειγμα και δεν κοστίζει τίποτα.
1: Ζόρνταν, τα κέρδη όμως των τραπεζών είναι απίστευτα.
0: Μεγάλα. Πολλά. Βέβαια.
1: Και θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν περισσότερο προσωπικό λειτουργώντας έτσι λίγο με ένα κριτήριο.
0: Μα δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει αυτό. Τους νοιάζουν τα κέρδη. Τίποτα άλλο δεν τους νοιάζει. Τίποτα έτσι. Άλλο. Δηλαδή, αν μια τράπεζα, ας πούμε, συστημική παράδειγμα, είχε 250 καταστήματα πριν 10 χρόνια και ξέρω εγώ και 2.000 υπαλλήλους, τώρα έχει 120 καταστήματα και ξέρω εγώ 600 υπαλλήλους.
1: Τι είχαμε πει, ο φτωχός θα γίνεται φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος.
0: Τώρα γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Παλιά ήταν σλόγγαν αυτό, βέβαια υπήρχε και τότε, αλλά ήταν η πλούσια, ρε παιδί μου, ήταν ένα 10%.
1: Ναι.
0: Τώρα η πλούσια είναι πιο.
1: Μιλάμε για Ελλάδα πάντα.
0: Ναι, ας συγκρίνουμε την Ελλάδα μας, έτσι. Και ανάλογα, αναλογικό ποσοστό είναι και σε κάθε χώρα. Τώρα, αν στις φτωχές χώρες είναι πιο πολύ φτωχή, δηλαδή σε κάτι υποανάπτυξες χώρες πιο πολύ φτωχή, το λογικό είναι.

0: καπνίσει και δεν σε γουστάρουν όλον τον υπόλοιπο κόσμο, θα πατάει ένα κουμπί και θα κλείνει όλα τα λεφτά. Δεν θα κουνηθείς. Δεν θα έχεις λεφτά. Δεν θα μετράει η κάρτα σου. Που... κανονός κάρτα. Άρα τι θα σε κάνει? Να υποκύπτει σε αυτά που θέλει να περάσει.
1: Είναι αυτά που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, έτσι.
0: Μα, συζητώντας... όλα από, αυτά, όλα από τις ταινίες, δηλαδή, ξεκινάνε. Δηλαδή, έβλεπες μία ταινία...
1: Αναρωτιέσαι αν η ταινία είναι μπροστά ή αν η ταινία είναι μία προετοιμασία του κόσμου για το μέλλον.
0: Από τις ταινίες αυτοί είδανε... Βλέπετε τους δίδυμους πυρούς, πώς τους ρίξανε.
1: Πήραν ιδέες.
0: Ναι. Ναι. Το βλέπαμε σε, όταν ήμασταν μικροί στο τέλειο, θυμάσαι. Ναι. Πέφτανε τα αεροπλάνα πάνω στους πυρούς.
1: Και πολλές ταινίες και πολλές σειρές. Βάλει για παράδειγμα με τον COVID, έχουν βγει ταινίες οι οποίες ήταν ακριβώς όπως είδαμε την πανδημία με τον COVID. Σε ό,τι αφορά το χρήμα, ένας καλός φίλος και συνάδελφος είχε δουλέψει στον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το Σπυριούνι.
0: Να πω ένα λεπτό λίγο. Να πω Αγγλία Γκάνα 0-0 είναι ημίχρονο. Ναι, το Σπυριούνι. Ο Σπυριούνι ήταν στρατηγό. Ναι. Τον είχαμε στο τέταρτο σώμα του Τζέσι, Ξάνθη.
1: Και εδώ
0: όταν ήμουν φαντάρο. Έκανε
1: στο...
0: και στο τρίτο.
1: Ναι,
0: άκου τώρα. Εγώ ήμουν διαβάη. Ήμουνα το 1985 πήγα και το 87 τον Αύγουστο κάπου εκεί παπουλήθηκα. Λοιπόν, άλλαξα τρεις στρατηγούς στη Μεραρχία. Ο πιο παλιό εγώ ήμουνα. 11η Μεραρχία στην Καβάλα. Ο πιο παλιό. Τρεις στρατηγούς άλλαξα, το πιστεύεις αυτό?
1: Πόσους μήνες?
0: Πολλά, πολύ πράγμα. Λοιπόν, τον είχα. Ήταν εν ενεργεία ο Σπυριούνης και ήταν στο τέταρτο σώμα στην Ξάνθη. Στο τρίτο σώμα ήταν ένας Βορβολάκος.
1: Τι θυμάσαι?
0: Ναι. Σε λέω τώρα.
1: Αυτό που έλεγα πριν, για πες.
0: Το 85, 86, 87, 40 χρόνια πίσω τώρα. Τους θυμάμαι, ρε. Mm. Είχα μιλήσει με τον Σπυριούνι, γιατί εγώ ήμουνα στο ΚΕΠΙΚ στη Μεραρχία. Εγώ ήμουνα δεκανέας, χειριστής ραδιοτηλετύπου, αλλά επειδή δεν είχα ραδιοτηλέτυπο εκεί, ήμουνα στον πίνακα πάνω, στο ΚΕΠΙΚ μέσα. Και κρυπτογράφος. Mm-hmm. Άρα από μένα περνάγαν όλοι αυτοί. Όποιον ήθελα έπαιρνα και μου λέγανε έλα σειρά. Έτσι με λέγανε αυτοί. Σειρά. Σεβασμός, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είχα έναν παραθυρά συνταγματάρχη στη Δράμα στο 65, στο 131 μοίρα πυροβολικού. Η Δράμα έχει πολλές μοίρες πυροβολικού. Είχε 130, 131, 133, 155. Λοιπόν, και αυτός ήταν Θεσσαλονικιός. Και με έπαιρνε το βράδυ τηλέφωνο όταν ήταν η υπηρεσία και μου λέγε έλα σειρά. Θα με δώσει λίγο το σπίτι μου εδώ Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, από το τηλέφωνο του στρατού να μιλάει τζάμπα.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Χρονόταν, μονάδες πέφτανε.
0: Τότε οι μονάδες, τότε στα περίπτερα είχε.
1: Πώς τα λέγανε, κέρματα, γίνανε τα κόκκινα.
0: Όχι τα κέρματα. Το άλλο με την
1: μετρητή. Το μετρητή, ναι. Που σου έλεγε περίπτερας.
0: Τακ, τακ, ναι, έτσι πήγαινε η μονάδα. Κάθε 15 δευτερόλεπτα έπεφτε 10 δραχμές. Λοιπόν, αυτός μιλάει για τώρα μια ώρα να πούμε. 50 λεπτά, ξέρω εγώ, με το σπίτι. Τι κάνει η Μαρία, έλα ρε γυναίκα, τι κάνει ο Κωστάκης, ο Γιαννάκης.
1: Ήξερε όμως ότι μπορεί εσύ να είσαι εκεί με τα ακουστικά και.
0: Ναι, εγώ άμα ήθελα τους άκουγα. Είχα το ακουστικό και είχε στη μέση ένα κλειψάκι το οποίο όταν το πάταγα μπορούσα να μιλήσω μαζί του. Και όταν άφηνα το κλειψάκι, μίλαγαν αυτοί, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι εγώ ακούω, αλλά εγώ άκουγα. Επίσης μπορούσα να τους ακούσω και μέσα από το ΚΕΠΙΚ με τα κροκοδιλάκια.
1: Ναι.
0: Μέσα από πίσω είναι οι γραμμές, έβλεπα ποιο λαμπάκι άναβε και καμιά φορά το είχανα. Τάκ, τάκ. Πώς λέω, κοργή. Λοιπόν, Predator. Απίστευτα πράγματα. Εγώ τα ξέρω αυτά από το στρατό, ρε φίλε. Δηλαδή ήμουν τυχερός στο σώμα που ήμουνα, στο όπλο των διαβάσεων μάλλον, και τα είδα αυτά. Έμπαρε σήμερα, λέγε να πούμε, να δω τι λένε αυτοί, ξέρω εγώ.
1: Σόπα.
0: Λέω, όχι, ρε, εντάξει. Έμπαρε λίγο να δούμε. Θυμάμαι όταν έγινε το σεισμικ, τώρα τι ανοίξαμε, ρε φίλε. Yeah. Το σεισμικ έγινε το Μάρτιο, νομίζω, 20. Το 87.
1: Το 87, το, ναι, ναι. Εγώ τότε υπηρετούσα.
0: 27 Μαρτίου ή 27 Απριλίου, τώρα με
1: διαφέρει. Μάρτιο ήταν, πάλι.
0: Μάρτιο, 27.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Σου λέω εγώ τώρα, 27.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα παλιός, ξέρεις, παμπάλαιος τώρα, παλιό σειρά. Ο πιο παλιός εκεί πέρα είχαν η σειρά μου, ήταν να πολυθεί, να πούμε, τελείωνε. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είχαν ξεθοριάσει τα χιτόνια από πάνω, οι σαρδέλες, ξέρω εγώ, θα πέφτανε, σαγιονάρες, ξέρω, στο ΚΕΠΙΚ μέσα τώρα. Mm-hmm. Είχα και δωμάτιο κρυπτογραφημένο. Εκεί μέσα δεν μπορούσε να μπει ούτε ο στρατηγός, ξέρεις, εάν δεν ήταν κρυπτογράφος.

0: στρατηγός. Ναι. Μου είχε έρθει από την Αθήνα ένα παιδί, Νικολάου Σπύρος, ο οποίος ήταν καινούριος.
1: Ακούτε τώρα τι θυμάται, έτσι, Νικολάου Σπύρος.
0: Κρυπτογράφος, και έπρεπε να τον εκπαιδεύσω εγώ, γιατί εγώ θα, μετά από λίγους μήνες θα είχα απολυθεί. Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα, κύριε Δεκανέα, με έλεγε, λέω, Ιορδάνη θα με λες. Τέλος πάντων, αυτός από σεβασμό και λοιπά, ήτανε, το παιδί είχε χωρισμένοι γονείς και τέτοια πράγματα, και εγώ τον είχα αγκαλιάσει, ρε παιδί μου, έτσι να τον δώσω τον αέρα. Και έπρεπε να τον εκπαιδεύσω για να απολυθώ εγώ. Λοιπόν, και είχα το δωμάτιό μου εγώ το κρυπτογράφο, τον έλεγα θα με ξυπνήσει 9 ώρα το πρωί. Έγινε, με λέει. Βάραγε το παράθυρο από μέσα, σιδερένιο παράθυρο, δεν φαίνομαι να μέσα εγώ. Κύριε Δεκανέα, 9 η ώρα πήγε, θα σκοτήσει. Λέω, άσε με μισή ώρα ακόμα να κοιμηθώ. Ξύπναμε 9.30. Έγινε, μου λέει. 9.30 χτύπαγε το παράθυρο. Κύριε Δεκανέα, 9.30 πήγε. Τέλος πάντων, μπαίνει που λες μια μέρα, σε λέω τώρα μια ιστορία του στρατού, ρε παιδιά, έτσι να καταλάβετε μεγάλο πράγμα η ψυχολογία. Μπαίνει ο τελευταίος ο στρατηγός, ήταν ο Βούλγαρης, ένας Βούλγαρης ο οποίος νομίζω πρέπει να γίνει και αρχηγός του ΓΕΣ μετά. Είχε πάει στο, να πω το σεισμικ πρώτα. Είμαι έξω στην Καβάλα, εγώ είμαι έξοδο και ανεβαίνω πάνω στη Μεραρχία. Η Μεραρχία είναι στον Άγιο Λουκά λίγο πιο πάνω, δεν ξέρω αν ξέρεις, είναι πώς είναι το νοσοκομείο.
1: Εγώ σέρεση μου, δεν
0: έχω υπόψη. Η είναι η δεκάτη μεραρχία.
1: Ναι.
0: Είναι μόλις μπαίνεις λίγο πριν μπεις στις σέρες αριστερά.
1: Έτσι.
0: Από το Λευκόνα. Ναι. Τέλος πάντων, έχω πάει, έχω πιει κάτι βότιες εκεί πέρα στην Καβάλα. Ανεβαίνω κατά τις 3 η ώρα το βράδυ, τώρα εγώ 2.30-3 παρά να πούμε, ανεβαίνω πάνω στη μεραρχία. Ανεβαίνω πάνω, τώρα εγώ ήθελα να πάω στο Κεπίκ να ξαπλώσω. Το λέω τον τηλεφωνητή να πούμε, που ήταν υπηρεσία, του λέω πάνε μέσα να κοιμηθείς εσύ. Απλώνω τις καρέκλες, είχαμε κάτι καρέκλες πλαστικές με αφρολέξη όμως, πολύ ωραίες. Τις κάνω έτσι ένα σαν κρεβατάκι, έτσι ένα ξέρω εγώ. Βάζω 4 καρέκλες από εδώ, 4 από κύμερια, το κάνω ξέρεις ένα εδώ. Και ξαπλώνω εκεί, λέω 2-3 ώρες τώρα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. 3 παρά ήταν.
1: Ποιος θα πάρει.
0: Ποιος θα έρθει τώρα, ναι. Ο πίνακας, ξέρεις. Ξέρεις από πίνακα, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, έχω δει και εγώ ήμουνα σημαντικός.
0: Κατά τις 5 η ώρα το πρωί, μετά καμιά ώρα, μια-δύο ώρες ξέρω εγώ, πέφτει μια θηρίδα. Εγώ από τη ζαλάδα μου τώρα, από την αϊπνία μου και είχα πει και κάτι βότκες ξέρω εγώ, βλέπω ασπρίζει μια θηρίδα. Όταν έπεφτε η θηρίδα, ήταν
1: λεπτομέρειες δεν ξέρω,
0: με μπλάνκο ζωγραφισμένη, γιατί μες τη νύχτα να φαίνεται. Την βάζω το χέρι εγώ και τη σηκώνω. Τη ρίχνω δηλαδή με καλή μια γραμμή και εγώ την γιώνω τη γραμμή.
1: Ναι.
0: Ξανά αυτός. Ξανά τη γιώνω. Ξανά μετά, πετάγομαι πάνω, βλέπω από το γιες. Πω Παναγία μου, λέω. Το γιες παίρνει. Ναι. Παίρνει το γιες. Λέω, σηκώνομαι πάνω, σούστα, όρθιος τώρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα, αγόρι μου, λέει. Επιλέξει. Ο υπασπιστής του υπουργού είμαι. Σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου λίγο το στρατηγό σου, μου λέει. Το διοικητή σου, μου λέει. Εγώ από τη Ζαλάδα δεν καταλαβαίνω, νόμιζα το διοικητή του λόγου, του τάγματος μου κάτω. 498 τάγμα διαβάζω στην Καβάλα. Τώρα με ακούει μια σειρά μου, πολύ φίλος μου και σειρά μου, και μπορεί να τα στείλει και μηνύματα, τα επιβραβεύσει. Τέλος πάντων.
1: Επιβεβαίωση, ναι.
0: Ναι, τα επιβεβαίωσει, συγγνώμη. Λοιπόν, του λέω ποιο να σας δώσω. Μου λέει το διοικητή σου, το στρατηγό σου, ποιο είναι εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ ο στρατηγό μου είναι στο Παρίσι τότε, ο Βούλγαρης, ο τρίτος στρατηγός που ήρθε. Αλλά δεν είχε έρθει ακόμη, πήγε για κάτι σπουδές στο Παρίσι και μετά θα έρχονταν να πούμε. Τέλος πάντων, μου λέει, μάλιστα του λέω, Λάμπρου ο ταξίαρχος, με πήρε μια φορά και με έβαλε χοντρό χέρι ο Λάμπρου, με αγρίεψε πολύ. Έπαιρνε τηλέφωνο να πούμε, μιλάμε την ημέρα, πολύ κίνηση ο πίνακας στη Μεραρχία, ήμουν εγώ. Μισό, ξεσέβαζα με το βίσμα, μισό και μετά τους έπαιρνα από την σειρά για να τους δώσω όλους να μιλήσουν. Κάποιες γραμμές δεν είχαν υπομονή, το κλείνανε, ξαναπέρνανε, κάποια στιγμή με παίρνει στο μεταλλάκτη. Είχα δίπλα και ένα μεταλλάκτη, όπως έχουμε μέσα εδώ, ναι. Ο οποίος είχε δύο λαμπάκια, ένα πράσινο και ένα κόκκινο. Πάντα άναβε πράσινο. Κόκκινο άναβε μόνο όταν ήταν ο στρατηγός και ο ταξίαρχος, τίποτα άλλο. Αμάν και λέγαμε διατάχτη, ας πούμε. Ανάβει ο μεταλλάκτης κόκκινο. Τάκ, το σηκώνω εγώ, διατάχτε. Τι να διατάξω, ρε με λέει. Σε παίρνω, λέει, στον πίνακα και με κλείνει. Ποιο είσαι, με κάνει. Λέω, ο ναι. τηλεφωνητής υπηρεσίας. Το όνομά σου. Λέω, είμαι ο τηλεφωνητής. Εγώ δεν έδωσα. Ναι, ναι. Καλά, θα σε φτιάξω, με λέει, να πούμε. Τέλος πάντων. και μου τη φύλαγε. Γίνεται το σεισμικ. Μου λέει ο υπασπιστής, μου λέει τον ταξίαρχο.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Για πες μου.
0: Μάλιστα, λέω εγώ. Μα τώρα θα σε φτιάξω το λόγο, ρε μπαγάσα. Εσύ θα με φτιάξει, εγώ θα σε φτιάξω. Κοιτάω το, είχαμε το βιβλιαράκι με τα τηλέφωνα και των αξιωματικών κλπ. Βλέπω Λάμπρο να πούμε το σπίτι του, τον παίρνω τηλέφωνο, πέντε και. Λέω καλημέρα, καλημέρα σας, με λέει αυτός. Ψάρωσε. Λέω από το Κεπίκι με, κύριε ταξιάρχη. Α, έλα ρε, με λέει. Λέω σας θέλει από το Υπουργείο κάτω. Μισό λεπτό, με λέει. Μόλις τον είπα Υπουργείο, τρόμαξε αυτός. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, μιλάτε, του λέω και τον συνδέω τον άλλον. Λέει, καλημέρα, λέει, από το υπασπιστής του Υπουργού, με λέει. Ζώνη επιφυλακής. 50% έχουμε το σεισμικ, αυτά ξέρω εγώ, τον είπε τι τον είπε. Εγώ ακούω τώρα μέσα, το μεταξύ. Ναι. Δεν με ακούνε αυτοί ότι ακούω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και λέει, αφού μάλιστα, είπε 17 μάλιστα αυτός. Και κάποια στιγμή τον κλείνει ο υπασπιστής στο τηλέφωνο. Έλα, κέντρο, φωνάζει εδώ, εγώ δεν μιλάω. Κέντρο, ναι, δεν μιλάω.
1: Αντίστοιχα,
0: θα σε κάνω σε να μιλήσει. Μου τη φύλαγε, σου λέει, επιτόπου απευθείας μου τον έδωσε να μου. Που και είχαμε το σεισμί και είχαμε το τρέξιμο, αρχίσαν μετά τα μηνύματα τα κρυπτογραφημένα, άρχισαν να σπάω μηνύματα γιατί ήμουν κρυπτογράφος, για. Οι κορδέλες εκείνες οι κίτρινες με τις τρυπούλες.
1: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες.
0: Όλος ο στρατός έφυγε στον Εύρο τότε πάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων πέρασε όλα καλά, λύθηκε η ιστορία. Κάποια στιγμή γυρνάει ο ταξίαρχος από το Παρίσι. Γυρνάει ο πιο παλιός τώρα εγώ εκεί, Ιούνιος μήνας, θέλει να μας μιλήσει τώρα αυτός. Λοιπόν, μπαίνει μέσα. Γεια σας, παιδιά, λέει, βγείτε λίγο έξω να σας μιλήσω. Μάλιστα, το λέω. Εγώ τώρα είμαι με τις αγιονάρες, με μία φόρμα ξεθοριασμένη, από χαγκή έγινε άσπρη, ξέρεις τώρα. Μαλλιά μέχρι τον ώμο. Μόλις τρόμαξα, λέω, τώρα θα πάμε καμιά φυλακή, τώρα μας δει έτσι, ατιμέλη τους, κατάλαβες. Λοιπόν, γρήγορα έξω, μου λέει. Λέω, μάλιστα, τι μάλιστα, ρε, με κοροϊδεύεις, μου λέει. Λέω, στρατηγείο, διοικητής μου, ρε, γρήγορα έξω, μου λέει, μην ρίξω καμιά τριαντάρα και σαν και το διοικητή σου, μου λέει. Τέλος πάντων, βγαίνει έξω αυτός. Μου λέει, έλα με το διοικητή σου πάνω στο γραφείο, μου λέει. Οχ, τώρα λέω, μπλέξαμε. Εγώ θέλω κάνα 1,5 μήνα να απολυθώ το μαξί. Μάλλον 1 μήνα να πάρω την άδεια. Είχα μια μεγάλη άδεια να πάρω και να πω. Τον παίρνω το διοικητή μου, το λέω, κύριε διοικητά, έτσι και έτσι έγινε. Οχ, με λέει, τι, τον είπε, δεν βγαίνω έξω. Όχι, τον είπα, λέω, με είπε ο διοικητή μου να είμαι εδώ και. Και τι σε είπε. Λέω, με είπε γρήγορα έξω να μην ρίξω καμιά τριαντάρα και σένα και τον διοικητή σου. Ωχ, λέει, εκείνος πήγαινε για καριέρα ο διοικητής μου. Έρχεται πάνω, που λες, το τάγμα ήταν στο γήπεδο της Καβάλας, Κοτσάλου, και έρχεται πάνω στην ημεραρχία, στο νοσοκομείο και το καινούριο. Ξέρουν εκεί οι καβαλιώτες μας ακούνε. Έρχεται, με βλέπει έτσι, πώς είσαι έτσι, με λέει, πώς δεν σε πρόσεξα τόσο καιρό, με λέει, να πούμε. Πήραν το ψαλίδι λίγο, με κόβουν τα μαλλιά από εκεί. Ψάνανε μια φόρμα ενός νέου. Ακούς, με βρήκανε μια φόρμα, η φόρμα πράσινη, το χιτόνιο ξεδοριασμένο. Γιατί το χιτόνιο είχε τα γαλόνια, δεν μπορούσε να. Είχε τη σαρδέλα, κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε πάνω να πούμε. Μου λέει, πρόσεχε τι θα πεις, πρόσεχε. Για άγχος να μην φάει καμιά τριαντάρα ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Το λέω μια ατάκα του στρατηγό. Πάμε πάνω που λες, Γιώργο. Λοιπόν. Μου λέει, θα αναφερθείς καλά αυτά, μου λέει, πρόσεχε, μου λέει, πρόσεχε, είναι πολύ λεπτό αυτό, μου λέει, μη στεναχωρίζεσαι τώρα. Ανεβαίνουμε πάνω, παράω το εδώ. Δεν κανένα, διαβάζει ο Γεωργιάδης Ιορδάνης, 85 ψηλών εσώ, διατάχτε, του λέω, στρατηγέ. Τι να διατάξω, ρε αγόρι, μου λέει. Εγώ σε μίλαγα και εσύ με έγραφες, μου λέει. Δεν σας έγραψα, στρατηγέ. Μου λέει, τότε τι με κάνεις. Γιατί δεν βγήκες έξω, μου λέει. Και τι το λέω, ρε Γιώργο, πώς μου ήρθε φλασιά εκείνη την ώρα. Του λέω, στρατηγέ μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου βρέθηκα με τόσο υψηλό πρόσωπο και μόλις σας είδα κόμπλαρα το λέω. Με κοιτάει και τι λέει τον διοικητή. Πάρ' τον, λέει, από εδώ, τον πιστεύω. Τον πιστεύω, λέει, ακούς. Πω, βγαίνουμε έξω, πανηγυρίζει με αγκαλιά του διοικητή. Δεν έφαγε την τριαντάρα. Γρήγορα φύγε, με λέει, πάρε, θα σε δώσω μια άδεια να σκουδίσεις, θα φύγεις, μου λέει, ακούς. Και έτσι γλιτώσαμε να μου, και αυτός και εγώ. Απίστευτα πράγματα.
1: Πολλές ωραίες ιστορίες θα μπορούσα να πω κι εγώ, αλλά.
0: Και καλά χρόνια, ρε φίλε. Ήμασταν και ψημένα παιδιά. Τώρα τα περισσότερα παιδιά είναι μαρθακά, να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Καλά χρόνια ήταν. Δύσκολα λίγο, αλλά ήταν καλά.
1: Κάποια παιδιά που είναι σε ένα έτσι. Υπάρχουν σώματα. Ανάλογα το σώμα. Έτσι.
0: το όπλο λες.
1: Ναι,
0: το σώμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άλλο να είσαι καταδρομέας, άλλο να είσαι διαβάσεις.
1: Άλλο να είσαι διαβάσεις, άλλο να είσαι απλά.
0: Εγώ
1: απλά,
0: λέω.
1: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει απλά. Στο στρατό δεν υπάρχει απλά. Άλλο είναι να είσαι πεζικάριος, άλλο να είσαι μαύρος κούφης κλπ.
0: Εγώ λέω στον άνθρωπο είναι. Άμα είναι ψημένο το παιδί.
1: Ναι. Από την οικογένεια.
0: Ναι, και σου λέει τώρα, τώρα είναι και λίγο η θητεία. Δεν είναι ένα χρόνο, δεν είναι η θητεία, πώς είναι.
1: Τίποτα δεν είναι σε σχέση με αυτό που τότε υπηρετούσαμε.
0: Εμείς ήταν 21 μήνες εγώ τα πήγα.
1: Και εγώ.
0: Ήταν σχεδόν διπλάσια τώρα, δεν είναι λίγο πράγμα.
1: 21 μήνες ναι.
0: Και ήταν αλλιώς.
1: Βέβαια παλιότερα ήταν ακόμα παραπάνω. Έτσι, 24, 30. Νομίζω στη δεκαετία του 70 ήταν και 30 κάτι. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ένα ακόμα που θέλω να πω έτσι 2-3 λεπτά. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, θες να το πω μετά.
1: Ναι, ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα Focus FM 103 και 6. Να πω επίσης για μηνύματα 69-07-483-484. 0-0 είναι παραμένει το παιχνίδι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γραμμές δεν θα ανοίξω τώρα, θα ανοίξω σε 10 λεπτά έτσι. Να πούμε 2-3 πράγματα ακόμα και θα ανοίξουμε για τον κόσμο. Διαλειμματάκι λοιπόν και ερχόμαστε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. Είμαστε στο 51ο λεπτό, να πούμε και αυτά εδώ πέρα, έτσι, του αγώνα 0-0. Προσπαθεί εκεί η Λαμία, λέω, η Αγγλία. Σαν Λαμία τη βλέπω και αυτή, ναι. Αλλά δυστυχώς.
1: Βεβαίως. Yeah. Ωραία, μου φτιάξε και το μικρόφωνο εδώ ο κύριος.
0: Καμπάνα.
1: Γιατί προηγουμένως και εγώ το είχα καταλάβει ότι δεν ακούγομαι ιδιαίτερα καλά. Για πες, θα περιμένεις κάποια έκπληξη φέτος στο Μουντιάλ?
0: Κοίταξε, το Μουντιάλ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω καμιά Γαλλία θα το πάρει. Από τις μεγάλες ομάδες, 2-3. Εγώ είχα δώσει φαβορί τώρα εκεί σε ένα pre-game που κάνουμε στο YouTube κάθε Παρασκευή. Με τον κόκκινο είπα πρώτο φαβορί η Γαλλία, μετά η Βραζιλία και μετά η Πορτογαλία. Αλλά η Πορτογαλία δεν τη βλέπω να αντέχει πολύ. Βέβαια, περάσαν αυτή σήμερα.
1: Από Ασία τίποτα δηλαδή, έτσι.
0: Ποιος έχει τίποτα η Ασία? Τι να έχει?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την πρώτη φάση δεν παρακολουθώ πολύ.
0: Να φύγουν τα λιμάκια μετά.
1: Ναι, περιμένω να πάμε στην ουσία, σε αυτά τα νοκάουτ, όπου πραγματικά θα δώσουν άλλον εαυτό όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δύσκολα, είναι αλήθεια, δύσκολα να φύγει το κύπελο από την Ευρώπη ή την Αμερική και να πάει στην Ασία. Δεν έχει πάει ποτέ και ούτε πρόκειται να πάει. Δεν υπάρχει. Ποιότητα αυτή δεν υπάρχει.
0: Τώρα, όταν λες Αμερική, εννοείς την Νότιο Αμερική, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Βραζιλία, δεν είναι Νότιο Αμερική, δεν είναι Αργεντινή, Βραζιλία και. Ναι, αυτά. Αυτές τις δύο.
0: Ναι. Κοίταξε. Και παλιά τον. Του Άγγλου, αλλά εντάξει, πρόλαβε. Κόρνερ, νομίζω. Ναι. Εγώ είδα προχθές ένα παιχνίδι πριν λίγες μέρες. Το Ελβετία Βοσνία, ρε φίλε. Τι ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό, ρε. Πολύ μου άρεσε και το παιχνίδι.
1: Πώς έχει έρθει ο παλιό?
0: 4-1.
1: Α, 4,
0: ή 5, σχέση. Δεν θυμάμαι να πούμε.
1: Άλλο θυμάμαι.
0: Νομίζω ήταν, φίλε, δηλαδή, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε η ανάπτυξη που έκανε η Ελβετία. Πολύ ανάπτυξη, ρε φίλε. Δηλαδή, με υπομονή στο παιχνίδι της, από τον άξονα να πούμε να κατεβαίνει. Να αλλάζει μπάλα αριστερά, δεξιά και λοιπά, μέχρι να βρει χώρους, κατάλαβες, να περάσει την μπάλα για να ορμήσει και γρήγορη μπροστά. Πολύ, μ' άρεσε πολύ, μ' άρεσε.
1: Θεωρείς ότι σε σχέση με αυτές τις ομάδες δεύτερο-τριτοκλασσάτες η Ελλάδα θα είχε πιθανότητες?
0: Κοίταξε, θα παίρναγε στους 32, παράδειγμα, ανάλογα και με ποιο θα έπεφτε, έτσι, στον όμιλο. Και δεν νομίζω να μπορούσε να πάει παραπάνω κάπου. Δηλαδή, να πήγαινε άντε και στους 16, μέχρι εκεί. Με λίγη τύχη κιόλας. Ναι. Δεν νομίζω τώρα να παίζονται κάποιες ομάδες εκεί μέσα. Έτσι. Δηλαδή, τώρα νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες. Η Ελβετία που δεν την υπολόγιζες, δεν υπήρχε περίπτωση άμα πέφτανε να την κερδίσουμε.
1: Ναι.
0: Πολύ πειθαρχημένο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Δουλεμένη ομάδα. Υπομονή ομάδα, δηλαδή είχε όλα τα στοιχεία αυτά. Υπομονή μέχρι να βρει χώρο. Να σε παίζει μπάλα, να μην βρει χώρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Ελβετία. Η ανάπτυξή τη, πω κάρτα να πούμε. Ο άλλο δεν το κάνει σκεμμένο, τον πατάει το. Δεν ξέρω, το δίνει, δεν το δίνει. Καλό ρόστερ έχει, καλούς παίκτες έχει η Γαλλία. Πιστεύω ότι η Γαλλία νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί.
1: Mm-hmm.
0: Θα το δείξει βέβαια. Καμιά φορά είναι και στη μέρα που θα είσαι. Είναι πολλά. Δεν νομίζω να μπορεί κάποια άλλη ομάδα να χτυπήσει. Εντάξει. Ίσως η Βραζιλία, και η Βραζιλία έχει καλό ρόστερ.
1: Μιλούσα πριν από, έχει τώρα κάνα τρίμηνο, με τον βοηθό του Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Είναι φίλος. Και μου έλεγε ότι ήταν τότε η εποχή που ίσως να έχει και λίγο περισσότερο από τότε που έγινε αυτή η κουβέντα, από 2-3 μήνες δηλαδή, τότε που είχε πέσει στο τραπέζι αν θα συνεχίσουν ή όχι.
0: Στην Εθνική ο Γιωβάνοβιτς?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω τον αλλάξει.
1: Όχι, μου είχε πει άσε τι διαβάζεις, άσε τι ακούς. Είναι ξεκάθαρο ότι για, τουλάχιστον για άλλα 2,5 χρόνια είμαστε εκεί.
0: Τι συμβολέ έχουν αυτοί? 3 χρόνια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ νομίζω 2 χρόνια συμβολή έχει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Άμα σου πω κάτι. Δεν είναι κακός προπονητής ο Γιωβάνοβιτς. Καλός είναι, αλλά νομίζω ότι έχει κάποια κολλήματα. Δηλαδή έχει βάλει κάποιους παίκτες που αδίκησε κάποιους άλλους, έτσι. Να μην τα λέμε για Κωνσταντέλια, για κάτι άλλους και λοιπά, να πούμε, τα έχουμε πει αυτά τότε, τότε που τα κάνε. Αυτά άμα τα κόψει, τώρα εμείς τα λέμε, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Είναι δύσκολο πράγμα τώρα ένας προπονητής έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό ή από μια άλλη ομάδα και γνωρίζει τόσο κόσμο και ξέρει και τους παίκτες και τους ξέρει πιο καλά και τους παίκτες γιατί τους δούλεψε, να μην προσέξει πιο πολύ. Δηλαδή πρέπει να είσαι Γερμανός όπως το έκανε ο Ρεχάγκελ. Κατάλαβες?
1: Ψυχρός. Και
0: να μην, ψυχρός. Δεν το έχουν οι άλλοι. Δεν το έχουν. Όλοι επηρεάζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχει δείξει η ιστορία. Δηλαδή, είδα και εγώ το Γιωβάνοβιτς, πίστευα δεν θα επηρεάζει. Θα βάζει τους καλύτερους από τους που δικαιούνται. Αλλά νομίζω επηρεάζεται. Ο προηγούμενος, όπως το λέγανε ο Πογιέτ, εκείνος ομολόγησε όταν έφυγε. Μου λέγανε, μου δίναν χαρτάκι ποιος να βάζω. Έτσι, τώρα τι ψάχνει να δει.
1: Θα σου κάνω την κλασική ερώτηση ναι. τώρα. Οι μάνατζερ τους επηρεάζουν?
0: Εννοείται. Οι μάνατζερ είναι οι πνευματικοί γονείς των.
1: Στο Ρεχάγκελ συνέβαινε το ίδιο?
0: Όχι. Εγώ έμαθα, νομίζω άκουσα τον Τουπαλίδη, τον βοηθό του.
1: Ναι, ναι, τον έχω γνωρίσει αυτό. Ναι,
0: ο οποίος είχε πει σε μία συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιον όμως τώρα.
1: Εγώ δεν έχω ανοιχτεί καθόλου στο κομμάτι το αθλητικό
0: ναι.
1: στην εκπομπή μου. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Έχω περάσει και έχω γνωρίσει πολύ κόσμο. Κλείνουμε την παρένθεση. Για πες μου για τον Τουπαλίδη.
0: Εγώ λέω αυτά που άκουσαν τα αυτιά μου. Mm-hmm. Δεν λέω ότι με είπε ένας φίλος μου ότι ο Τουπαλίδης παράδειγμα.
1: Όχι, είπε, όχι, ναι. όχι από τρίτα πρόσωπα.
0: Όχι από τρίτα πρόσωπα. Τώρα δεν θυμάμαι καλά αν τα είπε στον Πετρουλάκη ή κάπου αλλού. Mm-hmm. Τον άκουσα όμως με τα αυτιά μου να λέει ότι είχαν έρθει κάποιοι γονείς να πούμε τότε εκεί στην προπόνηση κλπ. Και, τους έδιωξε ο Ρεχάγκελ.
1: Ναι.
0: Για να δουν τα παιδιά, ρε παιδί μου, τα παιδιά τους που παίζανε στην εθνική, κατάλαβες? Και τους έδιωξε ναι. στην προπόνηση.
1: Αυτή είναι η νοοτροπία του Γερμανού.
0: Σου λέω εδώ, αφουσιωμένοι εδώ, εδώ έχουμε δουλειά εμείς.
1: Θα σου πω ένα περιστατικό
0: ναι.
1: το οποίο αφορά τέλος πάντων τον γιο μου,
0: ναι.
1: ο οποίος ξεκίνησε να παίζει στη Γερμανία ποδόσφαιρο, πιτσιρικάς.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα, να ξέρεις, πάρα πολλά.
1: Έξι, ναι. Έξι χρονών.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε σε τουρνουά. Τώρα αυτό που θα πω, για να δείξω λίγο το πόσο ψυχροί είναι οι Γερμανοί. Ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Είμαστε σε κλειστό γήπεδο, παίζουμε το ποδόσφαιρο, ξέρεις, σάλας.
0: Ναι.
1: Και οι πιτσιρικάδες παίζουν μεταξύ τους και είναι ο Γιώργος στις κερκίδες, όπου φωνάζει πάρα πολύ σε σχέση με, και ακούγεται, εγώ δηλαδή, σε σχέση με τους υπόλοιπους γονείς.
0: Ναι.
1: Διαμαρτύρομαι, κλασικός Έλληνας εγώ. Αυτά εν έτη 2002. Διακόπτει τον αγώνα ο διαιτητής, έρχεται σε μένα κοντά και μου λέει, ή εσύ θα βγεις από την αίθουσα ή θα βγάλω το γιο σου από
0: ναι.
1: τον αγώνα.
0: Ωραίος.
1: Διαλέγεις ένα από τα δύο. Και βέβαια γυρίσαν όλοι οι γονείς και με κοιτάξαν και βγήκα εγώ από την αίθουσα για να συνεχίσει ο γιος. Είναι ψυχροί. Δεν θα σου πούνε αυτό που πρέπει, αυτό που ξέρουν ότι αποδίδει.
0: Έτσι είναι. Έτσι πρέπει.
1: Εδώ σε αγώνες μετά που επέστρεψα στην Ελλάδα μετά το 2006 ανεβαίνανε στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Στα κάγκελα. Και πλέον εγώ είχα αλλάξει εντελώς αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν και φωνάζαν, οριόντουσαν, τραβούσαν τα σύρματα, τα κάγκελα και μου λέγανε καλά είναι, λέει. Αυτός τώρα που βλέπεις, λέει, είναι και σε καταστολή. Πού να τον δεις, λέει, να νευριάσει κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, πιέζουν εκεί οι Άγγλοι, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Αλλάζουν μπάλα, κλέβουνε.
1: Να το.
0: Παραλίγο. Λοιπόν,
1: για τα μηνύματα που έλεγες.
0: Ναι. Καλησπέρα, Ιορδάνη Μπαλίκαρε, ο Δημοσένης. Κλασικά, πρώτος.
1: Ναι, βέβαια, πάντα. 11
0: παρά 20 και λοιπά. Το σκάσανε, λέει, το παραμύθι. Μάλιστα. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη. Μιχάλης Κρούστας. Γεια σου, Φλαράκη, να είσαι καλά. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό. Άρχισε, λέει, ο Ρουπιάνος. Να πιάνει ένα, λέει, και στο μαζί, να ασχοληθούν μαζί του, λέει. Και αυτόν, λέει, στους πουθενάδες στείλ τον να. Ζήτω ο Τζόρνταν, Ζήτω ο Τζιωβάνι, ζήτω και ο Μπαμπίνος. Έχουμε εμείς μια κόντρα εκεί στο YouTube με κάποιους. Και εδώ έχω φίλους να πούμε, οι οποίοι με ενημερώνουν τι γίνεται. Ωραίο.
1: Τα βλέπω, τα βλέπω.
0: Είναι και η Γερμανία. Τι λέει. Είναι η Γερμανία. Τι είναι η Γερμανία. Φλέρο. Η Γερμανία, τι ήταν η Γερμανία, ρε φίλε. Οι Γάλλοι έχουν ποιότητα μεγάλη, ρε φίλε. Άμα μιλάς για την εθνική του, αν κατάλαβα καλά. Την αγάπη μας και στο Βαγγέλη και στην Ελβετία, για σου Παγκό. Μην ξεχνάς τους Γερμανούς, λέει η Τζόρνταν, λέει ο φίλος ο. Α, το φιλαράκι μου, ο Τζόρτζιν, αυτός από την Καρδίτσα. Δεν ξέρω, εμένα δεν με γεμίζουν οι Γερμανοί. Εγώ βλέπω τη Γαλλία πολύ ποιοτική ομάδα. Πολύ ποιοτική. Οι Γερμανοί, Γερμανοί, εντάξει, ξέρουμε. Αλλά τι να πω, ρε, βέβαια. Νομίζω σαν ποιότητα με διαφορά είναι οι Γάλλοι. Έτσι. Με διαφορά είναι οι Γάλλοι. Για να δω εδώ.
1: Το ποδόσφαιρο είναι.
0: Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, με τον Κουβεντίδη, σε λέει.
1: Όχι.
0: Δόξα Μανδάλου, διακοπή αγώνα, Δόξα Μανδάλου, Άγιος Λουκάς. Διακοπή αγώνα, λέει, Καραγκελίδης, Κωνσταντινίδης, αυτός είναι ο Μπαμπίκος, ο διαιτητής. Πρέπει να τον κυνηγούσατε και στο Μάνδαλο αυτό.
1: Μου έχουν πει διάφορα περιστατικά. Όταν ήταν ο Ιάκωβος Παπαδόπουλος προπονητής, πρώην ποδοσφαιριστής του Εδεσαϊκού, δουλέψαμε μαζί στο σχολείο. Και μου έλεγε ότι έχω περάσει, λέει, από το Μάνδαλο. Όλοι οι άλλοι, λέει, είναι οι μη άγριοι. Αυτοί ανήκουν, είναι οι άγριοι, δεν πιάνονται με τίποτα.
0: Ευτυχώς το γήπεδο είναι εκεί, μόλις μπαίνεις στο χωριό και από εκεί προλαβαίνεις να φύγεις. Αν έχεις τα μάξι, μπαμ, να βγει, σε κάνουν μπλόκο, δεν μπορεί να φύγεις κιόλας.
1: Ναι, στο πατρικό μου ανεβαίνανε ψηλά πάνω γιατί είναι μπροστά στο γήπεδο.
0: Έχει σκέπαστρο εκεί πέρα, ναι.
1: Ναι. Έχουν σκέπαστρο και τώρα αγωνίζονται, προσπαθούν να στήσουν μια ομάδα να μπορεί ξανά να αγωνιστεί. Υλικό υπάρχει, παιδιά υπάρχουν, λειτουργούν και πιτσιρικάδες παίζουν.
0: Είναι δύο τα προβλήματα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ, επειδή έχω πολλούς, πάρα πολλούς φίλους, πάρα πολλούς προέδρους που είναι στις ενώσεις των ομών, μιλάμε για τη μισή Ελλάδα. Λοιπόν, τα προβλήματα δεν είναι μόνο οικονομικά. Δηλαδή, δεν έχουν λεφτά και το ένα και το άλλο. Τα προβλήματα είναι και. Τώρα, ας πούμε, δεν έχει και παιδιά σε χωριό. Έχουν φύγει και τα παιδιά, είναι νεολαία. Δεν έχει παιδιά, δηλαδή, να κάνει ομάδα το χωριό.
1: Ναι, το σχολείο, ας πούμε, στο Μάνδαλο, κάποτε λειτουργούσε με 12 τμήματα και τώρα νομίζω έχει 5, 4, 5 τμήματα.
0: Ένα χωριό το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
1: Περίπου 1000 κατοίκους έχει.
0: Έχει τώρα τόσο.
1: Κοντά στους 1000. Δεν πιάνει τους 1000, αλλά κοντά.
0: Τώρα έχει.
1: Ναι.
0: Άρα ομάδα πρέπει να έχει.
1: Έχω αρκετό καιρό να πάω. Έχασα τους γονείς και έχω αρκετό καιρό να πάω. Από ό,τι ξέρω, στείνουν φέτος, κάνουν μια προσπάθεια για να δημιουργήσουν ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Με ανθρώπους, με παιδιά του χωριού και όχι μόνο, βέβαια.
0: Τώρα φαντάσου, όταν πολεμάνε τώρα ένα χωριό 1000 νοματέοι να πολεμάνε να φτιάξουν ομάδα, ένα άλλο χωριό που έχει 300 νοματέους έχει ομάδα. Δεν έχει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει παιδιά.
1: Εκεί ένας Σαββίδης προσπάθησε κάτι να κάνει στο Μάνδαλο, στο χωριό. Ναι. Έκανε την προσπάθεια και το αγαπάει πάρα πολύ και θεωρώ ότι κάτι έχει καταφέρει. Κάτι έχει καταφέρει και να το πιστεύεις, να τα αγαπάς. Και τα λεφτά που λες τα βάζεις και από την τσέπη σου στο τέλος, αρκεί να σε σέβονται. Και να εκτιμούν αυτό που προσπαθείς να πετύχεις.
0: Ξέρεις τι γίνεται, δεν βοηθάει και η ίδια η πολιτεία. Τώρα σε κάθε ένωση, αν βοήθαγε να
1: τώρα
0: δώσει ένα
1: ποσό. Θα ανοίξουμε άλλο κεφάλαιο και θα αρχίσω να ανοίγω κι εγώ τις γνώσεις που έχω για τα λεφτά που παίρνουν και πώς τα παίρνουν και πώς ψηφίζουν.
0: Όχι, άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω το εξής τώρα. Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εξαρτάται από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, για να φτάσει ακόμα και στην εθνική Ελλάδος. Ή στον Ολυμπιακό, ή στον ΠΑΟΚ, ή στον Παναθηναϊκό. Όλο με μεταγραφές και με ξένους δεν γίνεται. Θέλεις και Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα για να βγουν πηγαίνουν από τις ακαδημίες των ομάδων αυτών. Από τα μικρά παιδιά, από τις πόλεις μέσα. Για πες μου ένα παιδί που παίζει στην εθνική ομάδα και είναι από χωριό και δεν έχει περάσει από τέτοια μεγάλη ομάδα. Θα βρεις κανέναν.
1: Κατευθείαν να πάει.
0: Όχι κατευθείαν.
1: Αλλά.
0: Από ένα χωριό να πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Και να παίξει. Δεν θα βρεις. Μόνο από μικρό παιδί άμα τον έχουν πάρει στις ακαδημίες. Δηλαδή παλιά θέλω να πω, μπορούσε από τη Βέρεια ο Τσαλουχίδης πήγε στον Ολυμπιακό και πήγε στην Εθνική.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν έχει ομάδα η Βέρεια. Ούτε ο Νομός Σημαδίας έχει πολλές ομάδες για να βγάλει ταλέντα, για να πάρει ένα ταλέντο Ολυμπιακός παράδειγμα.
1: Κοίταξε, τώρα γίνεται ένα scouting.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι λέγεται.
1: Όπου, ναι, γίνεται ένα scouting όπου με τα διάφορα τουρνουά που διοργανώνονται προσπαθούν να βρουν κάποιο παιδάκι το οποίο ξεχωρίζει. Αυτά τα τουρνουά δείχνουν σε έναν βαθμό κάποιο παιδί που μπορεί να έχει ένα χάρισμα. Το ζήτημα είναι ότι αποδυναμώνονται αμέσως αυτές οι ομάδες που είναι μικρές.
0: Των χωριών, λες.
1: Των χωριών.
0: Λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, και τις παίρνουν τα παίρνουν
0: μεγάλες ομάδες, παιδιά, ναι.
1: Οι μεγάλες ομάδες. Οι οποίες μεγάλες ομάδες μπορεί μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο να του πούν το παιδιό τώρα ξαναγίνει.
0: Δεν χάνεται το παιδί όμως. Θα παίξει το παιδί. Στην
1: Β' Εθνική. Ναι, μέχρι εκεί μπορεί.
0: Όχι μέχρι εκεί. Μπορεί και στην Α' Εθνική να παίξει άλλη ομάδα πιο μικρή. Δηλαδή τώρα, άκου λίγο, επειδή το ξέρω, ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Και στο καπάκι και ο Ολυμπιακός από πίσω μετά. Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, τα σκάουντινγκ του ΠΑΟΚ αλωνίζουν όλη την Ελλάδα. Και κάθε 15 μέρες μαζεύουν τα παιδιά σε κάποια περιοχή, εδώ στην Δυτική Μακεδονία παράδειγμα, τα πάνε στα Κύλα. Ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο τα πάνε καμπαλού, στην Κρήτα πάνε αλλού. Και πάνε από τον ΠΑΟΚ και παρακολουθούν, όπως είπες, τα παιδιά αυτά. Και ό,τι ταλέντο περισσεύει και ξεχωρίζει και το ένα και το άλλο, το παρακολουθούν, το ξαναπαρακολουθούν, το ξαναβλέπουν. Κάποια στιγμή το φέρνουν στην ομάδα όταν δουν ότι ανάψει πράσινο φως και είναι για την ομάδα. Υπάρχουν ξενώνες εδώ, όταν το παιδί δεν έχει να μείνει Θεσσαλονίκη. Δεν έχει εύπορους γονείς και το ένα και το άλλο, παράδειγμα και κάποιους συγγενείς για να μείνει. Το πιάνουν και το φέρνουν εδώ στους ξενώνες. Ξέρεις που είναι, ναι.
1: Οι ξενώνες οι οποίοι οργανώθηκαν επί Σαββίδη.
0: Ο Σαββίδης τα πήρε όλα αυτά.
1: Γιατί οι ξενώνες πριν το Σαββίδη ήταν σε εκείνα τα παλιογήπεδα του Μακεδονικού, πριν
0: φτιαχθεί. Καμία σχέση.
1: Σε κάτι παράγκες όπου ο Αθανασιάδης έμενε μαζί με άλλους σε κάτι λιώμενα.
0: Εγώ λέω τώρα για τη
1: Βασιλή
0: Όλγας.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Για το κτίριο της Εύξηνος Λέσχη, το οποίο το έχει πάρει ο Σαββίδης, το νοικιάζει ο Σαββίδης, από τον πρόεδρο εκεί πέρα, ο οποίος τη χάνει και φίλος, ο Αποστολίδης ο Γιάννης. Λοιπόν, και επειδή μαθαίνω κι εγώ απευθείας τι γίνεται, τα βάζει τα παιδιά εκεί πέρα λοιπόν, με τη φροντίδα του ΠΑΟΚ, τα προσέχουν, τα πάνε στο σχολείο, τα πάνε στις προπονήσεις, τα πάνε εδώ, τα ταΐζουν, τα ποτίζουν, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι γίνεται η δουλειά για να μαθαίνουν και οι ανίδεοι, γιατί όταν μιλάμε εμείς με τα μικρόφωνα και λέμε, ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει και τις καλύτερες ακαδημίες ο ΠΑΟΚ, και έτσι αλωνίζουν όλη την Ελλάδα και παίρνουν τα ταλέντα. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός περίπου, κάπως έτσι. Γι' αυτό ξεχωρίζουν αυτές οι ομάδες.
1: Βέβαια, σε σχέση με Ελβετία, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, όπου υπάρχουν συγκεκριμένες σχολές. Εγώ, εσύ θα μου πεις, γιατί εγώ τα έχω αφήσει πλέον, νομίζω ότι είναι για μένα πλέον παρελθόν. Θέλω να μου πεις, παρακολουθούν καθόλου και την επίδοση του σχολείου, ή τους ενδιαφέρει μόνο η επίδοση εντός του γηπέδου?
0: Κοίταξε, πιστεύω ότι όταν τα παιδιά είναι έγκλειστα. Ναι. Νομίζω ότι είναι και αφοσιωμένα και στο μάθημα και στο σχολείο. Δηλαδή, αλλιώς μαθαίνει ένα παιδί όταν πάει σε ένα δημόσιο σχολείο και αλλιώς μαθαίνει όταν πάει σε ένα ιδιωτικό σχολείο ή σε ένα κολέγιο και τέτοια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουν την ευθύνη τα σχολεία τα ιδιωτικά και τα προσέχουν τα παιδιά. Δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, ξέρουν ότι εκεί θα διαβάσει, εκεί θα κάνει.
1: Αυτού του τύπου την υποτραφία την είχε και ο γιος μου. Ναι. Έχω μεγάλη επιφύλαξη, μεγάλη κουβέντα.
0: Παραλίγο,
1: θα σου πω.
0: Ναι.
1: Επί εποχής.
0: Παραλίγο να του βάλει κανένα, παραλίγο.
1: Παραλίγο, Όταν πέρασε από τις ακαδημίες ο Ελευθεριάδης, ο Θόδωρος Ελευθεριάδης,
0: ναι.
1: ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε πει στους γονείς είναι θα μου φέρνετε και τους ελέγχους να βλέπω και την πρόοδό τους. Τότε δεν υπήρχαν αυτοί οι ξενώνες.
0: Μετέπειτα. Πολύ ωραία.
1: Θα μου φέρνετε και τους βαθμούς να βλέπω και τους βαθμούς. Και αν οι βαθμοί δεν είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να είναι, και δεν μιλούσε βέβαια για να είναι άριστοι μαθητές του 19, του 20, άντε και του 18, τους έλεγε ότι θα αντί για 5 προπονήσεις, 4 προπονήσεις, θα έρχεται 3.
0: Έδινε βάση στη
1: έδινε στο βάση, σχολείο, ναι. Γιατί για οποιονδήποτε λόγο μπορεί κάποια στιγμή να πάρει πρόωρα τέλος
0: το καριέρα ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο, για οποιοδήποτε λόγο. Που το απεύχονται όλοι, είτε προπονητές, είτε διευθυντές, είτε πρώτα απ' όλα οι γονείς. Αλλά μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Οπότε το
1: πρέπει
0: μυαλός
1: να υπάρχει μια βάση για να συνεχίσει αυτό το παιδί.
0: Με τη μόρφωση ανοίγει το μυαλό, δεν είναι αυτό μόνο.
1: Και μάλιστα μιλώντας, γιατί μπορώ να σου πω και με ονόματα εγώ τώρα, γιατί σου είπα δεν έχω ανοιχτεί σε αυτό το κομμάτι που ξέρω αρκετά πράγματα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες από τα 15 και μετά φροντίζουν και ένα επάγγελμα τα παιδιά αυτά τα οποία είναι στις ακαδημίες παράλληλα να σπουδάζουν υποχρεωτικά και να παρακολουθούν τις σπουδές τους. Δεν ξέρω εδώ τι συμβαίνει, τα έχω αφήσει, είναι παρελθόν για μένα.
0: Κοίταξε, νομίζω τα παρακολουθούν αυτά.
1: Το εύχομαι. Ναι, ναι.
0: Νομίζω τα παρακολουθούν αυτά. Γιατί με το διάβασμα ανοίγει και το μυαλό του παιδιού. Να ξέρεις, ανοίγει και το μυαλό του παιδιού. Και πιστεύω ότι έχει ανάγκη μετά, όταν διαβάζεις και πολλές ώρες κλπ, έχει ανάγκη πιο πολύ το ποδόσφαιρο μετά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή ξέρω κανένα δύο παιδιά εγώ τώρα εκεί πέρα. Και είναι και καλοί μαθητές, γι' αυτό το λέω αυτό. Είναι και καλοί ποδοσφαιριστές. Νομίζω.
1: Έχουν περάσει ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει και σπουδές μεγάλες. Δικηγόροι. Είχε ποιος ήταν, ήταν και αρχηγός στην εθνική ομάδα, ο οποίος έχει τελειώσει και τη νομική. Αλλά,
0: για παλιά μιλάς.
1: Ναι, μιλάω για εποχή 2000.
0: Και πιο παλιά να σε πω, να δε στο σημειοφορείο τη Καστοριά.
1: Ναι, ναι, ο οποίο κάνει διαπρέπει.
0: Μεγάλο δικηγόρο.
1: Διαπρέπει.
0: Διαπρέπει.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνο που είχε βάλει τον κόλλο με το πλάγιο, με το αράουτο, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δεν τον παγάσα. Πώ το βάλει από εκεί πέρα, εσύ.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Είχα μιλήσει μια φορά μαζί του, δύο φορέ μάλλον, για ένα άλλο θέμα τέλο πάντων, αλλά δεν το ρώτησα πώ έγινε εκείνο, κύριε φίλε. Την άλλη φορά το ρωτήσω.
1: Μπορεί να φυσώσει και λίγο αέρα.
0: Καθόλου. Ξέρεις, δεν μπορεί. Πρέπει να χτυπήσει και σε κάποιον παίκτη για να
1: πει. Ναι, ναι,
0: και πώς έγινε, ρε φίλε. Μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, στιγμές που σημάδεψαν παιχνίδια αυτά εδώ. Δηλαδή, αυτό, όποιος το είδε. Εγώ το έβλεπα ζωντανά. Όποιος το είδε, αυτό δεν ξεχνιέται με τίποτα ποτέ.
1: Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που πήγες στο γήπεδο.
0: Και ο Τάκης, ναι, πώς να το θυμάμαι. Και ο Τάκης ο Τσιρώνης, που είναι φιλαράκι ο Τάκης, τρία γκολ είχε βάλει στο τελικό εκείνο εκεί. Τρία γκολ και τα θυμάμαι και τα τρία. Και όταν είναι κάποιο φίλο και λοιπά και τα παρακολουθεί, τα έχει ξαναδεί, τα ξέρει. Τα θυμάσαι, δηλαδή.
1: Ξέρεις γιατί σου είπα γι' αυτό. Yeah. Θυμάμαι εγώ με τον σχολημένο το θείο μου που με πήρε από το χέρι και μου λέει: έχεις πάει ποτέ στο γήπεδο? Εγώ τότε ήμουν 9 χρονών.
0: Yeah.
1: Λέω: θείο, δεν έχω πάει. Και θυμάμαι που ανέβηκα τα σκαλιά τη τούμπα και ξαφνικά μπροστά μου φαλίστηκε το πράσινο και τον κόσμο και το απέραντο πράσινο.
0: Ένιωσες
1: δέος. Ήταν ένα δέος.
0: Στην τέσσερα μπήκε σίγουρα.
1: Πού αλλού. Ναι. Πού αλλού θα με πήγαινε. Ο οποίος είχε και έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό πηγαίνοντας να δει έναν αγώνα του ΠΑΟΚ. Ήταν για πολλούς μήνες στην εντατική του ΑΧΕΠΑ. Είχε χάσει το μισό του σχεδόν κεφάλι για να πάει να δει τον αγώνα. Τόσο πολύ αγαπούσε τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά κρατούν οι Γκανέζοι.
1: Εγώ έχω ζήσει.
0: Είναι 0-0.
1: Έχω ζήσει και με τον μικρό τον Κυριακίδη που έφυγε από τη ζωή. Από το Μάνδαλο ήταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Μαζί με τον Κίστογλου που τότε τους είχα πείσει εγώ. Και δεν θα το ξεχάσω, γι' αυτό προσπαθώ να αλλάξω κεφάλαιο, να ξεχάσω πράγματα. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τους είχα πει να κάνουν τις κινήσεις. Τότε που τα παιδιά παίζανε στο Μάνδαλο και είχα μιλήσει, γιατί είχαν αντιληφθεί τέλος πάντων εκείνα τα χρόνια ότι κάτι βλέπω, κάτι ξέρω, κάτι καταλαβαίνω. Και είχα πείσει τις δύο οικογένειες, ο ένας είναι και εξάδελφος, να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν σε ακαδημίες. Και μετά που έγινε αυτό το τροχαίο, συγκλονίστηκα και λέω, ας μην το έκανα ποτέ, ας μην έλεγα ποτέ αυτό. Ελάτε, φέρτε τα παιδιά σας στην Ακαδημία. Δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Αλλά ο Θεός αλλιώς τα σχεδιάζει.
0: Να ανοίξουμε καμιά γραμμή για τον κόσμο εδώ, να δούμε. Να πω, άνοιξε γράμμες, Στέφανε, 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Να πω, είμαστε στο, αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στο 85ο λεπτό, παρακαλώ. Οι Γκανέζοι κρατούν 0-0. Από αριστερά τώρα η Αγγλία, τίποτα.
1: Έτσι δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει με τίποτα. Λοιπόν, για πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλημέρα μάλλον.
2: Καλημέρα.
1: Να σου πω, μιας και λέμε καλημέρα. Να ζήσεις Τζόρνταν και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Ο Τζόρνταν έχει γενέθλια σήμερα 24 στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι.
2: Κυλιόχρονος.
0: Πολλά είναι τα χίλια, πολλά είναι τα χίλια. Μάθους άλλες θα γίνουμε.
1: 100 και καλά είναι.
2: Όχι, όχι 100, να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Πολλά τα έτσι του λέμε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Εννοείται, ο Τζόρνταν είναι ο αγαπημένος μας. Και εχθές, Τζόρνταν, Γιορδάνη, σε έκανα να σου πω, είχε κάνει μια εκπομπή, είχε βάλει κάτι τραγούδια, τραγουδάρες. Καθόμουν εδώ και σ' ακουστήρι και άκουγα.
0: Ναι.
2: Σε ποιοτικά οικεία και έβαζε κάτι τραγούδια και είχε βάλει ένα τραγούδι, δεν το θυμάμαι τον τίτλο γιατί είμαι πολύ μυρωδιάς στα τραγούδια και θυμήθηκα ένα τραγούδι, είχα να ακούσω ένα τραγούδι
0: για μένα, χρόνια. Για μένα μιλάς.
2: Σου και στους δύο μιλάω.
1: Όχι, άκουσε ένα τραγούδι από αυτά που επέλεξα εγώ.
0: Α, εσύ, μάλιστα, μάλιστα.
1: Θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, γιατί το είχα γράψει το ανθρώπο, δεν θυμάμαι το τραγούδι. Ποιο ήταν, αλλά είχα να το ακούσω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Και δηλαδή κάθομαι και τον ακούω τον κύριο Γιώργο.
0: Βομβαρδίζουν οι Άγγλοι.
1: Ναι.
2: Ακούω τον κύριο Γιώργο που κάνει καταπληκτικές εκπομπές και βάζει διάφορα από τραγούδια.
0: Από το σημείο του πέναλτι στέλνει out. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Χτυπάει ο δοκάρι πιο νωρίς, ο Τάρης ο δοκάρι. Βομβαρδίζουν τελευταία πολύ μπροστά. Δες εδώ φάση. Πω, δες εδώ. Δοκάρι. Και από το σημείο του πέναλτι και πιο μπροστά. Δες που τη στέλνει, ρε φίλε. Αυτό, ρε φίλε, δηλαδή αυτό και να θες να το χάσεις δεν χάνεται, ρε φίλε. Δες εδώ. Δες όλα.
1: Υπήρχε ένας προπονητής που έλεγε το υψόμετρο. Το υψόμετρο. Δημοσθένη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε.
2: Έγινε. Καλή συνέχεια. Καλή υπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
2: Και χρόνια πολλά και πάλι. Πολύ χρόνο σε Γιωβάνη.
1: Άμα τώρα αποκάλυψα και τα γενέθλιά σου τώρα.
0: Δεν πειράζει. Έλα, φίλος.
3: Εγώ να έρθω. Κομάδαλο που είναι.
0: Το μάδαλο. Μπαγάσα. Έφαγες ξυλογία. Μας πεις την αλήθεια. Τώρα έχω το μάδαλο εδώ πέρα, τον Γιώργο. Διαιτητής ο Πάπης.
3: Εγώ είπα 14.
0: Ναι.
3: Απολυόμουν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έκανα πρωινό παιχνίδι, φίλε Γιώργο.
1: Ναι.
3: Είχε έρθει εδώ ένα, δεν θυμάμαι το επώνυμο, που είχε κουμπίνα.
1: Ναι, έχουν αρκετοί, έχουν.
3: Κόλλησα από τον καθένα και μιλάω. Και ήπιανε καθέ σπίτιμα.
1: Mm-hmm.
3: Και κολλώ δύο αύριο, την Κυριακή το πρωί έρχομαι το χωριό, λέω. Εδώ επόψη, το λέω.
1: Mm-hmm.
3: Και είδαμε το παιχνίδι, πρώτη φορά έχω κομμάδαλο. Λοιπόν, με κουκαλατιλίδι το Δαμιανό ήμουνα εγώ και ο Παπακά ο Πέκρο.
0: Ναι.
3: Ο Δαμιανό επειδή είχαν πενικαρίχιο, λοιπόν, αυτοί είχαν βάλει με τον Δαμιανό και με τον Παπακά ο Πέκρο. Εγώ ήμουν Γιώργο από την πλευρά που ήταν η Κερκίδα.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι χρονιά.
3: Ναι, 84.
1: Mm-hmm.
3: Δόντα Μαγάλου με Άγιο Λουκά, 0-1.
0: Δεν σε κομπανίσανε.
3: Και πηδάνε και Γιώργο Μπενακόκα άκουμα το γήπεδο μέσα. Με παίρνει αγκαλιά ο Κατσινίδη.
0: Α, έτσι, πες τα.
3: Και με πήρε καποδικίδη, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες, ο Παντελής ο δικός μου τη έβαγε κατά εκεί.
3: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Δεν μου λες ποιο παιχνίδι ήταν που σηκώσαν τον ταξί στον αέρα, ρε.
3: Πού να θυμάμαι, ρε Τζόρνταν.
0: Απίστευτα πράγματα.
3: Πού να θυμάμαι, αυτό πρέπει να έκανε το τελικό παιχνίδι που βγαίνει επεισόδια.
0: Ναι.
3: Μετά κοπήκανε. Εγώ, εμένα δεν με ακούπηκε κανεί.
0: Ναι.
3: Δεν είχα πρόβλημα.
0: Καλά που είναι το γήπεδο εκεί στο χωριό, πριν πει στο χωριό. Με τα αυτοκίνητα προγράμμα προγράμμα και πας στα αυτοκίνητα, φεύγεις μετά.
1: Έχει διεξόδους.
3: Κοατιγωνικό τμήμα βροχερού είχαμε πάει.
0: Απίστευτα πράγματα.
3: Πήγαμε πρωί και γυρίκαμε βράδυ σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Είχαμε και απογευματινό παιχνίδι και δεν πήγαμε βέβαια.
0: Ναι. Από το δροσερό.
3: Αλλά...
0: Από το δροσερό είναι
3: ο Κωστάκης
0: ο Μαλιούβας. Το δροσερό είναι.
1: Όχι, από τη Λάκα είναι.
0: Κωστάκης ο Μαλιούβας.
1: Ναι, ναι.
0: Βλάχος είναι, αλλά είναι από το δροσερό.
3: Όχι, όχι. Από το δροσερό είναι ο Μαλιούβας.
0: Μπερδεύεσαι. Από τη Λάκα είναι ο Σιδέρης.
1: Θα τον πάρω αύριο τηλέφωνο και να το ρωτήσω.
0: Πες είπε ο Τζόρνταν από πού είσαι.
3: Από το δροσερό είναι. Είναι αδερφό του Αργύρη.
1: Οκ, εντάξει.
0: Από το δροσερό είναι. Και έπαιζε στον Παλέπι του, Άρης Παλέπι του.
3: Από εκεί τον πήραμε.
0: Πρώτα τον, πάρ' τον αύριο.
1: Ναι, ναι,
0: ο Τζόρνταν επιμένει ότι είσαι από το δροσερό.
3: Όχι, από το δροσερό.
1: Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του.
3: Από το δροσερό είναι, βρε.
1: Εντάξει, okay, okay, θα το...
0: Τον Κώστα τον Μαλιούχα τον ξέρω 40 χρόνια.
3: Ο Αργύρι έπαιδε πάρα από το δροσερό.
0: 40, μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Από τον Σιδέρη, έναν χωριανό του Φορτηγατζή, τον οποίο δούλευα μαζί και πηγαίναμε Αθήνα και μια μέρα έρθαμε και μείναμε στο σπίτι του και στην Καλαμαριά έμενε. Πιτσιρίκια σε λότερα.
1: Ναι. Ωραίος είναι γιατί
0: ναι,
1: έχει τύχει να βρίσκομαι σε γήπεδο, δεν τον έχω δει και έχει κατέβει και έχει έρθει να με χαιρετήσει εκείνος.
0: Είναι καλό παιδί, εντάξει, εννοείται. Για λέγε Μπάμπη.
3: Εγώ κύριε Γιώργο πήγαινα σχολείο μαζί με τον Τζέλικο Καραγαδίδη και κάναμε παρέα με τον Μαλιούβα. Πάρα πολύ.
1: Εκείνο το πέναλτι τον έχει.
0: Έλα.
3: Μια μέρα τηλεφόρου κρακού που βγήκαμε με το.
0: Εκείνο το πέναλτι. Μισό λεπτό, Πάπη. Εκείνο το πέναλτι στη Γερμανία με την Μάγια.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Εκείνο το πέναλτι θα ρίσκε, ρε φίλε. Θα ρίσκε τον τραβάγανε από κάτω από το πέναλτι να πει να πήγε. Πρώτη φορά μπήκε στο γήπεδο.
1: Τώρα.
0: Δεν έπαιξε ποτέ εκεί.
1: Και να παίζει με το μεγαθύριο που λέγεται Μπάγκερ τώρα.
0: Με Καρλ Χάιτ Ρουμενίνγκε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Αουγκετάλερ. Ζαμαρί Φαπ.
3: Ποιο πέναλτι ήταν που έκανε ο Κόκα.
1: Ήτανε τερματοφύλακας ο Πφαφ τότε.
0: Ναι,
3: ο Πφαφ ήταν.
0: Έχω μιλήσει με τον Πφαφ 5-6 φορές. Ο Πφαφ είναι φίλος ενός φίλου μου, μάνατζερ. Και τον παίρνει όταν έρχεται μαζί μου εκεί πέρα το πλαράκι μου, τον παίρνει πάντα τηλέφωνο και τα λέμε, βιντεοκλήση. Και τον Πάουκ τον γουστάρει, καψούρα έχει με τον Πάουκ ο Ζαμαρί Φαπ. Βέβαια, από τότε τον έχει μείνει. Ο Φαβ, τον βλέπω τον Φαβ και είναι όπως ο σχολημένος ο Φιτήλης, ο Κυριάκος. Τον ήξερες ο Κυριάκος, ο Φιτήλης. Ψηλός, γουρομάλης, ασπρομάλης και τέτοια. Ίδιος ο Φιτήλης, και το Φιτήλης φίλος ήταν. Αριστοτέλους εκεί κοντά έμενε να πούμε, ο Κυριάκος ο Φιτήλης. Ίδιοι ρε φίλε, θα ρίσκει και είναι αδέρφια να πούμε, τέτοιο πράγμα. Για λέγε Μπάμπη.
3: Τώρα να πω μια εικορία με τον Τέλη.
0: Ναι.
3: Έμενε στη Σιλή, τηλεφόρου κραγού κάπου εκεί και ένα κενό. Και βγήκαμε με την κλούβα του πατέρα του.
0: Ναι.
3: Και επειδή βαριόκανε...
0: Του Κυριώργου, του Κυριώργου.
3: Ναι, του Κυριώργου.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή βαριόκανε να κάνει το γύρο να πάμε από την Ερκλία, κάνει επικόπου ανακοπή, κολαμάκι, τηλεφόρου κραγού και γυρίσαμε και φύγαμε από το Υποκράτιο.
0: Ναι.
3: Και κολλή ωραία, μαμά γράφουνε. Καθαρίδη ο πρόεδρος, τι αγώνεσαι με λέει. Και με πήγε και βιογέννη την καφετζερία.
0: Ναι, την είχαν οι τρεις τότε, ο Μήτογλου, ο Καραγιουργίου και ακόμα ένας, ναι.
3: Και ποιον αγνώρισα, κύριε.
0: Την Κέντια, λες, την καφετέρια.
1: Όχι απίστευτο, θυμάσαι.
0: Την Κέντια, αλλά ξέρω πώς έγινε, ναι.
3: Και εδώ πάνω και γνώρισα εκεί κάποιον που δεν τον περίμενα.
0: Και εκεί δούλευε ένα φιλαράκι μου από την Τερπνή.
1: Τερπνή
0: ο Βάγιος, ναι.
1: Σερών.
0: Ναι. Mm-hmm. Τερπνή, Τερπνή ξέρεις, ο Κουφουτίνας από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τερπνή,
1: Δημητρίτσι.
0: Δημητρίτσι είναι πριν την Τερπνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και πας, ο Βάγιος, βέβαια. Για λέγε Μπάμπη, ποιο γνώρισες.
3: Και το κόλικο του Δημόπουλου.
0: Να, το Φωνιά.
3: Ο Φωνιά. Και κάνουν κολλάδο να πάνε.
0: Γκουρμάλης τότε, τώρα Παλακρούς είναι, δεν είναι.
1: Τώρα, ναι.
0: Ναι.
3: Και κάνουν κολλάδο να πάνε να πληρώνουν και με λέει, όχι άδερφε, όλα πληρωμένα από μένα.
0: Ναι.
3: Ποκλικάρα.
0: Πέμπτο λεπτό, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Από τα 6-6 έδειξε ο διαιτητής. 0-0 κρατάνε οι Γκανέζοι. Βέβαια τους έχουν κλείσει, να πούμε, και οι Άγγλοι.
1: Ποιον ευνοεί τώρα αυτό?
0: Την Γκάνα, ρε, ποιον ευνοεί.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι νομίζω οριακά είχαν περάσει, έτσι.
0: Κοίταξε να μην γίνει κανένα αυτό και να φύγει στην κόντρα η Γκάνα.
3: Τζορκάν.
0: Έλα.
3: Θέλω μια χάρη, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κέρικη, θέλω πάνω να κοκκίνω με μήνυμα καλύτερα, κοκκινικό κου.
0: Ναι.
3: Αν μπορεί ο Γιώργος αύριο το πρωί που θα κατέβω την Καλονίκη και εκεί που κακουρημίε, θα του γράψει και εγώ να με βοηθήσει, γιατί η κατάγαση έχει φύγει.
0: Τι, ιατρικά?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις τίποτα γιατρούς και τέτοιους γνωστούς?
1: Σίγουρα.
3: Ευημερεύει κουασέπ αύριο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω πάρει κουβάρινα όλου κουγιακού κάθε μέρα και έχω σοβαρό πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή που και μιλάω, μόνο που είπε Λάκα ο Γιώργο, για αυτόν τον λόγο πήρα. Μάλλον που είπε, για αυτόν τον λόγο πήρα.
1: Γνωρίζω. Γνωρίζω κόσμο, σίγουρα γνωρίζω.
3: Γιώργο, για οφθαλμίατρο μιλάω.
1: Οφθαλμίατρο.
3: Ναι.
1: Στο ΑΧΕΠΑ οφθαλμίατρο.
3: Εφημερεύικο ΑΧΕΠΑ.
1: Θα μιλήσω με κάποιον άλλον που είναι στο
3: ΑΧΕΠΑ. Να πει το τηλέφωνο μου, Γιώργο, γιατί είναι πολύ επίγον.
1: Ναι, ναι.
3: Σήμερα πήγα τη Βέρια.
0: Έγινε, Πάπη, θα βγεις στο τηλέφωνο και θα μιλήσετε αύριο, εντάξει.
3: Ναι, θέλω πάνω Γιώργο, θα δω το τηλέφωνο Γιώργο.
0: Έγινε,
3: ναι,
0: ναι. Έγινε, άντε τα λέμε, γεια χαρά.
3: Είναι ευγαρικό, Γιώργο.
1: Αν μπορώ, βέβαια. Ναι, ναι, θα το κάνω.
0: Γεια χαρά. Έλα, φίλε.
4: Γεια σου, αδερφέ μου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, αδερφέ μου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, Γιώργο.

0: Ναι, 0-0. Πανηγυρίζουν οι Γκανέζοι.
1: Πω, πω, πω.
0: Να δω και την
1: αυτό είναι τέτοιο, ρε. Αυτό είναι έκπληξη.
0: Να δω και τη βαθμολογία τώρα αυτή για να πανηγυρίζουν.
1: Μπορεί να είναι και μπροστά αυτή.
0: Μπορεί, μπορεί. Να δούμε.
1: Ναι, για να πανηγυρίζουν.
0: Ναι. Για πες.
1: Πήρε, τι να πω. Α, βλέπω τα σκομπές. Βλέπω και το δυναμικά που μπαίνεις εκεί στο Βοριάδες.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Τα λες. Αλλά κάποια πράγματα προσπαθείς να τα εξηγήσεις.
0: Δεν τα καταλαβαίνουν.
1: Δεν καταλαβαίνουν τόσο πάνω.
0: Ναι.
1: Δεν τα καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Για διάφορα θέματα. Χθες συμμίλησες, είπα για άλλο θέμα. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πεις. Τώρα εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα με τον προπονητή το καινούριο.
0: Ναι.
1: Κάνουμε τώρα τον προγραμματισμό μας. Θα φύγει τώρα και αυτή η μεταγραφή ο...
0: Από 4 βαθμούς έχουν, μάλλον περάσαν και οι δύο τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτό και πάρει.
0: Αυτοί τώρα παίξανε δεύτερο παιχνίδι, είχαν από μία νίκη και από 3 βαθμούς και ο Παναμάς και η Κροατία από 0. Τώρα κάναν 4-4.
2: Η Αγγλία, τώρα βλέπω κάποιες βαθμολογίες εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένο.
0: Ποιο?
2: Μέχρι στιγμής αυτός ήταν ο δεύτερος ή τρίτος.
0: Ο 12ος όμιλος είναι αυτός και είναι η δεύτερη αγωνιστική.
2: Άρα,
0: ο δεύτερος
2: άρα ισχύει αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Mm. Αυτή τη στιγμή Αγγλία πρώτη,
0: μαζί Γκάνα 4-4. Δεύτερη. Ναι, 4-4.
2: Παναμάς και Κροατία είναι πίσω.
0: 0-0, αλλά αυτοί έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Άρα είναι πάλι πρώτοι οι άλλοι.
2: Ναι. Γιατί έχουν 4-2, 1. Ναι, ναι.
0: Τώρα παίζει Παναμάς, Κροατία θα παίξουν.
2: Ναι, ακολουθεί τώρα αυτό.
1: Για πες. Μόνο εμείς σαν Ελλάδα δεν είμαστε εκεί πέρα.
0: 48 ομάδες και δεν είμαστε. Θα μου πεις, εντάξει, ήμασταν και σε...
1: Τι να κάνουμε, φίλε, είναι Εθνική Αθηνών. Μετά λέει, με πέρα στη δουλειά το λέμε αυτό, μου λένε, εσύ λέει, είσαι και Αθηναίος, λέει, τι είσαι, λέει, Αθέληνας, είσαι. Δεν του γούσταρουμε την Εθνική, έτσι όπως την κάνανε.
0: Ναι.
1: Μα έτσι όπως την κάνανε την Εθνική, για πηγαίνει ο άλλος τώρα, ρε φίλε, στην Εθνική Ελλάδος τώρα για να ανεβάσει το κασέ του τώρα για να πουληθεί έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις πώς γινόταν εκείνη η δουλειά. Πήγαινε στην μεταγραφή στον Ολυμπιακό, τσουπ στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Πήγε στο Παναθηναϊκό, τσουπ μετά στην Εθνική. Πήρε και στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Είχαν και τους άλλους εκεί με τα χαρτάκια και με τα τέτοια. Τι να πεις. Γι' αυτό είμαστε έτσι πως είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γκαγκάτσης, ο... Θυμάσαι τι σου είχα πει, ρε φίλε, για τον Γκαγκάτση κάποτε.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, φίλε, λέω, μη γίνεις τον πατέρα του. Και ακολουθείς τον ίδιο δρόμο. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε
1: τον Τζόνσον. Ναι. Ο Πάουκ φταίει. Τι να κάνουμε. Δεν μιλάς, συνεχίζουμε, φίλε. Εγώ σας ακούω. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Γιώργο. Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Γεια χαρά. Σε μια χώρα, λέει, που το 80% του ΑΕΠ παράγεται σε δύο πόλεις, Αθήνα 60% και Θεσσαλονίκη 20%, και σε όλη την υπόλοιπη χώρα το υπόλοιπο 20%, δεν μπορεί να έχει κανένα μέλλον. Ανάποδα θα έπρεπε να ήταν. Αυτά τα λέει ένα φιλαράκι μου από την Αλεξανδρούπολη, ο Χρήστος. Δύο πράγματα βασικά πρέπει να συμβούν στη χώρα, λέει, άμεσα, αλλά δεν θα το κάνουν ποτέ. Να πάρουν σοβαρές αποφάσεις για να λύσουν το δημογραφικό και να κάνουν αποκέντρωση, έτσι ώστε ο κόσμος να φύγει από την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό εννοείται ότι προϋποθέτει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην επαρχία. Αλλιώς τι να πάνε να κάνουν, λέει. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ορθά, η χώρα θα πηγαίνουμε, λέει, από το κακό στο χειρότερο. Συμφωνώ απόλυτα, έτσι όπως θα λέει.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Άμα δεν ανοίξουν καινούργιες θέσεις εργασίας στην επαρχία, στα χωριά, στις κομοπόλεις και στις πόλεις της επαρχίας, και να δώσουν κίνητρα στους νέους αλλά και στους μεγάλους ανθρώπους να πάνε, αν θέλετε, εκεί πέρα, δεν γίνεται αποκέντρωση. Έτσι. Και φυσικά εδώ βοηθήστε τους κιόλας. Έλα, φίλε.
3: Ζώταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στο φίλο από το Μάνδαλο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα.
0: Ο φίλος...
3: Γιώργος, σε λένε εσένα.
2: Ο Γιώργος, Γιώργος.
0: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, Γιώτη. Ο φίλος...
3: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
0: Ο φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα, ο Σολιμέζογλου, κάνει την εκπομπή πριν από μένα. 10-11.
3: Δεν ακούω, ρε Ζώτα μου. Νιστάζουμε, κάνουμε όπως θέλεις, αφού βλέπω μπάλα μερικές φορές και με πιάνει ύπνος.
0: Ναι.
3: Δεν κοιμάμαι πολλές ώρες, γι' αυτό θα τον ακούσω άλλη φορά.
2: Οπότε ναι. Βολεύει στον καθένα.
3: Ναι, Γιώργο, Έπαιξα μπάλα αντίπαλος με το Μάνδαλο, με τη δόξα Μάνδαλο.

0: Μάνδαλο δύο φορές. Ήτανε πολύ καλή ομάδα είχε το Μάνδαλο.
1: Ποια εποχή.
0: Το γιο μας που λες ήτανε το σκορ 1-1 και η Πετρέα έπαιζε ο Χρυσός Πετρέας έπαιζε με 10 παίχτες. Μας παίζανε και σε μια δόση, εγώ έπαιζα center four. Λοιπόν, σε μια δόση γύρισα προς τα πίσω και με λέει ένας παλιός center back, λέει τι δουλειά έχεις εδώ ρε, πήγαινε μπροστά. Πράγματι είχε πολύ δίκιο, γιατί πόνταρε σε μένα ότι άμα βρεθεί καμιά ευκαιρία θα το καρφώσω. Λοιπόν, γίνεται μια παλιά και ρίζουμε ένα φάουλ, με έκανε ένας ξανθός, ένας λίγο πιο ψηλός από μένα, ένα τάχλινα από πίσω, αλλά δεν πήρε μπάλα, πήρε τα πόδια. Και με στρώνεται η μπάλα στο δεξί το πόδι και η μπάλα την μάζεψα τα δίχτυα ο τερματοφύλακας. Κερδίσαμε 2-1 και στο δεύτερο γύρο κέρδισε το Μάνδαλο 3-1.
2: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι χρονιά.
0: Ομαδάρα είχαν εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι χρονιά.
0: 84-85. Μάλιστα. 85-86. Το πιο πολύ είναι 85-86. Εκεί γύρω.
2: Μάλιστα. Το καφενείο απέναντι για το γήπεδο.
1: Υπάρχει.
2: Τούμπα.
1: Το υπάρχει
0: εγώ
1: ακόμα.
0: Το μόνο που ξέρω είναι ότι είχαν και κερκιδούλα στο γήπεδο.
2: Ο Κώστας εκεί στην εκκλησία. Κωστάκης. Τη Γερμανία που ήρθε το παιδί ο Κώστας.
1: Στην εκκλησία έχει κλείσει, κύριε. Είναι απέναντι που λες. Ναι, έχει κλείσει. Ναι, ναι.
0: Και ο Παπαλάζαρος ήταν πολύ φανατικός φίλαθρος του Μανδάλου.
1: Εκεί είναι ακόμα ο Παπαλάζαρος.
0: Το προποτίδικο το έχει.
1: Ναι, το έχει βέβαια.
0: Άντε καλά. Λίγο με τον Τζόρνταν, Γιώργο μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, κι εγώ.
0: Τζόρνταν, ξέρεις, ο Γιώργης είναι ανταποκριτής. Έχω ένα τραγουδάκι, οπωσδήποτε θα το βάλεις γρήγορα να μην
2: κοιμηθούμε
0: και δεν τα ακούσουμε.
2: Σωστό.
0: Νόμιζα πως ήταν φίλοι του Στέλιου Καζαντίδη.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, να κάνω την αφιέρωση.
2: Ναι.
0: Γιατί με ακούνε πολύ τώρα.
2: Στον Κρεμέτσικ, στον Πάκη.
0: Κοίτα, πρώτα στο Φίλιππο από την Έδεσσα.
2: Ναι.
0: Που κάνει δροσιά τώρα και μακάρι να ήμασταν εκεί.
2: Αυτός μήπως κοιμάται τώρα,
0: άμα κοιμάται, τι να κάνω, ρε. Τώρα εμείς τους φίλους δεν τους ξεχνάμε.
2: Αυτός πάει το πρωί στον πεζόδρομο, πίνει καφέ εκεί πέρα, ρε.
0: Δεν έχω μέσον, χάλασε το αυτοκίνητο εδώ και κάνα χρόνο έχει, δεν έχω αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω.
2: Παλιά πήγαινε τη Μενιδό.
0: Όταν είχε ταβέρνα, συνέδεσα, δίπλα σε ένα σούπερ μάρκετ, εκεί πηγαίναμε.
2: Μάλιστα.
0: Ναι, τον έβλεπα, έχω πολύ καιρό να το δω το Φίλιππα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Φίλιππα που μας ακούει συνέδεσα, τον Κρέμτικ που είναι εξάδερφός του.
2: Μάλιστα.
0: Ο Χρήστος ο Κρέμτικ.
2: Ναι.
0: Το Μπάκι, το Ράκι, το Μπαρμπέρι.
2: Ναι.
0: Το φίλο το Γιάννη Αθήνα εκείς είναι φιλαράκι από τα Λευκάδια.
2: Μάλιστα.
0: Πάντα το φίλο μου τον Τζόρνταν.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Το μπουρλοτσέρι το μεγάλο να πει στον Γιώργο ότι ήμασταν μεγάλοι μπουρλοτσέρι.
2: Βέβαια.
0: Πες το να ότι ήμασταν από που γνωριζόμαστε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν. Τον Παλωτάι, ξέρεις ποιος είναι ο Παλωτάι, Γιώργο,
1: ξέρεις
0: ο Παλωτάι.
1: Τον ποδοσφαιριστή τον θυμάμαι, τώρα...
0: Διατητή, το θυμάσαι, πριν από λίγο δεν βγήκε ένας διατητής.
2: Ο Μπάμπης, ο Παλωτάι.
1: Α, αυτό, εγώ νόμιζα για τον ποδοσφαιριστή, το μαύρο, το άλλο, αλλού, αλλιώς άκουσα.
0: Ο Μπάμπης, να μην το πούμε, τον επίθετο και θυμώνει κιόλα. Ο Κωνσταντινίδης, ναι, ήταν διατητάρα.
1: Από πού βγήκε αυτό το Μπαλωτέι, Μπαλωτάι.
2: Επειδή ήταν ο κορυφαίος.
0: Ήταν ένας μεγάλος διατηνής Άγγλος.
2: Κορυφαίος.
1: Δεν ήταν έτσι τρελός από τον Μπαλωτέι.
2: Άμα ήταν Βαλακρός θα το λέγαμε Κολίνα, κατάλαβες.
0: Ναι, ήταν ο Κολίνα που ήταν εξαιρισμένο κεφάλι που είχε.
2: Ναι.
0: Και μας ευνόησε με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Το πέναλτι το έδωσε σε δευτερόλεπτα γιατί είχαμε ο Καρακούνης και πόσοι άλλοι πέσαν στην Ιταλία. Θυμάσαι που κερδίσαμε έναν πέναλτι και το κάρφωσε τον Πασινά στο γάμα.
2: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
0: Άμα ήταν άλλη εθνική μπορεί να μην το δίνει τον πέναλτι ο Κολίνα.
2: Ναι, να είναι καλά ο Κακάτσης ο μπαμπάς.
0: Τέλος πάντων καλά. Λοιπόν, και για τον Χρήστο τον Βολίδα που μας ακούει στο Αρσένη Τζόρνταν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα, κλείνω για να σας ακούσω από το ραδιόφωνο, Τζόρνταν μου.
2: Ναι, και στο ακουστήρι, ναι, έγινε. Τα
0: λέμε. Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα.
2: Για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Πού είσαι?
2: Εδώ είμαι.
1: Α, αυτός είναι ο εξής.
3: Καλημέρα.
2: Αυτός τώρα ο να είναι οικονομικός σύμβουλος.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι για...
3: Ρε Τζόρνταν.
2: Έλα.
3: Όταν παίρνει ένα εκατό τηλέφωνο, δεν ασχολιάζει για άλλους να.
2: Όχι, με ρώτησε ο κύριος Γιώργος δίπλα ότι που, Κουλίνα που εργάζεται τώρα γι' αυτό.
3: Ωραία, πες το μετά.
2: Πότε μετά, μετά ξεχάσω, ρε Γιάννη.
3: Α, τι κακό είναι αυτό που έχεις μαζί στην έγκρα, Τζόρνταν.
2: Δεν θέλω να αγχώνεσαι, ξέρω είσαι σε σύγχυση τώρα.
3: Καθόλου σε σύγχυση δεν είμαι. Αλλά όταν παίρνει κάποιο εκατό τηλέφωνο, το ψέπεσαι να.
2: Πες μου χρόνια πολλά, γιορτάζω, έχω γενέθλια.
3: Ναι, το άκουσα, σε πω.
2: Ένα εγώ και ένα ο Μέση έχουμε γενέθλια, το ξέρεις.
3: Ποιος Μέση?
2: Ο Μέση, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. 24 Ιουνίου είναι κι αυτός.
3: Ο Μέση μου πονάει, γι' αυτό.
2: Και ακόμα ένας είναι. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παοξής από τον Άλυμο της Αθήνας. Εμείς οι τρεις είμαστε 24 Ιουνίου.
3: Μόνο εσείς οι τρεις ήρθατε?
2: Ναι.
3: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος. Δε.
2: Από τις προσωπικότητες λέω.
3: Για μισό λεπτό. Κατακίνητο, μισό
1: λεπτό.
3: Είπα καλημέρα. Τώρα τον κόσμο εδώ, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Υγεία ανάγκες. Ο Γιώργος είναι αυτός που κάνει εκπομπή 9 με 10 με 11.
2: Ναι, ναι, αυτός. Ναι, ναι,
3: βάλει ξένα τραγούδια.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και ελληνικά, λοιπόν, κάθε Τετάρτη ελληνικά.
3: Τον ακούω, τον ακούω κάπου κάπου.
1: Γνωρίζεστε από κοντά, έχετε γνωριστεί.
2: Ναι, εγώ, είναι πολύ καλό παιδί, πολύ ωραίο.
1: Τον έχω πολλές φορές τον ακούω,
3: ναι,
1: που μιλάει μαζί σου, που πολλές φορές έτσι, δεν ξέρω, ακούγεται να θυμώνει, αλλά μέσως ηρεμεί μετά, κατευθείαν. Ναι. Μπορεί να κλείσει, να ξαναπάρει και είναι απολαυστικός. Ναι. Είσαι ωραίος, ναι, ναι, είσαι ωραίος.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, σε ακούω.
2: Ναι.
3: Βάζεις εκεί ξένα τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Βάζω τραγούδια που αρέσουν σε κάποιους σαν εσένα, εμένα, αυτά... της ηλικίας δηλαδή.
2: Αυτά τα τραγούδια... Αυτά τα τραγούδια... Αυτά τα τραγούδια που βάζει ο Γιώργος τώρα, του χρόνου θα στα αφιερώνω εγώ, να ξέρεις.
1: Γιατί...
2: Θα τα χρειάζεται του χρόνου.
3: Απλώς λίγο ήθελα, να μου αδεχθείς η παρατήρηση, λίγο πιο... Η φωνή σου είναι λίγο έτσι πολύ χαμηλά που είσαι, φίλε. Κατάλαβες, λίγο πιο δυναμικά.
2: Τώρα?
1: Τώρα μιλάς ή...
3: Τώρα θα ακούω μια χαρά στην εκπομπή σου, θα ακούω λίγο χαμηλά.
1: Θα μιλήσω εγώ με τον Ιχολύπτη.
3: Η φωνή σου δεν ξέρω, συγγνώμη κιόλας.
1: Θα μιλήσω με τον Ιχολύπτη εγώ γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Για πες μου, περήφανος, για φέτος.
2: Από το πουθενά πήραν προτάσμα, δεν βλέπεις.
1: Ναι.
3: Από το Μάνταλο εσύ, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ μιλάω για την ομάδα σου. Ναι, από το Μάνταλο. Έχει αξίδες εκεί. Έχει πολλούς αξίδες εκεί. Πρώτα απ' όλα Σαββίδες.
3: Τα ακούς τώρα αυτά που λέει?
2: Τα ξέρω, τι να ακούσω, ρε.
1: Έχει το Σαββίδε εκεί με το Κρεοπολείο. Είναι φανατικός αξίδες. Δεν χάνει.
3: Δεν θα λες ότι το Μάνταλο έχει αξίδες.
2: Για ρώτα τον. Τι ποσοστό έχουν οι παοξίδες, ρώτα τον.
1: Καλά, εντάξει, συντριπτικό.
3: Εγώ δεν λέω ότι τώρα ο Πάοξ δεν έχει φυλάδρο.
2: Όχι, δεν έχει φυλάδρο. Άλλο σε λόγο. Εγώ άλλο ρώτησα. Τι ποσοστό, να το αποστάρω, μας πει.
3: Ρε, πάνω είναι ο Πάοξ. Αλλά δεν πάμε να έχει αξίδες όμως, αυτό θέλω να πω.
1: Έχει.
3: Και αυτό θα πάει και η Κούπα και στο Μάνταλο.
2: Θα μας πνίξεις, ρε Μπαγάσα. Άμα πάει στο Μάνταλο η Κούπα, εκεί θα μείνει μετά. Δεν φύγει, να ξέρεις. Μην κάνετε τέτοιο λάθος.
3: Γιώργο, από το Μάνταλο, άμα ξέρεις κανένα μαρμάγκελο, ξέρεις αξιωματικό.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Γιώργο, η Αϊκάρα πήρε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το πήρε δίκαιο ή αν το πεις.
2: Ήτανε τυχερή που έκατσε ο Πάου, κάτι.
3: Τον Γιώργο, τσαδέρω, θα το δώσω ένα.
1: Εγώ είμαι αντικειμενικός.
3: Είναι, γι' αυτό έτσι γουστάρω. Για πες μου.
1: Είμαι αντικειμενικός. Θεωρώ ότι την δεδομένη στιγμή που το πήρε η ΑΕΚ, έπρεπε να το πάρει, ναι.
3: Ένα μπουκάλι από μένα το Γιώργο ίσιο μετά την εκπομπή σου, Γιώργο.
1: Ναι.
3: Τζόρταν.
2: Εγώ θα κεράσω δύο μπουκάλια. Καλύτερη ομάδα ο Πάουκ δεν είχε.
1: Πρόσεξε με τι είπα. Πρόσεξε τι είπα. Τη δεδομένη στιγμή.
2: Εντάξει.
1: Γιατί ήταν εκείνη η εποχή που ο Πάοκ ήταν. Δεν.
3: Ναι. Αυτά μου αρέσουν. Αυτά μου αρέσουν. Έπαιξε μπάλα ο Πάοκ, έπαιξε μέχρι το Γενάρη ο Πάοκ μπάλα και.
2: Μέχρι το Φλεγά μπάλα.
3: Λοιπόν. Σ' άκουσα αυτό να είναι πρόλογο σου.
2: Ναι.
3: Τώρα πάμε στο Φανταλιλίκι λίγο.
2: Φανταλιλίκι.
3: Καταρχήν έχει κλιματιστικό μέσα στο στούντιο. Ρωτάω, άμα έχει.
2: Γιατί, θα ιδρώσω.
3: Μήπως είπε κάνει πολύ ζέσταρες όταν έχει γι' αυτό.
2: Όχι, καλά είμαστε.
3: Δεν έχει κλιματιστικό, αλλά μπαλάει ζέσταγε.
2: Όχι, καλά, έχουμε κλιματιστικό.
3: Α, έχετε, το έχεις αναμένο.
2: Τι είσαι τώρα, μας καρφώνεις τώρα.
3: Μισό λεπτό λίγο, Ζόλα. Εσύ τώρα σαν άνθρωπος είσαι να φαντάρωσαι εσύ. Για πες μου λίγο.
2: Εσένα να σε ψήσαν το ψάρι στα χείλη φορέντε.
3: Μισό λεπτό ρε Ζόλα, μισό λεπτό.
2: Ήμουνα ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
3: Πήγα εκεί, κρυπτογράφος. Πώς έχει την ειδικότητά σου?
2: Χειριστής ραδιοτηλεπτύπου, κρυπτογράφος και βαθμοφόρος. Και βαθμοφόρος.
3: Καταρχήν είχες ένα γαλόνι, δεν είχες πολλά γαλόνια.
2: Δεν ήταν γαλόνι, σαρδέλα ήτανε.
3: Σαρδέλα, άμπραβο. Ναι. Αν ήσουν γάβρος πρώτο.
2: Και εγώ έκανα την εξής μαγκιά.
3: Τι?
2: Θέλανε να με κάνουνε δόκιμο και εγώ έβαλα μέσο για να το κόψω. Ο άλλοι βάζαν μέσο για να πάνε.
3: Έβαλες μέσο να κόψω να γίνεις δόκιμος?
2: Ναι, σε ό,τι ιερό έχω.
3: Σ' αρέσει η σαρδέλα δηλαδή?
2: Όχι ρε φίλε, ήθελα να τελειώσω. 7 μήνες παραπάνω ήταν το δόκιμος.
3: Λίγο εδώ σε αυτό το θέμα, λίγο θα μας ερωτήσω.
2: Εγώ έπρεπε να φύγω να μου.
3: Κάτσε τώρα, γιατί άκουσα το φόλογο σου όλο.
2: Ναι.
3: Με βλάβια εκεί, τι έλεγες εδώ πέρα.
2: Ναι.
3: Εσύ τώρα είσαι ο φαντάρος στο ελληνικό στρατό, σε ρωτάω.
2: Βέβαια.
3: Βέβαια.
2: Υπηρέτησα και.
3: Είμαστε στην Κύπρο. Μισό λεπτό ρε τώρα να μιλήσω λίγο.
2: Ναι.
3: Εμείς που είμαστε στην Κύπρο και είπε στη λέξη σεισμικ.
2: Ναι.
3: Που είμαστε μέσα στα χαρακώματα.
2: Ναι.
3: Για πες μου τώρα, σύγκρινε εμένα με σένα.
2: Από μένα ξέρω ποιος είναι εσύ ρε. Τα σήματα εγώ τα στέλνα.
3: Ε, είσαι καλά, πας καλά.
2: Τι πάω καλά.
3: Έχεις διάστατο στο στούντιο.
2: Τα σήματα από κρυπτογράφηση.
3: Για σήματα ρε φίλε.
2: Τα σήματα από κρυπτογράφηση εγώ τα έφτιαχνα.
3: Από σένα εξαρτιόμασταν εμείς.
2: Ρε φίλε, τα σήματα που ερχόντουσαν τα κρυπτογραφικά.
3: Άλλος εδώ. Με το σεισμί και εγώ ήμουν στα χαρακώματα. Κάτω στην Κύπρο. Και εσύ σε ένα δωμάτιο. Εντάξει και έμεινες κρύο νερό.
2: Στην Κύπρο τι χαρακώματα
3: ήσουν.
2: Εσύ στα χαρακώματα μια χαρά ήσουν στην Κύπρο. Μακριά ήσουν. Εμείς είχαμε 70% επιβλέγει.
3: Τώρα μα του λέει μου φαίνεται τώρα.
2: Όχι μια χαρά. Τι δουλειά έχει το σεισμί με την Κύπρο ρε εσύ. Το σεισμίκ ήταν εδώ έξω από την Καβάλα, ρε φίλε.
3: Το σεισμίκ πότε έγινε, έτσι.
2: Το 87.
3: Γιατί δεν μου φαντάζομαι εγώ.
2: Ναι, αλλά στην Κύπρο ήσουν.
3: Γιατί τι ρόλο παίζει που είμαι στην Κύπρο.
2: Τι το ίδιο είναι. Εσύ ήσουν 1000 μίλια μακριά και εγώ ήμουν να πούμε στα 50 μίλια. Το ίδιο είμαστε.
3: Ρε άνθρωπε, καταλαβαίνεις και εδώ.
2: Όχι.
3: Εσύ ήσουν σε ένα δωμάτιο.
2: Ναι.
3: Και εμείς είμαστε μέσα στα χαρακώματα.
2: Ναι, αλλά εγώ είχα υπεύθυνη θέση εκεί πέρα, φίλε.
3: Υπεύθυνη θέση.
2: Βέβαια, δεν είχα.
3: Και ξέρω τον στρατηγό και ξέρω τον αντιστράτηγο και ξέρω τον άλλο.
2: Μα εγώ έφτιανα τις συνδέσεις εκεί και τις ομιλίες σου να πούμε.
3: Εσύ είχαν τις συνδέσεις.
2: Βέβαια, ρε φίλε. Όταν έπαιρνε από το Υπουργείο άλλος και ήθελε τον διοικητή μου να πούμε, ποιος το έκανε. Όταν τα σήματα, τα κρυπτογραφημένα, τα σπάγα εγώ.
3: Ναι, μισό λεπτό να καταλάβω λίγο.
2: Ναι.
3: Τα είπε για να περάσει η ώρα αυτά στον πρόλογο σου, να ξέρω και τι τα είπε.
2: Όχι, το έφερε η κουβέντα, ρε. Τι να περάσει η ώρα, ρε.
3: Δεν το άκουσα. Πώς πήγε η κουβέντα?
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώς πήγε η κουβέντα. Ο Γιώργος είπε για έναν στρατηγό, πώς το λέγανε, τον
1: Σπυριούνι.
2: Το Σπυριούνι. Τον οποίο όταν ήμουν φαντάρος εγώ εκεί στην Καβάλα, στην Μεραρχία, αυτός ήταν στο τέταρτο σώμα Σιξάδη. Τον ήξερα τον άνθρωπο και μίλησα και μαζί του κιόλας.
3: Μίλησε μαζί του και τον ήξερε τον άνθρωπο.
2: Στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου, αυτό είχα μιλήσει μαζί του.
3: Α, όταν μιλάτε με κάποιον στο τηλέφωνο, το ξέρει κιόλας εσύ.
2: Όχι, τον ήξερα γιατί ήταν στρατηγός εν ενεργεία τότε όταν ήμουν φαντάρος.
3: Πραγματικά τον ήξερες, έπιεσες καφέ μαζί του?
2: Όχι ρε, τι καφέ να πιω ρε τρελό.
3: Τι δεν τον ήξερα ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, όταν ήμουν εγώ εκεί πάνω τότε, αυτός ήταν στο τέταρτο σώμα στρατηγός.
3: Ωραία και.
2: Και έτυχε να μιλήσει με το δικό μου το στρατηγό μερικές φορές.
3: Άκουσε
2: με εσύ ρε παιδί.
3: Τι θέλω να πω,
2: ναι.
3: Να καταλάβεις τι θέλω να πω. Επειδή μίλησε με τον στρατηγό, τι σημαίνει ρε τον, για πέτω.
2: Όχι, κάναμε μια κουβέντα. Έκανε μια κουβέντα και είπε κάτι, είχε πει ο Σπυριούνης. Και λέω, πιο άμα το θυμάμαι αυτόν αλλού, ήταν τότε στο τέταρτο σώμα. Και έτσι ξεκίνησε η κουβέντα.
1: Ξεκίνησε η κουβέντα.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Και θεωρείς τον εαυτό σου εσύ ότι έκανες φαντάρο στον ελληνικό στρατό.
2: Εγώ άλλαξα και τρεις στρατηγούς στην ημεραρχία. Εσύ είδες κανέναν τέτοιον? Δεν είδες.
3: Τι άλλαξες?
2: Στην 11η ημεραρχία, εκεί που ήμουνα στην Καβάλα, τρεις στρατηγούς άλλαξα, φίλε.
3: Τι ρόλο παίζει αυτό που μου μιλάς τώρα, δεν κατάλαβα.
2: Θέλω να πω, ήμουν πιο παλιός εκεί, ρε, φίλε.
3: Ναι, σ' άκουσα με εξεδριασμένες πόρμες, ιστορία, μαλλί και τέτοια.
2: Βέβαια. Παμπάλι. Ο παλιός.
3: Πορεία έχει ζήσει καθόλου.
2: Όχι. Μόνο 3 χιλιόμετρα.
3: Άστο, άστο. Δεν το έχει με το φανταλίγκα. Άμα δεν έχει κάνει πορεία, δεν το έχει.
2: Γιατί να κάνω πορεία. Κορόιδο είμαι εσύ. Πηγαίνατε εσείς, εγώ τι να κάνω πορεία.
3: Α, εμεί ήμασταν το κορόιδο.
2: Γιατί βέβαια. Δηλαδή, εσένα σε είπε κανένα μπράβο που έκανε πορεία.
3: Όχι,
2: κάνω. Γιατί, να κάνω εγώ πορεία.
3: Εγώ καταρχήν έκανα 10. Ήταν πόσο, 100 χιλιόμετρα.
2: Ναι, όχι, όχι.
3: Και στα 10 χιλιόμετρα μπήκα στο στενοφόρο, ρε Ζουδά. Πλάκα με κάλυψε. Εγώ να μην κάτσε κάνω 100 χιλιόμετρα με μπαλάσχηση, με όπλα και με τέτοια.
2: Εγώ, Γιάννη, ήμουνα και 6 μήνες στη Δράμα, στο λόγο διαβάσεων της Δράμας. Και ήμουνα μέσα στο 519 στρατόπεδο του Παπαργύρη. Εκεί είναι και η πέμπτη μοίρα καταδρομών. Αυτοί φτιάχναν πρωινή γυμναστική, ανεβαίναν πάνω στον κορίλοπο, το βουνό. Πρωινή γυμναστική. Ξέρεις τι είναι αυτό.
3: Ξέρω, τα έβλεπα τα λόγια στην Κύπρο.
2: Μεγάλο πράγμα.
3: Λοιπόν, μια και μιλάμε για Κύπρο τώρα, Τζόλα.
2: Ναι.
3: Εγώ ήμουν φαντάρος στην Κύπρο, έτσι. Γιατί δεν μ' αφήναν να φέρω, όταν απολύθηκα, αγόρασα κάποια πράγματα.
2: Ναι.
3: Γιατί με κάναν έλεγχο στο σάκο μου. Ελληνικό νησί δεν είναι.
1: Όχι. Ναι. Η Κύπρος είναι
3: αυτονομό κράτος. Κάτσε, να πέσαι τόσο εδώ μιλάω τώρα. Για πες με τώρα εσύ που τα ξέρεις όλα.
2: Κοίταξε, Έλληνες είναι οι Κύπροι, αλλά είναι άλλο κράτος. Αυτονομό κράτος είναι πλέον.
3: Όταν τα έλεγα εγώ, μην έλεγες όχι.
2: Καλά, αυτά γνωστά είναι, δεν είναι όχι. Έλληνες είναι όμως. Εκεί ήθελα να πάει.
3: Ο
2: Μπαγάσας ήθελε να το πάει εκεί. Είχαμε κάποτε μια διαφωνία. Εμένα δέαμε, εγώ είμαι σαν την Καμίλα, δεν ξεχνάω.
3: Όχι, εγώ ξεχνάω νομίζω.
2: Αλλά είναι Έλληνες. Δεν μπορεί να πει δεν είναι Έλληνες. Η Κύπρος είναι ελληνική που λέμε. Εσύ γιατί πήγες φαντάρος εκεί, αφού δεν είναι Ελλάδα.
3: Με στείλανε, εγώ δεν πήγα με το ζόρι.
2: Γιατί σε στείλανε αφού δεν είναι Ελλάδα.
3: Εγώ δεν ήθελα να πάω στην Κύπρο.
2: Άλλο λέω. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω εγώ. Γιατί σε στείλανε εκεί και δεν σε στείλανε στο Αλγέρι.
3: Γιατί σε έλεγε φαντάρος στην Κύπρο, για πες.
2: Σε ρωτώ, γιατί δεν σε στείλανε στο Αλγέρι.
3: Πάμε
2: στείλουνε. Στην Τινησία.
3: Ρε, τώρα θα μιλήσουμε σοβαρά.
2: Εσύ, η Κύπρος είναι ελληνική. Θέλει, δεν θέλει, είναι ελληνική. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Εντάξει.
2: Άσχετα άμα είναι άλλο κράτος πλέον.
3: Εγώ θέλω να. Εγώ πιστεύω ότι τα πιστεύω τα δικά μου δεν θα αλλάξει.
2: Όχι, εγώ κουβέντα κάνουμε. Τι
3: ότι μιλάνε ελληνικά, μιλάνε. Έχουν άλλη σημαία.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Έχουν δικά του βουλή, έχουν δικά του πρόεδρο.
2: Είναι άλλο κράτος, αυτό λέμε.
1: Είναι ανεξάρτητο κράτος.
2: Από... Ναι, αλλά είναι Έλληνες. Μιλάνε ελληνικά, δεν λες.
1: Από το 1960.
2: Από τότε, από το 60, ακούς.
3: Εντάξει. Λοιπόν, φεύγω από την Κύπρο και από το Φανταριλίκη.
2: Ναι, πού πας.
3: Και πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
2: Ναι.
3: Τώρα σε... Το είπες και άλλα πράγματα στον πρόλογο.
2: Περίμενε λίγο. Σε ποια πόλη κάνετε τώρα τη γύρα. Πού είστε τώρα.
3: Έχω ξεχάσει σε ποια πόλη. Είμαστε γυρίζω σε πολλές πόλεις.
2: Ξέρεις τι με θυμίζει. Το τσίρκο Μετράνο που γύρναγε παντού.
1: Γιατί.
2: Γυρνάνε όλη την Ελλάδα να δείξουν την κούπα.
3: Αν τα θέλει να υποτιμάς την ΑΕΚ.
2: Όχι, δεν την υποτιμάω.
3: Μισό λεπτό έχει μεγάλο ζόρι με την ΑΕΚ.
2: Όχι, ξέρει γιατί το κάνουν αυτό. Πότε θα ξαναπάρουν πρωτάθλημα τώρα. Σου λέει σαν το δύο κόσμο.
3: Εσύ γιατί πήγε τα κορίτσια στην Κοζάνη.
2: Τα κορίτσια.
3: Απάντησε από εδώ.
2: Τα κορίτσια είναι κορίτσια, ρε. Σεβασμό στα κορίτσια.
3: Άστο τα κορίτσια. Γιατί πήγε τα κορίτσια με το Κύπρο στην Κοζάνη.
2: Τα κορίτσια είναι κορίτσια, ρε φίλε.
3: Εκεί δεν έχει σαν τσιγκάνες.
2: Τι έχουνε?
3: Εκεί, μας είπε τσιγκάνους συνάκη, έτσι.
2: Όχι, δεν είπα. Τσίρκο Μετράνο είπα, δεν είπα τσιγκάνους.
3: Εκεί οι γυναίκες ειδικές που πήγαν στην Κοζάνη, δεν είναι τσίρκο. Δεν... Απάντησε μου εδώ.
2: Πήγαν στην Κοζάνη, δεν πήγαν σε όλη την Ελλάδα γυρνάνε.
3: Ρε, όχι, πήγαν στην Κοζάνη, δεν είναι τσίρκο.
2: Στα Τρίκαλα πήγανε. Στην Καλαμάτα πήγανε.
3: Θα με δώσει την απάντηση.
2: Ναι, σε δίνουν, πήγαν αλλού.
3: Όχι, πήγαν μόνο στην Κοζάνη.
2: Άρα δεν γυρνάνε.
3: Πήγανε τα κορίτσια και πήγαν στην Κοζάνη, δεν είναι τσίρκο.
2: Όχι.
3: Τι είναι.
2: Για, σε ένα μέρος πήγανε, δεν πήγανε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ξέρεις ότι τα μικρά τα παιδάκια.
2: Ναι, γίνανε εξάκια όλα.
3: Όλα εξάκια γίνανε και δεν αφούν την κούπα. Αυτό το γνωρίζεις.
2: Δηλαδή του χρόνου, άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός, τι θα γίνουν όλοι οι Παναθηναϊκοί.
3: Δεν υπάρχει χρόνο, πάλι έχα το πάρει το χρόνο.
2: Πω, αυτό είναι σε βαριά.
3: Λοιπόν,
2: σε βαριά μορφή.
3: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
3: Γελάει ο Γιώργος, γιατί
1: γελάει ο Γιώργος. Μα είναι, δηλαδή, εγώ απορώ πως κρατιέσαι και εσύ και λέει γελάς μαζί.
3: Λίγο. Ρε κάκι γελάω.
2: Να μου επιτρέπεις ένα μήνυμα να διαβάσω. Είναι από το Λονδίνο, πρέπει να το διαβάσω. Είναι από μακριά, τώρα το είδα.
3: Άντε, καλά, πολύ από το Λονδίνο, διάβασα.
2: Η Ορδάνη, τα χαιρετίσματά μου από Λονδίνο. Επειδή μπήκα, λέει, στην παρέα ένα τέταρτο μετά την έναρξη λόγω του παιχνιδιού Αγγλίας-Γκάνας, μπορείς να πεις ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Η Ορδάνη, χρόνια σου πολλά κιόλας. Τι τα θέλεις τα πολλά, χίλια χρόνια και καλά. Ναι, σωστό. Ο καλεσμένος μας εδώ είναι ο Γιώργος. Σοηλεμέζογλου, ο οποίος είναι κάνει την, μια ώρα εκπομπή πριν από εμάς, πριν ξεκινήσουμε εμείς. Το 10-11.
1: Ναι. 10-11.
3: Ναι. Ναι,
2: Βασιλάκης από το Λονδίνο είναι αυτό το φιλαράκι.
1: Χαιρετίσματα. Εκεί πρέπει να έχει. Δεν έχει τόσο ζέστη όσο έχει στη Γαλλία τώρα. Έβλεπα κάποιες περιοχές μέχρι και 40 βαθμούς. Τέλος πάντων. Οκ, εντάξει, παρένθεση.
2: Το Λονδίνο έχει 4 δρόμια, το ξέρεις.
1: Ναι, το Heathrow.
2: Ναι.
1: Αν θυμηθώ τώρα, κόλλησα. Ναι, για πες.
2: Πολλά, 4 δρόμια. Ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιάννη, πήγες καμιά φορά Λονδίνο?
3: Όχι, είδα το γαμπρό από το Λονδίνο, ταινία που ήταν, το έργο. Εντάξει.
2: Τέσσερα, δεν μου λες, άμα πάρουμε τα αεροπλάνα και πάμε στο Λονδίνο, ο ένας πάει σε ένα αεροδρόμιο, ο άλλος στο άλλο.
3: Εμείς οι δύο θα πάμε στο Λονδίνο.
2: Ναι. Και εσύ πας ένα... Λέω ρε παιδί μου, εγώ πάω σε ένα άλλο αεροδρόμιο και εσύ πας σε ένα άλλο.
3: Ναι.
2: Πώς θα βρεθούμε μεταξύ μας, θα πάρουμε αεροπλάνο?
3: Πού, από τα κινητά πώς θα βρεθούμε?
2: Όχι ρε φίλε. Για να πάμε από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο, με τι θα πάμε, αεροπλάνο?
3: Δεν ξέρω, με τι θα πάνε, ξέρω,
2: δεν ξέρω. Πού να ξέρω, 4 αεροδρόμια σε μια πόλη ρε φίλε.
3: Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω για λίγο ακόμα?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Λοιπόν, για τα ποδοσφαιρικά τζόλα.
2: Ναι.
3: Είναι αυτό το λύση.
2: Ναι.
3: Λύση. Σε έχω πει την άποψή μου.
2: Αυτός είναι ο Λύση. Ο Λύση είναι του ποδοσφαίρου. Όπως λέμε η ελληνική λύση,
3: ναι,
2: της πολιτικής, έτσι είναι και αυτός, ναι, του ποδοσφαίρου, ναι.
3: Σε έχω πει την άποψή μου για τον προπονητή αυτόν. Είναι 40 χρονών. Έχει δίκιο. Όλο το μέλλον είναι δικό του.
2: Α, μπράβο. Και η όρεξη.
3: Εντάξει.
2: Και η όρεξη.
3: Έχει όρεξη για δουλειά.
2: Α,
3: αυτό θα φανεί και όταν στο γήπεδο.
2: Τώρα καλά μιλάς.
3: Εντάξει. Γιατί, ναι, πάντα καλά μιλάω.
2: Τώρα μιλάς πιο καλά.
3: Θα φανεί στο γήπεδο.
2: Ναι.
3: Αναλόγως πώς θα.
2: Θα το στελεχώσουν να του βοηθήσουν.
3: Ναι. Θα κάνει διοίκηση για το ΠΑΟΚ.
2: Σωστά.
3: Αν θέλει παίκτης ή όχι.
2: Σωστά μιλάς.
3: Εντάξει, μαθαίνω ότι θα μου πεις εσύ, άμα είναι για αποχώρηση ως ΔΟΕΦ, ρίγε θα μου πεις.
2: Ναι, είναι, δεν είναι απολυτό, αλλά δεν τα βρήκανε.
3: Δεν τα βρήκανε. Βλέπω σιγά σιγά τα παιδιά του Λουζέσκου αρχίζουν και φεύγουν.
2: Όχι, όχι. Άκου λίγο, άκου λίγο. Τον είπανε τον ΟΣΔΟΕΒ να τον κάνουν ένα χρόνο συμβόλαιο.
3: Α?
2: Και αυτός ζήτησε 2 χρόνια.
3: Ωραία, και?
2: Τον ζήτησαν πρώτα να κάνει μείωση αποδοχών και αυτός ζήτησε, νομίζω, παραπάνω.
3: Μισό λεπτό λίγο εδώ.
2: Ναι.
3: Μείωση αποδοχών όταν λες, γιατί είχα ακούσει σε άλλη εκπομπή.
2: Ναι.
3: Δικά σου λόγια είναι εδώ, θα θυμίσω λίγο, θα θυμίσω το καλά.
2: Ναι.
3: Όταν λες κάνει μείωση αποδοχών σε ένα παίκτη,
2: ναι,
3: είναι σαν να μην το θέλεις.
2: Άκου λίγο να σε πω.
3: Δικά σου λόγια, τα θυμάσαι αυτά.
2: Άκουσε με λίγο.
3: Όταν... Όχι, τα θυμάσαι αυτά που τα
2: άκουσε με λίγο, να σε πατάω.
3: Ναι.
2: Πρέπει να μπει μία τάξη σε μια ομάδα. Δεν μπορεί να παίρνει ένας 400.000 και ο άλλος να παίρνει 2 εκατομμύρια.
3: Αν αξίζει, γιατί δεν πάρει 2 εκατομμύρια.
2: Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να μπει μία τάξη. Πρέπει να μπει μία τάξη, έτσι. Δεν μπορεί.
3: Να καταλάβω κάτι λίγο, να καταλάβω. Και παίζω. Ο Κωνσταντέλιας είναι παικταράς. Συμφωνείς ή όχι?
2: Βέβαια.
3: Όσο παίρνει ο Κωνσταντέλιας,
2: ναι, δεν μπορεί να παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Λέμε τώρα, έτσι, να πάρει 2 εκατομμύρια και ο άλλος να παίρνει 400.000.
3: Μα ταξίζει και τα παίρνει,
2: δεν πει. Δεν είναι ταξίζει. Όχι, τέτοια απόκληση δεν πρέπει να υπάρχει σε μια ομάδα.
3: Δηλαδή, πόσο πρέπει να παίρνει ο Κωνσταντέλιας? 1 εκατομμύριο και να παίρνει ο άλλος 700.000.
2: Ο Κωνσταντέλιας τώρα, άμα πάρει 2 εκατομμύρια τώρα, λέμε, που είναι πιτσιρίκος και ο άλλος παίρνει 400.000, στο επόμενο συμβόλαιο τι θα πάρει, 5 εκατομμύρια.
3: Πες μου την άποψή σου, πώς το πρέπει να πάρει.
2: Ναι, πρέπει να μην υπάρχει μεγάλο, να γεβυρωθεί πρέπει αυτό. Να μην έχει τόσο τέτοια απόκληση. Γιατί θα μαλώνει η ομάδα μεταξύ της μέσα τα παιδιά, κατάλαβες.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μπορώ να παίρνω εγώ τώρα, να παίρνει ο άλλος 1 εκατομμύριο, εγώ παίρνω 400 θα λέει και τέτοια πράγματα.
3: Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Μιλήσατε για ακαδημίες, για παιδάκια.
2: Ναι. Δεν έχετε τέτοια πράγματα σε εσάς το.
3: Δεν έχουμε ακαδημίες εμείς.
2: Σε τέτοια επίπεδα δεν τα έχετε.
3: Μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχει. Αυτό συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ έχει καλά
2: σε ακαδημίες. Σε τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχει. Άστο τώρα. Έχουν
3: ξεφύγει. Άλλο θέλω να πω, ρε Ζώταν.
2: Ναι.
3: Μη πας κατευθείαν στο ΠΑΟΚ. Έχετε. Καλά.
2: Όχι. Σε τέτοιο επίπεδο έχει ξεφύγει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει. Χρόνια.
3: Για τα παιδιά θέλω να πω κάτι. Ράσεις ακαδημίες.
2: Ναι, πέσα.
3: Αναφέρεται πρέπει να μάθεις να πηγαίνεις σχολείο, να μάθεις γράμματα και ιστορία, συμφωνώ, μέχρι κάποιο σημείο.
2: Ναι.
3: Όταν ένα παιδί όμως δεν γουστάει τα γράμματα και γουστάει την μπάλα. Πιο πολύ. Και είναι ταλέντο πολύ καλό. Θα πει ο αυτός που είναι προπονητής της ακαδημίας, πρέπει να μάθεις γράμματα, σήκω φύγε και έλα ξανά μετά.
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όταν το παιδί είναι καλά μεγαλωμένο και τον μιλάνε, θα το καταλάβει ότι πρέπει να σπουδάσει κιόλας.
3: Συμφωνώ, πρέπει να μάθει γράμματα.
2: Όχι, θα το καταλάβει.
3: Δεν το έχει, ρε, δεν το έχει, δεν το κόβει το κεφάλι να μάθει γράμματα.
2: Όσο μπορεί, όσο μπορεί. Θα το καταλάβει, μόνος του θα το καταλάβει.
3: Καταλαβαίνεις, ρωτάω τώρα ή όχι.
2: Πώς δεν καταλαβαίνω. Όταν βλέπει όλοι οι συμμαθητές του πηγαίνουν στο σχολείο, τα φιλαράκια του, λέει πες μου τους φίλους, θα σου πω ποιος είσαι.
3: Δεν τώρα, εμείς πηγαίνουμε σχολείο. Εμένα το μυαλό μου στην μπάλα, στο κύπελο κατέβω.
2: Ρε, το ίδιο ήμουν κι εγώ, αλλά.
3: Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Να σε πω κάτι. Άλλα ήταν εκείνα τα χρόνια που ήμασταν εμείς ξεκάρποτοι, και άλλα αυτά τα παιδιά που είναι μαντρωμένα μέσα στα. Πώς το λένε, μέσα στις ακαδημίες και μέσα στα, στα σχολεία. Στους ξενώνες. Κατάλαβες.
3: Τέλος πάντων. Έχετε δίκιο σε κάποιους σε ένα σημείο. Λοιπόν.
2: Ναι.
3: Ό,τι σχέση έχεις τότε με το. Σπυριούνι έχεις. Τι λέει εδώ για σένα αυτό.
2: Για μένα που διαβάζεις μηνύματα που συστήνουν άλλοι.
3: Έχει ο Μπαμπίκος με τη διαλυσία. Για τον Μπάμπη λέει, δεν λέει για σένα.
2: Ο Μπάμπης ήταν καλός ρε.
3: Άκουσε τώρα το μήνυμα.
2: Εγώ πάντως μια φορά που το ρώτησα τον Μπάμπη, όταν ήμασταν μόνοι μας, τον είπα μεταξύ μας το λόγο. Ο Μπάμπη θα με πει στην αλήθεια. Ξύλο έφαγες καμιά φορά στο... Και ξέρεις τι με είπε, δεν με είπε φαγά, αλλά ξέρεις τι με είπε. Με λέει, Τζόρνταν, άκου να σε πω, με λέει. Δεν υπάρχει διαιτητής, λέει, που να μην έχει φάει ξύλο.
1: Έχω δει διαιτητές να φεύγουν σηκωτοί χωρίς
2: τα χρόνια του έπεφτε πολύ ξύλο, ρε.
3: Για να ρωτήσω κάτι από περιέργεια και τον Γιώργο Τζόρνταν και εσένα.
2: Ναι.
3: Θα γινόταν διαιτητές άμα δεν είχατε δουλειά.
1: Εγώ όχι.
2: Κοίταξε.
3: Γιατί Γιώργο?
1: Γιατί δεν είναι το στοιχείο μου. Δεν θεωρώ ότι μπορώ εγώ να σταθώ μέσα στο γήπεδο και να κάνω τον διαιτητή.
2: Πρώτα απ' όλα ένας διαιτητής για να μεγαλώσει, να πάει ψηλά, πρέπει να φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Αυτά είναι γνωστά.
3: Αυτά τα ξέρουμε τότε.
2: Άρα...
3: Άμα θέλετε μπορείτε να γίνετε διαιτητές, θα το κάνατε.
2: Άρα σαν να μας λες θα φύλαγες κατουρημένες ποδιές. Αυτό με λες.
3: Τζόρνταν, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που μιλάει κατερωμένος πολίτες για να παίξει μπάλα.
2: Κάποτε μπορεί να υπήρχαν αυτοί που πλήρωναν τον
3: πρόεδρο. Δεν υπάρχει.
2: Δεν νομίζω. Φαίνεται αυτός. Άμα είναι ντύπιαντι που λέει και ο Βάγιος, τι να παίξει μέσα ρε φίλε.
3: Μάλιστα, ο Γιώργος είπε όχι, εσύ τώρα.
1: Κοίταξε, εγώ από τη φύση μου είμαι άτομο...
2: Να σε κάνω μια ερώτηση, Γιάννη. Ναι. Εδώ ο πρόεδρος φέρνει καμιά φορά έναν παίκτη στην ομάδα επιθυμία δικιά του. Γιατί τον γουστάρει ή την οικογένεια ή να τον βοηθήσει κλπ. Και βλέπεις το παιδί δεν μπορεί να παίξει μπάλα.
3: Πάω το Κατερίδη, πώς έγινε.
2: Σε παραδέχομαι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
3: Α, μπράβο, για λοιπόν.
2: Και βλέπεις ο προπονητής δεν τον έβαζε μέσα. Αφού δεν μπορούσε να παίξει σε υψηλό επίπεδο.
3: Ναι.
2: Και δεν μπορούσε και για να αποδείξει ότι δεν μπορούσε, τον έβαλε να πούμε σε ένα παιχνίδι και εκτέθηκε να πούμε. Το θυμάσαι εκείνο με την Τσέλσι.
3: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι κιόλα.
2: Δηλαδή, όσο και να, άμα δεν μπορεί ο άλλος, όσο και να θέλεις να τον πάει, κάποια στιγμή θα σε εκθέσει. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Αυτό θα το δεις πιο πολύ στην Super League 2 και πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Όπου...
3: Λοιπόν, δύο μηνύματα τώρα και γι' όλο διαβάζω και φεύγω.
2: Άγιο. Ναι.
3: Στο 0-1, ο Άγιο Λουκάς.
2: Ναι.
3: Όταν προηγήθηκε ήταν 20 μέτρα offside. Το προηγούμενο βράδυ έπινε ουίσκι στην κρύα βρύση με τον πρόεδρο του Αγίου Λουκά, ο Μπαμπίκος. Και έκοβε χαλβά με τη σερβιτόρα. Ήταν στον κόλπο από τότε. Και τελευταίο μήνυμα.
1: Θα φτάνω να πει ο Παπαλάζαρος, θα ξέρει καλά.
2: Όχι, θα ρωτήσουμε τον
3: Παπαλάζαρο. Τελευταίο μήνυμα. Έχω μάθει ότι από το Μάνδολο έφυγε ντυμένος παπάς. Ο κύριος Μπαμπίκος. Η καλημέρα μου να είστε καλά, θα είμαι σαρκοκύρι.
2: Για χαρά.
1: Για χαρά.
2: Για τον παγάσα να πούμε. Απίστευτο ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Ωραίος.
2: Ο Παλάζαρος ξέρει άραγε.
1: Ο Παπαλάζαρος έχει κάνει και το μάνατζερ. Ξέρει πράγματα και θάματα. Έχει κλείσει συμβόλαια ο Παπαλάζαρος. Όχι μόνο με το Μάνταλο και με άλλες ομάδες. Σε μιλάω ότι και ακόμα και τώρα, έτσι, είναι μέσα στα πράγματα.
2: Μπάπη, σε αγαπάμε, λέει ο Μελβούρνης. Από τη Μελβούρνη μήνυμα. Από δύο τσιμεντόλιθους μέσα, λέει, χώρισε και έφυγε ο μπαγάσας. Από πίσω, λέει, από την εστία και έφυγε με το κτέλ. Λέει. Ιταλία είναι, λέει ο Φίλιππος. Ιταλία είναι ο Φίλιππος. Μάλιστα. Ο Φίλιππος πήγε Ιταλία, ε. Μάλιστα. Αδερφέ, χρόνια σου πολλά, πολύ χρόνος με υγεία και ό,τι επιθυμείς μέσα από την καρδιά μου, λέει, να ζήσεις σαν τα ψηλά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Μάλιστα. Γεια σου, Βρικόλακα. Πες τον Γιωρίκα, λέει, είναι πολύ σοϊλεμπαγκλαβά, λέει, στη μουσική. σε κάποια βάση ας κάνει αφιέρωμα, λέει, στον Ρογκαμπίλι.
1: Ροκαμπίλι, ναι, μουσική ροκαμπίλι. Yeah. Είναι προς Elvis Presley και κλπ.
2: Αυτό σε ακούει, να ξανακούει και εμένα.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Τον παγάσα. Γεια σα, φίλο.
4: Από κανένα μου δεν σε είπα και χρόνια πολλά.
2: Μην το κάνεις αυτό το λάθος.
4: Τίποτα, βρε Γιωργαντρή, έχω αυτό το πρόβλημα κοκκινοκό, έχουν σπάει στα νεύρα μου.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά, πολύ χρόνο.
2: Ευχαριστώ.
4: Να σε χαιρόμαστε εμείς που σε αγαπάμε.
2: Ευχαριστώ.
4: Αν και μαλώνουμε κάθε μέρα για κουμπάω.
2: Δεν πειράζει.
4: Λοιπόν, να έχει υγεία, ευτυχία και ο Θεός να σε δίνει δύναμη και κουράγιο για την καθημερινότητα.
2: Να είσαι καλά.
4: Για την υποχρεώτη σου. Γιώργο, ο Παπαλάζαρο, ο καλύτερο παιδί ήκανε.
1: Είναι, εξακολουθεί.
2: Αυτό ισχύει το μήνυμα που λέει 0-1 και πινεσούσια στην κρύα βρύση.
4: Ναι, μωρέ, 0-1 και πινεσούσια στην κρύα βρύση. Από την πλευρά μου πήγε κοκόλ και δεν με ακούμπησε κανεί. Δεν σου λέει τίποτα αυτό.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι, Γιώργο.
1: Έτσι.
2: Έτσι πάθαμε.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Ήτανε τα πρώτα χρόνια που ήμουν αδειάκι το ποδόσφαιρο. Είχα γίνει 81. Και υπηρεσούσα βαγκάρο. Και είχε έρθει εδώ ο άνθρωπο που είχε κουμπίνα, είχε τρία παιδιά. Και για τρία παιδιά πέρασε την ομάδα. Δεν θυμάμαι το επώνυμο, Γιώργο.
1: Ούτε εγώ, δεν θυμάμαι και εγώ.
4: Και την άλλη μέρα που είχε έρθει εδώ για να πάρει το κοράκι, να κάνει τη δουλειά, λέγαμε κάποια πράγματα.
2: Μάλιστα.
4: Και ρεκέρα τη όρια έκανε, με κάποια ομάδα το ηρέμησε.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και είχε ο Μαδάρα, ο Παρμακά, ο Γιάννη.
1: Ναι.
4: Ο Μάικο Παρμακά.
1: Ναι, βέβαια.
4: Είχε πάει την κόκκινη ο Γιάννη και άρχισε να ρουμάει να κάνει αράνι και πήγανε μέσα εκεί.
1: Δεν το είχαν δύσκολο αυτό. Δεν το είχαν. Δεν ήταν κάτι σπάνιο για εκείνους.
4: Ναι, όχι. Εγώ σου λέω πρώτη φορά. Ήμουν 3 χρόνων πια, η πρώτη φορά που γίνανε επεισόδια. Τα πρώτα μου χρόνια, έτσι. Και δεν είχα τέτοια επεισόδια, δεν είχα άλλο. Κομμάδαλο μόνο. Του είχε κάνει την καλοκαιρία, τη θυμάσαι, Γιώργαν.
2: Ανεβαίνουν τα δεξιά.
4: Όχι, κουλαγαλά την καλοκαιρία,
2: Α, την έλεγαν.
4: Ναι, βρε.
2: Πώς δεν θυμάμαι από εκεί.
4: Εγώ είχα παιδιά από κομμάδα λογκότη που γινόταν επεισόδια και φοβόταν να με μιλήσουν να μην γίνει καμιά γραφή. Λέω, ρε, τι φοβάσαι, μια παρέα είμαστε. Ό,τι έγινε, εκεί παιδό έγινε. Εγώ δεν έχουμε ακολουθήσει με κάτι.
2: Μάλιστα.
4: Ο Κουκαντινίδη ήταν που είχαν κοφούρμο, συγχωρέθηκε, έτσι πήγε από την πρωί. Αυτό με πήρε αγκαλιά και με πήρε από την κύρια. Πάρα πολύ καλό παιδί.
2: Μάλιστα.
4: Α, ο Σαββίδη που λέει ο Γιώργο, εγώ λέω για τον Σαββίδη που έχει τα μπεγκάκια.
1: Όχι, άλλος είναι αυτός. Εγώ λέω για τον Χαράλαμπο ή αλλιώς Χάμπο.
4: Ναι. Αυτό ο Σαββίδη έχει και πολύ χρήμα την ομάδα.
1: Χωρίς να είναι από τους έχοντες και κατέχοντες. Έχει βάλει χρήματα, ναι.
4: Δεν είναι κακοκυβούλιο.
1: Ναι.
4: Δεν είναι κακοκυβούλιο, βοηθούνται αλλά πάρα πολύ.
1: Γενικώ και διαρκεία παίρνει.
4: Σήμερα πήγαμε καφέ, Γιώργο, και εγώ για την παρέα που ήμασταν με κουβιάκι και μιλούσαμε ώρες, πάρα πολλές ώρες για κομμάδαρο.
2: Λοιπόν.
4: Και ό,τι παράπονα έχει, καέλεγε δημόσια
2: εκεί. Έγινε, Παπίκο, τα λέμε, κλείσε.
4: Λοιπόν, πολύ χρόνο και πάλι.
2: Ναι, σε καλά.
4: Γιώργα, έκλεινα την κοντινικό μου γιατί ακούω το νούμερο που σας παίρνω, δεν θα ακούω εγώ, αύριο, θα ακούω άλλο.
2: Έγινε, φλαράκι, έγινε, για χαρά.
4: Από εδώ, Γιώργο.
2: Για χαρά. Για χαρά. Γεια σου, Αυγουστίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά, λέει με υγεία, ο Αυγουστίνος, ο φλαράκι μου. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστώ και από σένα, Τζόρταν, σου εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και τύχη για τα γενέθλια σου, ευχαριστώ, φλαράκι μου. Γεια σου, Ρετασούλη, χρόνια σου πολλά, Τζόρταν, ότι μείνεις πάντα με υγεία, ευτυχία και να τα κατοστήσεις και ό,τι άλλο αγαπάς, σου εύχομαι όλο, ευχαριστώ πολύ, όπως είναι βαφτιστήρι μας. Και πολλά άλλα μηνύματα, εδώ θα τα διαβάσω σε λίγο. Έλα, φιλέ.
5: Έλα, Τζόρταν, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Να σε γερώσει, χαιρός, ρε.
2: Ευχαριστώ, Στράτος, είσαι.
5: Ό,τι πριν. Ναι, ναι. Είσαι. Λοιπόν, το Σπυριούν εγώ τον πρόλαβα.
2: Ναι.
5: Με Βελίδη στρατηγό στο σύντερο σώμα.
2: Μάλιστα.
5: Αυτός ήταν τότε το 84 με το Πασόκ. Το τι ψηφοδέλτιο έχω κουβαλήσει.
2: Πασοκατζής ήταν, ξέρω. Πασοκατζής, άρρωστος, ναι.
5: Ρε, εσύ και ο διοικητής μου από το τέτοιο. Από το τρίτο τέτοιο εκεί τότε.
2: Τους έκανε με τις κρίσεις ο Χαραλαμπόπουλος, όλους τους ανέβασε αυτούς.
5: Βρε, πήγαινα στο Βελίδι και με λέγανε τι θες εδώ πέρα. Λέω το στρατηγό και ποιος εσύ με έλεγε. Ναι. Λέω μέση λόγω Στριγιούνης. Α, καλά, γραμματέας. Ναι. Έλα μέσα. Λοιπόν, το 84 ήταν εδώ στο λιμάνι. Δεν έχει το φυλάκιο αριστερά.
2: Ναι.
5: Εκεί ήταν αυτός και ένας ακόμα. Εκεί τα πήγαινα τα χαρτιά.
2: Μάλιστα.
5: Και μετά έφευγα, πήγαινα στο Κεπίχ. Έπρεπε να περάσει 2 η ώρα από τη Λαγκαδά εκεί του Πάδου Μελά.
2: Ναι.
5: Έπαιρνα τα πόρτα και μετά πήγαινα μέσα. Ήμουν ταχυδρόμος.
2: Το Πάβλο Μελά λειτουργούσε τότε.
5: Βέβαια, ρε. Εκεί περίμενα μόλις ερχόντουσαν τα πόρτα.
2: Μάλιστα.
5: Τα πέρα και έφευγα εγώ. Mm-hmm. Για το τρίτο τέφι και το στρατόπεδο.
2: Μάλιστα.
5: Είχα πολύ, πολύ τρέξιμο. Έμπαινα μέσα στην ταξιαρχία και εδώ στο τρίτο σώμα και έβλεπες μόνο αστέρια.
2: Ναι.
5: Κατάλαβες, εκεί έπρεπε να είσαι ντυμένος καλά.
2: Ναι.
5: Αλλιώς.
2: Τον Βορβολάκο τον προλάβες εσύ στο τρίτο σώμα.
5: Ποιον?
2: Τον Βορβολάκο.
5: Ναι.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ ήμουν στην 9η ταξιαρχία στο Αμίντεο.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ευχαριστώ.
5: 9η ταξιαρχία, ξέρεις ποια ήταν, Τζορτανέ?
2: Εκεί στο Αμίντεο, πώς λες.
5: Στο 28 Σύνταγμα Πεζικού.
2: Μάλιστα.
5: Ξέρεις ποια ήταν αυτή η ταξιαρχία? Αυτή που έφυγε από την Κύπρο.
2: Αχα.
5: 9η ταξιαρχία. Αλφα εμά, ενάτη εάν, όλα εκεί ήταν. Έπρεπε να σου να όταν έφευγα Κοζάνη, κάθε μέρα πήγαινα Κοζάνη, αυτά μην το. Ναι. Όταν με δίνανε τα χαρτιά για την ιστολοσία, που ήταν όλοι εκεί στο περιμένανε. Εγώ τα περνά και τα έφερνα, για. Ναι. Και καλά, αντιπασπιστές, λογαγίες, διοικητές, μην τυχόν και ξεχάει το χαρτί, ε. Μιλάμε αν υπασπιστείς 500.000, τότε 600.000, να παίρνει και πολλά λεπτά από τον διοικητή.
2: Ναι.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς εκείνο. Τα φέρες, τα φέρες, περιμένα, τα φέρες, τα φέρες. Ας, τρέλα. Αλλά πέρασα καλά, δόξα τω Θεώ. Μόνο εδώ κουράστηκα όταν ήρθα στο ΤΕΦ, γιατί πήγαινα και στο φούρνο μετά.
2: Ναι.
5: Να φανταστείς τι μόνο να πάνω στο γραφείο. Και ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο διοικητής μου?
2: Ποιος?
5: Έχεις ακούσει αυτόν τον αρχηγό της πυροσβεστικής? Κουλοκούρης.
2: Κουλοκούρης.
5: Αυτή είναι σόι μεγάλο.
1: Κάτι μου λέει.
5: Τώρα αρχηγός της πυροσβεστικής είναι Κουλοκούρης. Όταν έγιναν τα λαβέρια στο μάτι ήταν αυτός. Κατάλαβες?
2: Ναι.
5: Τώρα δεν ξέρω αν είναι γιος του ή αν είναι ψιός του, γιατί είναι μεγάλο ζωή. Ήτανε μεγάλο ζωή, έμενε στη Μελενίκο αυτός όταν ήταν εδώ.
2: Μάλιστα.
5: με έστειλε καλύφητο. Να. Όταν ήρθε και μετά τον είπαν ότι αυτός είναι Πασόκ, για να δούμε ξαναφέρει πίσω. Αύριο θα είσαι εδώ. Τι δουλειά έχεις εκεί με λέει, λόγω εσύ με έστειλε. 300.000 βαρέλια είχα χρεωμένα, Ζορντάν. Ένα κυροζινοφόρο και καμιά 500.000 κάνιστρα. Πετρέλαιο και βενζίνη.
2: Αυτά πού υπήρχαν αυτά ρε φίλε?
5: Απάνω στην Καλύπητο εκεί. Και αργότερα τους αφήνουν οι τεατζίδες τότε.
2: Μάλιστα.
5: Παίρνανε 5.000 το βράδυ.
2: Κατάλαβες. Εκείνα τα τεπόζιτα τα σιδερένια.
5: Ναι ρε, ναι.
2: Με το καπάκι το σιδερένιο και...
5: Δεν ερχόταν το ελικόπτερο στη δράμα.
2: Με το σιδερένιο το καπάκι και το στρόκυλο και την αλυσίδα.
5: Α, μπράβο, είχε και πετρέλαιο και βενζίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Πώς τα λέγανε εκείνα?
5: Κάνιστρα.
2: Κάνιστρα, ναι.
5: Ναι, και τα βαρέλια ήταν πετρέλαιο και βενζίνη.
2: Ναι.
5: Και ένα κυροζυροφόρο είχα χρεωμένο. Τότε το 84 που έκανε τα πολλά τα χιόνια. Κάθε Τετάρτη ερχόταν ο στρατηγός από εδώ.
2: Ναι.
5: Κατάλαβες.
2: Uh-huh.
5: Και έπρεπε να πάει να φορτώσει να το βάλει γεροζίνη. Άμα δεν έπαιρνε το δείγμα, μια σαγόνα, έπρεπε, ξέρεις, το πετούσαν όλο.
2: Ναι.
5: Γιατί μπορούσε να πέσει το ελικόπτερο.
2: Μάλιστα.
5: Από μια σαγόνα να πάρει νερό. Αυτά.
1: Αυτός ο... Κολοκύρης,
5: Κολοκούρης,
1: ναι, ναι. Αυτός εν αποστρατεία, υποστράτηγος, αποστρατεύ...
5: Ναι, ναι.
1: Αυτός,
5: ο αδερφός του όταν ήμουν εγώ ήταν παπάς στο Πεντάγωνο.
1: Αυτός πρέπει να είχε πάρει μέρος σε ένα περιστατικό με ένα υποβρύχιο. Το 97. Ναι, ναι, αν μιλάμε για τον ίδιο.
5: Μεγάλο σου αυτή, όλοι από εκεί κάτω, από την Πελοπόννησο.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
5: Δηλαδή, σε όλα, 5 αδέρφια ήταν. Όλοι στρατιωτικοί.
1: Όλοι, μάλιστα.
5: Και νόμιζε ότι τον έλεγα ψέματα, ότι πήγαινα στο φούρνο και για να δει ότι δεν λέω ψέματα, πήγε πάνω στο φούρνο στην Νεάπολη και με λέει, ξέρεις που είμαι τώρα. Λέω, πού να ξέρω που είσαι τώρα. Και με λέει, για να ακούω, και άκουγα τα μηχανήματα, άλλο κατάλαβα. Εδώ καίγονται. Δίσου και έλα εδώ τώρα, λέει. Ενώ δεν μ' άφηνε να φύγω από εκεί.
2: Ναι, είσαι.
5: Τώρα δίσου και έλα, λέει. Αυτό. Άντε. Και τον χρόνο να είσαι καιρό,
2: ρε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ακαδημίες ποδοσφαίρου στην Ελβετία, λέει, πρέπει να είναι και στο σχολείο. Καλά. Αλλιώς δεν γίνεται, λέει, Βαγγέλη, Ελβετία. Στην Ελβετία πρέπει στο σχολείο να είσαι καλά.
1: Έλεγα.
2: Το σύστημα θέλει την καταστροφή της Ελλάδος. Τρέμουν την ελληνική λύση. Τους περιμένει η φυλακή. Βαγγέλης, Ελβετία. Έτσι πρέπει, αλλά θα βγει. Έτσι πρέπει. Γεια σου, Τζόρταν. Ο Αλέξανδρος από το Σύνδεη είμαι, λέει. Χρόνια σου πολλά και πολύχρονο, φιλαράκι μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σου. Εδώ και 5 χρόνια μου κάνεις παρέα. Κάθε μέρα, λέει, στη δουλίτσα μου. Και ήθελα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για όλα. Να σε έχει ο Θεός καλά, να είσαι γερός, να έχεις υγεία και να χαίρεσαι και την οικογένειά σου.
1: Σε ποιο μέρος είναι?
2: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Είναι ο Αλέξανδρος από το Σύνδεη.
1: Ναι.
2: Στην Αυστραλία μας ακούνε και στη Μελβούρνη και στο Σύνδεη και στο Ντάρουιν. Και στην Αδελαϊδα. Σε 4 σημεία σίγουρα.
1: Κάτσε να δω τι ώρα είναι εκεί τώρα.
2: Εκεί τώρα είναι νομίζω 6,5 ώρες μπροστά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Το Σίδνεϊ είναι αυτή τη στιγμή.
2: 2-8.
1: Πάντως για να πας, λέει εδώ, τώρα το ψάχνω. Θέλεις μία ημέρα για να πας με το αεροπλάνο.
2: 8 και 20 μήπως είναι, για δες.
1: Τώρα θα το δω, θα το τσεκάρω.
2: Ή 8 και 20 ή 8 παρά... ή 7 και 20. Όχι, είναι 2 παρά 10 και
1: 6. Είναι πρωί, ναι. 9 παρά 10.
2: 9 παρά 10. Είδες, λοιπόν.
1: Ναι,
2: ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί και ακούνε. Έχω και το φίλο μου τον Κώστα του Κασιούν εκεί στη Μελβούρνη, τη Βέρεια. Βαράκι. Κώστας. Άρε, Κώστα, σε πεθύμησα, ρε μπάγκασα. Πότε θα βρεθούμε τώρα ξανά? Τι ωραία χρόνια ήμασταν. Και μάλιστα λέει, καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνας στην εκπομπή του Βουταρτζόν, καλησπέρες σε καπετάνιο Ιχολίτες κλπ. Και μάλιστα εκεί προσεκτός σου λέει ότι μιλάνε ελληνικά. Το νησί της Αφροδίτης, επίσημος εθνικός ύμνος είναι, λέει, ο ελληνικός. Η Κύπρος είναι ελληνική, λέει ο Δημοσθένης. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς, φιλαράκι μου. Έξι έχει, λέει, τι λέει, Χέντρου Λούντον. Α, έξι αεροδρόμια. Έχει Χέντρου,
1: Χίθρου,
2: Λούντον,
1: Σταν,
2: τι λέει εδώ, Στάνστεν, Southend, City και το άλλο ποιο είναι, Gatwick. 8 χρόνια ήμουν, λέει, εκεί πέρα, Κωνσταντίνος από Παντούς. 6 αεροδρόμια το Λονδίνο, ρε φίλε. 6 αεροδρόμια δεν έχει η Ελλάδα, ρε φίλε. Όλη η Ελλάδα να μου. Που λέει ο λόγος, να πούμε. Γιατί τώρα ακούγονται αυτά τα μικρά, τα νησιά και τα αυτά. Τώρα τα αεροδρόμια είναι, αλλά.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε. Καλημέρα, κύριε Ιορδάνη, λέει. Ο κύριος Κωνσταντινίδης την προηγούμενη νύχτα, λέει, πριν τον αγώνα Μάνδαλο Άγιος Λουκάς, βρισκόταν, λέει, σε καφετέρια της Κρύα Βρύσης και έπινε ουίσκι με τον πρόεδρο του Αγίου Λουκά. Τα μάτια μου ήταν, λέει, στην τα μάτια του ήταν στη σερβιτόρα του καταστήματος, η οποία και αυτή ήταν, λέει, στο κόλπο. Oh. Από το γήπεδο έφυγε ντυμένος παπάς, λέει, για να γλιτώσει από τον θυμό και την οργή των γηπεδούχων. Ο Παπαλάζαρος το επιβεβαιώνει, λέει, κατηγορηματικά. Μάλιστα. Φίλε.
1: Ναι, έξι αεροδρόμια έχει.
2: Πω, έξι αεροδρόμια.
1: Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton,
2: London
1: City.
2: Την έκταση Stansted. Τώρα, την ναι. Έκταση του Λονδίνου, του καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ναι, ναι. Πώς μπορούμε τώρα και μιλάμε για το Λονδίνο και για το Μάνδαλο ταυτόχρονα.
2: Πολύχρονο Τζόρνταν, με υγεία. Το βασικό πράγμα, λέει, στον άνθρωπο, χαρά και τύχη, λέει. Ό,τι επιθυμείς. Ηρακλής Μπότσαρη. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Πρώτα τύχη.
2: Υγεία, ρε φίλε, να μην έχεις υγεία.
1: Άμα είσαι τυχερός, έχεις και υγεία.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ το λέω. Άμα είσαι τυχερός, έχεις και την υγεία σου.
2: Καλά, τυχερός μπορεί να είσαι σε άλλα πράγματα, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, γενικά λέμε. Γενικά. Ευλογημένος να είσαι.
2: Ναι, ευλογημένος να είσαι.
1: Αυτό.
2: Υγεία. Υγεία, υγεία, λέει. Σαν την υγεία δεν έχει.
1: Κοίταξε, αυτοί που ήταν, πώς το λένε, στο Τιτανικό, λέει, είχαν την υγεία τους, τύχη δεν είχαν.
2: Ο συγχωρημένος ο Καράς ο Βασίλης, δεν τι έλεγε. Πώς είσαι, Βασίλη, τι γίνεται, Βασίλη? Σαν την υγεία δεν έχει. Έτσι έλεγε. Πάντα.
1: Έτσι.
2: Χρόνια πολλά, με λέει το φλαράκι μου, Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλα. Χρόνια πολλά, Τζόρνταν, να είσαι γυρός και να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Ευχαριστώ, ρε φλαράκι. Και εσύ ό,τι επιθυμείς, βέβαια. Πολλά τα μηνύματα και πολλοί φίλοι. Ο Ελστούντο, λέει, Βάσκος έπαιζε σε Αθλέτικο Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Α, ο Μάκης μου τόσο λέει στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. Ναι. Γεια σου, Γιαννάκο. Χρόνια πολλά, λέει, το φιλαράκι μου από το ασπρόμαυρο Περιστέρι Αττικής ο Γιαννάκος. Με υγεία, φίλε μου Τζόρνταν, λέει, να τα εκατοστήσεις και να σε χαιρόμαστε εμείς και η οικογένειά σου, λέει, από την ασπρόμαυρη Κυπούπολη Περιστερίου Αττικής. Γιάννης 1926, μάλιστα. Ευχαριστώ σε όλους και για όλα, να πούμε εδώ, για τις ευχές σας και όχι μόνο παιδιά και για τα πάντα και για τη στήριξη κλπ. Η Ορδάνη του Λονδίνου έχει, λέει, 15 εκατομμύρια, λέει, και φεύγα και βάλε 50 επί 60 χιλιόμετρα είναι, λέει. Είναι τόσο? 50 επί 60 χιλιόμετρα.
1: Και Αθήνα κάπου εκεί είναι.
2: Όχι, ρε, πια Αθήνα να είναι κάπου εκεί.
1: Πόσο είναι?
2: 15 εκατομμύρια και 50 με 60 χιλιόμετρα.
1: Όχι, η έκταση της Αθήνας.
2: Όχι, ρε, τι 50 με 60
1: χιλιόμετρα.
2: Τι να δεις, η Αθήνα δεν είναι. Ούτε το 1/3 είναι σε έκταση.
1: Δεν επιμένω.
2: Άκου λίγο. Την Αθήνα την είναι, εγώ την ξέρω πολύ καλά. Η Αθήνα είναι, η Αθήνα πρώτα απ' όλα είναι λεκανοπέδιο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι χτισμένο όλο που λένε. Έχει το βουνό στη μέση εκεί, έχει τα κορφοβούνια, έχει το Λυκαβητό, έχει τα αυτά. Έχει από εδώ μεριά στα βόρεια προάστια, ξέρω εγώ, τα κενά και τα τέτοια. Η Αθήνα είναι από τα 120 εργοστάσια να τη βάλεις,
1: mm-hmm.
2: των επίπλων, μέχρι τον Πειραιά να την πας,
1: mm-hmm.
2: σε μήκος που δεν είναι όλοι χτισμένοι πάλι. Είναι
1: 30...
2: 20, άκου εδώ με να μιλάς τώρα. Ναι. Άσε τον προηγούμενο, βάζει τώρα.
1: Κοιτάω να δω τι είναι, λοιπόν, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: 20 χιλιόμετρα ακριβώς είναι από τα 120 εργοστάσια μέχρι την Ομόνοια.
1: Οκ. Okay.
2: 20. Από εκεί πώς είναι ο πειράς, αλλά 8, 28. Στην ευθεία τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Μα πάμε προς το Φάλιρο, προς τα εκεί.
2: Αυτό λέω, προς,
1: ναι,
2: το Φάλιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Άντε να είναι, αλλά από τη, από τη λεωφόρο Καβάλας, το Φάλιρο πόσα χιλιόμετρα είναι. Είναι 7-8 χιλιόμετρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Και 20-27-28 το πολύ. Ναι. Από τα 120 ενωμένα εργοστάσια επίπλων μέχρι το Φάλιρο. Τώρα από δυτικά μέχρι νότια προάστια, δηλαδή από Περιστέρι, από εκεί, από Χαϊδάρι που μπαίνει στην Αθήνα, από εκεί, από την Πελοπόννησο που λέμε, ναι, μέχρι εκεί πέρα πόσο είναι. Είναι άλλα 25 από εκεί. 28. Αυτή είναι η Αθήνα. Είναι ούτε η μισή σε έκταση από το Λονδίνο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάντως, τώρα θα κάνω μια σύγκριση να δω. Η Αθήνα δίνει ότι ο Δήμος, όχι, αυτό είναι Δήμος Αθηναίων, δεν μας καλύπτει.
2: Χρόνια πολλά, πατριώτη, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Είσαι ένα ποντιακό λιοντάρι, μου λέει. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. 83, βέβαια. Μιλάμε για την Μητροπολιτική, τι λέει. Γιορδάνη, τα χαιρετήματά μου από το Λονδίνο, επειδή μπήκα, λέει, στην παρέα ένα τέταρτο. Α, ο Βασιλάκης. Μιλάμε, λέει, για τη Μητροπολιτική περιοχή του Λονδίνου. Αν η Αθήνα έχει κτίριο 95 ρόπους, λέει, τότε εντάξει. Που σιγά να μην έχει 95 ρόπους. Τώρα το μεγαλύτερο κτίριο που πάει να κάνουμε είναι 50 όροφοι. Εκεί στη.
1: Το οποίο είναι.
2: Πώς λέγεται, πώς λέγεται εκείνο και το.
1: Εκεί στο αεροδρόμιο.
2: Το παλιό του ελληνικού, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Πώς λέγεται αυτό τώρα. Κάπως ονομάσανε κιόλας.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι. Να το κάνανε τώρα να υπάρχει. Δηλαδή αυτό πάλι γιατί το κάνανε τώρα εκεί πέρα. Χαλάει την ομορφιά όλη εκεί.
1: Χαλάει όλη την ομορφιά, όλοι το λένε αυτό. Και δεν το λένε οι απλοί πολίτες μόνο, αλλά και οι άνθρωποι της επιστήμης, της σχετικής επιστήμης, αρχιτέκτονες, μηχανικοί.
2: Στη θάλασσα, έτσι.
1: Ναι. Χαλάει όλη την ομορφιά. Δηλαδή υπάρχει, δεσπόζει ο Παρθενώνας και χαλάει όλη την εικόνα αυτό το πράγμα που είναι.
2: Ο λόγος που το κάναμε ποιος είναι δηλαδή. Τι θέλει να. Επίδειξη. Ότι και εδώ μπορούμε να κάνουμε 50 ρόπους. Τι να πεις, ρε φίλε.
1: Πάλι για λίγους είναι. Ποιοι θα πάρουν εκεί διαμερίσματα.
2: Βρε τζάμπα μου, το δεν σε πάω εγώ εκεί πάνω τώρα. Στο 40 ρόπους, στο 50 πάω, μείνεις. Στο 35, στο 25. Μένεις εσύ εκεί πάνω τόσο ψηλά. Εγώ πάνω από το τέταρτο δεν ανεβαίνω. Στα αερόπλανα ανεβαίνω, εκεί πάνω δεν ανεβαίνω.
1: Έχεις ψηφοφοβία εσύ.
2: Όχι, ρε φίλε. Με τα αεροπλάνα πάω, δεν έχω θέμα.
1: Και εγώ πάω με τα αεροπλάνα, αλλά άμα βρεθώ σε ένα μέρος που είναι απότομα κάτω το υψηλωθώ με τα πόδια μου.
2: Πιέζα ένα μπουκαλάκι ούσκι και πήγε.
1: Α, καλά, εντάξει, έτσι είναι.
2: Τι τώρα, έτσι, άμα είναι έτσι. Να το πεις το πείμα. Τι τώρα.
1: Καλά.
2: Αλλά σωστό, να μένεις εκεί πάνω τώρα στους 25, να κοιμάσαι και 24 όροφοι από κάτω, να πούμε. Δηλαδή πώς κοιμάσαι άμα ξέρεις ότι από κάτω είναι άλλοι 24 όροφοι. Ή 50 όροφοι. Από κάτω άλλοι 49. Μπορείς να κοιμηθείς.
1: Και να κάνει και θόρυβο από κάτω ή από πάνω.
2: Ρε, άμα αρχίσει και κουνάει εκεί πέρα, τι γίνεται για πες μας.
1: Εδώ τώρα χτίζουν και θα το τελειώσουν το υψηλότερο ουρανοξύστη. Τι ύψος θα
2: ναι,
1: έχει.
2: Περνάει
1: ένα χιλιόμετρο.
2: Ναι, το περνάει, το κάπου το διάβασα.
1: Ένα χιλιόμετρο.
2: Περνάει στη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι, ναι.
2: Θα περάσει το άλλο που είναι 818 μέτρα. Ναι. Το άλλο νομίζω είναι 818 μέτρα.
1: Ένα χιλιόμετρο. Μήκαμε και πέρα για να ανέβεις.
2: Ένα χιλιόμετρο, μιλάμε πάνω από 250 όροφοι.
1: Ναι, άμα το μοιράσεις κάθε όροφος, ναι, να μην είναι τρία μέτρα.
2: Τι τρία, ρε, τέσσερα μέτρα όροφος.
1: Ναι. Τι τρία μέτρα είναι τα διαμερίσματα. Ναι.
2: Από 250 όροφοι, από τέσσερα μέτρα ένα χιλιόμετρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή εκεί πάνω, ρε, το να μην πεις ο ασανσέρ και να κάνεις ένα τέταρτο να ανεβαίνεις.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι. Απλά η μύτη θα είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τα διαμερίσματα ή τέλος πάντων τα γραφεία δεν θα είναι σε αυτό το ύψος.
2: Θα είναι 10 μέτρα πάνω κάτω από τη μύτη. Εντάξει, πού θα είναι.
1: Τώρα δεν ξέρω πόσο, αλλά σίγουρα αυτοί το υπολογίζουν με το που θα φτάσει τέλος πάντων η μύτη εκεί.
2: Μιλάμε για χιλιάδες τόνους.
1: Τσιμέντο.
2: Όχι τσιμέντο, το άλλο πόσο λένε. Χάλιβα.
1: Χάλιβα.
2: 240.000 τόνους. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε φίλε, εγώ ούτε στα 50 μέτρα κοντά πάω, στα 100. Εκεί πάνω, δηλαδή άμα πας πάνω, κάτω δεν βλέπεις τίποτα, σύννεφα βλέπεις κάτω.
1: Ειδικά άμα δεν είναι και καλός ο καιρός.
2: Τι να δεις.
1: Αλίμονο.
2: Δεν ξέρω εγώ με ποια λογική τα κάνουν αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω.
1: Να ξοδέψουν τα λεφτά που έχουν.
2: Αυτοί που θα μένουν εκεί πάνω, νομίζω.
1: Να ξοδέψουν τα λεφτά που έχουν.
2: Αυτοί που θα μένουν εκεί πάνω.

0: πάνω. Και όταν μπήκα μέσα στο σαλόνι, νόμιζα ήμουν στο καράβι. Έβλεπα τη θάλασσα, ξέρεις. Δεν φαίνονταν. Δεν πήγα στο μπαλκόνι, ναι. Στο σπίτι μέσα τώρα σε λέω. Που νομίζω ότι είσαι μέσα στη θάλασσα, ρε παιδί. Στον 7ο όροφο τώρα, όχι στα 250 όροφο.
1: Εγώ στο ψηλότερο κτίριο ή κατασκευής, τέλος πάντων, δομής που έχω ανέβει είναι στον πύργο του Άιφελ, μέχρι εκεί.
0: Πήγε στον Άιφελ.
1: Ναι, έχω πάει. Έχω
0: πόσα
1: πάει.
0: Μέτρα είναι αυτό, 300. Πόσα μέτρα είναι.
1: Πόσα είναι ο πύργος του Άιφελ. Πόσα είναι, ρε Ιχολύπτη, ο πύργος του Άιφελ. Για ψάξτε το λιγάκι, εσύ που τα έχεις τα.
0: Πρέπει να είναι καμιά 300 μέτρα να μην είναι.
1: Ναι, κάπου εκεί το κόβω κι εγώ.
0: Όλο.
1: Ναι,
0: τρία πατώματα δεν έχει αυτό.
1: Ναι, τρία έχει. Εγώ πήγα μέχρι τέρμα πάνω και.
0: Πόσα? Καλά θυμάμαι, 300 μέτρα.
1: Ναι. Εκεί πήγα και.
0: Εκεί πάνω ο Άιφελ είχε κάνει και ένα δωμάτιο, έμαθα. Είχα διαβάσει κάποτε για τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι.
0: Πώς το κάνει, γιατί το κάνει κλπ. Και είχε κάνει και ένα δωμάτιο εκεί πάνω για να πηγαίνει να μπούμε να μένει όταν θέλει αυτός μόνος του. Mm. Ναι.
1: Εγώ ήμουν τυχερός, πήγα βράδυ και είδα, έβλεπε στο Παρίσι, ναι, με τα φώτα, πανέμορφο. Εκεί βρήκα και τους Γάλλους εκεί που με ρωτούσαν από ποια χώρα είμαι.
0: Ναι.
1: Και όταν τους είπε Ελλάδα, μου λέγανε Παναθηναϊκός, πάω, Ολυμπιακός.
0: Έλεγε, ναι.
1: Ναι.
0: Τον ΠΑΟΚ τον ξέρουν, έπαιξε με την Παρίζα Ζερμέν, κάναμε επεισόδια, από τα επεισόδια μας ξέρουν, όχι από την μπάλα που παίξαμε τότε.
1: Εγώ πήγα πριν παίξουμε με την Παρίζα, σου μιλάω για το 2000 κάτι.
0: Όχι, εμείς παίξαμε, τα επεισόδια τα κάναμε το 1992.
1: Α, μιλάς για...
0: ΠΑΟΚ Παρίζα Ζερμέν σε Τούμπα, διακοπή αγώνα, δεν θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
0: Όχι, ναι, με το ΓΟΕΑ είχαν πάρει το ευρωπαϊκό αυτή τότε.
1: Ναι.
0: Μάλλον όχι τότε, εκεί τον χρόνο το πήρανε. Μας απέκλεισαν εμάς 2-0 στο ημίχρονο. Και στο ημίχρονο μέσα αρχίζανε.
1: Ειλικρινά δεν θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε και έκανε 5 χρόνια ξαναβγεί η Ευρώπη από εκεί το παιχνίδι. Επισόδια με Βουλινό και με τέτοια. Μπουκάλια, πέτρες, αυτά, κάγκελα να πούμε, σπάγανε το γήπεδο, μπήκαν μέσα να πούμε. Γιατί αν τρώγαμε άλλα δύο στο δεύτερο, θα γινόντουσαν 4. Εκείνοι είχαν ομαδάρα.
1: Ποιον είχαν προπονητή τότε?
0: Προπονητή, κάτσε να θυμηθώ ποιον είχαμε τότε. Του 1992. Ποιος ήταν προπονητής? Πρέπει να ήταν ο Χάν ήταν. Ή ο Χάν ή ο άλλος ο... Πώς το λέγανε τον άλλον, να μωρέ.
1: Κάτσε να σου πω. Λόραντ?
0: Όχι ρε, ποιος Λόραντ, είχε πεθάνει.
1: Είχε φύγει,
0: Ποιος Λόραντ? Νομίζω πρέπει να ήταν ο Άρη Χάν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτός πότε ήταν? Αυτός πέθανε το 7, Σάνων.
0: Όχι ρε, αυτή είναι παλιή.
1: Πάνθη πολύ.
0: Ποιον είχαμε, νομίζω ο Χάν πρέπει να ήταν.
1: Τέλος πάντων.
0: 1991-92. Τότε ήταν νομίζω. Κάτσε λίγο, τη Μαλίνη την είχαμε αποκλείσει τον προηγούμενο χρόνο. Με τον γκολ του Μπορμπόκη, του Στέφανου.
1: Κάτσε να σου πω εγώ τώρα, να μας πάρουμε λίγο τεχνολογία εδώ.
0: Ναι.
1: Μιλάς για το 1992,
0: ΠΑΟΚ Παρίς Ζερμέν, 0-2, διακοπή αγώνα. Ήταν 0-3 τελικά.
1: Η τεχνολογία πάντα βοηθάει σε αυτά.
0: Μέσα ήμουνα κιόλας, πολλά χρόνια, περάσαν τώρα 34 χρόνια.
1: Τι λέει, επαγγελματικό πρωτάθλημα. Μπλάζεβιτς, από τι βγάζει εδώ. Μεσοπολεμική, προπολεμική. Εδώ μου λέει αλφα κατηγορία 1990, πόσο λες, 1992.
0: Αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να ήταν Οκτώβριος του 92 πρέπει να ήταν.
1: Εδώ τουλάχιστον, σε αυτό που βλέπω και είναι νομίζω και επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ. Ναι, είναι επίσημη σελίδα του ΠΑΟΚ. Ιστορία και οι προπονητές που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ. Και μου δίνει εδώ πέρα για το 92 δύο προπονητές. Ένας ο Μίροσλαβ Μπλάζεβιτς και μετά ο Γιάννης Γούναρης. Μετά έχουμε Πέτροβιτς, Ζαλίκας, Μπλαχίν. Αυτό.

0: Πρέπει να ήταν.
1: Αυτό μου δίνει εδώ πέρα. Πόπο.
0: Μήπως ήταν ο Μπράζεβιτς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Πάντως, ναι, γιατί έχει τώρα και τον τελευταίο. Έχει τον Λύση, τον έχει μέσα. Σου λέω στην επίσημη ιστοσελίδα είναι. Από το 1980, Τζόρνταν, πέρασε και η ώρα και ο ηχολήπτης.
0: Τώρα δεν λέει, ναι.
1: Από το 1980 μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει 88 προπονητές.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ποιος ήταν προπονητής εκεί του Πενεργόνα τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως θυμάμαι εκεί το παιχνίδι. Είχαμε τον Μιχάλη τον Ολυμπιάδη, ναι, τον Μακτή.
1: Αυτή.
0: Ο Παύλος έπαιζε και ο Δερμιτσάκης, ο Τουρσουνίδης. Είχαμε το Σέρβο εκείνο τον Τζούρτζεβιτς. Mm-hmm. Του Κουστάκη τον Μαλιούφα.
1: Μαλιούφα.
0: Παίζαν τα παιδιά αυτά όλα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι όμως προπονητής, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων, εκεί το παιχνίδι ήταν κομβικό. Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από τα επεισόδια. Έφαγε τρεις τερίες εξόδου που λέγαμε στρατό. 5 χρόνια αποκλεισμό στην ουσία στήχησε. Τελικά βγήκαμε μετά το 97, μετά από αυτό. Και όταν βγήκαμε, θυμάμαι μετά στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε, πάλι εκεί ήμουνα να πούμε. Παίξαμε με την Σπάρτα Τρνάβα. Mm-hmm. Βέβαια. Και εκείνο μεγάλο παιχνίδι. Το 0-3 το κάναμε 5-3 σε Τούμπα. Μετά με Αθλητικό Μαδρίτης και του καθεξής. Ωραία χρόνια. Λοιπόν.
1: Πρώτη δεκάτου του 92 έγινε αυτό. Το...
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Άρα μιλάμε για αυτούς τους δύο προπονητές σύμφωνα με τα επίσημα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιος ήταν. Τέλος πάντων. Όλο το ενδιαφέρον ήταν στα επεισόδια τώρα. Είχε εκείνο το μαύρο, το Γουέα, το Τζορτζ Γουέα. Και εκείνο τον χρόνο είχε πάρει το κύπελο UEFA η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain ήταν πολύ μικρή ομάδα, δεν ήταν μεγάλη ομάδα. Η Paris Saint-Germain τα τελευταία 20 χρόνια έχει μεγαλώσει, 25 χρόνια. Καταρχήν είναι καινούργια ομάδα, δεν είναι από τις παλιές ομάδες Γαλλίας. Δεν είναι Μαρσέικ, δεν είναι Λιόν και τέτοια.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 25 χρόνια, 30 ίσως, μεγάλωσε. Από τότε και μετά σιγά σιγά μεγάλωνε. Μέχρι τότε δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, τιμή μου.
0: Ωραία είναι να πούμε. Να τον ακούτε τον Γιώργο, μια ώρα πριν από εμάς είναι. Πες και τον κόσμο εδώ την εκπομπή σου.
1: Μουσικές ανιχνεύσεις.
0: Μουσικές
1: ταξιδεύουμε στις περισσότερες εκπομπές σε δεκαετίες που πάνε από το 60, 70, 80, 90. Εκεί είμαστε. Δεκαετίες που είναι και δικές σου και δικές μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά.
1: Με υλικά και ξένα.
0: Καλό ξημέρωμα λοιπόν. Ευχαριστούμε για όλα, έτσι, για τα πάντα. Καλό ξημέρωμα. Εμείς συνεχίζουμε αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ τα ξαναλέμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
7: Ωραία.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα

ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος, γιατί ευτυχία μισή να μας

Όχι νυχτός, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.